12 λεπτάκια μετά τις 9. Big Wins for FM 94,6. Πάνος Δρύλος και τα πάνω κάτω της Κυριακής 11 έκτου. Σε ένα έτσι πρόχειρο αφιέρωμα στην μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε εχθές από την ζωή στα 84 του χρόνια. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα από το 1978 και την κυκλοφορία του soundtrack της σειράς του BBC από το 1976 με τίτλο Who Pays the Ferryman. Ακούμε την μουσική των τίτλων στην ουσία. Στα ελληνικά, ο Βαρκάρης. Καλημέρα στο Χάρη. Δεν έχω βάλει σήμερα βιβλίο, Χάρη μου. Είναι κάτι αυτής της διαδικασίας που ακούμε. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Πρέπει πάντως παρόλα αυτά να σας πω ότι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα είναι πάντα στην παρέα μας, www.monogramma.shop.gr, και το Level 69 Live Studio. Στο Facebook Level 69 Live Studio βρίσκεται όλα όσα γίνονται στη σκηνή του, και έχουμε πει Δευτέρα με Τετάρτη από τις 8 έως τη 1 το βράδυ, αν πάτε στο μπαράκι και καθίσετε έτσι να τα πιείτε και να τα πείτε, το πρώτο ποτό είναι κερασμένο από εμάς, λέγοντας τα παιδιά εκεί τις λέξεις Sport FM. Σολομού 69 στο Μοσχάτο. Παπηλαία να τριχιάζουμε σε κάθε τραγούδι.

Σαν του Γιάννη Μαρκόπουλου, το 1977 έρχεται η κοσμική λειτουργία «Η ελεύθερη πολιορκημένη» με βάση το ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσου Σολομού, που παρουσιάζεται την ίδια χρονιά ενώπιον 22.000 ανθρώπων σε στάδιο της Αθήνας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Μαρκόπουλος με το έργο του και τη στάση του σηματοδοτεί το εξαίσιο μουσικό τοπίο της δεκαετίας του 70. Η δημοτικότητα την οποία απολαμβάνει η μουσική του στο εξωτερικό εκφράζεται με πολλές εκκλήσεις για συναυλίες. Ο συνθέτης πραγματοποιεί αλλεπάλληλα ταξίδια ανά τον κόσμο, επισκέφτεται διαδοχικά, δίνοντας συναυλίες με τα έργα του τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, καθώς και διάφορες πόλεις της Ρωσίας και της Αυστραλίας. Στην καλλιτεχνική του παραγωγή συμπεριλαμβάνεται μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο σε έργα του Ευρυπίδη, του Αριστοφάνη, του Μενάνδρου, του Σέξπιρ, του Τσέχοφ, του Μπέκετ και σύγχρονων Ελλήνων, με το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, Καρόλου Κούν, το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και με τους σκηνοθέτες Αλέξη Σολομό, Πέλο Κατσέλη, Μίνο Αβολονάκη και άλλους. Ανάμεσα στις κινηματογραφικές ταινίες, Vortex και Byron του Νίκο Κούνδουρου, Κραυγή των Γυναικών και Πρόβα του Ζίλντα Σεν. Το Beloved του Κοσμάτου, ο φόβος του Κώστα Μανουσάκη, η επιχείρηση Απόλλων που είπαμε και νωρίτερα του Γιώργου Σκανελάκη, η μοίρα να σωθώ του Γρηγόρη Γεωργίου, όπου λαμβάνει και βραβείο μουσικής φεστιβάλ, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Το 1980 ξεκινά την προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στη μουσική του, στον κόσμο των νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αρμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας από τα έργα ενόργανης μουσικής. Μπορούν να σημειωθούν το κονσέρτο Ραψοδία για λύρα και ορχήστρα, τα Μητρώα για ορχήστρα εν χόρδων, τις τετράδες, πέντε κουαρτέτα, δύο σονάτες, πέντε κομμάτια για βιολί και πιάνο, τις Ειρήνες, ορατόριο, τον κύκλο τραγουδιών Φίλοι που φεύγουν σε ποιήση Νίκου Καρούζου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Αντρέα Εμπειρίκου και τα πέντε στάσιμα επισκηνής σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη. Εμείς για να πάμε στο διάλειμμα των και τέταρτο που θα αργήσει λίγο, θα ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο στη συλλογή 30 επιτυχίες του Γιάννη Μαρκόπουλου η Βασιλική Λαβίνα ερμήνευσε τα παραπονεμένα λόγια.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Βασιλική Ραβίνα από το 1980. Η πρώτη εκτέλεση φυσικά ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα, δύο χρόνια νωρίτερα. Εκ παραδρομής είπα ότι το κομμάτι κυκλοφόρησε δύο χρόνια νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, το 1979, στο άλμπουμ Σεργιάννη στον κόσμο, με ερμηνευτή, συγγνώμη, τον Γιώργο Νταλάρα, σε στίχους, φυσικά δεν είπα, του Μάνου Ελευθερίου, αυτό για τα παραπονεμένα λόγια. Ναι, Μάκη από το Ηράκλειο, νομίζω ότι σου απάντησα. Καλημέρα στο Χρυσό Μοσχάτο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτα, για τα καλά σου λόγια. Τι άλλο πρέπει να πω. Ναι, Ιανουαρίου του 1981, ο Γιάννης Μαρκόπουλος ενώνει τη ζωή του με την τραγουδίστρια και συνεργάτηδά του Βασιλική Λαβίνα. Γεννιέται η κόρη του Σελένη. Για μια περίοδο συνθέτης αποζητεί μια πιο ιδιωτική ζωή με την οικογένειά του, ενώ ξεκινά προετοιμασία για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στην μουσική του, στον κορμό νέων συνθέσεων που εμφανίζονται μελωδικά ξεσπάσματα στηριγμένα στην εκτεταμένη πολυτονικότητα της αναμονικής του δομής, που ενισχύονται από το πάθος μιας ανεξάντλητης ζωτικότητας. Θα πάμε στο 1981, στο άλμπουμ «Ορίζοντες». Πάλι την Βασιλική Λαβίνα θα ακούσουμε, στο κομμάτι με τίτλο «Τραγουδό, τραγουδό».

σε ποίηση του Γιώργου Σκούρτη, η Βασιλική Λαβίνα, τραγουδό. Και πάμε στο 1983, το άλμπουμ Παράθυρο στη Μεσόγειο. Χαραλάμπος Γαργανουράκης, προσκυνώ τη χάρη σου, λάε μου.

1983, παράθυρο στη Μεσόγειο. Η στίχη του Μιχάλη Σταυρακάκη, αλλιώς Νιδιώτη. Η φωνή του Χαραλαμπού Γαργανουράκη. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα. Για να επιστρέψουμε γρήγορα, να δούμε τι θα προλάβουμε στο τελευταίο μας ημίωρο.

1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αιρνή Συμφωνία. Η Αιρνή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Σύριδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 1984 ο Γιάννης Μαρκόπουλος παρουσιάζει το άλμπουμ «Περάστε κόσμε». Πρόκειται για ήδη υπάρχοντα κομμάτια του συνθέτη, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν σε μια παράσταση. 12 τραγούδια για παράσταση είναι ο υπότιτλος στην ουσία. Εκεί υπάρχει η ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά μαζί με την 40μελή χοροδία του Αντώνη Κοντογεωργίου. Επέλεξα να ακούσουμε το «Χίλια μύρια κύματα».

Δεν κατάφερα να βρω πουθενά αυτή την εκτέλεση στο YouTube. Δεν έχει σημασία. Η στίχη του Κώστα Μύρη, του Κώστα Γιώργου Σόπουλου. Λοιπόν, χίλια μύρια κύματα από τον Βασίλη Σκουλά. 1985, το άλμπουμ Reportage. Πάμε να ακούσουμε το Ζερβουδάκι, την Κατερίνα Κόρου και τους νέους επιβάτες στο ώρα 0.

Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Ερουδάκης ήταν στο γκρουπ Νέοι Επιβάτες, η Κατερίνα Κόρου μαζί τους, το άλμπουμ ρεπορτάζ, στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Ώρα 0. Πάμε στο 1987, εκεί έρχεται η δικιά μου πρώτη επαφή με την μουσική του, του Γιάννη Μαρκόπουλου, εκτός από τα... τις ραδιοφωνικές πιθανότητα μεταδόσεις του «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», που εντάξει υπάρχει έτσι σαν ανάμνηση. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις, πολλά έτσι, πώς να το πούμε, medley, σωστά, αυτή είναι η σωστή λέξη, medley, όπου μικρά κομμάτια μπαίνουν με καινούριους ερμηνευτές. Θέλω να ακούσουμε 2-3 κομμάτια, 4 έχω επιλέξει, για να φύγουμε να πάμε προς το τέλος με άλλες 2 δουλειές, οι οποίες από εκεί και πέρα είναι tributes στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. 1987, Τολμηρή επικοινωνία. Ο Άγγελος Διονυσίου σε ένα πολύ μικρό κομμάτι ερμηνεύει το «Πού θα πάμε». Τέτοιο...

ήταν φίλοι μαζεμένοι, άδειασε το μαγαζί και τα λέγαμε. Ότι δηλαδή μπορούσε και ο Γιώργης και ο Αντώνης και ο Ελπιδοφόρος να ξαναβρούμε τα πράγματα, πώς να σου το πω, να ξαναρχίσουμε. Δεν μπορώ να στα πω όλα.

τις δίχους του Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Άγγελος Διονυσίου, που θα πάμε. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου τη φωνή του συνθέτη. Θα το κάνουμε τώρα.

Μάλιστα, τα λόγια και τα χρόνια με τον συνθέτη στην ερμηνεία, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Έχουμε να τεχιάσει 20 φορές ένα πρωί, λέει. Δύο λέξεις για την εκπομπή Ανάταση Ψυχής. Ο Μάικς από το Ηράκλειο λέει ότι είναι από τις καλύτερες εκπομπές. Καλημέρα στο Δημήτρη στην Άρτα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Βασίλη από την Ικαρία. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε χωρίς χρέος στην κοινωνία. Στο πέραμα εξακολουθούν να φεύγουν χαμογελαστοί εργάτες. Εντός εισαγωγικών αυτό. Γι' αυτό την μπαλάδα του Μανουραδόρου. Οπότε μπορείς, σε παρακαλώ, τα έχεις από τη Μεσοπέλαγα. Ίσως την επόμενη εβδομαδατάκι μου. Καλές θάλασσες. Καλημέρα. Πάνω άλλος ένας τεράστιος έφυγε. Αν δεν κάνω λάθος, είχε καταγωγή από την Ιερά Πέτρα. Ο Μαρκόπουλος, ναι, Γιώργο, ο πατέρας του ήταν από την Ιερά Πέτρα. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Ο Μάνος, ο φίλος του Μάνος ο Σουριάς, είναι συντονισμένος και παρακολουθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό το αφιερώμα ήταν βάλσαμο, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και την οικογένεια. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Και στον Νικολό τον Μπαγκανίνη. Σπάνια μιλάω σοβαρά. Εντάξει. Εντάξει, ξαναλέω, ήταν πρόχειρο αυτό που συνέβη σήμερα. Το πήγαινα για καμιά ωρίτσα, μας βγήκε δίωρο και έκοψα και κομμάτια. Μένουμε στο 1987. Μάθε το ζήτο ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στο κομμάτι.

στοιχή του Γιώργου Χρονά, ο Παύλος Σιδηρόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος στις δεύτερες φωνές, στους ψήθυρους. Μάθε το, ζήτω, κλείνουμε το άλμπουμ φυσικά. Στίχους του Δημήτρη Βάρου, η Μαρία Φωτίου και ο Παύλος Σιδηρόπουλος στον ηλεκτρικό θησέα.

Κάποιος αναρωτιέται, η Νάνση αναρωτιέται μετά τα τραγούδια που φτάσαμε να γίνουμε τόσο αμέτωχοι σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Άνοιγοντας τηλεοράσεις, Νάνση μου, είναι πολύ άπλη. Η Ερμηνεία, δυστυχώς. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα στον Πίλια στην Πρέβεζα, σας ευχαριστώ.

Νομίζω, Νάνση, ότι μέσα σε αυτά που ακούμε από τον... από τους στίχους του Δημήτρη Βάρου παίρνεις και τις απαντήσεις περί αμέτωχης κοινωνίας.

Καλημέρα και στην Έλενα. Και on demand και στις επαναλήψεις θα υπάρξει σιγά σιγά. Καλημέρα και στον Brighton, στην Ατάσα. Βρες ένα χορηγό ρε παιδί μου, λέει, να ταιριάζει στην εκπομπή, ένα γραφείο κηδιών, μια κάβα ποτών, έστω ένα φαρμακείο. Το προσπαθήσω. Προς το παρόν, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα ευχαριστούμε, Level 69 ευχαριστούμε, Μπαράγκα Καφέ ευχαριστούμε.

Μακάρι να. Καλημέρα, Πέτρος. Από το 59 έχει να φανεί τι υπέροχο κομμάτι. Μπράβο. Λέει. Καλημέρα στη Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά-σιγά. Υπέροχο κομμάτι. Μπράβο. Λέει. Καλημέρα στη Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε σιγά-σιγά.

Καλημέρα και στην Αντίπαρο. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την σημερινή ακρόαση. Βγήκε 2 ώρα τελικά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθεί Σωτήρης Σταμπάκος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης εκτάκτος για 1-2 ώρες μέχρι τις 12. Εμείς θα λέμε μέσα στην εβδομάδα στο πρωινό και Σαββατοκύριακο κανονικά. Το Σάββατο σταμάτησε μορφωνίως εδώ στο στούντιο.

πριν κλείσω να σας πω ότι υπάρχει και ένα tribute των Vox το 2008, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου με το δικό τους τρόπο. Αξίζει να το ψάξετε, να το παρακολουθείτε, να το βρείτε, να ακούσετε την οπτική του συγκροτήματος. Είχα κομμάτι, δεν το πρόλαβα. Σας καλημερίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο συνθέτη για όσα άφησε πίσω του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα, χρυσό.
4: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
5: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
6: Ξυπνήστε!
7: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
6: Ξυπνήστε!
8: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε.

0: Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες στην παρέα σας, ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Τα Πάνω Κάτω, και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα μπορούσα να πω, υποδεχόμαστε σήμερα στο στούντιο τον Γιάννη Γιοκαρίνη, όπως είχαμε γράψει και στο τρέιλεράκι μας, ένα τοτέμ της ελληνικής ροκ σκηνής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Ελπίζω να μην σε ταλαιπωρώ με το πολύ πρωινό, ας πούμε, το σημερινό.
1: Ξυπνάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Ξυπνάω, ναι. Όταν θέλω να ξυπνήσω, ξυπνάω.
0: Το κάνεις, okay. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Η οποία ήρθε περίπου στα τελειώματα του 2019. Ένα άλμπουμ το οποίο είναι γραμμένο, οι στίχοι του είναι γραμμένοι όλοι από το Σταμάτη Μεσημέρι. Και είναι στίχοι τους οποίους σου εμπιστεύτηκε λίγο πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, έτσι. Η γνωριμία σας με το Σταμάτη, θυμάσαι πότε έγινε?
1: Είναι χρόνων.
0: Ναι, φαντάζομαι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά έγινε και πότε. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος σημαντικός. Άνθρωπος σημαντικός, όπως το λέω. Ένας ψυχολόγος. Ένας ποιητής. Ένα τρελοκομείο. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος δηλαδή που όταν ήσουν μαζί του, πάντα φορτιζόσουν. Όποιος και να ήσουν. Ό,τι και να ήσουν.
0: Φαντάζομαι με την καλή έννοια η φόρτιση, ας πούμε, έτσι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Έτσι, θετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μόνο. Και μόνο.
0: Ενώ μπορείς να, βλέποντας το έργο του, ας πούμε, γιατί άφησε πράγματα πίσω του και δίνοντας κομμάτια σε δημιουργούς, αλλά και σε προσωπικές του δουλειές, έβλεπες ότι υπήρχε σκοτεινά κομμάτια του τα οποία τα έβγαζε προς τα έξω. Και κοινωνικά μεν, αλλά και προσωπικά, έτσι, σκοτεινά τα οποία τα έδινε, ήθελε να τα βγάλει προς τα έξω.
1: Μα και η προσπάθειά του δηλαδή. Μάλλον δεν έκανε προσπάθεια για να βγαίνει αυτό το σκοτεινό φως. Το σκοτεινό φως, έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί άμα τα ψάξεις.
0: Συμφωνούμε. Έχουν φως και τα έτσι, σκοτεινά του.
1: Έχουν μια δύναμη. Έχουν τέτοια νοήματα και έχουν τέτοιες εικόνες. Αλλά θέλουν ψάξιμο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή σαλαλαλαλα και τραλαλαλαλο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα. Τουλάχιστον και μια μεσότητα, τουλάχιστον σε μένα αυτό. Εγώ αυτό μπορούσα και έπαιρνα από τους στίχους του, από τη μουσική του. Μια πολύ μεγάλη αμεσότητα. Λες και σου χτύπαγε για κατευθείαν εκεί που πόναγες, εκεί που μπορούσες να σκεφτείς. Ένας μεγάλος δημιουργός λοιπόν, ο οποίος έφυγε νωρίς κατ' εμέ.
1: Βέβαια νωρίς.
0: Είχε πράγματα να αφήσει, αλλά πριν φύγει. Σου εμπιστεύεται στίχους. Είναι βαρύ το φορτίο όταν, ξέρω εγώ, στους δίνει? Και βασικά πες μου λίγο πώς έγινε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι βαρύ το φορτίο, δεν το βλέπω έτσι. Βλέπω όμως ότι είναι υπεύθυνο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με ένα τηλέφωνο ήταν και είμαι έξω από το σπίτι, δηλαδή στη γωνία εκεί της γειτονιάς. Εκεί που μένω, στην πλατεία Αμερικής. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Έλα ρε, εγώ είμαι ο Σταμάτης. Γεια σου Σταμάτη μου. Θέλω να έρθεις οπωσδήποτε στο σπίτι. Έτσι. Παίρνω τη Σοφία. Η Σοφία είναι η σύζυγος. Με το μηχανάκι πάμε στο σπίτι. Με το που με βλέπει μου λέει, λοιπόν, έχω καρκίνο. Ή θα τον έτσι ή θα με έτσι. Του λέω, εγώ σοκαρίστηκα.
0: Σοκάρισε βέβαια λίγο.
1: Και εγώ και η Σοφία μείναμε κάγκυλο, δηλαδή, αυτό που ακούσαμε. Τέλος πάντων, μέσα στο χαμόγελο πάλι, μέσα από το πρόβλημα, αλλά το χαμόγελο, και το χαμόγελο όχι σαν και καλά χαμόγελο ή χαράγια, ξέρεις, αυτά τα χαζοχαμόγελα, χαμόγελο που αισιοδοξίας, τέτοιο χαμόγελο. Μου λέει, κοίτα να δεις, έχω ένα φάκελο για σένα και ένα φάκελο για το Λάκη τον Παπαδόπουλο. Πάρ' τους φακέλους, τα είπαμε, εντάξει, πάμε στο σπίτι. Δίνω το φάκελο του Λάκη εγώ, όχι την ίδια μέρα,
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή, ναι. Παράλληλα, ανοίγω το δικό μου, διαβάζοντας φτιάχνω. Μέσα σε μία εβδομάδα, στο σπίτι, έχουμε ένα στουντιάκι έτσι.
0: Home studio.
1: Ναι. Και η Σοφία ηχογραφεί, ηχολήπτης, εγώ μουσικός.
0: Υπάρχει τέτοια σχέση.
1: Υπάρχει τέτοια σχέση, ναι.
0: Υπέροχα.
1: Ναι. Οικογενειακό το.
0: Έτσι, τόσο καλά.
1: Καθόμαστε λοιπόν, παίζω εγώ διάφορα όργανα, φτιάχνω τα κομμάτια έτσι με τα synthesizers τώρα, έτσι, mm-hmm, δε, mm-hmm. Και, ίσα για να ακούμε, έτσι θα φτιάχνω πάντα τα τραγούδια. Ναι,
0: τι πρωτολία, ας πούμε, να το πούμε.
1: Ακριβώς. Γίνονται τα 15, γίνονται και τα 15 ούτε σε μια εβδομάδα. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τα 15 που μου έδωσες είναι έτοιμα, φίλε. Έλα να τα ακούσουμε. Πάμε.
0: Α, τα έχει ακούσει λοιπόν ο
1: Μεσημέρης. Τα έχει ακούσει όλα. Τα έχει ακούσει.
0: Και πάμε. Μιλάμε τώρα για το 2008-2009, πότε.
1: Για βάλε τώρα 12 χρόνια πίσω, πόσο.
0: Ναι. Το γράφεις και μέσα στο τέτοιο. Κοιμώνας 2008, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Το βλέπω, οκ. Okay.
1: Πάω λοιπόν, τα ακούμε τα κομμάτια. Mm-hmm. Άρχισε και χόρευε. Τη βρήκε, του αρέσανε. Μου λέει πάρε κι άλλα.
0: Οπ.
1: Άλλα 15.
0: Πόσα είχε ρε Λαγιά. Σε
1: μια εβδομάδα πάλι, άντε να είναι 10 μέρες, δεν ξέρω, δεν χρονομετρούσα. Του λέω έτοιμα κι αυτά. Πάρε κι άλλα. Έχουν γίνει λοιπόν 34 κομμάτια.
0: Τι λες τώρα.
1: Έχουν γίνει 34 κομμάτια. Στα τελευταία του σταμάτη. Και είναι τελευταίες του επιλογές. Ποιητικό, στιχουργήματα. Έφυγε ο Σταμάτης. Έφυγε ο Σταμάτης. Προσπαθούσα τον τρόπο για να ηχογραφηθούν τα κομμάτια. Ήταν δύσκολο αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Φορτισμένο φαντάζομαι για
1: να... Ναι. Ένας κολλητός φίλος και εμένα και του Σταμάτη ήταν και ήταν, είναι ο Ανδρέας ο Αποστόλου. Είναι και πιανίστας.
0: Ναι.
1: Με τον Βασίλη,
0: πολλά χρόνια.
1: Του Παπακοσταντίνου. Και μαζί παίζαμε χρόνια παλιότερα. Έτσι και παίζουμε. Λέει θα το κάνουμε μαζί. Όλοι οι δίσκοι του Σταμάτη που είχε κάνει τους έφτιαχνε ο Ανδρέας στο στούντιό του και ενορχιστρωτικά το βοηθούσε. Και εδώ λοιπόν με τον Ανδρέα, με βοήθησε πολύ ο Ανδρέας εδώ. Κάτσαμε, τα κομμάτια ήταν ενορχιστρωμένα
0: στην ουσία,
1: αλλά κάτσαμε παρέα με τον Ανδρέα, ενορχιστρώσαμε ξανά μαζί. Διάφορες κάναμε, ναι, τις αλλαγές που θέλαμε. Πρότεινε και εκείνος, πρότεινα και εγώ καινούρια φρέσκα πράγματα, γιατί είχαν περάσει κάμποσα χρόνια. Μαζί κάναμε την επιλογή των ανθρώπων που θα τραγουδήσουν. Φίλοι και δικοί μας και του Σταμάτη. Έγινε η επιλογή και αρχίσαμε να δίνουμε τα τραγούδια να τα ακούν και άλλα τα συγκροτήματα. Τα παίξαν μόνα τους και τα φέρανε στα μέτρα τους, γιατί ήθελα να βγει το χρώμα του κάθε συγκροτήματος. Έτσι. Και στους τραγουδιστές αναλάβαμε το ύφος και να το φέρουμε προς το μέρος τους πάλι του κάθε τραγουδιστή, εγώ με τον Ανδρέα. Έτσι. Και να ο δίσκος λοιπόν τώρα που είναι και βινήλιο.
0: Από τη Rain Music βλέπω.
1: Έτσι. Rain Music, ναι.
0: Ωραία.
1: Και βινήλιο και CD.
0: Και CD. Βλέπω 2, 4, 6, 7 και 3, 10. 14 κομμάτια.
1: 14 τραγούδια.
0: 5 μου πες από 3.
1: Ναι.
0: Σκέφτεσαι κάποια στιγμή να πας και για τα επόμενα.
1: Βέβαια. Είναι και υποχρέωσή μου και ανάγκη.
0: Και ανάγκη. Μάλιστα. Όλα λοιπόν σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Το άλμπουμ, τίτλος του Μεσημέρι στον Παράδεισο. Μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το συντάκι, έτσι, όποιος θα αγοράσει θα βρει και το CD μέσα.
1: Ναι, μέσα στο βινήλιο υπάρχει και το CD.
0: Τη δουλειά τη γραφιστική την έχει κάνει...
1: Έχει στα χαρτιά.
0: Αναστοπούλου, συγγνώμη. Μεγάλη βοήθεια για την έκδοση βλέπω ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και μέσα στο άλμπουμ, εκτός από τον Γιάννη ο οποίος τραγουδάει, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μάρκος Κούμαρης από τους Λοκομόντο, ο Νίκος Καλίνης από τους Εκείνος και Εκείνος, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Παντελιάς από τα Κίτρινα Ποδήλατα, ο Νίκος Γιώγαλας, η Γκάτζο Ντίλο, η Magic Despel, ο Γιάννης Μιλιόκας, ο Ανδρέας Αποστόλου, ο οποίος...
1: Ναι, τραγούδησε.
0: Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάει ο Ανδρέας ή...
1: Όχι, το έχει ξανακάνει.
0: Το έχει ξανακάνει. Και ο...
1: Με το ζόρι, τον στρίμωξα εγώ. Αλλά το θέλαμε και αυτό. Ωραία. Να υπάρχει η φωνή του Ανδρέα, του κολλητού του Σταμάτη. Ο κολλητός του Σταμάτη.
0: και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, και υπάρχει και ένα κομμάτι που είσαστε σχεδόν όλοι μέσα, ο Ρεμαλίων, το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά έτσι να αρχίσουμε να ακούμε μερικά κομμάτια. Θέλω να ξεκινήσουμε με το Παρασύνθημα, ένα τραγούδι που ανοίγει το άλμπουμ και είναι με τη φωνή του Γιάννη Γιοκαρίνη. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 στην παρέα σας. Να θυμίσω τα διαδικαστικά της εκπομπής για εσάς που θέλετε είτε να ρωτήσετε κάτι είτε να συμμετάσχετε στη συζήτησή μας. Τα μηνύματά σας έρχονται διαδικτυακά www.sportpavlefm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live. Θα τη συναντήσετε πάνω-πάνω και στη σελίδα που θα σας ανοίξει αν κλικάρετε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το μήνυμά σας. Μην υπερβείτε τους 200 χαρακτήρες. Το μήνυμα δεν θα φύγει. Θα πρέπει να το μειώσετε, να το στείλετε σε περισσότερα από ένα τεύχη. Και τέλος, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, τα πάνω κάτω θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και θα βρείτε τη σελίδα μας γράφοντας και Sport FM. Το πάνω θα το γράψετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όμικρον στο όνομά μου, για να μπορέσετε να μας εντοπίσετε, να στείλετε κάτι και εκεί αν θέλετε. Πάμε να ακούσουμε το Παρασύνθημα και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Γιοκαρίνη και την τελευταία κυκλοφορία μεσημέρι στον Παράδεισο.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ «Μεσημέρι στον Παράδεισο». Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στο Τα Πάνω Κάτω. Η στίχη του Σταμάτη Μεσημέρι, η μουσική του Γιάννη Γιοκαρίνη, με τη βοήθεια του Ανδρέα Αποστόλου. Και έτσι κάπως με τόσα κομμάτια στα συρτάρια του, ο Γιάννης έχει φτάσει να έχει μια συλλογή κομματιών γύρω στα 35. Τα πρώτα 14 είναι την δουλειά «Μεσημέρι στον Παράδεισο» και έρχονται κι άλλα σιγά σιγά. Πιστεύω ότι θα τα έχουμε σε κυκλοφορία. Ποιοι έχουν παίξει στο άλμπουμ?
1: Λοιπόν, κιθάρες ο Γρηγόρης ο Γιαρέλης.
0: Ωραία.
1: Πλήκτρα, πιάνα, Hammond, synthesizers, εγώ και ο Ανδρέας. Τύμπανα, ο Στέφανος ο Δημητρίου. Μπάσο, ο κολλητός μου και τρελοκομείο, ο Βαγγέλης ο Πατεράκης. Έτσι.
0: Χρόνια και χρόνια με τον Βασίλη, έτσι.
1: Και σαξόφωνο, ο Γιάννης.
0: Ο Αυγέρης.
1: Ο Γιάννης ο Αυγέρης, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα να μου διαφεύγει κάποιος.
0: Σε κάποια φωνητικά έχει τη Μυρτώ Αποστόλου.
1: Μπράβο.
0: Στο Στυλιανού βλέπω.
1: Μπράβο. Έχει τα σκονάκια σου.
0: Ναι, έχω τα σκονάκια τώρα. Τα βγάλα και βλέπω ότι στο κάθε ένα έχει βάλει από κάτω το ποιο έχει παίξει. Σε κάποια, στα κίτρινα ποδήλατα, ας πούμε, έχουν παίξει τα παιδιά. Από τα κίτρινα ποδήλατα βλέπω.
1: Ακριβώς. Η Γκατζοντήλο παίξαν οι ίδιοι. Παίξαν οι ίδιοι live στο στούντιο. Live. Και το ευχαριστήθηκα.
0: Όλοι μαζί σε
1: ένα. Η Λοκομόντο πάλι live παίξανε στο στούντιο το κομμάτι. Οι Magic Despel το φτιάξαν μόνοι τους.
0: Έδωσε δηλαδή στην ουσία του στίχους και.
1: Όχι.
0: Ένα κομμάτι της ενοχής του εσείς.
1: Όχι, τους έδωσα το τραγούδι έτσι. Τους έδωσα το τραγούδι. Και το φέρανε στα μέτρα τους. Το παίξαν στο δικό τους το στούντιο. Όπως και τα κίτρινα ποδήλατα. Στο δικό τους το στούντιο.
0: Πολύ ωραία. Την επιλογή για το ποιος θα πει τι. Πώς έγινε?
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Εσύ με τον Ανδρέα, έτσι.
1: Εγώ με τον Ανδρέα.
0: Το δώσουμε εκεί.
1: Περίπου. Και μετά μας βοήθησε και η Σοφία σε αυτό. Αλλά εγώ με τον Ανδρέα πήραμε τις αποφάσεις. Ότι κοίτα, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί, αυτό ταιριάζει εκεί.
0: Αχα. Η Σοφία έδωσε, ας πούμε, την επικοινωνία, ας πούμε, με κάποιους πιθανότατα.
1: Όχι. Βοήθησε ότι κοίτα, μήπως είναι καλύτερα αυτό. Το τραγούδι με αυτόν. Βοήθησε.
0: Μια τρίτη γνώμη στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ τη μεριά μου να πω ότι ήδη από το τέλος του 19 έχουμε ξεκινήσει και ακούγαμε κομμάτια από το άλμπουμ εδώ στην εκπομπή. Λίγο παραπάνω συμπαθήσαμε, από την αλήθεια, την εκτέλεση των Magic Despair στον Παγκόσμιο τον Τρίτο. Και είναι και τόσο επίκαιρο, ποιος ξέρει πότε το έχει γράψει, δεν ξέρω. Αλλά είναι και μέσα και από όλα αυτά που περάσαμε το τελευταίο διάστημα, έμοιαζε σαν να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, διότι γίνεται ένας εντός εισαγωγικών παγκόσμιος πόλεμος και ήταν μια πανδημία.
1: Τα μυρίζονταν όλα, σταμάτησε. Ένιας.
0: Είναι φοβερό. Είναι το πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η στίχη και ξέρεις, μπορεί να το έχει γράψει, ξέρω εγώ, στις αρχές του 2000, ας πούμε.
1: Και να το έχει γράψει στις αρχές του 2000, που δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: το ξέρω αυτό.
1: Είμαι σίγουρος ότι πριν να μου τα δώσει, τα ξαναχτένισε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Ήταν τέτοιος άνθρωπος.
1: Ναι. Ακόμα και τελευταία στιγμή, δηλαδή στο στούντιο σταμάτησε. Θυμάμαι παλιότερα. Έτσι. Στη τελευταία στιγμή ήταν με ένα μολύβι για ένα αυτό και χαρτί και διόρθωνα. Αυτή τη λέξη Γιάννη έτσι. Αυτό τέτοια πράγματα θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε, επειδή σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα εδώ για τον Γιάννη. Καλημέρα πάνω από την Κιτρινό Καστέλα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια. Καλημέρα στον Χρήστο στο Las Palmas. Καλημέρα και στον Άρχοντα δίπλα σου. Ό,τι και να πω για Γιοκαρίνη θα είναι λίγο, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα πάνω, καλημέρα Γιάννη που μας συνοδεύεις χρόνια τώρα με τη μουσική σου. Τώρα και με τους στίχους του Σταμάτη που μας λείπει, λέει ο Γιάννης Αλφανή που βρίσκεται στη Σαντορίνη. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλα τα αδέρφια και το Γιάννη Γιοκαρίνη, ο Στέλιος από τους Αγίους Συναργύρους. Καλημέρα πάνω, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας ρόκερ που άκουσα με το άλμπουμ Φόρα Παρτίδα. Να είστε καλά, Κώστας από Χαρνές. Που θυμάσαι πότε βγήκε αυτό, Φόρα Παρτίδα?
1: Ναι, βέβαια θυμάμαι. Αυτό το θυμάμαι καλά.
0: 84, έτσι.
1: 1984.
0: Και αν ρωτήσω αν θυμάσαι πότε ξεκίνησες έτσι να ασχολείσαι με μουσική, πότε πιάσες την πρώτη κιθάρα, ας πούμε.
1: Από τα 8 μου χρόνια.
0: Παιδάκι.
1: Μπαμπάς. Έκλεβα την κιθάρα του πατέρα μου.
0: Α, υπήρχε λοιπόν μέσα στο σπίτι.
1: Υπήρχε κιθάρα, ναι. Αν και έπαιρνα διάφορα τζετζερέδια και έκανα τον τραμίστα.
0: Από εκεί και τώρα, σαν την κιθαρίστα στην τραμμένη.
1: Μπα, αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει απαντηθεί, ότι είμαι σίγουρο.
1: Ούτε πρόκειται να απαντηθεί. Αλλά οι πρώτε ήταν η κιθάρα του Μαστρογιάκοβου, του πατέρα μου. Έπαιρνα κρυφά από αυτόν, την είχε στην ντουλάπα μέσα. Παλιό κανταδόρο, έτσι και γούσταρε. Την έπαιρνα, την κρατζουνούσα, την αρμάτωνα, έβαζα καινούργιες χορδές. Και ασχολήθηκα, έφτιαχνα μετά μόνος μου κιθάρες, έκανα τέτοια.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο πατέρας μου ξυλουργός, είχα την ευχέρεια, είχα και εργαλεία δηλαδή. Έβλεπα και τον πατέρα μου και δούλευα, τον βοηθούσα και μάθαινα την τέχνη.
0: Λογικό.
1: Και έφτιαχνα μόνος μου κιθάρες και τέτοια πράγματα προσπαθούσα.
0: Όταν σε πήρε χαμπάρι, ας πούμε, η αντίδρασή του ποια ήταν?
1: Δεν γούσταρε να γίνω μουσικός. Όχι, δεν γούσταρε με τίποτα. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, του έκανα το χατήρι. Πήγα στο Ζήνωνα, έτσι. Έγινε εργοδικός ηλεκτρολόγος. Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν πήρα κανένα πτυχίο στη ζωή μου. Από αντίδραση. Από αντίδραση. Κανένα όμως πτυχίο, τίποτα, τίποτα. Ούτε από τις μουσικές, ούτε. Ό,τι και να σπούδασα, δεν πήρα κανένα πτυχίο.
0: Λίγο πριν το τέλος, ας πούμε, το παράταγες σε τέτοια διαφάση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσα. Για χαρά, ευχαριστώ. Το πτυχίο κρατήστε το για πάρτι σας.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω, να το κρεμάσω στο σαλόνι μου.
0: Να το βλέπεις ούτως ή άλλως τα πτυχία. Αν δεν.
1: Για μένα το πτυχίο, εντάξει, είναι στο κεφάλι μας να το έχουμε. Όχι στο σαλόνι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου μα καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, έχεις δει πτυχιούχους να κάνουν πράγματα και θάματα.
1: Χοντρές μαλακίες, να το πω ελληνικά.
0: Έτσι, κανονικά. Έχεις. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, και έτσι οι πρώτες τα ερεθίσματα, θέλω να μου πεις, τα μουσικά, πέραν του μπαμπά, ας πούμε, τι ακούγαμε σε νεαρή ηλικία, τι έπαιζε σπίτι και τι μετά
1: άρχισες
0: να ακούσεις σαν
1: έτσι,
0: νέος.
1: Άγιο Νικόλα, Κοκκινιά, Νίκαια, μεγάλωσα.
0: Ωραία, έτσι, Ολυμπιακός, έτσι. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις αναφέρει και εγώ στη Θύρα 7, μόνος να τραγουδώ, έτσι.
1: Μπράβο. Άκουγα από το ο Μανάβης που περνούσε, για να καταλάβεις, από τη γειτονιά, με άλογο και κάρο. Ο Μανάβης τότε. Και είχε απάνω, ας πούμε, ένα πικαπάκι και βάζε 45 δισκάκια. Και
0: έλα τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Το θυμάμαι, δηλαδή, τη θυμάμαι την εικόνα και δεν την ξεχνάω ποτέ. Δεν ξεχνιέται εξάλλου αυτή η εικόνα. Καζαντζίδης, Περπινιάδης, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Στη γειτονιά. Έλα όμως που απ' την άλλη παίζανε Deep Purple. Παίζανε Led Zeppelin, παίζανε Steppenwolf. Και άκουγα και πάθαινα πλάκα.
0: Έφτανε η πληροφορία, λοιπόν, έτσι, με όποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι.
0: Με δισκάκια μεταξύ των φίλων κτλ.
1: Ο Χριστόφορος ο Κροκίδης, γείτονας. Παρέιτσα μεγαλώσαμε, από παιδιά μικρά. Μαζί παίζαμε. Αυτός προχωρούσε πιο πολύ από όλους. Από όλη την παρέα μουσικά. Πάντα προχωρούσε πιο πολύ από όλους μας. Είχε ικανότητα τέτοια. Που ό,τι τραγούδι και να ήταν αυτό, με το που το άκουγε, έπιανε το όργανο, ό,τι όργανο και να ήταν. Όχι μόνο κιθάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ό,τι όργανο και να πιάνε. Και έπαιζε το τραγούδι με τη μία όμως. Το παρατσούκλι ήταν διάβολος. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν καθόλου, νομίζω.
1: Κατάλαβες.
0: Καθόλου.
1: Όχι μόνο αυτό. Του χάλαγε το. Ή αυτονού ή σε εμάς. Αυτός είχε ο πρώτος από όλους. Μηχανάκι που δούλευε σε κάποια. Έκανε διάφορες δουλειές και είχε ένα μηχανάκι μόνιμο, ένα τρίκυκλο. Που ανεβαίναμε πίσω στο μηχανάκι και κάναμε και τσάρκες. Έφτιαχνε το μηχανάκι, ότι χαλούσε μόνος του. Κατάλαβες, μιλάμε για διάβολο πραγματικό, όχι αστεία.
0: Άμα πιάνουν τα χέρια σου, ρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, την αλεύω.
1: Μα και εμένα πιάνουν τα χέρια μου, αλλά όχι τόσο.
0: Ναι, αλλά και εσύ, δηλαδή, έχεις πιαστεί με synthesizer, έχεις πιαστεί με κιθάρες, με drums και με μπάσο. Έτσι, δεν έχεις αφήσει όργανο που να μείνει. Ίσως τα πνευστά, δεν ξέρω αν έχεις αφήσει σε αυτά.
1: Τα πνευστά είναι η αγάπη μου και είναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν έχω ασχοληθεί.
0: Okay.
1: Το όνειρό μου είναι πολλά χρόνια τώρα στην μπάντα να υπάρχουν 3 έως 4 πνευστά. Το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά δεν είναι εύκολο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι από τα όνειρα τα ακριβά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμά μας.
1: Να πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Ακούγοντας λίγο από το μελάνι του Λάκη Παπαδόπουλου, θα το κόψουμε λίγο άτσαλα και θα επιστρέψουμε ακούγοντας το Ρουάμα του Βασίλη Παπακοσταντίνου και την τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στον Διακή, την άδεια εξόδου. Αυτά όμως μετά το διαλυματάκι και θα μιλήσουμε και για αυτά με τον Γιάννη. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

νύχτα στο τζάμι. Δαχτυλίδια αργού καπνού. Συντροφιά ζητάει το χάδι στη ρογμή

0: εδώ είμαστε. Ίσως δεν θα σας τα πάνω κάτω. Παναγιώτης Δρύλος και σήμερα στην παρέα μας ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Έτσι την πρώτη ώρα παρουσιάζουμε κομμάτια από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μεσημέρι στον Παράδεισο», ένα άλμπουμ εξ ολοκλήρου σε στίχους του συγχωρεμένου του Σταματή του Μεσημέρι, ο οποίος εμπιστεύτηκε κομμάτια στον Γιάννη λίγο πριν φύγει από τη ζωή, και εκείνος το πρώτο μέρος αυτών, γιατί είναι ακόμα περισσότερα, τα εξέδωσε λίγο πριν το τέλος του 2019. Τα δύο κομμάτια που ακούσαμε άμα τη επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα ήταν το Ρουά Ματ με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, και η τελευταία ηχογράφηση του Λαβρέντι είναι αυτή, η άδεια εξόδου που μόλις ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η τελευταία ηχογράφηση σε
1: Μετά μας την έκανε και αυτός.
0: Δυστυχώς.
1: Μας άφησε και αυτός. Δυστυχώς και νωρίς.
0: Σας παρακαλώ, κρατήστε οι υπόλοιποι. μη μας ρίχνετε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά. Μείνετε όρθιοι, σας χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Ρουά Ματ και άδεια εξόδου, άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Έφυγε χωρίς να πάει άδεια εξόδου.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μας την έκανε.
0: Ναι. Τι λάθος κάναμε.
1: Α, μπράβο.
0: Πριν.
1: Ένα φάουλ έχουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μεγάλο φάουλ. Το δημιουργικό κομμάτι, τη μακέτα την έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Δελιπαλάς ή Δελιπαλάς. Αυτό έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο.
0: Τον Τίνο τον Κουρσάρο, ξεχάσαμε λοιπόν.
1: Τον Τίνο τον Κουρσάρο που έκανε τα γραφιστικά όλα.
0: Οκ. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Και μας έχει βοηθήσει και σε βίντεο κλιπ που γίνανε.
0: Αχα. Αχα.
1: Έτσι και το δικό μου.
0: Ποια κομμάτια έχουν αυτή τη στιγμή βίντεο κλιπ? Υπάρχουν
1: όλα. Magic
0: κάνανε το παγκόσμιο
1: δικό τους. Mm-hmm. Με δικό του σκηνοθέτη. Mm-hmm. Και μετά έκανα εγώ το δικό μου το τραγούδι.
0: Το παρασύνθημα που έκανα.
1: Το παρασύνθημα.
0: Okay.
1: Τι άλλο. Τώρα ετοιμάζεται κι άλλο ένα, του Αντρέα του Αποστόλου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Όλα τα κομμάτια υπάρχουν στο YouTube, έτσι, ανεβασμένα, όποιος θέλει να τα ακούσει, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τα ακούσουμε όλα, είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάστηκαν εν μέσω καραντίνας και θέλουμε να ρίξουμε ένα αυτή. Υπάρχει η συμμετοχή σου στο καινούργιο άλμπουμ του Χριστόφορου Κροκίδη στην ολική επαναφορά, με το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ, έτσι.
1: Λοβοτομή.
0: Η λοβοτομή, έτσι. Ολική λοβοτομή. Όχι παραφορά. Άιντε, Παναγιώτη, ξύπνα.
1: Εντάξει, κάθε πρωί είναι, δικαιολογημένο.
0: Πρωί, καφέδες, δεν μα
1: κουέζει. Δεύτερο φάουλ, Παναγιώτη.
0: Πάμε για κόκκινη.
1: Θα μα βγάλει και κόκκινη η Σοφία τώρα.
0: Σοφία, κρατήσου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα στο μεγάλο Γιοκαρίνη. Τον τελευταίο μεγάλο στο είδος του, λέει ο Τζίμι 7 από τη Σαγκάη, είναι ναυτικός ο φίλος. Καλές θάλασσες να το ευχηθούμε.
1: Καλά ταξίδια να έχεις.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μια καλημέρα στο Μάρκο, το γιο μου. 3,5 χρονών σας ακούμε και το εξηγώ ότι είστε σε ένα στούντιο και μιλάτε και σας ακούμε. Μάλιστα, να τον χαίρεσαι.
1: Γεια σου, Μάρκο. Γεια σου, Μάρκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε. Πάντα με ωραίες μουσικές. Καθημερινός ακροατής από Νέα Φιλαδέλφια, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, κύριοι. Το χρησιμοποιείτε πολύ το καλημέρα σας, κύριοι. Βλέπω. Μπράβο, ρε, πάνω μας ευχαριστώ, Γιάννη. Εγώ τον ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα. Μεγαλώσαμε με Γιοκαρίνη. Χρόνια τον άκουγα. Τον γνώρισα τελικά στις 10 εντολές με Χαρούλα Λαμπράκη. Τα έπαιζε όλα τότε, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Φαντάζομαι ότι μιλάμε για δεκαετία 80, 10 εντολές.
1: Ναι. Mm-hmm. Όχι, παραπάνω ήταν.
0: Παραπάνω, 90.
1: Παραπάνω.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν.
0: Εντάξει. Ευλαμπία, ρε φίλε, το χαμηλιώσει το τραγουδάκι. Ο πρώτος δίσκος Έλληνα καλλιτέχνη που αγόρασα, λέει κάποιος φίλος. Καλημέρα στο Τελαβίβ, στο φίλο μας εκεί που μας ακούει. Παναθηναϊκός, λέει, σταμάτησε να τα λέμε αυτά. Και τα οπαδικά μας εδώ. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε με τίποτα. Καλημέρα, ψυχίατρε. Θυμάσαι, κύριε Γιάννη, μας τη Μάρινερ στο νέο Ηράκλειο? Πιτσιρίκος τότε, είχα την τύχη να τον δω από κοντά, λέει ο Στέλιος από το παλιό Ηράκλειο.
1: Να είμαστε καλά και τώρα που μεγαλώνουμε να συναντιόμαστε. Και να περνάμε όμορφα.
0: Κάτσε, μην ξεχάσω κάτι. Καλημέρα σας, δουλεύω βράδυ σε εργοστάσιο στο Λονδίνο και τραγουδάω Ευλαμπία και με την κοίτανε σαν εξωγήινο, λέει ο Ηλίας. Τι τους έχεις κάνει με την Ευλαμπία, ρε. Βασικά, τι μας έχεις κάνει με την Ευλαμπία χρόνια και χρόνια.
1: Εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτή τα κάνει.
0: Και ήταν και ένα κομμάτι που, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια συνέντευξη θυμάμαι ότι δεν ήταν να μπει σε.
1: Δεν ήθελα να μπει σε δίσκο. Έγινε για καλαμπούρι τελείως από το τραγούδι. Mm-hmm. Έτσι, περιμένοντας τους μουσικούς στο στούντιο, εδώ στο Μοσχάτο, το 111, το τάκι του Αργυρίου. περιμένοντας τους μουσικούς, είχα το πακέτο από τα τσιγάρα, είχα και μια κιθάρα αγκαλιά και το, και περνούσε η ώρα μου λέγοντας αυτό το τραγούδι, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι. Έτσι γεννήθηκε το τραγούδι.
0: Υπάρχει κάποια κοντινή ιστορία, ας πούμε, που την αποτύπωσες πάνω εκεί?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Απλά στο χαβαλέ εντελώς.
1: Ναι, εντελώς στο χαβαλέ. Mm-hmm. Έρχονται οι μουσικοί και με ακούνε, τους λέω, άκουτε τι φτιάχνω. Όπα λέει, πάμε μέσα επί τόπου. Μπαίνουμε μέσα και το ηχογραφούμε. Αυτή την ηχογράφηση πρέπει να την έχει ο Τάκης ο Αργυρίου. Αχα. Εγώ δεν την έχω πάντως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις πώς μπορεί να φτιαχτεί.
1: Ένα... Και δεν ήθελα να μπει στο δίσκο μετά. Mm-hmm. Το θεώρησα μια προσωπική στιγμή έτσι, του χαβαλέ. Και μου λέει ο Σαββόπουλος, να είναι καλά ο Σαββόπουλος, mm-hmm. έτσι, γεια σου ρε Διονύση. Μου λέει, Γιάννη, αυτό το τραγούδι είναι εμπνευσμένο. Αυτό δεν θα χρησιμοποιήσουμε, είσαι καλά? Του λέω, εντάξει, ό,τι πεις. Με σεβασμό.
0: Το παλιός, ας πούμε.
1: Ναι, με σεβασμό.
0: Ακούμε τη συμβουλή.
1: Οπότε... Και το βάλαμε στο δίσκο. Μετά από, μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, μετά από 6 μήνες τα πήρε όλα παραμαζώμα. Και έφτασε σε σημείο πριν από 3-4 χρόνια να είναι δεύτερο τραγούδι σε πωλήσεις μετά το Michael Jackson.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι. Άκου να δεις. Μια στιγμή έτσι χαλάρωσης, τι μπορεί να σου δώσει.
1: Για να δούμε και τι οικονόμησε η εταιρεία. Λίρα τότε, έτσι. Mm-hmm. Η οποία με είχε. Και τώρα το διαπιστώνω αυτό, που είδε ας πούμε ο δικηγόρος μου, ότι τα ένσημα που μου κολλούσαν ήταν ένσημα, με είχαν σαν πώς το λένε, άνθρωπο του γραφείου.
0: Υπάλληλος γραφείου.
1: Ένσημα, τα ένσημα μου ήταν
0: γραφείου.
1: Σαν γραφείου. Ο υπάλληλος γραφείου. Για να μην έχω βαρέα, ναι. Να μην πληρώνω πιο πολλά. Ενώ από πωλήσεις αυτοί οικονόμησαν.
0: Αντάντερά τους. Βέβαια, εσύ έχτισες τη βίλα σου και τα λοιπά, αυτά που μένεις τώρα και πάει λέγοντα.
1: Ναι, και η πισίνα μου έχει το σχέδιο της Αλαμίνας.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Πότε θα μπορέσουν επιτέλους, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι των τεχνών να έχουν την. Όχι την αναγνώριση, ρε παιδάκι μου, αυτό που αρμόζει σε ανθρώπους οι οποίοι παράγουν έργο σε αυτή τη χώρα, καλλιτεχνικό έργο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να το δούμε σε αυτή τη χώρα?
1: Αφού δεν υπάρχει αξιοκρατία, πώς θα υπάρξει αυτό?
0: Δηλαδή το ζήσαμε και τώρα στις καταστάσεις της καραντίνας με όλο το κίνημα, τέλος πάντων, αυτό που δημιουργήθηκε, όπως δημιουργήθηκε, με τις ενστάσεις κάποιων, με τη συμπαράσταση άλλων, το support του workers, τέλος πάντων, και την συνάντηση, τέλος πάντων, που έγινε στο Σύνταγμα, από ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα είδη της τέχνης, από κούκλο θέατρο μέχρι μουσική θέατρο κτλ. Κτλ. Το πόσοι είναι αρχικά, πιστεύω ότι δεν έχουν καν ιδέα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάνω από τα κεφάλια μας, και το ότι πόσο αδιάφορα στέκονται μπροστά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν έργο, παράγουν πολιτισμό στην ουσία σε αυτή τη χώρα.
1: Τι παράγουν?
0: Πολιτισμό είναι, ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν παράγει πολιτισμό το χαζοκούτι, όσο και να θέλουν να μας πείσουν εδώ και πόσα χρόνια.
1: Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει, λοιπόν. Έτσι. Πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και πρέπει να το παλεύουμε όσοι είμαστε απέναντι. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω εγώ. Και να προσπαθούμε. Και να προσπαθούμε. Να μην μασάμε με λίγα λόγια. Mm-hmm. Έτσι. Είναι μερικά πράγματα που δεν επιτρέπονται.
0: Σε μια χώρα η οποία έχει τέτοια κληρονομιά πολιτιστική.
1: Εδώ βγάλαν τα καλλιτεχνικά από τα σχολεία. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Για να βάλουμε θρησκευτικά και την κοινωνιολογία, γιατί. Αριστερίζει για κάποιους.
1: Τα λέγαμε εξάλλου στο διαλυματάκι.
0: Ναι,
1: ναι. Τι να πούμε τώρα, ναι. Ναι.
0: Καλημέρες. Στην Πινελόπη να δώσουμε, στο Σταύρο, στο φίλο στα Μέγαρα. Καλημέρα από μένα και τη μητέρα σου Αλία. 16 χρόνια πέρασαν από εκείνο το δροσερό βράδυ. Αν εσύ, σήμερα έχουμε και επέτειο από τη μέρα. Να, άλλη μια κατάσταση την οποία δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πριν από 16 χρόνια, λοιπόν, σήκωσε η Εθνική το Euro. Το τι ακολούθησε στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία, με όσα τέλος πάντων μπορούσαμε να πάρουμε από κάτι τόσο μεγάλο που κατάφερε μια ομάδα έτσι όπως το κατάφερε. Δεν μπορέσαμε να κεφαλοποιήσουμε τίποτα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και συνεχίζει να κατρακυλάει. Χαιρετίσματα στον αθεράπευτο Ρουκά Γιάνναρο. 40 έφτασα και απάντηση ακόμα δεν βρήκα. Κιθαρίστα συντράμερ, ούτε θα στη δώσει.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αφού δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι θα είναι ερώτημα μια ζωή.
0: Καλημέρα, αδέρφια Ρουκάδες, γράφει ο Βασίλης. Πάνω από το τιμόνι και αυτό καθημερινά. Είχα την τύχη να παίξω σε φεστιβάλ την ίδια μέρα με το Γιοκαρίνη. Δέος, ζήλεψα συν της άλλης την επική μαλούρα, την οποία τη διατηρείς, δεν έχει μείνει.
1: Εντάξει, μωρέ, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι
0: σε ζηλεύω κι εγώ, βλέπεις εδώ πέρα το ταψί μεγαλώνει.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που κουβαλάω από την εποχή των χίπιδων, των Easy Riders.
0: Πώς τη ζούσαν τα παιδιά εκείνη την εποχή, δώσε μας μερικές εικόνες, ας πούμε, αυτής της εποχής.
1: Εντάξει, μωρέ. Κοίτα να δεις.
0: Και γενικότερα, ποια η αντιμετώπιση από την κοινωνία, θέλω να πω.
1: Δεν ήταν καλή. Mm. Οι μαλλιάδες, ας πούμε. Οι μπίγλιδες, έτσι μας λέγανε.
0: Δαχτυλοδεκτούμενοι, στην ουσία, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι δηλαδή τον συγχωρεμένο τον Λεωνίδα τον Αλαχαδάμι, που περπατούσαμε παρέα και τσακωνόταν συνέχεια.
0: Τι κοιτάς και τέτοια.
1: Ναι, τι έγινε, ρε. Και αυτός ήταν πιο
0: επιθετικός.
1: Επιθετικός, ναι, και αρπαζόταν εύκολα και τον κρατούσαμε εμείς, τον μαζεύαμε για να μην γίνουν τσαμπουκάδες.
0: Φτάσουμε σε κανένα τμήμα, ας
1: πούμε. Είχαμε τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει τώρα. Κοίτα, με τον καλό τρόπο όλα γίνονται.
0: Ναι. Αρκεί. Αρκεί, δηλαδή, μπορείς με τον καλό τρόπο και ένα μυαλό το οποίο δεν έχει τη διάθεση να στροφάρει, δηλαδή το διαφορετικό.
1: Να που τελικά, κοίτα. Φτάνουμε σε ένα σημείο, εμένα που με βλέπανε, ας πούμε, και με κατηγορούσαν για την εμφάνισή μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γνώρισαν τι είμαι πιο μέσα και τώρα μου λένε «Γεια σου, Γιαννάκη». Τώρα που ερχόμουν ένας τύπος με ένα φορτηγό από δίπλα, στο φανάρι όπως ήμουν σταματημένος, «Καλημέρα κύριε Γιοκαρίν», και μου έκανε εντύπωση. Το κύριε, ξέρεις. Έλα ρε, του λέω, «Καλημέρα, καλή δύναμη να έχουμε».
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι,
1: στο χέρι μας, στο χέρι μας είναι. Να δείξουμε τι είναι το κάθε τι. Τι είναι ο καθένας μας.
0: Και ότι δεν είναι μόνο εικόνα, ρε παιδί μας.
1: Ναι, και ότι δεν είναι μόνο
0: πρέπει
1: εικόνα.
0: Να κάνεις, ας πούμε.
1: Τι έχουμε, τι κουβαλάει ο καθένας μας. Αρκεί να κουβαλάμε.
0: Γιατί
1: αρκεί να κουβαλάμε. Είναι σημαντικό.
0: Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανισιακά να είσαι κύριος με την γραβάτα σου, με τον κουστούμι σου και μέσα να είσαι ένας κενός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Το έχουμε δει αυτό.
0: Πολλάκις.
1: Δυστυχώς. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, λοιπόν.
0: Αλλά εκεί αυτό το πράγμα το οποίο φυτέστηκε για πολλά χρόνια στα μυαλά των ανθρώπων, ότι πρέπει να φαίνεσαι κύριος και ας μην είσαι για κάποιο περίεργο λόγο.
1: Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα.
0: Δεν μπορείς να παίρνεις, όσο και να θέλεις.
1: Εγώ θέλω να είσαι κύριος αρσενικού ή θηλυκού γένους, δεν με νοιάζει. Να είσαι κύριος πάντα.
0: Άνθρωπος πάνω απ' όλα.
1: Λάθη κάνουμε όλοι.
0: Ποιος δεν κάνει. Μόνο ποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Και αυτό είναι λάθος, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καλημέρα παιδες, καλημέρα στον αυθεντικό Ροκά που μου κάνει τη βάρδια ωραία ο Στέλιος που είναι οδηγός λεωφορείου. Καλημέρα στο Γιάννα Ρώση, τεράστιος πέτα τα βιβλία, τσικαμπού με βλαμπία, να είσαι πάντα καλά. Περιμένουμε συναυλία παρά με τον Βασίλη. Καλημέρα στον Πάνο Μάκης Περιστέρη. Υπήρχε συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους το 2002 GR. Ρώτα να μας πει για τους SOS Band. Του είχατε στο Τίφανη στο καλοκαίρι του 80. Καλημέρα, θα την κρατήσω αυτή την ερώτηση. Μιας και που βουτάνε πολλοί φίλοι που σε θυμούνται από τα παλιότερα χρόνια. Εμείς δεν καλοζήσαμε αυτά, ήμασταν πιτσιρίκια. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ Μεσημέρι στον Παράδεισο.
1: Η επιλογή είναι δική σου, να το πούμε αυτό.
0: Οι επιλογές είναι δικές μου.
1: Γιατί με ρώτησε ο Πάνος. Μου λέει, τι να βάλουμε, τι θέλεις. Λέω, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Κάτι πιο συγκεκριμένο. Okay. Θέλω να ακούσουμε λοιπόν το ακόλουθο για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και άλλη μια ωρίτσα μετά θα συνεχίσουμε παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη εδώ στο στούντιο του Sport FM στους 94,6.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συντονισμένοι στα θεραστών, Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω. Σήμερα έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Γιάννη Γιοκαρίνη στην παρέα μας. Ακούσαμε άλλα δύο κομμάτια. Τρία κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Εσύ τα κανονίσεις.
0: Μέση στο παράδεισο. Ακούσαμε πριν το διάλειμμα τους Γκάτζο Ντίλο στο Σκάτζα Βάρδιε. Επίσης ακούσαμε τον Γιάννη Μιλιώκα στην Μητρόπολη από την επιστροφή από το Δελτίο και τις διαφημίσεις και κλείσαμε με τον Ρεμαλίον, όπου ακούσατε τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βασίλειο Βακοσταντίνου, τον Νίκο Καλίνη από τους Κίνος και Κίνος, τον Νίκος Γιώγαλα, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Μιλιώκα και στα ραπ
1: ο Φιλαράκος, ο Μιχάλης Σταβέντο.
0: Δεν περίμενα να σου πω να ακούσω ραπιές μέσα στο άλμπουμ. Και όπως έγινε με τον Μιχάλη.
1: Γιατί περίμενε να ακούσεις ρεμπέτικο.
0: Σωστό. Εντάξει, ίσως λίγο περισσότερο. Γιατί εντάξει, το ξέρουμε ότι η σύνδεση των ροκάδων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με το ρεμπέτικο είναι κοντινή. Είναι κοντινή.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος ράπερ στην Ελλάδα ήταν ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και το ράπ είναι μαγκιά.
0: Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι συναντήσαμε και τον Μιχάλη, τον
1: Σταβέντο.
0: Τον ήξερες από πριν, τώρα τον γνώρισες σε αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, τον ήξερα από πριν. Έχουμε κάνει και άλλες συνεργασίες μαζί και έχουμε τραγουδήσει παρέα ένα τραγούδι που λέγεται Το Σπουργίτη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και όχι μόνο, και άλλο ένα τραγούδι δικό του έχουμε μαζί τραγουδήσει.
0: Πολύ τράκ έχετε, κύριε, πάνω μας σήμερα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πάντα έχω τράκ όταν έχουμε καλεσμένους. Πόσο δε όταν το μέγεθος αυξάνεται και και η δική μου, τέλος πάντων. Πώς να το πούμε. Δυσκολία, αν υπάρχει.
1: Υπευθυνότητα είναι αυτό.
0: Έστω. Να, τώρα που το είπε ο φίλος. Υπάρχει τράκ πριν να ανέβει στη σκηνή,
1: πάντα,
0: μετά από τόσα χρόνια?
1: Πάντα. Πάντα, μα πάντα. Έτσι.
0: Το οποίο θα φύγει, ας πούμε, μετά το πρώτο τραγούδι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, με την πρώτη νότα, άντε τη δεύτερη, αρχίζει και χαλαρώνει.
0: Χαλαρώνει η κατάσταση. Είναι κομμάτι της υπευθυνότητας, λοιπόν, θεωρείς αυτό το πράγμα, έτσι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να βγει αυτό που πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να διασκεδάσει και να περάσει καλά. Επίσης, χρειάζεται το ψώνιο με την καλή έννοια για να προχωρήσεις δημιουργικά στη μουσική.
1: Επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Εντάξει, χωρίς ψώνιο δεν κάνουμε τίποτα.
0: Επίσης, υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε για live μπροστά μας ή όχι ακόμα?
1: Υπάρχει. Έχουν κανονιστεί μερικά, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Εγώ φοβάμαι ακόμα. Λέω την αλήθεια
0: μου. Λογικό.
1: Λέω την αλήθεια μου. Πώς θα γίνει, να δούμε. 31 του μήνα που έχουμε είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν προκύψει και κάτι ακόμα.
0: Πού το έχουμε κλείσει?
1: Ναι, κλεισμένο είναι. Στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα. Θα ταξιδέψει στην Πάτρα.
1: Μαζί με τον Νίκο τον Γιόγαλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά. Νέα δικά σου, πού μαθαίνει ο κόσμος? Υπάρχει κάποια σελίδα, κάτι που μπορεί να επικοινωνήσει ο κόσμος με τα όσα γίνονται?
1: Ναι, υπάρχει. Δεν την έχω εγώ, δεν ασχολούμαι καθόλου εγώ με αυτά.
0: Εγώ φαντάζομαι η Σοφία.
1: Ναι, η Σοφία κάνει τα κουμάντα εδώ, που τα γνωρίζει. Εγώ το Facebook και το YouTube, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα τα έχω για ενημέρωση. Πώς διαβάζω μια εφημερίδα,
0: έτσι.
1: Κάθομαι και διαβάζω αυτά. Αλλά μέχρι εκεί. Ούτε θα γράψω, σπάνια θα με δεις να κάνω ένα like ή να πω για χαρά κάπου.
0: Οπότε υπάρχει σελίδα Γιάννης Γιοκαρίνης στο Facebook, εκεί ενημερώνει το κόσμο πώς
1: υπάρχει. Ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Έτσι δεν μπορώ να τα πω με υπευθυνότητα αυτά, γιατί δεν τα γνωρίζω.
0: Σοφία, δώσε μου πληροφορίες να τις δώσω στον κόσμο.
1: Α, μπράβο, ρώτα τη Σοφία να στα πει όλα αυτά.
0: Στείλτε στο inbox να τις περάσουμε στο κοινό. Λοιπόν.
1: Αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι τις μέρες της καραντίνας.
0: Γιατί και εκεί θα πάμε σιγά-σιγά.
1: Ναι. Κάτσαμε. Για μας ήταν πολύ. Για μένα και για τη Σοφία εννοώ, για μας. Ήταν πολύ δημιουργικές. Πολύ δημιουργικές. Κάθε μέρα τουλάχιστον ένα τραγούδι έγινε. Και γινότανε. Έτσι, άλλες μέρες ήταν και δύο τραγούδια. Τόσο καλά. Ξύπναγα δηλαδή και πήγαινα στο πιάνο και έβλεπα στο αναλόγιο του πιάνου ένα στιχάκι. Είχε γράψει η Σοφία από το βράδυ και μου το έχει αφήσει εκεί, και έτσι γίνεται συνήθως. Γράφει και στιχάκια η Σοφία. Και καθόμουν εκεί, άρχισα και έπαιζα. Έρχονταν η Σοφία, άνοιγε τους υπολογιστές, τα μαγνητόφωνα που λέμε, τα καινούργια μαγνητόφωνα, τα μοντέρνα μαγνητόφωνα. Έπαιζα εγώ διάφορο έργο, να τραγουδούσα και έχουμε αρκετά τραγούδια, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάθε μέρα σου λέω και ένα τραγούδι, άλλες μέρες και δύο και τρία. Έτσι έχουν γίνει πολλά τραγούδια. Μάλιστα. Τα τραγούδια της καραντίνας. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας δίσκος που θα λέει τα τραγούδια της καραντίνας, είμαι σίγουρος.
0: Τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε.
1: Ναι, ναι, και λοιπόν, στο υπόσχομαι ότι θα τον παρουσιάσουμε παρέα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Η πρώτη παρουσίαση δηλαδή του δίσκου θα είναι εδώ.
0: Να είμαστε καλά εδώ,
1: μπράβο,
0: και να μπορέσουμε
1: έτσι,
0: να
1: είμαστε γεροί.
0: Ήδη έχω κάποια κομμάτια τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσουμε όσο νούπο. Νομίζω 5 κομμάτια που μου έχει στείλει. Ναι, καλά τα λέω.
1: Το έχετε κανονίσει δηλαδή.
0: Το έχουμε κανονίσει.
1: Το έχετε κανονίσει, βλέπεις.
0: Να, λοιπόν, μου έστειλε η Σοφία τη σελίδα. Γιάννης Γιοκαρίνης fan page θα το βρείτε, και με ελληνικά να το γράψετε και με γκρίκλις θα σας το βγάλει. Α, υπάρχουν δύο σελίδες βλέπω, και Γιάννης Γιοκαρίνης fan club στο Facebook. Ξαναλέω, Γιάννης Γιοκαρίνης fan page και fan club. Εκεί πέρα βρίσκεται πληροφορίες για τα βήματα, τις ζωντανές εμφανίσεις του Γιάννη και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είχα μείνει σε μια ερώτηση που είχε στείλει ένας φίλος και θέλω να την να επιστρέψουμε σε αυτή, για τη συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002GR. Να μας πεις για τους SOS Band που τους είχες δει, ο φίλος λέει, το Tiffany στο καλοκαίρι του 1980.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, στους 2002 ήμουν μέλος από την αρχή που γεννηθήκαμε. Αχα. Έτσι. Και πριν να έρθει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, είμαστε στα συγκρότημα Σκορπιός.
0: Μάλιστα.
1: Που το, ήδη το 1973 είχαμε κάνει το πρώτο μας τραγούδι.
0: Τις εποχές που ο Ασβεστόπουλος ήταν με τους Σόκρατες.
1: Μπράβο, σαν Persons.
0: Σαν Persons, σωστά.
1: Και είχαμε κάνει ένα τραγούδι το 73 στο Pop Festival 73, ένα τραγούδι που λεγόταν 10 εντολές.
0: Μάλιστα.
1: Το τραγούδι.

0: Μετά ήρθε ο Ηλίας, αλλάξαμε επωνυμία και το είπαμε 2002 GR στην αρχή.
1: Ισχύει ότι το πήρα από μια BMW αυτό το τέτοιο.
0: Πριν, αν θα σου πω ότι το ακούω πρώτη φορά.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει δηλώσει. Νομίζω και εδώ στο Sport FM πρέπει να γίνει.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως. Okay. Αλλά μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί και να παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω προσωπικά πράγματα. Αποχώρησα εγώ από το συγκρότημα. Okay. Από μόνος μου. Άρχισα και έπαιζα με διάφορα συγκροτήματα. Όπως ένα από αυτά ήταν και η SOS. Έτσι. Πολλά συγκροτήματα όμως. Με τους Αγάπανθος έπαιξα. Στο ξεκίνημα των ταξιαρχιών ήμουν και εγώ μέλος στις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Και συμμετοχή στο Zorba the Freak του Παύλου έχεις κάνει, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και σε live παίζαμε τον Παύλο. Αρκετές φορές.
1: Να σε ρωτήσω τι πώς ήτανε, πώς τον έζησες εσύ.
0: Ένας καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα, έτσι θα το πω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και με τον Παύλο, δηλαδή τον Σιδηρόπουλο. Θα πω καλλιτέχνης, και με τον Νίκολα τον Άσημο που έτυχε να συνεργαστώ. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, για αυτές τις συνεργασίες. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και οι δύο καλλιτέχνες με κεφαλαία γράμματα. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Περίτα.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι το καλλιτέχνη με κεφαλαία γράμματα τα λέει όλα. Έτσι. Αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν μας φτάνουν.
1: Εκπομπές και εκπομπές.
0: Ναι, εκπομπές και εκπομπές. Αυτά.
1: Και γενικώς.
0: Και να σου πω κάτι. Είμαι εργάτης μουσικός. Είμαι εργάτης μουσικός και έχω περάσει. Έχω παίξει τα περισσότερα είδη μουσικής. Τα περισσότερα. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική. Δεν με κέρδισε αυτό.
1: Εντάξει, okay.
0: Αλλά έχω
1: αλλά
0: παίξει.
1: Σου έδωσε πράγματα προφανώς.
0: Έχω παίξει σε πανί. Ναι, μου δώσε. Μου άνοιξε το κεφάλι. Μου άνοιξε.
1: Ορίζοντες.
0: Ναι. Μετά έπαιξα σε σκυλάδικα. Σε μπουζούκια.
1: Μου είπαν να μην μπλέξει τα σκυλιά με τις ροκάδες. Όμως αν δεν δούλευα, θα τρώγαμε
0: κουτάκια. Όγιες. Έτσι. Το μπουζουξίδικο, το σκυλάδικο. Το σκυλάδικο. Έτσι που το κατηγοράμε. Είναι. Το καλύτερο σχολείο για ένα μουσικό.
1: Για ένα μεγάλο σχολείο.
0: Το λέω πολύ υπεύθυνα αυτό. Είναι το καλύτερο σχολείο. Απ' τη μία, ας πούμε, θυμάμαι ότι σπούδαζα, γιατί άρχισα τις σπουδές στη μουσική μεγάλος, 14 χρονών.
1: Εντάξει, μεγάλος δεν το λες. Εντάξει, θα μου πεις.
0: Μεγάλος.
1: Όταν ξεκινάνε τα παιδιά στα 5 και τα 6, ναι, okay,
0: τόσο πρέπει. Και τόσο πρέπει. Έτσι. Εγώ άρχισα να σπουδάζω μουσική από τα 14 μου. Με τον Άκη το Σκαμάγκα, ένα καταπληκτικό δάσκαλο. Και έκανα αρκετά χρόνια μετά με την Άννα τη Σικελάκη, έκανα με τον Κώστα τον Κλάβα. Έτσι. Έβλεπα από τη μια τα γράμματα της μουσικής, αλλά στις ταβέρνες που έπαιζα, στα μπουζουξίδικα που έπαιζα, στα σκυλάδικα που έπαιζα, στα πανηγύρια που έπαιζα. Σε πανηγύρια, όχι αστεία. Όπως το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Και το έχω χαρεί αυτό. Το έχω ευχαριστηθεί. Δεν έκανα αγκαρία. Έμαθα πώς μπορούν να παίζουν μουσική παρέα. Πώς μπορείς να παίξεις ή και να αυτοσχεδιάσεις πάνω στο πάλκο.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, θα σε διακόψω. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με καραντινά τα κομμάτια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε, γιατί είναι τόσο δυνατά. Ωραία. 19 λεπτάκια μας μείνανε, έχει περάσει η ώρα αέρας. Αυτό είναι το πρώτο από τα καραντινάδα κομμάτια που μας έλεγε πριν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας.
1: Που τα λέει όλα, έτσι. Αφήστε με έναν ασάνο.
0: Έτσι. Πνιγόμαστε, είναι η αλήθεια.
1: Και να μην ξεχάσουμε, τα όργανα τα έχω παίξει εγώ. Mm-hmm. Τα στιχάκια είναι τη Σοφία. Η Σοφία είναι χολύπτη και ο Γιάννης Τσατουχάς το βιολί.
0: Το βιολί που ακούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στα καραντινάτα λοιπόν τραγούδια, mm-hmm, ηχογραφήθηκε και το κομμάτι του Χριστόφορου.
0: Του Χριστόφορου που ακούσαμε πρώτο.
1: Μέσα στην καραντίνα.
0: Μετά το, μετά το διάλειμμα.
1: Με τα δικά σας τα κόλπα. Ιντερνετικά μου στείλε την ορχήστρα. Mm-hmm. Ιντερνετικά τραγούδισα εγώ.
0: Έγραψε τη φωνή και το στείλες, ας πούμε, το στείλαμε.
1: Α, μπράβο.
0: Να κάνει τη μίξη.
1: Το λέω έτσι χιουμοριστικά.
0: Λοιπόν, από την καινούργια δουλειά του Χριστόφορου, Προκύδη.
1: Ολική λαβοτομή λέγεται ο δίσκος του Χριστόφορου.
0: Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το «Τρελαίνομαι». Ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Χριστόφορος παρέα στο πρώτο κομμάτι. Νομίζω ανοίγει το άλμπουμ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο από κάτω να ακούσουμε. Σαν χαλάκι. Κάποια θα, στο κλείσιμο θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Τα καραντινάτα. Ναι, δεν σας έχω βάλει τα κλασικά κομμάτια του Γιάννη, τα οποία μπορεί να τα ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Το νοσταλγό, την Ευλαμπία, το κάτσε καλά που πάλι είναι συνεργασία με τον
1: Χριστόφορο. Ναι, αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί το δεν είμαστε καλά, και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα στο Στέλιο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιάννη. Σε στέλνει την πρώτη του καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου Γιάννο, είδα τον Αύγουστο του 11 ή του 12 στην Αλόνισο. Παναγιώτη, σαν 20 είναι ο Γιοκαρίνης ακόμη. Τον έχω απέναντί μου και είναι σαν 20. Το βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Με καμιά 20 χρόνια στην καμπούρα παραπάνω.
0: Σημασία. Yeah. Πώς νιώθουμε το. Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Καλημέρα στους συναδέλφους στο Sport FM Λευκοσίας που κάνουν και την αναμετάδοση αυτής της εκπομπής τώρα στην Κύπρο. Respect στο Γιάννη. Είσαι ωραίος Παναγιώτη. Εντάξει αυτά. Καλημέρα από Ρέθυμνο στον πιο αυθεντικό ροκά, λέει ο Λευτέρης. Ακούει πολύ η Κρήτη.
1: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ροκάρες, στομερή εκπομπή Respect. Δημήτρης Μεγαλοπεύκο, παρότι ακούω ο Γιοκαρίνη από τα 16 μου, πρώτη φορά τον είδα στην Ελευσίνα στο Vellum. Δούλευα σαν DJ εκεί. Σε κάποιο live προφανώς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Γεια σου για να λέει ένα άλλο μήνυμα. Σε 4 μήνες 50 και το 85 ακούγαμε Πούλικα, Παύλο, Last Drive, μα τα κρυφά εντός εισαγωγικών. Δεν ακούγαμε Μητροπάνο ή Έντεχνο Σκυλάδικο. Ακούγαμε Λάκη, Γιοκαρίνη, Μιλιόκα. Μας το έχεις πει ξεκάθαρα, μην μπερδέψεις τα σκυλιά με τους ροκάδες. Βέβαια, η συνέχεια του στίχου είναι αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Πέρσι τσι απόκριε, συνεχίζει το μήνυμα. Ακριβώς έτσι το λέει. Στη συναυλία στην Κρήτη μαζευτήκαμε όλοι και ξαναγίναμε παιδιά ξεσαλώνοντας. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, λέει ο Γιώργος Wipers. Σκορπιός 2002 GR, Αγάπανθος, Ηρακλής, Λερναία, Ήδρα, Σπυριδούλα κτλ. Συγκροτήματα από
1: συμμετέχει
0: ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Γενάρα με τα ωραία, του λέει ο ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα Γιάννη, και να ξέρεις δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με το rock and roll. Επιτέλους ακούω πρώτη φορά Παναγιώτη, λέει καλημέρες ο Δημήτρης και στο Γιάννη. Αλήθεια, γιατί δεν έκανες βήμα για διεθνή καριέρα? Είχες ποτέ τέτοιες
1: σκέψεις? Όχι, ποτέ.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο ένα μήνυμα που λέει το rock και οποιαδήποτε επαναστατική μουσική που πρεσβεύει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα αποδίδει τεράστια κέρδη στα αστέρια της και της εταιρείας παραγωγής είναι μέγιστη υποκρισία. Όποιος θέλει να είναι ροκ, συνεχίζει το μήνυμα, δύο λέξεις ακόμα, και αυθεντικός τραβάει το δρόμο του άσημου.
1: Όχι. Υποκρισία δεν είναι δηλαδή το ροκ, ούτε τα κέρδη που μπορεί να φέρει. Mm-hmm. Γιατί άμα είσαι ο Μικ Τζάγκερ, φυσικά θα σου φέρει κέρδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Μιλάς παγκόσμια πλέον. Και φυσικά θα φέρει κέρδη. Αλλά μακάρι να σταθεί σαν τον Μικ Τζάγκερ, οποιοδήποτε.
0: Και να είσαι 80 και να μπορεί ακόμα να βγάζει.
1: Και να είσαι μάγκα. Ναι. Να μην είσαι κορόιδο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όσα λεφτά και να φέρει οποιαδήποτε αποσχόληση επαγγελματική σε κάποιον άνθρωπο, δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο πώς στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Σημασία έχει να είμαστε μάγκες. Όταν λέω μάγκες, εννοώ σοβαροί άνθρωποι.
0: Έτσι, η στάση ζωής μας, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, δεν εννοώ κουτσαβάκια. Να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί. Και, και ένας σοβαρός άνθρωπος ποτέ δεν βάζει στόχο τα χρήματα.
0: Αν έρθουν, έχει καλός.
1: Καλός, καλοδεχούμενα. Έτσι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Όποιος θα γίνει σκλάβος αυτού.
1: Μπράβο. Άμα γίνει σκλάβος στα χρήματα, εκεί σε κορόιδο.
0: Συγκίνηση το ρίφα από την έναρξη, λέει του εταιρεία. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιοκαρίνη. Καλή εκπομπή, ο Λόρδος Ήρων. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα ή όλα.
1: Υποκρισία για μένα είναι τα χαζοτράγουδα που μας γεμίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Παγκόσμια. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι για να πούμε. Όχι αν ένας που ασχολείται με το ροκ, που το ροκ πλέον είναι λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Είναι του λαού μουσική.
0: Ναι, μα πλέον βλέπεις σχήματα στις πίστες. Δεν υπάρχει σπάνια μπουζούκι πια. Και είναι μια ροκ πάντα επάνω στο, πίσω από τον καλύτερο.
1: Πού είναι το λαϊκό τραγούδι σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα χασοτράγουδα λοιπόν, αυτό είναι η υποκρισία mm-hmm. που ακούμε σήμερα.
0: Δυστυχώς. Τώρα εδώ ο φίλος θυμήθηκε το Μελούστρεξ Λούστικες, είναι η τηλεκανίβαλη έτσι του Ζερβού.
1: Είναι.
0: Μεγάλο πέρασμα πολλών μέσα από εκεί.
1: Και εδώ ήταν μια ιδέα σε, όλη τη, σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Σάξιο Μπουλάς.
0: Ο
1: Σάξιο Μπουλάς, ένας λεβέντης, ένας καλλιτέχνης ωραίος, ένας καλλιτέχνης ωραίος. Και σαν ηθοποιός mm-hmm. και σαν τραγουδιστής και σαν στιχουργός, mm-hmm. έτσι. Είσαι μανάρι μου αλλημένη με μπριγιόλ και από ρεμπέτησα το παίζεις rock and roll. Τέτοια στιγάκια δεν γράφονται κάθε μέρα. Mm-hmm, mm-hmm. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και σαν ερμηνευτής νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς Έλληνες ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει το Καρούζο και να το βγάλει όπως
1: καταπληκτικός
0: πρέπει.
1: Τραγουδιστής. Καταπληκτικός το λέω, πρέπει, το λέω σαν, μιλάω σαν μουσικός. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι. Καταπληκτικός τραγουδιστής και καλός άνθρωπος ρε παιδί μου mm-hmm. έτσι, ας τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που είναι παράξενοι άνθρωποι και στραβοί. Αυτός ήταν ωραίος.
0: Μας έφυγε κι αυτός. Δυστυχώς.
1: Έλατε.
2: Α, πολύ ωραίο παιδί, δεν μπορείτε να πείτε. Ψηλός, με την κορμάρα μου, με το μαλάκι μου.
3: Ρε συ Πέτρο, έχεις πολύ πιτηρήθρα ρε, το ξέρεις.
2: Άντε ρε, αλήθεια. Τα δοκίμασα όλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Άντε ρε, με Λούστρεξ λούστηκες.
2: Α, με το Λούστρεξ σώθηκα. Τώρα είμαι σένιος. Κορίτσια, εντάξει.
0: Αλλά εκείνο το παρεάκι που στήθηκε σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η συνέβρεση. Ο Κωνσταντίνου, εσύ, ο Μπουλάς και σκετσάκια, κόντρα στα σκετσάκια δεδεμένα σε μια ταινία. Ο Πουλικάκος, ο Βαβούρας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα στους τηλεκανίβαλους.
1: Να σου πω κάτι. Οργάνωση Σάκης Μπουλάς.
0: Εκείνος είχε.
1: Έτσι, ναι, όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας οργάνωσε όλους. Αυτός μας οργάνωσε. Mm-hmm. Αυτός μας σκηνοθέτησε. Αυτός. Μην πω ότι αυτοσχεδίασε και τους ρόλους μας πιο πολύ.
0: Αχα.
1: Έτσι.
0: Και από πίσω ο Ζερβός να βάζει τη δικιά του πινελιά, τέλος πάντων.
1: Σαφώς και εκείνος με τη σειρά του.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε, ξέρω εγώ, 10 σκάρτα λεπτά, γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια από αυτά που ετοίμασες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα να βάλεις να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτά που φτιάξαμε στην καραντίνα.
0: Θέλω να ακούσουμε, επειδή μας παίρνει λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησα τότε όταν βγήκε. Έχοντας βέβαια στο background τα κομμάτια της δεκαετίας του 80. Αλλά όταν βγήκε αυτό και επειδή ήταν η εποχή που. Έχει ξεκινήσει η ιδιωτική τηλεόραση και υπάρχει και μουσικός σταθμός. Τότε στο Τζερόνιμο Γκρούβι νομίζω έπαιζε τακτικά. Ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι και πάλι η κιθάρα του Χριστόφορου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στίχη μουσική είναι δικά σου.
1: Δικά μου.
0: Είναι δικά σου.

0: 91, 92, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Α, σου πω ότι δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην γελάς.
0: Οκ. Ομότιτλο άλμπουμ, κάτσε καλά. Και το κομμάτι είχε βγει τότε και σε βίντεο κλιπ. Νομίζω δεν το έχω εντοπίσει πουθενά στο YouTube να υπάρχει το κλιπ που είχατε γυρίσει τότε. Μερικά μηνύματα τρέχοντας για να ακούσουμε τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θέλω να παίξουμε. Γιάννη, πριν καμιά δεκαετία μέσω του Αλέξη Γεράρδη, Γεράρδη δεν έχεις βάλει τόνο, προσπαθήσαμε να
1: κάνουμε
0: Γεράρδης ένα live σε ένα μαγαζί που είχα στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Να σε πάντα καλά παιχταρά μου, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο Γιώργο στη Δάφνη, ο οποίος με το ζόρι καθιέται να μην κοιμηθεί για να ακούσει την εκπομπή και το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο από του Σαχερουσία. Και εδώ πρέπει να έχω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη.
2: Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα.
0: Καλημέρα στο Βουκουρέστη και στον Άρη που λέει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Ωραία, τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Συνεχίζει ο φίλος τώρα την κουβέντα. Επομένως λέει ο Άσημος ήταν μαλάκας και Rolling Stones μάγκες. Σημεία της εποχής.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι, ρε,
1: όχι, δεν είναι,
0: δεν
1: έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ήταν επιλογή του Νικόλα του Άσημου να είναι αυτό που είναι.
0: Να είναι αυτό που είναι. Okay. Και ο Νικόλας βρέθηκε σε δισκογραφική εταιρεία και έκανε και δουλειά εκεί. Και πολύ καλά έκανε που την έκανε, γιατί έφτασε και σε εμάς. Όπως έφτασε τέλος πάντων μια ολοκληρωμένη δουλειά ο Ξαναπές. Γιατί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Απλά ο Νικόλας θεωρούσε διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω, από όσα μπορώ να γνωρίζω εγώ.
1: Εσύ, ο Νικόλας προτιμούσε να έχει ένα ταούλι στην πλάτη, και πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ.
0: Okay.
1: Και θυμάμαι είχε την κόρη του δεμένη με αλυσίδα, ας πούμε, για να μην του φεύγει, ήταν πιτσιρίκα.
0: Προφανώς παιδάκι.
1: Στο παντελόνι. Ναι.
0: Τριγυρνούσε.
1: Και την είχε με αλυσίδα τη μικρή. Και εγώ τσαντιζόμουν και του βάζα χέρι.
0: Εσύ, το παιδί.
1: Έτσι. Πράγματα που με ενοχλούσαν εμένα. Αλλά αυτή ήταν η άποψή του. Έτσι το βλέπε. Και να έχει τον ταούλι και τον μπουζούκι και μια κιθάρα κρεμασμένα στην πλάτη και να είναι έξω από το Πολυτεχνείο και να κάνει βόλτες στα Εξάρια και να παίζει μουσική. Ή μετά πήγαινε και ερχόταν αιματωμένος, ας πούμε, ο Νικόλας και του έλεγα: Ρε Νικόλα, τι έγινε, τι έπαθες. Να, έσπασα, λέει, μια βιτρίνα και ο άνθρωπος βγήκε και μου πέταξε μια πέτρα και με χτύπησε. Του λέω: Γιατί κάνεις τέτοιες μαλακίες. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν απόψη του όμως.
0: Ναι,
1: ήταν η θέση του τέτοια. Αυτό γούσταρε και αυτό έκανε.
0: Εντάξει, τράβηξε και πολλά, ειδικά στην ύστερη κατάσταση, ας πούμε, με τα ψυχιατρία αυτά, εγκλισμοί και τέτοια.
1: Είναι πολλά από τα παιδικά του χρόνια που.
0: Επίσης.
1: Δυστυχώς έχει τύχει να τα κουβεντιάσω μαζί του και τα ξέρω. Δεν θέλω εγώ να τα βγάλω τώρα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, για το τέλος, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ακούσαμε τραγούδια, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα μας ξεφύγανε κάποια. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε και στο υπόσχομαι. Θα έχουμε και στο υπόσχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζονται, γιατί τώρα ετοιμάζονται καινούργια πράγματα. Έτσι, εκπλήξεις. Το λέω, το τονίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το άλμπουμ που μου φέρες. Είναι από τα καλύτερα δώρα που μου γίνονται όταν έρχονται άλμπουμ εδώ πέρα σε βινίλιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι η αδυναμία μου, είναι η τρέλα μου. Λοιπόν, καλό ταξίδι η δουλειά του Σταμάτη αρχικά να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά βασικά γίνεται. Περιμένουμε τη συνέχεια αυτής. Περιμένουμε και τα δικά σου καινούργια τραγούδια. Δύο από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Όχι τελειωμένα.
0: Όχι τελειωμένα, ναι.
1: Από το σπίτι. Από το σπίτι.
0: Όπως έχουν.
1: Φτιαγμένα από το. Ναι.
0: Φτιαχτή. Όχι πρόχειρα, αλλά όχι τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα ξαναπαίξουμε με μουσικούς.
0: Okay.
1: Εδώ τα έχω παίξει μόνος μου.
0: Μόνος. Okay. Ψάχνω για δουλειά. Συγκρατημένοι, συγκρατούμενοι για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα στην παρέα και συμμετείχατε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη. Καλά να είμαστε, να συναντιόμαστε και να ακούμε πράγματα.
1: Στο ψάχνω για δουλειά παίζει κιθάρες ο Γιάννης Οστεργίου, να μην ξεχαστώ.
0: Okay. Ένα-δύο τελευταία μηνύματα. Σπουδαίος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Νικόλαος. Καλημέρα από Βόλο, που τον βλέπουμε συχνά. Ανεβαίνει τακτικά στο Βόλο.
1: Ναι, την καλημέρα και από μένα.
0: Καφενείο η Ελλάς στην οδό Σκουζέ και υψηλά του γωνία. Τώρα τι. Παιδιά, να ακούσουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή να είμαστε καλά και να είμαστε αγαπημένοι.
0: Να μας δίνεις ωραία πράγματα.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, ψάχνω για δουλειά και συγκρατημένοι συγκρατούμενοι στην κατάσταση που είναι ήδη τα κομμάτια μέχρι να γίνουν τελειωμένα για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6,6.
1: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
2: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 3-39. Όχι, 3-39. 3-38.
3: 3-3-3-3-3-3.
2: Το είπαμε, λοιπόν.
1: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα σε τσακίσω. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο, κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες, τσικλόφουτσες.
2: Καλά κάνετε.
5: Γράψτε, γράψτε!
6: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
1: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Οφητή. Να το γέρο σα, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
7: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
8: Έξι ώρα ο Κόνεξ TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
1: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
9: Τέλος πάντων.
1: Η Sharp Job.
10: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
1: Δύο μπαταρίδες, γράψτε. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
10: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
1: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
11: Τροχαίο, ούτε πείτε.
12: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
1: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: έξοδο από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
7: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
8: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
7: Δεν δούλευε στη Ράντα.
9: Όχι, άντε να έχω φορέσει, δύο φορές.
7: Πες το ρε, διάολο, έλα.
9: Δύο φορές.
7: Ραδιόφωνο.
9: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
7: υπάρχει
9: δεν είναι
7: πράγμα.
9: Προβοκάτσια.
7: Τώρα.
9: Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
7: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι

0: Εδώ δε.
1: Τριφίλι, τι λέω.
0: Φιτρίλι.
1: Πιάστο
0: το φιτρίλι.
1: Γράφτο, γράφτο.
0: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
0: Πάτρος.
1: Πέτρος.
0: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
0: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Η γράφηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
0: Γράφε!
1: Τη εταιρεία!
0: Γράφε!
1: Πόσε ίντσες είναι ο Αλεξάνδρος Ρούσος?
0: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
0: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Θα πάρει την πυρέ, νόμιζα ότι θα ήταν σύμπτωση.
1: Βέβαια. Τι είπες? Τι είπες, ρε αλήθεια, για τη μάνα
0: μου? Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έλα μωρέ που πάει ροδάνι.
0: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
0: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκου την εκπομπή, την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
0: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι?
0: Αρτάκ και σε σένα, λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Παντίδο.
0: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
0: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην Ομοσπονδία και τη Διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
0: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμι, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη. Αντώνη Νταλιάνη, συγγνώμη, Αντώνη. Που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομα του, μα το κλείσε.
2: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

Ντόρτμουντ σε ανοιχτούς χώρους. Είναι Σαΐτα. Την παλιά προς την περιοχή. Μεγάλη επέμβαση του Μινιολέ. Το σουτ γκολ Ντόρτμουντ 0-1 με τον Μιχιταριάν. Σώζει το πρώτο σουτ ο Μινιολέ. Το δεύτερο πάει στα δίκτυα. 0-1 η Ντόρτμουντ αυτή τη στιγμή έχει σκορ πρόκρισης. Η παλιά στην πλάτη του Σακό. Ο Μπαμεγιάνγκ. Το σουτ 0-2 η Ντόρτμουντ. Στο ένα το λεπτό δίνει ένα σκορ στην Ντόρτμουντ που πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Τώρα ο Φιρμίνο, ο Τσάν, ο Οριγκή εδώ έχει την ευκαιρία να πλασάρει, το κάνει. 2-1 μειώνει η Λίβερπουλ στα 3 πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Οριγκή πιέζει τον Χούμελς. Η παλιά είναι έξυπνη στην πλάτη της άμυνας. Το σουτ του Ρόις, 3-1 η Ντόρτμουντ που φλέρταρε με το τρίτο γκολ και στο πρώτο ημίχρονο εδώ το πετυχαίνει. Κουτίνιο. Ωραία η αλλαγή της μπάλας. Το σουτ του Κουτίνιο, 3-2 η Λίβερπουλ. Στο 66 εδώ ο Βραζιλιάνος θυμάται ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κάνει κάτι που πολλές φορές έχει κάνει. Κόρνερ για τη Λίβερπουλ. Μπάλα περνά από όλους, 3-3. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Σακό. Στο 78. Από εδώ και πέρα έχουμε παιχνίδι. Υπάρχουν 13 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ κυνηγάει μια επική ανατροπή. Έξυπνα Στάριτς. Δεν υπάρχει κανείς για να τον βοηθήσει. Κόβει έξυπνα την μπάλα στον Μίλνερ. Η σέντρα του είναι καλή, κεφαλιά 4-3, απίστευτο, ο Λόβρεν, η Λίβερπουλ κάνει μια επική ανατροπή, η Κωνσταντινούπολη ξαναζεί, 11 χρόνια μετά. Εδώ η Λίβερπουλ βρίσκει με τον Λόβρεν τον τρόπο να φτάσει σε μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, εδώ το shoot out. Η Λίβερπουλ περνάει. Το φάουλ του Γκιντογκάν. Σφυρίζει ο Τσακίρ. Είναι το τέλος. Μία από τις πιο δραματικές βραδιές στην ιστορία των κυπέλων Ευρώπης εξελίχθηκε μπροστά σας. Έχω την εντύπωση ότι είναι το match της σεζόν στα κύπελα Ευρώπης αυτό. Δεν είναι μόνο του

0: with a double change. Javi Martinez and Robert Lewandowski have been introduced to the action by Pep Guardiola. Lewandowski's been on the field less than 6 minutes and he scored his fifth goal of the season for Bayern Munich. Bayern Munich 1, Wolfsburg 1. I'm surprised he's had three touches already. He's had the golden touch and he's fired another one in. Lewandowski, Bayern Munich superstar from the bench. What a replacement to have available. What a turnaround in the game inside a minute.
1: And what a terrific strike that is from Lewandowski. Such a great strike with the ball.
0: Vidal through towards Müller. Lewandowski to the left. There's Lahm. Here's Lewandowski. Can't get it in, Dennis. 3 in 9 minutes from Lewandowski. I don't think I've ever seen as incredible a treble as that. Halfway to defeat by Munich. On came Lewandowski to change all that. Three goals in the space of 3 minutes and 22 seconds. Douglas Costa gets up to full speed. Dante, wrong side, it's 4-1. It's another one for Lewandowski. Well, I don't think I've seen the likes of this in any football match before. On as a half-time substitute to score 4 goals in 11 minutes, Lewandowski is producing a master show here. Good, so there'll be no let-up. There's Lewandowski! Oh, no! Oh, my word! That's the best of the bunch! Remarkable, inexplicable, absolutely wonderful! Robert Lewandowski hits 5 in 15 minutes. Sub Lewandowski with the lock. And what about this one? That tells you everything. He's picking his spots, he's smashing cameras, he's breaking records. 5 goals in 9 minutes for substitute Robert Lewandowski.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα από τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Τι θα πει, τι κάνουμε, δεν υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό του Big Wings Sport FM 94,6 το ξημέρωμα της Δευτέρας 7 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν θέλετε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπορεί να το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν, έστω και με μικρή καθυστέρηση λόγω δικής μου αναστάτωσης εκεί. Μ' αρέσει το προηγούμενο φανάρι που σταματάω και πετυχαίνω και κοιτάνε τα παιδιά. Μου λέει, εσένα περιμένω να ακούσω. Λέω, εσύ περιμένεις του λέμε να ακούσεις, αλλά τώρα λοιπόν όλα καλά. Το πήγαμε λίγο πίσω σήμερα λοιπόν, το συμπάθιο παιδιά ένα δεκαλεπτάκι. Είχαμε χθες την τρίτη αγωνιστική, όχι χθες, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε την τρίτη αγωνιστική της Super League, έτσι, όπου το Σάββατο είχαμε αρχικά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 5-0 την ισοπαλία του Ολυμπιακού με το Βόλο και χθες Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα ήρθαν 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και στο μεγάλο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τετέι που πέτυχε 2 γκολ και γενικά ταλαιπώρησε αφάνταστα την άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι, έπαιζε και ο Τσιτσιπάς τώρα. Τι έκανε ο Τσιτσιπάς, μάθαμε τίποτα. Έχασε, κέρδισε, κάτσε να ρίξουμε ματιά γι' αυτό. Γιατί ξεκινούσε 2 η ώρα ο Τσιτσι. Και τα πάει καλά γενικά σε αυτό το τουρνουά. Λοιπόν. Δεν βλέπω κάτι. Οπα. Έβαλε φρένο, έχασε. Έχασε το Σέλτον. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, λέει ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής. Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής, το οποίο γίνεται στις 6. Εδώ είμαστε να κουβεντιάσουμε όλα μαζί. Πάμε κατευθείαν στον κόσμο που περιμένει Γιώργο και μηνύματα ασχολούμαστε λίγο αργότερα μετά τις 6.30. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, ρε Βαγγελάκη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνουμε. Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ δουλίτσα. Δόξα τω Θεώ για μας, για άλλους δεν είναι και τόσο δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό.
0: Για τον Ελκάμπη, λες.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε πολύ όμορφη, πρώτα απ' όλα πούμε περαστικά και συντερένιο σου ο Παιχταράς, να είναι γερός. Είχαμε γενικά καλή φάση, δηλαδή και ωραία πράγματα. Βλέπω τώρα το πρωί, δεν το είχα δει, χθες το βράδυ αργά, βλέπω ότι πήγε ο Ουναΐ, όπως ήταν από το γήπεδο, πήγε εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν από το γήπεδο.
1: Παιδιά, αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αντιπαλότητα είναι μόνο μέσα στις 4 γραμμές και ότι αυτό πραγματικά πρέπει να μας ενώνει, τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Γιάννη, να σου πω κάτι, φίλε, και τώρα αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο εγωιστικό, αλλά εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό μην το λες σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ειλικρινά εγώ και εσύ το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκοτωνόμαστε, αν ξέρετε τι υποστηρίζει ο καθένας. Άλλοι που δεν το καταλαβαίνουν.
1: Θα σου στείλω ένα βιντεάκι μετά, το οποίο θα... Τι να σου πω, Βαγγέλη, πραγματικά, όχι ότι δεν το ξέρεις, θα εκπλαγείς για άλλη μια φορά τους άρεστα, από το πώς λειτουργούν κάποιοι που θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Θα σου στείλω ένα βιντεάκι, να δεις ένα τύπο τι λέει για τον Ελκαμπή.
0: Δεν και θα μου κάνει εντύπωση, νομίζεις. Δεν τους ξέρω τους κατώψυχους. Δεν τους ξέρω τους κατώψυχους, ρε Σιγιάννη.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα, θα σταθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το οποίο πολύ δυσκολούν να καταλάβουν και επειδή έχω παίξει μπάλα κάποια στιγμή και μου έχουν τύχει δύο πολύ σοβαροί δραματισμοί, ένα γύρισμα γλώσσας. Ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο να χάσει και τη ζωή του αθλητής, έτσι. Ναι. Όχι εμένα προσωπικά, στην παίκτη μου.
0: Ναι.
1: και ένα, και ένας διαλυμένος αστράγαλος που άφησε τον άνθρωπο 2 χρόνια έξω, αδειάζεις φίλε, δεν μπορείς να παίξεις μπάλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός, έτσι, δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός, το ξέρουμε όσοι βλέπουμε Ολυμπιακό και παρακολουθούμε εκείνη η ομάδα μας, ο Ολυμπιακός ψάχνεται ακόμα. Έτσι, δεν θέλω να σταθώ καθόλου στο αποτέλεσμα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θα σου πω κάτι, χωρίς να είναι ιερόσιλος σαν Ολυμπιακός που είναι να μιλήσω για διαιτησία και τα λοιπά, φίλε, όταν υπάρχουν 3-4 ομάδες οι οποίες κάνουν επενδύσεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αυτοί που κάνουν επενδύσεις είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, λιγότερο πάω, ξέρω εγώ, ή ο καθένας μπορεί να σκέφτεται το και να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί ένας διαιτητής να μην προστατεύει τους παίχτες. Έτσι. Μομφή μου για τη διαιτησία είναι αυτή. Δεν έκρινε το αποτέλεσμα, καμία σχέση, αλλά 100% έκρινε σε μεγάλο βαθμό το πώς έπαιξαν οι παίχτες του Βόλου. Δεν γίνεται, Ευαγγέλη μου. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις κάνει τώρα εσύ σαν ομάδα αυτά τα λεφτά που έχεις ξοδέψει, εγώ αυτά τα λεφτά που έχω ξοδέψει, και να μπαίνει ο καθένας μέσα και να παίζει κάτσι. Αν τυχόν λοιπόν ο διαιτητής, που μπορεί να ήταν και χειρότερο για μένα αν έπεσε με 10 απόλυσης από το 15 που έπρεπε να έχει βγει το μπακ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα καθόταν πιο πίσω και εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα στο οποίο δεν δημιουργώ. Είμαι, αν το σώσουν τον Ολυμπιακό κάποια πράγματα, ίσως το σώσουν οι παίκτες που έχει φέρει. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Έτσι. Μπορεί να έχει γύρω το λοιπόν να μείνει με 10 πόλους. Όταν λοιπόν όμως αν λειτουργία ενός διαιτητή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν βγάζει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα που έχει κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα είδες από την αρχή στον Ρόκα, μετά συνεχίζει με το Σάλιακα, δεν βγαίνει για δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν έχει καμία σχέση με τη φάση, έτσι το ξεκαθαρίζω, του ΕΛΚΑΠΗ, γιατί το παιδί δεν είναι, γιατί ακούσαμε και άλλα ερπετά, δηλαδή ότι το παιδί, το τι διαβάζουμε για το παλικάρι αυτό.
0: Όχι, δεν είχε πρόθεση. Εγώ δεν είδα πρόθεση.
1: Καμία, Βαγγέλη μου, σε κάθε παιχνίδι τέτοια φάση τη βλέπουμε 10 φορές.
0: Ναι, ναι, δεν είχε πρόθεση.
1: Όποιος βγαίνει και λέει ότι φταίει ο τερματοφύλακας αυτό και είναι θελημένο, ας ξεκινήσει να βλέπει.
0: Το ξέρεις, Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι τώρα ότι κάποια πράγματα. Ξέρω ότι είχε μια πολύ άσχημη προσωπική εμπειρία ο κύριος Τζίλος, αλλά το έχουμε πει ότι δεν μπορεί να σφυρίξει. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι, ξέρω ότι έχει ζήσει μια φρικτή εμπειρία, το σέβομαι αυτό που έχει βιώσει, αλλά δεν μπορεί να σφυρίξει. Δεν μπορεί να σφυρίξει παιχνίδι. Τον έχω παρατηρήσει, τα χάνει όλα τα μάτς. Χάνει τον έλεγχο. Χάνει τον έλεγχο, δηλαδή, ας έχουν κάποια κριτήρια, ας δουν τι γίνεται.
1: Του Ρόκα τραυματισμός επίσης, τον θεωρώ τον τραυματισμό του, έχει πάει πάρα πολύ σκληρά από πίσω του. Δεν έχει βγάλει ούτε κίτρινη κάρτα εκεί.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και πολλά άλλα μαρκαρίσματα που ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί. Λοιπόν, πρέπει να προστατεύουν το προϊόν οι διαιτητές από αυτό που... Δηλαδή δεν γίνεται. Για μένα αυτό δεν έχω καμιά άλλη μορφή. Δεν λέω ότι φταίει για το αποτέλεσμα. Καμία.
0: Έγινε, Γιάννο, να βγάλω άλλη μια γραμμή, φίλε.
1: Και εννοείται, Ευαγγέλη μου. Έγινε. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μισό λεπτό.
0: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Επίσης, φίλε.
2: Καταρχήν, γρήγορη ενημέρωση και περαστικά. Στο Γιαννούλη, στον Λυκαμπή, στον Κωνσταντέλια, γενικά σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδοσφαιρικό. Μακάρι να κλείσουν όλα τα νοσοκομεία που λέει ο λόγος.
0: Αυτό, φίλε.
2: Λόγω ότι δεν έχουν δουλειά.
0: Μακάρι να γινόταν κάποτε, Γιώργο μου, αλλά δυστυχώς δεν έγινε ποτέ αυτό.
2: Μακάρι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά. Πάμε λίγο στο ποδοσφαιρικό. Σίγουρα ο φετινός καλύτερος Παναθηναϊκός που έχω δει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα κρίνω μόνο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να κρίνω τον Παναθηναϊκό για το τι θα δούμε σε 3 μήνες. Σίγουρα παίζει ρόλο και η αποβολή, αλλά παρόλα αυτά και στο 11-11 πάλι ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο ένας με έναν έχει βγει ο Τετέι, πάλι με 11 παίχτες είμαστε εκεί πέρα. Με τη γλώσσα του σώματος νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εύκολα δύσκολα θα έπαιρνε και πάλι το παιχνίδι. Τετέι εκτός από τα 2 γκολ έχει κερδίσει και την κόκκινη, έχει κερδίσει και το πέναλτι, δηλαδή σε όλες τις καθοριστικές φάσεις είναι μέσα στο παιχνίδι. Και δείχνει ότι αυτό το παιδί, ότι χωρίς τον τραυματισμό που είχε, το πρόβλημα που είχε τέλος πάντων στην προετοιμασία.
0: Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά από πολλούς εχθές. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι,
0: και νομίζω ότι η υπεροχή του ήταν καθολική στο παιχνίδι. Ακόμα και αν υπάρχει εκείνη η φάση, στην οποία φάση ζητάει ο ΠΑΟΚ πέναλτι και το οποίο μπορεί να το δώσει αυτό το πέναλτι, δεν θα πω εγώ ψέματα ότι δεν μπορεί να το δώσει. Αλλά όμως υπάρχει και αυτό που λέει και η πλευρά του Παναθηναϊκού, ότι στο ξεκίνημα υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα σε αυτή τη φάση. Μπάσε τόση. Αλλά ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ σοφάριζε, να μην το κουράζω. Αν έπαιρνε εκείνο το πέναλτι και σοφάριζε, δεν βλέπω πώς θα γίνει κάτι σε αυτό το παιχνίδι. Διότι ο ΠΑΟΚ δηλαδή από το 70, να το πάμε κι αλλιώς, το 69 εδώ έχετε την κόκκινη ο 4 και παίζει 25 λεπτά πάλι με ίσα ίσα προς ίσο, έτσι. Και το γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός το δέχεται στην τελευταία φάση λόγω χαλαρότητας. Δηλαδή βλέπεις ότι και 10 με 10 δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες και ο Παναθηναϊκός να το κάνει 4-0 παρά να μειώνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν ένα μάτς το οποίο επιβλήθηκε ο Παναθηναϊκός κατά κράτος και για μένα αυτό έχει εξήγηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φορτώσει ποιότητα. Έχει πλέον πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και καλό προπονητή φυσικά, έτσι, σπακούεται. Γιατί χωρίς προπονητή δεν πας πουθενά.
2: Εννοείται και άμα βάλεις κιόλας ότι παράδειγμα υπήρχαν και παίχτες που δεν παίξανε και καθόλου. Δηλαδή και βλέπεις την ποιότητά τους.
0: Ναι, βλέπεις μόνο στον Παναθηναϊκό δηλαδή και την εντεκάδα του και τον πάγκο του και αντιλαμβάνεις ότι εδώ κάτι έχει αλλάξει εδώ. Εδώ κάτι έχει αλλάξει. Εγώ αυτό λέω.
2: Είναι σημαντικό. Ουσιαστικά παίξαμε το 69 μέχρι το τέλος, δηλαδή για 20-25 λεπτά με τις καθυστερήσεις και 15 στην αρχή. Τα 40 λεπτά παίξαμε στα ίσα.
0: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός ήταν καθοριστικός. Εκμεταλλεύτηκε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με 10, γιατί πέρσι σε αυτήν εδώ την εκπομπή θυμάμαι πολύ καλά. Διαφόρων χρωμάτων φιλαθλή, και πράσινη και κόκκινη και κίτρινη και μπέζ. Το είχαμε βγάλει ότι είναι και αρνητικό να μένει άλλος με 10. Ότι δεν βρίσκουμε χώρο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν το εκμεταλλεύτηκε, γιατί είναι πλεονέκτημα να παίζει με ένα παίχτη παραπάνω και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Εντάξει. Για τη συνέχεια αισιόδοξοι είμαστε. Είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιαδήποτε ομάδα να πούμε το οτιδήποτε. Κανένα πρωτάθλημα δεν αρχίζει ούτε τελειώνει 7 Σεπτέμβρη και 6.
0: Έγινε ο κουκλέ.
2: Και ναι. Να σταματήσουμε λίγο την ανθρωποφαγία. Διάβασα πολλά σχόλια γιατί άκουσα σήμερα το πρωί τα σχόλια χθες το βράδυ που βγήκατε και κάνατε. Μέχρι και για τον κύριο Τσόχο, τον οποίο τον ξέρουμε ποιος είναι εδώ και τόσα χρόνια. Επειδή πήρε θέση για το πέναλτι του ΠΑΟΚ, αν ήταν ή αν δεν ήταν, επειδή πήρε θέση και έλεγε ότι ήταν, έχουν βαλθεί να τον φάνε και βρυσίδια και ό,τι θες. Να μου διαβάσεις από κάτω.
0: Εγώ είχα περιγραφεί στο ραδιόφωνο, δεν έχω εικόνα. Έτσι, δεν άκουγα, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, πρέπει να πάω, δελτίο, Γιωργάρα μου.
2: Φιλιά, καλημέρα.
0: Έλα, γεια.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στην δράση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σιδερένει να επιστρέψουν οι Ελκάμπη Γιαννούλης. Με βόλια αγάπη και τρέλα ο Ταμπόρδαρο Δεκανής ο Πανούλης. Γεια σου φίλε Βαγγέλη, καλή σεζόν με υγεία. Είναι ο Μπινιάρης ο νότερος ποδοσφαιριστής μετά τον Ίνι Βαγιανίδη που κάνει επίσημο τρεπούτο. Επίσημα ενθουσιάζει το ποδοσφαιρικό θράσος του Ταμπόρδα, την αγάπη μου Κώστας Γκουέλ Φοντάριο. Εκεί είναι ο Μπινιάρης, ούτε 18 δεν είναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον άνθρωπο που θα φέρει πρωτάθλημα. Μόνο εσύ, Βαγγελάρα μου, τέτοια μπάλα. Κλάνθη από Ντόρτμουντ. Γιατί έπαιξα εγώ, Κλάνθη. Ε? Έτσι νιώθω πως μου το λες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από το Λήψη της Γερμανίας. Γιατί έχουν πάθει ποδοσφαιριστές αυτοί που έχουν κάνει προετοιμασία με τον Μπάουκ. Βλέπω Κωνσταντέλια Γιαννούλη. Πάει και κρίμα για τα παλικάρια. Τι να πω. Καλή επανάδοση, χρειαζόμαστε την εθνική, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο και τη Στέλνη ο Κίμωνας. Συγχαρητήρια για τη δίκη επικράτηση σε ένα παιχνίδι που ομάδα μου ήταν κατώτερη των περιστάσεων και ευτυχώς που είχαμε σε καλή μέρα τον Παβλέγκα. Εξαιτίας του φύγαμε για Θεσσαλονίκη με το κολακευτικό 3-1. Ξέρεις κάτι, η Κίμωνα μου θύμισε όταν είχε χάσει ο Παναθηναϊκός πέρσι το Δεκέμβρη στον ΠΑΟΚ 2-0 που τα είχε βγάλει όλα ο Κότσαρης. Που είχε χάσει με 2-0 και είχε πει και ευχαριστώ. Έτσι ήταν και χθες για τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς είχε MVP τον τερματοφύλακα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πολλά μαζεμένα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η γκρίνια που υπήρχε από πέρυσι γιατί βάζει πίεση ο Μιστακίδης, έφυγε ο Ρασβάν, έφυγε ο Κωνσταντέλιας μέσα στα play-off τα ευρωπαϊκά, έμεινε η ομάδα εκτός Ευρώπης, είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Καλημέρα στο Μάικα από Κορδαλό, καλημέρα στο Φάνη από Στοκχόλμη. Είπα τη φίλη την άποψή μου για τη φάση, φίλε. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νίκο, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Φυσικά να ξεκινήσω με τα περαστικά και πάντα και πιο δυνατός και με όλες μας τις ευχές. Που μας θύμισε εμάς τους ΑΕΚΖΙΛΕΣ το πάλι με τερματοφύλακα, χωρίς να λέμε ότι φταίει το παλικάρι, γιατί με τα χέρια βγήκε. Με τον Κωστή, άμα θυμάστε, εσείς οι παλιοί.
0: Ναι, το Κωστή το Χρήστο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το σπάσε το...
0: Εντάξει, πάση περιπτώσει, κοίταξε τώρα, ο Σαπάνης τώρα, φίλε, δεν κάνει, δηλαδή, είναι μια φάση που γίνεται...
1: Είναι δυνατόν, γι' αυτό και είπα...
0: Δεν είναι καμία συμμετοχή, Όπως πήγε ο Γιάννης πριν, δηλαδή αυτό γίνεται 10 φορές σε κάθε παιχνίδι. Δηλαδή να πάει μπάλα να είναι οριακή και να είναι διεκδικήσιμη μεταξύ τερματοφύλακα και του παίχτη. Είναι κάτι το οποίο είναι ποδοσφαιρικό αμυγός.
1: Γι' αυτό και το τόνισα, γιατί βγήκε με τα χέρια. Δεν βγήκε καν να
0: πει. Κακιά η στιγμή ήταν, Νικόλα. Ήταν η κακιά στιγμή. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει στον Ελκαμπή, αυτή η φάση να γίνει σε κάθε παιχνίδι να γίνεται. Και γίνεται, γιατί πιέζει, είναι παιδί που πιέζει.
1: Έτσι ακριβώς. Γιάννη μου, έτσι είναι.
0: Ποιος?
1: Ακριβώς. Δηλαδή όλοι έχουν την ίδια πίεση.
0: Γιάννη, μην πες.
1: Όλοι οι παίκτες. Δεν είναι να αποτατεύουμε ο ένας τον άλλον.
0: Νίκο, μην πες Γιάννη, λέω ή μου πες.
1: Το Γιάννη που μίλησε ότι και δεν αποτατεύουμε τους
0: παίκτες. Εντάξει. Ναι,
1: με αυτή την έννοια ότι δηλαδή δεν το θέλουν, μπάλα παίζουν και γίνεται αυτό. Να μιλήσουμε για την πρωταθλήτριά μας. Πολύ ευχαριστημένοι. Να πω ένα 13-0 έχει η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Φίλε μου πολύτεχνε, οι πεντάρες και τεσσάρες φυρίζουν στη Φιλαδέλφεια αλλά υπέρ της ΑΕΚ. Πίσω είμαστε 0 ακόμα. Απλά για να θυμίζω ορισμένα πράγματα.
0: Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά όμως. Έτσι. Δεν έχει βγάλει και κανένα Γολγοθά.
1: Ηρακλής Άρης, Στρομπάτς.
0: Ναι. Για το ελληνικό πρωτάθλημα μιλάω εγώ τώρα. Για το ευρωπαϊκό σου το βάζεις γιατί είναι μεγάλη η έκταση του σκορ για να προσθέσεις τα γκολ. Ναι, το κατάλαβα πώς το λες.
1: Ακριβώς.
0: Με όλα τα παιχνίδια, ναι.
1: Και το παιχνίδι στη Φιλαδέλφεια. Ακριβώς.
0: Okay.
1: Και μια και το είπαμε έτσι, ότι ο άνθρωπος συνεχίζει.
0: Είναι η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα αμυγός. Έχει δύο πολύ καλές εμφανίσεις εντός έδρας και μια κακή εμφάνιση εκτός.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πάντα μαθαίνεις. Ευτυχώς μου φαίνεται ότι έχουν μάθει και δεν πέρασε έτσι στον ντούκο αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι όλα τα σταυροπατήματα να γίνονται στις αρχές. Για να διορθώνονται. Κάπου ήταν. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, Βαγγέλη μου, μια και το θέλει. Δεν την είχε δει την Κηφισιά. Δεν είχε παίξει η Κηφισιά μαζί σας.
0: Πολλά μπορεί να σκεφτείς. Ήταν και το πράγμα το ότι ήταν λίγες μέρες πριν το ευρωπαϊκό που είχε έρθει αυτή η πανηγυρική νίκη. Αυτά όσο να είναι μπορεί να επηρεάσουν.
1: Αλλά άμα δεν δεις όμως μια ομάδα πώς παίζει, πώς θα την αναλύσεις.
0: Δεν νομίζω ότι
1: ήταν.
0: Εντάξει, λες ότι ξαφνιάστηκαν.
1: Γιατί, ας πούμε, αν έπαιζε με τον Παναθηναϊκό την πρώτη αγωνιστική που ήταν να παίξει, ας πούμε, θα έβλεπε πώς
0: είναι να. Το θέμα είναι ότι ήταν κακή βραδιά. Τώρα μην στεκόμαστε τώρα στην προηγούμενη αγωνιστική. Γιατί ήταν κακή βραδιά Δηλαδή είδε ότι ήταν και στο πρώτο κακή και στο δεύτερο. Και ήταν κακή η Κυριακή η προηγούμενη. Αλλά το Σάββατο η ΑΕΚ τώρα με τον Άρη, ειδικά μετά το 2-0, κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Δηλαδή, εντάξει, αυτό ο Μάγκερ είναι αυτό που λέμε ότι είχε την ατυχία να έχει το Μόντριτς μπροστά του. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι. Δηλαδή, ένα παίχτη που δεν έχει βάλει γκολ και να βγαίνει MVP και να. Είναι μεγάλη δουλειά. Ο σεβασμός που έχει απέναντι σε. Και γενικά έτσι όπως το παίζει όλο το σύστημα ο Νικολίτς. Και να πούμε ότι, δόξα τω Θεώ, συνεχίζει 26, έχουμε πάει 27 αγώνες, δεν θυμάμαι πόσο έχουμε συνεχίσει στο πρωτάθλημα. Αύριο είναι μια φανταστική ημέρα για την ΑΕΚ. Μετά από 25 χρόνια, πόσα είναι, από το, μετά το 2002-2003, θα παίξουμε τη Φιλαδέλφια. Να μην το συνεχίσω, να μιλήσουν και άλλα παιδιά. Θα πάμε τηλέφωνο μάλλον αύριο για να πούμε για τον αγώνα τον αυριανό. Καλή συνέχεια και πάλι τα περαστικά μας.
0: Έγινε, Νικόλα. Τα λέμε. Καλημέρα. Γεια. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φιλέ.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: Εύχομαι να μας μεταδίδεις όλα τα παιχνίδια που είναι. Όπως σου είπα.
0: Εντάξει, κοίταξε, όποιος και να μεταδώσει το μέσο του χορτάρι παίζει σημασία.
2: Ναι, αλλά είναι και γούρι, εντάξει, το λέμε τώρα.
0: Καλά, κράτος.
2: Είναι γεγονός.
0: Κοίταξε
2: τώρα. Καταρχάς είδες ότι επέμενε το Καμαρά, είναι καλός παίκτης.
0: Ο Καμαρά χθες έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση.
2: Πολύ καλή εμφάνιση, πάρα πολύ καλή. Έκοβε, έρανε, δεν έχασε μάχη καταρχάς.
0: Έδωσε μια συνέντευξη μέσα στη βδομάδα ο Νίστρουπ, την Πέμπτη την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Και μεταξύ άλλων, κάποια στιγμή που μιλούσε για την πίεση που πάρει στον Παναθηναϊκό, γυρνάει ο Νίστρουπ και λέει ότι το γεγονός ότι η ομάδα έχει αυτά τα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, δεν πρέπει, ναι, λέει, αυτό το πράγμα, αυτή η πίεση, λέει, να πέσει πάνω στον Καμαρά. Έβαλε, ναι, τον Καμαρά ως παράδειγμα, διότι ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην ξέρει ελληνικά.
2: Έχει κάνει μεγάλη επίθεση.
0: Μπορεί να μην ξέρει ελληνικά, αλλά ενημερώνεται για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα λέγονται.
2: Όλοι,
0: έτσι.
2: Όλοι ενημερώνονται. Λοιπόν.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η δήλωση του Νίστρουπ, επειδή έφτασε σίγουρα στα αυτιά του Καμαρά, πιστεύω, ναι, ότι επέδρασε πολύ θετικά στην ψυχολογία του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί που σου λέει: έχω ένα προπονητή που ο οποίος όχι μόνο με στηρίζει με τη συμμετοχή, αλλά δείχνει ότι με πιστεύει κιόλας. Έτσι. Και πρέπει να το βγάλω ας πρόσωπο.
2: Και να τον ταρακούνησε.
0: Να τον ταρακούνησε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω πιο πολύ τον έκανε να φουσκώσει αυτοπεποίθηση.
2: Πάντως έχουμε ποιότητα, όπως το είπες. Δηλαδή μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Εμένα ο Τετέι μου θυμίζει, όπως έχω πει, πάρα πολλά στοιχεία του Μπαλοτέλη, φίλε. Αλλά τον καλό Μπαλοτέλη. Δηλαδή άμα τον δεις, βάζει πλάτη, είναι δυνατό παιδί, παίρνει κόντρες, βάζει γκολ, είναι καλός παιδί.
0: Καλά, ειδικά χτες, αυτό το πιτσιρικά.
2: Ήτανε, φίλε, ήτανε.
0: Μετά την αποβολή του Ελστόντο, αυτό το πιτσιρικά τον Παταόλα, που είναι ο παιδί, είναι ο άνθρωπος, έτσι, δεν το κατηγορώ. Ναι, αλλά γενικά ταλαιπώρησε πολύ ο Τετέι. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ.
2: Να μπαινε και το πέναλτι, να μου είχαμε τελειώσει πιο εύκολα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι.
2: Αλλά εντάξει, να μην είμαστε και πλέον. Έχεις από εκεί που δεν παίρναμε νίκη, γιατί και ο Πάγου μας έχει κάνει κάτι κηδείες μέσα στην έδρα μας. Ούκολλες φορές. Και επειδή τώρα βγήκε ο Κωνσταντέλιας, δεν πάει να πει ότι ο Πάκου δεν είναι. Εγώ είδα αυτό το σερβάκι που έβαλε μέσα.
0: Θέλει πάρα πολύ παίκτες καλό. Ο Πάκου, φίλε. Ο Πάκου θέλει παίκτες. Θέλει παίκτες ο Πάκου.
2: Θέλει και παίκτες και δεν έχει ψυχολογία, γιατί έχουν τσακώνεται τώρα μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν παγωθεί αυτοί. Αυτά είχα να πω, ρε Βαγγέλη.
0: Έγινε πάνω λίγο.
2: Επίσης, φίλε,
0: να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αγγέλη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, λέει.
3: Ο Φώτης από Πάτρα είμαι.
0: Φώτης.
3: Ναι, ναι. Δεύτερη φορά που ξαναπαίρνω.
0: Mm-hmm.
3: Όλα καλά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά, ήσυχα.
0: Μπράβο.
3: Όταν δουλεύεις, καλά είναι. Αν δουλεύεις, τι κάνουμε. Τι να κάνουμε. Εσείς. Τι λέει πρωτεύουσα πάνω, γυρίσανε, λέει.
0: Ναι.
3: Όμως μπήκατε κανονικά στα.
0: Τώρα το όχι.
3: Ξεκίνα σταμάτα.
0: Το μόνο που μένει τώρα είναι να ξεκινήσουν και τα σχολικά. Για να δεις τέλος το γλυκό.
3: Από Παρασκευή.
0: Mm.
3: Γιατί εμείς το ζούμε με τα παιδιά τώρα. Ξεκινήσαμε πρώτη Σεπτέμβρη. Γιατί ο μεγάλος εμένα τελειώνει φέτος στο Λύκειο και καταλαβαίνεις πως είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Καλή επιτυχία να έχει το παιδί.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι εσύ είσαι μια κόρη, νομίζω, αλλά ναι. Πώς καλά, σωστά.
0: Ναι. Κόρουλα, που να είμαστε πιο μικρή. Ευχαριστώ, φίλε.
3: Εντάξει, η ομάδα καλά πήγε χθες. Ευχαριστημένη. Να βγάλουμε κανένα αποθυμένο από παλιά που τρώγαμε 3-4 τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που μας κάνετε παρέα το πρωί. Καλή συνέχεια και
0: να
3: καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Να σε καλά,
3: να έχουμε υγεία και περαστικά στο Ελαραμπή, γιατί είναι αυτά τα
0: πράγματα που
3: είναι. Ελκαμπή, ναι, συγγνώμη. Ναι.
0: Hey.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή μέρα. Ευχαριστούμε που ήσατε. Είστε καλά,
0: γεια. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγελάρα μου.
0: Έλα, Πανώλη, καλημέρα, φίλε.
4: Τι κάνετε, καλημέρα και στον Γιώργο.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
4: Εντάξει, καλά είμαι. Χαρούμενος είμαι, πολύ.
0: Mm-hmm.
4: Πολύ χαρούμενος είμαι, γιατί έκανε ωραία εμφάνιση η ομάδα, μεστή. Όπως είπατε και ο Καμαρά, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι έως τώρα. Μεστό παιχνίδι, σοβαρό. Τα κακοπροαίρετα σχόλια δεν πρέπει, γενικά εννοώ, όχι στην εκπομπή, δεν πρέπει να υπάρχουν για παίχτες, προπονητές, δημοσιογράφους, γενικά για όλους τους ανθρώπους, έτσι, τα τοξικά. Η κριτική όμως πρέπει να γίνεται, γιατί ο Καμαρά μέχρι τώρα δεν είχε παίξει καλά. Ο Νίστρουπ καλά έκανε και του τόνου στην ψυχολογία. Αλλά η κριτική είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Συμφωνώ με, δεν συμφωνώ, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, απλά ξέρεις στον Παναθηναϊκό λίγο το θέμα της κριτικής ξεφεύγει από το μέτρο του κανόνα. Το ξέρεις αυτό.
4: Ναι, μιλάω για τους φυσιολογικούς ανθρώπους όπως είμαστε εμείς. Δεν γίνεται να μην κάνουμε κριτική σε ένα παίκτη ή σε ένα προπονητή. Δεν είναι παιδάκι 10 χρονών και 5. Ναι. Είναι αθλητής. Και ας είναι και 23, έτσι δεν πάει. Για να το ξεμπερδέψουμε λίγο, γιατί καλό το όλο το σκηνικό, αλλά η κριτική πάντα γίνεται από τους φιλάθλους. Καλή κριτική μιλάμε, όχι ανθρωποφαγία, όχι τοξικότητα. Τα περισσότερα σχόλια και στην επίσημη σελίδα του Παναθηναϊκού χθες για το Τσόχο δεν ήταν για το πέναλτι. Αυτή η κολόνια κρατάει, με συγχωρείς που το λέω εδώ, αλλά χθες το βράδυ δεν μπορείς να βγάλω γραμμή. Αυτή η κολόνια κρατάει την Κοσμοτέ. Δεν λέω ότι είναι επαφής με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σωστές περιγραφές για μένα. Το πέναλτι καλά έκανε και τον επισήμανε. Πέναλτι είναι. Ολόσωστο είναι. Δεν τον είδα όμως να έχει την ίδια θέρμη για το φάουλ στον Γκάγκουα. Ακριβώς 20 δευτερόλεπτα πριν την παράβαση στον επιθετικό του ΠΑΟΚ που γίνεται στον Γκάγκο απάνω. Δεν τον είδα σε άλλες φάσεις να παίρνει όσον αφορά για το σπικάρισμα ότι πρέπει να λέγονται φάσεις όπως είναι, εγώ συμφωνώ. Δεν ήταν ωραίο από τις πλατφόρμες αυτό που γινότανε. Ουσιαστικά σαν να είναι φημωμένοι. Καταλαβαίνεις που είχαν μια γραμμή να μην λένε τις φάσεις.
0: Ναι, εδώ, ξέρεις, εδώ τώρα στο Sky ας πούμε και στο Sport FM TV θα υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία για να πολιτικά. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Εγώ δεν έχω περιγράψει ακόμα κανένα μάτς εκεί.
4: Είναι Ευαγγέλιο μου εδώ. Mm. Γι' αυτό αυτή η τοποθέτηση που κάνω εγώ είναι δική μου προσωπική. Δεν λέω.
0: Εντάξει, όμως δεν νομίζω ότι είναι θέμα εμπάθειας τώρα του Μιχάλη τώρα πάνω στον Παναθηναϊκό τώρα. Ρε φίλε.
4: Από την Κοσμοτέ, όλα τα παιχνίδια που μετέδιδε και τώρα το χθεσινό, αν δεν θέλω, γιατί σου λέω, δεν θέλω να το πάρει σαν εκπομπή αυτό που λέω. Το λέω εγώ γιατί δεν είχα την ευκαιρία χθες το βράδυ, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή. Δεν μπόρεσα να μιλήσω να πω αυτό τώρα που λέω σε εσένα. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικό. Είναι άλλο να εύχεσαι και να καταργέσαι έναν άνθρωπο που είμαι κατά και είναι άλλο να κάνεις κριτική. Αυτό το λέω στον Γιώργο το Πενιρλή που πήρε θέση. Γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να μιλήσω γι' αυτό. Χθες το βράδυ είχα σκοπό. Είναι άλλο το ένα κομμάτι, Γιώργο, άλλο το άλλο. Να έχει μια κακή μετάδοση.
0: Okay.
4: Και όταν το λένε σε οριδόν παιδιά με τέτοια σχόλια, όχι με κατάρες και πλακίες, δεν τα στερίζω και το ξέρεις αυτό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούτε εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει ένα σπίκερ θύρα 7, θύρα 13, θύρα 4 και θύρα 21. Δεν λέω εγώ αυτό. Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν μ' αρέσει όπως στην Νόβα στο μπάσκετ γίνεται κατά κόρον αυτό και υπάρχουν παράπονα. Δεν θέλω να γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο και πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού που διοκτήτης είναι ο Λαφούζος. Είναι μορφή, κατάλαβες πώς το λέω. Τώρα okay. Είναι ακόμα πιο περίεργο για μένα. Εμένα αυτό με πειράξε χθες από το σπικάρισμα. Τίποτα άλλο. Όλη τη διάρκεια δεν μιλάω για το πέναλτι, ξαναλέω για να προλάβω. Το πέναλτι είναι πέναλτι. Απλά προηγουμένως υπάρχει φάουλ. Και ίσως μπορεί και αυτό να μην το φώναξε και καθόλου στο ΒΑΤ το διαιτητή. Λέω εγώ, αν ήταν τις φάσεις που είναι κοντά, λέω υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Έκανε λάθος αυτό, Βαγγέλη.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σαν πιθανότητα υπάρχει, ναι.
4: Εγώ έτσι το σκέφτηκα με το μυαλό που έχω όσο έχω, ότι ίσως αν είδανε την παράβαση σου λέει τώρα να μην δημιουργηθεί τέτοια, η διαιτησία σε όλο το παιχνίδι ήταν άψογη. Δεν νομίζω ότι επηρέασε κάπου το σκορ ή κάπου την εικόνα του αγώνα. Δεν νομίζω. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα. Τώρα πιστεύω ότι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία η ομάδα. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα. Και κλείνοντας, καταρχήν σιδερένια τα παιδιά, Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας, LKB, όλοι να είναι καλά, υγιέστατοι, πάνω από την υγεία και την ανθρωπιά δεν υπάρχουν χρώματα και ομάδες, το έχω ξαναπεί αυτό και θα το λέω. Κλείνοντας, η ομάδα πρέπει να ρίξει ένα πρόστιμο στον Τέσσερ. Γιατί είναι ο Τέσσερ και πρέπει να του φάει το πρόστιμο. Αδικαιολόγητη κίνηση που κάνει. Ό,τι και να του είπε ο αντίπαλος, δεν έχει να λέει. Η κίνηση που κάνει είναι αδικαιολόγητη.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Είναι αδικαιολόγητο. Εντάξει.
4: Όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα, όποια ομάδα και να είναι, η ομάδα του χωριού μου να είναι, δεν κάνεις αυτή την κίνηση. Ποτέ. Σε αντίπαλο. Ποτέ. Αυτό πρέπει για να γίνει παράδειγμα και στους υπόλοιπους για να αποφύγουμε μελλοντικές μανούρες και ιστορίες τέτοιες. Εγώ θέλω οι παίχτες της ομάδας μου να είναι σοβαροί. Πέρα από το να παίζουν καλά για την ομάδα γιατί αμείβονται, να είναι και σοβαροί και να είναι παράδειγμα στον κόσμο, στα μικρά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, Βαγγελάρα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαμηλά η μπάλα, συνεχίζουμε.
0: Καλή Έγινε. Στιγμή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Έλα, Βαγγίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
5: Και εύχομαι όλοι οι τραυματίες να σταματήσει η επιδημία γιατί, περαστικά γιατί έχει επιδημία πέσει. Πολλοί παίχτες τι πάνε τώρα τελευταία και είναι άσχημο αυτό για οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, να πω για τον Παναθηναϊκό επιγραμματικά. Το καλύτερο του παιχνίδι μαζί με το πρώτο ημίχρονο στη Λιβαδιά θα μπορούσε να έχει βάλει και 5 γκολ. Ο διαιτητής όμως δεν δίνει ένα καθαρό πέναλτι στον ΠΑΟΚ και απορώ όλη μου ιστορία από όλο αυτό το πέναλτι είναι γιατί δεν φωνάζει το ΒΑΡ του διαιτητή. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειαζόταν τον πέναλτι αυτό για να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα έτσι κι αλλιώς. Ήταν πολύ ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τέσσερ που είπε ο προηγούμενος, ο οποίος νικάς 3-0, το ντέρμπι εκείνη τη στιγμή δεν έχει ένταση ούτε αγωνία για το σκορ. Είσαι επιθετικός, δεν είσαι αμυντικός, δεν κρίνεται καμιά φάση και πας και κάνεις κόκκινη. Είναι απαράδεκτο. Επίσης, να πω, Βαγγέλη, αν το πρόσεξες, ναι, ότι στο γκολ που τρώμε με τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο γκολ με την Τζεσεκά. Ίδιο σχεδόν γκολ τρώμε όπως φάγαμε με την Τζεσεκά.
0: Εντάξει, όμως είναι σε ένα χρονικό σημείο, ρε φίλε, που εκεί παραπάνω είναι χαλαρότητα, δηλαδή.
5: Ναι.
0: Είναι χαλαρότητα. Και ναι, τα ακούσανε από τον Μπένια, τα ακούσανε οι συμπαίκτες του. Γιατί ήθελα να το βγάλει το Μάρ με καθαρό, το ακούσαν από τον Μπένια, γιατί πραγματικά υπήρχε χαλαρότητα εκεί.
5: Ναι, ήταν πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός εχθές. Δεν υπήρχε να μιλήσει στον ΠΑΟΚ.
0: Μα πρώτα απ' όλα όλες οι κερδισμένες μονομαχίες, όλες οι δεύτερες μπάλες, ευκαιρίες με το τσουβάλι. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ο Παμβλέγκα χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι το παιδί, έτσι. Έχει βγάλει δηλαδή 3-4 από αυτά που λέμε ότι δεν βγαίνουν. Και πέναλτι μέσα βάλε. Και το πέναλτι μέσα βάλε, έτσι. Και του Λιβάη και του Τετέι. Τι να θυμηθώ, έχει κάνει πολλές επιβάσεις, πάρα πολλές.
5: Τώρα να πω και δύο πράγματα ακόμα και να κλείσω. Ο προπονητής του ΠΑΟ καλά το είπε για τον Μπέναρντ, έπρεπε να το πει. Αλλά να πήγε για τα λάθη που έκανε στο Κοβιτσάρης. Να έχει κάνει φοβερά λάθη ο προπονητής του ΠΑΟ. Δεν αντιμετώπισε σωστά το.
0: Δεν βγάζεις τώρα χωρίς λόγο το Ζήφκοβιτς στους 46 αλλαγή.
5: Όλους τους παίχτες, Βαγγέλη, που έβαλε στο δεύτερο, έπρεπε να τους είχε βάλει βασικούς. Και ούτε βγάζει τον Μπέρκα όταν τρως κόκκινη, μπορεί να βάλει στο center back και να βάλει έναν επιθετικό, δεν ξέρω ποιον. Έκανε πολλά λάθη ο Κοβιτσάρης. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Ένα μπράβο στον Καρπετόπουλο για άλλη μια φορά, ο οποίος αποδεικνύει ότι είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που έχουμε πολύ καλούς, όχι μόνο γιατί είναι αντικειμενικός, αλλά γιατί ξέρει να δικαιολογεί όλες τις γνώμες με επιχειρήματα. Εχθές στην εκπομπή Super Bowl, επειδή έκατσα να τη δω, και ξέρουμε ότι είναι φιλολυμπιακή η εκπομπή αυτή σχεδόν, του ρωτάει ο Χελάκης φωνήρα με το που τελειώνουν οι φάσεις του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Φτάνει ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού καλή εμφάνιση για να δείξει ότι είναι καλύτερος από πέρσι. Αντί να του πει, ήταν ανώτερος ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ, πώς το είδες. Και τη γυρίζει και του λέει ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δήλωσε πρωταθλητισμό. Του λέει γιατί με ένα παιχνίδι, του λέει ο Χελάκης. Του λέει όχι για το παιχνίδι μόνο, αλλά για την καμπάνια που έχει κάνει με τις μεταγραφές. Έχει τόσες επιλογές που μπορεί να πάρει το παιχνίδι, οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιαδήποτε ώρα, γιατί έχει πάρα πολλές επιλογές. Λοιπόν, τους έλεγε και πέρσι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει το πρωτάθλημα και τον είχαν κράξει μέσα στο Μέγα. Μπράβο του λοιπόν, όχι, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του και δεν είναι φοβικός άνθρωπος. Να συμβιβαστεί και να πει εντάξει είναι Ολυμπιακή εκπομπή, δεν είμαι Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να το. Μπράβο του, γιατί έχει θάρρος της γνώμης. Αυτά, Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, γεια. Προχωράμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ.
0: Έλα, Μιχάλης είναι.
6: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι να τα ανατρέψω λίγο όλα αυτά που ακούμε σήμερα. Εντάξει, εγώ ξέρεις, της ανατροπής.
7: Λοιπόν, καταρχήν να πω για τους δύο πιλότους που χαθήκανε ότι ήταν σε ένα ιδιωτικό event. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ιδιώτης έκανε αυτή την επίδυση και δεν την κάνει τώρα, την κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Και διατίθεται τα αεροπλάνα που πληρώνει ο ελληνικός λαός με τους Έλληνες πιλότους. Για να κάνουν κάποιοι να βγάζουν χρήματα. Έτσι, με εισιτήρια ακριβά και τσετερά και τσετερά.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τη διαφήμιση του ελληνικός χρυσός που μας έχουν τρελάνει σε όλα τα κανάλια και στις τηλεοράσεις. Να μπει ο κόσμος μέσα να δει πόσα πληρώνει η ελληνικός χρυσός στο ελληνικό δημόσιο, τι όφελος έχει το ελληνικό δημόσιο από τη, και πόσα βγάζουν αυτοί. Έτσι και το έχουν βγάλει και ο ελληνικός χρυσός, που αυτά ήταν λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν μέσα στον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους. Πάει το πολιτικό σε αυτή τη φάση. Να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Το πέναλτι που ζητάει ο ΠΑΟΚ δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, τώρα πείτε ο καθένας ό,τι θέλετε. Άποψη μπορεί να έχετε όλοι σας, εγώ έχω γνώμη δικιά μου, κάθισα και το έδωσα το παιχνίδι, όπως και το φάουλ που ζητάει λέει, πριν ο Παναθηναϊκός στον Κάγκο, δεν υπάρχει φάουλ. Εντάξει, όποιος δίνει αυτό το φάουλ στο κέντρο, εντάξει, πρέπει να σφυρίζει 450 φορές σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, εκεί το μόνο λάθος που κάνει ο διαιτητής είναι ότι δίνει corner ενώ η μπάλα είναι out. Τη βγάζει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, καθαρά έξω. Μπορεί να τον βρίσκει στην επαφή, κάτω αλλά δεν πέφτει από αυτό ο παίκτης. Και όταν τον βλέπει το ΒΑΡ, καλά κάνει και δεν τον φωνάζει και δεν το δίνει. Δικιά μου άποψη, αυτό θα πω. Ο Καμαρά απελευθερώθηκε λόγω Κάγκουα. Εντάξει, μεγάλη σημασία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Στη θέση, ειδικά στη θέση στους κεντρικούς χαφ, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο παρτενέρ σου. Εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά, επειδή κιόλας τα πιο πολλά μας φέτος τα έχω περιγράψει κιόλας και την έχω δει την ομάδα από μέσα, εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά με τον Τζιρβέγια δεν κολλάει. Δηλαδή, αν θυμάσαι με τους Ούγκρους τα πρώτα μας με την Πάξη που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Τζέριν.
7: Εμένα
0: και τον Κοντούρι. Ναι, απλά είναι αργή και οι δύο.
7: Απλώς δεν κολλάει.
0: Είναι αργή και οι δύο. Είναι αργή και οι δύο. Δεν πάει αυτή η χημεία μεταξύ
7: τους. Δεν κολλάει αυτό το μήνυμα. Ναι, ναι. Ελευθερώθηκε κατά κίνο Καμάρα και έδειξε τι δυνατότητες έχει, γιατί έχει και σωματικά προϊόντα και τεχνικά και τρέχει.
0: Και το ξαναλέω ότι επειδή εγώ πιστεύω ότι πολύ στην ψυχολογία στον αθλητισμό, πιστεύω ότι και η ασπίδα που ύψωσε ο προπονητής μπροστά του έτσι, με αυτή τη δήλωση μέσα στη βδομάδα, που τον έβαλε σαν παράδειγμα. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο.
7: Δεν το συζητάω καθόλου.
0: Ναι.
7: Καλώς ο Παβλέγκα, το δεύτερο του τετέι το πνίγει, έτσι.
0: Το δεύτερο τετέι, ξαφνιάζεται και το.
7: Το πνίγει τώρα, αμέσως από τα χέρια του Παβλέγκα.
0: Δεν μπορώ να το κατηγορήσω όμως τον Παβλέγκα, ρε φίλε, γιατί έχει βγάλει τα λάπτα πιο δύσκολα από αυτό.
7: Τη φράση σχολιάζω. Γιατί το πνίγει, εκεί το πνίγει το δεύτερο. Μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Τώρα όσο αφορά το πρόστιμο, όσο πρόστιμο πρέπει να φάει ο Τέσσερ, αλλά τόσο πρέπει να φάει και αυτός πέτανε την κόκκινη στο ΔΕΤΕΙ, έτσι.
0: Όλος τότε.
7: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα. Άστο να περάσει, να το βάλει το βάλει. Τι κάνει.
0: Ναι.
7: Καράτε κίτ τώρα.
0: Ναι, μην αφήνεις όλο το μάτι στην ομάδα με παίχτη λιγότερο, ναι.
7: Ναι, ρε, στο 15 τώρα και λίγο. Άστο να περάσει, να το βάλει το βάλει. Τι κάνει.
0: Ναι.
7: Καράτε κίτ τώρα.
0: Μην αφήνεις όλο το μάτι στην ομάδα με παίχτη λιγότερο, ναι.

0: Ο Τζοβεντήλη πρέπει να φύγει στο τέλος της χρονιάς, αφού δεν έφυγε και του κάνανε ανανέωση. Mm-hmm. Γιατί όταν του κάνεις ανανέωση του με τη Λίμπα, έτσι του κρατάς και τους παίχτες τα αγαπημένα του παιδιά, τον Τσικίνιο και τον Μάρτης, που λόγω θα τον κάνεις στη μάπα και φέτος, έχω τον λαφεί τελείως. Δεν τον έδιωξε τελείως. Άστοτα. Είναι ο άλλος αυτός που έχει και μην μου πείτε τώρα ότι ξέρει μπάλα. Πώς το λένε αυτόν που χτύπησε τώρα, μόλις. Και μπήκε στη θέση το...
1: Ποιος
0: ο Μάρτης, έλα βοήθαμε, το εξτρέμ με το μουσάκι, ο δικός μας, το εξτρέμ, που τον βάζει τώρα, έλα δυσύλλαγο είναι, τέλος πάντων. Και αυτός με την μπάλα τρέχει, τρέχει.
1: Για το Ζωέλ Ρόκα, λες, ναι. Ζωέλ Ρόκα, λες μήπως.
0: Για το Ρόκα, ναι, για το Ρόκα, αυτός που χτύπησε, ναι. Λοιπόν, τρέχει, τριπλάει, τριπλάει τον ένα, τριπλάει τον εαυτό του, μπαίνουμε στην περιοχή, κοκομπλόκο. Γεια σας, ό,τι παθαίνει και ο Μάρτης. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω, έτσι θα τη βγάλουμε την χρονιά. Και το μειονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει παίχτες μέσα άτεχνους στην ομάδα του. Οι παίχτες μπορεί να τρέξουν, να πρεσάρουν, να κάνουν, να δείξουν, αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα των παίχτων είναι άτεχνη.
1: Κοίταξε, Ολυμπιακός τώρα πρέπει να πάρει πράγματα από αυτούς που έφερε τώρα στο φινάλε. Περιμένει να πάρει από τον Μπέρτα, από τον Μπέιλι.
0: Δεν θα τους βάζει έτσι. Δεν θα τους βάζει. Όταν βλέπεις τώρα και δεν βάζει τώρα τον Πορτογάλο, τον Πιτσιρικά, το 19χρονο, και μου βάζει το Τσικίνιο τώρα μέσα και παίζει το παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνεις έτσι θα πάει. Έτσι θα κρατήσει την τακτική του και καλά κάνουμε τη Λίμπα. Έτσι εγώ
1: συνέχεια. Νομίζω όμως ότι λανθασμένο το Φορτούνι δεν τον έβαλε προχθές.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ, κοίταξα, είμαι...
1: Πες και αυτό για να κλείσουμε την πρώτη ώρα, Νικόλα. Μιχάλη.
0: Ότι ο προπονητής ποτέ δεν πρέπει να φεύγει μέσα σε σεζόν. Πρέπει να συμβούν τρομερά πράγματα για να φύγει μέσα.
1: Ξέρεις όμως ότι στις μεγάλες ομάδες μπορεί να συμβεί. Και εκεί σε όλους, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά.
0: Έχει συμβεί τώρα, το έχουμε φάει στην ομάδα. 8 προπονητές σε 2 χρόνια είχαν αλλάξει. Λοιπόν... εγώ αυτό έχω να πω, εντάξει τα μυαλά μας σωστά, θα δούμε το πρωτάθλημα, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι καλός, η ΑΕΚ είναι καλή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο κακό.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ όμως έχει τέτοιο, έχει...
0: Να μην χάσει τις ειδήσεις.
1: Έχει...
0: Έλα, φιλά και πολλά, καλημέρα σε όλους.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλει βάθος. Θέλει βάθος. Θέλει βάθος, δηλαδή βλέπεις.
0: Είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα.
1: Βλέπεις τον πάγκο του και θέλει ενίσχυση.
0: Ναι, όντως. Αλλά οι πιτσιρικάδες που βλέπεις μέσα, ρε φίλε, όμως αναπτερώνουν το ίδιο.
1: Παιδί μου, εντάξει, κοίταξε, είναι δύσκολη πίστα για τον ΠΑΟΚ τώρα.
0: Αυτό
1: το καλοκαίρι είναι δύσκολη πίστα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν σίγουρο και το ξέραν όλοι ότι όταν θα φύγει ο Λουτσέσκου θα είναι δύσκολα. Και όταν μάλιστα αυτό συνδυάζεται μετά από 2 μήνες από τον Λουτσέσκου φεύγει και ο Κωνσταντέλιας, τώρα ακόμα γίνεται ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, τα λέμε. Λοιπόν, παιδές, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Τι εννοείς. Φίλε μου εδώ πέρα, πού είναι, κάτσε να το δω. Άστο να το δούμε μετά, δεν μπορώ να το βρω τώρα. Πάμε, γιατί τα στέλνουν και άλλοι, που τα στέλνουν τα μηνύματα 5 φορές. Παιδιά, άμα ένα διαβαστεί, ένα μήνυμα θα διαβαστεί. Το στείλετε 5 είτε 1. Αυτό το χούι να στέλνουν τα μηνύματα, να πατάτε. Πάμε σε break και ερχόμαστε δεύτερη ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: τραγουδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένα

0: ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο το ακροατήριο. Καλό ή καλή δύναμη. 2195-79-283 το τηλέφωνο για όλο τον κόσμο. Γιώργος Γιαννής, στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα και τι δεν έχουμε. Έχουν μαζευτεί πολλά μηνύματα, παιδιά. Δύσκολα τα βλέπουμε τα μηνύματα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βάγκο, εξαιρετικός Καμαρά. Ο Κάγκο θα είναι MVP της ομάδας φέτος. Γι' αυτό λέγαμε στις προηγούμενες μέρες. Χρειάζεται πίστη, υπομονή να μην προτρέχουμε. Τα καλύτερα έρχονται για τον Παναθηναϊκό, λέω Άλαν από το Μαρούσι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Και καλή εβδομάδα τα Χανιά Λεωβίρονα. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση χθες. Επιτέλους ήταν με τον Καμαρά. Γρήγορα ανάρρωση στον παιχτάρα τον Ελκαμπή. Λέω Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Ο Ναή, να μην λείψετε μια μέρα, λέω Λάμπης. Καλημέρα στη ραδιοφωνική ομάδα, καλή εβδομάδα από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή σεζόν στην εκπομπή σου. Περαστικά στον Ελκαμπή. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, μάλλον Κούλι. Όχι, δεν είχαμε Κούλι. Εγώ έκανα τον Κάπκερ θα 64. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, λέω Μόντι. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Γιώργη. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Μόνο νίκες αύριο και οι τρεις βαθμούς του Σακούλη. Όλα τα άλλα να έχουμε να λέμε. Αν δεν ξεκινήσει η ομάδα με τρεις βαθμούς, μελλοθεωρητικά πιο αδύναμο αντίπαλο, δεν πάμε πουθενά, λέει ο Γιάννης για το παιχνίδι με την Λίντσερ. Καλημέρα, Ευάγγελη, και σε όλη την παρέα. Καλώς ο Παναθηναϊκός, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευάγγελη, με την παρέα σου, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Γιώργος, όλη την παρέα, να είστε καλά, με υγεία, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια, τα περαστικά μου και γρήγορα ανάρρωση για τον Ελκαμπή, λέω Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Δημήτρη Μπασκετικέ, καλημέρα, για το θέμα εγώ δεν θέλω να επανέλθω, αν θες μπορείς να βγεις στήριξη στον Άρα να επανέλθεις εσύ, εγώ δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, φίλε. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διάθεση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Mon Parnes. Στην πάρη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η πάρη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δεν γνωρίζω κάτι, φίλε, συνονόματε Ευαγγέλη, για το πάρκινγκ του ΆΚΑ που μου λες ότι κάποια είναι κλειστά. Δεν ξέρω, μήπως μπερδεύτηκες εκεί με το μπάσκετ, τα πάρκινγκ. Καλημέρα, λέει, σήμερα Δευτέρα, λέει, το έκτο κατάστημα του Πυροσκίδη στον Πειρά ξεκινάει η πρώτη μέρα και περιμένουν στο σταθμό σας και τους ακροατές σας να τους κεράσει φρέσκο και ζουμερό πυροσκί. Να τους στείλω δηλαδή. Να τους στείλω να πω ότι όσοι είναι κάτω στον Πειρά να έρθουνε. Για τους ακροατές του Big Win Sport FM έχουμε πρωινό πυροσκή. Άμα είναι, να στείλουμε τον κόσμο, φίλε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Βαγγέλη, καλημέρα. Αλέξανδρος είναι το όνομά μου. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωπα, καλό ρίζικος, Αλέξανδρε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
1: Έκανα μια προσπάθεια να καλέσω και την Παρασκευή. Είχε καλέσει ένας φίλος γύρω στις 7 και 4 με 7.30. Mm-hmm. Έλεγε κάτι για τις εντάσεις του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Mm-hmm. Αλλά δεν κατάφερα να βγω. Τέλος πάντων, ήθελα να πω λίγο για το χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού και πώς καταλαβαίνω εγώ ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Από τη στιγμή που μένει με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ, όλες οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού έχουν γίνει. Από τη στιγμή έχουν αλλάξει 10 πάσες οι παίχτες και μετά. Καμία επίθεση δεν έχει γίνει γρήγορα. Δηλαδή ότι έμεινε ο ΠΑΟΚ με 10 παίχτες να πάμε γρήγορα να σκοράρουμε. Ναι. Εγώ αυτό είδα εχθές στην ομάδα και από αυτό καταλαβαίνω και τη δουλειά του προπονητή και ότι η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο από αυτό το πράγμα. Το πόσο σοβαροί ήταν οι παίχτες και ότι με υπομονή προσπαθούσαν να βρουν την κατάλληλη στιγμή να κάνουν την επίθεση. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες και εσύ αυτό.
0: Ναι, ότι ήταν με μεθοδικότητα, με πλάνο, με πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, με passing game. Δηλαδή, κάποιες στιγμές μπορούσαν 2 και 3 λεπτά και τους έβλεπες να παίζουν, να παίζουν, να παίζουν, να παίζουν μέχρι να βρουν το διάδρομο για να μπουκάρουν προς τα μέσα. Χωρίς φορτώματα, χωρίς γεμίσματα. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το πλάνο του προπονητή γενικά συνολικά για τον Παναθηναϊκό, που κάποιοι εξακολουθούν να τον αμφισβητούν παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα. Γιατί για μένα το ξεκίνημα του προπονητή, αν συνυπολογίσουμε τα όσα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό με τόσες αλλαγές. Και μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει μια χαρά, είναι μεγάλη επιτυχία. Και έχει να κάνει και πάρα πολύ και με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σε ατομικό επίπεδο ποιοτικά πάρα μα πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση το ρόστερ του Παναθηναϊκού το φετινό με το περσινό δεν έχει σχέση. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα.
1: Κι όμως, Βαγγέλη, να σου πω κάτι, όσο και να την ενισχύσει την ομάδα, άμα ο προπονητής δεν περάσει τη φιλοσοφία του και αυτά που θέλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αλέξανδρε, εγώ γι' αυτό δεν αμφέβαλα. Έχω πει ότι δεν ξέρω αν θα πετύχει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι σίγουρα καλός προπονητής. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ από τα μάτς με την Πάξη έχω καταλάβει τι σχέδιο έχει. Πράγμα που τα προηγούμενα δύο χρόνια από τη στιγμή που έφυγε ο Ιβάν και πέρασαν έξι προπονητές, πες μου εσύ αν καταλάβαινες τι έβλεπες.
1: Όχι, πραγματικά δεν καταλάβαινες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν παρουσίαζε τίποτα η ομάδα.
0: Δεν παρουσίαζε τίποτα απολύτως. Τι να πούμε τώρα, ότι έκανε πέρσι σε όλα τα playoff 10 κλασικές ευκαιρίες και βάλε μόνο 4 γκολ. Σε όλα τα playoff πέρσι εξαγωνιστικές. Τι να συζητήσουμε τώρα και τι να θυμηθούμε. Δεν υπάρχει καμία σχέση.
1: Και θέλω να κλείσω και με ένα τελευταίο που είδα χθες και κατάλαβα από τον Ίστρουμ. Για ποιο λόγο βγάζει το Κάγκουα και δεν βγάζει το Καμαρά? Πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ? Εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι ο Καμαρά είναι από την αρχή της προετοιμασίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και ο παίχτης βγάζει στο 80, 85 και 90, βγάζει κάποια τρεξίματα και κάποια μαρκαρίσματα, τα οποία δείχνουν ότι ο προπονητής έχει αντιληφθεί ότι ο Καμαρά είναι πιο έτοιμος αυτή τη στιγμή από το Κάγκουα. Και τον ευγάζει, παρόλο που ο Κάγκουα είναι πάρα πολύ καλός όλο το παιχνίδι, έτσι. Είναι παντού. Αλλά βγάζει το Κάγκουα και αφήνει το Καμαρά. Εμένα αυτό μου δείχνει ότι ο προπονητής είναι μέσα στην ομάδα και έχει το 100%, αντιλαμβάνεται 100% το τι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σάββας ονομάζομαι. Πρώτη φορά τηλέφωνο και εγώ στο σταθμό. Μου είχα τηλεφωνήσει και μια φορά πολύ παλιά. Είναι η πρώτη φορά που τηλεφωνώ.
0: Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Και εγώ αυτό θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο, ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει. Φαίνεται, δηλαδή τα αλλάζουμε level. Καταρχήν, από την εποχή, ας πούμε, του Ιβάν, είχαμε να πάρουμε, ας πούμε, δύο χαπ που να σκοράρουν. Βλέπεις πλέον ότι και ο Λιβάη το έχει τον γκολ και ο Ταμπόρδα το έχει τον γκολ. Έχουμε δύο επιθετικούς μπροστά, οι οποίοι, ας πούμε, ο Ντέσσερες, όταν του ήρθε, ας πούμε, η μπάλα μέσα στην περιοχή, ξέρει που θα είναι, θα το βάλει. Έχουμε μετά τον Τετέι, ο οποίος για μένα είναι το μοναδικό center force στην Ελλάδα που δημιουργεί για τον εαυτό του, δεν περιμένει μόνο από τους άλλους. Και πιστεύω ότι, και θα σου πω και όλα για την προηγούμενη εβδομάδα που σε είχε πάρει ένας φίλος που σε είχε σκάσει εκεί πέρα, που σου έλεγε για τον Κυριακόπουλο ότι γυρνάει την μπάλα συνέχεια πίσω, θυμάσαι?
0: Σε εμάς τώρα που ο Κυριακόπουλος στη Λιβαδιά πήγαινε όλο μπροστά. Δηλαδή είναι μερικοί ακριβώς που δεν τους πιάνεις, ρε φιλάς.
2: Ναι. Δηλαδή ο Κυριακόπουλος εχθές, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Γιατί πάρα πολύ καλός. Και γενικά ο Κυριακόπουλος, δηλαδή ο φίλος προχθές, δηλαδή τον άκουγα, ήθελα να πάρω, αλλά λέω είχα και δουλειά και δεν προλάβαινα. Αλλά δηλαδή ρε φίλε, ήμαρτον δηλαδή, έτσι. Πολύ γκρίνια. Βέβαια να σου πω κάτι, Βαγγέλη, μετά από 16 χρόνια λογικό είναι να υπάρχει αυτή η γκρίνια, έτσι.
0: Ναι, αλλά είπαμε και δεν το θέλω, δεν έχει σημασία άμα το λέω Νεραζιάς, επειδή το λέω ο προπονητής του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πρέπει να το κατανοήσουν αυτό. Το έχει πει ο Κοτσόλης, το έχει πει ο Νίστρουπ, το έχει πει ο Φίσας, το έχουν πει όλοι μέσα από την ομάδα. Δεν αξίζει να πέφτει πίεση των 16 χρόνων σε αυτά τα παιδιά. Α στηριχτεί η ομάδα, ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί. Ξέρουμε όλοι πόσα χρόνια έχει Παναθηναϊκός από το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα που βλέπεις ότι γίνεται μια προσπάθεια καλή, βλέπεις ότι λειτουργεί καλά το πράγμα. Φτιάχνεται μια ομάδα ποιοτική, με ποδοσφαιριστές, με μονάδες οι οποίοι είναι πολύ καλύτεροι από αυτά που βλέπαμε στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει αυτή η μύρλα συνέχεια, ας πούμε, που λες και εσύ τώρα παράδειγμα με τον Κυριακόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Με ένα παιδί δηλαδή που από τις 20 Ιουλίου παίζει ασταμάτητα μόνος του, στα αριστερά.
2: Και για μένα, παρόλο που οι ομάδες ήταν χαμηλούδα γυναικούς που παίξαμε στο conference, θέλω να μου θυμίσεις εσύ, ας πούμε, που τα ξέρεις και καλύτερα, ποια ομάδα και πότε ήταν αυτό, πήρε στην Ευρώπη στις προκριματικούς τρεις συνεχόμενες προκρίσεις.
0: Πέρσι το καλοκαίρι, άκρη.
2: Πέρσι
0: το καλοκαίρι, άκρη, και μετά πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ναι. Αυτό να σου πω ότι το πήρε πέρσι, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό δεν συμβαίνει και κάθε χρόνο.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο και οι ομάδες μπορεί να θεωρούμε ότι είναι χαμηλότερο επίπεδο. Οι προπονητές δεν θεωρούν αυτό και πρώτα απ' όλα είναι και οι τρεις συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Ήταν όλες πολύ πιο έτοιμες από τον Παναθηναϊκό πλευράς προετοιμασίας πρώτον και με πολύ λιγότερες αλλαγές δεύτερον. Δηλαδή με τα 9-10-10 να είναι περσινές ομάδες. Δηλαδή ήταν έτοιμες οι αυτές οι ομάδες. Δεν ήταν αυτό το πράγμα που ο Παναθηναϊκός έπρεπε να παίρνει προκρίσεις, να κάνει μεταγραφές, να αφήνει ελεύθερους παίχτες, να βάζει άλλους στην 11, να βγάζει άλλους από την 11. Δηλαδή, άμα δεις τα παιχνίδια. Άλλοι χαφ παίξανε στο ένα με την Πάξη, άλλοι με την Τζέσκα, άλλοι παίξανε. Δηλαδή σε ένα καλοκαίρι τα οποία αλλάζαν όλα, έπρεπε ταυτόχρονα να προκρίνεται. Έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο στο ποδόσφαιρο. Εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι είναι εύκολο, δηλαδή, γιατί ξέρεις απ' έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες.
2: Ναι.
0: Εύκολα τα λες απ' έξω. Όλα θεωρείς από τον καναπέ και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να μπω μέσα και να τα κάνω όλα μόνος μου, ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως, ρε φίλε.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Δεν είναι έτσι.
2: Από εδώ και πέρα νομίζω ότι η ομάδα το βλέπουμε ότι.
0: Θα αρχίσει να βγάζει να πλέον. Τώρα θα αρχίσει να βγάζει το χαρακτήρα της, την ποιότητά της, θα αρχίσει να το βγάζει σιγά σιγά.
2: Αυτό που σου λέω. Γιατί έχω διαρκεία τέλος πάντων και πηγαίνω στο γήπεδο κάθε εβδομάδα. Χθες ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι. Φάνηκε δηλαδή η ποιότητα. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες και στο κέντρο και στα χαφ μας και τα άκρα μας και η επίθεση δηλαδή και η άμυνα. Και αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ υπομονή στο παιχνίδι. Αυτό που είπε και ο προηγούμενος φίλος, ότι δεν ξεκινάμε, ας πούμε, δεν παίρνει τον κόλ να χωνόμαστε. Χθες δηλαδή αυτό που ο φίλος, ότι με το επόμενο ΠΑΟΚ με 10 την μπάλα να γυρνάει όμορφα, ωραία, και γινόταν μεθοδευμένες επιθέσεις. Δεν γινόταν δηλαδή γιόμες και πάμε γρήγορα να το βάλουμε. Αυτά τέλος πάντων ήθελα να πω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Φίλε, στους ηχολήπτες θα το μεταφέρω αυτό. Μετά ότι λες ότι με την ποιότητα του ήχου μέσω ίντερνετ. Εντάξει, ακόμα και να το διαβάσω εγώ στον άλλο, αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι το πώς τον ηχολήπτη και να δουν εδώ πέρα τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό time out και ερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, η Fibran, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, που μας δίνει έναν ακόμη λόγο να επιλέγουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμβακα, Fibran και ο BPETIX, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες και 5-6 ορόφους, αλλά και σπίτια σε μηδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Άρα, Fibran. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια σου, αγόρι.
11: Βαγγέλη, δεν είσαι?
0: Ναι, ναι.
11: Ναι. Ωραία.
0: Εσύ ποιος είσαι?
11: Για το...
0: Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Ποιος είσαι?
11: Ο Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη. Έλα, πάμε.
11: Λοιπόν. Χτες, εντάξει, για μένα κρύφηκε πολύ νωρίς το παιχνίδι με την κόκκινη. Πολύ ψηλά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σε ποιο λεπτό κιόλας έγινε νωρίς?
0: Η κόκκινη στο 16.
11: Ναι, γιατί φάνηκε ο ΠΑΟΚ ότι ήταν και με 6, με 6 παίχτες, δεν είχε πάει νομίζω βασικούς, κάτι τέτοιο.
0: Okay, δύο είχα, okay, δύο ομάδες είχαν από 4-5 απουσίες.
11: Οπότε, εκεί λες να πάρω το χ, εφόσον δεν είσαι στα καλά σου και όλα σαν ΠΑΟΚ, και από εκεί και πέρα, εντάξει, έφαγε την κόκκινη, τελείωσε από εκεί. Τώρα για το πέναλτι που λένε, για μένα περισσότερο είναι δικαιολογίες, τώρα αυτά θέλουν να βρουν, γιατί έχει προβλήματα πολλά ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
11: Ναι, έτσι όπως τις βλέπω, δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τα στόπερ που θα πάρουν, αν θα πιάσει. Αλλά αμυντικά τους βλέπω πολύ χαλιά γενικά.
0: Πρέπει να βγει αυτός ο Κώστα που πήρανε, γιατί πραγματικά στο κέντρο της άμυνας νομίζω ότι είναι πολύ soft. Πολύ
11: δεν
0: soft.
11: Κόβουν, δεν κόβαν ούτε με βάλε. Έτσι όπως είδα. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ θα μιλήσω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ για το Σαββατό. Πρώτον είναι το μεγάλο σοκ, δηλαδή με τον Αλικαμπή, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε. Είναι ο συγκεκριμένος παίχτης, είναι ότι αυτή τη στιγμή μένεις και χωρίς παίχτη
0: στην κορυφή,
11: στη λίστα και για την Ελλάδα και για την Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη δεν έχεις κιόλας.
0: Ναι, αλλά για όχι, για τέτοιο λόγο μπορείς να αλλάξεις, να κάνεις αλλαγή.
11: Ναι, εντάξει.
0: Για τέτοιο λόγο μπορείς να κάνεις
11: λίστα,
0: να βάλεις.
11: Μέσα από τη λίστα.
0: Μέσα από τη λίστα.
11: Για το Γιάρομτσουκ, ο οποίος έχει κάποια... Τώρα αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο πρόεδρος. Να τα βρούνε. Τώρα με τον Κλέιτον και με τον Μπιτσερικά τον Μεξικανό, δεν ξέρω αν βγαίνει για Ευρώπη. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να το παίξει και όλα στο παιχνίδι.
0: Ο Γιάρεμτσουκ, κοίταξε, το θέμα είναι να τα βρούνε, γιατί ποδοσφαιρικά είναι καλός παίκτης. Ποδοσφαιρικά είναι καλός παίκτης. Ναι, το θέμα είναι ότι φαινόταν ότι δεν το τρώγανε με τον Μεντιλίμπαρ. Τώρα, αν όπως το είπες και εσύ, μπει ο Μαρινάκης στη μέση και το...
11: 100 χρόνια, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
11: Έλειπε, δεν έλειπε για ένα διάστημα ο Ελκαμπή. Και έβγαλε, νομίζω έβγαλε και πολλά γκολ. Και έβαλε είναι η χρονιά που έβαλε το γκολ και στον τελικό κυπέλλο. Αυτό δεν είναι.
0: Στην πρώτη χρονιά, την πρώτη χρονιά ήταν καλός, ναι.
11: Ναι, που έβαλε και πολλά γκολ και πήγαινε και πολύ καλά.
0: Με τον Γιάρισον χάλασε και... όταν ήρθε ο Ταρέμι και έγινε τρίτος. Εκεί χάλασε τώρα.
11: Μπράβο, αυτό. Είναι μια συγκεκριμένη μέρα που έγινε, που έβαλε τον Ελκαμπή, τέλος πάντων. Τώρα αυτό πρέπει να το καθαρίσει ο πρόεδρος, να πάρει οπωσδήποτε ένα center for. Μέχρι που κάπου άκουσα για τον παίχτη αυτό του Όθη που ήταν ένα...
0: Ο Σαλσεδό.
11: Μέχρι και αυτόν, δηλαδή, κάπου το άκουσα και λέω, οπ, θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός όπως και δεν.
0: Θα πάρει, θα πάρει.
11: Άσχετα τι θα γίνει. Ναι, για Ελλάδα.
0: Θα πάρει.
11: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ, από τη στιγμή πρώτα απ' όλα ξεκινάει η ΚΕΔ και σου βάζει έναν άνθρωπο με τον οποίο... Είσαι σε αντιδικία τώρα και πρόσφατα κιόλας είναι. Και στον ξαναβάζει από το 2000 πόσο στον ξαναβάζει. Λοιπόν, εγώ για μένα στο 23 είναι μια κάρτα που του έχει χαρίσει και πιο πριν του συγκεκριμένου. Λοιπόν, θα μείνει με 10 παίχτες. Δεν ξέρω εγώ με 10 παίχτες αν ο Βόλος σε ένα χωράφι θα γίνει φάση έστω του Ελκαμπή, αν θα γίνει τραυματισμός. Δεν το ξέρει κανείς αυτό, με 10 παίχτες. Έτσι, γιατί έγινε στο τέλος. Λοιπόν, κάτι άσχετα που ακούω από τη στιγμή που την έχει τσιμπήσει πρώτα ο Ελκαμπή, δηλαδή τώρα κάτσε για να κάνουν, ξέρω εγώ, κλειδίριο στον Τζίλο, δηλαδή να τον βγάλουν ότι ήταν καλός. Τι καλός, μιλάμε άνθρωπος, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε, εφόσον την έχει τσιμπήσει πρώτα ο επιθετικός, να πάει με οποιοδήποτε τρόπο να του κλειδώσει πόδια, χέρια, να πέσει πάνω του όπως να είναι. Μπορεί ένας παίκτης να το κάνει αυτό, ένας τερματοφύλακας, οποιοδήποτε. Εγώ έχει τσιμπήσει πρώτα ο άλλος. Άρα, για να μην πω και ότι έπρεπε να δω, αλλά πάμε, συνεχίζουμε. Από εκεί και πέρα. Συναρχίζει και αφήνει το ξύλο το ανελέητο. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει με τον Ελκαμπή. Και μιλάμε τώρα για να κλαίνε τώρα παίχτες, να κλαίει ο Ελκαμπή, να έχει γίνει ένα πράγμα με ένα τέτοιο και να το συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο παίχτης που δηλαδή έβγαλε τον νόμο, έγινε και του Πυρόλα νομίζω ένα μυϊκό, έτσι, στο ημίχρονο. δηλαδή κάνει και τρεις αναγκαστικές αλλαγές.
0: Ναι.
11: Και στο 60 τόσο, δηλαδή βγάζει τον νόμο, αν δεν είναι αυτό κίτρινη. Γιατί νομίζω ο Τζιλός στον πειθαρχικό δεν πήρε καλό βαθμό. Έτσι άκουσα τώρα, δεν ξέρω κιόλας και από αυτούς που μιλάνε εκεί στα τέτοια.
0: Άλλο στην τηλεόραση και άλλο ότι θα γράψει ο παρατηρητής. Αυτό είναι.
11: Όπως και να έχει, ό,τι και όπως και να έχει, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Στο 60 τόσο, του βγάζει τον νόμο του, θα μείνει και αυτός ένα μήνα έξω, ένα και κάτι. Λοιπόν, ο Ρόκα, και δεν του βγάζει πάλι δεύτερη κίτρινη. Και αυτός ο παίχτης, εκτός ότι έχει γίνει όλη η ζημιά από την αρχή, φάνηκε πως πήγε σε ένα χωράφι πηγήπεδο, πως άφηνε το ξύλο. Και βάζει και τον γκολ μετά ο συγκεκριμένος. Δηλαδή μιλάμε ο Τζίλος, ο Ολυμπιακός είναι τώρα σε ένα σοκ λόγω του παίχτη. Από εκεί και πέρα πρέπει να το κοιτάξει και αυτό πρέπει να το κοιτάξει και πρόεδρε εσύ, έτσι. Αυτή τη στιγμή σου βάζουν τον Τζίλο, σου βάζουν κάποιους. Από εκεί και πέρα εσύ τους παίχτες που πρέπει να φέρεις, φέρνεις. Αλλά πράγματα δηλαδή που γίνανε προχτές, δηλαδή απλά είναι τόσο στενοχώρια και το σοκ τώρα με τον Ελκαμπή που τι να ασχοληθείς, δεν είναι οι δύο δάφνοι. Είναι ότι ο Τζίλος έκανε αυτό που έκανε από την αρχή που μπορεί να μην φτάναμε στη φάση αυτή αν είχε βγάλει την κόκκινη στο 23. Μετά λέμε ότι βγάζει τον νόμο του αλληνού, δεν του βγάζει πάλι δεύτερη κίτρινη. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Τώρα από εδώ και πέρα τι θα γίνει, τώρα εντάξει. Να κοιτάξουμε για παίχτης αυτό που είπα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό με τον Τζίλο και μάλιστα ότι κάποιοι πήγαν να τον βγάλουν ότι δεν έπρεπε να δώσει και πέναλτι. Αφού σου είναι και τσιμπή στην μπάλα ο Ελκαμπή, πάει ο άλλος και του πέφτει να πούμε όχι ότι το θέλε. Αλλά δεν μπορεί να πάει να πέφτει στον άλλο να τον πέφτει όπως να είναι να πούμε και να του κλειδώνει στο τι έγινε εκεί τώρα. Τώρα μιλάμε για σοκ, εντάξει. Από εκεί πέρα εντάξει, ένα καλό πρωτάθλημα να έχουμε, ο ΠΑΟΚ θα είναι ο πιο αδύναμος, αλλά και αυτός τώρα βλέπεις ότι αρχίζει και φωνάζει και κάνει και φτιάχνει. Τώρα εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι επηρέασε χθες.
0: Έγινε αρχή μου.
11: Θέλω να πω αυτό. Περισσότερο με τον Τζίλο ή με τον Ελκαμπή ήταν το. Με τον Ελκαμπή περισσότερο, τίποτα άλλο.
0: Έγινε, τα λέμε, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Άντε. Πάμε παρακάτω, 27, άλλη μια γραμμούλα την έχουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
12: Καλό φθινόπωρο, με υγεία.
0: Επίσης, φιλέ.
12: Θα δώσω χαιρετίσμα από την εκπομπή σου, Βαγγέλη, το θέλω με τον Αχιλέα, τον Χωριανό μου.
0: Καλημέρα στον Αχιλέα.
12: Πα, ακούει κάθε πρωί και είναι φαν για αυτός της εκπομπής.
0: Mm-hmm.
12: Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που πρέπει. Θα σταματήσουμε και την καταστροφολογία και την θριαμβολογία. Υπομονή χρειάζεται.
0: Μέτρο, πάλι μέτρον άριστον, το έλεγα και αρχή.
12: Εγώ το μόνο που μ' άρεσε χτες, που κρατάω δηλαδή από χτες, όχι πολλά μ' άρεσαν, ότι αρχίζουμε και παίζουμε λίγο μπαλίτσα. Βλέπουμε λίγο και δεν μπορούμε τα μάτια μας. Αυτό είναι βασικό. Ένα από τα βασικά αγαθά. Ότι θες να δεις, δεν σε πονάει το μάτι σου. Δεν θες να τη σπάσεις, δεν θες να την κλείσεις. Πώς θα πέρασες?
0: Πού φιλαρακό?
12: Διακοπές, δεν έχουμε μιλήσει.
0: Ένα μήνα έχω που γύρισε. Θυμάμαι τώρα.
12: Δεν έχουμε μιλήσει.
0: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
12: Όλα καλά, έτσι.
0: Δόξα τω Θεώ.
12: Ευχαριστήθηκες.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
12: Ήπιες καθόλου τσιπουράκι?
0: Ουζάκια χτυπούσα, φίλε, ουζάκια.
12: Ουζάκι μόνο?
0: Ουζάκι.
12: Α, εγώ του έδωσα και κατάλαβα, δόξα τω Θεώ.
0: Εσύ είσαι το τσίπουρο.
12: Θα είμαστε καλά, πάλι να ξαναπιούμε.
0: Εσύ είσαι το τσίπουρο, είσαι πιο χάρτη.
12: Εμένα σε κάποια φάση έφτασε ένας φίλος μου και λέει, θα μην τα πετάς τα ούρα σου, τώρα πρέπει να τα κρατάς, γιατί μόνο τσίπουρο είναι αυτό, δεν είναι.
0: Χριστός και η Παναγία.
12: Δεν θα ανάσεις, το χοντρέζεις το παιχνίδι.
0: Το χοντρινό θα ανάσεις πραγματικά πολύ.
12: Δεν πιέσαι, μου λέει, δεν πίνεις, φίλε μου, είσαι παραγκάλι.
0: Με μέτρο, γίγαντα, με μέτρο, έτσι.
12: Κοίταξε να δεις τώρα, και δεν θα πας τώρα στο χωριό και...
0: Πού να βρεις μέτρο, ψάχνεις μέτρο και δεν το βρεις πουθενά στο χωριό, κατάλαβα.
12: Πού να το βρεις το μέτρο, γιατί είχα δει μπάλα μετά.
0: Θύμισέ μου που είναι το χωριό σου.
12: Είπαμε Σμοκοβάρα, Ορεινή Καρδίτσα. Και όποτε θέλεις...
0: Και τρώτε και καλά εκεί.
12: Και τρώτε και καλά. Και το πάρετε εκεί στον κήπο απ' έξω.
0: Τρώτε και καλά εκεί.
12: Στον κήπο, στον καζό, εκεί τις μουσικές μας για να γίνουμε να πούμε κουρούμπελα.
0: Ωραίος, θα έγινε γιγαντά.
12: Θα βάλουμε τις ξυσταριές να καίνε. Τα βαρέλια εκεί με το τσίπουρο.
0: Ρε μανία με τα βαρέλια με το τσίπουρο. Αλλά θα μου πεις ότι έρθες να πάρει την έφορα μια μενταμιτζάνα 5 κιλά. Έρθες να πάρει τη δυο ώρες, Γιάννη.
12: Δεν μπορείς να φέτος γάμο ότι μου είχε κάτι απρόπτυχε.
0: Ναι, ναι, ναι, και σε, σε περιμέναμε και με ρώτησαν κιόλα.
12: Ήμουν έτοιμος και μου είχε κάτι.
0: Δεν πειράζει, ρε υγεία, ρε να είμαστε καλά την επόμενη φορά.
12: Άσε με, σου λέω, έχω σκάσει.
0: Έγινε,
12: δεν ήθελα εγώ να αυτό λες εσύ. Είπε ο Μάρτης από τις
0: αρχές. Όχι, αφού σε ξέρω τι δεν ήθελες. Πλάκα κάνεις. Ωραίος.
12: Λοιπόν,
0: άντε λοιπόν.
12: Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλους. Καλή επάνωδο.
0: Επίσης.
12: Και υγεία, πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Τίποτα άλλο, ναι.
12: Έγινε. Το μεγαλύτερο αγαθό. Λοιπόν, καλημέρα, χάρη και Βαγγελάρα.
0: Γεια σου, φίλε. Καλημέρα στον Βίκτορα, πέραμα 7. Τι είπα, φίλε, τι είπα. Ότι όλες οι ενέργειές του πήγαιναν μέσα. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Κάτι σχολιάζουμε ένα ακροατή εδώ πέρα για την περιγραφή χθες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάνα δύο μηνύματα μέχρι να πέσει το χαλί του δελτίου. Η καλύτερη πρωινή παρέα λέει καλημέρα από τον Αποέλ που μας δίνει ελπίδα για τα 100 χρόνια στις μεταγραφές. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπακασέτα, λέει ο Νίκος. Για τον Μπακασέτα, ποια είναι η γνώμη μου. Ο Μπακασέτα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι. Που φυσικά μπορεί να βοηθήσει τον Αποέλ. Βλέπω εκεί τώρα Νίκος Παπαδόπουλος προπονητής, έτσι. Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Λιμνιός και άλλος ένας είναι από τον Παναθηναϊκό. Ποιος άλλος είναι? Α, ο Μαντσίνη είναι ακόμα εκεί. Ή κάνω λάθος? Καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο. Στην παράπιση όπως δέχτες, καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός, πρώην τα ηγετών η Χαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, απολαυστική πεντάρα. Πάμε με δύναμη για τη ΛΑΣΚ. Αλλά μπρος στις χαρές δεν χωράνε οπαδικά για τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Κουράγιο και στον απαρηγό τερματοφύλακα που κατάλαβε ότι θέρισε μια καριέρα. Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι θέρισε μια καριέρα. Πιστεύω ότι ο Ελκαμπή θα επανέλθει. Ασφαλώς και είναι τεράστιο πλήγμα για το παιδί. Αλλά οι τραυματισμοί είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Το είδαμε πριν λίγες μέρες και με τον Κωνσταντέλια. Το είδαμε και χθες δυστυχώς και με τον Γιαννούλη σε μια φάση τελείως ανύποπτη, έτσι. Τελείως ανύποπτη. Περπατάει ο Γιαννούλης κανονικά και σηκώνει το δεξί χέρι να διαμαρτυρηθεί και έτσι πως πατάει το αριστερό γυρίζει το πόδι του. Δηλαδή, άμα είναι η κακιά η ώρα, αυτό που λέω κι εγώ. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο, παιδιά.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Γεώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
13: Η Winsport FM 94,6.
15: Τι παίζει εκεί?
16: Δωροστροφό τη Novibet.
15: Δωροτροχό.
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
19: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
20: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Είσαι πονηρός Γιάννης, γιατί βάζεις κάποια κομμάτια που ξέρεις ότι δεν πρόκειται με καμία περίπτωση να κόψω την εισαγωγή. Σε καμία περίπτωση, όσο και να καίγομαι ραδιοφωνικά, μόνο αν είχε αγώνα τώρα και είχε σέντρα. Θα το κόβω αυτό, δεν το κόβω ποτέ. Αυτή την κομματάρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 38 μετά τις 7, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και όσοι καινούργιοι που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Πριν πάμε σε οτιδήποτε, θα πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εδώ πέρα στα μηνύματα του κόσμου που τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ευάγγελε. Μην κουράνε το δάχτυλο Ολυμπιακή, λέει η διαιτησία, λέει ο Τάσος. Εντάξει, τώρα και αυτό το Τάσο είναι λίγο ακραίο που λες. Έτσι, ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή στη δουλειά σήμερα. Η τέλεια μέρα να επιστρέψω, λέει ο Παναγιώτης ο Παναθηναϊκάκιας. Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλό ο Αγιούμπ και να ξαναπατήσει γήπεδο. Δεν αξίζει, λέει, άδοξο τέλος. Δεν νομίζω ότι θα είναι άδοξο το τέλος, παιδιά. Είναι καλός παίκτης, λέει, και άνθρωπος διαμάντη. Αγωνιστικά δεν κατάλαβα γιατί δεν μπήκε έστω για 20 λεπτά στο τέλος ο Φορτούνης. Αλλά ο Φρόιλερ, λέει ο Μάκης. Ναι, και εγώ για τον Φορτούνη το είπα πριν που μιλούσα με τον Γιάννη, με τον Μιχάλη, δεν θυμάμαι με ποιον. Καλημέρα, Βάγκο, λέει, είμαι ο Τάουλαντ. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Τέλειο Σαββατοκύριακο για τις ομάδες μου. Αεκάρα 5 αστέρων, για να μην ξεχνιόμαστε ποιος κάνει κουμάντο και όφη έκανε, λέει, τη δουλειά του, αν και δεν μου άρεσε όπως έπαιξε. Ήμουν στο γήπεδο, πολύ λίγη ομάδα, είμαστε πολύ τυχεροί, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Αυτό που είδα χτες μου θύμισε τον Παναθηναϊκό που αγάπησα από παιδάκι. Ομάδα μπαίνει μέσα να κάνει το παιχνίδι της χωρίς να λογαριάζει ποιος είναι απέναντι και φοβίζει τον αντίπαλο. Όλοι οι νέοι παίχτες μας δίνουν την εντύπωση ότι θα μας βγουν όλοι. Το ήξερα ότι ο Βαντρόγγελ είναι πολύ καλός παίχτης. Χθες κατάλαβα ότι είναι παιχτούρα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Βόλο. Ξαφνικά η μη μαλθακή αντιμετώπιση των παιχτών του Ολυμπιακού από αντιπάλους έγινε κάτι. Περαστικά στον Ελκαμπή, εννοείται. Άνθρωποι είμαστε. Για την Πανάθα όλα τα λένε οι πανηγυρισμοί του Αργεντινού και του Ανδρέα μας. Τέτοιοι παίχτες έλειπαν τόσα χρόνια από εμάς, λέει ο φίλος. Λοιπόν, ο Γιώργος το έγραφε αυτό. Καλημέρα, παιχταράδες, και καλή εβδομάδα. Δυστυχώς ο Πάοκ είναι στα χειρότερά του. Δεν λέω από φέτος να μπορέσει να διεκδικήσει ούτε πρωτάθλημα ούτε κύπελο. Μπράβο στον Παυλέγκα, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα, λέω, Οδυσσάς από το δρόμο. Το γκολ του Πάοκ δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί ο Ντιαγέ είναι offside και βρίσκεται στο ένα μέτρο από τον τερματοφύλακα. Εννοείται ότι επηρεάζει τη φάση. Μην βλέπουμε μόνο πέναλτι που δεν δόθηκε, που και αυτή η φάση ξεκινάει από φάλος του Κάκου που δεν δόθηκε, λέει ο Οδυσσέας. Πάντως κρίμα είναι, λέει, να μην λες. Συγγνώμη, Γίγαντα, λέει, αλλά μόλις είπες, λέει, ότι θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, είσαι σίγουρος αν είναι πέναλτι, αλλά είσαι σίγουρος ότι ήταν φάουλ. Αλήθεια τώρα, λέει εδώ πέρα ο φίλος που μου στέλνει πια πρώτη φορά μήνυμα. Καλή σου μέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι μίλησα για τη φάση. Αλλά θα σου το ξαναπώ, αφού θες να το ακούσεις κι αλλιώς. Θεωρώ ότι ό,τι και να συνέβαινε σε αυτή τη φάση με την εικόνα του αγώνα, δεν μπορούσε να προκύψει κάτι άλλο στο χθεσινό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κατά κράτος καλύτερος σε όλα του ΠΑΟΚ. Ακόμη και αν το μάτς ερχόταν εκεί προσωρινά στο 1-1. Δηλαδή, δες το παιχνίδι αμυγός ποδοσφαιρικά, αν το βάλεις στο μυαλό σου, και θα δεις ότι δεν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο βλήθηκε ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Και ποιος παίκτης από τον ΠΑΟΚ ήταν καλός, πες μου. Ήταν ο Παυλέγκα. Έτσι. Ποιοι ήταν καλοί. Ο Ζαφίρης έτρεξε πάρα πολύ το παλικάρι. Ο Ντιαγέδες, ο Μονομαχίας και μέχρι εκεί. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ καθόλου χτες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φιλαράκο Βαγγελάκο, σε όλη την παρέα που ακούει. Μια πορεία, ρε φίλε, ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑ και πρόεδρος του Παναθηναϊκού, γιατί έβαλε την περιγραφή. Ρε Φιλαράκο, σε παρακαλώ. Ρε, πάνω περιμένεις, μου στέλνεις με αυτόν τον τρόπο να μιλήσω για τον Μιχάλη, τον συνάδελφο, τώρα για να το διαβάσω κιόλας. Εντάξει, σταματήστε τις στοχοποιήσεις τώρα. Φτάνει. Ο Λέπορας 21 Ολυμπιακό χωριό, λέει, καλημέρα, φίλο μου Βαγγέλη, καλή εκπομπή, περαστικά στον Ελκαμπή, στο Γιαννούλη του ΠΑΟΚ, και να θυμόμαστε ότι οι ευχές, λέει, για υγεία είναι πιο σημαντικές. Η Λίντσερ, λέει, με το που πατήσει, λέει, στο Βενιζέλος έχει αρπάξει 4, λέει ο Μανώλης. Οπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, δύσκολη εβδομάδα με τους τραυματισμούς αυτούς. Φέτος ο Κωνσταντίνας Ελκαμπή, Γιαννούλης, τώρα να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Μπράβο στον ΝΑΕ για αυτό που έκανε και πήγε στον Ελκαμπή. Μπράβο και στο Ζώτα. Λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω που μπορεί να καταλήξει η ομάδα, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είτε με 11 είτε με 10 ήταν το καλύτερο μάτς που έχω δει τον Παναθηναϊκό την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία από ανάπτυξη, ποιότητα και από μονάδες, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, καλύτερος ο Παναθηναϊκός χθες, αλλά με συγχωρεί, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο ρέφερ και ο Βάρα, αλλά και πάλι θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός πιο δύσκολα. Επίσης, η φάση με τον Κάγκο ήταν 2 λεπτά νωρίτερα στη φάση με τον άλλη, όχι στην ίδια. Από τον Ταμπόρδα έκλεψαν την μπάλα, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι αδικούν τον Τζόχο, νομίζω ότι απλά ήθελαν να δείξουν η νέα πλατφόρμα, δεν θα με ροληπτεί υπέρ του Παναθηναϊκού. Το θέμα του φάουλ του ανέφερε αργότερα ο Διονύσης. Ναι, το ξέρω, το είπε ο Διονύσης στον Άρα, γιατί συζήτησαμε μετά το μάτς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγελάρα. Το βίντεο που έπαιξε τηλεόραση μετά το μάτς μας έκανε να τριχιάσουμε και να μας φύγει και ένα δάκρυ. Μπράβο στην ΠΑΕ. Έπαιξε και στο ημίχρονο αυτό. το βίντεο. Καλημέρα, Γιάννη από Κρέστενα. Εδώ σε εμά, λέει ο Δήμαρχο, έχει άγχασε. Κάτι πρέπει να κάνετε, λέει, με τις γραμμές. Τρεις μήνες προσπαθώ και βγαίνουν όλοι και οι ίδιοι και δεν μπορούμε να ακούμε κάθε μέρα. Λέει τους ίδιους. Φίλε, δεν βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν βγαίνουν οι ίδιοι. Και μην μου λες εμένα γιατί τρεις μήνες προσπαθείς. Μην μου λες γιατί έχω γυρίσει από τις 20 Αυγούστου εδώ. Το δεκαήμερο μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ήταν πάρα πολύ χαλαρό. Βγήκε όλος ο κόσμος που δεν προλάβαινε να βγει. Έτσι, μην είμαστε υπερβολικοί, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Ακούω πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν έχω πάρει ποτέ λόγω καραβιού. Αλλά έχω φτάσει στο σημείο να σε νιώθω σε πόσο δύσκολη θέση έρχεσαι όταν μιλάνε για συναδέλφου σου. Ακόμα και αν δεν σχολιάζει, λέει τίποτα, φιλιά από τον ωκεανό. Γεια σου, Θάνο μου, την αγάπη μου, φιλαράκο. Την αγάπη μου, λεβέντη μου. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα. Έχουμε και λέμε. 4 η ώρα έχουμε Μαρκό Πανσεραϊκός για την Super League 2. Στην ΕΡΤ 2 είναι το μάτς, ενημέρωση από τον Big One Sport FM. Στις 4 έχουμε το Καλυθέα Νίκη Βόλου που είναι από το YouTube. Και αυτό για τη δεύτερη κατηγορία. 6 ώρα το απόγευμα. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στο μάτς που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική της Ελληνικής Super League στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM ραδιοφωνικά. 7.30 Κάλιαρι Λέτσε στο Κοσμοτέ Sport 2. 8 η ώρα από την Κύπρο Άρης Λεμεσού Ομόνια Κοσμοτέ Sport 4. 10 παρατάρα το βράδυ Ουντινέζε Λάτσιο στο Κοσμοτέ Sport 1 από την Ιταλία. Εδώ ο φίλος λέει, έρχομαι ο δικός αύριο, λέει, τι παίζει, λέει, από Πάρκ στη Φιλαδέλφια, ευχαριστώ. Είναι ζόρι πολύ τα πράγματα. Είναι ζόρι πολύ, αφού να φανταστείς εκεί στο ύψος της Φιλαδέλφιας και στην Εθνική, στους παραδρόμους εκεί του Κηφισού είναι γεμάτο, να έρθεις νωρίς. Αυτό θα σου πω εγώ, όσο πιο νωρίς μπορείς, για να δεις πώς θα το βολέψεις. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα. Περαστικά στον Πεχταρά τον Αγίου, είναι μαχητής, ήταν πίσω πριν το αναμενόμενο, λέει ο Άγγελος από Λεμεσό Ολυμπιακάκιας. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ γεροσκαρί και θα επιστρέψει δυνατός. Καλημέρα, ο Βαγγέλη, ο Πάουκ φωνάζει γιατί παίζει με τον Άρη. Όσο για τον Τζίλο, έπρεπε να έχει αφήσει το Βόλο με 9 παίχτες, λέει εδώ. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Επιστροφή στη δράση στα 49 μετά τις 7. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Η Φιμπράνη, παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από τερπνή σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον, η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο Πετροβάμβαγας Φιμπράν είναι το πλέον πειράτοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την δείξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες Πετροβάμβαγα Φιμπράν και ο PPETIX στο σύστημα Σέρεθερμης Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Λοιπόν, πάμε σε κάποια μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Διασυρμό από την Ήτα έχει μεγάλη διαφορά, κύριε Γρηγορίου. Μπράβο στην ΑΕΚ και την Άννη Τινίκη για το απλό ποδόσφαιρο που έπαιξε. Ένα Αριανό. Καλή συνέχεια, λέει ο Αργύρης. Ο Άρης Αργύρη μου, επειδή είσαι Αριανό, μετά το 2-0 έχει φύγει από το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρης είναι πολύ κακή η εικόνα του. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Γκρινιάζαμε περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Παίζαμε στα προκριματικά. Αυτές όμως οι τρεις προκρίσεις μπορεί και να έσωσαν όλη τη χρονιά. Έφυγε ένα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι της ομάδας και με τους παίκτες που έχει και την ηρεμία που κέρδισε, μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Γιάννη, είναι πολύ σωστή η ανάγνωση που κάνεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα κάνουμε έτοιμα να μεταδίδουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού τουλάχιστον μέχρι το 2050. Και καλή μετάδοση, λέει, και καλή εμφάνιση της ομάδας. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Θα συμφωνήσω με τον σύντροφο Μιχάλη σε κάτι που έπιασε. Λεπτομέρεια που πολλοί κόσμος δεν το βλέπει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες φιλότιμους αλλά άτεχνους. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας, λέει ο Παναγιώτης Νίκη Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, καλή σεζόν, Βαγγέλη, δικέ μας. Καλημέρα σε όλα τα τιμόνια Λάμπης Γιώργος Φορτηγό. Την αγάπη μου, Λεβέντες. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ. Φοβερή μπάλα με τον Άρη, περαστικά στον Ελκαμπή, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, φίλοι μου, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Κώστας Κόσνερ Ατζάκη. Καλομελέτα και έρχομαι, Κωστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Χθες η ομάδα έκανε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά μην νομίζετε ότι είναι έτοιμη. Έχουμε να δούμε ακόμα πιο ωραία πράγματα από αυτό το σύνολο. Στηρίξει τον Παναθηναϊκό, Λεωθοδόσης. Βαγγελάρα μου, καλή εβδομάδα. Τι τελικά το σπου είναι ο Ναΐρε, φίλε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, Γιώργο. Καλημέρα μου στον ξάδερφο μου, τον Αντρέα, λέει, τον άνεργο. Πάντα με αγάπη. Να βρει δουλειά ο ξάδερφο. Ο Τζίλο λέει δεν έβγαλε κάρτα. Ο Τζίλο και ο Τζίλο σταμάτα, λέει ο Κώστα. Α, για τον προηγούμενο φίλο, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Φίλοι μου, η Ιεροσυλία για το να μιλάνε, λέει για τον Τζίλο, με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ανδρέα, μην το κάνουμε όπα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε ένα και στον κύριο απέναντι. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο χθε Πανάθα. Επίση, ο Πάουκ και πέρσι έπαιζε με 10 με την ΑΕΚ και μια χαρά πήρε 0-0. Γι' αυτό μην έχουμε τέτοια κριτική. Το πέναλτι για μένα ήταν που δεν έδωσε στον Πάουκ, αλλά κάπου άκουσα ότι δεν δόθηκε γιατί είχε προηγηθεί φάουλ offside από την κάμερα που το έδειξε πάντως ήταν. Το πέναλτι πάντως να πω, επειδή κάποιοι δεν ξέρουν και τι βλέπουν κιόλας, ότι είναι στο 1-0, δεν είναι στο 0-0. Έτσι. Γιατί κάποιοι δεν έχουν εικόνα τι βλέπουν και στέλνουν και μηνύματα. Αλλά εδώ δεν βλέπουν τους 5.000, κάνουν 5, αυτό θα μου πεις. Τα μπόρδα αριστερά του Σαλίτης, λέει, έπρεπε να είναι στους αρχηγούς. Φαίνεται ότι γουστάρει σαν τρελός να παίζει τα πράσινα, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, χτες έκανε μια ακόμα τρομερή δήλωση για τον, Χριστάρα τον Τζόλι ο Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος έχει τρελαθεί με το ταλέντο του Τζόλι. Είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Arsenal, ο Τζόλις χθες έδωσε ασίστ στην ανατροπή με 2-1 που έκανε νίκη η Arsenal επί της Chelsea. Είπε, λέει, ο τρόπος που επιλέγει την τέλεια στιγμή να πασάρει την μπάλα είναι μια απόλαυση να το βλέπεις, είπε ο Μικέλ Αρτέτα, έτσι, ο οποίος έχει ξετρελαθεί από τον Τζόλι. Εμείς δεν είχαμε καμία αμφιβολία για τον Τζόλι. Θα θυμάστε ότι όταν έγινε μεταγραφή, εγώ είπα ότι από τον Τροσάρ που αντικαθιστά, ο Τζόλις είναι δύο φορές καλύτερος. Και κάποιοι με κοροϊδεύανε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Η ομάδα έδειξε χθες πως γίνεται καλή δουλειά. Υπομονή, ψυχραιμία και τα καλύτερα έρχονται. Χαιρετισμούς στο Μάρκο. Το κρέας έχει όνομα. Στη Λούτσα, Γιώργος Παναθηναϊκός, Λευκοσία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θοδωρής από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα μου, Βαγγελάρα. Χαιρετισμούς και στο Μιχάλη Άγγελο που μας ακούει. Στην καλημέρα μου, περαστικά στον Αγιούπ. Έχω σκάσει πραγματικά, λέει ο Γρηγόρης. Τι να κάνουμε, ρε Γρηγόρη. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτά μες στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού θέλουν μεταδόσεις τύπου, λέει. Τότε να διώξουν, λέει, το Μιχάλη, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα. Κανένας δεν θα διώξει τον Μιχάλη, να πω εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Καμαρά, χθες έδειξε αξία και ο Κάγκουα τρομερός. Ο Ανδρέας μου θυμίζει πράγμα πόλη. Αντέμπε και Φώτη, τρομερό κράμα. Βαγγέλη, λέει στις 8 και 20 το Fox, μην μου αργήσει και εκεί. Λέει, μου αρέσει πολύ η εκπομπή να τη βλέπω πάντα το πρωί όταν ο χρόνος. Και έχω εντύπωση ότι τα λες πολύ πιο ελεύθερα, νομίζω. Λέει ο Αλέξανδρος. Όχι, είναι το YouTube είναι μια διαφορετική πίστα από το ραδιόφωνο. Είναι κάτι διαφορετικό.
αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές στην εκπομπή. Βαγγέλη, καλημέρα από Λάρισα. Μπορείς να πεις ποια είναι η γκρίνια γύρω, λέει, από τον Τζούχο. Δεν άκουσα, λέει, από την αρχή. Αεκάρα μόνο, λέει ο Σωτήρης. Για τη φάση του πέναλι που ζητάει ο Πάουκ εκεί είναι. Δεν περνάνε οι μέρες να δούμε, λέει, το παγκρίτιο με ευρωπαϊκό κοστούμι. Άντε, ο Φάρα μου, καλημέρα σου, λέει και ο Χριστάρας. Καλημέρα και στο φίλο.

Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην πρωινή στροφιά. Ξένοι διαιτές μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λέει ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Ναι, φίλε, αυτό ακριβώς είναι το μυστικό στις φετινές μεταγραφές. Καλημέρα, εσύ είσαι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός είσαι εσύ.

Να μιλήσουμε όμως για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει τρελάνει κόσμο έχοντας κάνει το 3-3 και βρίσκεται μετά από τρεις αγωνιστικές μόνος πρώτος στην κορυφή του πρωταθλήματος του βαθμολογίας. Ο Πανετολικός, κυρίες και κύριοι, ναι. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που μια ομάδα της περιφέρειας είναι πρώτη στην Super League με τρεις νίκες σε ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Πανετολικός, ο οποίος νίκησε 2-0 χθες στη Λιβαδιά, και ο Πανετολικός, ο οποίος είχε, λέει, από το 1976 να μπει με νίκη στο πρωτάθλημα και τώρα μετράει ήδη τρεις σερί. Η τελευταία ομάδα της περιφέρειας που ήταν πρωτοπόρος μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές ήταν το 21-22 ο Νούπου Σου Βόλος, που είχε νικήσει Λαμία, Απόλλωνα και Ατρόμητο. Έτσι. Τώρα ο Πανετολικός θα είναι πρωτοπόρος τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, όταν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Οι πράσινοι μπορούν να πιάσουν την κορυφή. Αν την Πέμπτη πάρουν το εξαναβολή με την Κηφισιά στο ΆΚΑ, κάνουν και εκείνοι 3-3. Είναι μαζί με τον Πανετολικό και την Κυριακή θα παίξουν μεταξύ τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Απέναντι στο Λεβαδιακό χθες ο Πανετολικός. Ο Λεβαδιακός, που είναι το αντίθετο από τον Πανετολικό, ήταν πέρσι εντυπωσιακός. Φέτος έχει 3 παιχνίδια, αλλά ακόμη είναι στο 0. Βέβαια έχει και δύσκολο πρόγραμμα, αλλά αυτό με τον Πανετολικό δεν θεωρείται στα δύσκολα. Έτσι, όσο καλή ομάδα και να έχει Πανετολικός, μπορεί να χάσει από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και από τον Παναθηναϊκό στη Λιβαδιά ο Λεβαδιακός. Αλλά από το μάτς με τον Πανετολικό έπρεπε κάτι να πάρει. Εντάξει. Αρχή είναι, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει. Δεν είναι καλός ο Παναθηναϊκός, απλά λείπει ο Κωνσταντέλιας Βαγγέλης από πέραμα. Εντάξει, αν το λες εσύ, ρε φίλε, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα απολύτως.

Να ξεκαθαρίσω λίγο εδώ πέρα, γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα σχετικά με αυτό που λέγαμε για τον τραυματισμό του Ελκαπή και την αντικατάστασή του. Να πούμε ότι στην ευρωπαϊκή λίστα δεν μπορεί να μπει παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί τώρα. Έτσι. Στη θέση του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα δεν μπορεί να μπει παίχτης που θα αποκτηθεί τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο Ολυμπιακός τώρα μια μεταγραφή και να τον συμπληρώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να κάνει μια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά βάζοντας σε αυτή ένα από τα παιδιά που είχε στην ομάδα του πριν τις 2 Σεπτέμβρη. Άρα όλα δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ο πιθανότερος να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά να τονίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει επιθετικό, είναι δεδομένο αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και Παναθηναϊκός. Ανέστη, καπετανέοι, τα λέμε, λέει ο Λεωνάρδος. Λοιπόν, αυτά. Καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Γιώργο Γιάννης που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρει δυνατός Αλέξανδρος Τσουβέλας για τις επόμενες 2 ώρες. Κεφαλάς αρχικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη και αμέσως μετά μπουκάρει δυνατός Αλέξανδρος Τσουβέλας για τις επόμενες 2 ώρες.

0: αυτών γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League και έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα. Δύο γκολ ο Τετέι και ένα ο Ταμπόρδα που είχε και χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς στο τέρμα των Θεσσαλονικαίων αποβλήθηκαν οι Λουστόνδο και Ντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερή νίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα μάτς της θεσινής ημέρας. Την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στάθηκε μετά το φινάλε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, ακόμα και όταν παίζαμε 11 με 11 και πολύ καλοί στην πίεση ψηλά, υπογράμμισε στις δηλώσεις του στον Sky ο Δανός. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, είμαστε ακόμα στην αρχή, τα λόγια του Ανδρέα Τετέη. Την Πέμπτη το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ αφού η πρώτη διάγνωση για τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και αν επιβεβαιωθεί εκτιμάται ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός 1 με 1,5 μήνα. Ξεκάθαρο πέναλτι στον Ενδιαγέ, δεν ξέρω γιατί δεν παρενέβει το ΒΑΡ, επισήμανε ο Αλέσιο Λύση. Κάναμε αγώνα για το ΒΑΡ, αλλά Λανουά και ΕΠΟ δείχνουν ότι έχουμε δρόμο, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Γιώργος Κουβεντίδης. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη που επισκέπτηκε τον Ελκαμπή στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία αποβλήθηκε χθες το πρωί. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για τον Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα.

0: Τζοκά. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμαν. Στροφή στην πρεμιέρα της League Face κοντρά στη ΛΑΣΚ την Τρίτη για την ΑΕΚ μετά την καταιγιστική εμφάνιση απέναντι στον Άρη. Το απόγευμα στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, μία ώρα νωρίτερα η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Απάντηση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει από την Ένωση η Σερβέτ, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της Τζον Βίλιαμς. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την Άκια το πρωτάθλημα. Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή στον Ατρόμητο βρίσκεται ο Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 όπου επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Άκτορ Β στη Νέα Σμύρνη με πρωταγωνιστή τον Μάναλη που σημείωσε και τα 2 γκολ. ΑΕΛ Νόβι Μπέτ αναγέννησε Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της Λα Λίγα. Η Σπανιόλ Σεβίλη 1-1 στο άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt's Augsburg 1-4. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τους 8 φομπερός χαλά στον κόσμο. Γιώργος Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αλέξανδρα Τσουβέλα στο μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της χώρας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, μηνύματα. Καφεδάκι, είδες. Ήρθε μη τον Μπάρμπας, τσίμπησε στο καφεδάκι, Γιώργο Γιαννίση. Όταν λείπω εγώ, ξηρασία. Κανένας δεν σου δίνει λίγη χαρά και αγάπη εδώ μέσα. Που σιγά σιγά καραφλιάζεις με το που ήρθες εδώ μέσα. Θα σε πάω Σένεκα, γιατί έχεις δότρια χώρα καλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Λήξτε το πρωτάθλημα. Έληξε. Πάρε Πανετολικός. Έληξε. Έτσι, ενθουσιασμός λίγο. Λίγη αισιοδοξία. Δικαιούμαι ο Πανάθας. Είμαι στη ΦΑΠΑ πολλά χρόνια. Δικαιούμαι να έχω καλή σκέψη, θετική. Δικαιούμαι. Το δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Περιμένουμε μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα. Ξέρω ότι με έχετε πάρει κάποιοι από φόβο. Ξέρω ότι ο φόβος υπάρχει εκεί γιατί η Λούλα, η γιαγιά μου, η ματιάστρα ξεματιάστρα έδρασε την Παρασκευή. Γιώργο, δεν ήσουν εσύ εδώ, ήταν ο Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Και είπα ότι ο Ντουμπλάντης θα έχει πρόβλημα με τον Καραλή. Και να μην μας κάνει το φίλο, γιατί τον είδαμε την τελευταία φορά που σφίχτηκε, που άρχισε και έλεγε διάφορα και who am I και ποιος νομίζω, κάτσε στη θέση σου μικρέ. Φάε ενοχλησούλες τώρα, μόντο. Δες τον Καραλή στους εθέρες να τσιμπάει τον Diamond και τα λεφτά. Περίμενε, έρχονται κι άλλα. Θέλετε να βάλω, να μην δουλεύει και το VAR στο ΆΚΑ. Μπορώ να το κανονίσω και αυτό. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Τι να πω τώρα. Τι θέλετε, Νίστρουπ, ξαφνικά να αλλάζει σχηματισμούς και τριγωνάκια και να είναι όλοι ενεργοί και Νίστρουπ ξαφνικά να βγαίνει και να λέει είμαστε κορυφαίοι. Τα δείξε, ε. Θέλετε τέτοια, θέλετε φασαρίες. Πόση ώρα είναι αυτό το σήμα, πάρτε ρε φίλε, εντάξει. Σαν κάτι τραγουδιστές που σηκώνουν εμένα να τραγουδήσω για να πέρασει η ώρα να φύγουνε κάνεις. Ωραία, βάλτε. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι. Εντάξει, πολύ καλά, πράσινο μπλουζάκι. Έτσι, καλή φάτσα, καλή ψυχολογία. Δικαιούμαστε κι εμείς, παιδιά με τη Μαρία θα είμαστε αύριο κανονικά εδώ το τρίο. Και εσύ θα είσαι κανονικά το τρίο εδώ. Θα είμαστε άπαντες παρόντες. Αν είμαι εξωγήινος, γιατί χτες το βράδυ ήμουν στη Λάρισα και το πρωί στη ΔΕΘ. Ναι, είμαι εξωγήινος. Να πούμε εδώ και από την εκπομπή και περαστικά και στον Ελκαμπή, ο οποίος δηλαδή το είδα εκείνη τη μέρα, το έβλεπα ζωντανά από τηλεοπτικό δέκτη, αλλά εκείνη την ώρα δεν το είδα δηλαδή μετά. Ήταν σοκαριστικό, έκλεισα την τηλεόραση. Έχω πάθει κάτι αντίστοιχο στο να δω τέτοιο τραυματισμό από τα 2 μέτρα και είχα σοκαριστεί με το Στογιάκοβιτς σε εκείνο το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παιδιά, να πω κάτι για τα μέσα. Το να υπάρχουν screenshot και κοντινά πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το πόδι του και σφαδάζει και να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, δεν νομίζω ότι βοηθά κάπου. Τώρα κάποια site είχαν τον Ελκαμπή με το πόδι σπασμένο με κοντινό. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή από την καρδιά μου. Δεν γίνεται να είναι πρώτη είδηση πάνω-πάνω μια γιγαντιαία φωτογραφία ενός ανθρώπου που υποφέρει. Δεν ωφελεί κάπου αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Το να δείχνουμε έναν άνθρωπο να του έχει βγει το πόδι αντίθετα και να το έχουμε εκεί. Ξέρεις, παγωμένο και για να γράφουν από κάτω για τα clickbait και τα λοιπά. Τι να πω,

Τι έγινε? Ο Μάνος από Κάτζα επιστρέφει, είναι Παναθηναϊκός. Ήρθε ένα μικρό χαμόγελο. Καλώς χθες ο Καμαρά. Φίλε, άμα βάλεις εμένα δίπλα στον Γκάγκουα, γίνομαι ο Ρικέλμε. Θα βάζω γκολ και θα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος μας δίνει τα αυτιά? Λοιπόν, θα κάνω το Ρικέλμε. Μπορώ να γίνω ο Αϊμάρ δίπλα στον Γκάγκουα. Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Πάμε Πανάθα, βάλε μουσικούλα. Βρε Ντουγάνι. Δεν είναι ωραία λέξη το Ντουγάνι. Και σε επίθετο, Σπύρος Ντουγάνης, ζωντανά εδώ από λίγο out. Λοιπόν, αν έχουμε κάποια φάση, θα διακόψουμε σε λίγο πάλι. Είμαι χαρούμενος. Θέλω να βγω έξω από τα μάξι και να γλύψω την άσφαλτα στον Κηφισό, λέει κάποιος. Okay. Θέλω να σου πω ότι ο Κηφισός επέστρεψε. Ο Κηφισός είναι εδώ. 40 λεπτά να κατέβω. 2,5 αμάξια του πουτάν. Είχαμε συνηθίσει τη μοναξιά, την ερημιά και στον καημό μου, αλλά ήρθαν όλοι και τι σου έχω για μετά από την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και τα σχολεία και θα είναι όλο εδώ πέρα το σύστημα. Επιστροφή κανονική. Μαρία Μπιλμπάο, όχι. Ναι ρε φίλε, αυτό με τα site αλήθεια δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πραγματικά με έπιασε η ψυχή μου, το έβλεπα και με έπιασε η ψυχή μου. Και αυτοί οι κολοτραυματισμοί γίνονται ή λίγο πριν το ημίχρονο, όπως ο Γιαννούλης, τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι υπερονόσπορος έπεσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ, για μένα ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Κακός ο ΠΑΟΚ βέβαια, τώρα δεν θα κάνω σαν τους άλλους, αλλά ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο, φίλε μου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προφανώς περνάει μια μικρή κρίση ή έως και μεγάλη, θα φανεί τώρα μέσα στην σεζόν. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αγωνιστικά βλέπουμε ότι περνάει τα προβλήματά του, οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. 4 στα 5 εξώφυλλα έχουν αυτή την εικόνα. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, εγώ διαφωνώ. Τώρα πες ότι κάνω εγώ λάθος. Την άποψή μου λέω, δεν σου λέω ότι ξέρω εγώ 100% τι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω όμως πως ωφελεί κάπου.

0: Βλέπω και τον Ουναή, έχει βγάλει φωτογραφία, επισκέφτηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Έβγαλαν και Insta stories και οι δυο τους. Ο παίκτης των Πλασίνων έγραψε: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου. Αλλάχι θαφικε κούλια». Ό,τι βλέπω το διαβάζω με μια ωραία προφορά. Και η αλήθεια είναι ότι απορώ, δεν έχουμε σχόλια από κάτω, τι πας εκεί, ντροπή, αυτός αρχόταν και τέτοια. Περιμένω να δω και τέτοια σχόλια. Ναι. Πάμε το πρώτο διαλυματάκι. Γκρινιάζω σήμερα για Δευτέρα λίγο, είμαι λίγο... Είπα, ενθουσιασμός Παναθηναϊκός. Ήρθε το παλικαράκι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπω και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μα είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονο κόσμο. Αλλά το έργο μα είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την ασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πες τη Λούλα ένα ξεμάτιασμα πρωινό, την παρακαλάω, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πρέπει να μου στείλεις ποιος είσαι, τι ηλικία έχεις και που μένεις. Γιατί η Λούλα στο ξεμάτιασμα πάει με τον τόπο, καταλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είχα προλάβει τον Κώστα Αντωνίου που τα χαφάκια αυτά θέλουν τα πιο βαριά κορμιά 5-6 αγώνες να συνέλθουν. Έχω προλάβει Κώστα Αντωνίου. Σου λέω πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Χόβεντ. Αυτό ήταν που είχα πάει. Αν έδωσα και εγώ ραντεβού με το ρομπότ στη ΔΕΘ. Όπως αυτός που ψηφίζεις. Όχι, δεν έδωσα. Ένας μου λέει ότι αυτός που ψηφίζω, ένας μου λέει Τσούβι Κομούνι, σε είδα ότι είσαι αφίσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είδες πως γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Πλάκα έχει φάση αυτή. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εγώ αυτό λέω και ψηφίστε ότι γουστάρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Δραπετσόνα. Σταμάτης, μόνο ΑΕΚ στη Δραπετσόνα. Φούλα εξίδες γενικά στη Δραπετσόνα. Γενικά είναι γεμάτη και τρινόμαυρη

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Σπύρο. Πάρα πολλοί επιστρέφουν σήμερα. Ήρθαμε, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς. Πηγαίνετε με πάλι στο νησί. Σούβι να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Πόσο ανώμαλο τραγούδι. Αλήθεια, ποιος το έχει πει δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη από δημιουργούς. Πρώτη φορά, άλλο ποιος το κάνει γνωστό. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Να Οδυσσέας με τις αλλήλες θέρων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε όπου θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Δηλαδή πόσο ανώμα να κάνεις και να βγαίνουν που... Τι πουλιά. Αλλά είναι πολύ ανώμαλο τραγούδι αυτό, ρε φίλε, που λέει έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή εντάξει, παπακαλιά. Δηλαδή τι φάση. Μπράβο, έτσι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Παρά είναι ανώμαλο τραγούδι αυτό. Τι, για Γιώργο, βάλε την υπέρπλευρα. Σούβι, ωραίος ο Παναθηναϊκός. Καλά, Μάγερ είναι ωραία καψούρα, φίλο Μάγερ, με την κάλτσα χαμηλά και το μαλλί αυτό έτσι πίσω που δεν αποδέχεται αρέωση. Και τι ωραία γυρίζει το σώμα του και τι ωραία κοντρολάρει τα πράγματα. Ελαστικά Μάγερ. Είναι εγγύηση. Πω. Και σας τα είχα πει για Βάργκας. Ότι το γκολ το έχει πιο πολύ από όλους στην ΑΕΚ. Μου λέγατε ότι δεν ξέρω. Ο Μάγερ, τι ωραία. Σου λέει εδώ είναι φορτωμένη η πλευρά. Φέρτη, δώστη, ξαναφέρτη, τάκ. Αλλαγή κατεύθυνσης, την πάω στον Πίλιο απέναντι τον Κάρλος. Τσακ, ξαναπάω κοντά, την ξαναπαίνω. Βλέπω κάθε τη κίνηση, πάλι απέναντι. Φέρε εδώ και το στημένο. Ο Νίκολης θα παίζει με τέσσερις Μάγερ. Έχει και Μαρίν μέσα, έχει και Μάγερ. Εγώ θα εκτελέσω. Όχι, εγώ θα εκτελέσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος θα εκτελέσει, γιατί έχουν όλοι καλές εκτελέσεις. Πολύ καλή η ΑΕΚ με τον Άρη. Πολύ καλή. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Ο Πάριος το έχει πει, ναι, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω, μην είναι κάποιο πιο παλιό. Κατάλαβες, ακόμα πιο παλιό. Γι' αυτό ρωτάω. Ορίστε. Πρώτη εκτέλεση Κονιτόπουλου Λεγάκη, λέει κάποιος. Τα βλέπετε. Αυτά τα παραδοσιακά έχουν παγίδες. Τσούβι Σαμπαλένκο τα γελάει. Δεν μοιάζει με τον Ταρακατάν από το Mortal Kombat. Ταρακατάν. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πανάμοιαζε και με τον Γιωσιμίτσου. Με αυτή την ασημένια στολή που κάνει γεια σου Μίτσου. Και έβγαινε από την άλλη μεριά με το σπαθάκι του. Δεν με νοιάζει. Χαλαρά φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος. Ο Γιώργος από Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλημέρα την πρωτεύουσα των εναέριων μπουνιών σε στόχους που δεν υπάρχουν. Ο Δημήτρης από Ντόρτμουντ. Είχα κάνει ένα βίντεο, φίλε μου, ένα βίντεο με το κινητό όταν ήμουν στο Ντόρτμουντ. Όπου τι είδα στο Ντόρτμουντ. Είδα πηγαδάκια ανθρώπων με σκουφιά και γάντια να κάνουν σκιαμαχίες και φασαρίες. Και σκέφτηκα ότι αν κατέβεις από το ξενοδοχείο για να πας να πάρεις μια κόλλα εκεί σε ένα περίπτερο, κάτι ρε παιδί. Κάνεις κι εσύ ότι περιγράφεις ξύλο στο φίλο σου για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να μην σε ψηρίσουν, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Και λες εσύ και του σκάω έτσι, και τον κάνω έτσι με τον αγκώνα και τον αφήνω κάτω. Κάνεις όλες τις κινήσεις. Και οι άλλοι σε κοιτάνε και σου λένε, είναι μαχητής αυτός, ρε παιδί μου. Άστονα, δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Κατάλαβες. Ο φόβος τραβάει τα προβλήματα. Ο φόβος τραβάει φόβο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από Animal Print. Τα λέμε 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, στην τεράστια αυτή παράσταση που την κάνατε sold out, τη γεμίσατε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο Νίκος από Πάτρα. Νίκος από Πάτρα. Στη Γερμανία είναι τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 23 μέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Πόνεσα λίγο, αλλά έκατσα.
0: 23 μέρες Ελλάδα, 23 μέρες Ελλάδα καλοκαίρι και να γυρνάς στη Γερμανία.

Δεν γίνεται άλλο με 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Καλημέρα, Τσούι, Γιώργος, φωτογράφος, Αρβιλάκια. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία και θα λέτε που είναι εκείνη η καλή θερμοκρασία. Βάλεις ένα κοντομανικό. Ποιος βλέπεις να παίρνει το Champions League? Θα πόνταρα στην Άρσενα λίγο φέτος. Γιατί να μην πόνταρα στην Άρσενα? Άμα η Παρή βαρέθηκε και έχει ξεκινήσει και χάλια το πρωτάθλημα στη Γαλλία. Αν η Παρή βαρέθηκε, Μπαρσελόνα και Άρσεναλ, αυτούς βλέπω. Και ΑΕΚ. Αρχίζει και λέει βλακίες για να γίνει συμπαθητικός. Και ΑΕΚΑΡΑ. Βλέπω Μπαρσελόνα και Άρσεναλ. Αλλά πιο πολύ Άρσεναλ, αν με ρωτάς, όταν έρθει η ώρα για ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για ξύλο. Δεν έρχεται η ώρα για 0-5 με στην κυρά Βαλένθια. Και φοβερό τζόλισε χθες. Για τον ακροατή που μου έλεγε θα δοθεί δανεικός. Μη χαίρεσαι. Φίλε ακροατή, βλέπεις πολύ μπάλα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά έχασε το ποδόσφαιρο από τις γνώσεις σου. Άλλη μια φορά που τον αποθέωσε ο Αρτέτα, ότι όταν το βλέπεις να κάνει το σωστό είναι απολαυστικό. Φανταστικό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Arsenal απέναντι σε μια καλή Chelsea. Για Chelsea καλή ήμασταν εμείς οι Chelsea. Προηγηθήκαμε με Ρότζερ, λεφτά πολλά, δώσαμε Ρότζερ, 0-1. Και μετά το πνίξε ο δικός μας του Χάβερτς εκείνο το σουτάκι. Βγάλ το ρε άνθρωπε, τέλος πάντων. Και μετά ένας φανταστικός συνδυασμός. Η Arsenal που την έπνιξε την Chelsea, είναι η αλήθεια. Φανταστικός συνδυασμός με τον Τζόλι να πασάρει. Νομίζω ο Χάβερτς αφήνει την μπάλα και από πίσω έρχεται ο Odegaard και κάνει το 2-1. Ένα παρόμοιο γκολ με αυτό που σκόραρε με τη City. Και μόνο τυχαίο δεν είναι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Τίποτα, δεν ασχοληθεί κάποιος. Θέλετε τη γιαγιά τη Λούλα να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιον στην εργασία σας? Είδατε τι έκανα με τον Ντουμπλάντης. 47-1 ήταν ο Ντουμπλάντης και μόλις ανέλαβα την Παρασκευή ενοχλησούλες. Καραλής πέταξε, μου το λέει άλλος φίλε, σε φοβάμαι. Καραλής λέει ό,τι είπες. Αλλά έρχονται κι άλλα. Χάλια λέει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τέταρτος πάλι φέτος. Άλλος ασχετούλης. Καλώς όρισες φίλε, καλώς όρισες. Δεν έχεις καταλάβει μου φαίνεται. Δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχεις καταλάβει τι ενέργεια έχει μπει. Εγώ ξέρω ότι έχω το φούρνο των Lidl, φίλε μου Γιαννήση. Παίρνω και βραβείο γεύσης. Έχει top πίτες. Είμαι ξεκάθαρος. Κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ, ποικιλία και γεύση. Χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Δεν την δαγκώνουν εκεί στα Lidl, φίλε. Την τρώει ο κόσμος στο δρόμο Lidl γιατί αξίζει. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και έχουμε και μια παρατήρηση. Παραγγέλνουμε πίτσα ή ένα καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε κάτι. Μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Deliveroo από τη χαρά σας χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα, μα πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Έτσι με μπλάντι και να γυρίσουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς το Κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αιγαιόπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Νεύρο το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Έτσι, εδώ επιστρέψαμε 39 λεπτάκια μετά τις 8. Πολιτικό δελτίο, πάρα πολλές διαφημίσεις. Ή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6 και Γιώργος Γιαννίσης τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Μ' αρέσει η Bruce Springsteen πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με την επικοινωνία, με τις ειδήσεις και με όλα αυτά που χρειάζονται. Ραμόνα Εξαγγελία ΔΕΘ.
1: 5.000 ευρώ τη μήνα σε όλους. 1.000.000 ευρώ για τζόγο. Στην άκρη για το χρόνο. 1.000.000 χασούρα για όλους σας και ουίσκι. Καλό μεσημέρι.
0: Και να φύγει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Δεν είπα θα βρεθούνε, εγώ τι θέλω είπα.
0: Και να φύγω.
1: Ακούω ερωτήσεις.
0: Και να τους βρίζει. Ωραίο θα ήταν. Ποιος βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Βλέπω να παλεύει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα με τα θέλω του προπονητή ένα χρόνο πίσω, με το άγχος να έχει φύγει γιατί το πήρε, γιατί έχει περάσει και Champions League. Αλλά θα παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή το Champions League, παιδιά, είναι τόσο δύσκολο να είσαι σε υψηλό επίπεδο με ομάδες μερικές κοντά σε σένα, μερικές πολύ καλύτερες από σένα, και να κυνηγάς και μετά να έχεις κάποιο ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν θα κριθούν πάρα πολλά για την ΑΕΚ φέτος. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, παίζεις μπάλα, δεν θες να παίξεις με τους καλύτερους, δεν θες να πας, ξέρω εγώ, στο γήπεδο για να δεις τη Ρεάλ, τη Σίτι, τι νόημα έχει? Θέλεις να παίρνεις τίτλους, να νικάς τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ως φίλος της ΑΕΚ, έτσι, τον Άρη, αλλά δεν θες να παίξεις και με τους καλύτερους, τότε μόνο έχει νόημα. Εντάξει, τι είχαν όλοι μαζί, αλλά τότε μόνο έχει και νόημα. Αυτό πιστεύω. Νομίζω στον Ολυμπιακό θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και με τον τραυματισμό, φυσικά, δυστυχώς, του Ελκαμπή. Έχουν και γκρίνια μερικοί εκεί για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί βέβαια ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που πήρε να βρει το δρόμο του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω φέτος, γιατί τον αφεύγει ο στρατηγός του Λουτσέσκου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί και να μπει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Και κυρίως καλού ποδοσφαίρου. Αυτά βλέπω. Βλέπετε ότι United επίσης δεν κερδίζει χωρίς εμένα. Αν δεν παίζω εγώ, εάν δεν μπει ο speaker Τσουβέλλας offside ή onside, δεν γίνεται. Έβαλε ο άλλος από τα 40 μέτρα ένα γκολ στο γάμα 2-2 στο τέλος. Ο Κάρικα έπιανε τη μούρη του. Φιλέ, το είδες το Everton United, το γκολ που έβαλε στην ισοφάριση το 95 ο άλλος, ο γίγαντας από το κέντρο, το half, μπαμ, με φάλτσο στο γάμα, ακούνητος, την κοίταξε την μπάλα, σου λέει πού θα πάει τώρα αυτή, πάρ το με στο γάμα, και έλειξε, βγάλε τη φανέλα ρε φίλε, εκεί βγάζεις τη φανέλα, παίρνεις κάρτα, βγάζεις τη φανέλα και την κάνεις έτσι γύρω γύρω, φέρε μου την καρτούλα να φύγω. Άστε. Γιατί με βρίζετε ρε παιδιά? Είχα πει 16 χρόνια να το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όσοι με ξέρετε, κάνουμε 21 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ 9 προς 10 χρόνια. Ποτέ δεν έχω πει αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ! Ποτέ! Το ξέρουν οι δικοί μου οι φίλοι εδώ και οι ακροατές που μας ακολουθούν χρόνια εδώ με τη Μαρία στην εκπομπή. Δεν έχω πει ποτέ ο Παναθηναϊκός. Φέτος, πιστεύω, με βάση και πώς κινείται γενικά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι, το πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και πιστεύω, η άποψή μου είναι, η γνώμη μου δεν είναι γνώμη, είναι η άποψη, πιστεύω ότι θα το παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτά πάντα αρχή της χρονιάς κάνω κάποιες προβλέψεις. Δεν λέω περιμένετε να δούμε νωρίς είναι. Χαίρομαι πολύ. Τι νωρίς είναι? Άμα δεις, ξέρω κι εγώ. Τώρα μωρικό, τα τσουβέλα, τώρα τώρα. Οπότε εγώ τώρα θέλω να εκτεθώ. Θέλω να εκτεθώ.

0: εξαγγελίες οι ωραίες έπρεπε να είναι ως εξής. Πιάνεις ένα στοίχημα 300 ευρώ, άλλα 300 η κυβέρνηση. Με στοίχημα. Όχι με κουμπαρά για τα παιδιά. Ξέρεις, γιατί το λέω, 18 χρονών ο πιτσιρικάς ήταν πάει, μου μαζεύανε και εμένα στο ταμιευτήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν το ήξερα. Όταν πάω φοιτητής 19 χρονών, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος τι μπορώ να πάω με την ταυτότητά μου στο ταμιευτήριο, αυτά που μαζεύαν για αποταμίευση. Να! Τα καναρόιδο! Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Έλεγα, θέλει τον Ουναή, φέρτο να. 15-17 εκατομμύρια. Και άλλο μπουκάλι, έλεγα. 19 χρονών, 20. Φέρτο κι αυτό. Ταμιευτήριο τότε μου μαζεύανε. Και πήγαμε με την ταυτότητα και. Κασαδούρα εκεί, ε! Ταμείο. 5, 10, 15, 20. Και τα ψηλά, όλα. Μηδέν ισέτο. Σαν να μου το φράξει η ΑΔΕ. 0,00. Φέρτο. Φέρτο. Σου πω εγώ, θα μαζεύει όλη η οικογένεια για τον πιτσιρικά. Μαζέψει 50-60 χιλιάρικα. Να ξεκινήσει τη ζωή του, λέει ο Μητσοτάκη. Να ξεκινήσει τη ζωή του. 60 χιλιάρικα, 18 χρονών και μια μέρα. Να μην μου τα μαζεύατε. Πάω στην Ήω κάτω. Πού πα με τα λεφτά. Δικά μου είναι. Μου ακουμπήσει τα λεφτά μου. Σαρίες. Και μετά ρακένδυτο πίσω σε χαρτόκουτο. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Τα φάγα, μάνα. Σε παρακαλώ, δεχτείτε με πίσω. Καλά. Λοιπόν, πιάνει 300 ευρώ. Επί το που κάνει μέσω gov, που τα κάνουν όλα μέσω gov, τσακ, μπαίνει bonus 100%. Bonus ταμείου. Ποιος πάει ταμείο, 1%. Bonus ταμείου. 300 πιάνεις για νήσι. Πενταγώνες, πάρα άλλα 300. Ψυχολογία, κινήτη αγορά. Αυτά είναι μέτρα. Μάθετε οικονομία. Πάμε διάλειμμα. Μην με διώξετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Rock Hard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Για χαρά.
1: Έχω κλάψει στα γέλια με την αποταμίευση. Ο Στέφανος ο Αγρινιώτης. Καλημέρα, Πανκόνα. Φίλε, θυμάμαι γινόταν ένας πανικός 18 χρονών και μια μέρα. Ταμιευτήριο. Όταν έγινε 25, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 18.000 από το αποταμιευτικό μου και πήρα τα 8. Λέω στη μάνα μου που πήγαν τα 10 και μου είπε η μάνα μου έπρεπε να βάψουμε το σπίτι. Αυτές είναι οι οικογένειες. Κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Μου φάγε τα λεφτά για να βάψει το κολόσπιτο για τον κόμενο η μάνα μου. Μου φάγε τα λεφτά. Άσε με, θα τα πω, πατέρα. Μην μιλάς έτσι. Θα τα πω. Φε τα λεφτά, ρε μάνα. Λοιπόν, αυτό λέω, φίλε, δεν μπορείς να τραβήξεις ποτέ λεφτά από το λογαριασμό παρά μόνο τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν. Πρόσεξε. Δεν μπορείς εσύ να βάλεις χέρι σε αυτό το λογαριασμό. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει γενικά. Πήγαινε, βγάλτε τα λεφτά. Μπορούν, εντάξει, όταν πάνε 18 χρονών, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να, ο άλλος, Βασίλης Καράς. Αλήθεια μου λέει, τα είχα διαλύσει 18 και μια μέρα. 3.000 ευρώ. Και πήγα Αθήνα 10 μέρες. Τελευταία μέρα ζήτησα δανεικά από τη μάνα μου. Αυτή είναι η οικονομία μας. Αυτό συντηρεί τη χώρα. Ότι νιώθεις Βαρδινογιάννης τις πρώτες 6 μέρες. Είσαι Θεός, ρε. Ψυχολογία δυνατή που λένε η οικονομία χρειάζεται ψυχολογία. Πρώτη βδομάδα ακλόνητος. Είσαι Θεός, ρε. Δεν υπάρχει χαρά. 9 του μήνα τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.

Έφαγα όλο το ταμιευτήριο στο Βασίλη Καρά. Πω ρε φίλε, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Τα είχαμε νέτο ασφαλίστρια με αποταμιευτικό. Τα έφαγα μέχρι δεκάρας όταν χωρίσαμε. 4 χρόνια τα μάζευα. Απ' τα νεύρα σου. Καλά τα έκανες. Καλά τα έκανες. Φάτε τα. Μην αποταμιεύετε. Τίποτα, εγώ είμαι η φωνή, το διαολάκι που βγαίνει από εδώ. Πρέπει να έχεις για τα γεράματά σου. Φάτα τώρα που είσαι νέος. 0 γεράματα. Κάποιος θα σε γυροκομίσει. Θα ζήσεις εις βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα σε λυπηθεί και θα θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα πας εσύ Κολαούζος. Δεν έχω κανέναν. Θα πεις τα ψέματά σου. Θα κλάψεις. Θα σε μαζέψουνε. Και θα έχει ζήσει και ζωή καλή. Ξύπνα. Φάε τα χρήματα. Καμία αποταμία. Φουλ επίθεση. Ό,τι γίνει. Ορίστε. 675 ευρώ. Έπιασα με 1 ευρώ. Λέει άλλος ο Ποπόφαρδος. Αυτός δεν πρέπει να πάρει όλα τόσα από το κράτος. Έτσι πάνε αυτά. Τα έχει πει ο Αυγολέμονος. Είχα μαζέψει 300 ευρώ. Πέφτω για ύπνο και άκουα τη νύχτα. Κόγια κοστάκι, κόγια κόστα κοστάκι. Τα λεφτά μου με φωνάζανε. Πήγαινε να μας φωνάζει. Δεν είχαν γύρω σπίτι μετά. Έτσι πάνε αυτά. Μετανιώνεις, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς. Έτσι. Κακός σύμβουλος. Ο Αντισαμοήλης. Φάτε τα χρήματά σας, χρεωθείτε.

Τίποτα ρε, να μην έχετε μέσα, να σας κάνουν phishing, μπες σε αυτό το σύνδεσμο και εσύ να το πατάς. Να μπαίνει ο άλλος και να βλέπει 6 λεπτά μέσα και μπορεί να σου βάλει κανένα 5 ευρώ, να σε λυπηθεί. Τίποτα, να κάνεις phishing και δίνεις πληροφορίες τραπεζικές, γιατί έχεις κάνει προοικονομία. Τα έχεις φάει εσύ, δεν στα έφαγε κάποιος που κάνει έμβασμα μετά στη Μεγάλη Βρετανία με τη μέθοδο τσιγκούρι, μυρμίγκι. Έχεις φάει τα χρήματά σου, έχεις κάνει δηλαδή προοικονομία και κανένας δεν έχει να περιμένει κάτι από σε... Θα σου έρθει κανένας για δανεικά, μα είσαι ένα βαγείο? Όχι. Θα έχει κανένας κάποια απέτηση? Όχι. Θα έχεις το πιο ωραίο κορίτσι? Άμα είσαι άφραγκος και δεν έχεις κάτι να χάσεις, είσαι πολύ επικίνδυνος στο φλερτ. Να ξέρεις. Έχεις μόνο εσένα και το σπαθάκι σου. Έχεις το Excalibur. Γιατί λες, εγώ αυτό εδώ θα το έχω σκληρό. Θα πάω με αυτό, με τροπόντικας νίνης, πώς ήταν αυτός. Και θα πεις, με αυτό θα ζήσω. Θα κάνω στοχευμένες επιλογές, πώς κάνει ο Τζόλης τη σωστή πάσα, το σωστό play, έτσι. Και με αυτό θα είσαι επικίνδυνος. Ενώ όποιος έχει οικονομική άνεση δεν δουλεύει ερωτικά πολύ, με την έννοια ότι δεν έχει τέτοιες ανάγκες, είναι πολύ χαλαρός, τα κάνει όλα με τα λεφτά του. Ξέρω ότι υστέρησα, αλλά σας πήρα δώρο. Όχι, από μένα δεν απαιτεί κανένας τίποτα. Επίσης, όταν είσαι ναυάγιο, μπορεί να σου γράψουν σπίτι και χωράφι γονείς. Γιατί θα πούνε για τον άλλο γιο, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Είμαι υπεύθυνος αγωνέας, που μου λέει κάποιος. Μπορεί να βρεθείς και με λεφτά και με μηδενικές απαιτήσεις. Αυτή είναι αποταμίευση. Αυτά είναι μέτρα ΔΕΘ που λένε τη Δευτέρα θα γίνει. Πώς το λένε, μωρέ, το ξεκαθάρισμα, ο τρόπος, η επικαιροποίηση και θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι θα γίνουν με τα μέτρα. Αυτά είναι μέτρα που σας λέγω, δεν ακούτε, καλά, εντάξει. Μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, άμα τα έχεις φάει όλα. Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ετών 47 στη μάνα σου γράφει φορολογική δήλωση, έτσι. Μένεις με τους γονείς σου, δεν φεύγεις από το σπίτι μετά. Ξύπνας, περίμενε. Έχω άλλη τακτική. Κανένας απογαλακτισμός όπως στην Ευρώπη. Μηδέν. 47 χρονών. Σε χωρίζει η γυναίκα σου γιατί είσαι ναυάγιο. Μένεις με τη μάνα σου. Πρόσεξε τώρα. Μένεις με τη μάνα σου. Ξυπνάς Σάββατο πρωί. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 1:30. Έτοιμο. Ξυπνάς με ρίγανη και κουρκουμά. Κυτρινίζουν τα δάχτυλά σου σαν να καμπλίζεις άσο. Λοιπόν. Μπαίνεις μέσα, βουτάς ψωμί. Έχεις και απαιτήσεις από τη μάνα σου, γιατί τις κάνεις και παρέα. Ξέρεις, οι μανάδες όσο μεγαλώνουν μιλάνε ακατάπαυστα. Το ξέρεις αυτές, δεν σταματάνε την ομιλία. Εσύ είσαι εκεί, ναι μάνα, αφού μένεις με τη μάνα. Δεν έχει που να πας. Οπότε αναγκαστικά έχει κάποιον η μάνα να τα λέει όλα. Και πού είναι ο κοκλώνης και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή και πότε θα ξεκινήσει το voice. Για ρώτα το Καπουτζίδη εσύ που είσαι στο Sky. Λοιπόν, μπυριμπύρι, όλη μέρα με τη μάνα. Παίζει τα στοιχηματάκια από το κράτος Σάββατο μεσημέρι. Πας σε ένα φίλο σου, βλέπεις τα παιχνίδια, πίνεις καμιά μπύρα εκεί και αυτή στη ζούλα και γυρνάς βράδυ πάλι σπίτι. Σου λέει ένας φίλος σου, θα βγούμε. Ρε φίλε, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ όταν δεν έχω να βγω. Ποτέ δεν έχει. Δεν βγαίνω έτσι ρε στο σεξ. Έχω εγώ ρε. Παπ, δεν προλαβαίνει να το πει. Έχω εγώ ρε. Έλα να με πάρεις, του λες. Δεν έχω βενζίνη. Κύριος, δεν χαλάς φράγκο. Ούτε αλκοτές, ούτε τίποτα. Άλλος έχει την ευθύνη. Κυριακή πρωί το ίδιο. Τι φάγε έχει, μάνα, έχει κοτόπουλο με πατάτες από χτες. Δεν μπορούσε να κάνει να μαγειρεύει. Ας κάνω μακαρόνια με κοιμά. Κάνε ρε, μαν, για όνομα του Θεού να πούμε χτες. Να θα τρώμε. Είσαι και απαιτητικός. Αποταμίευση. Τίποτα. Ενώ αν έχεις χρήματα και δουλεύεις, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτά κοστίζουν, φιλέ. Ενώ εντάξει, αυτός που δουλεύει 10 η ώρα είναι για ύπνο. Εσύ έξω. Πιζαμάρτονι. Μπουρνάζει κάτω. SMS. Οκ. Okay. Εξειδίκευση των μέτρων, ναι μωρέ, ξέχασα τη λέξη, εξειδίκευση των μέτρων. Και ο Μπάρμπας θα πει τα λεφτά σαν τα ψάρια τα τρως φρέσκα. Τίποτα, μηδενική απέτηση. Δεν πας σε γιορτές, δεν πας σε γάμους. Δεν σε καλούνε, βάζουν και άιμπαν, όχι. Δεν ήρθα, δεν δίνω φραγκό. Να δώσει με το δώρο, δεν πήγα. Δεν δίνω καλά, πήγα, όχι, τι, δεν δίνω τίποτα. Μην έρθουν στο δικό μου. Τελείως, κόβω δεσμούς. Οι δεσμοί ίσον χρήματα. Τεντωμένος θα είσαι, θα ξυπνάς. Γιατί ξυπνάω 6 και 20. Να βάλω ξυπνητήρι να κάνω καριέρα. 9 και 40.
Και θα λέω, πω, πω, πω, νωρίς σηκώθηκα. Και κάνεις άλλο ένα έτσι και γίνει 11:25. Φορτώνεις ένα μάνατζερ εκεί πέρα. Άνετος, βάζεις και τέτοια ωραία ροκές. Ακούς μπηγούν σπορ FM, κράζεις και παραγωγούς. Άντερε Καράγκιος, να πούμε, ξέρουμε ότι οικονομάται. Γίνεσαι και τέτοιος. Γράφεσαι και σε κάτι σελίδες κύλι γη αυτά και προχωράς στη ζωή. Άνετος. Μηδέν απέτηση. Σαγατή. Μηδέν όνειρα. Έτσι. Ταμπάκο. Που έχεις ντυθεί νίστρουπ σήμερα. Τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε. Πάμε αθλητική ενημέρωση βέβαια. Παναγιώτης Κεφάλου. Σήμερα. Τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε. Πάμε αθλητική ενημέρωση βέβαια.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Bwin είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην Bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εξειδίκευση των μέτρων. Πάμε τώρα σε αθλητική ενημέρωση. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ. Και δεύτερο ημίχρονο με άλλες εξαγγελίες από Τσούβι και φοβερές οικονομικές συμβουλές.
2: Bwin Sport FM 94,6.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στη Στίχημαν Super League. Δύο γκολ ο ΤΕΤΕΗ και ένα ο Ταμπόρδα που είχε χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς στο τέρμα των Θεσσαλονικαίων αποβλήθηκαν ελουστώντο και τέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερή νίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα χθεσινά μάτς. Στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στάθηκε ο Τζέκοπ Νίστρουπ μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, ακόμη και όταν παίζαμε 11 εναντίον 11 και πολύ καλή στην πίεση ψηλά, υπογράμμισε στις δηλώσεις του στον Sky ο Δανός τεχνικός. Την Πέμπτη το εξαναβολής παιχνίδι του Τριφυλιού με την Κηφισιά. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Γιαννούλη, αφού η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για βαρύ διάστρεμα και αν επιβεβαιωθεί, εκτιμάται ότι θα μείνει εκτός 1-1,5 μήνα. Ξεκάθαρο πέναλτι στον Ενδιαγέ, δεν ξέρω γιατί δεν παρενέβη το ΒΑΡ, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Εάν άλλαξαν οι κανόνες, να μας το πούν, το σχόλιο του αθλητικού διευθυντή Λεό Μάτος. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΕΛΚΑΜΠΗ που τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκόρερ ο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμου. Τα τελικά πλάνα για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League κοντρά στην ΛΑΣΚ καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Στις 4 και 4 η

0: Συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου με τον Αστέρα Σάκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη. Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ατρόμητο βρίσκεται ο πρώην φορ των Παναθηναϊκού Βόλου και Πας Γιάννηνα, Χουάν Χωσέ Περέα. Με το δεξιό Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2 αφού επιβλήθηκε 2-0 του Αστέρα Σάκτορ Β στη Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο US Open καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο Λονδρέζικο Ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο match της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1 σε άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Αμβούργο Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt's Augsburg 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Και με το μήνυμα του Χρήστου από Γαλαξίδη, Kings Kagwa, θέλω να σε γλωσσοφιλήσω. Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9 ή από εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6, ζωντανά, όλο ζωντανά. Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο. Ναι, Κυριακή βράδυ στη Λάρισα. Ναι, τα δώσαμε όλα. Ναι, Δευτέρα πρωί εδώ, άρτια φυχθή στον Big Wins Sport FM. Ναι, μετά γύρισμα με τη Χαραλαμπούδη μέχρι το βράδυ. Ναι, κοιμάμαι το μεσημέρι στα γυρίσματα όταν κάνουμε break. Break, φωνάζει ο άλλος. Έχω βάλει τη μούρη μου ανάμεσα σε δύο μαξιλάρια. Νιώθω ένα μικρό τυρί. Έτσι, που είμαι τυρί γενικά. Συνεχίζω με νέα μέτρα και εξειδίκευση των μέτρων. Έχει συμφωνήσει πάρα πολύ ο κόσμος σχετικά με την οικονομική μου προσέγγιση, με τα μηδέν όνειρα και μηδέν εξέλιξη. Μόνο έτσι, μα όταν είσαι στον πάτο, μόνο προς τα πάνω μπορείς να πας. Δεν έχει κανένας απαιτήσεις από σένα, φίλε μου. Και εκεί ξεκινάνε τα έξοδα, όταν νομίζεις ότι πέτυχες. Ακριβώς. Ξέχασες τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και ξέρεις τι είναι να πιάνεις 10 μάτς και να χάνεις μόνο το over 7,5 κόρνερ του Παναθηναϊκού. Με 10 ευρώ έπαιρνε 4.500. Πω, πω. Ορίστε, αν δεν είχες να παίξεις το δεκάρικο, δεν θα ήσουν στεναχωρημένος. Αυτό σου εξηγώ, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Όλοι είναι το ίδιο. Βλέπεις ένα πολύ κατομμυριούχο, έτσι, στην Γλυφάδα, σε μια καφετέρια, και εσύ με το 10 ευρώ στην ίδια καφετέρια δίπλα. Μοιραζόμαστε τις ίδιες εμπειρίες. Τα ματάκια μας βλέπουν τα ίδια πράγματα. Έχω εγώ άγχος να πληρώσω εργαζόμενο. Έχω άγχος να πληρώσω ΦΠΑ. Έχω άγχος να βγει επιχείρηση γιατί κρέμονται από μένα οικογένειες. Έχω τέτοιο άγχος. Είμαι χαλαρός. Πάω να κάνω και ένα 8ο τατουάζ. Αυτός είμαι. Το αμάξι έχουν ανάψει όλα τα λαμπάκια. Όλα Χριστούγεννα έρχονται σε 3 μήνες. Χριστούγεννα να μην είναι από τώρα στολισμένο. Κάθε εβδομάδα κι άλλος θόρυβος. Όχι. Λάστιχα. Μερικοί πάνε και βάζουν πάντα κάθε μήνα 25 ευρώ μεταχειρισμένο. Ένα συγκεκριμένο λάστιχο. Έτσι πάει. Δηλαδή αυτή είναι η κανονική οικονομία. Οικονομία που υπάρχει εκεί έξω. Σπριτσερίες είναι γεμάτο, όλοι έξω κάθονται. Περνάς κι εσύ. Σε καλεί ένας φίλος σου, βγάζεις ένα φλασκί, πρόσεξε, στη σπριτσερία, έχει έναν που κάνει πίτσες, ξέρω αυτό, και έναν που βάζει τα ποτά. Εντάξει, δεν είναι κανένας έξω να σε ελέγξει. Μπορώ να πάω στο Μπούγιο να δω τα κοράσια με φλασκί, με τα πόδια, ναι ή όχι, Γιαννήση. Γίνονται αυτά. Μπορώ να φέρω το παλωμάκι το δικό μου, αυτό που είναι στο μπουκάλι. Μπορώ να το φέρω που είναι σαν τρεμπόν για το βήχα, αυτό. Μπορώ να φέρω το τρεμπονάκι μου. Είμαι μια χαρά δίπλα στην ερατιά που την έχει καθορίσει σκύλος και πίνει το ποτό μου κι εγώ. Είμαι in. Φοράω ένα φαρδί τζιν ξόραφο με αθλητικά. Βάνς, ξέρω εγώ, και ένα μπλουζάκι μαύρο. Είμαι ωραίος. Λέω ψέματα ότι ετοιμάζω πράγματα. Είμαι κινηματογραφιστής, ξέρω εγώ. Είχα πάει Βενετία παλιά εγώ και δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Λέω τέτοια. Ορίστε. Είμαι Παναθηναϊκός.

0: Out of Shadows, λέει κάποιος. Ντοκιμαντέρ που αφορά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και της βιομηχανίας θεάματος από τη CIA. Η αλήθεια μαθαίνεται. Δε τι λένε. Ειλικρινά, ρε φίλε, αλήθεια σου λέω. Εγώ έχω το γκουμεντάκι που είμαστε στη Μούνλοκ. Πάω στο καμαρίνι, μου φέρνει ένα νερό που κανονίζει με ένα ναζιστικό και ένα φρέντο. Αν είναι ο Νίκος μέλος της CIA, εγώ θα τον ρωτήσω. Ή αν είναι καλωδιωμένος ή γίνεται κάτι, εγώ θα τον ρωτήσω. Αλήθεια, παιδιά, δεν έχω στην παραγωγή του stand-up κάποιο μέλος της CIA. Εγώ προσωπικά. Θα ρωτήσω και το Φυσφή, αν είναι μέλος της CIA. Γενικά, δεν έχω κάτι τέτοιο. Διάβασα μία είδηση καλή μέσα στην τραγωδία, σε αυτό που γίνεται στην Κόνιτσα, που καίγεται εκεί πάνω η Κόνιτσα. Διαβάζω ότι είναι βελτιωμένη λίγο η εικόνα σήμερα. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και στο πανέμορφο εκεί βίσβατο σημείο. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή. Μεγάλες οι πυρκαγιές, χάθηκαν σπίτια, περιουσίες. Μένεται η φωτιά, αλλά κάπως έχει περιοριστεί. Εντάξει, στην Κόνιτσα πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που καταλαβαίνετε έφεραν σε δυσχέρεια το έργο της κατάσβεσης. Μακάρι τώρα η φύση η ίδια να βάλει το χέρι της και να βοηθήσει. Έχουμε διάλειμμα. Λέει κάποιος, γουοκοκάκιδε, σας έχει τσούξει το AFD. Το AFD είναι αυτό το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας, πήρε 45%. Εμένα τι να με τσούξει που έχει βγει το ακροδεξιό κόμμα AFD. Εγώ νόμιζα ότι είναι δείκτης της κολυστερίνης το AFD. Εσένα πού σε επηρέασε, εσύ μου έστειλες τώρα αυτό. Έχεις πάει για δουλειά. Εσύ, έχεις πάει για δουλειά εδώ πέρα. Άμα κάνεις μια βλακεία τώρα στη δουλειά, θα πάρεις πόδι. Θα έρθουν από το AFD. Δεν πρέπει να το διώξετε αυτό. Δεν είναι σχολή, είναι. Όχι. Ξύπνα, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη, γιατί μου σπασάνε. Πάμε. Βαράω το κινητό μου στην οθόνη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
7: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
6: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, διαφημίσεις, αρκετές λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ εσάς που είστε στην ακρόαση. Καταλαβαίνω ότι κάποιος ενοχλεί, τα έχουμε ξανασυζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί. Τέλος οι παγκοσμιοποιητές, τελειώσατε. Οκ. Γενικά παίρνω χαρτάκι, έρχονται το βράδυ. Έρχονται κάτι τρανς τη νύχτα, 2-5. Και μου λένε «Ρομπέρτο!» και μου δίνουν ατζέντα. Και μου λένε «Αυτά θα πεις, αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Ξέρεις ότι το έχω δει πόρτο», μου είπε. Και τα υψί και το άλλο. Εντάξει, λέω «Τι λέτε ρε, έχεις ατζέντα ρε, για να είσαι στα μίντια, σε προωθούμε, σκουπίδι του συστήματος». Εντάξει, «Γίγαντα ταμπάκο με τα λευκά σου, άνοιξε το μάτι μου». Ούτε Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν φοράει τόσο λευκό. Μπράβο ρε ταμπάκο. Σε αυτό το κλασικό, εγώ να πίνω καφέ από το άλλο δωμάτιο, θα φύγει σταγόνα σε ένα πάνω στη λευκή μπλούζα, ε. Άμα είσαι μάγκας με αυτή την μπλούζα, φάει μακαρόνια με κυμάτο μεσημέρι, όπως είσαι. Φάει μία με πομοντόρια. Να δεις πώς θα γίνει, εδώ θα είναι η Κρήτη και από εδώ η Κύπρος. Να δεις λεκέδες, σαν τον Καμάτσο στις Μασχάλες θα γίνεις. Να δεις. Γιατί είναι η γλώσσα σου ροδάνη, γιατί πανάθα δεν τη φτάνει, φίλε μου. Βλέπεις πόσες επιλογές έχω. Μπήκε μέσα ο Ντέσσερτς, μπουκέτα. Τι κάνεις ρε Ντέσσερτς. Ρε Ντέσσερτς, τι κάνεις ρε φίλε. Μια χαρά δηλαδή, γιατί πρέπει εκεί που είσαι τραυματίας και βρίσκεις ρυθμό, να πρέπει μετά να σε χάσουμε για λίγο. Ραστόντερ των 500, δεν πειράζει. Ραστόντερ των 500. Παίρνεις ένα λοζέκ προβιωτικό και μετά το ραστόντερ είναι λίγο ισχυρό, είναι λίγο βαρύ. Το λαστόντερ είναι λίγο βαρύ, αλλά μπορεί αν χρειαστεί να κάνει δουλειά όταν ήρθε η ώρα. Αντρέας Τετέη όμως έφαγε τα κάγκελα, πήδηξε πάνω εκεί πέρα. Πού πας, του λέω Αντρέα, φώναζα. Γύρνα πίσω, μην κουράζεσαι στο ΑΚΑ. Το ΑΚΑ δεν είναι έδρα. Για να πας στην εξέδρα, έκανε 600 μέτρα μέχρι να φτάσει εκεί πίσω. Πήγαινε. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ, ταμπάκο. Σου φεύγει η όρεξη από τον γκολ να πάει να πανηγυρίσει με οπαδούς. Δηλαδή όταν βάζει γκολ και θε να πει. Πρέπει να το παλιό Νίκος Γκούμα, ρε φίλε, λαμπομπονέρα, ξέρεις, κάτι να πας, κάτι κοντά, να είναι 10 μέτρα, να είναι γήπεδο, στάδιο άντε στο Ταρτά να περπατήσεις εκεί που ενοχλείς την προσπάθεια του Άλμα Ισύψος και να πας εκεί πέρα. Πήγαινε ο Τετέ, πέρασε τη μία πινακίδα, πέρασε την Τάφρο, πήγε ευθεία, πήγε, ξέρεις τι θα έκανα εγώ με νότητα, άστο παιδιά, κουράστηκα, ευχαριστώ για τα πανηγύρια, να είσαι καλά και θα γίνει αγαπήσω. Και πήρε και κάρτα. Γιατί απαγορεύεται να πας να αγκαλιάζεις κόσμο και να φασώνεις κόσμο. Παρακαλώ, ταμπάκο, θες να πεις κάτι. Ρε φίλε, το ΑΚΑ, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Παίχτες του Παναθηναϊκού, τζουγκαντόρες, μην το κάνετε αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν βοηθάει κάπου. Μα μέχρι να έρθετε, βαρέθηκε και ο παδός να πανηγυρίζει. Έλα, έρχεται ο Τετέη σε εμάς. Έρχεται, άτε ρε. Έρχεται ο Τετέη. Έλα ρε. Άστο, πάω πάλι στη θέση μου. Θα πατήσει κάποιος πάνω στη θέση μου. Δεν χρειάζεται. Σου φύγει καψούρα μέχρι να φτάσει. Τρομάξατε στο ΚΑΕ. Τρομάξατε. Το ξέρω εγώ αυτό. Ακλόνητος. Τσούβι, άμα δεν ήσουν του συστήματος, δεν θα έπαινε τηλεοπτική εκπομπή στο ΣΚΑΙ. Δεν την πήρα, φίλε. Δεν πήρα εγώ κάτι. Δεν πήγα και παρακάλεσα. Ένα είναι αυτό. Γιατί έκανα και το ταξί στον Αντένα. Α, είναι και αυτό του συστήματος. Ξέχασα. Στις παραστάσεις μάλλον έρχονται οι νεοδημοκράτες. Έρχονται από τη ΔΑΠ με λεωφορεία. Έτσι πάνε αυτά. Τι λέει. Έχω πάει ραντεβού με νέτο ντυμένο σαν σπερματοζωάριο. Δηλαδή άσπρο πάνω, άσπρο κάτω. Ο άνθρωπος σπέρμα, ο Φλόκμαν. Ξεκίνησαν 50 και έφτασε αυτός ο πιο ισχυρός. Και η άλλη ζήτησε γάριδο μακαρονάδα. Φιλάκια ρουφιχτά, φίλε μου. Έφευγε η γαρίδα, I believe I can fly. Και ακούμπαγε με τη σάλτσα κάτω από τη ρόγα σου. Πάρε την κοκκινιά εκεί. Όχι, σιλέρωσα. Δεν πειράζει. Πω, βλακεία, δεν πειράζει. Έχω μορομάντιλο. Α, έχεις μορομάντιλο. Ναι. Οκ. Εντάξει. Ό,τι βγήκε τώρα. Αν το τρίβω, κάνει κι άλλο. Δεν πειράζει. Για πες εσύ. Πω, νιώθω άσχημα. Δεν πειράζει, σου λέω. Μίλησέ μου να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα. Και έχεις μία καλή τέτοια μπλούζα, φίλε, και την πας πέρα δόθε. Να η αποταμίευση, εξειδίκευση των μέτρων. 18 χρονών, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 10.000 ευρώ από το ταμιευτήριο. Τα τσίμπησε ο πατέρας μου και πήρε το νέο Άστρα. Ο Τάσος.
Φέρτα εδώ, έλα εδώ ρε μαζισμένο, έλα εδώ. Αυτή είναι αποταμίωση. Την έκανε ο πατέρας σου για τον εαυτό του, γιατί θα τα τρώγε αν δεν τα βάζεις εσένα. Από ντροπή δεν τα τρώγε τόσο καιρό. Τότε νομίζω μπορούσαν να σου βάλουν. Άμα σου βάζανε τα μυευτήρια, μπορούσαν να στα φάνε οι γονείς. Τα βάζανε για σένα. Τώρα δεν θα μπορούν. Μόνο το παιδί μπορεί μόνο του 18 χρόνων και 2 μέρες να τσακίσει αυτά τα λεφτά. Μαζεύτε, μαζεύτε. Να δεις που θα πάνε 19 χρονών. Καλά. Μαζευτεί 20.000 ευρώ 19 χρονών. Τσιρικάς. Και να πάει εκεί στο Τζελίκα. Πώς το λένε αυτό το δημοσιογράφο που κάνει. Πάμε πάρω, πάμε κάτω, πάρω όλα. Πρώτα θα το ψηρίσουν οι φίλοι του. Που δεν θα βάζουν οι γονείς του. Γιατί όταν είσαι μικρός τα λες όλα. Είσαι αθώος. Εμένα οι γονείς μου έχουν δώσει 20.000. Έλα ρε. Πού θα πάμε καλοκαίρι. Εγώ είμαι εδώ. Ρε. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν έχω. Έχω εγώ ρε. Πάμε. Το κεφάλι σου 5 μέρες. Μπορεί ο Νίστρουπ να φάει μακαρόνια με κύμα με αυτές τις μπλούζες. Δεν μπορεί. Αλλά είδες ο Νίστρουπ. Είμαστε τρεις σκάλες πάνω από όλοι. Βγήκε λίγο αλέφαντος ο Νίστρουπ. Ποιος. Ποιος και σε μπάω. Και με 10 καλύτεροι. Και με 11. 5 σκάλες απάνω. Σας τα λέω, λοιπόν, Νίστρουπ. Ρε. Τι δηλώσεις αλέφαντος. Σας τα λέω, στάσκετο. Ωραία, σε ρωτήσω εδώ τον δάσκαλος. Σας τα λέω, ρε. Δεν ξέρω. Ποιο επεισόδιο. Ποιος πάω. Φέρτε και φυσιά όλα 5 στα 5 Ευρώπες. Με μπρίξατε ότι δεν κάνω και δεν δείχνω και αυτά. Ελάτε, στο χάπελ ήμουνα. Στο χάπελ ήμουνα, φέρτε μου όλους τον τό. Μέσα στο άκα δεν γλιτώνει κανένας, δεν ακούγω τι φωνές καν. Φωνάζουν ο παντί, δεν φτάνουν στα αυτιά μας, ηρεμία φομπερή. Τι δηλώσεις είναι αυτές του Νίστρουπ διαφορετικές. Ποιος, εγώ, άσχετε όλοι ρε αύριο το πρωί. Καραγεωργίου κι αυτοί, άσχετοι όλοι. Ποιος Καραγεωργίου ρε λέγε. Με το μαλλί έτσι εδώ πράγμα.

Φίλε μου, θέλω να σου πω ότι έρχονται εδώ εκατοντάδες μηνύματα. Και όταν έρθει ένα μήνυμα, μπορεί να χαθεί κάτω από τα επόμενα. Δεν είσαι του συστήματος. Καριστιανού μόνο, γιατί δεν το λες. Το είπα, ρε φίλε. Και μετά λες δεν παίρνετε γραμμή. Δεν παίρνει κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Έχεις ξανακούσει αθλητικό ραδιόφωνο. Πρόσεξε τώρα τι θα πω. Ξέρετε που είναι. Ταμπάκο. Είναι ιδιοκτησία. Ξέρουμε ιδιοκτησία. Με ρώτησες. Πιστεύεις ότι ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ? Ναι. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά και γι' αυτό ο Big Wings FM είναι στην κορυφή. Αυτή είναι μια βασική διαφορά. Ότι έχουμε μια ελευθερία. Δεν λέμε ασίδωτα πράγματα. Την αποψούλα μας λέμε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να το δώσει. Επίσης όμως, σου ξαναλέω γιατί με ρώτησες, ο ΠΑΟΚ ήταν χάλια. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέματα τώρα εσωτερικά, θέματα με τους οπαδούς και το Σαββίδι. Έφυγε ο Λουτσέσκο, από εκεί ξεκινάει. Έφυγε ο καλύτερος για μένα ο Λουτσέσκο. Ο καλύτερος. Με είχες ρωτήσει αν τον ήθελα στον Παναθηναϊκό. Τότε είπα ναι. Τότε είπα ναι. Αλλά επειδή είμαι πανηγυρητής και αγαπάω την νίκη, αν ο Νίστρουπ πάρει το πρωτάθλημα, θα λέμε ζήτω Νίστρουπ. Νίστρουπ. Σφραγίδα Νίστρουπ, θα λέμε μετά. Το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Σας τα λέω, τα ίδια λέγατε για τον Νίκολη σε τέτοια εποχή. Εδώ είχαμε εκπομπή. Μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη κάποιοι εκτζίδες τον σταυρώνατε και τον Ριμπάλτα που κάθεται στην Άξο κάνει διακοπές και τον Ηλιόπουλο που τον βρήκε αυτόν επειδή δεν είναι μορφωνιός και τώρα στρατηγός Νίκολιτς. Χωρίς χάφ, έτσι, μόνο επίθεση, μόνο. 4-1-6, όλοι μπροστά πατάνε περιοχή, βάζουν όλοι γκολ. Αφού είναι ικανοί, τον γκολ πληρώνεται, κύριοι. Τον γκολ πληρώνεται. Κάποιοι βλέπουν το τέρμα να μικραίνει όταν φτάνουν τέτα-τέτ. Το βλέπουν μικρό και τον τερματοφύλακα θηρίο. Κάποιοι το παστελώνουν. Το παστελώνεις, θα το πληρωθείς. Πάμε πολιτική ενημέρωση. Θες να πω κάτι, να πω κάτι. Και μετά πάμε πολιτική ενημέρωση. Θα φας σήμερα μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο από Lidl. Φρέσκο, που έχει περάσει ποιοτικό έλεγχο με full εγγύηση στα χέρια σου. 100% αν δεν μείνεις ευχαριστημένος, Γιάννη, σου δίνουν τα χρήματα πίσω. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει. Όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box μας εκπλήσει, συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή από φαγητό και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ και φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος στο Box.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τον Ισάπ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς το ΟΑΚΑΝΑ τμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πράσια ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία ισορροπική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστό 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Το τελευταίο 20 λεπτό μπαίνουμε. Πριν έρθει το πρεσάρισμα, ρωτάει ο κόσμος Ταμπάκο αν θα έχουμε πρεσάρισμα. Έχουμε πρεσάρισμα με τη διάδα μας. Είμαστε, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμό. Έχουμε πρεσάρισμα δηλαδή μετά με τσούτσι κατσόχο. Έχουμε πρωινή τσουτσού, τσούτσι κατσόχο, τσούτσου. Έχουμε, έχουμε. Τέτοιο πρεσάρισμα δεν θα έχετε ξαναδεί. Όπως η Arsenal στην Chelsea. Μου λες εμένα κατεμιάζω στην Arsenal. Εγώ έλεγα θα το πάρει. Πέρυσι το πήρε. Ή μου το λες αυτό. Είναι καλός ο Τζόλης τώρα. Θα δοθεί δανεικός, μου λέει ο ακροατής. Μην λες τρέλες τώρα. Φοράς φουστανέλα, θα δοθεί δανεικός. Μα είναι καλύτερος από αυτόν που φύγε, λέγω, που είχε η Arsenal στη θέση. Είναι καλύτερος που πήγε στην Τουρκία ο Τζόλης. Τι είναι αυτά που λες. Πάρτα τώρα, θα δεις. Και έχει, έχει πολύ ψωμί. Γιατί τα κάνει όλα σωστά. Έκανε δύο λάθη χτες, γύρισε κάλυψη την ξαναπήρε. Μέχρι το 80 έτρεχε σαν μηχανή, έτσι με αυτά τα πόδια σαν σαφή άλλες πετρογκάζι που έχει. Και είναι πολύ fan του watch που λένε οι μορφωμένοι παίχτες. Χαίρεσαι να το βλέπεις, νομίζω δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, άμα λες κάποιος είναι αυτός που είναι χρόνια εκεί. Κάποιος Ισπανός, Τζολίφ. Κάποιος που ήταν από την Μπιλμπάο και πήγε στην Άρσενα. Δεν νιώθεις ότι είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας. Ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει. Ο Αλεξάνδερ Ίσακ ετοιμάζει την εκδίκησή του. Έπαιζα over Ipswich Liverpool 0-2 στο 9. Ευτυχώς είχε αυτή την πρώιμη πληρωμή. Αλλιώς θα είχα σπάσει κάθε ρεκόρ κατεμιάς. Κάνε λίγο αλέφαντο για κουέρτα. Και σε κουέρτα. Συμφωνώ μαζί σου για τα πρωταθλήματα. Παιδιά, για Ευρωλίγκα δεν ξέρω. Τώρα η Ευρωλίγκα αρχίζει όπως το NBA, να πούμε, Οκτώβρη μήνα, ενώ δεν έχουμε ιδέα πώς θα εμφανιστούν. Καλημέρα και στον Απόστολο, τον σύντροφο των Μπουζουκιών. Αν θα είμαι Πάρκο Τρίτσι Φεστιβάλ ΚΝΕ, θα είμαι 26 στο Πάρκο Τρίτσι. Δικό μας είναι το πρωτάθλημα, λέει ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Ο πλούσιος Δημήτρης από την Νιρεμβέργη. Με περιμένει ξανά εκεί.

Φυσικά μ' αρέσει να βλέπω δύο σεντερφόρ. Δεν κατάλαβα. Τι θα γίνει με αυτό το 4-2-3-1 όλοι. Όλοι θα παίζουμε το ίδιο. Όχι ρε Νίστρουπ, δύο μέσα ρε. Δύο μέσα κοντά ρε, απειλές ρε, να έρχεται ο Ταμπόρδα από πίσω να βρίσκει χώρους ρε. Πάρτε το χαμπάρι. Αλλάζουμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ρε. 4-2-3-1 παίζουν όλοι. Ταμπακό. 4-4-2 με δύο μπροστά. Έτσι, γίγαντας Νίστρουπ. Και Λιβάη με Τετέι. Και Τετέι με Ραστόντερ. Δίδυμα. Έτσι όπως πρέπει. Τόργε Λεμάτζιος, το θυμάσαι? Τόργε Λεμάτζιος. Πάλι ο Άκα ήτανε. Παίξαν μαζί και κερδίσαμε νομίζω. Τόργελε και Μάτζιος. Τα μεγάλα δίδυμα είναι αυτά. Ταμπάκο. Τόργελε και Μάτζιος. Δεν είχαν παίξει μαζί στο Άκα. Δίδυμο. Ναι. Και είχαμε κερδίσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από τότε αλλάζει ο Νίστρουπ το ποδοσφαιρικό χάρτη. 4-2-3-1. Και... ο Κρέσπο Ινζάγκη. 4-4-2. Τελειώσαμε. Καλύτερη Μίλαν που έχω δει. Η Νιζάγκη Σεφτσένκο, η καλύτερη Μίλαν, δύο επιθετικοί. Ποιο? Βαζέχα Λιμπερόπουλος. Λιμπερόπουλος ο οποίος κάνει εκπομπή με τον Ντέμι, λες και είναι άχαστη, ε. Εζή, πώς θα σκάει Λιμπερόπουλος, ποιος, ο Χαλκιάς. Εδώ είναι, μας τα πει για build-up, τίποτα, δεν μπορούσε να χτυπήσει την μπάλα ποτέ. Δεν μπορούσε ποτέ. Είχε σε μένα, λέει ο Λίμπε, να παίξουμε αντεπίθεση. Τα 100 μέτρα τα έκανε σε 3 εβδομάδες. Είπε ο Λίμπε. Γίγαντας. Μόνο ο Λίμπε μπορεί να φοράει ένα παπούτσι ΑΕΚ και ένα Παναθηναϊκός. Δηλαδή μόνο ο Λίμπε μπορεί να το κάνει. Σου την Μπομπόνι, καλημέρα στο Λίμπε. Φοβερή συνέντευξη στο Ράπτη. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο στο Ράπτη, ο οποίος πήγε στη Φόρμουλα 1. Άμα το έκανα εγώ αυτά και έλεγα για το Λεκλέρ και μετά ο Λεκλέρ έπεσε πάνω στις μπαριέρες. Άμα θα τα έκανα εγώ αυτά, θα με είχατε σταυρώσει. Ο Γκαντέμις και ο Γκαντέμις. Τέλος πάντων, έρχονται οι άχαστοι τον Οκτώβριο με το καλό.

Έτσι. Και τέσσερα στόντερ την άλλη φορά. Όταν επιστρέψει ο Ντέσσερ. Αυτό είναι δίδυμο. 4-4-2. Θα πηγαίνει ο Καλάμπρια. Θα κάνει μια μπαλιά. Θα πηγαίνει ο Ντέσσερ με το κορμί. Θα την κοντρολάρει. Θα τη γυρίζει. Ο Ραστόντερ θα πέφτει στη μάχη με άλλους δύο αμυνόμενους. Και θα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο Ταμπόρδα από πίσω. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Θα βάζει τον μπαλάκι και θα τα αφιερώνει στον Ντράγκοβιτς το μέτρο. Έτσι πάνε αυτά. Πρέπει να τα καταλάβετε, παιδιά. Έτσι πάνε αυτά. Αυτές είναι τεχνικές, ποδοσφαιρικές τεχνικές από άλλο πλανήτη. Έτσι θα το πάρει, έτσι θα το, πάει το παιχνίδι ο Νίστρουπ. Θα σας μπερδέψουμε όλους. Καλά, καλά, καλά, καλά. Ξέρετε τι γίνεται στην Παιανία, τι προπονήσεις κάνουμε. Ρε πρασινογυαλιά, τσούβι, άκ με δύο φόρ δεν παίζει. Αυτά δεν έλεγα το πρωί, ρε φίλε. Τώρα μπήκε στην ακρόαση. Χτυπάω την οθόνη με το κινητό. Δεν φίλε, λέγω για Βάργα και Γιώβιτς. Αυτά δεν λέω. Θα χτυπήσω την οθόνη με το κινητό μου. Αυτά δεν λέω. Γιατί μου σπαστανίδα. Δεν λέω ότι άκ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Γιατί μου σπαστανίδα. Θα βάλει πάλι γκολ το Πάσχα ο Ταμπόρδα. Τι είναι αυτό. Ντόκεν Χαραλαμπίδης, άχαστο δίδυμα. Αυτά είναι δίδυμα. Λέει πρέπει να δεις την ταινία Mike Bassett για 4-4-2. Τα έχω δει ρε Νίκο Πατατά. 4-4-2.

0: Αλλά ταμπάκο 4-4-2, να είσαι ένα Πύρλο Γκατούζο εκεί, όπως είχαμε εμείς. Η ακλόνητη της Μίλαν. Να έχεις ένα Κλάρεν Ζέντορφ ή το Γκακά από μπροστά. Χαιρετίσματα. Δεν περνούσες ποτέ. Πάμε διάλειμμα. Στα Μαλδίνη καφού. Πού να πάρ, πού να περάσετε, κύριε. Πού να περάσετε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, θέλω ακόμη, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

Ταμπάκο, άκου τι λέει εδώ μικρούλης. Πια Μίλαν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Πρόξε φίλε, Ντίντα από κάτω. Πού και πού την έβαζε μόνος μέσα στο τέρμα, έπρεπε να βγουν τα έξοδα. Λοιπόν, αριστερά Μαλντίνι, δεξιά Καφού, Νέστα Σταμ. Θες τέσσερις στο κέντρο. Πίρλο, Γκατούζο, Κακά, Τζέντορφ. Και Κρέσπο και Ινζάγκη, Σεφτσέγκο μπροστά. 4-4-2. Έλα και πες μου, που λέει με Ροναλντίνιο. Όχι με Ροναλντίνιο μέσα. Εγώ τον αγαπάω τον Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο ήρθε με μπάκα δυνατή στη Μίλαν. Όχι. Όχι. Αυτή η εντεκάδα που σας λέω τώρα. Ντίντα. Αριστερά Μαλντίνι, δεξιά Καφού. Νέστα και Σταμ. Γκατούζο, Πίρλο, Ζέντορφ και ο Κακά που ήταν πολύ καλό παιδί και τον χώρισε η γυναίκα του που ήταν καλός άνθρωπος. Και Σεφτσένκο, ο Ρονάλντο τότε των φτωχών, και Ινζάγκη, ο άνθρωπος VAR offside. Λοιπόν, πρώτο σκόρ είναι ο Ινζάγκη, γιατί όλοι θα τρώγανε το ξύλο. Δεν περνάς με passing game τώρα που έχουν το πάσα-πάσα και δεν σουτάρει κανένας εξ' από τη μεγάλη περιοχή, με τίκι τάκα. Πού θα περάσεις με αυτούς? Δηλαδή θα πας εκεί από τον Καφού να κάνεις πασούλα και θα έρθει ο Γκατούζο και από πίσω θα είναι και ο Ζέντορφ. Και μετά άμα θα περάσει τον Γκατούζο θα ντουμπλάρει ο Νέστα και μετά ο Σταμ. Πώς θα κάνεις πάσα πάσα να μπεις με την μπάλα μέσα έτσι όπως θέλουν τώρα να κάνουν το overlap και τη γυρνάει πάλι από εδώ και τη γυρνάει πάλι από εκεί. Πού θα πας? Πού θα πας? Μπορείς? Δεν μπορώ όμως τώρα εγώ. Όπως το Ρόκι τότε, έβαλαν το Ρόκι να παλέψει με τον καλύτερο τωρινό, αυτό και καλά με τον εξομοιωτή. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Ποια ομάδα στην Ευρώπη θα μπορούσε να το σπάσει αυτό έτσι όπως είναι τώρα? Μόνο η Μπαρτσελώνα. Μόνο η Μπαρτσελώνα. Επειδή κινείται στο χώρο. Ούτε η Άρσενα θα μπορούσε, ούτε η Παρή θα μπορούσε. Ας έχει παιχτάραδες. Τι θα έκανε ο Κβαρατσκέλια? Θα παίρνεγε τον Καφού και μετά πού θα πήγαινε? Θα παίρνεγε και τον Γκατούζο, θα παίρνεγε και τον Ζέντορφ. Ποιους θα παίρναγε ο Κβαρατσκέλια? Ο Ντεμπελέ ποιον θα παίρναγε από εκεί? Το Μαλντίνι και μετά θα έρχονταν ο Νέστα και ο Σταμ. Τα πόδια στον αέρα. Τέλος πάντων τώρα, ας μη θυμάμαι την παλιά Μίλαν. Τώρα έχουμε γίνει Σαλεμάκερς. Άστο τώρα. Άστο τώρα. Όντως θα με πονάει αυτή η ανατροπή της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη. Με έτσουξε. Ναι, με έτσουξε. Δεν στο κρύβω. Με έτσουξε. Όπως και ο Μοντέρο πυγμάχια της εκπομπής. Αλλά τότε με έτσουξε. Και Μαντζελότη προπονητή. Άσχετε νεανία. Ψάξε κανένα βίντεο. Και Μαντζελότη προπονητή, που ο οποίος ήταν πάντα συνταξιούχος από μικρός. Έτσι, αυτό το ίδιο στυλ είχε. Δεν έκανε τίποτα φοβερό. Απλά φώναζε πιο πολύ. Πάρτε μπάλες και παίχτε, τους έλεγε. Λες και ήταν γυμναστής. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Ελάτε. Είχε η Ρεάλ Ραούλ, Μοριέντες, Μπέκα, Γκούτι, Ρομπέρτο Κάρλος. Πω. Φίγκο. Ακελελέ, Ζιντάν. Πω. Έμπαινε ο Μοριέντες και ήταν. Λες, ποιος είναι αυτός τώρα? Μπαινε ο Ραούλ, φυλάγε τη βέρα του. Φυλάγε τη βέρα του, Ραούλ. Ο οποίος μάλλον είχε κάνει βλακεία στη γυναίκα του και το αφιέρωνε για πάντα. Πήγε στη Σάλκη και μετά έκανε 5 γκολ, δεν τα είχαν ξαναδεί ποτέ.

Okay, ναι, Μαλτίνι μόνο στόπερ. Ναι, συμφωνώ, αλλά και ως αριστερό μπακ, φίλε μου. Ήταν φανταστικός, γιατί αυτό το σύστημα της Μίλαν τότε με το Μαλτίνι αριστερό μπακ γινόταν άνετα τρίτο μπακ. Δηλαδή, εάν τότε το μπακ δεν είχε τη δυνατότητα να μπει να γίνει center back, να μπει να καλύψει, δεν έπαιζε ποτέ. Ενώ τώρα πρέπει να είναι και μπροστά, πρέπει να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο όλο. Πρέπει να είναι ψηλά, να ξαναβγεί πίσω, να ξανανεύει ψηλά. Ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, αλλά με πιο μεγάλες προσωπικότητες, αναμφίβολα. Καλύτεροι αθλητές τώρα, πιο συνεπείς, πιο επαγγελματίες, 70-80 παιχνίδια το χρόνο, αλλά μην μιλάμε για προσωπικότητες, μην λέμε ότι θέλουμε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν περπάταγε για ένας ποδοσφαιριστής έξω και βάζει τα κλάματα. Δεν το συζητάμε. Τώρα βγάζουμε ένα σελφ φιλαράκι. Είναι και η εποχή διαφορετική. Πες τον Λίνστρουπ, τσίχλα, μόνο ο Δον Κάρλο επιτρέπεται να μασάει. Φίλε, δεν είναι μόνο τσίχλα. Ο Δον Κάρλο Αντζελότη βάζει κάτι αγχολητικά κάτω από τη γλώσσα, να ξέρεις. Δηλαδή έχει μια ουσία που σε χαλαρώνει. Χρειάζεται αυτό.

Λοιπόν, αύριο φίλε θα είμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κανονικά με τη Μαρία. Καλή αρχή, λέει ο άλλος. Την προηγούμενη εβδομάδα και η Μαρία την προπροηγούμενη. Φίλε, έχουμε αγώνες προκριματικά, πρωταθλήματα. Τι καλή εβδομάδα, τι είμαστε, ρε φίλε. Μουσικό ραδιόφωνο. Σουβέλα μπιπ, ξύπνησα σε καφενείο στο χωριό το 90. Δεν χαίρεσαι. Είσαι καλύτερα τώρα.

0: Λοιπόν, υπάρχουν στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, θες να φιλήσεις τον delivery, στο box, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν, τον delivery που πάντα κερδίζεις και σε προειδοποιεί. Μην φιλάτε deliveryάδες. Γλιτώνουν από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Λοιπόν, έρχεται το πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, Αλέξανδρος Τσουβέλλας στο μικρόφωνο, με τον γίγαντα, το μην φχάνετε, τον Γιώργο Γιαννίση, ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ ανανεώνουμε πάλι αύριο. Τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται, τον ακούω τον Κεφαλά, έρχεται. Αλλά πρέπει πρώτα να πω κάτι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά, προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η σημερινή άκλη ο άλλος. Ο Ζήνη θα τον έκανα κουμπολόι το Μαλτίνι.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αφήνεις μια σιωπή. Άντε, τα λέμε αύριο. Γεια, καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα.
5: Όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. Εφπερ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. Εφπερ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. Εφπερ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στον τέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το 2-2 στη Στίχημαν Super League. Δύο γκολ ο Τετέι και ένα ο Ταμπόρδα που είχε χαμένο πέναλτι. Ο Ούγκρεσιτς, το τέρμα των Θεσσαλονικαίων, αποβλήθηκαν ελουστών δοκεντέσσερς. Κορυφή με τρίτη σερή νίκη για τον Πανετολικό 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1 και Όφη Κηφισιά 2-0 στα άλλα χθεσινά μάτς. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό για την εμφάνιση και την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την προετοιμασία τους για την εξαναβολή σε αναμέτρηση με την Κηφισιά την προσεχή Πέμπτη αρχίζουν οι πράσινοι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ που εάν επιβεβαιωθεί θα μείνει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Στροφή στον ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη για τον δικέφαλο του Βορρά. Τα τελικά πλάνα για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League κόντρα στην ΛΑΣΚ. Καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Στις 4 και 4 η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Είσαι δυνατός, νικητής, μέλος του Ολυμπιακού για πάντα. Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΕΛΚΑΜΠΗ που τον επισκέφθηκε στην κλινική όπου νοσηλεύεται μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, το μήνυμα του Μαροκινού. Κίνηση για φόρ θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στο sportpavlafm.gr. Ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Κρήτης. Πρώτο σκορέρο Εντζάι με 16 πόντους, ντεμπούτο για Ζαν Μοντέρο με 12. Χαρούμενοι που πήραμε μέρος σε αυτό το τουρνουά και φυσικά που το κερδίσαμε, το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά του Ούντινε, 174 την Νάπολη με 31 πόντους του Όσμαν. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Φαμπιάνο. Με το δεξίο Πανιόνιο στην πρεμιέρα της Superbet League 2, όπου επιβλήθηκε 2-0 το Αστέρας Άκτορ Β στη Νέα Σμύρνη. ΑΕΛ Νόβιμπετ αναγέννησε Καρδίτσας 1-1 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 στα άλλα δύο χθεσινά μάτς. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει την assist στο νικητήριο γκολ, η Arsenal επικράτησε 2-1 της Chelsea στο λονδρέζικο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική και συνέχισε με το απόλυτο στην Premier League. Everton Manchester United 2-2 στο άλλο μάτς της ημέρας. Η Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Βαλένθια για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Εσπανιόλ Σεβίλη 1-1 σε άλλο σημαντικό χθεσινό παιχνίδι. Juventus Milan 1-1 στο ντέρμπι για την τρίτη αγωνιστική της Serie A με τις αναμετρήσεις Hamburgo Mainz 0-5 και Eintracht Frankfurt της Augsburg 1-4 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική.

0: της Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπα, γυρίσατε.
1: Όχι απολύ.
0: Βρήκατε τον δρόμο?
1: Το βρήκαμε, φίλε, το βρήκαμε.
0: Μπράβο.
1: Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά? Καλά, και εσύ δεν, από ό,τι ξέρω,
0: ναι,
1: και έμαθα,
0: ναι,
1: δεν ήσουν πιο πιστός εδώ στο καθήκον σου αυτή τη βδομάδα που πέρασε.
0: Και τι με έστειλε σε άλλα καθήκοντα?
1: Έτσι λέμε. Θεωρητικά.
0: Θεωρητικά. Θες να το συζητήσουμε, δηλαδή τώρα αυτό.
1: Όχι, γεια σας, λοιπόν. Ρε Τσόχο, πότε έχεις κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα?
0: Το Πανετολικό Σκαλαμάτα?
1: Ναι, ρε, στο Κύπελλο, ρε. Πότε το έχεις κάνει? Πόσο το μήνο ήταν, ρε?
0: Ξέρω εγώ. Κάτι
1: 8 Αυγούστου. 19
0: ναι.
1: Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Τι λέγαμε στις 20, θυμάσαι, στο γραφείο? Βρήκαμε το πρώτο που θα πέσει, δεν λέγαμε?
0: Α!
1: Δεν το λέγαμε αυτό?
0: Ναι. Ναι, λέγαμε ότι πολύ αργός, πολύ ανέτοιμος, πολλά.
1: Έχει τοποθετήσει του χάλια.
0: Ναι.
1: Που πάει με αυτά τα στόπερ.
0: Ναι.
1: Του κάνανε πλάκα οι Καλαματιανοί.
0: Ναι.
1: 9-1 σήμερα.
0: Ναι.
1: 9-1 σήμερα.
0: Μου στέλνει ο...
1: Ναι, καταλαβαίνω. Η Καραφρίδωνη.
0: Ναι, ναι. Ο φίλος μου στέλνει βιντεάκια. Queen. We are the champions.
1: We are the champions. Λίχτα πρωτάθλημα και τέτοια. Λίχτα πρωτάθλημα και τέτοια. Πάντως, παιδί μου, όχι. Είναι και ενδεικτικό όμως. Πόσο νωρίς είναι για να βγάζεις οριστικά συμπεράσματα για ομάδες? Αυτό που συνέβη στο Πανετολικό Σκαλαμάτα, στο κύπελο. Όσοι δεν έχουν δει το μάτς, πραγματικά ήταν σοκαριστική εικόνα του Πανετολικού. Και τον βλέπεις στα τρία μάτς πρωταθλήματος και έχει κάνει τρεις νίκες. Okay, δεν έχει σκοτώσει κανένα θηρίο, γιατί και ο Λεβαδιακός προβληματικός είναι. Έτσι. Και στα πρώτα δύο μάτς έπαιξε. Με ποιους έπαιξε? Όχι. Ποιο έπαιξε ο Πανετολικός στα πρώτα δύο μάτς?
0: Στο πρώτο μάτς έπαιξε μέσα με Αστέρα Άκτρο και στο δεύτερο μέσα με Καλαμάτα.
1: Ωραία. Θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε ο Αστέρας είναι ακόμα καλά, ούτε ο Λεβαδιακός είναι καλά. Προβλήματα έχει πάρα πολλά. Δεν είναι ότι έχει παίξει με κάποιο θηρίο. Έχει 9 ποντάκια όμως, φίλε. Και τώρα γράφει 9-1 με Καλαμάτα. Γιατί λέμε ότι η μάχη της παραμονής. 9-0
0: ναι,
1: με Ηράκλη. 9-1 με Ηράκλη.
0: Ναι.
1: 9-0 με Λεβαδιακό.
0: Ναι. Ναι, σίγουρα σε τέτοιου ομάδες ένα τέτοιο ξεκίνημα με 3-3.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό, ρε παιδί μου, γιατί σου αφαιρεί πολύ από την πίεση στα επόμενα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Και μεταφέρει πολύ μεγάλη πίεση και στους άλλους.
0: Σωστά.
1: Όχι, δεν θα κάνουμε κουβέντα για το Πανετολικό μόνο. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι η τρίτη λέρα του bwinΣΠΟΡ FM. Η μεγαλύτερη όλων, ίσως, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Γιώργος Γιάννησης. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο μας. Στον Τύρι Σταμπάκο, στο κάτι το άλλο θεσμικός στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής.
0: Ήρθε το καφεδάκι.
1: Συγγύρισου να μιλήσουμε για ντέρμπι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ξεκίνησε με τον Πανετολικό και θα λένε όλοι ότι σε βάλαμε. Να πει αυτά για να.
1: Μ' αρέσει να σου πω κάτι. Είναι μεγάλο το κοντράστ όμως.
0: Ξεφύγω από το Παναθηναϊκό μένος.
1: Έτσι. Καλά σου κάνανε, Τσόχο. Καλά σου κάνανε που λες αυτά που λες. Που λες αυτά που βλέπεις. Καλά σου κάνανε, Τσόχο. Καλά σου κάνανε. Αλλιώς μας είχατε μάθει. Όλοι εσείς που κάνατε τα μάτια στην τηλεόραση. Αλλιώς μας είχατε μάθει. Μας λέγατε, κοιτάξτε εδώ τη φάση. Βγάλε τα συμπεράσματά σας. Όχι. Εσύ εκεί να πεις. Να πεις. Καλά σου κάνουν λοιπόν. Και θα πρέπει να το συνηθίσουμε, φίλε.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνω ότι μια μερίδα του κόσμου δεν το έχει καταλάβει. Δεν ξέρω πώς. Ή δεν το... Το έχει συνειδητοποιήσει πριν αρκετά χρόνια και τώρα δεν το θυμόταν. Δεν είναι... Θέμα.
1: Του δημοσιογράφου.
0: Ναι, ήταν θέμα, είναι θέμα πολιτικής των συνδρομητικών καναλιών στην Ελλάδα που είχαν ζητήσει εδώ και αρκετά χρόνια από τους δημοσιογράφους. Όχι είχαν ζητήσει, είχαν επιβάλει τους δημοσιογράφους να μην παίρνουν θέση. Mm-hmm. Συμβαίνει κοντά μια δεκαετία.
1: Όχι, παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: 14 χρόνια στο νερό.
0: Ναι, τέλος πάντων πάρα πολλά χρόνια που ήταν και έτοιμα αρκετών ομάδων στα συνδρομητικά κανάλια οι δημοσιογράφοι να μην παίρνουν θέση. Σταμάτησε το περιέργο. Και συνεχίζει να υπάρχει αυτό. Ο Sport FM TV και ο Sky έχει πάρει μια απόφαση οι δημοσιογράφοι να παίρνουν θέση στις πάσεις. Τουλάχιστον σε αυτές που είναι.
1: Που μπορεί να βγάλει άποψη, ρε παιδί.
0: Ναι, που είναι αρκετά καθαρές.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι όλες οι φάσεις τόσο καθαρές. Άλλωστε και το πέναλτι θες για να καταλήξει όταν είναι πέναλτι, μέχρι όταν δεν δόθηκε και στην αρχή.
1: Το πίσω replay. Το πίσω replay.
0: Ναι, δεν ήμουν καθόλου βέβαιο. Ναι. Ήμουν βέβαιο ότι δεν έχει βρει την μπάλα ο Φαντρόγκελεν. Μόνο ναι. Γι' αυτό ήμουν βέβαιο.
1: Πέναλτι στην εποχή του VAR, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Όπου οι επαφές μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν είναι το πέναλτι. Τώρα, γιατί γίνεται σε αυτό το μάτς, καταλαβαίνω, σε απάντηση θα είναι μεγαλύτερη, προφανέστατα, πολύ μεγαλύτερη ευκολία, γιατί το κοινό θέλει να ακούει ό,τι θέλει να ακούει. Δεν υπάρχει μέρος του κοινού, ξαναλέω μέρος του κοινού, σε όποια ομάδα, που όταν πεις ότι αυτό ήταν εις βάρος ομάδας, το δεν θα ενοχληθεί. Θα σας πούμε, όμορφα στα social, γιατί λες ότι είναι κόκκινη του Ελιστόντου. Από φίλους του ΠΑΟ.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Ακόμα και σε αυτή τη φάση μπορούν κάποιοι να πούνε ότι όχι, θα τον προλάβαινε κάποιος άλλος. Ναι. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μόνο και μόνο γιατί από την προσπάθεια να μαρκάρει με αυτόν τον τρόπο τον ΤΕΤΕ, θα πρέπει να του πει ο Τσβάιρ, σε παρακαλώ, δεν μπορείς, πήγε. Για την ομάδα σου, δηλαδή.
0: Άρα, τι συμβαίνει συνδρομητικά όλα αυτά τα χρόνια και τι θα συνεχίσει να συμβαίνει, δεν είναι ευθύνη των συναδέλφων. Μην τους κακολογείτε, είναι κεντρική απόφαση που δεν που ισχύει, όπως λέω, 2014. Εγώ θυμάμαι, δεν πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι.
1: Και πρόσεξε, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι σωστός. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα.
0: Όχι, ξυπακούεται, θα κάνουμε και λάθη.
1: Κουβέντα θα
0: κάνουμε. Γι' αυτό λέω, όπως επίσης αύριο μεθαύριο, επειδή κάποιος θα το πει, ξαναλέω, δεν είναι όλες οι φάσεις ξεκάθαρες για να παίρνεις.
1: Ακριβώς.
0: Θέση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ούτε ντροπή είναι να πεις, παιδιά, εγώ δεν βγάζω άκρη. Εδώ το βλέπετε, αυτό έχει δύο Σβάιερ, αυτό έχει δύο Τσόχος, αυτό έχει δύο Τσαγκαράκης.
0: Άρα δηλαδή, λέει, όταν θέσει την Κοσμοτέ, δεν θα βγάλει άκρη. Όχι, δεν θα είμαι στην Κοσμοτέ, γιατί πήρα μεταγραφή. Έφυγα από την Κοσμοτέ.
1: Τον πήραμε.
0: Και πήγα στο Sport FM TV.
1: Ο Ουναή τη δημοσιογραφία.
0: Δεν μπορώ να είμαι και στα δύο. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, άκου να δει. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό του χθεσινού παιχνιδιού. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το δικό μας το κομμάτι και με τη συνήθεια που σιγά σιγά θα πρέπει να αναπτύξουν, να επαναφέρουν μάλλον οι τηλεθεατές που θα βλέπουν παιχνίδια στο Sky και στο Sport FM TV και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, να ακούνε ανθρώπους να εκφράζουν τη γνώμη τους για αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Ένα το κρατούμενο και θα το θυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία. Αυτό είναι το σημαντικό και είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο ρόλο. Το δεύτερο σημαντικό, Μιχάλη, όμως, που έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο χθες, είναι ότι βάζεις τα ματς τα πρόσφατα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην τηλεόραση να τα δεις και βάζεις και το χθεσινό και βλέπεις ότι το contrast είναι πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μέχρι πέρσι, ακόμα και στο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Λεωφόρο, ακόμα και στα παιχνίδια στα οποία ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μην χάσει από τον ΠΑΟΚ, ακόμα και στα μάτια που είχε πάρει από τον ΠΑΟΚ, πάντα την αίσθηση της περιοχής την έβγαζε η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Φέτος, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να φύγει με μια βαριά ήττα από το γήπεδο. Και κορυφαίο το παίχτη του γηπέδου, τον Παβλέγκα. Θα μπορούσε, ειλικρινά στο λέω, έτσι όπως το δαγώ από το γήπεδο, θα μπορούσε το σκορ να ξεφύγει πολύ και αν δεν ήταν τόσο καλή ή τόσο καλή μέρα ο Παβλέγκα και αν δεν έκανε τη βλακή αυτή που έκανε ο Ντέσσερς, που χωρίς κανένα λόγο αποβάλλεται και αφήνει την ομάδα του με 10 παίχτες. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή ο Πάο καλάφρωσε μόνο. Είναι ένα μέρος της εξήγησης αυτό. Για μένα το πολύ βασικό μέρος της εξήγησης είναι ότι γέμισε ο Παναθηναϊκός.
0: Γι' αυτό ακριβώς είπα νωρίτερα ότι είναι αστείο σε αυτό το μάτι να συζητάμε για διαιτησία ή για μια φάση. Και γενικά η διαιτησία του Τσφάιερ εμένα ήταν πάρα πολύ καλή. Οκ, okay, υπάρχει αυτή η φάση του πέναλτι που είναι και περισσότερο ευθύνη του Βάρ, δεν είναι του Τσφάιερ. Αλλά γενικά η διαιτησία του ήταν πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι πολύ δύσκολο να το διαιτητήσει, όπως για παράδειγμα την κόκκινη του Τέσσερα. Δεν την είδε και ήταν φυσιολογική και οπότε την είδε. Αλλά ξαναλέω. Δεν είναι καθόλου θέμα ειδικής αυτό το μάτς. Ούτε, οκ, okay, προφανώς είναι σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 15 με παίχτη λιγότερο, αλλά μέρος του παιχνιδιού είναι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε και να έχει φάει ένα γκολ στο πρώτο λεπτό. Όπως φάγαμε εμείς από την Τζέρση.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει.
1: Και να αντιδράσει μετά όμως.
0: Ναι, να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού. Μέσα σε ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν 1000-2 πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμος να παίξει αυτό το μάτς. Φάνηκε από το πρώτο λεπτό. Δεν ήταν. Ούτε πνευματικά, ούτε σωματικά έτοιμος. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το είπα μάλιστα κάνα δύο φορές στο πρωτέρατο, ότι μία στιγμή, κάπου στο 10, στο 11, είδα τον ΠΑΟΚ να περνάει λίγο τη σέντρα για να πιέσει, που δεν είναι σύνηθες αυτό για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και όταν παίζει ντέρμπι, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που καταλάβαινες από τα πρώτα δευτερόλεπτα ότι έχει μπει μέσα μόνο για να κερδίσει, έχει μπει μέσα με καλή ψυχολογία, με σωστό διάβασμα του παιχνιδιού και των αδυναμιών των δικών του αλλά και των πλεονεκτημάτων του ΠΑΟΚ. Έχει μπει με φούρια αλλά και με λογική και προσοχή. Π.χ. ας πούμε ο Καλάμπρια ανεβαίνει ελάχιστα στα για πολύ μεγάλο διάστημα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί ξέρει ότι ο Τάχα Άλλη είναι γρήγορος. Πάρα πολύ γρήγορος και δεν πρέπει να του δώσει χώρο και ούτω καθεξής. Είναι εμφανέστατη η διαφορά του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στο μάτι σε όλα τα επίπεδα και είναι εμφανέστατη και η βελτίωση του Παναθηναϊκού σε σχέση με τα προηγούμενα μάτια. Λένε πολύ ναι, αλλά αυτό το passing game και οι υπεραριθμίες και βγήκαν και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο βγήκαν γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Καταρχάς δεν είναι κάτι που αποφασίζει να πατήσει το κουμπί να το κάνει όταν ο άλλος ή να το σχεδιάσει ότι ο άλλος θα μπει με παίχτη λιγότερο για να το κάνει. Άρα είναι κάτι που είχε δουλευτεί, είναι κάτι που είχε αποφασιστεί, είναι κάτι που είχε σχεδιαστεί και είναι κάτι που το έκανε ο Παναθηναϊκός και θα το έκανε και το έκανε και στον πρώτο τέταρτο και θα το έκανε ανεξάρτητα από το αν ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 ή όχι. Δεύτερον, ο Κάγκουα το γεμίζει το γήπεδο. Αυτή είναι η, νομίζω, η σωστή έκφραση για το τι κάνει ο Κάγκουα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κρύβει σε μεγάλο βαθμό το αριθμητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού, παίζει με 2 κεντρικά χαφ κόντρα σε ομάδες που παίζουν με 3 κεντρικά χαφ. Νομίζω η παρουσία του Ουναΐ θα το κρύψει ακόμα περισσότερο, που ακόμα και αν διατηρήσει το 4-4-2 ο Νίστρο, ο τρίτος χαφ θα είναι ο Ουναΐ. Δεν νομίζω ότι δεν θα παίζει ο Καμαρά και ο Κάγκουα.
1: Θα παίζει αντί για τον Αμπόρδα, ας πούμε.
0: Αντί για τον Αμπόρδα, αντί για τον Αντίνο, δεν ξέρω.
1: Θα είναι πολύ μέσα και οι δύο μετά.
0: Σωστά. Αλλά μάγερ, για να συνοηθούμε. Και να είναι πολύ μέσα και οι δύο δεν είναι πρόβλημα. Είναι αρκετές οι ομάδες που όταν έχουν δύο επιθετικούς τύπου Λιβάη και Τετέι, που δεν είναι επιθετικοί μέσα στο κουτί, αλλά είναι επιθετικοί που κινούνται σε όλους τους χώρους, μπορείς να παίξεις και χωρίς καθαρό αίμα εξτρέμ. Ή τουλάχιστον σε κάποια μάτσα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν η εμφάνιση του Καμαρά, λένε πολύ ότι ο Κάγκου ανέδειξε και ο Καμαρά. Εγώ λέω ότι ο Καμαρά ήταν και πιο
1: aggressive χθες.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Ξέρεις τι, τον έκανε το μάτς να νιώσει καλά. Δεν βρέθηκε σε συνθήκες πίεσης όπως βρισκόταν στα υπόλοιπα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γιατί βρέθηκαν στα υπόλοιπα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, υπήρχαν συνδιαστήματα 10 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά, 20 λεπτά, στα οποία πέρασε πίεση ο Παναθηναϊκός. Εκεί φαίνεται να μην αντιδράει καλά ο Καμαρά. Όταν έχει, πώς να το πω, περισσότερο επιθετικές πρωτοβουλίες να πάρει στο παιχνίδι και πρέπει να μηθεί λίγες φορές με στο μάτς και έχει πάρει τα πάνω του, να το πω έτσι. Δηλαδή, σου θυμίζω και την εικόνα του στο πρώτο έντος στάση παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Που ήταν επίσης ένα απαιτητικό παιχνίδι, που ήταν από τους καλύτερους στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές ότι ομάδες που χτίζονται τώρα θέλουν πάρα πολύ χρόνο και όπως επίσης είναι πολύ βιαστικό και λανθασμένο το να βγάζει συμπεράσματα είτε για την ομαδική απόδοση είτε για την ατομική απόδοση. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και για τον ΠΑΟΚ που από χθες οι φίλοι τους συχτηρίζουν, δεν πάμε πουθενά, δεν αυτό, δεν εκείνο. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται, που ο βασικός πυλώνας παιχνιδιού θα είναι ο Ούγκρεσιτς που ακόμα δεν παίζει, που θα αλλάξει αρκετά, που έχει πάρει έναν κεντρικό αμυντικό σίγουρα υψηλότερης ποιότητας στη θεωρία πάντα από τους υπάρχοντες, που είναι φανερό και στα προγραμματικά τα ευρωπαϊκά και τώρα στην αρχή του προγραμματισμού του ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα εκεί.
1: Έχει.
0: Άρα και εκεί θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, όπως θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο στον Ολυμπιακό. 15-16 πόσες μεταγραφές.
1: Περίμενε, τον Ολυμπιακό το πιάσω μετά.
0: Ναι, ναι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ούτε είναι αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, τελειώσαμε, τώρα θα τα σαρώσει όλα. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο.
1: Έτσι.
0: Και λοιπόν, αυτός ακόμα θέλει δουλειά.
1: Ένα διαφημιστικό μήνυμα, γιατί φωνάζει ο Γιώργος, ο Γιαννήσης. Το ζούμε σε φάση B-Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την B-Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: B-Win Sport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. σκόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πάμε φίλε και στο κεφάλι Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Να πούμε μια κουβέντα.
6: Τώρα είναι λίγο πολύ διαφορετικά κεφάλαια αυτά.
5: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό κεφάλαιο, αλλά εδώ πέρα δείχνει κάτι, φίλε, υπάρχει και μια, πώς να το πω, μια... θα έπρεπε, ας πούμε, αυτό που κάνει η ΑΕΚ φέτος να το κάνει ο Ολυμπιακός πέρσι. Που ήταν σχεδόν ίδια ομάδα με την προπέρσινη. Η ΑΕΚ επενδύει πάνω σε αυτό. Επενδύει πάνω στην ομοιογένειά της. Έχει βάλει τα στοιχεία ο Νίκολιτς που ήθελε μέσα στο παιχνίδι του. Και εμφανίζει μια ομάδα που όταν καταφέρνει και νικά αυτό τον παράγοντα που θα την ταλαιπωρήσει πολύ φέτος, του αποπροσανατολισμού, γιατί είναι πολύ μεγάλος αποπροσανατολιστικός παράγοντας το Champions League, βγάζει εικόνα στο γήπεδο ότι κοίταξε να δεις, αν μου δώσεις χώρο θα σε διαλύσω. Αν μου δώσεις την ευκαιρία θα σου βάλω 5, 4, 5 και το καθεξής. Λοιπόν, τι βγάζει αυτήν την περιοχή η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός απέτυχε να το κάνει πέρσι και νομίζω ότι εκεί πέρα δημιούργησε ένα μεγάλο. Μάλλον. Δημιούργησε μια μεγάλη πληγή στο χαρακτήρα του Ολυμπιακός.
6: Για χίψιζες λόγους που δεν είναι τώρα τις παρούσεις, αυτό που δεν έγινε πέρσι τον καλοκαίρι στον Ολυμπιακό είναι να προσθεθούν εκεί ένα 3-4 ποιοτικά στοιχεία που θα βελτιώνουν την ομάδα. Mm-hmm. Κάτι που φαίνεται να συμβαίνει στην ΑΕΚ και γι' αυτό είναι ακόμα νωρίς. Έχει δίκιο ο Νικόλης που λέει χαμηλά την μπάλα, είναι πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη σεζόν και θα υπάρξουν πολλά σκαπανεβάσματα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι η ΑΕΚ έκανε μεταγραφές στοχευμένες στα θέλω του προπονητή της. Ποδοσφαιριστές ακριβώς της λογικής και του τρόπου παιχνιδιού του προπονητή της, οι οποίοι είναι και υψηλής ποιότητας ασυζητητή για το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Μάγερ. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Αμφιβολία είχαμε μόνο για το αν είναι, όπως πλασαρίστηκε στην αρχή, αντιπινέδα, που δεν είναι αντιπινέδα. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Θυμάμαι να λέω ότι εμένα θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να παίξει στον άξονα ο Μάγερ. Είναι ελάχιστα τα παιχνίδια που μπορώ να τον φανταστώ σε 4-4-2 να παίξει στον άξονα. Ένα παίκτη ακραίο δεκάρι, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη λογική ήταν οι μεταγραφές της ΑΕΚ, και ο Βιτάλης και ο Μάγερ και ο Κάιρινεν, κυρίως αυτοί, οι οποίοι βελτιώνουν το παιχνίδι του Νίκολης όπως το έχει φανταστεί. Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς θα είναι η ΑΕΚ στα πολύ δύσκολα μάτια του Champions League. Θα το δούμε. Καταρχάς θα δούμε αν θα είναι 4-4-2 με Γιώβιτς Βάργκα. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχεις πολλές αμφιβολίες, όχι μετά το 5-0. Πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα, κατά την άποψή μου, η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί για να το κατακτήσει, γιατί ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα, την ατομική στα τελειώματα των φάσεων. Και μπορεί και βάζει, είπαμε όταν έβαλε τα 4 στον Ερακλή, ναι, αλλά δεν υπάρχει Ερακλής. Τώρα έβαλε 5 στον Άρη, που υπήρχε Άρης πριν φάει τα 5, ναι, και ούτω καθεξής.
5: Να σου το πω και διαφορετικά, αυτό που λες εσύ, θα το πω εγώ λίγο αλλιώς, ότι αν δεν είχε περάσει τη Champions League η ΑΕΚ, θα σου λέγα το έχει πάρει ήδη. Πάμε να ψάξουμε ποιος θα το πάρει μετά. Ποιος θα είναι δεύτερος μετά. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί για μένα το Champions League είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητα των ομάδων μέχρι 31 Γενάρη. Δεν είναι. Είναι μεγάλο το διάστημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Οι ποδοσφαιριστές, πολύ λογικοί, τους είδαμε κιόλας με το που πέρασαν στην League Phase με το εμφατικό 4-0 επί της Λεύσκη. Μετά με την Κηφισιά, σου λέει: θα βάλω ένα γκολ, θα κερδίσω, θα φύγω. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το παθαίνεις μια φορά και μετά το ξεχνάς. Το έχω συζητήσει και με παλιούς ποδοσφαιριστές που παίζαν στο Champions League. Κακά τα ψέματα, όταν έρχεται παιχνίδι με την Real, την Barcelona, τη Milan, τη Juventus, την Inter, το μυαλό σου είναι εκεί. Και μετά το μάτς αυτό, δεν έχεις τις δυνάμεις απαιτούμενες για να παίξεις τον ίδιο ρυθμό. Είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ θα πρέπει να το δουλέψει καλά αυτό. Φάνηκε ότι σε επίπεδο ψυχολογίας έπιασε τόπο το μάτς του Νίκολου στους ποδοσφαιριστές μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά και βγάλαν τελείως διαφορετική εικόνα στο μάτς με τον Άρη. Δεν σταμάτησαν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο για μένα λύθηκε με μια προπονητική παρέμβαση. Θέλει συνεχή δουλειά. Για τον Ολυμπιακό, προφανώς εδώ να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να γυρίσει δυνατός πίσω ο Ελκάμπη. Δεν το συζητάω. Σοκαριστικός τραυματισμός. Και να γυρίσει πίσω. Πραγματικά δεν πρέπει να συμβαίνει σε κανέναν ένα τόσο φρικιαστικό περιστατικό.
6: Εδώ να πω και κάτι πέρα από τίποτε άλλο. Δεν ήταν καθόλου καλός αγωνιστικός χώρος στο Βόλο.
5: Ναι.
6: Δεν λέω ότι κατά ανάγκη αυτό μπορεί να έπαιξε ρόλο στον τραυματισμό του Ελκαμπή. Αλλά επειδή σε αυτό το μάτι υπήρξαν 4 ή 5. Πέντε.
5: Τραυματισμοί.
6: 5 τραυματισμοί. Εξάρθρωση ώμου. 2 μυϊκοί στο Βόλο. Ενόχληση και
5: Πυρόλα.
6: Πυρόλα. Ναι. Συν του Ελκαμπή, λέω ότι το φορτάρι στον Βόλο δεν ήταν καθόλου καλό.
5: Το Ελκαμπή πάντως στο κοντρόλ του φύγει ψηλά, δεν είναι ότι του φύγει στο κάτω.
6: Όχι. Γι' αυτό λέω δεν το συνδέω με τον Κατανάκη με τον Ελκαμπή. Αν και μου είπαν, δεν το ξέρω κιόλας, ότι ο Κωνσταντίνο Καλαγόπουλος είπε ότι ο Ελκαμπή περισσότερο πρόβλημα ήταν το χορτάρι στον τραυματισμό του παρά ο Σιαμπάνης. Αλλά εγώ δεν το λέω.
5: Μου κόλλησε το πόδι κάτω.
6: Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω σε σχέση με αυτό που είδα.
5: Okay.
6: Στον αγωνιστικό χώρο.
5: Μπορείς και δίκιο. Πάντως, παιδί μου, εγώ λέω ότι το ένα κομμάτι είναι εντάξει. Okay, προφανώς κανένας δεν μπορεί να ζητήσει τα αρέστα για την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, διότι οι παίχτες όλοι ήταν σοκαρισμένοι. Με το ζόρι βγήκαν να παίξουν. Okay.
6: Ναι.
5: Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, φίλε.
6: Και το σοκαριστικό δεν είναι μόνο έτσι κι αλλιώς επηρεάζει ένας τόσο σοβαρός τραυματισμός, αλλά είναι ότι πηγαίνοντας στα αποδυτήρια οι παίχτες του Ολυμπιακού το έζησαν. Την τραγωδία σε όλο το μέγεθος της, γιατί εκεί ήταν. Ναι. Αναγκάστηκε ο Μεντελήμπα να τους βγάλει έξω από τα αποδυτήρια, στο διάδρομο, για να τους μιλήσει εκεί για το μάτς, να τους δώσει οδηγίες, να τους ρωτήσει αν μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν και ούτω καθεξής. Γιατί μέσα στα αποδυτήρια ήταν ο Ελκαμπή, ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι σφάδαζε, πονούσε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, τώρα. Αυτό το πινκ πονγκ του προπονητή του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στέλνει μηνύματα με τις ενδεκάδες του, δεν μπορεί να συνεχιστεί σε βάρος του Ολυμπιακού. Φανερώτης στο Βόλο προσπάθησε να προστατεύσει αυτούς που δεν μπήκαν στη λίστα. Για κάποιο λόγο δεν μπήκαν στη λίστα.
5: Ναι, αλλά κάνουν πολιτική, Μιχάλη.
6: Αυτό πρέπει. Λέω.
5: Δηλαδή αυτό δεν λέω είναι πολιτική ενδεκάδα.
6: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν, okay, καταλαβαίνω τις ισορροπίες που προσπαθείς να κρατήσεις τα αποδυτήρια και να ικανοποιήσεις τους στεναχωρημένους Ντάνι Γκαρθία, Ρόκα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που λες, δεν μπορείς με την 11 να κάνεις πολιτική.
5: Και επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί ο Τσικίνο να παίξει εξτρέμ.
6: Ναι. Δεν μπορείς με την 11 να κάνεις.
5: Δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με την 11. Με την 11 πρέπει να τη φτιάχνεις έτσι ώστε να πάρεις το μάτς.
6: Ναι.
5: Και άμα κάποιος γκρινιάζει, τι να κάνουμε. Είναι σκληρή ζωή. Πάμε παρακάτω. Εκείνη που το χάνουμε τη Λίμπαρ, καταλαβες. Εκείνη που το χάνουμε τη Λίμπαρ. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά. Με τους καλούς συναδέλφους, εγώ να σας πω ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Novaroff Acrylic και PU Hybrid από την Novamix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατσών και δωμάτων που κρατούν γερή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζοντα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από κόλλες, αρμόστοχους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παντητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο www.novamix.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
7: την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιά.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τώρα στα υπόλοιπα, και αν μου επιτρέπετε μια κουβέντα, και μου επιτρέπετε μια κουβέντα.
1: Παρακαλώ.
0: Τον περίμενα τον ανθρώπινο το λίγο πιο αποτελεσματικό, ρε φίλε. Έχει γίνει πολύ πίσω.
1: Αυτά τα μάτια δεν έχω δει, έχω δει μόνο τα στιγμιότυπα.
0: Το είδα εγώ.
1: Τα χθεσινά εννοώ.
0: Το είδα εγώ.
1: Τα υπόλοιπα χθεσινά.
0: Δηλαδή, δεύτερο ημίχρονο, μέχρι να μείνει με 10 Καλαμάτα, πόσο ποτέ έχει καλύτερη.
1: Ναι.
0: Τον Ατρόμητο.
1: Ναι, ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι του έχει έρθει το μάτς στρωμένο, έτσι. Δηλαδή, ναι, είναι ένα 0 από νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως, δεν έβγαλε χαρακτήρα. Και αυτό το πρόβλημα εντός έδρας. Ο Ατρόμητος, 2 νίκες πέρσι εντός έδρας.
1: Mm.
0: Εννοώ στην κανονική διάρκεια.
1: Φάνηκε ότι το διορθώνει ο Κέρκης προς το τέλος και στα play-out. Θα δούμε κατά πόσο όντως το διόρθωσε ή εξακολουθεί να είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχει και ένα έλλειμμα στη δύναμη πυρός ο Ατρόμητος.
0: Στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Θα το λύσει τώρα με τον Περέα. Θα το λύσει με τον Περέα.
1: Τέλος πάντων, είχε εμφανέστατο πρόβλημα και άρχισε πάρα πολύ να την κάνει αυτή τη μεταγραφή.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Νίκος Αθανασίου είναι εδώ, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, Βαΐ. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλώς τον.
2: Μια χαρά, εσείς.
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
2: Λοιπόν.
0: Πώς πήγε αυτό το βράδυ?
2: Τι εννοείς?
1: Η εκπομπή.
0: Πήρε.
2: Εξεκούραστα.
0: Ξεκούραστα.
2: Η ερώτηση σωστή είναι πώς ένιωθες στο 105 του παιχνιδιού με τη Χράντετς γύρω στις 11 και ενώ είχες να έρθεις να κάνεις 12-2. Αυτή είναι η σωστή.
0: Εντάξει, δεν τα περάσαμε αυτά.
2: Τέλος καλό, όλα καλά, Βαΐο. Μια χαρά. Λοιπόν, μπορεί να είναι όλα ασθένεια εκείνη την ώρα. Κανείς δεν ξέρει. Ποια θα ήταν η αντίδραση. Λοιπόν, είδαμε χθες τον καλύτερο φετινό Παναθηναϊκό στο πιο δύσκολο, στο πιο ανταγωνιστικό του παιχνίδι μέχρι στιγμής μέσα στη σεζόν. Μια ομάδα που τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και πνευματικά και ποδοσφαιρικά ήταν πολύ πιο έτοιμη και καλύτερα προετοιμασμένη για να παίξει αυτό το ντέρμπι, και τούτο νομίζω φαίνεται πολύ περισσότερο από τη φάση του 15ου λεπτού εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κερδίζει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν το λέω για κάποιον συνάδελφο, επειδή γενικά υπάρχει συμπεραιώς ατμόσφαιρα ότι να βλέπαμε τι θα συνέβαινε στο 11 εναντίον 11, αλλά γι' αυτό παίζουν οι ομάδες. Και ένας από τους στόχους τους, αν μπορούν να τον καταφέρουν, είναι να παίξουν με παίκτη παραπάνω. Δεν είναι, δηλαδή.
1: Και τέλος πάντων, η απάντηση στον βλέπουμε θα γινόταν στο 11 εναντίον 11, ήταν ότι ο Τετέ θα είχε περάσει και θα είχε βάλει γκολ, λέω εγώ, και θα είχαμε ένα 0 στο 15.
2: Α, οκ. Και θέλω να πω είναι.
1: Τι θα συνέβαινε στο 11 εναντίον 11, αν δεν είχε κάνει αυτό ο Ελισσόντο?
2: Τι θα συνέβαινε στο 11 εναντίον 11. Υπάρχει μια στόχευση του Νίστρου, που είδα κατά χθες πριν κοιμηθώ και είδα τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 15 λεπτά είναι 4 οι άμεσες μεταβιβάσεις των παικτών του Παναθηναϊκού από τις πίσω ζώνες για να βρουν τον Τετέ και τον Λιβάη Γκαρσία απομονωμένους με τους αντίπαλους στόπερ. Γιατί προφανώς είχε διαβάσει ο Νίστρουπ ότι το δίδυμό του με Λιβάη και Τετέ απέναντι σε Λουστόντο και Μιχαηλίδη υπερτερεί και σε δύναμη και σε ταχύτητα. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτές τις καταστάσεις τις έψαχνε. Και μέσα από μια τέτοια κατάσταση στο 15ο λεπτό ο Τετέ κερδίζει την κόκκινη του Ελιστόντο και μετά, εντάξει, νομίζω είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που βρήκε το πρώτο γκολ ξεκλειδώνει τη νίκη. Είναι, δεν με νοιάζει να θα παρεξηγηθώ. Θα πω για τη συγκεκριμένη ενέργεια, δεν λέω γενικά. Η ενέργεια που κάνει ο Ταμπόρδα στο 1-0 είναι ενέργεια παγκόσμιας κλάσης. Γιατί, εξηγούμε, για να μην παρεξηγούμε. Αλλάζει το παιχνίδι από τα δεξιά στα αριστερά με μια παλιά 30, 35, 40 μέτρων. Σε ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός παίζει με παίκτη παραπάνω, αλλά δείχνει να κολλάει, να μην έχει λύσεις στο επιθετικό τρίτο, να μην μπορεί να φτιάξει ευκαιρίες. Ήταν και αυτή μια στόχευση, δηλαδή το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα μπόρδα να φεύγει από δεξιά, να κατεβαίνει χαμηλά και προς τον άξονα ή να έχει και άλλες ελευθερίες στο επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού, πράγματα που μπερδεύουν τον αντίπαλο. Και αφού κάνει αυτή την αλλαγή, παλιά συστημένη στο πόδι του Αντίνο, δημιουργεί μια κατάσταση πολύ ευνοϊκή έτσι ώστε ο Κυριακόπουλος να σεντράρει από πάρα πολύ καλή θέση αμαρκάριστος μετά την πάσα του Αντίνο. Και αφού έχει κάνει αυτή την παλιά, κάνει αυτό το ράν που λένε και στο χωριό μου, πατάει την περιοχή, πατάει πολύ δυνατά στο έδαφος και ανοίγει το σκόρ. Πραγματικά είναι συγκλονιστική η ενέργειά του. Και ακόμα πιο συγκλονιστική τώρα, για να μην μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, ο πανηγυρισμός του μετά. Δηλαδή, πόσο Αργεντινή το θέλεις, τόσο. 100% μπροστά στο πέταλο, με σφιγμένες γροθιές, να κάνει κάτι με τα χέρια, με τα πόδια. Πραγματικά πολύ μεγάλη ενέργεια και νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό επί της ουσίας τελειώνει όταν ο Τετέ παίρνει παραμάζωμα την άμυνα του ΠΑΟΚ. 4 παίκτες μέσα στην περιοχή δεν μπόρεσαν να τον κάνουν καλά. Και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω που είναι ένα σημείο που θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να ξεφύγει το σκορ. Είναι αν έβαζε τα μπόρδα το πέναλτι. που λίγο τον έχω αδικήσει το... Νόμιζα ότι ήταν κακό το χτύπημά του, αλλά νομίζω είναι περισσότερο καλή επέμβαση του Παυλένκα παρά κακό χτύπημα του.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ δύναμη πάντως το χτύπημα του.
2: Πάει ψηλά και προς τη γωνία. Δεν είναι το τέλειο, κάνανε προφανώς μαζί σου, ναι. Αλλά είναι ο Παυλένκα αυτός που κρατάει όρθιο τον πάγο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, οκ, okay, έρχεται και το 3-0. Άκουσα τον Διονύση που μου το είπε χθες στο σχολείο του μετά το match. Είναι μια φάση την οποία την έχει οραματιστεί ο Νίστρουπ. Ήταν δίπλα στον πάγκο ο Διονύσης για τις ανάγκες μετάδοσης του Sky. Με το που έρθει την μπάλα ο Κάγκουα μόνος του έξω από την περιοχή του φωνάζει. Τετέι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια που το φώναξε και μια που το έκανε. Ωραία. Τώρα τι να πω για αυτό το παιδί με το 7. Για τον Ανδρέα Τετέι, χθες είναι ο καλύτερος του γηπέδου. Έχει κάνει το τέλειο παιχνίδι. Έχει βάλει 2 γκολ. Το ένα με ατομική ενέργεια δικό του 100%. Δηλαδή έχει πάρει μια δεύτερη μπάλα μέσα στην περιοχή. Περνάει τους δύο πρώτους, βγαίνει στο ένα εναντίον ενός με τον Μπαταούλα, βάζει πλάτη, γυρίζει γκολ. Εξαιρετική κίνηση κάνει και στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Έχει κερδίσει την αποβολή του Λιστόντο και έχει κερδίσει και ένα πέναλτι. Εντάξει. Νομίζω τα έκανε όλα. Συγκλονιστικό μάτς και γενικά δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού χτες που να πεις ότι υστέρησε. Σίγουρα ανάμεσα στους διακριθέντες. Για μένα πολύ κοντά στον Τετέι που ήταν MVP είναι ο Ετιέν Καμαρά. Το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πολλές κερδισμένες ένας εναντίον ενός μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Πολλά κλεψίματα, πράγματα που δεν τα είχε σε τόσο μεγάλο βαθμό στα προηγούμενα μάτς και γι' αυτό νομίζω όλοι σήμερα ή και χθες βάζουμε λίγο παραπάνω φως σε αυτή τη συζήτηση. Και από δικό του κλέψιμο ξεκινά και η φάση της κόκκινης για να πάει μπάλα στον Ταμπόρδα να παίξει κάθετα να βγει ο Τετέι. Και να πάρει την αποβολή του Ελισσόδο. Εντάξει, τα πράγματα που κάνει με την μπάλα στα πόδια τα ξέρουμε, είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ο Κάγκουα, τον είχαμε ξεχάσει ένα μήνα, δεν τον βλέπαμε γιατί δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στο Conference League. Νομίζω όλοι είχαμε ξεχάσει λίγο πόσο καλός παίκτης είναι.
0: Εγώ κατάλαβα στα δύο αυτά μάτς του Παναθηναϊκού, του πρωταθλήματος, γιατί επέμενε ο Νίκολιτς να τον θέλει διαθέσιμο στα προκριματικά. Φανταζόμουν τον Παναθηναϊκό με τον Κάγκουα στα προκριματικά, θα παίρνει και πάρα πολύ πιο εύκολα. Πάρα πολύ πιο εύκολα.
2: Μαζί σου.
0: Είναι παντού, ρε, ναι. Είναι παντού.
2: Θα το πω πάλι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο ποιοτικό. Δεν λέω ότι θα έχει την ίδια επίδραση με αυτή που είχε το όνομα που θα αναφέρω. Αυτά είναι πάντα που θα τα δούμε σε βάθος χρόνου. Μακάρι. Αλλά τα χαρακτηριστικά του είναι πολύ κοντά σε αυτά του Πινέδα. Πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στις εντάσεις τους, στην ταχύτητά τους, στους χώρους που πατάνε, στον τρόπο με τον οποίο παίζουν το ποδόσφαιρο. Είναι κοντά.
0: Εγώ εντυπωσιάστηκα, Νίκο, σε 2-3 αμυντικές του πρωτοβουλίες, επιστροφές και κλεψίματα μπάλας, που πραγματικά εκεί λέω, όπα, αυτός είναι παντού.
2: Ναι.
0: Αυτός είναι παντού.
2: Είναι ο ορισμός του box-to-box, παιδί μου. Πραγματικά. Ναι. Μπορεί να σου κάνει τα ίδια πράγματα αποτελεσματικά από τη μία περιοχή στην άλλη. Εντάξει, για τους δύο Ολλανδούς το κέντρο της άμυνας δεν είναι πια είδηση ότι okay, έχουν αναβαθμίσει σε πολύ σημαντικό βαθμό τις αμυντικές λειτουργίες του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι ο Βαντρόγκελ δεν είχε χθες κάποια θεματάκια με τον Ντιαγέ. Καλός παίκτης είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Να
0: αυτοί το πω είχαν τσακωθεί στο Σαμ Σουσπορ.
2: Είχαν τσακωθεί.
0: Δεν ξέρω, γιατί κάνανε έτσι.
1: Ήταν πολύ, πολύ.
0: Γιατί κάνανε έτσι.
1: Τρομερό δίδυμο.
2: πολύ δύναμη και οι δύο. Ωραίες. Και ξύλο, ποδοσφαιρικό. Ήταν τις ωραίες μονομαχίες, όντως. Και γενικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ για τον Παναθηναϊκό από ποια άποψη. Εντάξει. Όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο στο ξεκίνημα κάθε σεζόν ο Παναθηναϊκός να ψήσει τον κόσμο του, να πάει στο γήπεδο, να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, να βλέπουμε ας πούμε το Ολυμπιακό στάδιο να αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει και όσο σημαντικό είναι να τους φέρει στο γήπεδο, όπως έγινε χθες, όπου είχε πάνω από 35.000 και ήρθε χθες ο κόσμος στο γήπεδο για μια σειρά από πράγματα. Δεν είναι μόνο τα καλά αποτελέσματα στα προκριματικά, δεν είναι μόνο το καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, είναι και οι μεταγραφές, είναι και η αύρα ας πούμε όλη αυτή του ΝΑΗ. Και αφού τους έφερε στο γήπεδο, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να τους κρατήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος χθεσινού του Παναθηναϊκού, ότι όσοι ήρθαν στο γήπεδο, οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι και το βράδυ της Πέμπτης με την Κηφισιά. Έτσι, δηλαδή αρχίζει ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά και δημιουργεί στον κόσμο του αυτή την επιθυμία και αυτή την προσδοκία από τώρα πότε είναι το επόμενο παιχνίδι να πάμε στο γήπεδο, γιατί υπάρχουν και σημεία αναφοράς για τον Παναθηναϊκό πέρα από το ομαδικό που είναι μια ομάδα που είχαμε πει μέσα στο καλοκαίρι ότι θα χρειαστεί χρόνο, υπομονή, δουλειά του προπονητή, είναι ακόμα και σήμερα προφανέστατα έτσι μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο, ακόμα μπαίνουν βασικά τις κομμάτια στο παζλ. συγκλονιστικός ο πάγκος του Παναθηναϊκού εχθές. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν σήκωνε το πινακάκι ο τέταρτος, και αυτός, έλεγα, και αυτός, ναι, ναι, βάλει τον Ουνάη, τον Ντέζερς, μεταξύ άλλων και τον Λούζα από τον πάγκο. Και κάποια στιγμή η τετράδα του Παναθηναϊκού, η μεσοεπιθετική είναι Αντίνο, Ουνάη, Λιβάη και Ντέζερς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος Ντέζερς, τώρα για να κάνω και μια γέφυρα στον εαυτό μου, εντάξει, είχε το μοναδικό μελανό σημείο της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι τον έπιασε αυτόν τώρα.
2: Χαζομάρα, ναι, ποδοσφαιρική τον έπιασε. Κοίταξε, αντί, το είπα και χθες, με τον Μιχάλη. Δεν το αναφέρω ως δικαιολογία, απλά είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, το βλέπες από πέρσι, όχι ότι θα πάει να κάνει αυτό το πράγμα που κάνει χθες, απλά σε όλα τα τζάρτς που πηγαίνει, σε όλες τις μονομαχίες που πηγαίνει, θα κάνει πράγματα τα οποία στην Αγγλία ή στη Σκωτία δεν είναι κάτι, και εδώ προφανώς και είναι. Απλά χθες το παράκανε. Mm. Απλά υπενθυμίζω, το είπα χθες και στο Mike, τρία μάτς πέρσι, τρεις κίτρινες. Για center for είναι υπερβολικός ο αριθμός. Ναι. Χθες το κάνει μία φορά, δεν πέφτει κάτω ο Μιχαηλίδης, μετά πάει και το κάνει και δεύτερη. Εντάξει, πάρει την κόκκινη τώρα και χάσε τον παιχνίδι με την Κυφσιά και τι άλλο μπορεί να συμβεί τώρα, δεν ξέρω, ανάλογα με ποιο εδάφιο, να το πω έτσι, του νόμου θα δικαστεί ποδοσφαιρικά σε εισαγωγικά και θα τιμωρηθεί.
0: Νίκο, ωραία κουβέντα για αύριο. Μια που είπες τώρα για πάγκους, είπες για Λούζα, είπες για Ουναή, είπες για...
1: Ποιος είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού?
0: Όχι ρε.
1: Γιατί εγώ λέω ότι θα είναι τα πόρτα.
0: Όχι ρε. Έχει καλά, εντάξει, πολύ πιθανό. Λόγω χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλο λέω.
1: Τα περαμέντο.
0: Σύνδεση με την κερκίδα.
1: Λίτερη λύκη.
0: Όλα.
1: Κτλ.
0: Άλλη είναι η κουβέντα.
2: Δικαίωση όσων έλεγαν το καλοκαίρι πάλι, αυτό η περίεργη που λέω εγώ, δεξιά και αριστερά.
0: Που το είχαν φάει το καλοκαίρι.
2: Τελειωμένος, που τελείωσε. Τέλος πάντων, πάμε πάρα κάτι. Για πες, ήθελε να πεις.
0: Τι σύστημα θα παίζει ο Παναθηναϊκός? Τι είναι καλύτερο να παίζει ο Παναθηναϊκός? Αν την κάνουμε αύριο αυτή την κουβέντα. Σκέψου το, κάτι σημειώσου σου, άνοιξε τα Y Scout εκεί, κάνε τα κόλπα σου και έλα να το συζητήσουμε αύριο με ηρεμία.
2: Το πειράζεις τώρα αυτό όπως είναι, λέω εγώ.
0: Εγώ το πειράζω, ναι.
2: Το πειράζεσαι.
0: Εγώ όμως.
2: Ναι. Άκουσα, σας πω πάρα πολύ.
1: Είναι σχετικό το πειράζει. Με τα ίδια πρόσωπα μπορείς να το κάνεις.
2: Ναι.
1: Ή σχεδόν με τα ίδια, γιατί έχουν υπάρξει
2: πολλά. Μπράβο. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε πάρα πολύ απλά και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ποτέ δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αν θέλεις να έχεις δύο πυραυλοκίνητους μπροστά στην κορυφή της επίθεσης, που κανείς δεν παίζει στην ίδια ευθεία. Δηλαδή με τον τρόπο που αγωνίζει το Παναθηναϊκός, βλέπουμε ότι πολλές φορές, επειδή όταν μπόρδα κατεβαίνει χαμηλά και μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, το πλάτος σου το δίνεις περισσότερες επιθέσεις ο Λιβάη. Αλλά επί της ουσίας η συζήτηση είναι αν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να έχει ακόμα έναν χαφ στη μεσαία του γραμμή από το να έχει έναν επιθετικό. Αυτό νομίζω είναι.
0: Ναι.
2: Το ζουμί, ωραία κουβέντα, θα την κάνουμε αύριο. Αυτά για σήμερα, δεν είναι κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Ευχαριστούμε, κύριε μου.
2: Να είστε καλά,
1: κύριε Μοντζόρνο.
0: Έχεις μπλε, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχει μπλε ο Πρόεδρος, οπότε λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς. Απλά να σας πω εγώ το εξής. Εξωγήινη, κυνηγητό, πιστολίδι. Το Hope βγαίνει στις αίθουσες 10 Σεπτεμβρίου από το Σινόμπο και γίνεται μακελιό. Λοιπόν, στην πιο ακριβή παραγωγή της Κορέας παίζουν ο Fassbender, η Vikander, η Χογιόν από το Squid Game και δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Τρόμος και παράνοια κυριολεκτικά σε μια ταινία που διαβάσαμε πως βάζει το blockbuster σε νέα εποχή. Hope από τις 10 Σεπτεμβρίου στα σινεμά από το Σινόμπο. Οπότε, Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι ο Κυριάκος 10 μηνός θα είναι σινεμά. Έτσι.

0: Για πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να δούμε πώς ξημερώνει η μέρα στον Δικέφαλο και τι νεότερα έχουμε από τον τραυματισμό του Γιαννούλη, γιατί αυτό είναι το θέμα που περιμένουμε περισσότεροι. Καλημέρα σας κύριε Τζομπατζόγλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Θυμίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης τραυματίστηκε περπατώντας. Δεν υπήρχε ροή παιχνιδιού, δεν υπήρχε τζαρτζάρισμα, κόντρα, αντίπαλος, το οτιδήποτε. Είναι αυτή η κατάρα, γιατί πλέον είναι η κατάρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, όλα όσα γίνονται μαζί, που έρχεται να σημαδέψει και τον Γιαννούλη, που περπατώντας φαίνεται ότι έχει υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση, πρέπει να επιβεβαιωθεί ή μακάρι και να είναι και κάτι πιο ελαφρύ. Η πρώτη εκτίμηση ότι σίγουρα μένει έξω για πάνω από έναν μήνα.
0: Σε μια χρονιά που γίνεται τόσο,
2: Ναι, είναι βαρύ διάστημα, ναι.
1: Ναι. Σε μια χρονιά που γίνονται τόσα και τόσα, θυμίζω, να μην πάω στα περσινά, με τα ποδοβόλια και πώς τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς κτλ. Θυμίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στα δύο πρώτα φιλικά με δύο χειρουργία και στο πρώτο παιχνίδι επίσημο με τραυματισμό του Άλλη στην πρώτη του προσπάθεια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η χρονιά. Αυτή είναι η χρονιά με όλα όσα γίνονται. Καταραμένη χρονιά, εντελώς πλέον, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, πέρα από τα πολύ μεγάλα και σοβαρά με τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είχαμε στο ξεκίνημα του 26, αλλά πλέον το βλέπεις, όλα θα γίνουν, όλα τα πάντα, ό,τι μπορείς στραβό να γίνει θα γίνει, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αλλιώς φεύγεις και τα παρατάς. Πάντως το μήνυμα αυτό είναι πως θα γίνουν ακόμα χειρότερα, μπορεί να πάνε όλα στραβά. Ό,τι μπορεί να πάει σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα ατυχίας, μπορεί να πάει στραβά. Και το ό,τι λέμε δεν μειώνει άλλες αδυναμίες. Ό,τι μπορεί να πούμε και ό,τι συμβαίνει, δεν πάει να πει ότι αποκρύπτονται άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, αυτό που τώρα ισχύει είναι πόσο ΠΑΟΚ, τι ευκαιρία έχει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έχει δύο ευκαιρίες μεταγραφές. Δύο τελευταίες ευκαιρίες να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί πλέον με βασιστικότητα και όχι με διαπραγματεύσεις 3-4 μηνών για να αποκτήσει μεγάλη ποιότητα και να ισορροπήσει κάπως την κατάσταση είτε στα δικά του προβλήματα είτε σχέση με τον ανταγωνισμό που έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει στο 6 και στο 9 δύο τελευταίες μεταγραφές. Αυτή είναι η δουλειά. Η μία δουλειά, γιατί από εκεί πέρα υπάρχει και άλλη δουλειά μέσα στην ομάδα που δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η παρουσία η αμυντική. Δεν γίνεται. Χθες υπήρχε το 11-10. Okay. Σε μεγάλο διάστημα, όπου ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε, θα μπορούσε να φάει πάρα πολλά γκολ, αλλά και στο 11-11 σε άλλα εκτός έδρας παιχνίδια, το έχουμε πει εδώ και εβδομάδες πάρα πολλές, ότι η εικόνα του είναι κακή. Είναι σχεδόν απαράδεκτη η εικόνα του ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας. Σε σετ παιχνίδι, σε χαμηλά μέτρα, ψηλά, σε μεταβάσεις, σε κάθε τι που μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε.
0: Είναι θέμα προσώπων ή είναι θέμα τακτικής?
2: Και τα δύο.
1: Εγώ κυρίως πιστεύω στη δουλειά και στη συνοχή και στο σχέδιο. Τα πρόσωπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Μακάρι να έρθει ένα εξάρι και θα μπει και ο Τιέγκο Κώστα τώρα, που νομίζω θα παίξει κιόλας με τον Άρη, αφού αποβλήθηκε ο Λουστό του κοινού τραυματίας ο Χατζηλιάκος. Μακάρι να έρθει ο Τιέγκο Κώστα και ένας μόνο ποδοσφαιριστής να βελτιώσει τη λειτουργία κατά 30-50-60%. Δεν το πιστεύω αυτό.
2: Δεν φτάνει μόνο
1: αυτό. Αν συνολικά
2: η φάση, ας πούμε, της κόκκινης, που όπως λες είναι σε σετ παιχνίδι, που όπως λες ο ΠΑΟΚ δεν είναι ότι έχει ανέβει, έχει ξεκινήσει το μάτς και παίζει πάρα πολύ ψηλά,
0: τα μέτρα του, ναι,
2: για να φάει τέτοιου είδους φάσεις στο 15 με το σκορ στο 0-0, όπου σχεδόν σε σετ παιχνίδι ο Τετέι βρίσκει ένα άδειο γήπεδο και έρχεται σε κατάσταση ένας εναντίον ενός. Θυμίζω ότι είναι. Δεν είναι ούτε βολέ του τερματοφύλακα, ούτε μια πάσα από ένα στόπερ. Είναι μια πάσα από πλάγια, πάρα πολύ καλή. Πάσα με το εξωτερικό του, τα μπόρδα. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι μια στιγμή που λες, εντάξει, μπορεί να συμβεί αυτό το ποδόσφαιρο και να ξαχαρβαλωθεί μια ολόκληρη άμυνα και να είναι άδειο το μισογήπεδο γιατί πρέσανε ψηλά και τους έβγαλαν από το πρέσινγκ και δεν πρόλαβα να γυρίσουν. Άσε που τα μπόρδα σχεδόν ανενόχλητος βγάζει την πάσα.
1: Όταν ξέρεις και ποιος είναι ο αντίπαλος, ξέρεις ποιος είναι ο Τετέι και ο Λεβαγκαρσία, ή οφείλεις να ξέρεις.
2: Σωστά.
1: Σε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι ο ΠΑΟΚ υποφέρει. Υποφέρει. Η Μπράν, η Άντρελεχ, το Παναθηναϊκός, η Τβέντε στο φιλικό. Δεν είναι ότι δέχεται ένα-δυο γκολ από τα φορ υποφέρει, πραγματικά υποφέρει. Και αυτό είναι πασιφανές, δηλαδή δεν γίνεται πλέον να μην αντιμετωπιστεί και δεν γίνεται να έχει και μεγάλους στόχους με τέτοια αμυντική λειτουργία. Δεν λέγεται τώρα, το έχουμε πει και το ξέρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Επαναλαμβάνω ότι χθες ήταν 11 με 10. Ναι, okay, είναι μια παράμετρο, σαφώς είναι μια αδυναμία, αλλά έτσι γίνεται συνέχεια. Έτσι γίνεται συνέχεια σε όλα τα εκτός έδρας κυρίως παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Προφανώς είδαμε το 11 με 10, δεν είδαμε το 11 με 10 με ένα πιθανό σκορ 1-1, εφόσον καταλογίζονται το πέναλτι σε ένα ακόμα εξόφθαλμο λάθος, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στην εποχή του ΒΑΡ, όπως ακριβώς η φάση του πέναλτι στη Νορβηγία, έτσι και χθες δεν μπορείς να αποδεχθείς αυτό το πράγμα ως λάθος και ως κάτι το οποίο ειδικά ο ΒΑΡ δεν το βλέπει. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Ο ΠΑΟΚ αντιδρά και έχοντας αρκετά στοιχεία, ο εκπρόσωπός του μιλάει ξεκάθαρα για την ΕΠΟ και τον Λανουά. Το κρατάμε, είναι σημαντικό, κάτι θέλει να πει, προφανώς. Δεν είναι μια τυχαία πρωτοβουλία ενός ανθρώπου. Μιλάει για την ΕΠΟ και για τον Λανουά. Μετά και από αυτό το λάθος, μετά και την διαιτησία του Πολυχρόνου προχθές με τον Όφη μέσα στην Τούμπα. Το έχω ξαναπεί ότι ξέρει πολύ καλά ο Σαββίδης τι συμβαίνει, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Είναι κάτι ακόμα που επίσης κέρια πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν μειώνει σε καμία μα καμία περίπτωση ούτε το πέναλτι της Νορβηγίας ούτε το χθεσινό τα υπόλοιπα προβλήματα. Αλλά γιατί να μην λέγονται? Γιατί το ζούμε και αυτή την εποχή. Ότι θέλετε να προσανατολίσετε. Όλα λέγονται. Εγώ το αντιστρέφω και λέω ότι όποιος αυτά δεν τα λέει έχει και άλλους σκοπούς.
0: Και να σου πω κάτι, Δημήτρη, τα βάζεις και σωστή σειρά κατά την άποψη τη δική μου. Τα πίνει έτσι, εσύ. Γιατί βάζεις...
2: Ναι, μωρέ, αρκεί...
1: Το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα.
2: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο ισχύει ότι φέτος ο ΠΑΟΚ το γνωρίζαμε. Εγώ τουλάχιστον το λέω συνέχεια και όποιος δεν το γνώριζε πρέπει να είναι αλλούνταλου. Ότι μετά τον Λουτσέσκου τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Μετά και τη φυγή Κωνσταντέλια γίνονται ακόμη πιο δύσκολα σε αυτό το περιβάλλον. Έρχεται ο αποκλεισμός, τα κάνει τρεις χειρότερα. Εντάξει, όλα λέγονται. Όλα είπαμε νωρίτερα για τις μεταγραφές. Ελπίζω να μην χρειάζεται ο ΠΑΟΚ 30 μέρες να αποκτήσει φορ. Άλλες 30, γιατί δεν τις έχει πλέον κιόλας. Όλα λέγονται. Αυτό γιατί να μην υποθεί.
2: Παρεμπιπτόντως, δεξί μπακ. Τώρα που είπες για τις δύο μεταγραφές, δεξί μπακ αποφασίστηκε ότι δεν θα αποκτηθεί.
1: Ναι, δεν θα αποκτηθεί.
2: Okay.
1: Μια απόφαση με ρίσκο. Σαφώς εξήγησε ο προπονητής ότι από εδώ και πέρα, όταν δεν μπορεί ο Κένι, θα παίζει ο Ελουστόντο, ο νεαρός Κωσίδης. Τυχαίνει και για τον Γιάκητς που είναι στόχος στο 6 να παίζει και στην εθνική του και δεξί μπακ. Πάντως, ναι, η απόφαση είναι να μην αποκτήσει δεξί μπακ. Μέσα σε όλα, και επειδή γίνεται προσπάθεια να μειώνονται μόνο οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ότι δεν παίζει ο Λουστόντο, δεν είναι τίποτα σε τα Μαρία, πράγματι δεν έχουν δείξει πράγματα. Εγώ ρωτάω, ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αυτή την εποχή είναι έστω στο 30%?
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση σε αυτό που λες, Δημήτρη.
2: Αλήθεια,
0: η ευκολία με την οποία ο Ζήφκοβιτς πέρασε εκτός γηπέδου χθες, που για μένα ο Ζήφκοβιτς είναι η ψυχή του ΠΑΟΚ. Και είναι η πρώτη αλλαγή στο ημίχρονο.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Γενικά ο Ζήφκοβιτς μέχρι τώρα είναι ένα παράδειγμα για το πόσο γρήγορα βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν ο Ζήφκοβιτς ήταν μεταγραφή φετινή του ΠΑΟΚ, πιθανότατα τα σχόλια θα ήταν που τον βρήκε.
1: Έτσι.
2: Δεν είναι έτσι. Όμως προφανέστατα. Επίσης, εγώ λέω ότι ήρθε η ώρα ο Τάισον να καταλάβει ο Λύση ότι είναι.
0: Δεν μπορεί να μείνει στον παγκό.
2: Πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά αυτή η σχέση.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και σε επίπεδο νοοτροπίας. Τώρα, αν δούμε ότι δεν μπορεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά αυτή η σχέση.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και σε επίπεδο νοοτροπίας. Τώρα, αν δούμε.

0: που βγάζει ο ΠΑΟΚ σε σημαντικά διαστήματα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Είναι αυτή η νέα συνθήκη. Είναι κάκιστο το κλίμα. Το καταλαβαίνουν όλοι. Υπάρχει τεράστια ισοστρέφεια που μεταφυσικά εγώ το δέχομαι ότι φέρνει και όλη αυτή την κατεμιά. Πραγματικά. Η Άβρα παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο παίζει και η Άβρα. Καθυστερήσεις, ναι, όλα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά έστω σε αυτές τις δυσκολίες. Δεν μπορεί να τα παρατήσεις, πρέπει να το διορθώσεις.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Τώρα από εκεί πέρα είχαμε τις σημαντικές τοποθετήσεις για το γήπεδο. Μίλησε δύο φορές ο Πρωθυπουργός και στα εγγένεια του Σαββάτου και συνέντευξη της Κυριακής. Την Κυριακή διευκρίνησε ότι μιλάμε για συγχρηματοδότηση, το μοντέλο της οποίας θα το σχηματοποιήσουμε στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ το υποδέχθηκε θετικά και θύμισε ότι η χρηματοδότηση γίνεται από την εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει συστήσει η οικογένεια Σαββίδη. Θεωρούμε, γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που έχουν γίνει και για τις άλλες ομάδες. Θεωρούμε ότι μιλάμε για μια συγχρηματοδότηση αυτονόητη για τα έργα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Όταν θα υπογειοποιηθεί ένας δρόμος απ' έξω, θα κατασκευαστεί πάρκινγκ, προφανώς είναι πράγματα τα οποία θα καλυφθούν από την πολιτεία. Θα δούμε στην πορεία των μηνών. Το πιο βασικό από όλα για το γήπεδο, ότι δεσμεύονται κάθε ώρα και στιγμή ότι το προποντικό κέντρο ξεκινάει Ιανουάριο του 27, οι εργασίες για το γήπεδο ξεκινούν καλοκαίρι του 27. Αυτό δεν αλλάζει κάθε μέρα που περνάει, και επειδή υπήρχαν καθυστερήσεις το κρατάμε ως το πιο σημαντικό, όπως ναι και την τοποθέτηση του Σαββίδη που δημοσιοποίησε ο φίλος του από την Κοζάνη, της Εξίνου Λέσης Κοζάνης, ότι δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή μου ψυχή. Είναι μια τοποθέτηση, επειδή δεν μιλάει συχνά ο Σαββίδης, την οποία κρατάμε ως ένα δικό του μήνυμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Έλα, πάμε, φύγουμε, φίλε, γιατί πήγε 10:05.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Rockhart Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Lefay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhartfestival.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1.

0: παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρεία νίκη επί του ΠΑΟΚ για το 2-2 στην Στοίχημαν Super League. Στην εξαναβολή αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στρέφονται οι πράσινοι. Ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού από τον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή που θα τον κρατήσει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αυριανό ματς κυπέλου με τον Βόλο Έλαμπετ με πιθανόν ντεμπούτο Πουέρτα ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Πέντερσεν. Τα τελικά πλάνα του για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League με τη ΛΑΣ καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Στις 4 και 4 η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού, μία ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση. Απάντηση από την Ένωση σε νέα πρόταση για τον Κουτέσα περιμένει η Σερβέτ, σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή της. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ που εάν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη του προπόνηση με τον δικέφαλο του Βορρά θα κάνει σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα ο Φαμπιάνο. Σε μια ακόμη προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τα βρήκε με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε. Ο Βενεζουελάνος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ομάδα του Ισραήλ. Είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτούς. Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα σε ερώτηση για την υπόθεση Walkup μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα στο τουρνουά της Κρητής. Προφανώς αυτή τη στιγμή η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, πρόσθεσε. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζήγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Wydad Casablanca, ο 33χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Botafogo και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, καθώς ο 35χρονος Ολλανδός Άσος μετά από μια τριετία στην Al Ittihad υπέγραψε για έναν χρόνο στην Al Ittihad. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 μπίουν Sport FM 4,6. Τα είπαμε για το μεγάλο ντέρμπι χθες. Πάμε τώρα να πούμε και για την ΑΕΚ, η οποία προχθές είχε πεντάρα και αύριο έχει Champions League. Ε! Τσόχο!
1: Βεβαίως.
0: Αύριο Champions League. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε, καλημέρα σας.
2: Μέχρι τώρα όλα καλά, λοιπόν.
0: Μέχρι τώρα όλα καλά, ναι. Μέχρι τώρα όλα καλά. Όντως.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, μια χαρά.
1: Καλά, καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά. Υπάρχει και το χ με την
2: Κυφσιά. Καλή εβδομάδα, υπάρχει μεγάλη στεναχώρια γιατί πέσανε τραυματισμοί μαζί, έτσι σοβαροί. Σοβαρός του Λυκαμπή σίγουρα, μακάρι του Γιαννούλη να μην είναι. Γιατί φάνηκε έτσι και αυτό λίγο τρομακτικό. Ξέρεις, όταν ένας παίχτης χτυπάει χωρίς να υπάρχει τίποτα, παθαίνει κάτι, εκεί σε πιάνει πιο μεγάλος φόβος.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τώρα που γιατί... ξέρουμε ότι είναι βαρυδιάστρωμα.
2: Οπότε ναι.
1: Μπορώ να πω ότι εκείνο.
0: Φοβηθήκαμε για χίλιο.
2: Όλοι για χίλιο πιστεύω.
1: Δεν το μπορούσα να το πω στη μετάδοση, αλλά. Όπως λες, όταν στα καλά καθούμενα ένα πάτημα τον κάνει να πονέσει τόσο πολύ, λες μήπως δεν είναι διάστημα και ένα χείλος και αυτό να πάνε. Αλλά ευτυχώς είναι διάστημα βαρύ, οπότε οκ. Okay.
2: Ναι, και έχοντας μιλήσει για αυτόν τον τραυματισμό, είναι η στιγμή, ρε παιδί μου, που θα συμβεί. Δηλαδή μπορεί να προετοιμάζεται μήνες, ας πούμε,
0: ναι.
2: να γίνει η ζημιά. Και να γίνει στο πιο απλό πράγμα όπως ήταν αυτό χθες, του Γιαννούλη. Ευτυχώς δεν ήταν. Περαστικά στο παιδί, περαστικά και στον Ελκαμπή. Να είναι καλά, να επιστρέψει. Πιστεύω θα επιστρέψει, είναι πολύ δυνατός και σαν άνθρωπος και σαν σώμα, ας πούμε, και αυτά. Πολύ γυμνασμένος, πιστεύω θα τα καταφέρει και θα γυρίσει και μέσα στη σεζόν αυτή, στο τέλος. Και θα το χρειάζεται και η ομάδα του πιο πολύ. Τώρα, να πούμε για την ΑΕΚ. Σήμερα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς, την τελευταία προπόνηση, και αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι. Έρχεται από καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη το Σάββατο. Με τον Άρη, ένα μάτς που ήταν η ΑΕΚ πολύ καλή, πολύ συγκεντρωμένη, πολύ σοβαρή, αλλά την ευνόησε και ο τρόπος που έπαιξε ο Άρης. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο χωρίς να έχει την κατάλληλη αμυντική θωράκιση, να το πω έτσι. Βέβαια η ΑΕΚ είναι κατεξοχήν η ομάδα που μπορεί να ανοίξει και κλειστές άμυνες. Με το συνδυαστικό παιχνίδι που παίζει από πέρυσι που ήρθε ο Νίκολιτς και όσο περνά ο καιρός το τελειοποιεί. Για παράδειγμα το πρώτο γκολ, το πέμπτο γκολ, αλλά θα πω το πρώτο γιατί το πρώτο πάντα μετράει περισσότερο, είναι το πιο δύσκολο.
0: Το πρώτο ήταν
2: ο συνδυασμός είναι φανταστικός, που γίνεται. Τώρα θα πω ότι για να πούμε ότι αυτό με την Κηφισιά οριστικά
0: να το βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας.
2: Να το βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ως ατύχημα.
0: Θέλει δουλειά ακόμα. Ναι.
2: Έτσι, μπράβο. Θα φανεί στα δύο επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Κυρίως το πρώτο με την Τρίπολη που θα είναι αμέσως μετά από το Champions League. Όπως ήταν και το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ παίζει την Τρίπολη με τον Αστέρα. Σε ένα γήπεδο που ήδη είδαμε και ο Ολυμπιακός μόνο εύκολα δεν νίκησε. Και ο Αστέρας θα είναι και υποπίεση σίγουρα για αποτέλεσμα. Και μετά στο Βόλιο. Οπότε σαν συμπέρασμα δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ στην έδρα της μέχρι τώρα έχει σε τρία μάτς δύο νίκες με 4-0, μία με 5-0 και 13-0 γκολ. Okay. Αυτό μιλάει από μόνο του και αυτό μας δίνει και έτσι και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το αυριανό με τη Λίντς, με τη Λίντσερ, με τη Λάσκ, πείτε τι όπως θέλετε. Είναι το παιχνίδι που από τη μέρα που έγινε η κλήρωση όλοι είπαν ότι είναι το must win της ΑΕΚ στην league phase του Champions League. Όχι ότι δεν θα διεκδικείς βαθμούς σε άλλα ή ότι δεν μπορεί να πάρει σε άλλα, αλλά είναι το match αυτό που το κυκλώνεις για τρεις πόντους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και που εδώ δεν μιλάμε για το αν μπορεί να πάρει νίκη βαθμούς, μιλάμε για το αν μπορεί να προκριθεί στην 24. Αυτό είναι.
2: Ακριβώς.
1: Υπό αυτήν την έννοια είναι must win.
2: Ναι. Δηλαδή, όπως ας πούμε πέρυσι όταν η κλήρωση του Ολυμπιακού, όλοι είπανε. Κυκλώνει δύο μάτς γιατί ήταν πιο τυχερός λίγο Ολυμπιακός έως πολύ στο τέταρτο γκρουπ. Ναι. 6 βαθμούς, έτσι και για την ΑΕΚ, δυστυχώς για την ΑΕΚ είναι 3. Είναι αυτοί οι 3 βαθμοί, οι αυριανοί. Είναι πρεμιέρα, πάντα οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, έχουν εκπλήξεις. Καλό είναι να είσαι η ομάδα που θα πηγαίνεις για την έκπληξη. Απ' την άλλη, ο Νίκολιτς, πριν οριστεί το πρόγραμμα, ήθελε αυτό το μάτς πρώτο. Και το ήθελε γιατί θεωρεί ότι, ναι, γιατί θεωρεί ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας.
0: Okay.
2: Οπότε ήθελα να το εκμεταλλευτεί αυτό, να γίνει πριν τη διακοπή, δηλαδή να γίνει αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε να δικαιωθεί. Έτσι αλλιώς το ήθελε, δεν είναι ότι το έκανε. Και να δούμε αύριο την ΑΕΚ να καταφέρει να πάρει το...
0: Ναι, όχι, το είπα αυτό γιατί στους περισσότερους, ξέρεις, οι περισσότεροι λέγανε να μην είναι το πρώτο μάτς.
2: Οι περισσότεροι θέλανε δύσκολο εκτός.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο. Ναι. Ναι.
2: Οι περισσότεροι θέλανε δύσκολο εκτός. Σου λέει πάμε για ό,τι να είναι.
0: Αλλά επειδή ξέρει καλά την ομάδα ο Νίκολης, σου λέει είμαστε καλά, πάμε να το πάρουμε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό. Κοίτα, και είναι καλά γιατί με την Κηφισιά, επειδή υπήρξε μια ολική καθίζηση στην προηγούμενη Κυριακή, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το πνευματικό κομμάτι, χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε την Κηφισιά ούτε τίποτα, έτσι, ούτε να δικαιολογήσω
0: καλά,
2: κάτι.
0: Καλά, προφανώς δεν
2: είναι. Αλλά είναι σίγουρο.
0: Μα αυτό οποίο... είναι, Κωστά, αυτό είναι, αν υπάρχει ένα ζήτημα για την ΑΕΚ φέτος, αυτό θα είναι.
2: Εντάξει, ίσως είναι και κούραση, θα το δούμε στην πορεία.
1: Μα το είπε, παιδιά, και ο...
2: Το συγκεκριμένο δεν ήταν κούραση, πάντως.
1: Και ο Νίκολης που είπε, είναι μια πολύ μεγάλη χρονιά που θα έχει
0: και
2: up and down.
0: Mm.
2: Ναι, ναι, βέβαια, για όλους.
1: Είναι βέβαιο και δεν έχει να κάνει με την, μόνο με τη σωματική κούραση, έχει να κάνει και με
0: την πνευματική κούραση.
1: Το να είσαι στην τζίτα παίζοντας τόσο σημαντικά μάτς δύο φορές την εβδομάδα, μονίμως, δεν είναι
0: εύκολο.
2: Απλά το κακό, παιδιά, μετά
1: να χαλαρώσεις με κληρώσεις, με αυτό, με εκεί, ας πούμε, αναφέρομαι στο...
2: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Μετά τη Λεύσκη δεν ήταν μόνο η πρόκριση. Ήτανε τετάρτη πρόκριση, πέμπτη κλήρωση, Σάββατο ορισμός προγράμματος. Δηλαδή, θες δεν θες το μυαλό, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που και εγώ έλεγα πριν το μάτσο ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, που εντάξει δεν είναι ότι εγώ, αλλά φαίνεται, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα σε όλους. Δηλαδή εγώ το Κυριακή πρωί θυμάμαι έγραψα ένα blog, ας πούμε, για το πρόγραμμα. Ενώ μετά είχε αγώνα. Δηλαδή όλοι αυτό είχαν στο μυαλό τους και αυτό δεν μπορεί να μην περάσει και μέσα στην ομάδα. Και όπως φάνηκε πέρασε. Τώρα, okay, με τον Άρη ήταν τελείως διαφορετικά, όπως και το μάτσο με τον Ηρακλή, η ΑΕΚ που ήταν πάλι πριν από πολύ κρίσιμο παιχνίδι, το διαχειρίστηκε πολύ καλά, έτσι και με τον Άρη. Είδαμε πάλι το Μάγκερ, εντάξει, δύο μέρες όλοι για το Μάγκερ λέμε. Ούτως ή άλλως το ξέραμε, ήταν μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Το ζητούμενο ήταν να αφήσει πίσω αυτή την τραγική χρονιά που είχε η Wolfsburg, που τη στήχησε και τον υποβιβασμό και έκανε και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ εφικτή, γιατί δεν θα ήταν εφικτή, έτσι, σε μια κανονική Wolfsburg που έπαιζε στην Ευρώπη, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ ένα παίχτη που τον αγόρασε 25 να τον πουλήσει 6 στην ΑΕΚ ή ο παίχτης να έρθει στην ΑΕΚ. Και φαίνεται ότι όπως πέρυσι με τον Λούκα, ακόμη πιο γρήγορα με τον Μάγκερ, γιατί ο Μάγκερ έπαιζε κανονικά όλα πέρυσι, δεν είχε κάποιο θέμα. Και από το πρώτο παιχνίδι ακόμη, που έπαιξε, έδειξε ότι μπορεί να πάρει το κρίσιμο κομμάτι εκεί, να συνδέσει τις γραμμές, να έχει ήδη 6 assist, ένα απίστευτο νούμερο.
0: Ναι, ναι.
2: Για το σημείο και θα έχει και άλλες, δηλαδή και στο 0-0 με τη Λεύσκη τις δύο μεγάλες ευκαιρίες από τις τρεις τις δημιούργησε αυτός. Στην άλλη ήταν από λάθος τερματοφύλακα του αντιπάλου. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένα γκολ σίγουρα ακόμη και θα έχει και άλλη, αλλά δεν έχει σημασία. Στο επόμενο είναι ένας παίκτης που επίσης μέσα στο γήπεδο δεν περιμένει την μπάλα για να κάνει πράγματα, αλλά συμμετέχει σε όλο το κομμάτι του παιχνιδιού. Με όσο μπορεί, δεν σου λέω ότι είναι πινέδα στο μαρκάρισμα, αλλά δεν κάθεται σε καμία περίπτωση. Έχει απόλυτη ελευθερία από τον προπονητή, δηλαδή μόνο στο πινακάκι είναι υποτίθεται δεξί χαφ, παίζει παντού, η ομάδα είναι προσαρμοσμένη σε αυτό και τον καλύπτει και θεωρώ ότι όσο περνάει και ο καιρός θα γίνονται ακόμη τα πράγματα καλύτερα σε αυτό το κομμάτι που έχει επενδύσει πάρα πολύ η ΑΕΚ, δηλαδή στον έλεγχο του παιχνιδιού. Με κράτημα περισσότερο της μπάλας και με καλό συνδυαστικό παιχνίδι που και γκολ φέρνει και όταν χάνεις την μπάλα μακριά από την εστία σου, τέλος πάντων, είσαι στο τελικό στάδιο, κινδυνεύεις και λιγότερο, είσαι πιο οργανωμένος, δηλαδή η ομάδα έτσι όπως επιτίθεται είναι αμέσως οργανωμένη και για άμυνα αρκεί να περάσει τη σέντρα. Αν γίνει λάθος, στο δικό της μισό, εκεί είναι όπως για όλες τις ομάδες, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ναι.
2: Ναι, ναι. Έγινε ένα προχθές, πήγε να δεχτεί γκολ απευθείας εκεί από το Μαρίν το λάθος. Εντάξει, ήταν στο 3-0 βέβαια. Δείχνει να είναι σε φόρμα η ΑΕΚ και περιμένουμε να το δείξει και αύριο. Τώρα
0: είναι,
2: για δεκάδα...
0: Αυτή είναι μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, ότι είναι από νωρίς φορμαρισμένη η ΑΕΚ. Βέβαια, αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ομάδα είναι δεμένη πλέον. Δεν μοιράζει ρόλους, τους έχει μοιράσει ήδη.
2: Κοίτα, πέρυσι αυτό που έκανε Βάιε τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου και Αύγουστο, ήταν πολύ υπερβατικό. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ αρχή. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι, αν θυμάστε, με την Άντερλεφ. Mm. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με καλό αντίπαλο. Μετά άδειασε πολύ. Πήρε όμως τα μάτς. Κατάφερε και πήρε τα παιχνίδια. Έστω 1-0, έστω χωρίς καλή εμφάνιση. Και μετά είχε τη μεγάλη κοιλιά τον Οκτώβριο. Mm. Τώρα πράγματι δείχνει να είναι σε μια σταθερή φόρμα. Mm. Δείχνει να είναι σε μια σταθερή φόρμα. Αλλά θα περιμένω και την Κυριακή.
1: Όλο αυτό το διάστημα του Νίκολη στην Ελλάδα δεν έχω κανένα λόγο. Ναι. Να μην πιστεύω με απολυτότητα ό,τι μας λέει. Γιατί
2: ναι,
1: μας δίνει την εικόνα. Πέρυσι δηλαδή, δεν ξέρω αν άδειασε, ο Νίκολιτς μας έλεγε τώρα παίρνουμε αποτελέσματα. Και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη θα προσπαθούμε να παίρνουμε αποτελέσματα. Ναι. Δεν θα παίρνουμε αποτελέσματα.
2: Απλά το είπα γιατί με την Άντερλεχτ ήταν μια εμφάνιση έξω από αυτό που okay. Δεν το περιμέναμε, ρε παιδί.
1: Σωστά. Και στην Κύπρο ένα ημίχρονο έχει κάνει φοβερό μάτς.
2: Όχι ένα μήχρονο, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Δεν ήταν τόσο καλό όλο το μήχρονο.
1: Τέλος πάντων, μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Το ίδιο ισχύει και φέτος. Μας μιλάει για ups and down. Είναι φυσιολογικό να υπάρξουν σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική χρονιά. Αλλά είναι σίγουρα σε πολύ καλύτερο δρόμο από οποιονδήποτε άλλο, είναι πολύ πιο έτοιμο.
2: Απλά επειδή ξέρει και αυτός ότι θα έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό όπως είχε και πέρυσι. Απλά φέτος θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός αντί για τον ΠΑΟΚ. Και επειδή αυτές οι δύο ομάδες έχουν αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ τους, ψάχνουν την προπονητές και τα λοιπά, θέλει, γι' αυτό τώρα τον πήραξε τόσο πολύ η Κηφισιά, γιατί θέλει όσο μπορεί να το εκμεταλλευτεί σε αυτό το διάστημα.
0: Βέβαια, να μεταφέρει την πίεση σε αυτό που κυνηγάει.
2: Ακριβώς, να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ πιο έτοιμη. Εντάξει, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Σωστό.
2: Το συζητάγαμε και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα είναι έτσι. Οπότε τέλος πάντων πάμε για το αυριανό. Εντάξει, εισιτήρια εννοείται δεν υπάρχουν. Είπαμε συνέντευξη τύπου θα έχουμε το απόγευμα, μετά η προπόνηση όπως γίνεται πάντα και μετά η συνέντευξη της ΛΑΣΚ και η προπόνησή της. Και αύριο θα πούμε για την ενδεκάδα, η οποία δεν θα έχει πολλές αλλαγές, αλλά θα το συζητήσουμε αύριο. Μπορεί και καμία. Θα δούμε. Πώς θα παραδεχτεί.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
2: Αυτά, παιδιά. Να είστε καλά. Σας
0: καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι στην BWIN ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά, προσφορά γνωριμίας από την BWIN και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Λοιπόν, για πάμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Νίκος Σταματέλος είναι εδώ. Καλημέρα σας, κύριε. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
13: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα.
14: Καλώς ήρθατε.
13: Επέστρεψε το δίδυμο.
12: Ναι, εδώ είμαστε.
13: Μάλιστα.
14: Γύρισε ο άσοδος.
12: Εντάξει, παιδιά, πώς το κάνετε έτσι τώρα? Ένα καλοκαίρι 5 μέρες έλειψα. Πώς το κάνετε έτσι, παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά το κάνετε. Λύσα το κάνετε.
14: Μην αρχίζω να τις μετράω.
12: Ναι, έτσι μετράς.
13: Γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό? Εγώ δεν είπα τίποτα.
12: Το σχόλιο στο μικρόφωνο το έκανες.
14: Δεν είπες τίποτα. Είναι σαν και εμένα που δεν ρωτάγε την τότε, αλλά το υπονοώ.
13: Γύρισε το δίδυμο, είπα.
14: Ναι. Πήραμε βαθμουλάκο,
13: Πήραμε βαθμουλάκο.
12: Βαθμό σωτηρία. Αλλαγή,
13: για την προσπάθεια που κάνουμε για παραμονή στην κατηγορία.
14: Για πες λοιπόν, τώρα, το χειρουργείο διαβάσαμε όλο ότι πήγε καλά.
13: Ναι, πήγε καλά. Απλά στον Ολυμπιακό δεν θέλουν να αρχίσουν από τώρα να λένε σε πόσους μήνες θα επιστρέψει. Φαντάζομαι με την πάροδο του χρόνου θα έχουν ολοένα και καλύτερη εικόνα και θα μπορούν να πούν περισσότερα πράγματα για την επιστροφή του Αγίου Μπελκάμπη στην ενεργό δράση. Αλλά πριν το τετράμινο φαντάζει απίθανο. Με βάση αυτά που ξέρουμε, με βάση τους γιατρούς που μιλήσαμε για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς είναι αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός. Άρα το περιμένουμε στους 4 μήνες πλάς να επιστρέψει. Με το δεδομένο ότι όλα πάνε καλά. Ότι η αποθεραπεία θα πηγαίνει όπως πρέπει να πηγαίνει, για να είναι και ο Μαροκινός να πατάει γερά στα πόδια του και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει στην αγορά για επιθετικό. Θα βγει στην αγορά για επιθετικό.
12: Μπορεί να βάλεις στη λίστα μεταγραφή τώρα?
14: Όχι
13: μεταγραφή. Όχι. Στη λίστα βάζεις παίκτη από εκείνους που υπάρχουν ήδη.
14: Νίκο, το ότι θα βγει στην αγορά για επιθετικό σημαίνει ότι δεν ψήνεται ο Γιάρεμτσουκ ότι μπορεί να πάρει ρόλο, ή ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι μια τελειωμένη υπόθεση?
13: Ο Μεντιλίμπαρ δεν ψήνεται πολύ με τον Γιάρεμτσουκ και τη συμπεριφορά που έχει όλο το καλοκαίρι. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ ουσιαστικά, έδωσε το OK για να βγει στην αγορά ο Ολυμπιακός.
12: Να κάνω μια ερώτηση όμως. Αν πάρει επιθετικό Ολυμπιακός, θα το χρησιμοποιήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα? Σωστά. Ενώ πιθανότατα θα χρειαστεί το Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον στα παιχνίδια του, του Europa League.
13: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπει ο Γιάρεμτσου και ο Κλέιτον. Μπορεί να μπει ο Ρόκα. Ας μην παίξει με τη Γιαγκελόνια.
12: Να μπει ο Ρόκα και να είναι, ας πούμε, Ζώτα Σίλβα σε σέντερφορ, έξτρα σέντερφορ.
14: Ναι, ο δεύτερος σέντερφορ.
12: Οκ, εντάξει, εντάξει. Γιατί μετά ξέρεις, ξαναδημιουργείται ανισορροπία στα αποδυτήρια.
13: Σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που δεν πείθεται ο Μεντιλίμπαρ για κάποιον από τους επιθετικούς που έχει στη διάθεσή του, κυρίως για τον Γιάρεμτσου, γιατί όταν άρχισε να καθαρίζει λίγο το μυαλό όλων από το βράδυ του Σαββάτου, από εκείνο το σοκαριστικό τραυματισμό που είδαμε, η πρώτη σκέψη ήταν ποιος. Και φαντάζομαι οι περισσότεροι σκέφτηκαν Γιάρεμτσου.
12: Ναι.
13: Ο Μεντιλίμπαρ δεν σκέφτηκε Γιάρεμτσου. Θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ ότι ο Ουκρανός δεν δείχνει τη συμπεριφορά απέναντί του και απέναντι στην ομάδα που θα έπρεπε να έχει. Αυτό το έχει μείνει εντελώς εκτός πλάνων του Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Προπονείται με την ομάδα. Η Λιόν ποτέ δεν κατέθεσε τα χρήματα που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Αλλά δεν τον έχουμε δει. Δεν έχει πείσει τον Μεντιλίμπαρ ότι ξέρεις κάτι, είμαι εδώ και μπορώ να γυρίσω το κλίμα. Ο Γιάρεμτσουκ ήθελε να φύγει πέρσι, όταν γύρισε ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικα και έπαιξε χωρίς προπόνηση, και μετά σαν να έδειξε ότι έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό. Από την πλευρά του και ο Μεντιλίμπα δεν είδε κάτι από τον Ουκρανό.
12: Ναι, εδώ βέβαια έρχεται το εξής αποκλειστικό ερώτημα. Ναι, αλλά αυτό τον έχει όμως, θα τον αφήσει το ράφι.
14: Άρα, για παιδί μου, τώρα το νόημα νομίζω είναι ότι okay, ο Γιάρεμτσουκ μέχρι πριν 4-5 μέρες ήταν βέβαιος ότι θα φύγει.
12: Ναι.
14: Οπότε η διάθεσή του και όλα τα υπόλοιπα είχαν να κάνουν με αυτό. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ.
12: Ναι.
14: Επί της ουσίας. Δεν έφυγε όμως.
12: Ναι.
14: Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές λες, μήπως γυρίσει το κουμπί τώρα που κατάλαβα ότι μένει και θα πάρει και χρόνο. Αν ο Μέντι πιστεύει ότι δεν θα γυρίσει το κουμπί.
13: Okay. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θα βγει στην αγορά για επιθετικό, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν δείχνει να πείθεται από τον Ουκρανό. Αυτό καταλαβαίνω και γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ πιθανό να μπει ο Ρόκα στην ευρωπαϊκή λίστα και όχι ο Γιάρεμτσουκ ή ο Κλέιτον.
12: Το οποίο τραυματισμός φαντάζομαι δεν είναι σοβαρός.
13: Θα παίξει μετά θα χάσει την πρώτη αγωνιστική και με τη Αγγελόνια και θα χάσει και τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή.
12: Α.
13: Το νόμο το έβγαλε. Mm. Ας μην είδε και η δεύτερη κίτρινη ο Τζίλος, όπως δεν είδε και στο πάτημα στο Σάλιακα. Είναι δύο φάσεις που στον Ολυμπιακό φωνάζουν για δεύτερη κίτρινη.
12: Ναι.
13: Και νομίζω ότι έχουμε δίκιο, έτσι όπως είδα τις φάσεις. Γιατί το Σάλιακα τον πατάει. Δεν είπα εγώ να τον αποβάλει, αλλά δεύτερη κίτρινη υπάρχει. Δηλαδή για άλλα πατήματα έχουμε δει πολύ εύκολα να βγαίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και στο συγκεκριμένο μαρκάρισμα του Ρόκα δεν πάει για την μπάλα. Και μάλιστα όχι δεν πάει για την μπάλα, τον τραβάει από τον ώμο του, κάνει τάκλιν και διαμαρτύρεται, γιατί στο τέλος της φάσης βρίσκει μπάλα και διαμαρτύρεται κιόλας στο Τζίλο. Και ο Τζίλος επιλέγει να μην του βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όχι για τη διαμαρτυρία, το μαρκάρισμα ξαναλέω. Mm. Είναι τα παράπονα των Ερυθρόλευκων, που όμως είναι άσχετα με την αγωνιστική εικόνα. Δεν κρύβονται δηλαδή πίσω από την αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού και δεν στέκομαι στο δεύτερο ημίχρονο. Όπου το δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ήταν άπαντες, οσοι παρόντες.
12: Σοκαρισμένοι, ναι.
13: Ήταν οσοι παρόντες.
12: Κοίταξε, μια κουβέντα είναι αυτή για το πρώτο ημίχρονο και άλλη κουβέντα είναι για το πώς ο Ολυμπιακός επέλεξε να παίξει αυτό το παιχνίδι. Επέλεξε να παίξει αυτό το παιχνίδι περισσότερο για να μην γκρινιάζουν τα αποδυτήριά του παρά για να πάρει το μάτς. Εγώ αυτή την εικόνα έχω.
13: Κοίταξε, στα δικά μου μάτια ο Ολυμπιακός των πρώτων δύο αγωνιστικών είχε διαφορετικό πρόσωπο. Και τι εννοώ διαφορετικό πρόσωπο? Με την μπάλα κάτω να απειλήσουμε σωστά και όπως πρέπει, όπως μπορούμε με τους παίκτες που έχουμε. Το χθες το Βόλο στο πρώτο ημίχρονο δεν το είδα. Χθες, γιατί ήταν η επιλογή της ενδεκάδας τέτοια, όπου είδαμε πολλούς περσινούς παίκτες.
12: Πώς θα μπει η μπάλα κάτω, ρε Νίκο, με τον Έσε και τον Γκαρσία στα χαφ και τον Τσικίνιο εξτρέμ?
13: Αυτό λέω. Γιατί κακά τα ψέματα, Ολυμπιακός ήταν με την μπάλα κάτω και με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα, όπου ήταν πολύ λιγότερες οι σέντρες για να αναζητήσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, αλλά ήταν άλλοι παίχτες μέσα. Αυτό ακριβώς. Επέλεξε μια ενδεκάδα με τη Λίμπαρ το Σάββατο, που δεν είχε αυτή τη δυνατότητα να παίξει με την μπάλα κάτω, και είδαμε έναν Ολυμπιακό που θύμιζε πολύ περισσότερο, ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο, τον περσινό Ολυμπιακό παρά το φετινό Ολυμπιακό, που θα μπορούσαμε να δούμε να δίνει συνέχεια στην εικόνα με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα. Αλλά ξαναλέω, αυτή είναι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, και στον Ολυμπιακό δεν κρύβονται πίσω από τις αποφάσεις και ότι ο Τζίλος δεν έβγαλε δεύτερη κίτρινη και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά το ότι στο πρώτο ημίχρονο προβληματίστηκαν.
12: Είναι πρόσφατες οι δηλώσεις, του Βαγγέλη Μαρινάκη στο περιθώριο της κλήρωσης στο Μονακό, που είχε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα που θα παίζει με σέντρες και γιόμες και το καθεξής. Δεν είναι τέτοια ομάδα.
13: Και έχει και παίχτες να το κάνει αυτό.
12: Λοιπόν,
13: να
12: μην
13: παίζει με. Ναι.
12: Και βλέπουμε την δεκάδα στο Βόλο, ας πούμε, και λέμε: οκ, okay, τι γίνεται εδώ.
13: Και γι' αυτό είδαμε αυτή την εικόνα. Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα στα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός μάγεψε. Όχι. Αλλά ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στο Βόλο. Με την μπάλα κάτω να προσπαθήσει να παίξει στο ποδόσφαιρο, να μην ψάχνει συνέχεια με σέντρες να απειλήσει δεξιά και αριστερά. Αυτό λέω. Αυτό είναι το δεδομένο. Και όλα έχουν την εξήγησή τους. Επέλεξε μια ενδεκάδα ο Μεντιλίμπαρ που δεν μπορούσε να παίξει με την μπάλα κάτω. Και το ξέρουμε από πέρσι αυτό. Και όσο και αν σε κάποιους φαίνεται, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αν δεν έχουν δει τον αγώνα, επειδή ανέφερε στο δίδυμο Έσεν Γκαρσία, νομίζω ότι ο αδύναμος κρίκος σε αυτό το δίδυμο ήταν ο Έσεν. Δεν ήταν ο Γκαρσία.
12: Mm-hmm.
13: Δεν λέω ότι ο Γκαρσία πρέπει να παίζει βασικός. Έχει παίχτες ο Ολυμπιακός για να μείνει ο Γκαρσία τέταρτος, πέμπτος στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, όπου τον κράτησε στην ομάδα. Για τέταρτο, πέμπτο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούν περισσότερο με την εικόνα του Έσεν. Δεν είναι αυτός που πραγματικά είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Αύριο έχει το παιχνίδι με τον Βόλο, θα δούμε πολύ πιθανόν και τον Πουέρτα να αρχίσει να παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής, γιατί έτοιμος είναι, έτοιμος από βαθμό, έτοιμος από ψυχή.
12: Ναι, εγώ τον περίμενα, ας πούμε, τον Πουέρτα να παίξει δεύτερο.
13: Εγώ περίμενα και τον Φορτούνι. Αλλά ήρθαν υποχρεωτικές αλλαγές, ήρθε η υποχρεωτική αλλαγή, ήρθε η δεύτερη του Ρόκα. Ήρθε τον γκολ, φαντάζομαι άλλαξε τα πλάνα του με τη Λίμπαρ, αλλά εγώ το Φορτούνι τον περίμενα. Γιατί ο Φορτούνις έχει δείξει ότι τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει την ικανότητα να ξεκλειδώσει αντίπαλες άμυνες.
12: Και ξέρεις, είναι παιχνίδι ειδικών συνθηκών, παιδί μου, εκεί λες. Ένα στημένο, ένα καλό κόρνερ, ένα φάουλ έξω από την περιοχή, μια καλή μεταφορά της μπάλας μέσα στην περιοχή. Είναι πράγματα ξέρεις που λες, γι' αυτό τον έχω το ποδοσφαιριστή. Οκ, okay. Δεν θα έχει καλό αμυντικό transition, δεν θα έχει καλή τακτική συμπεριφορά, αλλά θα έχει αυτά τα πράγματα που μας λείπουν.
13: Ακριβώς, που λείπουν στον Ολυμπιακό. Ναι. Όχι πράγματα που λείπουν στο μυαλό μου, φαίνεται ότι λείπουν στον Ολυμπιακό. Και ήταν πολύ πιο ωραίο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Φορτούνι στην πρεμιέρα, για παράδειγμα, με τον Ατρόμητο. Ξαναλέω, δεν θα ξεκινάει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού από το Φορτούνι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχουν παιχνίδια όπου ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με την ποιότητά του μπορεί να λύσει τα προβλήματα των ερυθρόλευκων. Απλά πράγματα.
12: Αυτό για τον τερματοφύλακα από τη Ρωσία.
13: Για τον τερματοφύλακα από τη Ρωσία το κοιτάει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Ρώσους, αλλά όχι για τώρα.
12: Uh-huh.
13: Τώρα έχει τερματοφύλακα, ούτε μεταγραφές μπορεί να κάνει και να τις δηλώσει στην Ευρώπη. Το Γενάρη ίσως, για το καλοκαίρι ίσως, ναι. Αλλά γράφουν πολλά στη Ρωσία για τον Ολυμπιακό, γι' αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη.
12: Ωραία.
13: Θα δούμε τώρα και τις επιλογές αύριο με τον Βόλο. Στο κύπελο, όπου θα υπάρχει rotation, γιατί και το Σάββατο έχει πάλι αγώνα Ολυμπιακός με τον Όφη στο Καραϊσκάκης, και μετά ακολουθεί και Τετάρτη η Αγιελόνια για το Europa. Άρα έχει συνεχόμενα παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, και θα χρειαστεί να ανοίξει το rotation ο Μεντιλίμπα.
14: Ο Ρόκα εξάρθρωση, άρα μετά τη διακοπή, ναι. Ο Πιρόλα.
13: Ο Πυρόλας σήμερα θα ξέρουμε.
12: Ενοχλητικά
13: έχει γλιτώσει τη θλάση.
12: Ναι.
13: Απλά παραπονιέται πολλές φορές ο Πυρόλα μέχρι τώρα και είναι μικρό το δείγμα γραφής, το χρονικό διάστημα που έχει ενοχλήσει συνεχώς, αλλά γλιτώνει τη θλάση. Θα το δούμε.
12: Μάλιστα.
13: Θα το δούμε και για τον Πυρόλα.
12: Ωραία.
13: Απλά φαντάζομαι ότι θα ανοίξει το rotation του Μεντιλίμπαρ με τους νέους παίχτες. Όχι τόσο με τους παλιούς, γιατί τους είδαμε τους παλιούς. Δεν τους μηδενίζω, δεν είμαι αχάριστος για αυτά που έχουν προσφέρει, αλλά νομίζω ότι...
12: Δεν είναι θέμα χαριστίας, Νίκο, είναι θέμα εξυπηρέτησης ενός πλάνου που μοιάζει λογικό και ορθολογικό, καταλαβες. Για κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Είναι αυτό, δεν είναι κάτι περισσότερο, ας πούμε. Δεν είναι θέμα χαριστίας ή αγνωμοσύνης.
13: Ναι. Μη φανεί ότι με τα λεγόμενά μου μηδενίζω την προσφορά κάποιων παικτών στην ομάδα.
12: Ναι, όχι, είναι θέμα τι θέλω να κάνω στο γήπεδο και πώς θα το πετύχω αυτό.
13: Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πώς θα το πετύχει. Γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε το 3 στα 3 και δεν το κατάφερα. Ήθελε να πάει με το απόλυτο μέχρι τη διακοπή. Στράβωσε στο Βόλο. Και στράβωσε στο Βόλο με το Βόλο να έχει μια τελική συναιστεία.
12: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη είναι το Α και το Ω, είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές σημεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.
0: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
19: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
20: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
21: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε στο Θεσσαλονίκη, φίλε. Πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο να μας πει πόσο κακό έχει κάνει στον Άρη αυτή η εμφάνιση με την ΑΕΚ. Γιατί ο Άρης, φίλε, στο τέλος της εβδομάδας έχει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τι κάνετε, κύριε Σαββόπουλο, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Εντάξει, είναι βαρύ το σκορ, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε. 5-0, το οποίο θα μπορούσε να είναι και πιο βαρύ. Mm-hmm. Να έχει και μεγαλύτερη έκταση ο δείκτης, γιατί χαμένο πέναλτι, ακυρωθέν γκολ για offside με χρήση του VAR, τρεις αποκρούσεις του Βέλιο. Γενικότερα είχε πέρασε δύσκολες στιγμές ο Άρης από ένα σημείο ειδικά και έπειτα και κινδύνευσε με μια πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν να γίνει ακόμη χειρότερο το πράγμα δηλαδή και να είναι και πολύ πιο δύσκολο όσον αφορά τη διαχείρισή του. Ήρθε μετά από δύο συνεχόμενες νίκες που είχαν φτιάξει λίγο το κλίμα, είχαν καλλιεργήσει για κάποιες προσδοκίες και αυτό το βαρύ σκορ έρχεται λίγο να επαναπροσδιορίσει την κατάσταση για τον Άρη, ο οποίος φάνηκε ανέτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι, ίσως και λίγο απροετοίμαστος, ίσως και λίγο αδιάβαστος, γιατί κάθε παιχνίδι, κάθε αντίπαλος δεν είναι ίδιος, νομίζω το καταλαβαίνετε και εσείς καλύτερα, ίσως ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση, όλα αυτά είναι που πρέπει να διδαχθεί ο Άρης από αυτή την αναμέτρηση, διότι ακολουθεί, όπως πολύ σωστά είπες, Βάη, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την επόμενη Κυριακή. Βέβαια υπάρχει μεσοβδόμαδα και μάτς κυπέλλου με τον Αστέρα την Πέμπτη, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη. Αλλά υπάρχει και ένα παιχνίδι που είναι το τοπικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, που και αυτός είναι πληγωμένος και καταλαβαίνει κανείς ότι από το αποτέλεσμα, από την εμφάνιση, από την εικόνα και μια εβδομάδα μετά από ένα τόσο τραυματικό παιχνίδι θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες το μάτς αυτό, και το ξέρουν νομίζω όλοι στον Άρη ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το παιχνίδι πολύ νωρίς στη σεζόν. Εντάξει, νομίζω ότι γενικότερα δεν τράβηξε και φάνηκε αφενός το ότι ο Άρης δεν έχει αυτό το βάθος που θα έπρεπε να έχει στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει, λείπει ένας ακόμη κεντρικός
0: αμυντικός. Συζητάγαμε όμως όλο το καλοκαίρι αυτό, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, το θα μπορούσε δηλαδή τώρα τα πράγματα χθες να ήταν λίγο διαφορετικά. Την άποψη ότι παίζει ο Γένσεν το παιδί, δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε, προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Και απέναντι σε ένα αντίπαλο που παίζει με δύο φορ, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, φάνηκε ειδικά στο δεύτερο γκολ ότι δεν την ξέρει τη θέση ο Γένσεν. Αναδεικνύει λίγο παραπάνω το πρόβλημα και το ότι πρέπει μέσα στη βδομάδα αυτή μέχρι τις 15 που λήγουν οι μεταγραφές να αποκτηθεί ένας κεντρικός αμυντικός για να πλαισιώσει Φαμπιάνο και Σούταλο, για τον οποίο τον Κοράτη νομίζω ότι okay, είναι παρά το βαρύ σκορ, νομίζω ότι έδειξε ότι είναι ένας κανονικός στόπερ. Έδειξε ότι όταν είχε την μπάλα στα πόδια του είχε μια ηρεμία, γρήγορος, με σχετικά καλές τοποθετήσεις. Δεν είναι το βαρύ στόπερ, δηλαδή αυτός που θα προκαλέσει το φόβητρο, ο γκώδης στόπερ δηλαδή, αλλά είναι πιο τελικάτος δηλαδή, αλλά έδειξε ότι σύν το χρόνο μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση στο κέντρο της άμυνας, και το ζητούμενο πλέον για τον Σούταλο είναι το πώς θα δέσει με τον Φαμπιάνο, γιατί σε πρώτη φάση από την Κυριακή δηλαδή θεωρώ και το μάτι της Τούμπας αυτή θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και επομένως θα πρέπει να τους δούμε πώς θα παίξουν και πώς θα δέσουν μαζί. Αλλά εμένα δεν μου... μπορώ να σας πω ότι ίσως ήταν και καλύτερος από το περίμενα για πρώτο παιχνίδι και ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι ο Σούταλο. Εκεί που φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πρόβλημα ξεκάθαρα είναι στη μεσαία γραμμή ο Μπασίρου, παρά το ότι είναι σχεδόν ένα δίμηνο εδώ, δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο νομίζω που θα ήθελε και ο ίδιος και ο προπονητής και η ομάδα. Κάνει τα πολύ τους βασικά, αλλά δεν είναι ακόμη επιδραστικός στο παιχνίδι του Άρη. Ο Γόγκλα από το χειρουργείο και έπειτα θα χρειαστεί το χρόνο του, φάνηκε όταν μπήκε στο μάτς, ήταν πραγματικά αγνώριστος, δηλαδή χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΚ, ήταν εκτός κλίματος εντελώς ο Γόγκλα, και αυτό είναι πρόβλημα γιατί μιλάμε για τους δύο χαφ του Άρη, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και το Ράτσι, ο οποίος κάποια στιγμή από ένα σημείο και έπειτα, παιδιά, στο μάτς κρέμασε από το πάνω κάτω, γιατί είναι και ένα βαρύ κορμί και δεν μπορεί να τρέχει επί 90 φεύγα λεπτά, δεν είναι η δουλειά του αυτή. Και εκεί πρέπει να βρει μια ισορροπία ο Άρης, από τη στιγμή που φαίνεται ότι ούτε και ο Μανού Γκαρθία ακόμη είναι στο επίπεδο να υποστηρίξει ένα 90 λεπτό, και κυρίως να είναι ο Μανού Γκαρθία όταν έφυγε για το MLS. Αυτή την εικόνα έχουμε δηλαδή, αλλά αυτή η εικόνα απέχει λίγο ακόμη με βάση τα δύο παιχνίδια που τον έχουμε δει να αγωνίζεται. Εγώ βλέπω επίσης ότι ίσως χρειάζεται και ένας παίκτης αριστερά στην επίθεση, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Από τη στιγμή που ο Δόνης είναι απενεργοποιημένος και είναι υπατμόν, από τη στιγμή που ο Αλφαρέλα επίσης είναι και αυτός εκτός. Παίζει ο Γιαννιώτας, ο Παλάσιος, εντάξει, βάλε τα έχουμε πει.
0: Δεν μπορεί, δεν μπορεί να παίξει αριστερά. Αριστερά. Δεν μπορεί.
2: Εντάξει, ταλαιπωρήθηκε το παιδί, μπορεί.
0: Αυτή είναι η συζήτηση που την κάναμε από την ώρα που πήρε τον Παλάσιος ο Άρης. Και λόγω της παρουσίας του Καρέ.
2: Ναι.
0: Έχει δύο πολύ καλούς ποδοσφαιριστές να παίζουν στην ίδια θέση.
2: Ακριβώς. Επέλεξε να τον βάλει αριστερά, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει γενικότερα ο Παλάσιος, αν συνεχίζει να παίζει αριστερά. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, να χωρέσουν όλοι με κάποιο τρόπο, να βρει τη μαγική συνταγή ο προπονητής του Άρη για να αξιοποιήσει και τον Παλάσιος, διότι διαφορετικά θα πρέπει να αποκτηθεί ένας παίκτης για μένα στα αριστερά. Εκτός αν αποφασίσει να πάρει κάποιον από τους επιθετικούς και να παίξει αυτός αριστερά, που δεν είναι και αυτό λύση, θα είναι λύση ανάγκης. Άρα θεωρώ, δηλαδή, για να καταλήξω, ότι μπορεί μέχρι το τέλος των μεταγραφών, εκτός από στόπερ που θεωρώ δεδομένο θα πάρει ο Άρης και πιστεύω θα τον πάρει μέσα στην εβδομάδα, ίσως αποκτήσει και έναν αριστερό εξτρέμ. Ανάλογα με το αν θα αποχωρήσουν και κάποιοι από το ρόστερ.
0: Ωραία. Εδώ θα είμαστε, φίλε, και θα παρακολουθούμε τις εξέλιξεις. Ευχαριστούμε.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Βεβαίως, κάτι να σας πω, ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μπαίνει στο παιχνίδι με μοναδικά δώρα στην Big Win. Παίζει προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Για πάμε τώρα για την βόλτα μας στο εξωτερικό. Εκεί όπου συνεχίζει ο Τζόλης να κάνει τα κόλπα του τα ωραία, οδηγεί την Arsenal. Ρε, τι γίνεται. Λέγαμε αν θα καταφέρει να είναι στον εργό rotation και είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης της Arsenal αυτή τη στιγμή. Βασικούρα και ο πιο επιδραστικός. Ποιος είναι ο Τυρακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε. Πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά.
1: Πολύ καλά.
2: Ωραία, πολύ καλά.
1: Έμεινε και 90 λεπτά στο παιχνίδι. Δηλαδή έκανε τις αλλαγές του και έβγαλε και τον Χάβερτς, έβγαλε και τον Έντεγκαρντ, έβγαλε και τον Σάκαλα. Τον άφησε τον Τζόλι 90 λεπτά μέσα. Δείγμα ότι έβλεπε από αυτόν αυτά που ήθελε. Τώρα πιθανώς να μην τον χρησιμοποιήσει στο μεσοβδόμαδο στην Ευρώπη, έτσι. Ή να τον βάλει αργότερα. Γιατί πρέπει να κάνει. Αλλά έχει τόσο καλό ρόστερ, παιδί μου, Άσης, να το βλέπεις χθες. Επίσης προηγήθηκε με το γρήγορο γκολ του Ρότζερς η Τσέλσι, η οποία ήταν πολύ καλή, ήταν πολύ ανταγωνιστική και έχει πολλά θετικά που μπορεί να κρατήσει ο Αλόνσο. Αλλά δεν είχε σε καμία στιγμή, ρε παιδί μου, την αίσθηση ότι δεν θα το γυρίσει η Άσης.
0: Δεν είχε σε καμία στιγμή την αίσθηση ότι ελέγχει το παιχνίδι η Τσέλσι. Και ναι, αυτό συμβαίνει επειδή τρώει πάρα πολύ εύκολα γκολ.
1: Ναι, τρώει εύκολα γκολ και ισοφαρίστηκε. Όταν ισοφαρίστηκε πια, ήξερες ότι το μάτς αργά ή γρήγορα θα το πάρει Arsenal. Ωστόσο, ωραία τα λέμε εκ των υστέρων, αν το Πέδρο Νέατο το σούτ στο 45-3 πήγαινε μέσα και πήγαινες πάλι με ένα 2 στην πλάτη, στο ημίχρονο, δεν ξέρω, πιθανώς θα αντιδρούσε η Arsenal και στο δεύτερο. Αυτό το γεμάτο ρόστερ της μου κάνει διαφορά. Ο Χάβερτς είναι ο Χάβερτς που κάποτε πλήρωσε τα λεφτά η Chelsea στη Leverkusen για να τον πάρει. Αυτά έβλεπε κάποιος τον Χάβερτς τότε του πιτσιρικά της Leverkusen, που το παιδί ξεκίνησε με προβλήματα στην Chelsea γιατί είχε περάσει ένα πολύ βαρύ κορονοϊό. Ωστόσο εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το γκολ του στον τελικό το 21 με την Chelsea, με την City στο Πόρτο. Είναι γενικά η παρουσία του στην Chelsea ήταν καλή, αλλά στην Arsenal νομίζω ότι βρήκε πλήρως το ρόλο του. Χθες ήταν με διαφορά ο κορυφαίος του γηπέδου. Οι εμπνεύσεις που έχει, η πάσα που κάνει ο Τζόλι στον Έντεγκαρντ, αφήνει την μπάλα ο Χάβετς, η έμπνευση αυτή του Χάβετς είναι που κάνει το υπόλοιπο γκολ. Και βέβαια ο Έντεγκαρντ που δεύτερη φορά βρίσκεται έτσι μέσα στη σεζόν απέναντι σε τερματοφύλακα, ήταν με τη City το προηγούμενο, εκτέλεσε και το προηγούμενο καταπληκτικά στο Community Shield και χθες. Πέρσι είχε ένα γκολ τη σεζόν και τώρα έχει ήδη 3. Γενικά η Arsenal ήταν πολύ καλή. Αλλά θέλω να πω ότι και πάλι η Chelsea έχει πολλά θετικά να κρατήσει από το χθεσινό παιχνίδι. Τώρα, στα υπόλοιπα πολύ γρήγορα στην Αγγλία, αυτό που κρατάμε είναι ότι η United τρώει πολύ εύκολα γκολ. Ναι, αυτό το σου που με την ανάλυση συνήθως στο 90-5 πάει στην εξέδρα, δεν πάει στα δίχτυα, αλλά και πέρσι πολλές φορές την πάτησε έτσι. Έκανε η Liverpool την νίκη την Παρασκευή με 2-0 στο 1 το λεπτό και έμεινε 2-0 το μάτς. Αλλά είχε έναν Ίσακ τουλάχιστον που θύμιζε τον Ίσακ της Newcastle. United και Liverpool πάντως, ελλείψη των υπολείπων να τις κυνηγήσουν νομίζω θα είναι στην πεντάδα, γιατί η τριάδα μοιάζει ήδη από πολύ νωρίς ότι είναι το Arsenal City Chelsea, Arsenal Chelsea City, βάλτε το όπως θέλεις, αλλά την Arsenal λόγω τη βάζω δεδομένα ξανά πρώτη. Πολύ νωρίς, ναι, το καταλαβαίνω, αν συζητάμε με πολλούς τραυματισμούς μέσα στη σεζόν, με θέματα. Αλλά δεν μπορώ να δω πως η Άρσεναλ δεν θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Ξέρουμε τι να πω. Τώρα, να φύγουμε από την Αγγλία. Στην Αγγλία να σταθούμε, μάλλον ή να μην φύγουμε. Γιατί ο μόνος που δεν έχει δεχθεί γκολ από όλους τους τερματοφύλακες της Πρέμιερ είναι ο Τζολάκης. Η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτό, αν το έλεγες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα μετά από 3 παιχνίδια, παιδιά, μία ομάδα μόνο δεν θα έχει δεχθεί γκολ, θα σου λέγανε όλοι Άρσεναλ. Και είναι η Χαλ και είναι ο Τζολάκης και μπράβο του. Είναι ήδη 7 βαθμοί στο σακούλι για τη Χαλ. Μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει η Χαλ να μείνει στην κατηγορία. Αλλά και μόνο που έχει ξεκινήσει έτσι ψυχολογικά είναι πολύ σημαντικό. Για το παιδί είναι, δεν το συζητάμε έτσι. Τρομερό.
0: Ήδη συζητιέται ως η κλοπή του μάνατζερ του παιχνιδιού, μάνατζερ της Premier League.
1: Ναι, ναι, ναι, όποιος το σκέφτηκε, ναι. Τι να πω. Εντάξει, όποιος και στην Ελλάδα πάντως σκέφτηκαν κάποιοι ως Έλληνα, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη επιλογή που θα κάνεις. Όποιος το έχει κάνει, μπράβο του. Στην Ιταλία η ανατροπή που κάνει η Ίντερ με την Νάπολη και η εικόνα που είδα χθες το βράδυ στο Γιουβέντους Μίλαν, νομίζω από τώρα και εκεί μπορούμε να πούμε ότι πολύ δύσκολα η Ίντερ. Δηλαδή αν έτσι βρίσκεται πίσω στο σκορ απέναντι σε μία από τις διεκδικήτριες και δεν είναι καλή εμφάνιση της Ίντερ σε αυτό το μάτς και το γυρίζει και το κερδίζει, όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή απέναντί της είναι σε μειονεκτική θέση.
2: Ρώμα.
1: Η Ρώμα πολύ καλή και ωραία ανατροπή και ωραία νίκη.
2: Αλλά λες ότι δεν είναι.
0: Είναι η Ρώμα, ρε Μιχάλη, όμως. Δηλαδή...
2: Και δεν είναι μωρέ, είναι και.
1: Δεν νομίζω ότι η Ρώμα μπορεί να απειλήσει για πρωτάθλημα, ρε εσύ, την Ίντερ. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο το πώς έχει ξεκινήσει. Είναι φοβερό.
0: Για να γκρινιάζει ο Καρπετόπουλος είναι η Ρώμα. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι ωραίο πώς έχει ξεκινήσει ξανά ο Δουβίκας και η Κόμο, έτσι. Μεγάλη νίκη με την Τζένοα έξω. Είναι τα παιχνίδια τα οποία περιμένεις μια ομάδα της κλασικής τετράδας να τα κερδίζει εύκολα, να πηγαίνει και να κάνει το 1-3.
0: Λίγο σιγά σιγά θα πρέπει να λέμε ότι η Κόμο είναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή, αλλά πολλές φορές αυτές οι ομάδες όλες περνάνε το λεγόμενο σύνδρομο της δεύτερης σεζόν. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά του πολύ καλού δεν είναι τόσο καλές. Για να το δούμε. Ναι, γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Και η Μπάγερ μετά από 59 παιχνίδια γενικά δεν σκόραρε. Αυτό και αν ήταν έκπληξη το Σάββατο. Το να μην κερδίσει μπορεί να συμβεί. Να έρθεις 2-2, να σου βάλει δύο γκολ η Σάλκε, να βρεις και εσύ δύο, να μην βρει γκολ καν η Μπάγερ σε παιχνίδι. Αυτό, ρε παιδιά, είναι εντάξει, οκ. Okay. Και στην Ισπανία είχαμε πρώτη ήττα του Μουρίνιο στην επιστροφή του για τη Ρεάλ από την Πέτης. Και η Βαρσελόνα που έκανε περίπατο με τη Βαλένθια.
0: Όσο περνάνε οι μέρες, τόσο πιο λάθος μοιάζει η επιλογή της Ρεάλ απέναντι σε αυτή την Μπαρτσελόνα να πάρει το Μουρίνιο προπονητή.
1: Να πάει με ιδέες μου μετά από 20 χρόνια. Sorry. Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, αλλά σίγουρα η Μπαρτσελόνα χωρίς Λεβαντόφσκι και με ψευδεστία είναι fan του Watch. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Είναι καλύτερη, κακά τα ψέματα.
2: Αλλά είναι σίγουρα πιο φαν του κόσμου.
1: Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως σπουδαίος ήταν ο Λεβαντόφσκι, έτσι.
0: Καμία περίπτωση, βέβαια.
1: Αλλάζεις αναγκαστικά λόγω της ταχύτητας του παιχνιδιού, αλλάζεις επίπεδο. Αυτή είναι η ιστορία μας. Να συμπληρώσω εδώ ότι δεν περίμενα να συντριβεί τόσο εύκολα η Ατλέτικο. Το 3-0 δηλαδή για Ατλέτικο ήταν με κάτω τα χέρια. Ατλέτικ. Ναι, πολύ καλή ομάδα είναι η Ατλέτικ. Και μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε στη μέρα της. Αλλά η Ατλέτικο κάτι δείχνει ότι έχει θέμα.
0: Καταρχάς της έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά η ιστορία με τον Άλβαρες. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά της έχει κάνει. Έτσι. Βγαίνει ο Σιμεώνε, ασχολείται με αυτό όλη τη μέρα, λέει είναι τελευταία σου ευκαιρία. Αυτό μεταφέρεται και στα αποδυτήρια. Εντάξει, μια μικροκοινωνία.
1: Όλο αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
0: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά αυτή η ιστορία. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και το έχει ξαναπεράσει τον Κρισμάν. Το έχει ξαναπεράσει τον Κρισμάν η Ατλέτικο.
1: Το έχει ξαναπεράσει.
0: Να έχει αντισώματα δηλαδή.
1: Και δεν τις έχει. Ναι. Ναι, και δεν τις έγινε τελικά από ό,τι φαίνεται μάθημα. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Να είστε καλά κύριε. Καλή εβδομάδα και καλή αρχή στο Champions League.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή να το δεις μετά από χρόνια λίγο χαλαρός.
2: Μετά από 12.
1: Θα σου λείψει τις πρώτες εβδομάδες, το λέω δεδομένα. Αλλά μετά η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά θα την απολαύσει, να ξέρεις.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν θα μου λείψει τις πρώτες εβδομάδες ή αργότερα. Τις πρώτες εβδομάδες νομίζω ότι.
0: Θα το απολαύσεις.
2: Ναι, λίγο στο καναπέ θα περάσω καλά. Νομίζω αργότερα θα μου λείψει, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει. Αυτά θα είναι. Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τσόχο.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και μετά έχουμε τον Καρπετόπουλο. Οπότε λοιπόν μένετε συντονισμένοι εδώ στον BWIN Sport FM στους 94,6.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε σε γραμμή,

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τα τελικά πλάνα του για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League με τη ΛΑΣΚ στην All-Win Arena καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα σκέφτεται ο Σέρβος τεχνικός που στις 4 και 4 θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου, ενώ μια ώρα αργότερα είναι η τελευταία προπόνηση της Ένωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού από τον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή που θα τον κρατήσει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Rotation αναμένεται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αυριανό ματς κυπέλλου με τον Βόλο Έλαμπετ με πιθανό ντεμπούτο που έρτα ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Πέντερσεν. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρεία νίκη επί του ΠΑΟΚ για το 2-2 στη Στοίχημαν Super League. Στην εξαναβολής αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ στρέφονται οι πράσινοι. Ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ που εάν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Την πρώτη του προπόνηση με τον δικέφαλο του Βορρά θα κάνει σήμερα ο Ντιέγκο Κώστα. Στις επόμενες προπονήσεις θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα του Άριο Φαμπιάνο εν ώψη του μάτς με τον Αστέρα Σάκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη σκέψεις να αποκτηθεί και ένας αριστερός εξτρέμ. Σε μια ακόμη προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα βρήκε με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε. Ο Βενεζουελάνος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ομάδα του Ισραήλ. Είμαι εδώ για τους παίκτες που είναι στην ομάδα μας και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτούς, η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα σε ερώτηση για την υπόθεση του walk-up μετά την νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα στο τουρνουά της Κρήτης. Προφανώς αυτή τη στιγμή η ετοιμότητα της ομάδας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, πρόσθεσε. Εκτός συνέχειας του US Open έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από

τον Αμερικανό και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη Μπεν Σέλτον στη φάση των 16. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα Φάμπιο Γκρόσο επίτα από μόλις 3 αγωνιστικές στη Σέριε Α, με την ομάδα να μετράει ισάριθμες ήττες. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος είχε αναλάβει τους Βιόλα τον Νοέμβριο του 2025. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζήγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Γουιντάντ Καζαμπλάνκα, ο 33χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Μποταφόγκο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, ο έμπειρος forward σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Την περσινή σεζόν με τη Μονακό, ο 35χρονος ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς και ενδεχομένως αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, όπως αναφέρεται. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 10 λεπτά μετά τις 12. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM. Θα είμαστε παρούλα μες τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Παναγιώτης Μπουρνάς για την ακρίβεια. Λοιπόν, αλλά μου αρέσουν αυτά τα κύριε Παναγιώτη και κύριε Πάνο και τα λοιπά. Ο Σωτήρης Ταμπάκου στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Τόνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κύριος Πανούτσος δεν θα έρθει και σήμερα. Δεν είναι στα φέρξη παραλιακής. Δίνει τη μάχη του. Παρέα μου κάνετε εσείς. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova, η οποία Nova σας θυμίζει, όπως σας έχω ξαναπεί πολλά και διάφορα μέσω αυτής της εκπομπής. Σήμερα σας επισημαίνω ότι σας περιμένει η Nova στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίζετε από κοντά την ομάδα της Nova, ανακαλύπτετε τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy, για να το πω σωστά, Zen Flip 8. Όλα αυτά φυσικά απολαμβάνοντας και τα μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lamp. Ωραία βόλτα, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, το ξαναλέω, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στο κέντρο Metropolitan Expo. Για περισσότερα στο nova.gr. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα? Να πούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2-195-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορείτε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και γνωρίζετε βέβαια και τη διαδικασία μέσω της οποίας μας στέλνετε μηνύματα. Προϋποθέτει μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr. Αφού δείτε τις ημέρες όπως κάνω και εγώ, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά η σελίδα που ανοίγει, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα, χρήσιμο πολύ ειδικά για εσάς που είστε στο εξωτερικό, και βέβαια να μας στέλνετε μέσω αυτής της σελίδας και μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την εκπομπή, για τις συζητήσεις που κάνουμε με τους reporter. Απαντάω σε αυτά, αν κάτι νομίζω, αν κάπου μπορεί να είμαι χρήσιμος, σπεύσατε. Λοιπόν, τρέχει η τρίτη αγωνιστική, που ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα, με το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Ενδιαφέρον παιχνίδι, πρέπει να πω, γιατί και οι δύο ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Τρίτη αγωνιστική είναι. Αλλά όταν βλέπεις, για παράδειγμα, τον Πανετολικό πρώτο στη βαθμολογία, καταλαβαίνεις ότι πρέπει κάτι να κάνεις καλύτερο ως Αστέρας και ως Ηρακλής. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ένα πρωτάθλημα που επιτρέπει στον καθένα να κάνει όνειρα διακρίσεων, και αρκεί να είναι σοβαρός και να κάνει αυτά που πρέπει. Πράγμα που δεν έχουν κάνει για την ώρα ούτε ο Αστέρας, που δεν έχει νίκη στα πρώτα παιχνίδια, ούτε ο Ηρακλής, που έχει μια ισοπαλία. Να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το μάτς. Τα υπόλοιπα τα είδαμε. Θέλω να πω ότι αυτή ήταν η αγωνιστική που είχε δύο στη θεωρία πολύ μεγάλα παιχνίδια. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ που στα προηγούμενα χρόνια ήταν για τον Παναθηναϊκό μια πραγματική δοκιμασία. Ο ΠΑΟΚ του είχε κάνει του Παναθηναϊκού διάφορα χουνέρια. Και ο Παναθηναϊκός όμως. Θυμίζω ότι πέρσι του στήχησε του ΠΑΟΚ η ισοπαλία που έφερε στη Λεωφόρο, ενώ είχε προηγηθεί και με 0-2 τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Και από εκεί ξεκίνησε για μένα το ντόμινο των προβλημάτων του ΠΑΟΚ που τώρα τα έχει μπροστά του. Δηλαδή, αν είχε έρθει δεύτερος ο ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα θα είχε προπονητή ακόμα τον Λουτσέσκου, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Δεύτερον, θα είχε παίξει στα προκριματικά του Champions League, και αν είχε καταφέρει να περάσει, έστω στα play-off, ενδεχομένως να είχε ακόμα τον Κωνσταντέλια. Με ίσως και αν και αυτά δεν γίνεται, αλλά θέλω να πω ότι ό,τι είχε συμβεί στο φινάλε του περασμένου πρωταθλήματος, του προηγούμενου πρωταθλήματος, είναι κάτι το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ το βρίσκει μπροστά του. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, το εφετινό του πρωτάθλημα δυσκόλεψε πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, από το πώς ολοκληρώθηκε το προηγούμενο. Υπήρχε λοιπόν αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ ενδιαφέρον, και το μάζ βέβαια της ΑΕΚ με τον Άρη, γιατί ο Άρης, όσα προβλήματα και να έχει τα τελευταία χρόνια, όσο κακός και να ήταν πέρσι, είναι πάντα εκεί στην πεντάδα, ας πούμε, των ομάδων του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τον τρόπο της να δημιουργεί προβλήματα στους μεγάλους. Θυμίζω ότι πέρσι, σε μία από τις μάλλον περισσότερο, ας πούμε, ανώνυμες χρονιές του Άρη, μια χρονιά που θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, γιατί δεν είχε να θυμηθεί ο Άρης τίποτα, δηλαδή στη διάρκεια της πέρσινης χρονιάς. Δεν είχε καν, όπως σε άλλες περιπτώσεις, δώσει μια μάχη για την παραμονή που σίγουρα, ας πούμε, σε τσιτώνει, δημιουργεί συσπήρωση, κάνει τη χρονιά δραματική. Η πέρσινη χρονιά του Άρη δεν είχε τίποτα. Ούτε Ευρώπη βγήκε, ούτε ήταν σε κάτι, ας πούμε, διεκδικητικός, ούτε στην τετράδα μπήκε. Κι όμως με τους μεγάλους είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο Βικελίδης και το θυμόμαστε. Όπα, ήρθε και ο Τσανάκας, πάει να πει έχουμε εξέλιξη. Τι έγινε?
1: Τι κάνετε? Καλώς. Λοιπόν, έχουμε την αποστολή να πούμε.
0: Ναι.
1: Με Γιάρεμτσουκ.
0: Με το Βόλο.
1: Για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο. Είναι, ναι, ο Πόποβιτς, ναι, ο Τσομπανίδης, ο Στουρνάρας, εντάξει, είναι ο Ορτέγκα εκτός, λογικό. Ναι. Ο Σάλιακας. Mm-hmm. Ο Σμαίλεβιτς, ο Κάρμο, ο Πέντερσεν, ο Ρέτσος, ο Μπρούνο, ο Τινιζιάνο, ο Κουτσογούλας, άρα είναι εκτός σίγουρα ο Πιρόλα. Ο Φορτούνης.
0: Μα νομίζω ο Πιρόλα θα μείνει και κάμπουσο καιρό έξω, έτσι κατάλαβα χτες.
1: Μυϊκό είναι, να δούμε τι ακριβώς είναι. Ναι, νομίζω έχει αποφύγει τη θλάση.
0: Ναι,
1: νομίζω. Θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι και ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Είναι η δεύτερη φορά που ο Πιρόλα έγινε αλλαγή για Μυϊκό.
1: Ναι, δεύτερη φορά φέτος.
0: Είναι εκτός ο Ντάνι, είναι μέσα ο Φίλης.
1: Είναι μέσα ο Φίλης, Τσικίνι, ο Μπακούλας, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Πουέρτα, Ζέλσον, Σα, Φορτούνης, άρα είναι έξω και ο Έσε. Και τριάδα μπροστά, ο Γιάρεμτσου, Κοσδότα Σίλβα και ο Γκονζάλες. Άρα, να δούμε και ποια άλλη είναι, μήπως ξεχνάω κάποιον. Σίγουρα Έσε, Γκαρθία. Εντάξει, ο Γκαρθία έπαιξε πρώτη φορά μετά από τρία,
0: ναι,
1: μετά από τρία σερί μάτς που ήταν, ναι, δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό. Ο Νορβηγός είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Απλά είναι το θέμα τώρα με τους νεαρούς.
0: Ο προπονητής είναι μέσα. Είναι.
1: Μέσα κανονικά.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα break. Άντε να το κάνουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Ξεκίνησα να μιλάω, με έκοψε και καλά έκανε ο κ. Τσανάκας που μας είπε για την αποστολή. Αλλά να τα πάρω τώρα με τη σειρά γιατί άφησα στη μέση. Λοιπόν, είχαμε δύο παιχνίδια αυτήν την αγωνιστική. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ και το παιχνίδι τη ΑΕΚ με τον Άρη, τα οποία για τα μέτρα του πρωταθλήματος μας ήταν μεγάλα παιχνίδια. Και οι δύο γηπεδούχοι κάνανε περιπάτους. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1 για λόγους. Δηλαδή το 3-1 είναι πάρα πολύ κολακευτικό για τον ΠΑΟΚ για λόγους, πώς να το πω, που είχαν να κάνουν έτσι με την ευκολία του μάτς, λέω εγώ. Δηλαδή χτυπήθηκε με μεγάλη χαλαρότητα ένα πέναλτι από τον Ταμπόρδα με το οποίο θα μπορούσε να πάει στο 3-0 ο Παναθηναϊκός, το πιασε ο Παυλένκα που είναι και σπεσιαλίστας. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο 3-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έπαιζε με παίχτη παραπάνω, είχε 75% κατοχή μπάλας. Δεν έπαιζε με παίχτη παραπάνω γιατί έγινε κάποιο διαιτητικό λάθος, δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά γιατί απλά ο ΤΤ βρήκε την άμυνα του ΠΑΟΚ ψηλά και άμα βρει η άμυνα ψηλά ο ΤΤ χαίρεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός με την ποιότητά του, την υπεροχή του, τα όπλα του κτλ. Έκανε περίπατο σε ένα παιχνίδι για αυτόν παραδοσιακά δύσκολο, στο οποίο για να βρεθεί ανάλογη νίκη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε. Εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε κερδίσει πολύ εύκολα ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, επιδόνει με ένα μεγάλο παιχνίδι του Χατζηγιοβάνη. Μετά όλα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και ειδικά τα παιχνίδια που είχε ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος ήταν πολύ ζόρικα. Τώρα, επειδή δεν έχω τα παιχνίδια μπροστά μου, πιθανότατα κάποιο υπάρχει στο οποίο ο Παναθηναϊκός κέρδισε, ας πούμε, σχετικά εύκολα. Αλλά είναι εξαίρεση σε ένα κανόνα που θέλει τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια τον δυσκολεύει πάρα πολύ. Ήταν άλλο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, αλλά ήταν και άλλο Παναθηναϊκός. Έτσι. Είχαμε ένα λοιπόν αυτό. Δύο. Για το Άρης, για το ΑΕΚ Άρης, θου κύριε φυλακίνητο στο ματί μου που λένε. Δηλαδή η νίκη της ΑΕΚ ήταν επιβλητική όσο δείχνει το τελικό 5-0, πιο εύκολη από όσο δείχνει το τελικό 5-0, και ήρθε ενώ η ΑΕΚ είχε και ένα μισάωρο περίπου, στο οποίο είχε σηκώσει το χέρι από το, συγγνώμη, είχε σηκώσει το πόδι από τον Γκάζι μετά το πολύ καλό της ξεκίνημα και το γρήγορο γκολ. Και έμοιαζε να παίζει με το μυαλό στη ΛΑΣΚ. Δεν ήταν έτσι. Όταν έγιναν οι αλλαγές του Νίκολιτς και κυρίως όταν έγιναν οι αλλαγές του Γρηγορίου, η ΑΕΚ έκανε πάρτι, έβαλε 5 γκολ. Ένα δεν μέτρησε από το ΒΑΡ για κάτι εκατοστά. Ένα πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ ακυρώθηκε από το ΒΑΡ επίσης γιατί ο Μάνταλος ήταν κάτι εκατοστά offside. Θέλω να πω δηλαδή ότι εν τέλει αυτό το 5-0, που είναι η δεύτερη πιο βαριά ήττα του Άρη, μπορεί να ήταν μέχρι και κολακευτικό για την ομάδα του Γρηγορίου που απέδωσε τα πάντα. Στην αλλαγή του, στην απουσία μάλλον του Φαμπιάνο και εγώ θα έλεγα και στην λίγο πειραματική του άμυνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό άλοθη, δεν είναι αυτό ο λόγος, ας πούμε, που μια ομάδα έχει 5 γκολ. Ο λόγος είναι ότι ο αντίπαλος παίζει πολύ καλύτερα. Αυτά τα δύο παιχνίδια σε συνδυασμό με ό,τι άλλο έγινε, δηλαδή με τον τραυματισμό του Ελκαμπή, με το στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο Βόλο, με το γεγονός ότι οι υπόλοιποι μοιάζουν όσο βελτιωμένοι και να είναι. Μερικοί είναι βελτιωμένοι. Ο Πανετολικός είναι βελτιωμένος. Ο Όφη είναι πολύ βελτιωμένος. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ό,τι και να γίνει, αυτές οι ομάδες θα είναι μακριά από τις πρώτες θέσεις στο τέλος. Όλα αυτά που μόνα τους δείχνουν ότι μόλις την τρίτη αγωνιστική υπάρχει ένα προβάδισμα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ εναντί των υπολείπων, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Γιατί η ΑΕΚ είναι βέβαιο ότι θα παίξει καλύτερα από πέρσι. Είναι βέβαιο ότι παραστάσεις όπως αυτές που έδωσε με τον Ηρακλή και τον Άρη θα δώσει κι άλλες στο πρωτάθλημα, αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν μπορεί να αντέξει την πίεση του πρωταθλητισμού παίζοντας συγχρόνως και Champions League και απέναντι σε μια ομάδα που, όπως τον βλέπω εγώ τον Παναθηναϊκό, τα στραβοπατήματά του θα είναι σχετικά λίγα. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα έτσι όπως φαίνεται σήμερα που μιλάμε, μπορεί να αλλάξουν όλα σε ένα μήνα από τώρα, που οι πρωτοπόροι θα χάνουν βαθμούς, που ξέρω εγώ ο πρώτος θα είναι, θα έχει απλά έτσι κάνει κανένα βαθμό παραπάνω. Εγώ βλέπω ότι θα είναι άλλο τύπο πρωτάθλημα το φετινό. Δεν βλέπω δηλαδή ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σούπερ ανταγωνιστικό, γιατί από τη μία ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά προβλήματα εσωτερικά, δηλαδή παραμονή του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, βγάζει ανακοίνωση τύρα 4 εναντίον του Σαββίδη που του ζητάει να φύγει και τη μέρα του παιχνιδιού απαντάει ο Σαββίδη στήρα 4 ότι δεν πουλάω. Αν αυτό είναι η προετοιμασία τώρα παιχνιδιού μεγάλου, τι να πω. Και επίσης πιστεύω ότι μετά το Βόλο και παρά το σοκ με τον Ελκαμπή και παρότι όντως το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού μπορεί να ήταν προβληματικό και γι' αυτό το λόγο, μπορεί, δεν το αποκλείω, οι παίκτες πραγματικά να μην ήθελαν να παίξουν που είπε ο προπονητής και όλα αυτά. Ήταν ένα ακόμα κακό παιχνίδι όμως, στη σειρά των κακών παιχνιδιών,
Εντάξει, μπορεί να λέγονται διάφορα, ξέρω εγώ, ότι είναι πολύ καινούργιοι, είναι ανάγκη να αλλάξει ο τρόπο παιχνιδιού με τη Λίμπαρ. Εγώ λέω ότι με τη Λίμπαρ κάνει ακόμα προετοιμασία, αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο. Ότι ο Ολυμπιακός που έρχεται από μια χρονιά που σκόραρε λιγότερο από το Λιβαδιακό, έχει πετύχει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος 3 γκόλ όλα και όλα. Και δεν είναι ότι αυτό έχει να κάνει με δεν ξέρω κι εγώ τι είδους, ας πούμε, προβλήματα, χαμένες ευκαιρίες. Ναι, βέβαια, υπάρχουν και χαμένες ευκαιρίες. Και στο Βόλο είχε 2-3 χαμένες ευκαιρίες. Αλλά δεν είναι εικόνα αυτή ομάδα η οποία μπορεί να σε πείσει ότι όχι θα κερδίσει, αλλά θα διεκδικήσει έστω το πρωτάθλημα. Δηλαδή, σκοράρει τόσο λίγο που όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Όλα τα παιχνίδια είναι στην κόψη του ξεραφιού. Έφτανε ένα λάθος, ας πούμε, του Ρέτσου για να σκοράρει ο Βόλος και καταλάβαινες ότι από εκεί και πέρα για να μπει δεύτερο γκολ θα έπρεπε να γίνει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα μπορούσε να μπει δεύτερο γκολ. Δηλαδή μου φαινόταν απίθανο. Δηλαδή και μόνο ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο στο τέλος και το χτυπάει ο Σάλιακας, καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Δηλαδή δεν λέω για το παιδί, καλά έκανε, καλά πόδια έχει, το πίστεψε, αλλά εντάξει, να περάσει ο Ολυμπιακός από το Βόλο με γκολ που βάζει ο Σάλιαγκας από με απευθείας εκτέλεση φάουλ μου μοιάζει επιστημονική φαντασία. Και όλα αυτά μαζεύονται, αθροίζονται, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι αυτή τη στιγμή εντός του Ολυμπιακού ευχαριστημένος με αυτό το πράγμα που βλέπει και η συζήτηση για τον Μεντιλίμπαρ παραμένει στην ημέρησια διάταξη και ξέρουμε όταν δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, ξέρουμε και πώς το πράγμα θα ολοκληρωθεί. Σεβαστός, αξιαγάπητος, ό,τι θέλετε ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει πάρα πολύ. Αν ο Ολυμπιακός δεν έχει μια θεαματική βελτίωση άμεσα. Δηλαδή, όχι μετά τη διακοπή και αυτά. Αυτά τα βλέπω πάρα πολύ μακρινά εγώ. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο πρώτος είναι ο Πανετολικός. Γιατί έχει έναν προπονητή, τον Γιάννη Αναστασίου, που ξέρει ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα σκοράρεις μπορεί να κάνεις το δικό σου. Και πρέπει να σκοράρεις για να έχεις καλή χρονιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά τα παίζω άμυνα και δεν δέχομαι γκολ και οι άμυνες δίνουν παραμονή και οι άμυνες δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια και οι άμυνες δίνουν πρωταθλήματα. Είναι παλιά, πολύ παλιά. Όποιος ζορίζεται, πάρτε παράδειγμα τον Ατρόμητο, όποιος ζορίζεται να βάλει γκολ δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα. Είναι τόσο απλό. Ακόμα και αν βάλει γκολ στο πρώτο λεπτό, όπως έκανε ο Ατρόμητος με τον Ματσουσαμί, πάλι τα παιχνίδια του γίνονται δραματικά, είναι στην κόψη του σκραφιού, είναι δύσκολα, είναι... και έτσι δεν πάει το πράγμα, δεν τζουλάς. Δεν μπορεί να παίζεις δηλαδή με μια μαυρίλα στο κεφάλι, με το πώς το λένε, το ότι αμάν Παναγιά μου, ας πούμε, ποιος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ανταγωνιστικός και αυτό φαίνεται. Δηλαδή και ο Όφη, η καλή του έναρξη της σεζόν έχει να κάνει με το ότι βρίσκει γκολ. Στο Ηράκλειο κέρδισε και αυτή τη φορά 2-0. Όπως είχε κερδίσει 2-0 και το Βόλο, τώρα κερδίσε την Κηφισιά που δεν ήταν και κακή, καλή ήταν. Αλλά Όφη παίρνει γκολ από πολλούς. Χθες σκόρανε ο Ανδρούτσος και ο Μπουχαλάκης. Σε προηγούμενες περιπτώσεις ήταν ο Νους. Είναι μια ομάδα η οποία ρολάρει, έχει καλό κλίμα και καλά αποδυτήρια. Και όπως λένε και στο θέατρο, αυτό φαίνεται. Αυτό ήταν για την ώρα η αγωνιστική. Δεν έχω να πω κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Θα κάνουμε ένα break, θα ακούσουμε το δελτίο. Θα τα πούμε σε λίγο. Είχαμε και μακριά στα ξένα ωραία πράγματα με πρωταγωνιστές Έλληνες.

0: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και σημείωσε ότι το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σερωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Spiegel. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μισολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μια εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στο Πόρτσμουθ στην Νότια Αγγλία, προσπαθώντας να εμποδίσουν τη μεταφορά μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της Μάνχης με ένα μικρό πλεούμενο. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
3: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μακριά στα ξένα έχουμε... Έχουμε πρώτα απ' όλα από τα παραδείγματα ότι το Μουντιάλ που τελείωσε άφησε πολύ κούραση, πολύ δυσκολία. Πολλά ζόρια σε ομάδες που δεν έχουν ζόρια συνήθως. Αλλά όταν έχεις πολλούς διεθνείς, γενικά, όταν το καλοκαίρι του περνάς δύσκολα, όταν οι παίχτες σου αργούν να μπουν να κάνουν προετοιμασία, όταν η προετοιμασία είναι προβληματική, όλα αυτά φαίνονται. Δεν λέω πληρώνονται, γιατί προφανώς τώρα άρχισε η σεζόν και μιλάμε για ομάδες που λογικά θα βρουν τον όποιο βηματισμό τους, αλλά τα ζόρια φαίνονται. Δηλαδή η Manchester City παίζει με την Coventry, βάζει ένα γκολ ο Haaland και σταματάει το πράγμα εκεί. Εντάξει, έχει αλλάξει προπονητή, δεν έχει τον Guardiola, αλλά δεν είναι ότι αυτός που έχουν τους λέει μη βάζετε γκολ. Προφανώς τα πόδια δεν υπάρχουν. Δηλαδή και ευκαιρίες χάνονται και γενικά όμως η ένταση του παιχνιδιού είναι πολύ χαμηλή. Όπως ακριβώς συνέβη ας πούμε στο Schalke Bayern, δεν ξέρω πώς το είδατε, είναι έληξε με 0-0. Φαίνεται αφύσικο η Bayern να τελειώσει παιχνίδι χωρίς να βάλει και χωρίς να δεχτεί γκολ. Αλλά είναι συνέπεια του γεγονότος ότι είναι και αυτή παίζει ας πούμε στο 25-30% αυτού που έχει συνηθίσει και μπορεί. Η Real γνώρισε την πρώτη σίτα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα είναι μια κατηγορία μόνη της. Εγώ όπως τις βλέπω τις ομάδες τώρα στην αρχή, είναι να απορείς πώς η Μπαρσελόνα δεν θα πάρει φέτος με χαρακτηριστική ευκολία ας πούμε, τα παιχνίδια που έχει μπροστά της, όχι στην Ισπανία αλλά στο Champions League. Και πώς δεν θα φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά, λέω εγώ, γιατί τα ημιτελικά είναι πάντα μια ιδιαίτερη δυσκολία, το ξέρουμε. Εκεί πάει στην άκρη η άνεση, ας πούμε, στα γκολ και τα λοιπά και μπαίνει από την πίσω πόρτα η τακτική και άλλα τέτοια. Δηλαδή, εκεί πρέπει να δείξεις και άλλα πέρα από την ευκολία στο γκολ, την θεαματικότητα και όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν το παιχνίδι των Blaugrana. Η Παρί είναι ενδεχομένως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας με δυσκολίες. Δεν έχει νίκη στη Γαλλία. Άμα δείτε την βαθμολογία του γαλλικού πρωταθλήματος, θα ψάχνετε να τη βρείτε. Έχασε το τελευταίο της μάτς και μάλιστα στην έδρα της. Γενικώς αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα το παράξενο. Απλώς οι άνθρωποι μαζευτήκαν να κάνουν προετοιμασία γύρω στις 10 Αυγούστου και ψάχνονται. Όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μην υπάρχουν ζητήματα, έτσι, πώς το λένε, ανασφάλειας, ανανεώθηκε και το συμβόλαιο του προπονητή και μάλιστα με ένα ποσό ρεκόρ. Ο Λουίς Ενρίκε είναι από τους προπονητές που δουλεύουν αυτή τη στιγμή, πιθανότατα ο πλέον ακριβοπληρωμένος. Αυτό από μόνο του βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, θέλει πολλά. Η Παρί που φέτος έκανε και μεταγραφούλες, πρόσθεσε και 2-3 παίκτες στο έτσι κι αλλιώς καλό ρόστερ της, έδωσε βέβαια και παίκτες. Αλλά για την ώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν. Ήταν ένα ακόμα Σαββατοκύριακο που κάποιοι Έλληνες παίκτες έκαναν ωραία πράγματα. Ο Τζόλις ήταν πολύ καλός στη νίκη της Arsenal με την Chelsea στο ντέρμπι του Λονδίνου. Η Arsenal κέρδισε με ανατροπή. Η Arsenal, ακριβώς επειδή είναι ομάδα η οποία δεν χρειάζεται να σκοράρει πάρα πολύ για να κερδίσει και γενικά δεν ποντάρει ας πούμε, σε αυτού του τύπου την προσέγγιση, την ας πούμε μοντέρνα. Είναι λίγο παλιμοδίτικη ομάδα η Arsenal. Καταφέρνει να πάρει τις νίκες που χρειάζεται για να έχει κάνει μια καλή αρχή. Ο Τζόλις πιστώθηκε με μια ακόμα assist. Εκεί βέβαια υπάρχει μια φοβερή προσποίηση του Χάβερτς στον γκολ αυτό. Και ας πούμε ότι την assist αυτή τη μοιράζονται οι δυο τους. Σαφώς εντυπωσιακό αυτό που κάνει ο Τζολάκης. Ο μόνος τροματοφύλακας στην Αγγλία που δεν έχει δεχτεί γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές. Η Χαλ έχει βρει πραγματικά ένα φυλακά άγγελο στην εστία. Δεν είναι μόνο οι επεμβάσεις του, οι οποίες μερικές είναι και πολύ θεαματικές, είναι η γενικότερη σιγουριά που τον διακρίνει και η σιγουριά που δίνει βέβαια στην αμυνά του, αλλά αυτός είναι ο Τζολάκης, τον ξέρουμε, όσο τον έχουμε δει από πιτσιρικά, τον ξέρουμε, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό του, η μεγάλη πίστη που έχει στον εαυτό του και στα μέσα του γενικότερα, αλλά ότι αυτό το κάνει σε χρόνο ρεκόρ στο αγγλικό πρωτάθλημα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είχαμε επίσης εντυπωσιακά φινάλε παιχνιδιών στην Ιταλία. Η Γιουβέντους ισοφάρισε στις καθυστερήσεις στη Μίλαν.
που είχε προηγηθεί με ένα γκολ του Σισε που παρά το όνομά του και το είναι εμφανέστατο αφρικανική καταγωγή, το Σενεγάλη πρέπει να το παιδί, είναι κατά τα άλλα Ιταλός. Και θα παίξει και στην Εθνική Ιταλία σε τόσο λίγο. Λοιπόν, πιο θεαματικά πράγματα έγιναν στα μάτς της Ίντερ με την Νάπολη και της Ρώμα με την Αταλάντα και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στις καθυστερήσεις, κέρδισαν οι γηπεδούχοι και το έκαναν και οι δύο με ανατροπή. Μάλιστα, η Ίντερ έχανε 2-0 από την Νάπολη στο πρώτο ημίχρονο και το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι με ομάδα με πρωταθληματική νοοτροπία πέραν πάσης αμφιβολίας. Η Ρώμα που θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, στο μυαλό των οπαδών της το κάνει κάθε χρόνο ανεξάρτητα με το σε ποια θέση καταλήγει. Φέτος είναι πολύ σοβαρή και πολύ συγκεντρωμένη και κατάφερε να γυρίσει ένα παιχνίδι έχοντας δεχτεί μάλιστα ένα γκολ από την Αταλάντα αργά στο μάτς. Αντίθετα με την Ίντερ που το γύρισε με την Νάπολη, αλλά έχει και πολύ χρόνο να το κάνει. Ο Κάρατσας αυτή τη φορά δεν ήταν καλός, έγινε και αλλαγή. Μπήκε μάλιστα ένα παλικάρι στη θέση του που έδωσε την νίκη στην Ντόρτμουντ στην ανατροπή που έκανε με τη Χόφενχάιμ, που θυμίζω ότι είναι αντίπαλος και του Ολυμπιακού και του Όφη. Ενώ είχαμε και άλλα θεματάκια γενικότερα, θέλω να πω, που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Παραδείγματος χάρη, χθες βράδυ αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας 3-0 από τον Σέλτον στην Αμερική. Ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που βρέθηκε στο US Open να παίζει δεύτερη εβδομάδα, να παίζει στους 16. Κάπου εδώ θα το αποχαιρετούσε το τουρνουά, θα έχανε από τον Σέλτον ή θα έχανε από τον Αλκαράθ, που είναι θα ήταν ο επόμενος αντιπαλός του. Ο Σέλτον παίζει στην έδρα του. Το λέω γιατί δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι που έγινε πολύ αργά το βράδυ. Ήταν λίγο ρωμαϊκή αρένα. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Στην Αμερική είναι κανονικά χριστιανοί με λιοντάρια, θέλω να πω. Με τον κόσμο αφωνάζει στη διάρκεια των πόντων. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το τουρνουά, πρέπει να πω. Ο Τσιτσιπάς ήταν καλός όμως αυτή τη φορά. Δηλαδή έκανε τρεις προκρίσεις, έπαιξε καλό τένις. Η επιστροφή στον Μουράτογλου φαίνεται ότι του είχε κάνει καλό, αλλά πολλά έχουν να κάνουν πάντα με το μυαλό του. Ο Σέλτον είναι ο τελευταίος Αμερικάνος ήρωας. Οι Αμερικάνοι περιμένουν πάρα πολλά από αυτόν. Το παιχνίδι του Αλκαράθ θα έχει πλάκα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Αμερικανάκος να αντιμετωπίσει τον Ισπανό που είναι γκαζωμένος τώρα από ό,τι έβλεπα στα προηγούμενα. Αν όμως το καταφέρει, θα μιλάμε για κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή θα μιλάμε για την επιστροφή ενός Αμερικάνου στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης, με πιθανότητες να πάρει όμως και ένα Grand Slam τουρνουά, έτσι. Τι άλλο είχαμε, τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ να κάνει την δική του αγωνιστική πρεμιέρα στο τουρνουά που πάει και παίζει κάθε χρόνο στο Ηράκλειο. Κέρδισε και τη Φενέρ, κέρδισε και τον Αστέρα. Και μάλιστα με απουσίες, χωρίς τον Βεζένκοφ. Γενικά δεν είδα τα παιχνίδια, είδα απλώς τα αποτελέσματα, ας πούμε. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ανοίξει κι άλλο τη διαφορά από τους υπόλοιπους στην Ευρωλίγκα. Είναι ομάδες που έχουν κάνει σημαντικές προσθήκες και αυτό θα φανεί, πιστεύω, και στη διάρκεια της διοργάνωσης. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι παίχτες λείπανε από την Φενέρ, αλλά αν η Φενέρ είναι η ομάδα η οποία μετά τους δύο δικούς μας έχει ξοδέψει τα περισσότερα, τότε η δική μας είναι άλλο επίπεδο πια πραγματικά. Ναι, δεν έχει παίξει ακόμα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν χρειάζεται να παίξει ο Παναθηναϊκός για να δεις το ρόστερ του, ας πούμε. Έχει ξεκινήσει τη χρονιά με μια σχετική κακοδαιμονία γιατί έχει χάσει 2-3 παίκτες από τραυματισμούς. Θα περάσουν όμως αυτά. Είναι και εβδομάδα Champions League. Ενδεχομένως κάποια από τα αποτελέσματα αυτά των ομάδων να είχαν να κάνουν και λίγο με το ότι έχουν και στο μυαλό τους οι προπονητές τα μάτς που ακολουθούν. Μπορεί να κρατήσουν έξω και παίχτες για να τους έχουν Τρίτη-Τετάρτη. Μπορεί ίσως. Δεν ξέρω. Πάντως ότι έχουν όλοι τα ζόρια τους, ειδικά αυτοί οι μεγάλοι που είχαν πάρα πολλούς παίχτες στο Μουντιάλ, είναι κάτι το οποίο βγάζει μάτια. Οι ομάδες όχι απλά είναι αροντάριστες, αλλά νομίζεις ότι είμαστε, ξέρω, στις αρχές Αυγούστου, ας πούμε, από το πόσο περπατάνε, λέει.

Το άλλο βέβαια είναι ότι δεν είναι, έχεις πάντα και την αναστάτωση που προκαλούν, ας πούμε, οι νεοφερμένοι μεταγραφές. Η Real δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει προσπαθεί να αλλάξει πολλά, όχι μόνο γιατί έχει το Μουρίνιο προπονητή, αλλά γιατί έχει και αλλαγές πολλές. Η σύγκριση με την Μπαρτσελόνα τη βγάζει τελείως off σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Πολλά μπορεί να αλλάξουν συνέχεια. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ομάδα έτοιμη που πηγαίνει, ας πούμε, και παίζει με τη Βαλένθια και βάζει 5 γκολ. Και μάλιστα νομίζω έβαλε 5 γκολ με 5 διαφορετικούς σκόρερ. Όχι ψέματα, με 4 διαφορετικούς σκόρερ, γιατί ο Γιαμάλ πέτυχε 2. Αλλά καταλαβαίνεις και μόνο από αυτό γιατί συζητάμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα δούμε σε λίγο. Δεν σας ξέχασα. Απλώς τώρα θα πάμε στο Διονύση Δεσίλα.

0: Πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι μάλλον. Τι γίνεται? Εβδομάδα.
0: Έσπαγα το κεφάλι μου. Πόσο χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία τόσο εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ? Δεν λέω σε επίπεδο τελικού σκορ. Γιατί σε επίπεδο τελικού σκορ μπαβείς.
1: Σε επίπεδο εικόνα.
0: Εικόνας, ναι. Δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι 2-0 στο ημίχρονο και χάνει και πέναλτι από τα μπόρδα.
1: Παίζει ρόλο σίγουρα για το ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι μένει με 10 στο 15.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει κανένας γι' αυτό. Θέλω να πω, άμα σε βρεις στο ξέφοντο τετέι, θα το κάνει αυτό. Δεν είναι. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά και όταν ήταν με 11 ο Παναθηναϊκός φαινόταν ότι...
0: Καλύτερος ήταν.
1: Ναι, ήταν καλύτερος. Γενικώς είναι... Καταρχάς είναι μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι της ζώνης που αυτό για μια νέα ομάδα, νέο προπονητή, εκτός από το τρίποντο, του δίνει και ψυχολογία, του δίνει αυτοδοτήσεις ενώ τη συνέχεια. Δεύτερον, είναι η καλύτερη εμφάνιση της φετινής του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί είναι μια γεμάτη εμφάνιση, δηλαδή ο Παναθηναϊκός βγάζει 3 γκολ. Έχει ευκαιρίες για πολύ περισσότερα. Έχει χαμένο πέναλτι ή μάλλον το βγάζει ο τερματοφύλακας. Έχει μεγάλες ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα. Δέχεται ένα γκολ στο τέλος όπου έχει σβήσει το ματς. Δεν απειλείται ιδιαίτερα από τον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, ΠΑΟΚ με αριθμητικό μειονέκτημα. Αλλά και στο 11-11 που ήταν στο ξεκίνημα ή στο 10-10 τελευταίο ημίωρο που εκεί βάζει τον κολλήγο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι τον απειλεί τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα το 10-10 παρά το γεγονός ότι βάζει τον κολλήγο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, στο τέλος θα βάλει γκολ ο Ουνάη. Δηλαδή αυτό είναι το φινάλε του παιχνιδιού. Είναι, δηλαδή το ψάχνει από παντού. Αυτό από μόνο του λέει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει, έτσι. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν υπάρχει τίποτα το, ας πούμε, το ένταση, τίποτα το δραματικό. Είναι ένα μάτς, στο 70 έχει σβήσει το παιχνίδι, νομίζω. Έχει τελειώσει.
1: Ναι. Είναι μια νίκη σημαντική.
0: Και αν δεν είχε αποβληθεί βέβαια ο Ντέσσερς, δεν ξέρω πού θα έγραφε το...
1: Γιατί μέχρι εκείνο το σημείο έκανε φάση το Παναθηναϊκός για τέταρτο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι πριν την αποβολή του Ντέσσερς ο ίδιος ο παίκτης έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Βέβαια.
1: Με ένα πιταχτή που βγάζει ο goalkeeper. Είναι μια νίκη για τον Παναθηναϊκό που ξαναλέω του τον κάνει, επειδή είναι σε ντέρμπι, είναι αρκετό κόσμο στο ΆΚΑ με θετική αύρα, ενέργεια κτλ. Πέρα από το τρίποτα και είναι πολλά περισσότερα. Γιατί αρχίζουν οι παίκτες να πιστεύουν ότι όπα, εδώ κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε εμείς φέτος. Πολύ νωρίς βέβαια. Ακόμα απλά το λέω ως μια αρχή. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο μάτι του Καμαρά με τον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι είχε δίπλα τον Γκάγκουα που για μένα χθες ήταν ο παίκτης κλειδί. Λέω αυτό γιατί. Έχει μια, καταρχάς μια τρομερή σέντρα στο γκολ το δεύτερο του ΤΕΤΕΙ. Ναι. Ο οποίος αν είχε παρέμβαση ήταν ο MVP, ο πρωταγωνιστής από τη στιγμή που έβαλε δύο γκολ.
0: Και πήρε και την αποβολή. Η αποβολή το καπλοποιεί το μάτς και αν θες και τη γνώμη μου η αποβολή είναι τόσο σημαντική που τα χαφ παίζουν, κάνουν πλάκα. Δηλαδή και ο Καμαρά και ο Κάγκουα παίζουν χωρίς πίεση. Έχει μαζευτεί ο ΠΑΟΚ πίσω για να παίξει μια στοιχειώδη άμυνα. Δεν μπορεί εκεί πέρα σε αυτή τη συνθήκη του παιχνιδιού να κάνεις λάθος πάσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να είχε 70% κατοχή μπάλας. Κάτι τέτοιο μετά τη...
1: μετά την αποβολή. Ο Κάγκουα είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει την πάρα πολύ ωραία σέντρα που κεφαλαίωσε τέι που πρέπει να σου πω ότι επειδή ήμουν δίπλα στον πάγκο, βλέποντας ο Νίστρουπ που είναι φωνακλά στον πάγκο, βλέποντας την κίνηση του τέι και έχοντας εδώ μπροστά τον Κάγκουα του φώναξε τέι. Αμέσως έβγαλε σέντρα, είπε και τον κόλλο, δηλαδή γράφει έτσι μια ωραία μικρή ιστορία. Είναι και παίκτης ο οποίος κάνει και πολλά πράγματα καλά. Δηλαδή, παίκτης. Κόβει, μαρκάρει, καλύπτει χώρους, δημιουργεί κιόλας όμως. Θυμίζω ότι και το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού από δική του πρωτοβουλία να κάνει μια κάθετη πάσα, να μην γυρίσει προς τα πίσω, προς τα αριστερά. Ξεκίνησε η φάση, πήγε μπάλα μετά στον Κυριακόπουλο και αυτό θα κάνει σέντρα για τον γκολ Ταπόρδα. Ο Ταπόρδα επίσης μπαίνει στις διακριθέντες, άλλο ένα γκολ.
0: Και με κεφαλιά κιόλας.
1: Με κεφαλιά. Έχει βάλει 3 με κεφαλιά φέτος, 2 επίσημα. Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ και είχε ξεκινήσει στη σεζόν σε ένα φιλικό με τον Άγιαξ και βάλει ένα γκολ. Αν θυμάμαι καλά από το του Πινιάρη και ένα συνδυασμό που είχε κάνει πάρα μια γκολ και σκοράρει με το κεφάλι. Που μέχρι τότε δεν τον είχαμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Okay. Έχει γίνει πολύ συζήτηση φυσικά για την φάση του πέναλτι. Εμένα υποψιμούν ότι είναι πέναλτι. Θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα στο ξεκίνημα. Ή τέλος πάντων αυτό βλέπω. Και γι' αυτό πρέπει να λύσουμε μια πορεία, γιατί το σκεφτόμαστε και εγώ χθες. Δεν μπορεί να παρεύει και το, δεν παρεμβαίνει και το VAR. Πιθανολογώ βλέπει αυτό το πράγμα. Το VAR μπορεί να παρεύει είτε για να πει είναι πέναλτι, αλλά δώστο. Αλλά αν βλέπει ότι έχει προηγηθεί φάουλ, δεν παρεμβαίνει. Είτε αν δώσει κάτι ο διαιτητής και τον καλέσει.
0: Κοιτάξτε, το VAR δεν παρεμβαίνει γιατί συμφωνεί με το διαιτητή. Γι' αυτό δεν παρεμβαίνει το VAR. Όταν δεν παρεμβαίνει το VAR. Και εγώ βλέπω πέναλτι.
1: Βλέπω και φάουλ στο ξεκίνημα πάτημα στον Κάγκουα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να βλέπουν αυτό.
0: Δεν ξέρω. Αν, και πάλι, αν το VAR είχε δει το φάουλ, θα έστελνε το διαιτητή να δει το φάουλ. Ξέρεις, κάτι θα γινόταν. Στην προκειμένη περίπτωση, το VAR προφανώς κρίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα στη φάση με πτώ, ας πούμε. Είτε έτσι, είτε από τη μία, είτε από την άλλη πλευρά.
1: Θα έστελνε το διαιτητή να δει το φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι.
0: Αν είχε δώσει πέναλτι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Και θα του λέει, έλα εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι, εγώ θεωρούν ότι εδώ δεν παρεμβαίνουμε γιατί έχει ξεκινήσει τη φάση από φάουλ. Αυτό εκτιμώ. Δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Από εκεί και πέρα, τώρα στον Παναθηναϊκό, υπάρχει μάτς με το εβδομάδα, έτσι να θυμίσω. Δηλαδή συνεχίζεται η δράση. Ήταν τέταρτο σερί μάτς για τον Παναθηναϊκό στο σύντομο χρονικό διάστημα. Πάει για πέμπτο, πέμπτη με την Κυφσιά. Θα δούμε τι θα επιλέξει εκεί ο Νίστρου και πώς θα δουλέψει για αυτό το παιχνίδι. Είδαμε και ο Ναΐ να μπαίνει αλλαγή για έναν δραστήριο χορεξάδο. Το κόλ είχε δύο φάσεις καλές. Γενικά είχε κάποιες ποιοτικές στιγμές. Ο Ναΐ, από εδώ και πέρα θεωρώ ότι θα τον βλέπουμε βασικό. Προπόνηση στις 6 το απόγευμα για τον Παναθηναϊκό και αναμέτρηση την Πέμπτη. Επαναλαμβάνω με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχει ο Παναθηναϊκός τώρα έχει τη διακοπή του πρωταθλήματος 2 ετών. Με Κηφισιά ξαναβολή και με τον Πανετολικό. Αν και δεις την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Πανετολικό μετά και θα είναι οι μοναδικές ομάδες που θα έχουν 3 στα 3.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Και φυσικά υπάρχει και το μάτι Κυπέλλου. Και πρωτάθλημα στη διακοπή του πρωταθλήματος. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Δουλεύει ο Νίστρο, ικανοποιημένος έχει μείνει ο Νίστρο, το δήλωσε και χθες, όπως είπε και ο ίδιος χαμηλά κρατάμε ας πούμε την μπάλα και είμαστε προσγειωμένοι γιατί είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Δίκιο έχει, απλά λέει, το αυτονόητο. Αυτό που νομίζω εγώ παρατηρούμε μεταξύ άλλων είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα ποιοτικό βάθος πλέον στο ρόστερ του. Παράδειγμα χθες μεταξύ άλλων, τρεις αλλαγές που έγιναν ήταν ο Ουναΐ, άλλο βασικό θα είναι. Ο Λούζα Τεμπέτσερ. Αυτοί οι τρεις τάξεις ήρθαν από τον πάγκο. Και αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι ο Παναθηναϊκός μπορόσερ που έχει φτιάξει και έχει θα το φτιάχνει και το Γενάρη με τις νομιές που θα γίνουν έχει ρίξει πάρα πολύ το βάρος το εξάφ του να είναι χαφ, το πω απλά και έτσι, κατανοητά που ξέρουν μπάλα.
0: Μπαλάτι χαφ, ναι. Εγώ το έλεγα αυτό στον Αθανασίου όταν γκρίνιαζαν για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος. Μέχρι να το μάθεις, δηλαδή να κρατάς μπάλα, να την κυκλοφοράς καλά, να παίζεις γρήγορα, θα κάνεις και λάθος πάσες, θα κολλάς κιόλας γιατί το κεφάλι σου...
1: Θα ξανακάνεις λάθος πάσες.
0: Αλλά αυτό είναι η δουλειά, αυτό είναι η πρόθεση, αυτό είναι ο σκοπός. Δηλαδή αυτοί που λένε ότι θέλει όπως το λένε ο Παναθηναϊκός αμυντικό χαφ σκληρό και έχουν μείνει σε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει ο Παναθηναϊκός με σκληρά χαφ που προστατεύουν την άμυνα και τέτοια πράγματα. Θέλει να κρατήσει μπάλα, θέλει να είναι δημιουργικός, θέλει παίχτες με καλά πόδια και στην μεσαία γραμμή. Κυρίως θέλει μέσους οι οποίοι να ταΐζουν καλά τους τύπους που παίζουν μπροστά. Έτσι, αυτό είναι απλοϊκά το λέω η γενική του πρόθεση.
1: Δεν σημαίνει ότι ρε παιδί μου δεν θα κόβει ο παίκτης. Προφανώς θα κόβει. Απλά τα χαρακτηριστικά ότι τα κυρίαρχα είναι διαφορετικά. Ναι. Αν βάλουμε τώρα τις 5, το 6, το 8 για τον Παναθηναϊκό είναι Καμαρά, Τυριβέγια, Κοντούρης, Κάγκουα, Λούζα, Ουναΐ. Ναι. Βάζω 6, το 8, δεν βάζω το 10.
0: Ναι.
1: Το Ουναΐ 8, 10, αλλά θα παίζει το 8. Ναι. Από όλους αυτούς, ο Κοντούρης είναι αυτός ο οποίος είναι πιο εξάρι,
0: πιο κόφτης,
1: ναι,
0: αλλά και αυτός όμως με συμμετοχή στο παιχνίδι. Δεν είναι και ο Κοντούρης ξέρω εγώ.
1: Συμμετοχή και είναι κάτι που το ζητάει ο Νίστου.
0: Ναι, ναι.
1: Και το μαθαίνει.
0: Ναι.
1: Το βάζει το παιχνίδι ο Κοντούρης. Θα κάνει και τα λάθη του. Έτσι είναι. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι παίκτες, είναι αυτό που λες, τυχαία μπαλάτι δηλαδή που
0: ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: αυτό το χαρακτηριστικό. Και πολύ ποιοτικοί, φαίνεται αυτό. Και τα αυτές τα ψημίες τους. Να βάλουμε και τον Κάγκο από εκτός από μπαλάτος, γιατί είναι μπαλάτος, έχει πέρυσι το 30. Να βάλουμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε και αυτό.
0: Αυτό πάντως είναι κόσμος. Αλλά το

0: τελευταίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμ Τσούκ στον Ολυμπιακό μετά το σοβαρό τραυματισμό του LKB, με τον Ουκρανό επιθετικό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός η Πυρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί φόρα από τους πειραιωτές. Το τελικό πλάνο για την αυριανή πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Face του Champions League με τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς, ο οποίος σκέφτεται ελάχιστες αλλαγές στην ενδεκάδα. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ για το 2-2 στην Στοίχημαν Super League. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία για την εξαναβολή σε αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ, που αν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ντιέγκο Κώστα. Στις επόμενες προπονήσεις θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα του Άριο Φαμπιάνο εν ώψη και του μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη, ανοιχτό και το θέμα του αριστερού εξτρέμ. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League, σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από RTL Sport. Στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Σε ακόμη μια προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρήκε με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του ηλικίας 21 ετών μεσοεπιθετικού Κέρβιν Αντράντε. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο, έπειτα από μόλις 3 αγωνιστικές στη Σέρια με την ομάδα να μετρά ισάριθμες ήττες. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Πάολο Βανόλι, ο οποίος είχε αναλάβει τους Βιόλα το Νοέμβριο του 2025. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζήγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Γουιντάτ Καζαμπλάνκα, ο 33χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Ποταφόγκο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, ο έμπειρος φόρουαρντ σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Την περσινή σεζόν με τη Μονακό, ο 35χρονος ταλαιπωρήθηκε από 2 σοβαρούς τραυματισμούς και ενδεχομένως αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, όπως αναφέρεται. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, βλέπω γιατί στέλνετε. Όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω. Άντε, προσπαθήστε λίγο καλύτερα. Αυτά, διαιτησίες και τέτοια. Εντάξει. Είναι. Να είχαμε να λέγαμε κατά βάση. Θέλω να πω ότι δεν. Όση συζήτηση και να γίνει, δεν γυρνά πίσω να χτυπήσει ένα πέναλτι, να δούμε τι θα γίνει μετά το 1-1. Λοιπόν, διαιτητή ήταν Γερμανό εν προκειμένου. Δεν ξέρω δηλαδή, αν έχουν την πανταλαβέρια με την Ένωση, ας πούμε, του ανώβερου, οι μεν και οι δε, δεν ξέρω. Ο Σωτήρης ήθελε να μου πει κάτι για την εθνική, αλλά κάπου χάθηκε, θα εμφανιστεί. Ένας φίλος έχει στείλει το μήνυμα της ημέρας που λέει ότι πολλοί έχουν μείνει ακόμα στο Σιμάο και θέλουν κόφτες, ας πούμε, να τρώνε παιδιά και τέτοια. Και ένας άλλος λέει τι θα γίνει αν ο Παναθηναϊκός βρει μια ομάδα που έχει αυτή μπαλάτα χάφη. Θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι ποδοσφαίρου και θα κερδίσει όποιος βάλει ένα γκολ παραπάνω. Αλλά όταν θέλεις να κερδίσεις το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό πρέπει να κάνεις. Να πες ποδόσφαιρο. Αν σκέφτεσαι τι θα βάλω και πώς θα το καταστρέψω τον τάδε και πώς δεν μου κάνει μια φάση ο Λεβαδιακός, καλή νύχτα και έφεξε. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορεί να βάλεις γκολ. Και για να βάλεις γκολ πρέπει να παίζεις μπάλα. Και για να παίζεις μπάλα θες χαφ μπαλάτα. Και θες και τρόπο. Θες και τρόπο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Δεν αρκεί να τους έχεις, πρέπει να παίζουν και κάπως. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός χθες έπαιζε με τον Γκάγκουα, τον Νταμπόρδα και τον Καμαρά. Και τον Αντίνο, που ήταν ας πούμε ο τέταρτος χαφ εν προκειμένου, έπαιζε ο μόνος που έδινε πλάτος σε όλη αυτή την ιστορία. Έκανε σε γενικές γραμμές αυτό που κάνει η ΑΕΚ, που παίζει επίσης με παίκτες οι οποίοι είναι καλοί με την μπάλα στην μεσαία γραμμή και συνεργάζονται. Και λέγονται Μάριν, λέγονται Μάγερ, λέγονται. Γκατσίνοβιτς, λέγονται Κοϊτά, έτσι γίνεται. Τα υπόλοιπα είναι θεωρία. Δηλαδή, ναι, βεβαίως μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να έχει τρεις κόφτες, όχι έναν. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Βέβαια, ενδεχομένως θα σε βοηθήσει να έχεις μια πολύ καλή παρουσία, ξέρω εγώ, αν παίξεις στο Champions League, αν παίξεις στο Europa, αν παίξεις στο Conference με καμιά ομάδα από αυτές που κρατάνε μπάλα, ναι, εκεί μπορεί. Αλλά. Μου στέλνετε και για τη νίκη του Κίμι Αντωνέλη. Την εντυπωσιακή αυτή νίκη. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει ξεκινήσει τόσο πίσω οδηγός και να έχει κερδίσει Grand Prix τα τελευταία χρόνια. Το παιδάκι αυτό, καλά, στην Ιταλία, δηλαδή. Υπάρχει αυτός ο Σίνερ και τίποτα άλλο, έτσι πρέπει να το ξέρετε. Αλλά αναστατώνει ευχάριστα ένα σπορ το οποίο έχει ανάγκη από πρωταγωνιστές πέρα από αυτοκίνητα. Γιατί τα τελευταία χρόνια η Φόρμουλα 1 είναι αυτοκίνητα. Πού συμβαίνει να τα οδηγούν κάποιοι. Τι ήθελες για την εθνική, ρε.
1: Κάτι με τι γίνεται, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είσαι,
0: καλά.
1: Ναι, ήταν να σου πω ότι καταρχάς ήταν μέχρι χθες η διορία για να κληθούν οι παίκτες από το εξωτερικό.
0: Αχα.
1: Που γίνονται πάντα οι πρώτες κλήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ανακοινώνονται βεβαίως.
0: Ναι.
1: Των παιχτών που αγωνίζονται στην Ευρώπη για να μπορούν να προετοιμαστούν οι ομάδες, οι ποδοσφαιριστές βεβαίως που παίζουν εκτός Ελλάδας. Έλυγε χθες η διορία και την Κυριακή που μας έχετε είναι καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσει μετά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ρόστερ για τα παιχνίδια, το μεγάλο παράθυρο του UEFA Nations League. Τέσσερα παιχνίδια θυμίζω, Αντώνη. Με την Σερβία κατά σειρά. Στο Βελιγράδι, την Γερμανία στο Άουσμπουργκ, τα δύο μάτια εκτός έδρας και ακολουθούν δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας. Πρώτα με την Ολλανδία και το τέταρτο παιχνίδι με την Γερμανία, είναι το μεγάλο παράθυρο. Και έχει ακόμα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλο, στο Παρθεσσαλικό. Τέλος, προς τα τέλη Νοεμβρίου, είναι το δεύτερο παράθυρο. Αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή έχει μια έμεση σχέση και αφορούσε και το Γιάννη τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Που είναι ο μεγάλος άτυχος μέχρι τώρα, έτσι. Με τον χιαστό που πέσει στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Την ήταν 2-0, είχε σκουράζει για το μάτς, θυμάσαι. Και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα σου πω ότι ο Κωνσταντέλιας μάλλον θα κάνει αύριο την επέμβαση στο Μόναχο. Την επέμβαση στο χιαστό. Από την πληροφορία που έχω δηλαδή. Θα κάνει αύριο την επέμβαση. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η στιγμή που λέμε. Και γνωρίζουμε ότι ο Κωνσταντέλιας είχε ενημερώσει τον Ιούνιο ότι θα είναι εκτός από τα προσεχή παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Το είχε ανακοινώσει και τα λοιπά, το ξέραμε για οικογενειακούς προσωπικούς λόγους. Υπήρχε όμως ένα κλίμα ότι μπορεί να γυρίσει αυτό, Αντώνη. Και από ό,τι γνωρίζω, θα πήγαινε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρώτος ΣΕΠΟ, mm-hmm. μετά το παιχνίδι που τραυματίστηκε,
0: ναι.
1: να κάνει ραντεβού μαζί του, συνάντηση στο Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Είχε προγραμματίσει να πάει ο πρώτος ΣΕΠΟ, να μιλήσει απευθείας με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί φαίνονταν ότι θα άλλαζε. Πιθανόταν να άλλαζε άποψη.
0: Ο Ιβάν πρέπει να πάει, εσωτερικό μου. Ο Ιβάν πρέπει να πάει να πάρει κανένα δύο παιδιά. Εντάξει, από αυτά.
1: Πάντως θα πήγαινε κάποιο, η αλήθεια είναι. Αυτό
0: τώρα να πάει. Δηλαδή τώρα, μόλις γίνει η επέμβαση, να πάνε να τον δούνε. Αν θέλουν να τον έχουν στην εθνική.
1: Καλά, προφανώς θέλουν να τον
0: έχουν. Είναι μια ευκαιρία να του δείξει ότι.
1: Μπορώ να σου πω όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ναι. πίσω εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γενικώς άλλαξε γενικώς ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή κανείς δεν περίμενε να πάει στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά έγιναν όλα. Mm-hmm. Και μπορώ να σου πω ότι και η διάθεσή του μπορεί να είναι και διαφορετική. Όχι ότι είναι κάτι σίγουρο, μπορεί και να άλλαζε την απόφασή του. Και τελικά να έχονταν στα παιχνίδια τα πρώτα σαν παιχνίδια. Και γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι θα πήγαινε ο Μάκης Γκαγκάτσης να μιλήσει μαζί του. Το κλίμα ήταν πολύ καλό για τον ποδοσφαιριστή. Έκανε μεταγραφή, πολύ σημαντική. Έπαιξε καλά, σκόραρε. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε αυτή η άτυχη στιγμή και δεν έγινε το ραντεβού. Και εδώ να σου πω ότι επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του προπονητή.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει και τότε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είχε ενημερώσει καν ότι αποχωρεί. Ξαφνικά έγινε γνωστό. Το ήξερε μόνο η οικογένειά του, το σπίτι του, η γυναίκα του και δεν το ξέρει. Το περιβάλλον το ήξερε. Ούτε ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε ότι θα σταματήσει την εθνική. Και ο ΠΑΟΚ το έλεγε αυτό. Mm-hmm. Ήταν όλα γρήγορα τέλος πάντων. Μπορώ να σου πω όμως ότι ο παίχτης έδειχνε κάπως διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να επιστρέψει. Αλλά τώρα συζητάμε για κάτι το οποίο.
0: Πες μου
1: σημασία.
0: Τώρα γιατί πρέπει να βγάλουμε τον Νικολακό. Ναι. Πες μου τώρα, σε αυτές τις κλήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, αλλά
1: ναι,
0: εσύ
1: τις ξέρεις.
0: Έχουμε καμιά έκπληξη, τίποτα. Κάποιος...
1: Όχι, δεν θα έχει κάτι φοβερό νομίζω.
0: Όλοι αυτοί που θα έρθουν. Όλοι οι γνωστοί και με εξαιρεταί.
1: Ναι. Ναι, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο σαν έκπληξη. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχουμε τραυματισμούς. Ο Παυλίδης είναι καλά. Ο Τζόλης, το βλέπουμε. Ο Καρέτσας. Ο Τζολάκης. Τώρα πήγε στο Μουζακίτη στη Χαλ. Θα δούμε αν θα παίξει περισσότερο. Είναι νωρίς τώρα που σαμώζεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό το παιδί ο Κουτσουπιάς που είναι πλέον στην Άντερλεχτ.
0: Mm-hmm.
1: Που παρακολουθείται γενικώς mm-hmm. από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά μέχρι εκεί. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει στις κλήσεις από το εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Δεδομένα δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλιας. Τώρα πήγε ο Μπακασέτα στον Αποέλ. Δεν μπορώ να έχω ακόμα άποψη αν θα κληθεί.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα. Και το δεύτερο ότι είναι πολύ πιθανό, επειδή έκανε καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ τελευταία, να επιστρέψει μετά από καιρό Δημήτρης Πέλκας. Είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Του Νικολακό τώρα. Πέλκας, όπως θυσιάστηκε χτες για να γίνει αλλαγή εκεί και να μπει το παιδάκι αυτό, το οποίο έχει να μάθει πολλά. Έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά εντάξει, με παιδάκια δεν μπορεί να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πάμε για break για να βρούμε τον Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ακούσουμε τώρα τι θα μας πει ο Νικολακό. Θυμίζω ότι για τον Ολυμπιακό η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην αποστολή για το μάτς με το Βόλο στο Κύπελλο. Το τελευταίο καλό παιχνίδι του Γιάρεμτσουκ ήταν με το Βόλο στο Κύπελλο πάλι πέρσι. Μετά τον χάσαμε. Πώς τα φέρνει η ζωή, τον έχουμε τον Νικολακό, καλώς τον.
1: Έλα, καλή εβδομάδα, Αντώνη, τι κάνεις.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Άλλη μια εβδομάδα με ενδιαφέρον, έτσι όπως εξελίσσεται φέτος η κατάσταση στον Ολυμπιακό. Με την είδηση μέχρι τώρα της ημέρας είναι η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει σε αποστολή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Συνδυάζεται βέβαια ξεκάθαρα με τον τρομακτικό τραυματισμό του Ελκαμπή. Είναι μια κίνηση, μπορεί να την πεις και λογική, υπό την έννοια ότι οι επιλογές σου, ας πούμε, σε αυτή τη φάση ήταν, από τη στιγμή που έχασες τον Ελκαμπή, είναι ένας επιθετικός παίκτης να μπει. Ο Ρόκα έχει και αυτός το πρόβλημα με την με τον ώμο του, άρα δεν μπορεί να παίξει με τη Γιαγκελόνια. Υποτίθεται βγήκε center forward, λες το normal είναι να μπει center forward, άρα ήταν Clayton ή Γιάρεμτσουκ. Το Clayton είναι αλήθεια, δεν τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού να κάνει κάτι, όχι ότι έχει παίξει πολύ, αλλά και μόνο και ακριβώς αυτό, και ότι δεν έχει παίξει πολύ κάτι σημαίνει. Ενώ το Γιάρεμτσουκ τουλάχιστον τον έχουμε δει, Αντώνη,
0: ναι.
1: τρεις μήνες, αυτούς τους τρεις μήνες τον έχουμε δει όμως να κάνει διαφορά στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να λες ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να παίξει. Με ό,τι έτσι, αδυναμίες και ερωτηματικά έχεις. Μπορεί να έχεις και πρέπει να έχεις. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση τη συγκεκριμένη στιγμή.

0: Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμς αυτή τη στιγμή, για να μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for, Αντώνη.
1: Ψάχνει για μεταγραφή δηλαδή.
0: Ναι, ψάχνει center for να πάρει μεταγραφή. Mm-hmm. Ας παίζει μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ψάχνει center for. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν θα βρει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, το περιθώριο για αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα είναι μέχρι το match. Να το πούμε αυτό.
0: Όποτε θες το βάζεις.
1: Ναι,
0: δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχεις ακόμα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να δηλώσεις μεταγραφή πλέον.
1: Μεταγραφή δεν γίνεται. Αυτό.
0: Ό,τι έγραψε, έγραψε 2 Σεπτεμβρίου. Ό,τι παίξε μέχρι 2 Σεπτεμβρίου, τότε που κατέθεσε στη λίστα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνει center for. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να βρει, γιατί υπάρχουν οι ελεύθεροι OK, οι οποίοι είναι ελεύθεροι όλο το καλοκαίρι, άρα είναι πολύ πίσω και δεν είναι και πολύ καλοί. Είναι 2-3 πολύ μεγάλα ονόματα που δεν ξέρεις και αν θα στούρδουν, και από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις παίχτη, αυτό είναι το πιο λογικό, ο οποίος να είναι ενεργός, να είναι στην ομάδα του, ρε παιδί μου, και έστω να είναι, ξέρω εγώ, δεύτερος τέρης. Yeah. Γιατί και ο άλλος δεν θα σου δώσει εύκολα τον center for του τώρα. Πότε θα τον αλλάξει? Τα πρωταθλήματα σχεδόν όλα έχουν κλείσει τις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά άπαξ και υπάρχει μετρητό, ρευστό, όλα γίνονται πιο εύκολα. Και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι δεν έχει.
1: Πάντως, αν πάρει, αν βρει κάποιον ελεύθερο και πάρει, προφανώς στην Ευρωπαϊκή Λίστα, εγώ βλέπω το Ρόκα, έτσι.
0: Ευρωπαϊκή Λίστα...
1: Εάν πάρει center for, δεν νομίζω να πάρει center for και να βάλει στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Γιάρεμτσουκ. Εγώ βλέπω το Ρόκα να μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Κοίταξε, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη στην Ευρώπη με ποιο θα πέσει center for?
1: Ναι.
0: Θα έχει τον Γκονζάλες, ο οποίος είναι το παιδί ακόμα
1: και τον,
0: ανέτοιμο. Πρέπει να καταλάβουμε.
1: Ο προπονητής ότι παίζει center for.
0: Πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς για τον Γκονζάλες ότι το παιδί δεν ήρθε εδώ να αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Είναι ακόμα ένα νέο παιδί που έρχεται από την Κεντρική Αμερική, ξέρω εγώ. Θέλει το χρόνο του, θέλει να ψηθεί. Είναι σαφώς γκολτζής και το μυρίζεται, φαίνεται ότι είναι μέσα στις φάσεις, ας πούμε. Είναι ακόμα άγουρος. Οκ. Okay. Άρα μετά η άλλη σου λύση στην Ευρώπη, άμα βάλεις το Ρόκα, είναι μόνο Ζώτα.
1: Ο Ζώτα, ναι.
0: Ο Ζώτα, ο οποίος δεν είναι σέντερφορ. Μπορεί να παίξει και σέντερφορ, αλλά σίγουρα δεν είναι σέντερφορ. Ούτε ύψος έχει για σέντερφορ. Ούτε απλά είναι, επειδή πράγματι έχει επαφή, καλές επαφές στην περιοχή, λες ότι μπορεί να παίξει. Πράγματι πιστεύω ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να παίξει, ειδικά εκτός έδρας ή εντός με πολύ μεγάλες ομάδες, ο Μίλα και λοιπά, με το Ζώτα σεντερφόρ, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνεις αυτό σε μια διάρκεια χρόνου 4 μηνών που διαρκεί το Europa Link, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Οπότε... Έτσι είναι τα πράγματα. Το δεύτερο, η δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ότι είναι σε εξέλιξη στη Μασσαλία σύσκεψη για τα μέτρα ασφάλειας στο παιχνίδι Μαρσέιγ Ολυμπιακός, το οποίο έχει χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου, γιατί ο παρήτων και των δύο ομάδων είναι λίγο φανατικοί, αλλά και γιατί υπάρχουν και σχέσεις μεταξύ οπαδών Μαρσέιγ με άλλη ελληνική ομάδα, την ΑΕΚ, σωστά.
1: Πάντως, νομίζω ότι όταν η Μαρσέγη είχε παίξει με τον Μπάουκ, δεν είχαν έρθει οπαδοί της Μαρσέγη. Θυμάσαι, είχε γίνει τη κακομοίρα με τον Μπάουκ εκεί. Και εδώ μετά στη ρεβάνση.
0: Την προηγούμενη, να σου πω, την προηγούμενη φορά που έχουν ξαναπαίξει Μαρσέγη Ολυμπιακός, δεν υπήρξε ανταλλαγή εισιτηρίων.
1: Α, μπράβο. Ναι, ναι.
0: Με νουθεσία άτυπη και τη UEFA. Τώρα όμως είναι ένα ματς. Δεν υπάρχει να με κάνει ανταλλαγή εισιτήριων.
1: Σωστό.
0: Και ο Ολυμπιακός θέλει όλα τα εισιτήρια. Και τα εισιτήρια είναι πολλά. Είναι 3.000, ξέρω εγώ, πόσα μπορείς να πάρεις, αν θυμάμαι καλά. Άρα γίνεται αυτή η σύσκεψη. Είναι από τον Ολυμπιακό, νομίζω, ο Κώστας Βερνίκος. Και είναι πολύ σημαντική σύσκεψη, γιατί πρέπει να συμφωνηθούν όλα τα μέτρα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί η Μαρσέιγ είναι ομάδα που έχει συχνά επεισόδια στο γήπεδό της και τιμωρίες κλπ. Τώρα θα είναι και κάποιες χιλιάδες Ολυμπιακοί πιθανότατα στο γήπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι πράγματι είναι λίγο high risk, που το λέει η UEFA, αυτό το παιχνίδι.
1: Με προπονητή ασχολούνται.
0: Προπονητή τι εννοείς?
1: Να βρούνε προπονητή.
0: Και να ασχολούνται, λέει, θα το πούνε.
1: Ξέρω, σε ρωτάω ρε παιδί μου, έχεις ακούσει κάτι?
0: Πάντως και να ασχολούνται δεν πρόκειται ποτέ κανένας να
1: το
0: πει
1: δημόσια.
0: Ότι...
1: Όχι,
0: ναι.
1: Δεν λέω, λέω, αν
0: ναι.
1: Έχουν πάρει κάτι, έχουν πιάσει κάτι οι κεραίες.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι στον Ολυμπιακό από την εικόνα της ομάδας.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν μπορούν και να είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει αποκλειστεί από την, πώς το λένε, από το Champions League. Mm-hmm. Ήδη τα τρία του παιχνίδια, τα πρώτα πρωταθλήματος είναι οριακές νίκες 1-0 και ισοπαλία τώρα στο Βόλο. Οκ, okay. Τώρα ο Ρέτσος χάρισε την ισοπαλία αυτή. Κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε, ένα μάτς πήγαινε για 1-0 να τελειώσει. Ήταν 76ο λεπτό και ο Βόλος είχε μισή ευκαιρία σε όλο το μάτς.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα δεν ήταν καλή εικόνα της ομάδας και αυτό δεν μπορείς να το δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο εννοείται. Για τον Ελκαμπή...
1: Καλά, κοίταξε. Πες ότι το δεύτερο ημίχρονο ισχύει αυτό που είπε με την Λίμπαρο, ότι οι παίχτες σε σοκαρίστηκαν. Εγώ δεν το αποκλείω, ξέρεις. Δηλαδή, άνθρωποι είναι. Βλέπεις, ας πούμε,
0: ναι,
1: στον παίκτη σου
0: ναι.
1: Και αυτά.
0: Απλά...
1: Αλλά το πρώτο ημίχρονο είναι που δημιουργεί για μένα σοβαρότατους προβληματισμούς.
0: Ναι, δεν ήταν Ολυμπιακός.
1: Και η δεκάδα από μόνη της.
0: Πολύ καλύτερος ήταν Ολυμπιακός από το Βόλο σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλός, ας πούμε. Ήταν μια ομάδα που έπαιζε όλοι πίσω και προσπαθούσε ο Ολυμπιακός με πενιχρή επιτυχία να σπάσει. Πάντως, ακόμα και έτσι, και επαναλαμβάνω, χωρίς να κρύβεται ο προβληματισμός που υπάρχει για την ομάδα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κανονικά έπρεπε να λήξει 1-0, αν ο Ρέτσος δεν έκανε μία από τις, στη γνώμη κιόλας για τον αρχηγό του Ολυμπιακού, γνωστές γκάφες του.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά... Δεν μπορεί να πει όλα τα παιχνίδια για ένα μηδέν.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, με την ΑΕΚ.
1: Θα γίνει ένα λάθος. Θα γίνει ένα λάθος. Είναι όλα μέσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο ρε. Τρία παιχνίδια, τρία γκολ. Το θυμάσαι ποτέ αυτό στην ιστορία του Ολυμπιακού?
0: Εξής όμως πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες σε αυτά τα τρία παιχνίδια να βάλει πολύ περισσότερα.
1: Βρε Κώστα μου, να μην έχει ούτε ευκαιρίες. Δηλαδή...
0: Άρα όταν δημιουργείς ευκαιρίες, δεν μπορείς να κατηγορείς τον προπονητή γιατί δημιουργείς ευκαιρίες ως ομάδα.
1: Ναι, να μην δημιουργείς ούτε ευκαιρίες. Δηλαδή...
0: Αν ο Ελκαμπή, να του ευχηθούμε για άλλη μια φορά
1: ναι.
0: Πάρα πολύ περαστικά και να είναι και γρήγορα και δυνατός, που όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι, γιατί είναι πραγματικό λιοντάρι ο Ελκαμπή, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά ο Ελκαμπή μέχρι και πέναλτι έχασε.
1: Μα καμία αντίρρηση. Παραμένει όμως το γεγονός ότι τρία γκολ στο πρωτάθλημα έχει βάλει καλαμάτα ρε εσύ.
0: Δηλαδή... έχουμε φάει μόνο ένα και αυτό
1: εντάξει,
0: αυτό γκολ έχουμε αυτό το...
1: Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό γκολ, ο άλλος το βάλει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή για αυτό το πράγμα που βλέπουν δεν υπάρχει προβληματισμός.
0: Μα είπα ότι υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει.
1: Και,
0: δεν μπορεί να
1: και όχι
0: ότι
1: σε θεωρητικό
0: και
1: επίπεδο.
0: Και να το έλεγα, δεν θα με πίστευε κανένας, αλλά από εκεί και πέρα... Αν θα ληφθεί κάποια απόφαση, εάν, εφόσον, τι, τα επόμενα μάτς, το α, το β, το γ, είναι λουνού παπά Ευαγγέλιο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB είναι πραγματικά ένα άλοθη, το ξαναλέω, για την εμφάνιση του δεύτερου ημίχρονου. Αν δεν υπήρχε ο τραυματισμός και υπήρχε η ίδια εμφάνιση, εγώ λέω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έβγαζε την εβδομάδα.
0: Καλά,

0: άλλες δουλειές. Θέλω να πω, εδώ το πρόβλημα πια είναι ότι δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω,
1: είναι μεγάλο θέμα.
0: Δεν ξέρω αυτό, το καταλαβαίνετε είναι, αυτό δηλαδή.
1: Γιατί είναι, η ψυχολογία είναι τεράστιο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Ο Ελκαμπή δεν μπορεί να δει ο καημένος ο Ελκαμπή 5-4 με τερματοφύλακες, 0 γκολ.
0: Άντε να δούμε τώρα που θα λείψει ο Ελκαμπή, τι θα γίνει.
1: Ναι, μακάρι να ξυπνήσει κάποιος άλλος.
0: Α, δούμε.
1: Να πάρουμε κανέναν άλλον, τι να σου πω.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζουμε. Έλα.
1: Άντε, άντε, Αντώνη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάντα όταν κάνω ενοχλητικές ερωτήσεις, τοποθετήσεις, βρέχει μετά μηνύματα με απειλές που ξέρουν που μένω, που ξέρουν που μ' ακούνε, θα με εξηγήσουν, θα με βρούνε, θα με πετάξουν σε χαντάκια. Παιδιά, έχετε ένα πρόβλημα όλοι. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχω πάρα πολλά παλιά παπούτσια. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Δεν πετάω τα παπούτσια, με τα κρατάω τα παλιά παπούτσια και γράφω πάρα πολύ κόσμο σε αυτά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πώς το λένε, τα γούστα είναι γούστα. Αν κάποιος γουστάρει αυτά τα 1-0 του Ολυμπιακού, μπορεί να πιστεύει ότι είναι και μια χαρά η σχέση της ομάδας με τον προπονητή, η σχέση της διοίκησης με τον προπονητή, η σχέση όλων, ξέρω εγώ, δεκά πρόβλημα. Μόνο που δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που τα γουστάρει αυτά τα 1-0. Δηλαδή, το πολύ 1-0, ξέρεις, χαλάει το στομάχι. Βέβαια, πάντα υπάρχει και το χειρότερο, έτσι, που είναι ως γνωστόν ο εχθρός όχι μόνο του καλού, αλλά καμιά φορά και το απολύτως ανεκτού. Αλλά έτσι συμβαίνει, ξέρετε. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν είναι ότι κάθε φορά, ας πούμε, που αλλάζει ένα προπονητή, είσαι βέβαιος ότι αυτός που θα έρθει θα κάνει φοβερά και τρομερά πράγματα. Η μόνη βεβαιότητα η οποία μπορεί να υπάρχει αφορά πάντα τον προηγούμενο προπονητή. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Ολυμπιάκος μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει ενδεχομένως σε κάποιον κόσμο ο οποίος τον σέβεται, τον Μεντιλίμπαρ και μπορεί να του συγχωρεί οτιδήποτε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και οι προβληματισμοί οδηγούν σχεδόν πάντα στην Ελλάδα σε διαζύγια. Εκτός αν, πώς το λένε, υπάρχει τόση διάθεση σεβασμού στην ιστορία του και οτιδήποτε που ο Ολυμπιακός, ας πούμε, παρατήσει το φετινό πρωτάθλημα σε χρόνο ρεκόρ. Δεν το αποκλείω.

Επίσης, πολύ σωστό είναι αυτό που λέει ένας φίλος. Λέει πώς να φτιάξει μια ομάδα λέει, με 10 παίχτες που του φέραμε πριν από μια εβδομάδα. Πολύ σωστό. Μόνο το Ολυμπιακό στο Βόλο παίζει με 7 παίχτες που είχε και πέρσι. Δηλαδή το πρόβλημα του δεν ήταν οι παίχτες που ήρθαν. Ήταν οι παίχτες που παίζανε. Και ήταν όλοι περσινοί. Όπως και με την Αϊμέγγεν ήταν οι περσινοί παίχτες. Όπως και με τον Τρόμητο ήταν οι περσινοί παίχτες. Περισσότεροι μάλιστα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί αυτοί που ήρθαν να μην είναι καλός κανένας. Δεν το αποκλείω. Να είναι όλοι χάλια. Να μην βλέπετε άνθρωπος. Να είναι, ξέρω εγώ, για πέταμα όλοι. Δεν, το ξαναλέω, δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είτε με τους παλιούς, είτε με τους καινούριους, είτε πέρσι, είτε πρόπερσι, αυτή η μπάλα είναι. Σας αρέσει? Κανένα πρόβλημα. Εγώ ξέρω ότι δεν του αρέσει του Ολυμπιακού η μπάλα που παίζει ο προπονητής του. Δεν του αρέσει σαν οργανισμός. Τον σέβονται, τον αγαπάνε, τον κρατάνε, τον στηρίζουν, ό,τι θέλετε. Αλλά η μπάλα είναι μπάλα φτωχή, πανφτωχή. Και φαίνεται. Και δεν κρύβεται δηλαδή αυτό το πράγμα πλέον. Και επειδή το ξέρω, το. Πώς το λένε, το καταθέτω, ας πούμε. Τα υπόλοιπα, εντάξει, μπορείτε να στέλνετε εδώ πέρα, με απειλείτε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω τώρα, τι άλλο με ρωτάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός επίσης έχει αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι το να φτιάξει μια ομάδα η οποία να κρατάει πολύ την μπάλα, να παίζει ποδόσφαιρο και τα λοιπά, και πρόβλημα. Είναι γούστα, το ξαναλέω. Αυτά δεν, συνδικαλισμός στα γούστα των ανθρώπων δεν, πώς το λένε, δεν μπορώ να κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να πάρεις το πρωτάθλημα, η αλήθεια, αυτό λένε τα δεδομένα, ας πούμε, δεν είναι το κεφάλι. Πρέπει να βάζεις γκολ. Πρέπει να έχεις μια ομάδα η οποία να είναι παραγωγική ομάδα. Και παραγωγική ομάδα με τρεις κόφτες και ξέρω το σημάω που έλεγε κι άλλος πριν, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.

Επίσης, ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η ΑΕΚ παίρνει Champions League και εγώ την Τετάρτη θα σας λέω για Ιαπωνέζικο κινηματογράφο. Αν θέλετε να σας πω για Ιαπωνέζικο κινηματογράφο, το κάνω και τώρα. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν θα μιλήσω εγώ για την ΑΕΚ, όπως το λένε, που παίρνει Champions League, δηλαδή που έχει παίξει την Τρίτη παίζει κιόλας, δεν παίζει την Τετάρτη. Λοιπόν, έχει συμβεί ποτέ αυτό στην ιστορία, ας πούμε, να μην μιλήσουμε για μια ομάδα η οποία έπαιξε Ευρώπη, κέρδισε, έχασε, έφερε ισοπαλία, πέτυχε κάτι ιστορικό, πέτυχε. Πώς το λένε, πέτυχε. Δεν πέτυχε. Μια ζωή για όλα μιλάμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι κουβαλάτε στο κεφάλι σας. Δηλαδή, εντάξει. Θα πούμε για την ΑΕΚ τώρα με τον Γιώργο Τσακίρη εντός ολίγου. Την ΑΕΚ που στην All Win Arena έχει κόψει τα ρήφα φέτος. Από ό,τι βλέπω, και να είσαστε βέβαιοι ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα συνεχιστεί γιατί ο τρόπος που παίζει μπάλα η ΑΕΚ, που επιτίθεται η ΑΕΚ, είναι και πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμος από τις περισσότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, τι θα κάνει με τους πιο μεγάλους, τι θα κάνει στα ντέρμπι κτλ. Αυτό εδώ είμαστε να το δούμε. Λοιπόν, αλλά σαν ποδόσφαιρο δεν τίθεται θέμα ότι παίζει πάρα πολύ καλύτερα από πέρσι, και σαφώς και ο Μάγερ αλλά και ο Βιτάλης είναι παίχτες που αυτό το σκοπό, δηλαδή το σκοπό της μεγαλύτερης παραγωγικότητας, το σκοπό του καλύτερου ταΐσματος των κυνηγών, το υπηρετούν. Και το υπηρετούν σε σημείο και σε βαθμό που επιτρέπουν στον Νίκολιτς να βάζει και καινούργια πράγματα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε τον Γιώβιτς να κάνει τον Λαραμπή είναι καινούργιο, έτσι. Δηλαδή, να βεύγει τόσο πολύ από την περιοχή, να γίνεται αυτός ο παίχτης που με μια καθετή πάσα μπορεί να ανοίξει την επίθεση. Αυτό δεν το βλέπαμε πέρσι. Και γιατί βέβαια είχε έρθει ο Γιώβιτς με τα προβληματάκια του και έπρεπε πρώτα να τον στήσει στα πόδια του Νίκολιτς για να τον δούμε να κάνει αυτά τα πράγματα που έκανε φέτος. Και κατά συνέπεια, έτσι, όλο αυτό γίνεται και αποδοτικότερο, διότι στο μηχανισμό γίνονται παραγωγικότεροι και παίχτες οι οποίοι επίσης υπάρχουν, έτσι, όπως ο Βάργκα για παράδειγμα. Ο Βάργκα είναι καλός σκόρερ, αλλά το ξεκίνημα που κάνει φέτος δείχνει ένα παίχτη ο οποίος είναι ένα επίπεδο πάνω από τον παίχτη που γνωρίσαμε όταν ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο, όπου επίσης είχε βοηθήσει την ΑΕΚ, έτσι, πάρα πολύ. Αλλά άλλο έχω βοηθήσει την ΑΕΚ πάρα πολύ, άλλο βάζω γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Ο Κώστας μου λέει ότι πάει για ακύρωση το Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα κλάψω δηλαδή πραγματικά. Το οποίο θα έχει πλάκα, γιατί δεν βλέπουμε και κανένα παιχνίδι πραγματικό, θέλω να πω, από το να βλέπουμε τα φιλικά. Εντάξει, καλύτερα να υπήρχε ένα τρόπαιο και κάτι να κάνανε, αλλά τώρα το Super Cup της Ευρωλίγκας, ξέρω εγώ.

0: Επίσης, ωραία είναι η επισήμανση που στείλει ένας φίλος. Λέει: πέρσι ο Ολυμπιακός είχε 45-11 γκολ και η ΑΕΚ είχε 49-17. Δεν ήταν πολύ μεγάλες οι διαφορές στην επίθεση. Σωστό. Νομίζω μάλιστα ότι η ΑΕΚ δεν είχε καν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε σίγουρα χειρότερη επίθεση από το Λεβαδιακό. Αλλά το πρόβλημα εν προκειμένου δεν ήταν τα 45 γκολ. Το πρόβλημα ήταν ότι από αυτά τα 45 γκολ, αν θυμάμαι καλά, 7-8 τα είχε βάλει με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, αν έβγαζε τα γκολ με τον Πανσεραϊκό, αυτά τα γκολ που μένανε ήταν πάρα πολύ λίγα. Ήταν ελάχιστα τα γκολ που είχε σημειώσει στα σημαντικά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν ήταν το φετινό. Πέρσι, δηλαδή, ο Ολυμπιακός πέταγε ημίχρονα στην αρχή, αλλά κέρδιζε για κανένα μάτς βάζοντας κανένα γκολ παραπάνω. Φέτος μοιάζει να παίζει μόνο για να κερδίζει ένα 0. Και όταν παίζει για να κερδίζει ένα 0, μία, δύο, τρεις, ίσως μια θα γίνει. Δεν είναι. Όχι στον Ολυμπιακό, σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο κάνει πλέον αυτό. Εντάξει, ολόκληρο Μουντιάλ είδαμε. Αν δεν καταλάβατε μετά από ολόκληρο Μουντιάλ ότι οι ομάδες πλέον πρέπει να έχουν το μυαλό τους στο πώς θα σκοράρουν και ότι για να κερδίσουν, για να φτάσουν σε στόχους, δεν πρέπει να είναι με το μυαλό στο πώς θα κρατήσω το 0, γιατί έτσι δεν γίνεται τίποτα. Και αν για να κρατήσεις το 0, επίσης δεν γίνεται παίζοντας μόνο άμυνα. Εάν όλα αυτά δεν τα καταλάβατε στο Μουντιάλ, τι να πω. Οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη, πήρανε το Μουντιάλ γιατί δεν δεχόντουσαν γκολ. Αυτό έκανε τελικά τη διαφορά. Αλλά δεν δεχόντουσαν γκολ γιατί είχαν τη συνέχεια την μπάλα αυτή. Γιατί παίζανε, γιατί προσπαθούσαν, γιατί κλείνανε τον αντίπαλο, γιατί κάνανε φάσεις. Γιατί δεν τον αφήνανε τον άλλο να παίξει όπως θέλει. Το αντίθετο δηλαδή από αυτό που νομίζουμε στην Ελλάδα. Που στην Ελλάδα πιστεύουμε ακόμα ότι υπάρχει ένα φοβερό κόλπο που ο αντίπαλος θα κάνει, ξέρω εγώ, 70% κατοχή μπάλας και εμείς θα τον κλέψουμε. Δεν γίνεται, παιδιά, ξεχάστε το. Άστο, ασχοληθείτε με τίποτα άλλο. Μπορεί να γίνει μία φορά στις, ξέρω εγώ, 100. Αλλά οι συνταγές οι οποίες έχουν, πώς το λένε, έχουν πια, φέρουν αποτελέσματα, είναι άλλες. Πάμε στο Γιώργο Τσάκηρη, πάμε.
1: Είμαστε.
0: Έλα, τώρα σε
1: ακούω.
0: Τώρα σε ακούω, ναι.
1: Άρα, ναι. Καλή εβδομάδα λέω και πάλι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε προηγούμενη πολύ καλά με το μάτς με τον Άρη. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι έβγαλε μια πολύ σημαντική αντίδραση. Δείχνει μια συνέχεια και μια συνέπεια στην έδρα της. Σίγουρα παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι τυχαία, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση να βάζεις σε τρεις ομάδες πώς είναι, 13 γκολ, ναι. Οπότε προφανέστατα αναδεικνύει έτσι μια συνέχεια και μια συνέπεια αγωνιστική. Παίζει πολύ σωστά για να τροφοδοτήσει τους Ιτανούς φόρτης για να σκοράρουν. Επίσης δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν βάλει τα 14 γκολ της ομάδας. Θυμίζω 6 ο Βάργα και από 4 ο Γιώβιτς με το Ζήνη.
0: Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι τα γκολ του Ζήνη.
1: Ναι.
0: Τα γκολ του Ζήνη δείχνουν.
1: Ναι,
0: που έρχεται από τον πάγκο και βάζει. Αυτά δείχνουν πόση μεθοδικότητα υπάρχει.
1: Ακριβώς,
0: γιατί τα άλλα. Αλλά πες ότι είναι και καλοί παίκτες, θέλω να πω, δηλαδή ότι έχουν και ικανότητα ειδική και ότι εντάξει, άμα τους φτιάξεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10 φάσεις θα τις αξιοποιήσουν. Ο Ζήνη παίζει ένα τέταρτο και βάλει 4 γκολ.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και αναδεικνύει αυτό που λέγαμε πριν και σωστά το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, μόλις η δουλειά της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι είναι καλό, όσο καταφέρει να πετυχαίνει αυτό που στοχεύει, δηλαδή πάντα μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια, στο έλεγα την Παρασκευή, αυτό θα επιδιώξει με τον Άρη, να βρει ένα γκολ γρήγορα στο πρώτο 20 λεπτό, να εκμεταλλευτεί και έδρα, να εκμεταλλευτεί και μετά το momentum της έτσι το κάνει συνήθως. Ακολουθεί ένα νεκρό διαστηματάκι που είναι λογικό λόγω της εποχής κιόλας. Έτσι μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ότι έχεις παίξει 15 μάτς.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν έχεις τάσει σε διπλό αριθμό, σε διψήφιο, νούμερο αγώνων επίσημων.
0: Κοντά είσαι.
1: Οπότε είναι, ναι, κοντά, σιγά σιγά θα φτάσει. Αλλά εννοώ ότι αυτό, γι' αυτό επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη φούρια, την όθηση που δίνει και η έδρα μεν, αλλά και η ικανότητα των παιχτών και η ένταση που μπορούν να βγάλουν στο πρώτο και 50 λεπτό της αναμέτρησης. Είναι σημαντικό ότι έχει το Μάγκερ σε μια πολύ καλή κατάσταση, τα λέγαμε και πριν από το μάτς, εντάξει, σε αυτό το παιχνίδι έκανε, αν δεν υπήρχαν τα γκολ του υπολείπου, θα ήταν ένα one man show που λέμε, αλλά είναι ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ, αυτή η επιλογή του coach να παίζει ένα 4-2-2-2, να το πω. 4-4-2, να το
0: είναι,
1: πω.
0: Είναι,
1: είναι περίοδο, δεν είναι 4-4-2 κλασικό.
0: Είναι ο ρόμβος αυτός που, για τον οποίο μας μιλούσε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μου θυμίζει κάτι του Γιάννη του Ματζουράκη, το ρόμβο με το κλικ. Όπου το κλικ το κάνει υποδειγματικά ο Μάγερ, βέβαια.
1: Ο Μάγερ,
0: ο οποίος έρχεται και γίνεται τρίτο χαφ. Πολλές φορές βγαίνει, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Άρη, ειδικά στην αρχή, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Ότι έβγαινε μακριά ο Γιώβιτς Και στην κορυφή του ρόμβου ήταν ο Γιώβιτς στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Είχε τρεις παίκτες πίσω, σαν δεκάρι, είχε τρεις παίκτες πίσω που ήταν ο Μάριν, ο Μάγερ και ο Γκατσίνοβιτς. Εντάξει, όχι με, και με τους τρεις να συγκλίνουν, αλλά αυτοί ήταν. Και ένας παίκτης ο οποίος ήταν η βάση όλου αυτού του πράγματος.
1: Ναι, αυτό... γιατί είναι πάρα πολύ καλό να βάλει από τον Γιώβιτς. Έχουμε ξαναπεί, εκκουταλεύεται από το γεγονός.
0: Ναι.
1: Την ποιότητά του και την τεχνική του και την ικανότητά του με τα κύγματα. Να περάσει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές από δύο παίχτες όπως το έκανε με τον Γκατσίνοβιτς.
0: Και περισσότερα τρεξίματα φέτος.
1: Και πάρα πολύ εννοείται αυτό γιατί έκανε και βασικό στάδιο προετοιμασία.
0: Είναι
1: πολύ καλύτερα από ό,τι πέρυσι που το λέγαμε κιόλας γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, όλες αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Το γεγονός ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα, το έχουμε πει μεσοπτικά για την ΑΕΚ. Το ερωτηματικό μας για την ΑΕΚ είναι μόνο ο Μιγέντον εντάξει κάποιο πρόβλημα στους βασικούς 4-5 της άμυνας. Εκεί είναι το ζήτημα που περιμένουμε να απαντηθεί, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα τα περιμέναμε, τα ξέραμε και την χημεία ότι θα είχε γιατί είναι η ομάδα με τις λιγότερες μεταγραφές. Μπορεί γκρίνια γι' αυτό μένα, αλλά αυτό έχει να κάνει η ΑΕΚ. Να σποντάρει πολύ στη συνέχεια και στην χημεία που είχε δημιουργηθεί ώστε η εξέλιξη του αγωνιστικού project του Νίκολιτς να έχει πολύ μεγάλο βαθμό στη δεύτερη χρονιά. Αυτό διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει. Ένα ερωτηματικό δεύτερο ακόμα είναι να δούμε μετά εκτός έδρας της ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ματς που θα έρθει στην Τρίπολη. Γιατί όπως είπαμε ότι είναι η συνέχεια και η συνέπεια, η αγωνιστική, η καλή, να το πω, η καλή πλευρά της συνέχειας και συνέπειας, έτσι έχει δείξει και μια κακή συνέπεια και συνέχεια της ΑΕΚ στα εκτός έδρας ματς.
0: Ναι, είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Και δεν έχει κερδίσει κανένα και στα τρία.
0: Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες τώρα στην αρχή. Δηλαδή είναι δε πολύ, χτυπάει πάρα πολύ στο μάτι γιατί είναι πάρα πολύ καλή στην έδρα της.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ αποτελεσματική, πολύ όλα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω και άλλα ματς για να το δούμε, ξέρω εγώ, σε ένα βάθος χρόνου και αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, υπάρχει, να σου πω κάτι. Γενικά στο ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες στην έδρα τους. Είναι πολύ περισσότερο παραγωγικές. Δεν είναι.
1: Προφανέστατα. Δεν είναι κάτι το περίεργο. Απλά δεν μπορείς να πάρεις έτσι πρωτάθλημα ή τέλος πάντων.
0: Είναι
1: έτσι την ψαλίδα με τους ανταγωνιστές σου και τους διώκτες σου δεν θα μπορείς να το πετύχεις αν δεν αξιοποιήσεις τις αναμετρήσεις μακριά από το γήπεδο σου. Έχουμε τώρα το μάτς με τη Λάσκη. Σε αυτό εστιάζουμε εννοείται. Ο Μάρκο Νίκολιτς σήμερα θα μιλήσει 4 και 4, 5 και 4 είναι προπόνηση της ομάδας, με 4 και 4 θα ακολουθήσει αυτή της ΛΑΣΚ. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται ότι δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Αυτά θα τα πούμε από αύριο βέβαια, γιατί σήμερα είναι η προετοιμασία της ΛΑΣΚ και όπως καταλαβαίνετε, Σάββατο παιχνίδι, Κυριακή ήταν μια αποκατάσταση. Σήμερα θα δουλέψει για το μάτς με τη ΛΑΣΚ σε όλο το βάθος ανάλυσης εννοώ, τακτικής προσέγγισης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε γιατί ξέρουμε ότι οι Αυστριακοί έως και χθες που λέει ο λόγος παίζουν ένα 3-5-2, 3-4-1-2 κάπως και έχουν ενισχυμένο τον χώρο της μέσης γραμμής, τον άξονα της μέσης γραμμής. Δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει ρόλο στο να αλλάξει κάπως.
0: Μοιάζουν λίγο με την ΑΕΚ.
1: Ναι, μοιάζουν λίγο σε αυτό. Απλά δεν ξέρω αν θα αλλάξει η ΑΕΚ σε αυτό κάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι δεδομένη η υπεραριθμία που θα δημιουργείται εκεί από τον αντίπαλο, όπως θα υπήρχε για κάποια ομάδα που θα έπαιζε με 3-0. Έτσι και τώρα. Και γι' αυτό λέω ότι αν και έχει προβάδισμα και νομίζω ότι δύσκολο θα το αλλάξει γιατί ήθελε αυτό το ματς το coach. Προκειμένου να παίξει με το πιο βατό αντίπαλο από όλους, όχι ότι είναι εύκολος. Mm. Αλλά όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει την Πάφο πρωταγωνιστική και λέγαμε ότι είναι ένα μάτι το οποίο πρέπει να το παίξει για να το κερδίσεις. Mm. Έτσι και αυτό για την ΑΕΚ αυτό είναι το μάτι που έχει να πρέπει να κερδίσει από όλες τις ομάδες που αντιμετωπίζει στο League Face Champions League. Mm. Και γι' αυτό μου φαίνεται ότι θα έχει προβάδισμα 4-4-2 με πολύ ελάχιστες έως και καμία αλλαγές σε ό,τι αφορά στην 11η. Άντε να μπει ο Κοϊτάτη του Γκατσίνοβιτς. Μέχρι εκεί το βλέπω. Όμως πρέπει να το δούμε τι θα δουλέψει το τακτικό κομμάτι γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι δεδομένο ότι θα έχει σίγουρα έναν και αν φαίνει και τον παίχτη που είναι στην κορυφή του 3-4-1-2 που παίζει ακόμα πιο πίσω ας πούμε θα έχει παραπάνω παίχτες από το Βιτάλη ας πούμε και το Μαρίν για να καταλάβει ο κόσμος ακόμα και το Γιώργος που θα έρχεται. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να το δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί γιατί μέχρι στιγμής με τον Όφη που έπαιζε τριάδα ήταν καλή ΑΕΚ αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα που έχει Λάσκ έτσι Όφη. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ανταποκριθεί και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι παραγωγική, δημιουργεί πολλές φάσεις. Έχω ξαναπεί ότι επειδή είχε τύχει να δω όλο το μάτς της Λάσκ με τη Celtics στη Σκωτία εκεί που έχασε 3-0.
0: Το έχει δείξει και το Μέγκα καλοκαιριάτικα. Το εντυπωσιακό ήταν το άλλο μάτς.
1: Ναι, απλά το 3-0 δεν είναι και μαγική εικόνα.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω. Το 3-0 ήταν λίγο μαγική εικόνα.
1: Και... πολύ, όχι λίγο.
0: Το άλλο
1: δεν μετράει
0: όμως...
1: το πρώτο γκολ οριακά για offside επειδή είναι όμως, που είναι μια υπερκολάρα που βάζουν οι Αυστριακοί και στα καπάκια χάνουν 2-3-4. Και γίνεται μετά 3-0.
0: Το άλλο όμως, πρόσεξε,
1: προφανέστε αυτά τα χειρία.
0: Είναι ακόμα πιο τρελό παιχνίδι. Δηλαδή ξεκινάει.
1: Με το 5-1, σωστά. Με 0-1.
0: Με 0-1. Ξεκινάει με γκολ Celtic.
1: Άρα δεν μάσησε η Λαστία. Είναι επίσης το πλάνο της. Είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ. Δεν βάζει γκολ και τελειώνει ένα παιχνίδι με βάθους. Και γενικά τώρα σε Champions League, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι βέβαια, οι κίτρινοι όμως δεν χρειάζεται εκεί να υπεραλαλήσει κάτι ο προπονητής ή το τεχνικό team, ξέρεις, να εμβαθύνει στο κομμάτι ότι ξέρεις και γκολ να βάλουμε δεν χαλαρώνουμε. Νομίζω το καταλαβαίνουν και αν δεν θα είναι έχει πρόβλημα η ομάδα. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τακτικά να δω αν θα πάει και έτσι με το 4-4-2 δηλαδή και στο πρώτο αυτό μάτς του Champions League ή θα αξιοποιήσει όλα τα χάδια παράδειγμα. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή από την αρχή του μάτς και τον Γκάριν και τον Βιτάλης και τον Μαρίν. Δεν φαίνεται αυτό, επαναλαμβάνω, αυτό που αχνοφαίνεται είναι 4-4-2 με τις ίδιες επιλογές σχεδόν, αλλά πρέπει να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη και στη δουλειά που θα κάνει ο coach. Επαναλαμβάνω, 4-4 είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και μετά στις 5-4 θα γίνει η προπόνηση ανοιχτή για 15 λεπτά όπως γνωρίζετε τη διαδικασία όλη, ξέρεις.
0: Έγινε και τα λέμε αύριο.
1: Εννοείται.
0: Και τα λέμε αύριο. Λοιπόν. Πάμε τώρα να πούμε και το φινάλε. Να πούμε όσα λέμε στο φινάλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα ακολουθεί ο κύριος Χονδροθύνης, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας. Το Αντίπα τον έχω δει, άλλοι δύο εδώ είναι. Λοιπόν, έπειτα πρέπει να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές στιγμές. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έχεις κατεβάσει το Παντού App, έχεις σκανάρει την απόδειξη, έχεις πάρει το deal και μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα αρκεί να είσαι συνδρομητής της Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Λοιπόν, χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Πάντα θα σας ευχαριστώ όσο καιρό δίνει ο Πανούτσος στη μάχη του για τα μηνύματα συμπαράστασης. Όταν έχω κάτι καινούργιο θα σας το πω. Δίπλα του είμαστε. Τον περιμένουμε, τίποτα άλλο. Φύγαμε, τα λέμε αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε

πρόσωπο, μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του LKB, με τον Ουκρανό επιθετικό να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή για το αυριανό μάτς με το Βόλο Έλαμπετ στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Εκτός η Πυρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθεί φόρα από τους πειραιωτές. Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στο Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ για το 2-2 στη Στοίχημαν Super League. Με απογευματινή προπόνηση αρχίζει η προετοιμασία για την εξαναβολή σε αναμέτρηση της Πέμπτης με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ο Μιχαήλ Ματσούκας ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το παιχνίδι. Σε μαγνητική θα υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστερμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ, που αν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ντιέγκο Κώστα. Στις επόμενες προπονήσεις θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα του Άριο Φαμπιάνο εν ώψη και του μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Κοντά στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού η κίτρινη, ανοιχτό και το θέμα του αριστερού εξτρέμ. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από RDO Sports. Στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Σύρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Σε ακόμη μία προσθήκη προχωρά ο Βόλος Έλαμπετ. Σύμφωνα με πληροφορίες θα βρει και με τη Μακάμπι Τελαβίβ για τον μονοετή δανεισμό του ηλικίας 21 ετών μέσω επιθετικού Κέρβιν Αντράντε. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την τεχνική ηγεσία της Φιωρεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο, έπειτα από μόλις 3 αγωνιστικές στη Σέρια, με την ομάδα να μετράει σάριθμες ήττες. Φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Πάολο Βανόλη, ο οποίος είχε αναλάβει τους Βιόλα τον Νοέμβριο του 2025. Προς Βραζιλία οδεύει ο Χακίμ Ζίγιες. Λίγο μετά την αποχώρησή του από την Γουιντάντ Καζαμπλάνκα, ο 33χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Μποταφόγκο και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να υπογράψει. Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Νίκολα Μίροτιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ισπανία, ο έμπειρος forward σκέφτεται να αποσυρθεί από την ενεργό δράση την περσινή σεζόν με τη Μονακό. Ο 35χρονος ταλαιπωρήθηκε από 2 σοβαρούς τραυματισμούς και ενδεχομένως αυτό να παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του, όπως αναφέρεται. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
1: Βεβαίως.
0: 4,6.
1: Βεβαίως.
0: Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Σταύρος Χονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Λες στα μικρόφωνα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά.
0: Ανοιχτές
1: γραμμές, καλά. Να πούμε 2-10-95-79-283-4-5 να τα συζητήσουμε όλα. www.sportfm.gr τα μηνυματάκια σας. Όλα καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
2: Ε, καλά, εμείς δεν χαθήκαμε.
1: Εμείς δεν χαθήκαμε. Όχι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Πριν μια ώρα τα πάμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μιλάτε οι δυο σας τώρα εδώ. Μας ακούγει κάποια ακόμα. Οπότε...
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε, έχετε πει πριν από μια ώρα.
2: Όχι, είχαμε πει, αλλά. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Τα ξέρετε τι έχει γίνει με Σαββατοκύριακο και στην αγωνιστική, η οποία ολοκληρώθηκε. Έχουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Αύριο αρχίζει το Champions League και μάλιστα.
2: Τρίμερο.
0: Ναι, αλλά. Εγκαινιάζει η ΑΕΚ, είναι 8 παρατέταρτο, είναι το μάτς νωρίς.
1: Σωστά.
2: Της ΑΕΚ. Το πρωτό. Είναι...
1: Έχει κι άλλα.
0: Έχει, ναι, αλλά είναι νωρίς. Δεν παίζει στις 10, παίζει 8 παρατέταρτο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η συνέντευξη τύπου εν ώψη της αναμέτρησης στις 6.30. Όχι, στις 4.15 είναι της ΑΕΚ. Στις 6.30 είναι της Λίντσερ. Έχει και ματσάκι σήμερα για να κλείσει αγωνιστική. Αστέρα Άκτορ Ηρακλής στις 6.
1: Στις 6, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει, και η Super League 2. Παρκό Παντσεραϊκός στις 4. Καλλιθέα Νίκη Βόλου στις 5. Ωραίο αυτό. 5.30 Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει και. Και ο Ντινέζε Λάτσο για το Μηρακλήδη το βράδυ. Και άλλα πράγματα.
1: Τι ώρα είναι αυτό.
0: Α, είδες, τον τζίπησα. 10 παρατέταρτο.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Έχει και καλιά ριλέτσε νωρίς, αλλά δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Έχει 8 η ώρα Χετάφε Θέλτα.
2: Δεν θα το δει ποτέ.
0: Και 10 και μισή έλθε στο Σιρδά. Παιδιά, ναι.
2: Δεν θα το δει ποτέ ο
0: Δεσίλ. Μπορεί να δεν θα το δει κάποιο άλλο, παιδί μου. Δεν είμαστε
1: σε τρίμα. Το Ντινέζε Λάτσο θα το δω.
2: Γιατί θα το δει.
0: Γιατί δεν θα έχει να κάνει. Δεν θα έχει άλλο να κάνει.
2: Ποντάρο, δηλαδή σε απόδοση 7,5.
0: Οπα, καλή πάντα απόδοση. Καλή απόδοση. Ναι, κάτσε μπορεί να ψηθώ να μπω στο στοίχημα.
2: Πιστεύω θα δει Κοσμοτέτρια.
1: Φίλε, δεν έχω βάλει το.
0: Ελληνική ταινία.
1: Μου λένε να αλλάξω κάτι. Όχι, δεν είναι το ίδιο, μην μπερδεύεσαι. Αυτό είχα να το βάλω από.
0: Μήπως είναι και το γουρί.
1: Όχι, όχι, το έχω σκεφτεί να ξέρεις.
0: Είμαι σίγουρος γιατί σε ξέρω.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν. Αυτά. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-45. Νομίζω τα έχουμε πει από το πρωί και για το. Την επόμενη μέρα μετά την αγωνιστική, οπότε ο λόγος θα περάσει στον κόσμο.
0: Να πούμε ταχύ ανάρρωση, να ευχηθούμε και στον LKB και μακάρι να είναι μικρή ζημιά στον Γιαννούλη. Τα πάμε και χθες, αλλά μια και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή, να τα πούμε και από εδώ έτσι επίσημα, διότι αυτό είναι που προστατεύει. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-10-95-79-283. 4 και 5 καλησπέρα στον πρώτο.
1: Για πάμε, χαίρετε.
3: Ποιος είναι ο πρώτος?
1: Εσύ είσαι ο πρώτος.
3: Εγώ κάνω και αυτέ, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Και ο Άλκης είμαι.
1: Γεια σου Άλκη.
3: Και περαστικά σε όλους τους τραυματίες.
1: Βεβαίως.
3: Όποιας ομάδας. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα αρχίσω με κάτι άλλο. Αν μείνει χρόνος, θα μιλήσω και για το ματς χθες. Θα ήθελα από εσάς που έχετε τον όμιλο που ετοιμάζετε για την καινούργια πλατφόρμα, έχετε άμεση επαφή, να μεταφέρατε ένα request του κόσμου. Λοιπόν, μίλησα με πάρα πολύ κόσμο τις τελευταίες 2-3 μέρες και αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω το θέμα 1-2-3 τι γίνεται. Λοιπόν, η καινούργια πλατφόρμα που θα γίνει λέγεται ότι είναι 10 ευρώ. Το θέμα δεν είναι το 10 συν 10 ευρώ, είναι και άλλα 10 ευρώ. Παράδειγμα, εγώ πληρώνω 55 περίπου ευρώ για το πλήρες πακέτο της Nova και άλλα 24 ευρώ για το πλήρες πακέτο της Cosmote. Θα χρειαστεί λοιπόν να πληρώνω και άλλα 10 ευρώ. Με ευγένεια μιλάω, έτσι.
1: Ναι.
3: Και έχω μιλήσει και με πολλοί κόσμο που μου είπανε ναι, μίλα και σαν να μιλάς και για μας. Δεύτερον, δεν είναι μόνο το δεκάρικο. Δεύτερον, ο όμιλος αυτός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την ψηφιακή αυτή ιστορία. Δηλαδή θα μας βάλει να τρέχουμε είτε με e-banking, είτε με κάρτες, είτε από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό. Κάποιοι από εμάς δεν θέλουμε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα. Δεν έχουμε τα πάντα έτοιμα για αυτό το πράγμα. Έτσι πάμε στο μαγαζί που λέγεται Nova, πληρώνουμε, Wind, ξέρω εγώ. Πάμε στην Cosmote στο Γερμανικό. Γερμανό, πληρώνουμε κάθε μήνα. Δηλαδή, γιατί να σε υποχρεώσει για αυτό το πράγμα. Και πάμε και στο τρίτο. Κάπου άκουσα, μπορείτε και εσείς να με διορθώσετε αν έχετε μάθει, ότι μπορεί να έχεις LED TV, μοντέρνα τηλεόραση κτλ. Αλλά εάν δεν είναι smart, δεν θα μπορεί να παίζει την πλατφόρμα αυτή. Αυτό δεν το λέω 100% γιατί δεν το ξέρω σίγουρα.
1: Αν όντως πάει σε εφαρμογή, θα πρέπει να έχεις Smart TV. Αλλιώς...
3: Μπράβο! Φανταστείτε λοιπόν, το λέω και στους δυο σας, τρεις σας πόσοι είστε τώρα, έχει να πληρώσει ένας ελληνικός λαός μετά τα μνημόνια, μας έχουν εξεσκίσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα είναι μόνο το συν 10. Λοιπόν, εγώ, χωρίς να ξέρω τα πάντα από ηλεκτρονικά, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν αυτό το πράγμα, να δούνε μια άλλη λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση, εγώ δεν την ξέρω. Απλοϊκά λέω τώρα εγώ μήπως. Μπει στην πλατφόρμα με κάποια συνεννόηση του Κοσμοτέ TV και γίνει μια καλύτερη συνεννόηση, οπότε αναγκαστικά ή θα σου βάζει ένα ποσό παραπάνω και το πληρώνουμε εκεί στο ταμείο ή κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο άλλος να πληρώνει και 10 ευρώ και να έχει και τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες και ιστορίες και να αγοράσει και Smart TV. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το ξαναδούν. Ναι. Έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Όλα αυτά βέβαια που λέτε, τα λέμε πριν δούμε πώς θα,
1: να δούμε, ναι.
0: Πώς θα στηθεί όλα αυτά.
3: Σίγουρα. Επειδή μίλησα, είχαμε αυτή την κουβέντα Σαββάτο και Κυριακή και όλοι μου έλεγαν το ίδιο πράγμα. Πάμε να προλάβουμε.
0: Θες να με ακούσεις ή μόνο να ολοκληρώσεις και να κλείσουμε?
3: Όχι, παρακαλώ.
0: Και τα τρία ζητήματα που έχεις θέσει, που εγώ σου λέω, εύλογα είναι τα ερωτήματά σου. Εγώ λέω, κάτσε να βγει στον αέρα, να δούμε με ποια μορφή θα βγει και ποια είναι τα δεδομένα και να τα συζητήσουμε.
3: Ναι, το θέμα όμως είναι να μην ολοκληρώσουν και σου παρουσιάσουν τελεσμένο το πακέτο.
1: Ναι,
3: αυτό μωρά, λέω.
1: Τώρα εγώ. Να σου πω κάτι όμως. Ναι. Δηλαδή, τώρα τα πάντα όπως βλέπεις γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή, ακόμη και ταυτότητα, αν θες να κλείσεις, κλείνεις ραντεβού ηλεκτρονικά. Δηλαδή, πλέον έχει πάει εκεί.
3: Άρα συμφωνείς δηλαδή να πληρώσει όποιος θέλει.
1: Δεν συμφωνώ. Θα σου πω,
3: και Smart TV, έτσι.
1: Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Νομίζω και σε παλιά τηλεόραση, αν πάρεις TV Box, μπορείς να βάλεις εφαρμογές. Αλλά δεν είναι θέμα αν συμφωνώ. Είναι ότι πλέον έχει πάει εκεί στα πάντα.
3: Κακώς.
1: Στοίχημα παίζεις και ανοίγεις το application και παίζεις στοίχημα.
3: Κακώς. Εδώ μας έχουν κάνει. Εγώ αρνούμαι. Και ξέρω πάρα πολλούς που αρνούνται να βάλουν 100 εφαρμογές στο κινητό τους για να έχουν GOV κτλ. Τέλος πάντων.
1: GOV δεν έχει εισιτήριο, πώς το παίρνει για να πας γήπεδο?
3: Ορίστε.
1: Το εισιτήριο για να πας στο γήπεδο, δεν έχεις GOV.
3: Αρνούμε να πάρω με αυτόν τον τρόπο εισιτήριο.
1: Και πώς μπαίνεις στο γήπεδο?
3: Δεν μπαίνω.
1: Βλέπεις.
3: Από τότε που έγινε αυτό δεν το κάνω. Και εσύ ξέρεις ότι ήμουν παρόν πόσα χρόνια, έτσι.
1: Εντάξει, Άλκη μου, γιατί πρέπει να έχουμε διάλειμμα. Έγινε.
3: Όχι να πάω. Α, τελείωσε να μην πω κάτι για τον αγώνα.
1: Πάρε πάλι αύριο, γιατί πρέπει να την ακούσουμε. Πάρε αύριο.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάς τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί. Στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Δεύτερο τεταρτάκι εκπομπή στο αυτεράδιο.
9: Πάμε να προχωρήσουμε. Αυτεράδιο.
10: Εντάξει.
9: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
8: Είναι από τη συνήθεια.
10: Γίνεται λίγο δεξιά, δες από το παράθυρο είναι μέρα.
8: Δεν θέλω να βλέπω φως.
10: Αλλά πώς θα γίνει. Πρέπει λίγο να εγκλιματιστείς. Πάμε. Χαίρετε.
11: Γεια σου, παιδιά.
10: Καλώς τον.
9: Γεια σας.
11: Τι κάνετε, Γιώργο, θα το περιστρέψω.
8: Γεια σου, Γιώργη.
9: Για χαρά.
11: Καλά είστε.
9: Καλά, καλά.
11: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν. Είμαι χαρούμενος, ο Παναθηναϊκός έπαιξε το καλύτερο του παιχνίδι ως τώρα, πιστεύω, με το ΜΠΑΟΚ. Ήταν και ο πιο σοβαρός αντίπαλος από όλους που έχει παίξει ως τώρα. Μαζί με το δεύτερο ημίχρονο, μαζί με το πρώτο ημίχρονο της Λιβαδιάς, νομίζω ήταν οι καλύτερες αποδόσεις που είχε. Κερδίσαμε εύκολα σχετικά, αν και για μένα τον πέναλτι του ΠΑΟΚ είναι ολοκάθαρο, έπρεπε να το δώσει. Ο λόγος που δεν το έδωσε δεν ξέρω, γιατί...
9: Για μένα είναι πέναλτι, το έχω ξαναπεί, το είπα και το πρωί. Αλλά έχει προηγή κεφάλου στον Κάγκουα. Εγώ θεωρώ, δεν έχει λογική αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να μην τον καλέσει το ΒΑΡ. Θεωρώ ότι το ΒΑΡ δεν τον καλεί, γιατί έχει προηγή στο φάουλ. Αν είχε δώσει πέναλτι και είχε δει φάουλ το ΒΑΡ στον Κάγκουα πριν, τότε θα τον καλούσε.
10: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ.
9: Ή αν θεωρούσε ότι δεν υπάρχει φάουλ και είναι πέναλτι, θα τον καλούσε. Αυτό νομίζω εγώ. Τώρα τι να σου πω, έτσι το βλέπω εγώ.
11: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη. Ο Βαρούχας που μίλησε είπε ότι ούτε φάουλ ήταν, αλλά ήταν και πέναλτι. Τέλος πάντων,
9: τι να σου πω, Παναθηναϊκός
11: δεν χρειαζόταν.
9: Εγώ είδα πάτημα τώρα.
11: Θα κέρδιζε κατά πάσα πιθανότητα. Ακόμα και με το πέναλτι είχε πολλές πιθανότητες, γιατί ήταν πολύ ανώτερος. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε όμως και κάποια αρνητικά. Δηλαδή η κόκκινη του Ντέσσερς.
9: Αυτό τώρα ήταν ανοησία του παίκτη.
11: Δεν επιτρέπεται να νικάς 3-0, να είσαι επιθετικός, όχι αμυντικός παίκτης, όπως ο Ντέσσερς. Να μην υπάρχει αγωνία για το παιχνίδι και εσύ να πάει να βγαίνεις με κόκκινη.
10: Δεν επιτρέπεται γενικώς να κάνεις τίποτα τέτοιες φάσεις. Είτε είσαι επιθετικός.
9: Μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί δηλαδή κάτι μπορεί να του πω. Αλλά δεν το κάνεις αυτό. Δεν το κάνεις.
11: Επίσης Γιονύση, θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν το έχουν προσέξει πολύ. Το γκολ που τρώμε από τον ΠΑΟΚ είναι ίδιο με τον γκολ με τη ΖΣΚ. Από την ίδια μεριά και ίδια φάση σχεδόν.
9: Ναι.
11: Αν το θυμάσαι το 1-1, είναι ακριβώς το ίδιο γκολ.
9: Το θυμάμαι, ναι.
11: Επίσης, να πω, αν και ο Πένια είναι σε μεγάλη άνοδο, δηλαδή από την αρχή που τον είδα, μετά από κάποια παιχνίδια και μετά ανέβηκε.
12: Πρόσεξα σε κάτι σέντρες του ΠΑΟΚ, βγαίνει και δεν βγαίνει, δεν το διστάζει στις εξόδους.
9: Μια χαρά ήταν στις εξόδους. Μια χαρά ήταν, σταθερότατος. Μια χαρά ήταν χθες.
12: Έκανε δύο σέντρες του ΠΑΟΚ προς το τέλος του αγώνα, δεν πιάσανε κεφαλιά, στη μία πιάσανε αέρα, και στην άλλη δεν πήγε να βγει και δεν βγήκε.
9: Δεν το θυμάμαι τώρα. Εγώ θυμάμαι πάντως όποτε ήταν να βγει, το καθάρισε. Τώρα μπορεί να
12: είναι καλό θεματοφύλακας, δεν το πει τώρα. Δηλαδή έχει αποδείξει. Βέβαια πρέπει να παίξουμε και με μια σοβαρή ομάδα όπως ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά να μας κάνει και πίεση για να τον δω. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Και επίσης να πω, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλά είπε ότι, καλά έκανε και είπε για την ομάδα το ότι έπρεπε να δώσει το πέναλτι. Για το κοουτσάρισμά του που ήταν απαράδεκτο όμως δεν άκουσα κάτι. Πολλοί παίκτες του ΠΑΟΚ που παίξαν στο δεύτερο έπρεπε να παίζουν βασική από το πρώτο. Και φυσικά δεν βγαίνει ένας Πέλκας που είναι ο καλύτερος παίκτης με τον Ατρόμητο στο προτελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που έχει βάλει δύο γκολ επειδή βγήκε με κόκκινη ο
10: Σέντερμπακ. Βέβαια,
12: βγάζεις ένα Σέντερμπακ.
10: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις βγάζεις το δεκάρι σου.
9: Ε, ναι.
10: Λόγω θέσης, όχι λόγω απόδοσης ή αξίας.
12: Εντάξει, αλλά αποβλήθηκε το σεντερμπακ, το αντικαταστάς με το ίδιο βέβαια,
10: ναι.
12: Και βγάζεις έναν επιθετικό γιατί εκείνη τη στιγμή είσαι με μειονέκτημα μέσα στο.
10: Άρα να παίξει χωρίς επιθετικό, έναν έχει, να βγάζει και αυτόν. Δηλαδή ο Πέλκας σε ποιο θα βγάζει πάσες αν έμενε μέσα.
12: Ο Πέλκας έβαλε δύο γκολ με τον Ατρόμητο, θα τον βγάλει πρώτη επιλογή έξω.
9: Συνήθως αυτό γίνεται.
12: Και κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να πω.
10: Για να κλείσουμε με αυτό.
12: Ο Παναθηναϊκός το πιο βασικό που κέρδισε είναι τον κόσμο του. Διότι αν αυτός ο κόσμος 35.000 απογοητευόταν, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα περιμένουμε περισσότερο κόσμο στο επόμενο τέρμι.
9: Έγινε.
10: Να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
10: Πάμε παρακάτω.
9: Και εσείς.
10: Χαίρετε.
13: Ναι. Γεια σας.
10: Γεια σας.
13: Γεια σας. Τι κάνετε.
9: Καλά.
14: Όχι, γεια σας κύριε Γιώργο. Τι κάνετε.
13: Δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε, Ηρακλή, Διονύση και Σταύρο. Ό,τι το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Μου κάνει εντύπωση κάτι και θέλω να το σχολιάσω και να μου πείτε. Δεν ξέρω τι πρεμούρα έχει πιάσει τον Καρπετόπουλο και ζήτησε μάλιστα αν ψάχνει ο Ολυμπιακός προπονητή. Δεν ξέρω τι σκοπό και τι συμφέροντα εξυπηρετεί.
10: Ερώτηση έκανα, δεν ζήτησε.
13: Ναι, εντάξει. Ερώτηση έχει και κάποιο σκοπό. Χωρίς να αναφερθεί, για μένα έγινε αλλίωση αποτελέσματος, χωρίς να αναφερθεί ότι η διαιτησία του Τζίλου ήταν κάκιστη, ότι έπρεπε ήδη από το πρώτο ημίχρονο να έχει αποβληθεί ένας παίχτης και στο δεύτερο ημίχρονο άλλος ένας. Αυτά τα αποσιώπησε και δεν είπε τίποτα. Γιατί τόσο πρεμούρα. Δηλαδή πριν λίγο καιρό συναντήθηκε με τη Λίμπαρ με τον πρόεδρο. Και έρχεται τώρα και μας λέει ότι τραγικό αυτό που συνέβη με τον LKB και αν δεν συνέβαινε αυτό δεν θα έβγαζε την εβδομάδα με τη Λίμπαρ. Τι πρεμούρα είναι αυτή.
14: Τι θα είχατε κύριε Γιώργο, δεν μπορώ να σας απαντήσω εκ μέρους του Καρπετόπουλου. Θα σας απαντήσω το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
13: Μου έκανε εντύπωση και με πήραν τηλέφωνα και φίλοι άλλοι.
14: Κύριε Γιώργο,
13: μου σχολιάσανε πολύ αρνητικά.
14: Κύριε Γιώργο, να μιλήσουμε δυο μας. Ένα λεπτάκι. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει. Κοίτα, έρθουν εδώ ό,τι μηνύματα θέλουν, δεν με απασχολεί. Πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλη υπομονή γιατί ο Ολυμπιακός έχει προετοιμαστεί 25 ποδοσφαιριστές. Και από αυτούς τους 25 που ήταν στην Ολλανδία, πρέπει να έχουν μείνει 12 ή 13. Θα το κάνω αύριο θέμα, δηλαδή στην πρωινή εκπομπή. Έχουν έρθει πολλά νέα πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να μπουν αμέσως. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ο Πουέρτα με 2,5 προπονήσεις.
13: Γίνεται
14: μια διαχείριση σε όλους τους παίχτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Δηλαδή έρχεται ο Μεξικανός, μπαίνει αλλαγή με την Τρίπολη στο τελευταίο 20 λεπτό που είχε το δοκάρι. Τον βάζει βασικό με τη Λάρισα, τον βάζει και χθες αλλαγή. Μπαίνει. Ο Φρόιλερ μπαίνει στην Τρίπολη αλλαγή. Ένας Φρόιλερ ο οποίος δεν έχει κάνει την προετοιμασία, ήταν ελεύθερος. Θα παίξει ένα διάστημα με την Τρίπολη, θα παίξει βασικός με τη Λάρισα και τον ξαναβάζει γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλή πάσα και την εμπειρία. Γιατί αν παίξουν όλοι, αμέσως όλοι, αφενός δεν θα υπάρχει χημεία και αφετέρου θα υπάρχουν θέματα και πολύ φοβάμαι, ξέρεις, με θυλάσεις, με τέτοια πράγματα.
9: Εγώ δεν συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
14: Δεν έχουν κάνει ακόμα.
9: Όλοι νέοι παίκτες.
14: Να κάνουν ακόμα προετοιμασία. Όσον αφορά τις επιλογές οι οποίες έγιναν στο χθεσινό μάτς, να συζητήσουμε γιατί να μην έπαιξε π.χ. ο Τικνιζάνα του Μπρούνο ή γιατί να μην μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή στο τέλος που ψάχνει ας πούμε, το 1-1 μετά το 1-1 να βάλει ένα δεύτερο γκολ. Άντε αυτά να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει υπομονή και υπάρχει κόσμο. Εγώ δεν θα του κρίνω. Δικαίωμά του είναι. Ωραία. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δηλαδή, εξοργίζονται επειδή θα παίξει βασικό ο Γκαρθία, εξοργίζεται επειδή θα παίξει βασικό ο Τσικίνιο. Βέβαια, στο χθεσινό ματ, ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία μια χαρά πόδος είχαν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το πρόβλημα ήταν, ούτε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να περάσει στα ψηλά ο σοκαριστικό τραυματισμό του LKB, όπου έχουν παγώσει τα πάντα και στα αποδυτήρια οι κουβέντε που έχουν γίνει. Είναι εάν και εφόσον μπορείτε, παιδιά, να βγει, ποιοι δεν μπορούν να παίξουν, ποιοι έχουν επηρεαστεί πολύ, να μην το σκέφτονται. Δηλαδή, όταν είσαι μια ομάδα και ζεις αυτό το πράγμα από τόσο κοντά, και όταν πας στα αποδυτήρια και στα αποδυτήρια είναι τραυματισμένος ο παίχτης, ναι, θα ακούσω εγώ ότι μπορεί να μου στείλει κάποιος ότι είναι επαγγελματίες ή ποδοσφαιριστές. Είναι επαγγελματίες, δεν λέω ότι δεν είναι επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει κάτω από όλες τις συνθήκες και όπως μπορεί να το φανταστείς. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μιλάμε για ένα μάτς που ήρθε 1-1 από το λάθος που έκανε και ο Ρέτσος, που την πρόλαβε ο Ορτέγα και έγινε τον γκολ. Και συμφωνώ όσον αφορά για να.
9: Ισπατή στην Γκάζια.
14: Ναι, κάτσε να πει. Και συμφωνώ σε αυτό που είπατε για μένα. Πιο πολύ θα σταθώ μόνο σε μια φάση και στον τραυματισμό του Ρόκα που το βγαίνει από τον νόμο και το πετάει κάτω, που είναι και δεύτερη κίτρινη. Είναι και απλά είναι ο παίκτη που βάζει το 1-1. Αλλά για να τα λέμε τώρα, δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μα θένε τα πάντα. Έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Σωστό, λάθος, όλα αυτά, είναι καλές, δεν είναι καλές. Όλες αυτές τις μεταγραφές θα τις δούμε μέσα στη χρονιά. Να σας πω τώρα για το ΣΑ, τι. Ένα παιδί που πήγε στη Φαμαλικά, που κοστολογείται στα 20 εκατομμύρια, που το παιδί, ας πούμε, ακόμα ψάχνει να βρει τα πατήματά του, να δώσει πάσες. Ωραία. Και ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν σκοράρει και ότι βάζει, κερδίζει με ένα 0 και κερδίζει με ένα 0. Πολύ ωραία. Στην Τρίπολη, άμα το βάζει ο Γκονζάλης στο δοκάρι από τη μικρή περιοχή, θα γινόταν 0-2. Και θα το κάναμε ότι είχαμε βάλει 2 γκολ. Αν, ας πούμε, με τον Ατρόμητο έχει χάσει μέχρι και πέναλτι το Ελκαμπή και πέναλτι τώρα που το έκανε καυτό. Αλλά μουρμούρα. Εντάξει, να δούμε τη σειρά καλύτερα στον Α παρά να κάθομαι τώρα από το πρωί το βράδυ σε ό,τι και να γίνεται.
13: Φταίνε τα πάντα. Από αυτά που λέει ο Καρπετόπουλος.
14: Εγώ σας λέω, κύριε Γιώργο, πώς θα βλέπω εγώ. Δεν λέω ότι είμαι σωστός. Έτσι είμαι. Μου στέλνουν εμένα. Μου λέει κάτσε, μου λέει να περασπίζω το Μεντιλίμπα. Κάτσε, ρε Διονύση.
9: Συγγνώμη.
14: Λοιπόν, να περασπίζω το Μεντιλίμπα. Ωραία. Δηλαδή, ο Μεντιλίμπα σε όλα αυτά τον ξέρουμε τώρα. 2,5 χρόνια τον γνωρίζουμε το Μεντιλίμπα. Εντάξει, να έρθει να παίξουν μετά. Ο Μπέλι πώς να παίξει. Που έχει πρόβλημα και θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να έρθει σε ένα καλό ρυθμό. Πώς θα παίξει ο Μπέιλι, πώς θα παίξει ο Μπέιλι, δηλαδή να μπουν όλες οι μεταγραφές, μα παίζουν οι μεταγραφές. Στη λίστα τώρα, δηλαδή, που ο Ολυμπιακός, αυτό που έχει πάθει με τον LKB δεν είναι ότι μόνο το σοκαριστικό του πράγματος, είναι ένας παίκτης κομβικός σε όλο το οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Και δεν είναι μόνο τα γκολ που θα τα βρίσκει ο LKB. Ωραία. Είναι. Το ότι περσάρει, είναι ότι θα πάρει τη σπόρα. Είναι κομβικό στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάτσει, να φτιαχτεί από την αρχή ένας διαφορετικός τρόπος. Χάρηκα που είδα το Γιάρεψο στην αποστολή για το αυριανό μάτς με τον Βόλο. Πραγματικά χάρηκα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο γράφει περίεργες ιστορίες. Περίεργες ιστορίες. Και ο παίχτης που ήταν τελειωμένος, που και ο ίδιος εκεί, που ενώ του έδωσε την ευκαιρία με τη Λίπαρ, γιατί με τη Λίπαρ ήθελε να έρθει ο Γιάρεψο στην προετοιμασία και γι' αυτό ήρθε ο Γιάρεψο στην προετοιμασία, για να τον δει. Για δεύτερο επιθετικό, από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Θα σταματήσω. Από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καλός ο Ουκρανός. Σκεφτόταν το να φύγει, περίμενε τη Λιόν. Μπορεί να του άρεσε και το Λιόν, το παλιό το γήπεδο, το Ζερλάν. Ξέρω ότι όλα του να το αρέσουν. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι όμως που τα έφερε η ρημάδα η τύχη, ο Ουκρανός τα στοιχεία που έχει σαν ποδοσφαιριστής τα πληρώνει πανάκριβα για να τα πάρει. Και εμείς τώρα δεν τον είχαμε, αν θα πήγαινε στη Λεμεσό, αν θα πήγαινε σε μια ομάδα στην Τουρκία και αν θα πήγαινε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, τώρα που βλέπουμε ότι είναι στην αποστολή, ας το στηρίξουμε το ρημάδι για ένα διάστημα και μετά τα βλέπουμε στην πορεία σε ένα μήνα εδώ. Κλεντήστε με στη διακοπή. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
9: Δεν μίλησε ο άνθρωπος καθόλου. Ήτανε. Κόφτε ένα σχόλιο.
14: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε κάνει και. Μόνοι μας κάναμε over.
9: Δεν πειράζει.
14: Να πω εγώ ότι. Ο ήλιος κάνει καλό στην διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο όμως. Το Latoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες στην ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Latoflex ST από την Elastotet.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Rockhard Festival. 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Άγκρα, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana LeFay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες rockhardfestival.gr.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε είδηση. Έλα, Νίκο.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε πλήρη ανατροπή και επιβεβαίωση των όσων λέγαμε τόσο καιρό για την υπόθεση Thomas Walkup και Ολυμπιακού. Ο Thomas Walkup είναι πλέον παίκτης του Ντουμπάι. Θα διαβάσω μετά την ανακοίνωση. Θα πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ. Η Ντουμπάι και ο παίκτης και η πλευρά του παίκτη, βλέποντας ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να δικαιωθούν σε κάποιο δικαστήριο με αυτά που ζητούσαν, κατέθεσε πρόταση 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη και ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως.
2: 2,6.
1: Έπρεπε να... Ναι, ήταν οι πληροφορίες λέγανε για 3 εκατομμύρια ότι θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει,
2: ναι.
1: Νομίζω ότι...
2: Κάναμε ένα σπανά.
1: Μιλάμε για ένα τεράστιο
2: ποσό. Να πούμε στον κόσμο ότι στο μπάσκετ τέτοια ποσά δεν υπάρχουν για μεταγραφές. Δηλαδή, άμα δοθεί κανένα εκατομμύριο, λέμε πόπο,
3: έδωσε έχουν αρχίσει ομάδα. Όμως, έχουν αρχίσει.
2: Ναι, όχι, με, όχι τέτοια ποσά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ξαναλέω ότι αυτή η κυβίσηση του Ντουμπάι και της πλευράς του παίκτη είναι ξεκάθαρο, γιατί με όσους νομικούς μιλούσαμε, ούτε διδικασμένα υπήρχαν, ούτε τίποτα άλλα πράγματα που να μπορεί κάπου να πατήσει ο Walkup. Η Ντουμπάι έδειξε μπράκτος και μπράβο της ότι θέλει τον playmaker των πολιτών Ευρώπης, έτσι, δεν αγοράζει κάποιον παίκτη από κάποια μικρή ομάδα της Ευρωλίγας. Έδωσε αυτά τα χρήματα, ο Ολυμπιακός άναψε το πράσινο φως και νομίζω ότι τελειώνει ωραία το σύριαλ με μια ανακοίνωση που διαβάζω, με πράγματα που έπρεπε να υποθούν και έτσι πρέπει να τελειώνουν όταν ένας παίκτης μια τέτοια προσφορά, έτσι, γιατί η όλη υπόθεση είχε στοιχήσει πάρα πολύ στον Thomas Walkup και στο κομμάτι της προσφοράς του στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και ακούγονται διάφορες υπερβολές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αναφέρει ότι ο Thomas Walkup θα συνεχίσει την καριέρα του Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτέθηκε μεταξύ των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό κατέκτησε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης το Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε με αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές μας και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με το Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στο αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση του Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε αρχίσει η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας κατά της Dubai για παράνομη προσέγγιση παίκτη, έτσι. Mm-hmm. Αν λοιπόν συνδέσουμε όλα τα γεγονότα και αν βάλουμε και όλες τις εκτιμήσεις που μας έδιναν ρεπορταζιακά πολύ εγκριτοί νομικοί, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γιατί έγινε αυτή η ανατροπή και η Dubai από τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια
2: έκανε,
1: ναι, έκανε 2,6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να ζητήσει κάτι παραπάνω, νομίζω. Έτσι είναι, ναι, όχι, το deal της δεκαετίας. Ναι, ναι, είναι το deal της δεκαετίας.
2: Ωραία. Μια και έχουμε εδώ να πούμε ότι πάει και προς αναβολή, ακύρωση μάλλον. Όχι αναβολή.
1: Ναι. Το ναι, θα το έλεγα όσοι άκουγαν χθες την εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Ο οποίος Γιώργος Τσανάκας θα γίνει μπάσκετος. Ακούστε τώρα τι έχει κάνει ο συμπαρουσιαστής σας, Διονύση και Ηρακλή.
2: Δώσαμε τη λύση.
1: Ναι, παντρεύονταν κόσμος.
2: Κάνω.
1: Σωστός. Λοιπόν, όλα έδειχναν ότι πάει προς αναβολή. Το κλίμα που παίρναμε, γιατί ήμασταν στο Ηράκλειο και μπορούσαμε να έχουμε επαφή με δύο από τις τέσσερις ομάδες, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, ήταν ότι δεν προτίθεταν να πάρουν το ρίσκο οι δύο ομάδες υπό το φόβο των όσων γίνονται ξανά εκεί. Η Ευρωλίγκα βέβαια έβγαλε μια ανακοίνωση την Κυριακή ότι θα γίνει κανονικά το Σάββατο, θα γίνει κανονικά το Final Four. Αλλά νομίζω ότι υπερίσχυσε η λογική και η θέληση των ομάδων να μην ρισκάρουν, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμη και μια καθυστέρηση στην επιστροφή τους, μην πάει το μυαλό τους στο κακό, έτσι ότι θα πάθαναν κάτι ας πούμε, αλλά λίγο να κλείσει το αεροδρόμιο με μια-δυο μέρες και να μπορεί να φύγει μια ομάδα, αλλάζει όλος ο σχεδιασμός και όλη η προετοιμασία, έτσι. Άρα λοιπόν Super Cup θα έχουμε από τη νέα σεζόν, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει η Ευρωλίγκα να το πάει κάπου αλλού, έτσι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, θα πρέπει να είχε πάει από την αρχή κάπου αλλού.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Πράγματι, αυτό γιατί η συνθήκη εκεί δεν είναι περίεργη και δύσκολη τώρα, δεν προέκυψε χθες, προχθές.
1: Ναι, αλλά... ναι,
3: και
1: ναι.
3: Το έχω ξανασυζητήσει με τον Νίκο, γιατί είναι εκεί και το Final Four.
1: Και... ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει και πώς μπορούν να πηγαίνουν οι ομάδες στο Ντουμπάι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε αυτά. Δεν νομίζω ότι θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Αυτό δεν είναι επίσημο. Mm-hmm. Είναι μια πληροφόρηση που υπάρχει. Το επίσημο είναι ότι ο Thomas Walkup είναι παίκτης στην Ντουμπάι και οι πληροφορίες που πηγούν στην πορεία θα αναφέρουν ότι το ποσό είναι 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, αγαπά, λοιπόν, και επίσημα στη Ντουμπάι.
3: Να πω την καλησπέρα μου στον Γιώργο που οδηγεί στο φορτηγό αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δεν είναι τα χάπια, τα πίνω πρωί και βράδυ. Δεν τα πίνω μισή μεσημέρι.
0: Ναι.
3: Να ξέρεις, το έχω πιει ήδη το χαπάκι. Και ένεσε το βράδυ. Και για το φίλο που μου λέει να ξεκινήσει αύριο το μεξικανό βασικό, μην ξενερώσει το παιδί. Γιατί να ξενερώσει το παιδί, αν δεν παίξει κανονικά, πρέπει να πάρει και χρόνο Γιάρεψουκ. Νομίζω ότι θα παίξει με τον Γκονζάλες και θα μπει ο Γιάρεψουκ κάποια στιγμή. Και γιατί μην του δούμε και του δύο μαζί. Γιατί τον Γκονζάλες τον είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ για να πέσει παρέα και με τον Ελκαμπή.
0: Ναι.
3: Να μην ήταν δηλαδή ότι πηγαίνει ο ένα, μπαίνει ο άλλο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά ούτω ή άλλω. Πάμε σε γραμμούνες, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, μάλλον γιατί πλέον πρέπει να λέω καλησπέρα. Δεν είναι αυτερέδιο πλέον.
3: Ναι.
4: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
3: Είχαμε καλημέρα και μετά καληνύχτα.
4: Και, και το Σαββάτο, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό, στο 75, στο 1-1, λέω, τελικά είχε και γλυκό, έτσι μου ήρθε.
3: Έχει μείνει και αυτό το γλυκό, ναι.
4: Έχει μείνει.
3: Για πάμε.
4: Εντάξει, εγώ επειδή το έζησα διαζώσεις όλο το, ό,τι αφορά εν πάση περιπτώσει το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι σταμάτησε, τελείωσε στον τραυματισμό του Ελκαμπή για όλους μας. Αυτό ισχύει και για το έστω χτύπημα πέναλτι του Ζώτα, που πανηγυρίστηκε πολύ χλιαρά, όπως και τον κόλ της Σοφάρισης. Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις.
3: Εσύ το ζήσεις από μέσα. Εγώ σου το έβλεπα από την τηλεόραση. Αφενός μετά έχασα κάθε όρεξη. Δηλαδή έβλεπα το μάτς γιατί το έβλεπα. Δηλαδή τον Μπαρτσόκα το καταλαβαίνω που είπε ότι μετά τον τραυματισμό δεν το είδε. Πραγματικά το καταλαβαίνω. Και γιατί έχει κάνει αυτή τη δήλωση ο κότς του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Θα φαινόταν ότι δεν ακουγόταν τίποτα στο γήπεδο.
4: Ναι,
0: ναι. Λογικό είναι.
4: Βαμάρα. Και να σου πω ότι είχες πολύ δίκιο όταν σε πήρα τηλέφωνο, γιατί ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ότι θα το βλέπει στην τηλεόραση, γιατί δεν είχαμε καταλάβει. Άλλος έλεγε γόνατο, άλλος μου έφυγε ένα σύντομο το κεφάλι του. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Που μου είπες να μην το δω.
3: Και σου είπα κιόλας ότι δεν πρόκειται να το ξαναδώ. Δηλαδή το είδα μία φορά.
2: Ναι.
3: Και το είδα ρε παιδί μου και τους μορφασμούς και είπα τέλος. Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν αντέχω. Τι να κάνω.
4: Και τελικά μετά το τέλος του αγώνα, έτσι γύρω στα 300 μέτρα από τις αρχές της πεζογέφυρας του Πανθεσσαλικού, είχε ένα στέκι και το δείχνει εκεί και εκεί είδα για μία και μοναδική φορά την φάση.
3: Πιστεύω ότι είναι το μοναδικό μας, το οποίο δεν θα ξαναδώ ποτέ τα highlights. Ποτέ.
4: Ναι, σοκ. Αυτό που θύμισε κυρίως στη γενιά τη δικιά μας, Ηρακλή, τη μεγάλη απουσία του Γιωβάνη κάποτε, που παρόταν διαφορετικός τραυματισμός. Αλλά θέλω να το θυμάμαι καλά. Ο Γιωβάνη είχε γυρίσει νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη.
3: Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά είχε. Δεν γύρισε, δηλαδή πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο, προσέφερε πάρα πολλά και έχουμε ζήσει μαγικές στιγμές ως Γιωβάνη και μετά από τον τραυματισμό του.
4: Ζημιά στο χιαστό δεν είχε πάθει μετά το μακάρι του Σέμου.
0: Ήταν εκείνες τις μέρες που τραυματίζεται ο Γιωβάνη πρώτα και λίγες μέρες μετά τραυματίζεται και ο Φλίψεν
3: ο Γερμανός
0: με την Λα Κορούνια. Τρεις μέρες μετά, κάτι τέτοιο.
4: Το 2000 ήταν.
0: 99-2000,
3: ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί θυμάμαι αυτός που είπες, Διονύση, ήταν...
0: Τότε.
4: Δεν νομίζω, εκεί, κάπου εκεί, με το σκορεμένο το Γιάννη τον Κυράστα.
0: Με Κυράστα, ναι.
4: Τώρα όσον αφορά Ηρακλή, εγώ θέλω να πω κάτι και θέλω να κλείσω με αυτό. Εγώ δεν μ' άρεσε να υποκρίνομαι, απέναντι προς τα πόλα στον εαυτό μου, μετά σε εσάς και φυσικά σε όσους μας ακούνε. Ήμουν και εγώ και καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουν όλοι όσοι μου βρεθεί στο γήπεδο πάνω στην ένταση, ήμουν και εγώ ένας από αυτούς που αποδοκίμασα πάρα πολύ έντονα το Σιαμπάν και για πολύ μεγάλο διάστημα του μάτς. Θέλω να πω όμως κάτι. Επειδή με πολύ ψυχραιμία και πέρασαν και αρκετό διάστημα, είδα και τα replay, είναι μια φάση που δυστυχώς μπορεί να συμβεί. Δεν είχε πρόθεση ο άνθρωπος και επειδή υπάρχει και το παιχνίδι του κυπέλου. Αν και εφόσον ο άνθρωπος, το παλικάρι, είναι στην αποστολή του Βόλου, καλό θα ήταν να μην υπάρχει.
0: Είναι
3: πραγματικά όντως όλες
0: οι κατάστασεις.
3: Έπεσε
4: Αυτό το λέω δηλαδή.
3: Δηλαδή είναι διαφορετική, ξέρεις, ότι η έξοδο στην ΠΕΟΒ δεν ήταν αυτή η κλασική που πλέον που κάνουν που ανοίγουν τα πόδια.
2: Τα καινούργια το χταπόδια. Ναι, ναι, αλλά ναι. Και πάλι, παιδί μου, δεν πάει άγαρμα, δεν πάει άτσα, δεν πάει άγρια.
0: Διάξε, διέχει, έχει ανοίξει το πόδι του LKB για να τσιμπήσει την μπάλα. Και όπω το έχει ανοίξει το πόδι και το πατάει και πάνε με φόρα και οι δύο, γίνεται η ζημιά εκεί.
2: Παιδί μου, ναι, αλλά αυτό θέλω να πω. Για τους
0: δεν το έκανε. Πείτε για όνομα
2: του. Για του πιο παλιού να καταλάβετε τι εννοούμε, ότι δεν ήταν και δεν βγήκε με βαρβαρότητα. Δεν είναι η φάση του Σουμάχερ. Όχι, που βγαίνει με τα χίλια να το θέλει στον άλλο.
3: Και είχε βγει μετά...
2: Αυτό λέω. Όχι. Δεν είναι τέτοια περίπτωση τέτοια έξοδο.
3: Έγινε λίγο. Μου.
4: Μια σου, Ηλία. Το ροϊκίν με τον άλλον. Που το... Λοιπόν, άντε, γεια, γεια. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε σε έναν ακόμα και μετά break. Παρακαλώ.
5: Σε Διάγο, είμαι.
2: Εσύ.
5: Τι κάνετε, ο Άρης είμαι.
2: Γεια σου,
3: Άρη. Άρη.
5: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Με υγεία. Σας ακούω με πολύ προσοχή. Λοιπόν, εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Ηρακλή, άκου.
3: Μέλα.
5: Καταστεναχωρηθήκαμε καταρχήν και στο Γιαννούλη υπεραστικά.
3: Βεβαίως.
5: Μεγάλα κουράγια στον LKB, μεγάλα κουράγια. Όχι μόνο να δέσει το τραύμα, κυρίως το ψυχολογικό το κομμάτι. Θεωρείται ο πιο σοβαρός τραυματισμός για να ξέρει ο κόσμος μαζί με τον Αχίλλειο Τέρνοντα. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που δεν επανέλθαν, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουν επανέλθει. Κυρίως είναι θέμα το ψυχολογικό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο πώς θα δέσει το θέμα της κνήμης με την Περόνη, είναι το θέμα πώς θα δέσει γενικά και με τις αντιδράσεις και με τους μύες που έχει μέσα το πόδι και χιλιάδιο. Εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση, Ηρακλή. Για να σας θυμίσω, να το πάμε λίγο αισιόδοξα που υπήρξε και παίξει Παναθηναϊκού, το παγκόσμιο ρεκόρ να ξέρετε το έχει σπάσει ο Σισε.
0: Δύο φορές.
5: Ο Σισε έπαθε το 4 στο αριστερό του πόδι με τη Λίβερπουλ, του είχαν μπει λάμες. Και μετά από 18-19 μήνες το είχε πάθει με την Εθνική Γαλλίας. Στο άλλο πόδι.
0: Σωστά.
5: Προσέξτε, δεν ήταν το ίδιο πόδι. Την έπαθε πρώτα στο αριστερό και μετά την έπαθε στο δεξί.
3: Δεν το θυμόμουν
5: αυτό. Ανάρρωσε και έπαιξε την μπάλα που έπαιξε και με το αποτέλεσμα που ήρθε στο Παναθηναϊκό και έπαιξε και μπάλα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια, αυτό το λέω από πλευράς αισιοδοξίας. Λοιπόν, μακάρι, έχει τελειώσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν. Μακάρι λοιπόν το παιδί να πάνε όλα καλά. Τώρα για να μην το κουράζουμε και το πλατιάζουμε, Ηρακλή μου, θέλω να σου πω κάτι. Έλα, η ταπεινή μου η γνώμη εμένα, αν θέλεις, έχω χαρεί αφάνταστα με τον Γιάρεμτσουκ. Δείχνει ότι έβαλε και αυτός νερό στο κρασί του.
3: Κοίτα, σίγουρα
5: πιστεύω
3: έχουν...
5: και εγώ με τη Λίμπαρ.
3: Σίγουρα δεν έχω προλάβει να ρωτήσω, αλλά θα σου είμαι βέβαιος ότι για να μπει στην αποστολή.
5: Έχει συζητηθεί σίγουρα. Έχουν συζητήσει.
3: Έχουν συζητήσει. Εγώ είπα στην πρωινή εκπομπή και το επαναλαμβάνω εδώ τώρα γρήγορα, το κάκουσα ότι. Επειδή ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε, μετά ο Γιάρεψο και δεν ήθελε, μην τα ξαναλέω πάλι όλη την ιστορία.
5: Ναι, μην τα ξαναλέω, εντάξει,
3: λοιπόν,
5: ο Γιάρεψο.
3: Εγώ είχα πει ότι έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς μπορούν, γιατί το ποδόσφαιρο γράφει, το είπα και πριν, περίεργες ιστορίες. Δηλαδή ο Ουκρανός και τα στοιχεία που έχει ο Ουκρανός, δεν τα βρίσκεις εύκολα, τα πληρώνεις για να βρεις.
5: Να σου θυμίσω το πρόσφατο που μετέδωσε και το παιχνίδι, το θυμάσαι τον Γκερέρο. Δεν τραυματίστηκε ο Γκερέρο και είχαμε στον πάγκο τον Ελαραμπή. Και μπήκε στο παιχνίδι στη Ρωσία και έβαλε τα δύο γκολ και από τότε δεν ξαναβγήκε. Το θυμάσαι.
3: Ο Ελαραμπή που ένιωσε την ενόχληση ο Γκερέρο. Α,
5: μπράβο. Α, μπράβο, σωζέσαμε. Και μπήκε από εκεί μετά και δεν ξαναβγήκε. Τέλος πάντων. Εγώ θα σου πω κλείνοντας αυτό, Ηρακλιάκου. Δεν ξέρω, υπάρχουν δύο τι είναι αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσει ο Γιάννη και παίξει την μπάλα που ξέρει. Υποτίθεται ότι εναλλακτικά από πίσω έχει στο Βεντσερικά το Μεξικάνο.
3: Και
5: αν θέλεις και τρίτο, και τρίτο φόρτο ζώτα.
3: Έχει μια πρόταση ο Κλήτο.
5: Μπράβο. Και τρίτο φόρτο ζώτα. Εάν όμως δεν πας εκεί, πρέπει να πάρει ένα ξένο.
3: Τα έχει ξένο
5: για το ελληνικό, για το ελληνικό
3: μπορεί, πρωτάθλημα. Αυτό μπορεί, δεν το αποκλείω.
5: Ωραία. Έτσι. Έγινε. Δηλαδή δεν πιστεύω να τη βγάλει μόνο με αυτούς τους δύο. Μόνο με το Μεξικάνο και το.
3: Ήρίζω
5: λοιπόν, σκοπό. Έγινε παιδιά να κάνετε και το διάλειμμα. Και αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά, ρε παιδιά, να σας ακούσουμε και αύριο.
2: Δηλαδή τα έχουμε πάει τρένο.
3: Αύριο θα τα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν,
5: αύριο θα τα πείτε. Έγινε. Άντε, γεια σας, παιδιά.
6: Η Winsport FM 94,6. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey! Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5. Για να προχωρήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Μαζί μιλάμε.
2: Ακούγουμε.
1: Βεβαίως.
0: Μια χαρά.
2: Καλησπέρα, Δημήτρης Περιστέρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να κάνω δύο ερωτήσεις θέλω. Σχετικά με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Α, και με
2: το Διονύση. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε επαγγελματικό νόμο και επαγγελματικό TTV.
0: Ναι.
2: Με εμάς τι θα γίνει με αυτό το...
0: Με την πλατφόρμα.
2: Βέβαια.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Το πιθανότερο θα το ξαναπούμε. Μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πάει έτσι. Ελεύθερο Sky. Πάμε μετά στην πλατφόρμα. Το πιθανότερο είναι η πλατφόρμα να είναι μέσω εφαρμογής. Δηλαδή θα κατεβάζει μια εφαρμογή και θα έχει μέσα Sport FM TV 1, 2, 3, 4. Ξέρω εγώ τα κανάλια. Όπου θα βλέπει και τα μάθη. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το πιθανότερο. Τώρα, αν θα βγάλει κάποιο επαγγελματικό πακέτο. Μπορεί να βγάλει, δεν το ξέρω.
1: Φαντάζομαι θα υπάρχει.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Προφανώς θα βγάλει για τους επαγγελματίες. Τώρα, λεπτομέρειες, ας περιμένουμε. Δεύτερη ερώτηση.
2: Εμείς στα μαγαζιά μας για θέμα λειτουργικότητας βάζουμε προτζέκτορες.
0: Ναι.
2: Αντί για τηλεοράσεις.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν παίρνουν πάνω το πρόγραμματάκι που μου λέτε.
0: Την εφαρμογή.
2: Βέβαια.
0: Σε αυτή την περίπτωση βάζεις ένα λάπτοπ.
2: Το συνδέεις με...
0: Ναι, το συνδέεις. Έχεις την εφαρμογή, το συνδέεις με τον προτζέκτορα και το δείχνεις. Καταλαβαίνεις.
2: Οπότε όλα αυτά θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο.
0: Λένε, ναι, μέχρι τέλη, έτσι λένε, μέχρι τέλη Σεπτέμβρη να πάει Sky και μετά Οκτώβριο να το, μετά τη διακοπή δηλαδή. Του πρωταθλήματος.
2: Ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Εσείς καλή συνέχεια.
1: Σύντομος, λιτός και περίεργος.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Πλατφόρμας, μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι.
3: Θα το χρησιμοποιήσω. Πλατφόρμας,
0: θα μου λες και ξέρω εγώ τι θα.
3: Αυτά τα βγάζω εγώ συνήθως.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Θα έχει φάει κιόλας.
0: Καλησπέρα.
1: Κάτι βαρύ.
3: Έχει χτυπήσει μια μακαρονάδα με κοιμά.
1: Άμα είναι μακαρονάδα, καλά, δεν είναι τίποτα.
3: Άμα μακαρονάδα, ανέβει λίγο το ζάχαρο, μακαρονάδα με κοιμά, μπόλικο τυράκι.
1: Σταμάτασε αμέσως να ανέβει το ζάχαρο. Μπορεί απλά να φάει βαριά και να είναι μια χαρά.
0: Ναι, φίλε μου, μήπως δεν μας ακούει ο άνθρωπος και δεν έχει φάει τίποτα. Μας ακούτε.
1: Πάμε, πάμε στην επόμενη τώρα.
3: Τι να σε ακούω, το
0: πήρε. Από
4: εκεί. Ναι.
1: Ναι.
4: Ακούγομαι έτσι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, με θυμάσαι.
1: Ναι, έλα ρε Γιάννη.
4: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι.
1: Έλα.
4: Είδες πόσο σοφή ήταν η κίνηση του Ολυμπιακού να αφήσει να εξελιχθεί η κατάσταση με το WOCAP, ώστε να βρεθεί μπλεγμένη του Ντουμπάι και για να μην της πέσει κανένα μπάρ, τα έριξε τα λεφτά.
1: Μα το...
4: Τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια πρέπει να είναι 2 στα 2 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι.
1: Εκεί 2,2.
4: Πόσο?
1: 2,2.
4: Κάπου. Δηλαδή πήρε πιο πολλά σαν ρήτρα από αυτά που πήρε για τον Οσμάνο, Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Α, δεν το ξέρω τώρα τι πήρε, αλλά δεν έχει
4: σημασία. Ναι, δύο πήρε αυτός.
1: Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα μικρή ιδέα.
4: Αυτά τα λεφτά τώρα θα τα αξιοποιήσει καταλήλως όπως καταλαβαίνεις και θα πρέπει να αντιπίτερ ας πούμε κλάσεις και τελείωσε. Έτσι δεν είναι ομάδες.
1: Δεν έχει πάρει, αφού πάρει
3: μισό λεπτό. Το ότι ο Ολυμπιακός...
4: Για το θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Ένα λεπτό,
4: εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννη Μητσοκάν είναι σοβαρός, μπορεί να παίξει με το Μεξικάνο μια χαρά γιατί ο Μεξικάνος βγαίνει και έξω από την περιοχή. Είναι περιφερειακός, είναι κάτι σαν αντιγιώβετης. Τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Και μακάρι να βγει η αντικοστούλας.
4: Σε αυτό συμφωνήσουμε, λέω ότι μπορεί να βγει και έξω από την περιοχή ο
1: Μεξικάνος. Μα το βέβαια, μα είπα και πριν ότι μπορεί να παίξουν και μαζί.
4: Λοιπόν, για τον Ελκαμπή, μπορεί να επανέλθει για ποιο λόγο. Διότι πρώτον έχει μπροστά το Θεό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλες κλάσεις γιατρός, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Καλά θα τον αξιολογήσω, κρίνω το...
0: Το γιατρό.
1: Το γιατρό, δηλαδή, σε έχει κάνει αμέτρητες...
4: Είναι μεγάλης, δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδου.
0: Γιατροί τώρα εμείς θα τους κρίνουμε γιατρούς.
4: Και έχει και ένα καλό βέβαια και έχει και ένα καλό ότι δεν είναι βαρύς παίχτης. Είναι παίχτης ο οποίος είναι παίχτης περιοχής και δεν έχει το μεγάλο ύψος που θα χρειάζει, που θα ζωρίσει πολύ τα πόδια.
1: Με μεγάλη έκρηξη ο Ελκαμπή. Θα το δούμε. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένας άνθρωπος...
4: Αυτά θα τα έχει γιατί είναι μικρός του δέρας όπως λέμε. Είναι κοντός σχετικά σαν παίκτης και μπορεί να συνέλθει πιο γρήγορα.
1: Όχι,
4: και
1: είναι το τελευταίο πολύ αθλητικός.
4: Το πρώτο τελευταίο που θέλω να σου πω για να μην σας κάτσερω πολύ.
1: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός για μένα, φίλε Ηρακλή, χρειάζεται τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα.
4: Και έπρεπε το λάθος σου ήταν πως στη θέση... Του Τζολάκη όταν έφυγε δεν πήρε το Χριστογιώργο. Ήταν ό,τι πιο κοντινό στο Τζολάκη. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Είναι διαφορετικό στυλ. Ο Ορτέγκα είναι ένα τερματοφύλακα με εμπειρία, ένα τερματοφύλακα πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια.
4: Ο Χριστογιώργος και ψηλό παιδί είναι στο ύψος του Τζολάκη και έξω το έχει.
1: Είναι εξελίξιμο.
4: Και καλό με την μπάλα στα πόδια είναι και σταθερό τερματοφύλακα και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Γιατί λένε φταίει ο Ρέτσος. Εγώ είδα τη φάση, αν δεν το έχω μια φάση δεν μιλάω. Ο Ρέτσος έκανε το λάθος, αλλά και ο άλλος είχε βγει στη γραμμή της, στην άκρη.
0: Καλά είχε.
4: Μεγάλης περιοχής, τι δουλειά έχει εκεί.
0: Βγαίνει, εκεί βγαίνεις. Για να δώσει
4: τι δουλειά έχει, κύριε.
0: Το λάθος του Ρέτσου, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι δεν βλέπει.
1: Πού είναι ο τερματοφύλακας.
0: Πού είναι ο τερματοφύλακας και πετάει την μπάλα. Το έχουν κάνει αρκετοί παίκτες αυτό.
4: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην άμυνα του.
0: Το έχει κάνει μια φορά, θυμάμαι, ο Γιούρκας.
4: Και ο άλλος δεν έχει μάθει να μιλάει στην άμυνα του ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται τερματοφύλακα. Και αν δεν βρει απ' έξω, ας πούμε, Μανδά κτλ., μπορεί να πάρει τον Χριστογιώργο μια χαρά. Είναι ότι κοντινότερο σε σταθερό τερματοφύλακα και μπορεί να του βγει λαχείο. Ένα αυτό. Και το τελευταίο. Επειδή ο φίλος μας ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, έκανε κάτι χτες ανακοινώσεις για τα γήπεδα του Νέας Τούμπας και του Άρη, αλλά δεν τον άκουσα να κάνει μια ανακοίνωση ότι θα δοθεί και άδεια για το γήπεδο του Ολυμπιακού,
0: ρε,
4: το
0: οποίο,
4: στο οποίο δεν θα βάλει φράγκο.
0: Έτσι γίνεται στη ΔΕΘ. Περίμενε, στη ΔΕΘ δεν τα είπε αυτά.
1: Ναι.
0: Όταν πάνε στη ΔΕΘ οι πολιτικοί, επειδή είναι Θεσσαλονίκη, λένε κάτι για τις ομάδες Θεσσαλονίκης.
5: Για την με τοπικό χαρακτήρα.
4: Να μιλάς και για τοπικό όλη την χαρακτήρα.
0: Έλα, ναι, αλλά
4: να πει ότι και για τις ομάδες του Πειραιά, για τον Ολυμπιακό, θα δοθεί άδεια για τον Κηφοδότη.
1: Στα μέτρα όμως που είπε δεν ήταν μόνο για
0: τον Κηφοδότη. Όχι τα μέτρα. Μισό λεπτό, άσε με. Αφήστε να σας πω. Περίμενε. Τα μοιράζουμε λεφτά. Μισό λεπτό. Τα μοιράζουμε λεφτά και τα μέτρα πάντα τα ανακοινώνουν στη ΔΕΘ. Τώρα από εκεί πέρα πάντα βάζουν και κάτι για τοπικό χαρακτήρα. Μπράβο, μπράβο.
5: Υπάρχουν οι γενικές εξαγγελίες
0: που δεν το υποστηρίζω.
5: Όλα τα δυνατά χαρτιά τα ρίχνει στην ΔΕΘ.
0: Αυτό κάνουν.
5: Και επίσης μετά ακριβώς. Λες οι πέντε πράγματα που έχουν έτσι τοπικό χαρακτήρα για να
1: θυμίσεις τους. Και δεν κάνουν και μία ΔΕΚ.
4: Λοιπόν, Ηρακλή, για να σε κλείσω. Γιατί άκουσα στη Βουλή.
5: Ναι.
4: Άκουσα στη Βουλή,
5: Ηρακλή. Η Κρήτη δεν έχει
4: ανάγκη. Ότι το θέμα το αναβάλαν την τελική απόφαση για το φθινόπωρο. Τώρα τι
1: όχι,
4: θα πούνε, περιμένω.
1: Ήταν για μετά αφού συγκροτηθεί ξανά σε ΣΟΠ, δηλαδή μετά τις διακοπές. Θα δούμε.
4: Ναι, ναι.
1: Δεν,
4: τώρα,
1: δεν
4: δηλαδή,
1: ξέρω κάτι να σου
4: πω. Τώρα τους περιμένω. Τι θα πούνε. Θα βρουν να πάρουν δικαιολογίες.
1: Γιώργη, δεν ξέρω.
4: Σε ένα γήπεδο που δεν θα βάλουν φράγκο.
5: Να είστε
4: λοιπόν,
5: καλά.
4: Και θα ακούσω τη γνώμη σου.
5: Καλό μεσημέρι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θες να πεις τα γνώμη σου ή θες να με
1: σκοτώσεις. Έχουν πει ότι από Σεπτέμβρη θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα. Τι περιμένω, τι να σου πω.
5: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Χτύπη και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολική ανατροπή στην υπόθεση του Τόμας Γουόκα, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και της σύστασης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη ΛΑΣΚ στην All Win Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει στις 4 και 4 στους εκπροσώπους του τύπου. Μας περιμένει μια πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα, τόνισε ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, που αγωνίζεται ως δανεικός από την Ένωση στους Αυστριακούς. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΆΚΑ. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό με την εμφάνιση και την ευρία νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη.

υποβληθεί αύριο ο Γιαννούλης ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς για τον τραυματισμό του στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον διεθνή αριστερό μπακ, που εάν επιβεβαιωθεί θα τεθεί νοκάουτ για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Ντιέγκο Κώστα. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει σήμερα ο Άρης την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα Φαμπιανό. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League σέντρα στις 6 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 4 παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από Ερδιοσπορ. Στις 5 Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλά Σύρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Το εγκόμιο του Ζωσέ Μουρίνιο έπλεξε ο Κιλιάν Εμπαμπέ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του. Δίνει κίνητρο σε ολόκληρο το σύλλογο, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός μιλώντας για τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η Ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: 6 λεπτά και μετά τις 3, δεύτερη ώρα εκπομπής, μπάλα μεσημέρι. Πάλι αυτερά δεν πήγα να πω. Εντάξει, θα το συνηθίσω, Σταύρο μου.
1: Άσε να τα λέω, Διονύσης.
0: Να,
1: γιατί σωστή. Βλέπει απ' έξω τον ήλιο, οπότε θα το είναι πιο εύκολο.
0: Έχει δίκιο, φίλε. Εγώ είμαι που κουνιέμαι και πηγαίνω, έρχομαι στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να κάτσω σταθερό. Αυτό έχω από μικρό σα.
1: Σου πάει, η λύση είναι χιλόφωνο. Εσύ και ο Ρουβάς.
0: Δεν ακούστηκε καλά.
1: Γιατί αυτό χιλόφωνο λέγεται.
2: Εγώ έτσι λέγεται.
0: Ναι, το ξέρω, αν δεν με ακούσει και εμένα. Και εσύ τη άλλη σου σκούπηκε στο δημοτικό. Όχι, μα είχε πει η δασκάλα ότι.
1: Είχατε στο δημοτικό χιλόφωνο. Εσύ που έχει πάει αυτό.
0: Να μάθουμε τη λέξη ακίνητο και για να καταλάβετε τι σημαίνει, είναι ο Ηρακλής.
1: Επειδή ήμουν και εγώ. Τέλος πάντων, δεν είχα στοιχεία. Αλλιώς το λέγαμε.
0: Φωνάτος.
1: Όχι, δεν το λέγαμε ακίνητος.
2: Έτσι τώρα, στην Ερυθρέα τώρα. Κάτι. Ποιο σχολείο είπαμε.
0: Εκεί ήταν με το Σοριανή Αγωγή.
2: Πώς.
1: Α! Σοβαρά, μου ό,τι σώρα έχει βγάλει.
0: Το όχι, δημοτικό.
1: Ε, τι όχι. Ναι.
0: Με όχι, το δημοτικό δεν πήγα. Μετά ήταν μόνο δημοτικό αυτό. Στην Ερυθρέα.
1: Πάμε να φύγουμε. Εμεί τι κάνουμε
0: τώρα. Μην αρχίσετε.
2: Στο δεύτερο δημοτικό. Έχει ενών ηλία, σε παρακαλώ τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξουμε τίτλο. Να είναι ο πρίγκιπας και πλεμπέι. Κάπως έτσι ξέρω εγώ.
0: Και όχι το πρίγκιπας.
1: Εντάξει, ποιο θες, παιδί
0: μου. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
2: Ωραία, κάτι άλλο να βρούμε.
1: Ο Ηρακλής και η πλεμπέι.
0: Και τα λιονταράκια του.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούς γιατί γίνεται χαμός και μας έκανε θερμή παράκληση. Μάντα έξω να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Αλλά γιατί.
2: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
1: Την πυροβολούν.
2: Πάμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
3: Μιχαλής, γεια σου Ηρακλή, έχουμε πει και με τον Διονύση το τα βράδια. Και με τον Σταύρο έχω μιλήσει το μεσημέρι. Καλά είστε.
1: Μυαλό δεν έχεις βάλει.
2: Καλά φίλε.
0: Επιμένεις.
3: Όχι, έλα ρε Σταύρο, τελεία.
1: Έλα, έλα, εντάξει, πάμε.
3: Τι προπέτηση είσαι ρε,
1: πάτα. Αεκίνητος προπέτηση, έχουμε ανεβάσει το επίπεδο. Έλα, έλα,
3: τώρα είναι έκλωση.
1: Είσαι για κρατής μας, είσαι. Πέρασε το
3: θέλος. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει. Θα πω για ένα φίλο Ολυμπιακού που τα έλεγε έτσι πολύ εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις διαπιστώσεις και για όλους μας. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξέρεις το τι γίνεται. Πρέπει να αφήνουμε και λίγο τον προπονητή, ας πούμε και στον Ολυμπιακό έχουν γίνει λάθη και παντού. Και δεν τα ξέρουμε εμείς. Υπάρχει ο Κοβάσεβιτς, υπάρχουν οι άνθρωποι.

0: που ξέρουμε από μέσα.
1: Εμείς έχουμε και πολλούς.
0: Καλύτερα. Α, μπράβο. Δεν μπορεί τώρα να λέμε ναι, και όχι για το World Cup, να πω για το φίλο, εντάχει, ναι, μαγιά του Ολυμπιακού, αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι. Υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, λέω ναι, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Το ηθικό κομμάτι είναι το ότι δίνεις ένα εκατομμύριο, είναι προκλητικό να ζητάς παραπάνω. Για μένα, το ηθικό κομμάτι, γιατί ο World Cup...
1: Δεν έχει καμία θέση αυτό.
0: Για να, το, πω κάτι,
1: να,
0: όχι,
1: να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θα σου απαντήσω για να διευκολύνω τη συζήτηση. Δηλαδή, θεωρείς εσύ με το συμβόλαιο που είχε ο Μουζακίτης στον Ολυμπιακό πριν απολυθεί 15 εκατομμύρια.
0: Είναι άλλο πράγμα.
1: Γιατί?
0: Αν θες τη γνώμη μου, γιατί ο Μουζακίτης είναι από τα σπλάνα του Ολυμπιακού και είναι περιουσιακό στοιχείο. Ο WOCAP είναι. Άκου, ο WOCAP είναι στα τελειώματά του, έχει προσφέρει. Εγώ δεν τον συμπαθώ σαν χαρακτήρα. Λέω τη γνώμη μου πάντα, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ο WOCAP έπαιρνε 900 με 1%.
1: 1% έπαιρνε και θα πήγαινε στο 1600.
0: Α, στο η χρονιά αυτή εδώ.
1: Ναι, όχι, θα το είχε ακούσει.
0: Ότι πρώτα απ' όλα.
1: Έλα,
0: ένα αντίφραγκο το άξιζε. Ένα αντίφραγκο.
1: Καλά, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Δηλαδή, τώρα με πείτε, άμα είναι και τα μοιράζουμε ένα αντίφραγκο.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι τόσο
1: βέβαιο. Άλλο θέλω να σου πω, αδερφέ, κοιτάξτε. Αν ο WOCAP είχε δικαιωθεί, θα άνοιγε ένα τεράστιο γαϊτανά και ένα τεράστιο θέμα στην Ευρωλίγα.
0: Ναι, σε όλες τις ομάδες.
1: Ότι όποιος άμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, θα εμφανιζόταν μια ομάδα η οποία ξαναδεί πάλι Ντουμπάι σου λέω. Αργό Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκό. Κάποιο. Και θα του λέγε, έλα εδώ και θα σου δίνω εγώ 7 το χρόνο.
0: Έχεις απόλυτο.
1: Καταλαβαίνετε. Ένα αυτό. Και δεύτερο, το γεγονός ότι ήθελε να πάει να πάρει τα περισσότερα λεφτά στην καριέρα του, γιατί ούτως ή άλλως έχει μπροστά του 2-3 χρόνια. Ωραία. Εγώ σου λέω, 33 είναι, 32 στα 33 νομίζω. Αυτά στα 33. Να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά όμως όταν έχει συμβόλαιο, πάνω να πει συμβόλαιο. Δηλαδή, μην περιμένει επειδή σου ήρθε μια πρόταση.
0: Έκανε και την πλάκια που ξανήχθηκε και με τη δήλωση. Δεν θα πάει να το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν σέβεσαι και την ομάδα που παίζει, είναι χαζομάρα σε εισαγωγικά να λες εγώ δεν με σέβονται. Πας εκεί, τα συζητάς με τους προέδρους, διακριτικά όμως
1: τα κεφάλια. Και ότι ο σεβασμός είναι αυτός που σε πληρώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν πλακία του. Όταν μιλάμε.
1: Ότι
0: το εγώ κάποιο δεν συμπαθώ, αλλά σε θέμα προσφορά ομάδα, εγώ πιστεύω κατά την ταπεινή μου γνώμη ο Ολυμπιακός υπάρχει τέτοιο δεν έχει. Αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, τώρα θα έχει το
0: με αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί ο WOCAP πήγαν πράγματα που δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτό το ρόλο θα τον έχει ο Μακιντάιρ.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μακιντάιρ αμυντικά τουλάχιστον δεν μπορεί να τον φτάσει. Επιθετικά είναι καλύτερο. Αλλά αμυντικά και ο WOCAP είχε
1: το άλλο. Επιθετικά μπορεί να δημιουργήσει από μόνο στο Μακιντάιρ. Δεν έχει τρομερό σουτέρ, αλλά έχει καλύτερο ποσοστά από το WOCAP.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά αμυντικά είναι πολύ καλό ο Μακιντάιρ. Θα το δει στην πορεία. Καλά να είμαστε, θα τα δούμε.
0: Ναι, μωρέ, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, να πω για την μπάλα εντάξει. Καταρχήν παρασκευά στον Ελγαμπή και στο Γιαννούλη τα παιδιά, να είναι καλά και σιδερένια. Πολύ στεναχωρέθηκα, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, και εντάξει να ακούσει και ο Διονύσης λιγάκι να μιλήσουμε, η ομάδα με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Τα μάτια μου τα τελευταία, να πω μια πενταετία, πονάγανε, έκλαιγα. Δηλαδή και κρεμμύδια να μου καθαρίζονται και εγώ με θάρρυνα. Είχα καιρό πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με αρχή και τέλος. Δεν εντυπωσιάζομαι, απλά βλέπω ρε παιδί μου ότι τις προϋποθέσεις για να χτιστεί, ότι χτίζεται κάτι καλό.
2: Αυτό θα δούμε τι θα κάνει, αλλά αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι ο προπονητής αυτός θέλει να βάλει κάποιες ορθολογικές βάσεις και ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο.
0: Αρχή και τέλος έχει
2: διονύσει. Έτσι. Ναι. Τώρα, πού θα πάει αυτό και αν θα τα καταφέρει, θα το δούμε.
0: Παιδί μου, δεν έχει να κάνει. Βλέπεις ότι όμως κάτι πάει να κάνει. Βλέπεις μπάλα. Βλέπεις πάνω απ' έξω. Δεν παίζαμε μπάλα. Διονύση, εδώ και χρόνια δεν παίζαμε μπάλα. Δηλαδή καθόμουν και βλέπα και στεναχωριόμουν.
2: Να πω μόνο μια και λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι άλλαξε η ώρα το Παναθηναϊκό και φυσικά πήγε 9 και 4.
1: Από 9.
2: Από 9. 9 και 4.
0: Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα χτες. Ήμουνα και μέσα και ήταν πολύ ωραία και ήμουνα και σε ωραία θέα και το ευχαριστήθηκα. Τέλος πάντων, ο Ντέσσερς θέλει τράβημα από τα φτάκι. Από τα φτάκι, για να μην πω από αλλού. Από τα φτάκι. Απαράδεκτος. Εκνευρίστηκα. Συγχύστηκα.
2: Μα δεν υπήρχε λόγο. Χωρίς λόγο.
0: Ναι, στο 3-0. Του δίνει ένα κατόμπαλο, γιατί πώς θα παίρνει αυτό.
1: Δεν παίρνει αυτό. Είσαι πάντα οικονομικά, πάντα σε βλέπω δυνατό. Είσαι δυνατό στα οικονομικά.
3: Άλλο θέλω να πω. Είτε είναι στο 3-0, είτε είναι στο 1-0, είτε είναι στο 5-0.
1: Τα ξέρει παιδί, μπορεί να ήταν ένα μάτσο που να ήταν 0-2, να έχει τα νεύρα, αλλά είναι άλλο. Αλλιώς.
3: Πάλι ανοσία.
0: Ξέρει τι γίνεται όμως, Ιωαννίδη. Ξέρει τι που μου λέει για το οικονομικό. Εκεί που να παίρνει λιγάκι. Ναι, να πονέσει. Ένα κατόμπαλο. Παίρνει 5-15 εκατομμύρια, θυμάμαι. Δεν το λέω, εγώ του λέω εντάξει, να κάνουμε χαβάλι, αλλά. Ναι, ρε φίλε. Ένα κατόμπαλο να πονέσει Τι κάνεις, πού έχεις έρθει.
2: Και ήταν ανοησία του μεγάλη.
3: Ελπίζω να μην είσαι ελεύθερος επιχειρηματίας και να είσαι προσωπικό να μην το
0: λένε. Όχι, δεν είμαι
3: σαν δηλαδή, θα πήγαινε το πρώτο
1: αρχίσε. Πουλάκι μου άρχισε. Και θες 30 του μηνός στο μισθό.
3: Παρακαλώ, Σταύρο. Να σε καλά.
0: Αυτό καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, πάμε παρακάτω.
1: Μοιράζει όμω, εκεί δύο.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Καλησπέρα.
1: Πάμε.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Γεια σας.
3: Είστε εδώ κοντά μας.
1: Επόμενος, έλα, δεν μπορεί να μείνει. Αφού είστε τρία λεπτά πάλι.
2: Ναι.
4: Χαίρετε.
1: Γεια έλα, Μάκη. Γεια σου.
4: Εγώ μιλούσα. Εκτός και ήταν άλλη γραμμή.
3: Ήταν άλλη γραμμή, ήταν άλλη. Άλλη.
4: Okay. Λοιπόν, χαιρετώ. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Δεν υπάρχει κακό που να μην περιέχει μέσα και λίγο καλό, κάτι καλό.
1: Εντάξει, τώρα το αυτό, σε αυτή την περίπτωση δεν
4: και υπάρχει. Στο μεγαλύτερο κακό συμβαίνει αυτό που συνέβη τώρα με το Ελκαμπή, περαστικά να είναι περαστικά. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να επανέλθει γερός και δυνατός. Και να ξέρετε και κάτι, εγώ έχω σπάσει το χέρι μου δύο φορές. Σκέψω ότι η παλάμη Διονύση, ναι, κοίταζε στο έδαφος και ξαφνικά κοίταζε στον ουρανό. Ναι. Λοιπόν, συντριπτικό κάταγμα και το φτιάξαμε, το φτιάξα από αυτούς τους πρακτικούς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, το ξανασπάζω. Και αυτό το χέρι τώρα το αριστερό είναι πολύ πιο γερό από το δεξί που δεν έχει πάθει τίποτε. Λοιπόν, μακάρι να γυρίσει γερός και δυνατός και το πόδι που έπαθε τη ζημιά αυτή, που είναι το αριστερό από ό,τι είδα, να είναι πιο γερό από ό,τι ήταν. Πάμε τώρα, Ηρακλή μου, στο το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να συμβεί ο τραυματισμός και στο δεύτερο μέρος μετά τον τραυματισμό. Εγώ προβληματίζομαι στο ότι και όταν δεν υπήρχε αυτό το περιστατικό, το άσχημο, η ομάδα δεν ήταν καλή. Ήθελα να σου στείλω μήνυμα, Ηρακλή, και δεν σου στείλα μάτι την Παναγία για να μην τον κατεμιάσω. Πώς θα κερδίσουμε με αυτή τη σύνθεση.
1: Να προηγήθηκε με αυτή τη σύνθεση, είχε και δύο ευκαιρίες.
4: Το πέναλτι έγινε στον τραυματισμό. Ναι, δεν είχαμε κάνει τίποτα, Ηρακλή.
1: Όχι, πριν τον τραυματισμό υπάρχει και η φαλιά του Ζώτα που βγάζει ο Σιαμπάνης και υπάρχει και το σου του Ρόκα από τη σέντρα του Τσικίνιο που σουτάρει με τη μία.
4: Ηρακλή, αυτές δεν είναι φάσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Δεν είναι φάσεις.
4: Έρχεται μία σέντρα από το Τζικίνιο, από το διάολο τη μάνα που λέμε κάτω στον πύργο.
1: Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Είχε μια κυκλοφορία μπάλας, δεν απειλήθηκε
4: καθόλου. Να τη βράσω εγώ την κυκλοφορία. Είχε
1: δύο φάσεις και τη φάση, την τραγική φάση που ας μην κερδίζαμε και να μην παθαίνε τίποτα.
4: Η φάση αυτή, η Ηρακλή, κάνει άσχημο κοντρόλ και του πάει η μπάλα μακριά, γι' αυτό και έγινε ό,τι έγινε.
1: Είναι ωραία η μακρινή παλιά, βγαίνει κάτω τη άμυνα.
4: Μα δεν είναι, Ηρακλή, δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι τύπες. Μία μακρινή παλιά από τα βάθη της Μέσης Ανατολής. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, Ηρακλή.
1: Είδα πάντως όταν την κύρισε ο Μπρούντο στο 90, στο 80 φεύγει από το ΣΑ, που το πέρασε μπάρα από μπροστά του.
4: Ποιον είναι, ο ΣΑ.
1: Όταν τον κύρισε ο Μπρούντο.
4: Το ΣΑ λες τώρα.
1: Ναι.
4: Μα δεν ήτανε, ο ΣΑ κοιμήθηκε εκεί. Το μόνο σωστό που είχε κάνει ο Μπρούνο που εγώ τον πήγαινα είναι αυτή η σεντρούλα που έκανε πάσα στο ΣΑ. Δεν είχε κάνει κάτι άλλο.
1: Έγινε Μάκη, γιατί μου λένε για το διάλειμμα όμως.
4: Τότε κλείνω, ότι δεν είπα τίποτα. Άντε, γεια.
1: Γεια σου, Μάκη.
3: Πάμε διαφημίσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα για να μην έχετε παράπονο. Πάμε σε γραμμές.
1: Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, Χρήστος Ολυμπιακός.
3: Γεια σας, Χρήστο.
0: Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, πριν αρχίσεις. Πώς έχουν άξει τα δεδομένα την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δημητή και το Διονύση.
1: Έτσι να κάνω.
0: Τώρα έχει πάει κορδόνι η Ρακλάρα.
3: Καλά, τέξω. Ο Διονύσης τώρα είναι πλατφόρμα. Μ' άρεσε.
0: Πάμε, πάμε. Στο φίλο. Δεν κόψαμε.
3: Μέλα, Χριστό.
2: Ναι, δεν με κόψατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καλή αρχή καταρχήν για το καινούργιο σας ξεκίνημα.
3: Ναι,
2: και από μικρό παιδί ακούω το FM. Έχω φτάσει 38.
0: Μαζί μας μεγάλος.
3: Ακόμα μικρό παιδί.
2: Ναι, πάντα θυμάμαι τις εκπομπές που τις έκανε ο Μπάμπης με το Λεάνι. Παίρνω για το θέμα που προέκυψε, γιατί το είδα κατά λάθος όταν γίνεται από το γυμναστήριο με τον Ντόμας Γόκα και τη δήλωση του Ολυμπιακού που λέει ότι, ναι, την ανακοίνωση, συγγνώμη, που λέει ότι συνεχίζει στη Ντουμπάι. Λίγα λόγια γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο σεβασμός είναι μια αφίδρομη σχέση. Δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερός. Το είχε πει, αν θυμάμαι καλά, και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος. Για να διατηρηθούν οποιασδήποτε σχέσεις, είτε προσωπικές είτε επαγγελματικές. Ορίστε.
3: Ναι, συνέχισε, καταλαβαίνω, λέω.
2: Ναι, ναι, για να διατηρηθούν οποιασδήποτε σχέση, είτε προσωπική είναι ούτε επαγγελματική, πρέπει να βασίζεται σε μια αναγνώριση της αξίας και του άλλου. Ο παίχτης δεν αναγνώρισε με τον τρόπο που φέρθηκε και συμπεριφέρθηκε εκτός παρκέ την αξία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο κλαμπ και πάντα θα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε παίχτη. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και να θυμίσω σε αρκετούς, γιατί βλέπω διάφορα σχόλια σε διάφορες εφαρμογές social media που μιλάνε άσχημα για τον παίχτη. Δεν χρειάζεται να μιλάμε άσχημα, δεν χρειάζεται, ο καθένας πρόσφερε, συνήσφερε, είχε ένα συμβόλαιο. Αυτό αρκετές φορές που ξεχνάνε αρκετοί είναι ότι οι παίχτες πληρώνονται.
3: Κοίτα να δεις πώς τα βλέπω εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, τότε οι παίχτες πληρώνονται. Τότε αν έχεις βέβαια συμβόλαιο, το έχεις υπογράψει. Δεν σου είχε αναγκαστεί. Δεν σου βάλανε τον πίσω
2: από πρώτα φορά. Ναι, συμφωνώ.
3: Λοιπόν, ο Γουόκαμ είναι ένας παίχτης που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, που ήρθε από τη Ζάλγκυρης. Προσέφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά βελτιώθηκε και πολύ στον Ολυμπιακό. Και είχε και τη, δυνατότητα
2: να
3: πάρει και τίτλους, να πάει σε Final Four, πριν να πάρει πέρυσι το Final Four. Ένας παίχτης ο οποίος έκανε πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο και στα άσχημα φεγγάρια τα άκουγε και όλα αυτά. Πού πάμε το walk up, που δεν έχει shoot, που. Τα θυμάσαι και εσύ αυτά. Δεν είναι. Άλλο αυτό το κομμάτι, και αυτό όντως και θα το θυμόμαστε. Και εντάξει, οκ. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το αίτημά του ήταν λάθος για μένα. Δηλαδή ότι σώνει και καλά. Αλλιώς να πας να πεις ότι υπάρχει μια προσφορά, να τη δούμε ρε παιδιά, να, και όχι ότι με σέβονται αυτοί που πληρώνουν.
2: Συμφωνώ μαζί σας, με πρόλαβες. Τα είπες, ό,τι ήθελα να πω τα είπες. Απλά δεν χρειάζεται να βρίζουμε τους παίχτες ή να μιλάμε άσχημα ή να χαλάμε γενικά την εικόνα μας. Okay, έκανε μια επιλογή, δεν συμπεριφέρθηκε καλά. Για μένα, σε μια κοινωνία που βάλεται συνεχώς από κακά πρότυπα, εγώ προσωπικά δεν έχω τη φανέλα του, δεν την έχω αγοράσει, αλλά έχω αγοράσει εμφανίσεις και παιχτών οι οποίοι έχουν τιμήσει με την παρουσία τους και εντός και εκτός παρκέ. Εντάξει. Και μία από αυτή είναι του Γιώργου Πρίντεζη. Δεν περιμένω όλοι οι ξένοι παίχτες που θα έρθουν και θα παίξουν για τον Ολυμπιακό να τον Πρίντεζη και τον Παπα-Νικολάου.
3: Είναι άλλο πράγμα. Ο Γιώργος. Εντελώς διαφορετικό πράγμα. Ένα παίχτης από τα σπλάχνα του.
1: Μια κατηγορία μόνος του.
3: Ναι, τι σύστα.
2: Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό θέλω να πω ότι. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι είμαστε σε μια κοινωνία που βάλεται από κακά κοινωνικά πρότυπα. Εντάξει, και θέλω να υπενθυμίσω σε όλους τα λόγια του Πρίντεζη που είπε ότι με την αγάπη σας νιώθω πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης όλων των εποχών.
0: Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Γεια
2: σας.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Μπάμπης από Μυτιλίνη με παιδιά.
3: Γεια σου, Μπάμπη.
4: Μιλάγαμε όταν ήσασταν τα βράδια που σας είπα ότι έχω διοριστεί και μένω Αθήνα.
3: Α, ναι, και κάτι. Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει.
4: Ναι, και ξαφνικά πάω ένα βράδυ χαρά χαρούμενος, λέω θα γύρισα να τους άδειες θα τους ακούσω. Λέω αμάν που πήγανε.
3: Γλάρος.
4: Και ήρθα στο πρόγραμμα που είσαστε μεσημέρι.
3: Να σας πω
4: καλό ξεκίνημα. Καλή επιτυχία με υγεία να έχετε στην νέα εκπομπή.
3: Να είσαι καλά.
4: Εντάξει, βέβαια τα παράπονα είναι στο Sport FM τέτοιο, γιατί εγώ τόσα χρόνια είχα μάθει να συνανορίζετε εσείς και τώρα με ξεκολλέπετε.
1: Και τώρα θα συνανορίζουμε με σήμερα εκεί.
3: Σήμερα εκεί, άμα φας και κάτι.
0: Έχουμε κι άλλους να συνανορίσουν το βράδυ αφενός. Αφετέρου πρέπει να κοιμάται και λίγο ο κύριος Αντίπας, δεν προλάβαινε να κοιμηθεί.
4: Ο κύριος Αντίπας ήταν τώρα, ήταν και ο Διονύσης που ήταν απίκο σε όλες τις εκπομπές, δεν έλεγε ποτέ, καμιά άδεια δεν έπαιρνε.
3: Το δίκιο σου, βουνό το δίκιο σου.
4: Να είσαστε καλά. Τώρα για το πρωτάθλημα, εγώ είμαι ο ψηφιακή. Θεωρώ ότι οι ομάδες θα πιάσουν να δένουν και να έχουμε μια πλήρη εικόνα από τη διακοπή και ύστερα. Γιατί θεωρώ ότι όλες οι μεταγραφές, ένας μεγάλος αριθμός, έχει γίνει αργά. Οπότε μέχρι να υπάρξει ομοιογένεια στις ομάδες, θα δούμε πιο έγκυρα συμπεράσματα από τη διακοπή και μετά, πιστεύω. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει όλο
3: και
4: το
3: πάλι,
4: κέντρο.
3: Εγώ θεωρώ ότι και μετά τη διακοπή, γιατί και στη διακοπή θα λείπουν οι διεθνείς.
4: Για μικρό
3: διάστημα. Δεν θα είναι δηλαδή όλοι οι παίχτες, αλλά.
0: Θα βοηθήσει μόνο και όμως το γεγονός ότι κάποιοι που δεν είχαν κάνει προετοιμασία.
3: Αυτή, εκεί, αυτό. Δηλαδή,
0: θα έρθουν στο επίπεδο των άλλων.
3: Ναι. Δηλαδή παίχτες.
0: Και μία δεν θα αποκτηθεί, αλλά θα έρθουν όλοι σε επίπεδο 100% από άποψη.
3: Ναι, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Προετοιμασία.
3: Απλά θα πρέπει οι ομάδες να βρουν και φιλικά και τέτοια πράγματα.
4: Γιατί ας πούμε και ο Παναθηναϊκός σχεδόν όλο το κέντρο είναι αλλαγμένο. Η άμυνα μαζί με το τέρμα τα 3-5 είναι αλλαγμένα. Η ΑΕΚ ας πούμε όλο το κέντρο μόνο Μαρίν έμεινε ας πούμε από πέρυσι. Οπότε και ο Ολυμπιακός, οπότε θεωρώ τότε θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Εντάξει, θα μην καθυστερώ να μιλήσουν κι άλλοι. Ωραία. Να είστε καλά και καλό ξεκίνημα να έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Θα την έχετε. Γεια σας, καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Πάμε, δύο λεπτά για ακόμα.
3: Πάμε, τρία. Έχει δελτίο. Συγγνώμη.
0: Γεια σα, θα τα χειρίζομαι. Χαίρετε.
5: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε.
5: Εγώ μιλάω.
3: Βεβαίως.
5: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
5: Λοιπόν, είπα χθες το βράδυ μετά το ντέρμπι, είπα να πω λίγο σε αυτό που να ακούσω τα σχόλια.
1: Ναι.
5: Και ήταν ένας Νίκος με έναν άλλον. Και με λίγα λόγια μας είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα την χαρά την πόλη με το 3-0, δεν ξέρω τι έπαθε. Είναι και πρωταθλητής μαζί με την ΑΕΚ και μας έβγαλε τους άλλους άκυρους από χθες.
1: Πρωταθλητής.
5: Έλα.
0: Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος
3: πάντων δεν έχω ακούσει.
5: Όχι, άμα το βάλεις μετά όταν κάνανε μετά το ντέρμπι, μας βγάλανε την ΑΕΚ επειδή κέρδισε το τέτοιο και τον Παναθηναϊκό.
1: Μισό
0: λεπτό. Ο Κώστας ο Μιαούλης και ο Νίκος Αθανασίου.
1: Άρα είπε ο Μιαούλης και ο Αθανασίου ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητές.
5: Ναι, όχι είναι πρωταθλητές.
1: Αλλά
5: είναι ένας από τους δύο. Μας έβγαλε τους άλλους άκυρους.
0: Α, ότι είναι. Άλλο ξεκινάνε ως φαβόροι.
5: Άλλο ξεκινάνε ως φαβόροι. Και άλλο που λέγανε αυτοί. Λέγανε ότι αυτούς τους δύο βλέπουμε, οι άλλοι
0: έτσι. Ωραία, εκτίμησή τους.
5: Ας προσέχουμε, ας είμαστε λίγο φιδωλοί. Γιατί ακόμα δεν έχουμε.
3: Έχει πολύ.
1: Δεν άκουσα εγώ τη λοιπόν.
3: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει τώρα γιατί είναι συζητάμε. Και ο καθένας έχει βγει την άποψή του. Δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή με τις ομάδες μας.
5: Μα αυτό ρε παιδί μου, κάτσε ακόμα δεν έχουμε
3: ξεκινήσει. Δηλαδή, με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις.
0: Ακριβώς, και άμα κάνεις μια εκτίμηση ότι βλέπεις φαβορεί αυτούς
1: άλλα αυτό, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι πάνε δύο πράγματα. Γιατί και δύο τόσα χρόνια.
0: Δεν άκουσα τα σχολεία του. Εκτό αν στην πορεία μετά τη κουβέντα ξαναυπόθηκε κάτι.
5: Ναι, ίσω από την πολύ χαρά του μόνο. Το 3-1 ξέφυγε λίγο. Εντάξει, οκ. Πάντω τον άκουσα και λέω βασκάνει πλάκα. Τέλο πάντων, αυτό θέλω να πω.
3: Να σε καλά, γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων.
1: Να σε καλά, καλό.
3: Και πρέπει να πάμε σφαιράτη.
0: Πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο. Θα δώσουμε και μα. Την απειλή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστίου στις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους είναι μεταξύ του πακέτου μέτρων 2,2 δισευρώ που εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων και η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση, ανέφερε ο καγκελάριος. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Σέβειας. Με δύο μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι, μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
13: Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός.
12: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Ο Κουταλιανός.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Να σας πω ότι το Last of Lexus διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια. Λοιπόν, από το Deutsche Institute, και τι σημαίνει αυτό? Ότι για τα επόμενα 25 χρόνια μπορείς να βρεις κάτι άλλο να σε απασχολεί. Όχι αυτό πάντως,

0: Τελευταίο 20 λεπτάκι να έρθω και κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπράβο. Και έχουμε και.
0: Θα μάθω σιγά σιγά.
1: Και τα γνωστικά μας, οπότε πάμε γρήγορα να προλάβουμε για να πούμε
2: πάμε,
1: και.
2: Πάμε.
1: Για
0: να δούμε τι έχει πολλά σήμερα.
2: Ό,τι έχει.
1: Έχει πώς να έχει. Ιταλία, Ισπανία, τι θες να κάνουμε.
0: Έχει άντερ 21 Αγγλίας.
1: Πάμε, πάμε σε γράμμες.
2: Ναι.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι. Καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Τι κάνεις.
3: Α, πάρουμε κι εμείς η νυχτερινή, δηλαδή.
0: Τι θέλεις, κοιμάσαι.
2: Όντως.
3: Ναι, κοιμάμαι, στο κρεβάτι με.
0: Και τι θες, ας πούμε, παραμυθάκι.
1: Υπνοπαιδεία.
3: Α, ναι, ναι, ναι. Να με ανανοήσετε.
0: Τι χρειάζεται, έχεις ήδη κοιμηθεί, Πανούλη.
1: Είσαι έτοιμος για ύπνο ή μόλις ξύπνησες.
0: Όχι, ρε, έτοιμος.
3: Τώρα όχι, μόνο.
0: Τώρα είναι έτοιμος. Έχουν κλείνει τα ματάκια.
1: Είναι τρία τα στάδια. Είναι πριν, είναι κατά τη διάρκεια και μετά. Μόλις έχει,
2: έχει το φούρνο.
3: Είναι μετά από το τσίπουρο.
0: Είναι μετά από δουλειά.
2: Τσιπουράκι.
0: Δουλειά, τσίπουρο. Απορώ. Έχει φάγει για μεσημέρι. Τι έφαγες πάνω.
3: Γεμιστά ορφανά.
1: Μια χαρά το λες έτσι λες και.
0: Εντάξει, καλά τα γεμιστά.
3: Με τυράκι.
1: Μια χαρά, ωραία. Ωραία όταν.
0: Και ήθελες το γλυκάκι τώρα. Εδώ είναι ο Νιόνιος.
2: Τι έγινε κύριε πάνω, πώς είσαι.
3: Καλά εσείς. Πώς την ονομάστε την εκπομπή για να καταλάβω.
2: Μπάλα μεσημέρι.
3: Όχι, η Σφεράτη έπρεπε, γιατί ο Ηρακλής έπρεπε που πάμε Σφεράτη, η Σφεράτη.
2: Ναι.
0: Καλό είναι και το Σφεράτη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά ακούω τώρα έτσι το μεσημέρι.
1: Ακούς τώρα σχεδόν.
0: Ακούς.
1: Ό,τι πιάσουμε.
3: Πρώτη φορά ακούω, ναι.
2: Πάνω, είσαι αθλέγατας, δεν πας για ύπνο λέω εγώ.
0: Άρε Πάνω. Να σε καλά ρε Πάνω.
1: Πάρε μια φορά που θα ακούσω, ακούσω.
2: Ρε Πάνω, δεν σε βλέπω, είσαι τώρα.
0: Πάρε κατά τις δύο από το φούρνο πριν κλείσει εκεί που δες τα τελευταία ψωμιά.
1: Είσαι στο μετέρμιο. Λοιπόν.
2: Έλα Πάνω.
0: Ναι.
2: Έστω.
3: Πρέπει να καταλάβεις αγόρι μου.
2: Ναι.
3: Ότι ο.
2: Ποιος.
3: Ο μισθός.
2: Ο μισθός.
3: Κοίταξε, ο Έλληνας μισθωτός,
2: ναι.
3: Δηλαδή ο μισθός του Έλληνα, του εργαζόμενου, είναι μετρημένα κουκιά.
2: Και εγώ πού ζω στο Μπλανδιάρι, δεν ξέρω.
3: Ξέρω εγώ, από το Σαπτούρν, πώς το λένε τον άλλον.
1: Σαπτούρν, πω, είπες τώρα.
3: δεν μου λες.
2: Έλα.
3: Που σου λέει ένας άλλος, τι λεφτά να πληρώσουμε και πώς θα πληρώσουμε, πόσα κανάλια και πόσες πλατφόρμες και δίκιο είχε να σου πω την αλήθεια. Γιατί 10 εδώ, 10 εκεί, 10 παραπέρα, 10 από εδώ, μαζεύονται πολλά έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, καλό είναι το χόμπι ας πούμε από τον καθένα μας, αλλά πρέπει να φτάνουν και τα λεφτά όμως.
2: Σωστά.
3: Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι είναι... να έχεις να διαθέσεις ένα ποσό μόνο και μόνο για να κάνεις δηλαδή να δεις το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι βάλε τσιγάρα, βάλε το ένα, βάλε καφέ, ξέρεις το ψωμί δεν είναι πλέον είδος πρώτης ανάγκης. Πρώτα για τον Έλληνα είδος πρώτης ανάγκης είναι όπως ξυπνάει, όχι μόνο για τον Έλληνα και για τις Ελληνίδες. Τσιγάρο καφέ.
2: Το τσιγάρο καφέ είναι είδος ανάγκης για το ψωμί.
1: Έπρεπε να γίνεις περιπτεράς και όχι φούρναρες τότε.
2: Ναι ρε Πάνω, δηλαδή.
1: Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, όχι.
1: Πάμε λίγο πιο γρήγορα όμως.
3: Ναι, αυτό είχατε εσείς με τον Μπάμπη Σταύρο, ότι πηγαίνατε πολύ γρήγορα. Και προσπαθείς και τα δύο τα παλικάρια δίπλα να τα πας γρήγορα. Αυτοί να έχουν μάθει με άλλο ρυθμό.
1: Αφού εσύ είπες ότι είναι σφαιράτος ο αντίπας και θέλει να πάει σφαιράτα.
3: Ο Ηρακλής, δηλαδή πρώτη... ο Ηρακλής, όχι εγώ φίλε. Εγώ τα τέτοια... λοιπόν, Νιονιό.
2: Έλα, παρακαλώ.
3: Έγινε... και τελειώνω, Νιονιό. Κοίταξε να δεις τώρα. Πολλές καλές κουβέντες γίνανε για τον αγώνα χθες. Δηλαδή...
2: χαμηλά η μπάλα. Το είπε και ο προπονητής, έτσι είναι.
3: Ναι, όχι, πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί... πολύ ας πούμε ψηλά τον Αμανέ για τον Καμαρά. Κοίταξε να δεις, μετά από την αποβολή...
2: δεν είπε κανείς επάνω ότι...
3: άκουσε με λίγο, να πω κι εγώ και μετά κλείνω.
2: Ναι.
3: Μετά από την αποβολή, ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά ήταν ανύπαρκτος για μένα μέχρι να βγει ο Τέσσερς.
2: Σωστό.
3: Μέχρι, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα παιχνίδι που παιζόταν 11 με 10 αν πώς θα ήταν ο Καμαρά στο αμυντικό transition 11-11, έτσι.
2: Ναι.
3: Γιατί με αυτό το πράγμα, με την αποβολή, ο Καμαρά, ξύνω ότι είχε έναν πολύ καλό παίκτη, δηλαδή πολύ καλό παρτενέρ δίπλα, δηλαδή ο Ατζαγκούν εκεί πέρα ήταν φοβερός.
2: Ποιος Ατζαγκούν επάνω.
3: Το Κάγκουα είναι σαν ο Ατζαγκούν, δηλαδή δεν είναι στην κοψιά τους, έτσι.
1: Λες όχι, και ο Ατζαγκούν είναι πολύ πιο μικροκαμωμένος.
2: Πιο μικροκαμωμένος.
1: Και αυτός δεν κάνει θηρίο.
2: Όχι, όχι.
1: Αλλά όχι και Ατζαγκούν.
3: Από τον Ατζαγκούν.
2: Και είναι και πιο ποιοτικός ο Κάγκουα, από τον Ατζαγκούν. Τι συγκρίνεις τώρα.
3: Ναι, είναι όμως πολύ καλός παίκτης, έτσι, πολύ, πολύ γρήγορος, καλύπτει χώρους, κόβει όλα τα πάντα. Εγώ πιστεύω πως αυτός ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
2: Εντάξει, Πανούλη.
0: Έγινε Πανούλη, και να βγάλουμε και δύο ακόμα φίλους.
3: Και το κόκκινο κάρο, φίλε,
2: ναι.
3: Ξέρεις, το λέω στο μακρυμάλι, έτσι, δεν έχει αυτό το πράγμα.
1: Πρώην.
3: Του χρόνου τώρα, έτσι.
0: Φεράρι. Άστα. Εμείς φέρνουμε και μόνοι μας έξω. Άστα, απογοήτευση πάλι.
3: Απογοήτευση πάλι για άλλη μια χρονιά.
0: Τζάμπα πληρώνω σε δρομή.
3: Και θα συνεχίσουμε, θα ξεκινήσουμε την επόμενη χρονιά και πάμε δυνατά και πάμε, έχουμε φτιάξει το αυτοκίνητο και έχουμε κάνει και έχουμε κολοκύθια τούμπανα. Σταύρο, πρέπει να πεις τι ομάδα είσαι, φίλε. Εγώ είμαι σαν πιτάκι του Τσουκαλά. Πρέπει να πεις τι ομάδα
1: επειδή
3: είσαι.
1: Επειδή έτσι πρέπει να είμαι κι εγώ αλλιώς.
0: Γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο.
1: Να σε καλά, πάμε.
0: Αυτό ένα μήνυμα, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου, ναι. Γιατί δεν τα έχω δει τα προηγούμενα. Μου λέει, γιατί δεν απαντάς αντίπα στα μηνύματα με Ζέλσον. Αυτοί που σου δώσαν το κοσαρικάκι σου βάλανε και φήμωτρο και λουράκι μαζί, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Για εκείνη και οι καταστάσεις.
1: Ας σε πάμε για βόλτα να κάνεις την ανάγκη σου. Λοιπόν, πάμε.
0: Ξαναστείλω και να σου απαντήσω για τον Ζέλσον. Τι είναι ο Ζέλσον.
2: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
4: Χρήστος από Μαρμάρι.
1: Καλώς τον.
2: Γεια σου Χριστό.
0: Γεια σου Χριστό.
4: Είμαι Παναθηναϊκός,
2: ναι.
4: Και χθες είδα το παιχνίδι, mm-hmm. και άκουσα τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται. Για μένα σωστά,
2: mm-hmm.
4: Διαμαρτυρήθηκε για το πέναλτι.
2: Ναι.
4: Επειδή είμαι Παναθηναϊκός και είμαι πολύ περήφανος, ας κάνω όχι 16, 106 χρόνια να δω το πρωτάθλημα, δεν θέλω να υπάρχει η παραμικρή σκιά σε αυτή την ομάδα. Είμαι από αυτούς που το 2010 στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν το πανηγύρισα γιατί ελέγχαμε την ΕΠΟ. Είμαι από αυτούς που φώναζα στον Πασινά μετά από 5-0 σκόρ στη Λεωφόρο στα διαρκεία στην 11 στην έξοδο πέναλτι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να γίνομαι τίποτα Ολυμπιακός. Παρεμπιπτόντως, άκουσα τον κύριο Καραπαπάντη, πρόεδρο.
0: Δεν, πρώτα απ' όλα, έχεις βγει πολύ επιθετικά. Δεν είναι κάποιος. Λες με ονοματεπώνυμο, ένα. Δεύτερον, δεν ξέρω πώς το είναι εσύ με τον Ολυμπιακό, αλλά πάμε παρακάτω που έχεις όρεξη, ας πούμε, τώρα 3-4 παρατέταρτο και στέκεσαι ότι δεν ήθελες τότε για τη διευθυνσία.
4: Άκουσα τη δηλώση του κύριου Καραπαπάντη που είπε ότι με προεδρικό διάταγμα. Ναι,
0: ανάρτηση είναι, δεν έχετε ακούσει δήλωση, ήταν ανάρτηση.
4: Ναι, η ανάρτηση που έκανε ότι με προεδρικό διάταγμα για το γήπεδο κλπ. Ο Παναθηναϊκός έδωσε γήπεδο. Το καλύτερο.
2: Έχουμε πει 100 φορές τώρα με το γήπεδο. Μην τα λέμε 100 φορές. Άστε να λέει ο καθένας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Μην τσιμπάμε τώρα, σε παρακαλώ. Τι προεδρικό διάταγμα.
4: Δεν τσιμπάμε. Απλά για να αποκατασταθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύει η κάθε ομάδα. Παναθηναϊκός, και εγώ προσωπικά, αυτό που μου αρέσει είναι να παίρνω το πρωτάθλημα τίμια. Όχι με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, που καλουχούμε και την κοινωνία και τους νέους ανθρώπους.
0: Και ακριβώς έτσι είναι και στον Ολυμπιακό, να ξέρεις, και εγώ το θέλω να το παίρνουμε κάθε χρόνο τίμια.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν θέλει να το
0: παίρνει. Οπότε δεν βλέπω. Δηλαδή, αυτό που προσπαθείς να περάσεις, σε μένα δεν πρόκειται να το περάσεις ποτέ. Σου το λέω δηλαδή σε ό,τι έχω ιερό.
2: Δεν μιλάω για
4: εσάς. Εδώ μιλάμε για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν μιλήσαμε για εσάς. Σαφώς. Δεν είπα ότι εσείς θέλετε ή ο Ηρακλής να το παίρνει έτσι όπως το παίρνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, ναι. τα 25 χρόνια που ζήσαμε, σταματήσαμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο.
0: Αφού πήγαινε και γήπεδο και έλεγε στον Πασινά να στείλει έξω το πέναλτι, πήγαινε.
4: Ναι, δεν ήθελα να γίνονται αυτά. Ναι, γιατί δεν ήθελα να γίνονται αυτά που γίνονται.
0: Δεν έβλεπε. Δηλαδή, πάντως δεν είπε για το. Στην ανάρτηση. Εντάξει, εγώ το φόραζα να δώσω στον Παπαπέναλ.
4: Και ο Ολυμπιακός έλεγε και το Γάλλο να. Και οι άλλοι να πάνε να αγαπηθούν.
0: Εντάξει, μην βρίσκει.
2: Έλα, έλα.
1: Έλα, πάμε όμως.
2: Πάμε. Να είστε καλά, φίλε.
0: Έχει πει και το πρωτάθλημα, δεν έχει πει και το κύπελο.
2: Πάμε, ναι.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Α, έχει break. Πάμε σε ένα break για να γυρίσουμε σιγά-σιγά να πούμε και τα προγνωστικά.
0: Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μπορώ να πω μόνο μία φράση από αυτές που είπα τώρα. Τι τεινώσουν.
1: Το Αρλεκίνο.
0: Τεινό μου λέει Αρλεκίνο.
2: Και πες και το άλλο.
0: Όχι, πριν και μετά είπαν πολλά, δεν μας νοιάζει.
2: Όχι, να πούμε.
0: Όχι,
2: να
0: μην. Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
2: Πού πήγαινε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τι που πήγαινε. Στον Τελβάη, στο Σεβίρα.
0: Τεινό ήταν Αρλεκίνο. Ωραία, λοιπόν.
1: Γιατί δεν είχα τεινθεί Αρλεκίνο ποτέ.
0: Όχι, καουμπόι δεν ζωρώ.
1: Είχα τεινθεί και καουμπόι.
2: Νίτζα.
1: Νίτζα δεν τα είχα πει. Ήταν πιο μετά.
0: Είχα μεγαλώσει. Ζωρώ, ναι, με θυμάμαι.
1: Πέσαμε εκεί το γαϊτανάκι, θυμάμαι, στο ξενοδοχείο. Και αυτά.
2: Το γαϊτανάκι.
0: Στο ξενοδοχείο. Στο ξενοδοχείο. Στο λόμπι. Λοιπόν, τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε, πέρα από όλα να σου πω κάτι.
1: Είχε φοβερό παγωτό τότε το Σεμπειράμι, θα ξέρει.
0: Μην κάνει διαφήμιση.
1: Έτσι για τώρα έχει αλλάξει.
0: Άκουσε με. Για να προλάβουμε κιόλα.
1: Έλα, και 52 είναι, φίλε. Πάλι θα κλείσουμε.
0: 4 η ώρα ματσάρε. 2.
1: Τι έχει στι 4.
0: Έχει, φίλε, πραγματικά ματσάρα. Όσοι μπορείτε να το δείτε. Μαρκό Παντσεραϊκό.
2: Ωραίο.
0: Είναι όντω πολύ δυνατό.
2: Ωραίο.
0: Ο Παντσεραϊκός πρώτο φαβόρι για άνοδο.
1: Να φεύγω με 3,5.
0: Σιγά, κάτσε εδώ, δες το.
1: Για να προλάβαινα.
0: Ας αυτά μου θυμίζουν άλλους συνάδελφους.
1: Δεν σε είδες λεφτά.
2: Εγώ.
1: Εσύ θα πήγαινες και Τρίπολη. Δάβησα την Καλαμάτα, πάρα δεις το μάτς.
2: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άλλο.
0: Λοιπόν, Μαρκό Παντσεραϊκός τώρα στις 4. Ματσαρά. Στοιχηματικά δεν ξέρω πού πάει. Γκολ-γκολ πάει. Γιατί νομίζω και οι δύο είναι καλές ομάδες. Από εκεί πέρα.
2: Συμφωνώ, γκολ-γκολ.
0: Έχει και Άθας Καλυθέα, Νίκη Βόλου. Επίσης σχεδόν μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δεν έχω όμως εικόνα από Καλυθέα. Νίκη Βόλου μια χαρά μου άρεσε που την είδα και λέγαμε ότι έχει καλό ρόστερ.
1: Δεν την είδα, δεν είδα. Το τελευταίο δεκάλεπτο είδα.
0: Θα χτυπήσει και η Καθιάνοδο. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Καλαμαριά με την.
1: Καλαμαριά.
0: Ναι, πόνο Καλαμαριά, ανέβηκε φίλε.
1: Ανέβηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως εκεί.
0: Λοιπόν, έχει
1: ο Μαδάρα, με ζήλει τον Μωρό, Καρύμου Ζαουή και τέτοια.
0: Θυμάμαι πάντα στα χαρτάκια.
1: Όταν ήμουν φαντάρος πήγαινε και έκανα μεταδό, έγραφα για το φως. Καλαμαριά για να φεύγω.
0: Υπήρχε Σαμόλες νομίζω ο παλιός επιθετικός.
1: Εγώ ήμουν με Παντελή Τζούλη.
0: Και που τον είχαμε συνέχεια στο χαρτάκι, ήταν ο πιο
1: μεγάλος γενικός αρχηγός, ήταν και στον Πουλίδη.
0: Δεν θα προλάβουμε να πούμε.
1: Πάμε, έλα, πάμε στο βράδυ. Έλα.
0: Έχουμε, ποιο βράδυ, έχουμε απόγευμα, φίλε. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Βλέπω άσο, κοντά στο 2 άσος. Και αν έρθει άσος.
2: Άσο κι εγώ.
0: Μήπως έχουμε και ιστορίες στη Θεσσαλονίκη.
2: Μην δημιουργείς κλίμα τώρα για τον Ηρακλή.
0: Έχω τη δημιουργία.
2: Άσος.
0: Ωραία. Κι εγώ άσο λέω. Το βλέπω στο 95. Κοντά στο 2, αναλόγως τώρα ποικίλει.
2: Αν και θα είμαι με τον Ηρακλή. Γιατί συμπαθούμε Ηρακλή.
0: Συμπαθούμε, είναι αλήθεια ότι συμπαθούμε.
1: Καλά, παίρνει το χ. Το συμπαθεί ο Δεσίλας, δεν θα θέλει. Το βλέπει άσο.
0: Αλλά εγώ νομίζω ότι χωρίς να θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
2: Γιατί δημιουργείς κλίμα τώρα. Άμα πριν το μάτς, πριν από κρίσιμο μάτς, λες ότι παίζει το κεφάλι του προπονητή, ρε φίλε, δημιουργείς κλίμα.
0: Εγώ δεν είπα ότι παίζει, είπα ότι θα υπάρχει ένα θέμα.
2: Θες ανάρτηση.
0: Λοιπόν. Πάμε. Κάλιαρη Λέτσε, 7.30 ώρα μας ενδιαφέρει.
2: Γκολ γκολ.
0: Νομίζω είναι και άσος στο 2 ή κάτι.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Πάμε στο αγαπημένο του Διονύση Δεσίλα.
2: Ναι.
0: 10 παρατέταρτο, Ουντινέζε Λάτσε. Αυτό είναι γκολ γκολ.
2: Οβεράκι.
0: Γκολ γκολ και όβο, ναι, το ακούω. Και πρέπει να δίνει και αρκετά αυτό. Κάτσε να δούμε τι και πώς. Βέβαια τώρα. Τα ρεία και γκολ γκολ και όβερ δεν είναι και.
1: Βρείτε 3 όβερ στι ρεζέρβε τη Αγγλία.
2: Και αυτά καλά είναι.
0: Λοιπόν.
1: Ποιες
0: 2,50 δίνει. Μόνο ένα Μπρόμλεϊ τέτοιο έχει.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι οι ρεζέρβε τη Αγγλία.
0: Α, ρεζέρβε είπε.
1: Τα άντερ 21.
0: Έχει και Ισπανία. Χετάφε Θέλτα στι 8. Σου κάνει κάτι Διονύση εδώ. Όχι, ε.
2: Σου έχω πει Ισπανία μακριά.
0: Γιατί ρε.
2: Δεν ξέρω. Δεν μου κάθεται καλά.
0: Η Ηρακλή μου, Ισπανία.
2: Δεν μου κάθεται καλά.
1: Τώρα θα με πει εμένα, εγώ δεν παίζω τέτοια εύκολα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Θα σου πω ένα λεπτάκι. Άμα μου δώσει. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα.
0: Βεβαίως, εγώ για να καλύψω το ραδιοφωνικό χρόνο να πω ότι το βλέπω άσο αυτό το χετάφε.
1: Εδώ, κοιτάξτε.
0: Και διπλό ότι είναι Sociedad στην έδρα τη Έλτσα στις 10.30.
1: Ένα λεπτό. Μην πω και τίποτα και είναι ένα 30.
0: Και Νάντνανσί ένα άσο στον 80. Μια χαρά για δεύτερη κατηγορία Γαλλία.
1: Νάντνανσί. Ναι. Α είναι και δύο.
0: Μαθαίνει πράγματα. Μια καλαμαριά έχει ανέβει. Μια.
1: Μαθαίνω, με εσάς εδώ μαθαίνω. Πρώτα απ' όλα έχει Midland Odger, ματσάρα. Αυτό το ξεπερνάς. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει, το βλέπεις κιόλας, ευχάρισα αυτό το ματς.
0: Το άσος, άσος, άσος. Και δεν ξεπερνάει, είπα μεγάλα από τα θέματα, ναι.
1: Δεν τρώει εύκολα γκολ την Όρτσελα.
0: Άσος, λέω σαν 85-90.
1: Εγώ θα έπαιρνα το διπλό στο 3,65.
0: Και εδώ θα είμαστε και αύριο.
1: Να ξέρεις, δηλαδή σε φαν, δηλαδή σε ένα τέτοιο κουπονάκι. Μισό λεπτό όμως, αδερφέ μου, μισό λεπτό. Να δεις το ποδόσφαιρο. Γιατί είδα εδώ, είδα παίζει και μάλ με ΑΕΚ. Με τι ασχολείστε ήθελα να ξέρω δηλαδή. Αυτά είναι μάτς.
0: Ωραία, δώσ' μας κάτι.
1: Με έχεις πεθάνει τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, προετοιμασμένο ρε φίλε, άμα δεν θες τα προφανή και δεν ασχοληθούμε με.
1: Δεν ασχολήθηκα σήμερα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Κοίτα, το Μίτλαν Όρτελ είναι ωραίο μάτσο, μπορώ και να το δω, να ξέρεις.
0: Είναι. Ναι. Μόλις έχει τελειώσει το μάτσο στην Τρίπολη και πριν τη ματσάρα της Ουντινέζα με την τη Λάτσιο. 8 η ώρα, κουμπώνει.
1: Λοιπόν.
0: Δώσε κάτι για να κλείσουμε.
1: Θα δώσω ένα λεπτάκι.
0: Θα πάμε στο δελτίο έτσι όπως πας.
1: Έχει τάξει ρε αδερφέ.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα έχει.
2: Δώσε κάτι ρε παιδί. Άσε τι έχει.
1: Εγώ θα δώσω γκολ, γκολ και over το Midland Orzeland.
0: Ναι. Κάτσε ρε, αυτός δεν είπε πριν. Δεν τρώει γκολ η Midland Orzeland.
1: Γκολ, γκολ είπα. 1-2.
0: Άμα δεν τρώει γκολ πώς θα.
2: Και το δίνει γκολ, γκολ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Μπορεί να έρθει 1-2. Κοίτα που δεν το ανοίγει ρε το άλλο.
0: Ποιο θες να σας δείξω εγώ.
1: Ωραία, Λούτον Πιτέρμπορο Άντερ 21, Σουόνσι Χάντερσιλ Άντερ 21, είναι Premier League Cup.
0: Ναι.
1: Και Ρέντινγκ Μπρίσελ Σίτι πάλι Άντερ 21.
0: Αυτά τι τα θέλουμε όλα, over.
1: Από πού ξεκινάει το over.
0: Ναι. Το Λούτον Πίτερ, προ παράδειγμα, είναι 1.36 το over.
1: Το 2.5, το 3.5.
0: Ναι. Αυτό μου βγάζει τώρα, δεν έχω
1: άλλο. Άμα πατήσει πάνω.
0: Όλα από ό,τι βλέπω, 1.36 το.
1: Ωραία, over 3.5 αυτά.
0: Α, το Ρέντινγκ μόνο είναι 1.53.
1: Και αυτό over 3, όλα 3 over 3.
0: Και Σουόνσι 1.30. Λοιπόν, ωραία. Είστε ικανοποιημένος, είσαι έχει ολοκληρώσει.
1: 1.82 είναι το over 3.5. Λούτον Πιτέρμπορο.
0: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάνω
1: από όλα
0: που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τύρι Ταμπάκο δημοσιογραφική υποστήριξη. Περιμένετε να είστε καλά, έχουμε κι άλλο. Εσείς κλείνατε.
2: Έρχεται ρεπόρτερ.
0: Βέβαια, πώς θα λέτε έτσι. Έχουμε τι ρεπόρτερ. Λοιπόν. Πείτε τα.
2: Τα πάμε ρε φίλε, έρχονται ρεπόρτερ.
0: Πολύ
2: ρεπορτάζ, Νικολογιάννης, Τσανάκας και Τζόγκλου. Αυτή θα είναι ο Νικολακόπουλος. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι. Μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ολική ανατροπή στην υπόθεση του Thomas Walkup, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όπως ανακοίνωσαν οι Ερυθρόλευκοι. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αυριανή πρεμιέρα στη League Phase του Champions League με τη LASK στην Allwyn Arena. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα μιλήσει σε περίπου 15 λεπτά στους εκπροσώπους του τύπου.

0: στην αγορά για το ενδεχόμενο απόκτησης Ford. Εκτός η Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο, τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για 1 με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άρη, ο Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, προκειμένου να βρει ομάδα. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League, σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Με 3 μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αυτή την ώρα παίζουν Μαρκό Πανσεραϊκός με κάλυψη από Ρδίο Sports στις 5 Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου και μισή ώρα αργότερα Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτήν την εξέλιξη, η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και τη σύσταση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για αποφυγή ταξιδιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το εγκόμιο του προπονητή της Real Madrid, της Ζωσέ Μουρίνιο, έπλεξε ο Κιλιάν Εμπαπέ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει και να εμπνέει τους γύρω του. Δίνει κίνητρο σε ολόκληρο τον σύλλογο, τόνισε ο Γάλλος επιθετικός μιλώντας για τον Πορτογάλο τεχνικό της Βασίλισσας. Αρκετές είναι οι πιθανότητες να κινηθεί η Ρώμα για τον Τζέιντον Σάντσο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η ιταλική ομάδα θέλει να ενισχύσει την μεσοεπιθετική γραμμή της και έχει στο μικροσκόπιο της τον Άγγλο ποδοσφαιριστή που παραμένει ελεύθερος και έχει συνδεθεί με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπορτάζ.
1: Sport FM 94,6.

0: Γεια σας, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Με Κώστα και Τζόγλου τηλεφωνικά, διότι θα τον ακούσουμε αργότερα, είναι στη συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς, ενώ στο αγώνα του Champions League της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ. Με Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Bingo Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλά και διάφορα. Καταρχάς, να πούμε τα συλληπιτήριά μας στους δύο συνανθρώπους μας που χάθηκαν στην Τανάγρα.
1: Βέβαια, συλληπιτήρια τώρα, γιατί αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα, αυτά είναι τα τραγικά. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειές τους. Δεν έχω από κάτι άλλο. Καλή ανάρρωση, δύναμη και κουράγιο στον Αγίου Ελκαμπή, γιατί ήταν σοκαριστικό.

0: όλο αυτό που είδαμε το Σάββατο. Και περαστικά και φυσικά στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος χθες νύποπτη φάση χτύπησε. Δεν έπαθε το χειρότερο που φανταζόμασταν, αλλά έχει πάθει μια ζημιά που από ό,τι λένε πληροφορίες θα τον αφήσει 1,5 μήνα έξω. Αυτά που νομίζω ότι είναι τα πιο σοβαρά, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Γιώργο, ένα σχόλιο για να πάμε σε διαφημίσεις και μετά πρέπει να συνδεθούμε με τη συνέντευξη.
1: Τι σχόλιο, τα είπες όλα, οπότε δηλαδή δεν... Ήταν περίεργο Σαββατοκύριακο, δύσκολο Σαββατοκύριακο. Και απλά να καταλαβαίνουμε κάθε φορά και τα όσα λέμε να προσέχουμε. Γιατί πόσες φορές μας έχουν έρθει τα μηνύματα για τους ποδοσφαιριστές, τι ανάγκη έχουν τόσα λεφτά παίρνουν και τέτοια. Γιατί υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές. Έχουν και τις ανές τους, έχουν και τα πολλά θετικά τους, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: Το Flex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε συνέντευξη τύπου τον κύριο Νίκολιτς. Μέχρι να πάμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού. Ο Ολυμπιακός στη σκιά φυσικά του σοβαρού τραυματισμού του Αγίου Πελκαμπή έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και έδεσε τον Άρη 5-0. Ο Ατρόμητος ήρθε 1-1 με την Καλαμάτα. Όφη και έτσι την Κυψιά 2-0. Ο Πανετολικός που είναι πρωτοπόρος, μόνος πρωτοπόρος, πέρασε και από τη Λιβαδιά 0-2. Και ο Παναθηναϊκός σε μια κυριαρχική εμφάνιση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και έτσι το 3-1 με τον Μπάουκ, με τον Παβλένκα να είναι ο κορυφαίος και τον Παναθηναϊκό να χάνει ευκαιρίες να βάλει και άλλα γκολ. Και ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Πότη Ηρακλής στις 6 το απόγευμα, για να έχουμε την πλήρη βαθμολογία με βάση όλες τις αγωνιστικές την Πέμπτη, όπου θα γίνει το αναβληθέν παιχνίδι 9 και 4 η ώρα έναρξης, Παναθηναϊκός και Φυσιά. Μετά από αυτό το παιχνίδι δεν θα υπάρχουν παιχνίδια που χρωστάμε, που λέμε. Είναι δύο παιχνίδια, το ένα το σημερινό, Αστέρας Ηρακλής, που και είναι για αυτή την αγωνιστική, και το άλλο που ήταν για την πρώτη αγωνιστική και αναβλήθηκε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά.
3: Και αν εξαιρέσει, Στάσο, την, πώς το λένε, την Παρασκευή, όλες αυτές τις μέρες έχει μπάλα κανονικά. Ενώ Ελλάδα, να δούμε, έχει ΑΕΚ αύριο και Ολυμπιακό. Κύπελλο Τετάρτη.
2: Κύπελλο
3: την Πέμπτη και τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη για την Κηφισιά. Μόνο την Παρασκευή δεν έχει κάτι με ενδιαφέρον.
2: Ναι, έτσι είναι οι εβδομάδες. Είναι πλέον και τα κύπελα, είναι και τα ευρωπαϊκά. Είναι που έχουν πάει πλέον το Champions League, πολύ σωστά το έχουν πάει, και το Europa League άλλη εβδομάδα. Και το Conference League αρχίζει μετά την διακοπή. Πολύ καλά το έχει κάνει ο UEFA αυτό, για να μπορεί να τα βλέπει ο κόσμος τα παιχνίδια.
3: Ναι. Έτσι.
2: Οπότε θα έχουμε γεμάτη εβδομάδα. Θα έχουμε να πούμε πολλά το επόμενο δίωρο. Να περιμένουμε λίγο τώρα να συνδεθούμε και να πάμε στην συνέντευξη τύπου του κ. Νίκολιτς.

0: Λοιπόν, πάμε στην συνέντευξή του στον κύριο Νίκολιτς.
1: Και νομίζω είμαστε έτοιμοι.
0: Ο παίκτης της ΑΕΚ που θα μιλήσει ήταν ο Βάργκα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε όλοι στη συνέντευξη τύπου εν όψη της πρεμιέρας της ομάδας μας στη League Face του Champions League με αντίπαλο τη LASK Linz. Κοντά μας είναι ο προπονητής μας ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς και ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός μας ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας για να τον αποδεσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση και μετά είναι ο κύριος Νίκολιτς στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. First of all to everybody.
2: Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά εδώ στην έδρα μας ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν από τύχη. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατσιτς. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική. Άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις στημένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά εμείς πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Face του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
0: Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Μπαρνάμπας. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμαρισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα 2 γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος. Σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλησπέρα.
5: Νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
0: Γιάννη.
6: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
5: Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
0: Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Παρναβάς? Όχι. Ναι. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Παρναβάς, και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Phase. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την, Αυστρία, συγγνώμη, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
5: Ναι, φυσικά, ναι. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας. Μπαρνάμπας, we are okay.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, ο κόουτς είναι έτοιμος να ακούσει τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα και καλή αρχή για το για τη League Phase Champions League. Η πρώτη σας δήλωση στην παρουσίαση πριν ένα χρόνο και ήταν ότι υπόσχομαι ότι ο κόσμος ΣΑΕΚ δεν θα ντραπεί ποτέ. Ποια είναι η υπόσχεση που δίνετε τώρα για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, συνδυάζοντάς το με το ότι, επειδή ξέρουμε ότι ασχολείστε με στατιστικά και με το παρελθόν, τελευταία φορά που η ΑΕΚ συμμετείχε σε τελική φάση του Champions League είχε 6 ήττες, ενώ η τελευταία της νίκη ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Καλησπέρα. Thanks for the question.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Δεν θα κάνω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν είναι το δικό μου στυλ να λέω μεγάλα λόγια. Είπα όμως εισαγωγικά στη συνέντευξη τύπου ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κομμάτι του ποδοσφαίρου στο elite επίπεδο και να εκπροσωπείς τον σύλλογό μας κατά πρώτον και να δίνουμε τη δυνατότητα στους φιλάθλους μας εδώ στην έδρα μας να απολαμβάνουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και βεβαίως να ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για να γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο. Όμως δεν είναι όμως διακοπές. Δεν ήρθαμε για διακοπές. Είμαστε εδώ διότι το αξίζουμε. Και επειδή είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Θα αναζητήσουμε βαθμούς. Πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Έχουμε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει παραπάνω από 8 αγώνες. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό λέμε και στα αποδυτήρια. Πόσο κοντά είναι αυτό στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζω. Όπως σας είπα την τελευταία φορά, πραγματικότητα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι που θέλουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ. Διότι αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς, budget κτλ., δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι και άλλα πράγματα. Είναι συνέστημα, είναι ομαδικό πνεύμα, ποιότητα. Και έχουμε μια ομάδα με ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε και στα αποδυτήρια. Βλέπουμε λοιπόν την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σίγουρα μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα φύγουμε με 0 βαθμούς. Αλλά θα με σκοτώσετε αν δεν συμβεί. Οπότε δεν θα το υποσχεθώ αυτό και θα πω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Άλλη ερώτηση για τον κύριο Νικόλιτς. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να ανοίξεις τα χαρτιά σου, αν θα σκεφτώσουν στο αυριανό παιχνίδι μια αλλαγή σε τακτική προσέγγιση ή σε φιλοσοφία, με βάση και αυτό που μας είχες πει και στην Ολλανδία στην προετοιμασία, ότι ίσως υπάρξουν και κάποιες τακτικές διαφοροποιήσεις ή αλλαγή στην τακτική προσέγγιση μέσα στη σεζόν. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα. Δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ μας ή το μοντέλο του παιχνιδιού μας με αυτόν τον τρόπο. Σε κάποιο βαθμό αυτό εξαρτάται, και αν θυμάστε, είχα πει ότι 95% των παιχνιδιών θα πρέπει να είναι δικά μας παιχνίδια, με το δικό μας ρυθμό.
1: On our ground,
2: πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ, διότι αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Θέλουμε λοιπόν να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Ηρακλή, στον Άρη, στον Όφη, στην Κηφισιά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 5-10% scouting του αντιπάλου. Επιλέγουμε το προφίλ των παιχτών που θέλουμε για την βασική ενδεκάδα, δεν είναι το ίδιο όταν. Για παράδειγμα, αν στην ίδια θέση χρειάζεσαι ναι μεν εξτρέμ αλλά με διαφορετικό προφίλ, ή τον Α μέσο ή τον Β μέσο ή τον Α επιθετικό ή τον Β επιθετικό, ανάλογα με το προφίλ. Είναι λεπτομέρειες και πάντα προετοιμάζουμε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ομάδα. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα αποτέλεσματά του δεν ήταν προϊόν τύχης. Είναι ένα project που τρέχει εδώ και καιρό και είμαι εξοικειωμένος με το. Το γνωρίζω αυτό το project. Σας είπα ότι και προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη του συλλόγου.
1: So it's a very demanding and challenging game.
2: Συνεπώς, πρόκειται για ένα πολύ, μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση για εμάς. Θα το δείτε και αύριο. Θα είναι ένα παιχνίδι ψηλής έντασης, άμεσο ποδόσφαιρο.
1: With not only two, but a lot of fast players in the pitch.
2: Πολλούς γρήγορους παίχτες πάνω στο γρασίδι, πολύ καλή οργάνωση στις στιμένες φάσεις τους, από το out μέχρι το corner. Πάρα πολλές λεπτομέρειες θα παίξουν ρόλο. Και πρέπει αύριο να είμαστε πάντα στη σωστή θέση, στην κατάλληλη στιγμή για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έχουμε άλλη ερώτηση. Ναι, Νίκο.
8: Καλησπέρα, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι προχθές η ΑΕΚ το Σάββατο εννοώ, πέτυχε μια σημαντική νίκη με 5 γκολ, ένα ακυρωθέν, ένα πέναλτι που τελικά δεν μέτρησε, πλήθος ευκαιριών, ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Προφανώς σας άφησε ικανοποιημένο, όπως είπατε, για το γεγονός ότι τρεις μέρες μετά αντιμετωπίζετε την αυστριακή ομάδα. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την Κυριακή έχουμε ένα εξίσου απαιτητικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό με τον Αστέρα. Θέλω να πω, να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος, εάν αυτό σας έφερε χαμόγελα και αν πιστεύετε ακράδαντα ότι οι παίχτες μπήκαν πια στη σωστή ροή, αυτή που εσείς θέλετε να επιβάλλετε και να δημιουργήσετε την ομάδα την οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είστε ικανοποιημένος, είστε χαμογελασός γι' αυτό. Ευχαριστώ.
1: Listen, it's only start of the season.
2: Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, μόλις στην αρχή της σεζόν.
1: For this kind of calendar.
2: Και εμείς τέτοιου είδους πιεσμένο πρόγραμμα το θέλαμε. Η λύση είναι να παίζεις ένα αγώνα τη βδομάδα, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Σε κανέναν όμως δεν αρέσει αυτό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι και άλλωστε, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ίσως ήταν για κάποιον, ίσως αυτή είναι μάλλον η πραγματικότητα εδώ και κάποια χρόνια. Είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο και σε επίπεδο σωματικό. Διότι ταξιδεύει συνέχεια, κάποιες νύχτες κοιμάσαι λίγο, πρέπει να αποκαταστήσει τη συστηματική σου, την ψυχική σου ισορροπία, να γεμίσει τις μπαταρίες σου μέσα σε δύο μέρες. Είναι πολύ απαιτητικό, πολύ δύσκολο. Όμως δεν είναι κάτι ανέφικτο. Όπως είπα και στο παρελθόν, δεν μπορείς πάντα να είσαι σαν οδική πορεία σε όλη τη χρονιά. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι αδύνατο. Θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αποφύγεις. Δεν γίνεται. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ένα εκπαρκές καλό επίπεδο ως ομάδα. Σωστό μονοπάτι. Ναι, πάντα μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά το βλέπουμε παιχνίδι το παιχνίδι. Πάντα είμαι χαρούμενος με την ομάδα μου. Αυτό ισχύει και τώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το σύνολο των παιχτών που έχουμε, η ομάδα που έχουμε φτιάξει. Πάντα το λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λατρεύει το ποδόσφαιρο, λατρεύω αυτή τη δουλειά μου και αγαπώ τους παίχτες μου. Τους αγαπώ και βλέπω πάντα τη θετική τους πλευρά. Ναι, ο καθένας έχει και κάποια αρνητικά τα οποία τα διορθώνουμε. Όμως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με την ομάδα μου. οι σύλλογοι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα δαπανούν πολλά χρήματα για να χτίσουν ισχυρούς συλλόγους. Ναι, αυτό είναι κάτι εύλογο, ας το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αν μπορούν να το κάνουν, ας το κάνουν. Εμείς όμως κοιτούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο εσωτερικό μας. Ό,τι κάναμε πέρυσι είναι αυτό ακριβώς που απαιτεί και η σεζόν που μας το είχα πει και πριν την αρχή της σεζόν, ότι φέτος θα είναι ακόμα πιο απαιτητική, ακόμα πιο δύσκολη χρονιά. Και πάντα θα είναι έτσι. Πάντα είναι πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή από το να την κατακτήσεις μια φορά. Όλες αυτές είναι προκλήσεις μπροστά μας και βλέπουμε την κάθε αναμέτρηση ξεχωριστά, την κάθε μέρα ξεχωριστά. Επικεντρωνόμαστε στον επόμενο αγώνα και όπως κάναμε πέρυσι. Και θα δούμε πώς θα τελειώσει και πώς θα εξελιχθεί η σεζόν.
0: Ο Μίλτος πίσω.
9: Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία αύριο. Θα ήθελα να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι απέναντί σας θα βρείτε και έναν παίκτη που τον είχατε μέχρι πρώτην στην ομάδα, τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
2: Λιούμπο ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν κατά τη διάρκεια του οποίου βοήθησε πάρα πολύ. Νομίζω σκόραγε 5-6 φορές σε συνεχόμενους αγώνες. Ήταν πολύ σημαντικό τότε εκείνο το κομμάτι της περίοδου. Ο Λιούμπο είναι εδώ και ήταν στην ομάδα 2-3 χρόνια και πάντα είχε έναν ρόλο κυρίως backup. Ήταν αυτός όμως που ζήτησε από εμάς, δηλαδή ζήτησε από το σύλλογο να του επιτρέψουμε να μετακινηθεί και να φύγει δανεικός κάπου που θα είχε μεγαλύτερο ρόλο, απολύτως φυσιολογικό, απολύτως εύλογο. Και τώρα η μοίρα τον έφερε να παίξει τον πρώτο αγώνα, την πρώτη αγωνιστική του Champions League απέναντι στη δική του ομάδα, καθώς είναι τεχνικά δικός μας παίχτης, έχει δοθεί δανεικός, εξαιρετικός παίχτης. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα του, εκτός από αύριο. Αύριο θέλουμε εμείς να κερδίσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
10: Αυτά. Ακούσαμε Βάργα, ακούσαμε και Νίκολιτς. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
18: Αγάπη, δεν μπορώ.
17: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
22: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Επιστρέφουμε. Ακούσαμε 37 λεπτά μετά τις 4. Ακούσαμε τον κύριο Νίκολιτς και τον Βάργα να μας μιλάνε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ αύριο, 8 παρατέταρτο, πρώτη αγωνιστική του Champions League. Η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτή την σπουδαία διοργάνωση με παιχνίδι στην έδρα της με τη ΛΑΣΚ Κλίντσερ, η οποία στο... έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
23: Με τη Celtic.
10: Με τη Celtic, τι να κάνει.
23: Είχε χάσει 3-0 και γύρισε 5-1 στη ριβάνωση.
10: Κάτι τέτοιο γίνει, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πες και ο Λιούμπης εκεί.
23: Και επειδή είναι Αυστριακή, ξέρεις, τώρα μπορεί το μάτς να γίνει ροντέο αύριο, να είναι ανοιχτό πολύ.
10: Ναι, καλά. Αυτό εξαρτάται και από το ρυθμό που θα δώσει και η ΑΕΚ.
23: Ναι, ναι.
10: Αν θέλει να γίνει ροντέο, δηλαδή αν δεν θέλει, δεν θα γίνει. Το θέμα είναι εκεί να μην επηρεαστείς, να επιβάλλεις το δικό σου ρυθμό, θα παίξεις την έδρα της. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να πάρει την πρώτη νίκη.
23: Και είναι και κυκλωμένο μάτς για την ΑΕΚ αυτό, έτσι.
10: Ναι,
23: καλώς ή κακώς.
10: Ναι, είναι κυκλωμένο μάτς. Οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες, ειδικά σε αυτή τη διοργάνωση. Θα χρειαστεί πολύ υπομονή και ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά τα μάτς θα χαίρεσαι βέβαια, γιατί είναι στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι μεγάλη ιστορία να παίζει το Champions League. Έχουμε μαζί μας τον Κέτσε. Κέτσε, τι κάνεις?
23: Γεια σου, ρε Κέτσε.
24: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
10: Μπορείς ή σε πήραμε σε λάθος χρόνο?
24: Όχι, ο χρόνος είναι άριστος.
10: Δεν έχεις να δεις προπόνηση και τέτοια. Εγώ αυτό ανησυχούσα.
24: Για προπόνηση. Τα όλα, τα πάντα.
10: Για προπόνηση ανησυχούσα, μήπως θες να πάω να δεις το τέταρτο αυτό, όχι.
24: Θα πάω. Απλά είναι.
10: Τι ώρα?
24: Μισό λεπτό να δω. Μετά το διάλειμμα. Οπότε
10: μετά τις 5
24: θα είμαστε εκεί. Ναι, μέχρι τότε θα είμαστε εκεί.
10: Ωραία. Άρα μετά τις 5.30 θα τα ξαναπούμε,
24: ναι,
10: ή όχι?
24: Κάπως έτσι. Ναι,
10: εντάξει,
24: ναι.
10: Ωραία. Μετά λοιπόν, ναι. Πάρ' το πάνω σου λοιπόν και όλο ΑΕΚ. Πάμε με ΑΕΚ και με μηνύματα και με λοιπά. Αφού μετά με 5.30 δεν θα είσαι.
24: Ωραία. Εσείς είπατε τα ρεπορτάζ δηλαδή.
10: Δεν έχουμε πει τίποτα εμείς.
23: Όχι, δεν έχουμε προλάβει μετά.
10: Θα τα πούμε μετά, μωρέ τώρα. Αφού η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει πολύ χρόνο σήμερα. Γι' αυτό σου λέω πάρ' το πάνω σου.
24: Οκ, okay, εντάξει, τη συνέντευξη που την ακούσατε,
10: ναι,
24: την άκουσε και ο κόσμος. Εντάξει, δεν υπόθηκε και κάτι έτσι τέτοιο, απλά το μόνο έτσι που μάθαμε είναι πόσο καλά ξέρει τη Λάσκο Νίκολιτς. Μάλιστα είπε ότι είναι και προσωπικός φίλος με τον πρόεδρο της ομάδας, με τον ιδιοκτήτη. Και είπε λίγο τι παίζει, πώς παίζει, με 3-5-2, πολύ άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλή στα στημένα, επιθετικά αμυντικά. Κάτι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και μετά τα τυπικά πριν από ένα παιχνίδι Champions League επιστρέφει η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια, από 8 χρόνια. Στη Φιλαδέλφια τελευταία φορά είχε παίξει Champions League το 2003, την τελευταία χρονιά και του γηπέδου με την παλιά του μορφή δηλαδή. Είχε παίξει εδώ. Την άλλη χρονιά τα μάτια είχε δώσει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είχε ξαναβγεί Champions League, είχε παίξει στη Λεωφόρο. Και μετά ο ΆΚΑ και την τελευταία φορά ήταν το 2018-19 στο ΆΚΑ, που δεν είχε και καθόλου καλή πορεία, δεν κατάφερε να πάρει βαθμό. Τώρα,
23: και έτσι εσύ έχεις εικόνα από τη ΛΑΣΚ καθόλου, έχεις δει? Γιατί εγώ ξέρεις, επειδή ακούω Αυστριακούς, αυτό
24: δεν έχω εικόνα πολύ, αλλά είναι σαν γερμανική ομάδα, από ό,τι μας είπε και ο Νίκολιτς. Μια ομάδα έτσι που παίζει με ένταση. Έχω δει μόνο τα δύο παιχνίδια με τη Celtic, επειδή είχαν και ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, αλλά Δεν μπορώ, δεν ξέρεις, ήταν πολύ...
23: Σε μπέρδεψαν.
24: Ναι, γιατί το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, η Λάσκη είχε ξεκινήσει πολύ καλά. Είχε πετύχει ένα γκολ που κυρώθηκε οριακά μέσα στη Γλασκόβη. Είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ξαφνικά βρέθηκε να χάνει 2-0 χωρίς να το καταλάβει. Και τελικά έχασε 3-0. Και στη ρεβάνς αυτοκτόνησε και η Celtic. Έκανε πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή τα γκολ που έστειλαν τα μάτια στην παράταση, τα 2 από τα 4 ήταν από πολύ μεγάλα λάθη που έγιναν. Λίγο όπως το λες, λίγο με μπέρδεψε. Πάντως είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μπορεί να την νικήσει. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αυστρίας και μιλάμε για μια ομάδα που έφτασε εδώ πέρα, απέκλεισε τη Celtic. Βέβαια η Celtic σχεδόν κάθε χρόνο αποκλείεται από τότε που αποκλείστηκε από την ΑΕΚ.
23: Πραγματικά.
24: Και από κατώτερες ομάδες όπως η Καϊράτ πέρυσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για... περιμένουμε ένα σίγουρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Το ευχάριστο είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάποια προβλήματα, τραυματισμών ή κάτι. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε, αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον στο μάτσο με τον Άρη δεν έγινε κάτι που να είναι ανησυχητικό. Σε ένα Σαββατοκύριακο και να πω περαστικά στον Αλκαμπή και από εδώ και αλλά και στο Γιαννούλη. Ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε δύο τραυματισμούς έτσι πολύ σοβαρός του Αλκαμπή δυστυχώς και ευτυχώς όχι και τόσο όσο φάνηκε ή όσο φοβηθήκαμε ότι μπορεί να είναι του.
23: Ναι, γιατί το Γιαννούλη όταν ήταν να στραβοπατέρει το πόδι του στο.
24: Ναι, όλοι σχέθηκαν τον Αχίλιο, γίνανε όλοι γιατροί.
23: Ναι, αυτό.
24: Γιατί έτσι είναι τραυματισμένοι του Αχίλιου.
23: Ναι.
24: Ξαφνικά σηκώνει το πόδι ο παίχτης και πέφτει κάτω και είναι πολύ... Είναι και αυτός πολύ κακός τραυματισμός. Όπως βέβαια και το Ελκαμπή.
23: Το Ελκαμπή ήταν σοκαριστικό άστο.
24: Ναι, ήταν σοκαριστικό και σαν εικόνα. Πιστεύω όμως θα το ξαναδούμε μέσα στη σεζόν. Έτσι πιστεύω για τον Ελκαμπή.
23: Ναι.
24: Θα καταφέρει να επιστρέψει και μέσα στη σεζόν.
23: Μπορεί, γιατί εκτός από την καλός αθλητής πήγε και πάρα πολύ καλά και η τέτοια
24: είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, σίγουρα πήγε καλά η επέμβαση. Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει όλα τα μέσα να τον υποστηρίξει στην αποθεραπεία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πειθαρχημένο άτομο, οπότε δεν θα κάνει τρέλες ας πούμε για να επιστρέψει πιο γρήγορα ή κάτι, θα κάνει ό,τι του πούνε οι γιατροί και πιστεύω ότι στο τέλος της σεζόν, εντάξει βέβαια θα χάσει την Ευρώπη, αλλά στο τέλος της σεζόν θεωρώ ότι θα επιστρέψει και ότι το εύχομαι πραγματικά γιατί είναι μεγάλος παίχτης και για μένα και καλός άνθρωπος. Τώρα για την ΑΕΚ, για την δεκάδα εντάξει θα πούμε αύριο περισσότερα, δεν θα έχουμε και πάρα πολλές αλλαγές, από 0 έως 2 προβλέπω, ίσως κάτι στο κέντρο μήπως παίξει κάποιος άλλος στη θέση του Βιτάλης, συγγνώμη, ας πούμε ο Κάιρεν που είχε παίξει τα δύο μάτς με τη Λέσκη και στο δεύτερο μάτς ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Και αν επιστρέψει ο Κοϊτά στη θέση του Γκάτσι, πήγε καλά ο Γκάτσι το Σάββατο, αλλά εντάξει, ο Κοϊτά θεωρώ ότι μετά την που έμεινε έξω για ένα μάτς, γιατί είχε αυτή την κακή απόδοση και την ευρικότητα στο παιχνίδι με την Κηφισιά, θεωρώ ότι είναι φαβορή αύριο να επιστρέψει. Εντάξει, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, τα ξέρουμε αυτά. Θα είναι και ο παλί της ΛΑΣΠ, έχουν πάλι εισιτήρια. Εκεί στη γνωστή θέση που είναι, 46-48, δύσκολα θα είναι όσοι ήταν της Λεύσκη και να έχουν και τόσο παλμό όσο οι Βούλγαροι, αλλά θα δώσουν και αυτοί εδώ το παρόν τους. Ένα μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Ο μεγάλος στόχος είναι να καταφέρει να πάρει τη νίκη και να μείνει στην κορφή της League Phase μέχρι τον Οκτώβριο που ξαναρχίζει. Είναι αυτό το παιχνίδι που κακά τα ψέματα είναι το μόνο που η ΑΕΚ θα είναι φαβορή μέχρι να τελειώσει η League Phase.
23: Το πιο κυκλωμένο από όλα μπορούμε να το πούμε έτσι.
24: Ναι.
23: Αλλά είναι πρεμιέρα, αυτό είναι το κακό, αυτό λέγαμε τον Τάσο.
24: Ακριβώς. Είναι και πρεμιέρα όπως είπες. Και επειδή είναι σε καλή κατάσταση για την εποχή, δηλαδή είναι σε φόρμα θα έλεγα, πολύ, πολύ γρήγορα, για μένα είναι και καλό. Δηλαδή έχει την ευκαιρία αύριο, γιατί μετά από μια διακοπή 21 ημερών με σχεδόν 5 παίχτες της ΑΕΚ να λείπουν με τις εθνικές ομάδες, δεν ξέρεις σε τι επίπεδο φόρμας θα είναι. Άρα ίσως είναι καλύτερα να το δώσει τώρα αυτό το ματς. Θα είναι μεγάλο πράγμα για την ΑΕΚ. Είναι το κυκλωμένο παιχνίδι, όπως λες Γιώργο, όπως και ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε δύο κυκλωμένα. Δεν τα πήρε όμως και τα δύο, πήρε μόνο στο τέλος με την Καϊράτ. Με την Πάφο δεν κατάφερε να νικήσει. Και το λέω αυτό για να μην περιμένει κανείς ότι επειδή είναι η ΛΑΣΚ, ότι ξέρω εγώ, είναι όλα τα παιχνίδια στην Τόπος είναι πάρα πολύ δύσκολα.
23: Ναι, βέβαια.
24: Και το είδαμε και πέρυσι, ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί, που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Με διπλό στον Άγιαξ, διπλό με την Καϊράτ, νίκη με την Λεβερκούζεν κτλ. Και δεν κατάφερε να νικήσει την Πάφο που θεωρούσαν όλοι ότι θα είναι το πιο εύκολο μάτς.
23: Ναι, ναι, ναι. Άρα, το πιο βατό έλεγες, ξεκάθαρα ότι είναι.
24: Ναι, εννοείται. Όχι, εύκολο όπως είπαμε, αλλά
23: βατό.
24: Όπως, είναι, όπως είναι αύριο για την ΑΕΚ. Άρα περιμένουμε, αλλά δεν πρέπει να πετάμε και στα σύννεφα. Τα ευρωπαϊκά μάτς πάντα είναι δύσκολα για όλες τις ομάδες. Και όπως η ΑΕΚ μπορεί να πάει κάπου και να κάνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη που δεν την περιμένει, πόσο παραπάνω η ΛΑΣΚ που εντάξει, δεν είναι και... δεν έχει και την τεράστια απόσταση από την ΑΕΚ. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει, για τα μάτια Σαββάτου τα έχουμε πει επανειλημμένως, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Ήταν μια σημαντική νίκη για την ΑΕΚ, μεγάλη, χάρη και ο κόσμος ποδόσφαιρο, έπαιξε πολύ καλά. Αυτά, και πάμε παρακάτω.
10: Ωραία, έχουμε διάλειμμα κύριε Στέφανε. Έχεις μηνύματα?
24: Θα έχω τα μηνύματα.
10: Ωραία, ξεκίνα.
24: Ωραία. Για την εκπομπή που ρωτάει ένας φίλος για το Open, υπάρχει εκπομπή κανονικά. Απλά εγώ δεν είμαι. Απλά υπάρχει κανονικά και νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι στις 11 όπως ήταν.
10: 11 ώρα, 11 ώρα. Ναι.
24: Και η δική σας φάση είναι και σαν στάνταρ ώρα έχει.
10: Εμάς τώρα χθες άρχισε 11.30 λόγω ντέρμπι.
24: Ναι.
10: Αλλά συνήθως κάθε Κυριακή είναι στις 11. Τώρα ανάλογα βέβαια και τα παιχνίδια. Αν έχει ντέρμπι 9.30 ώρα θα αρχίσουμε 11.30.
24: Ναι. Κοίτα τώρα και μετά με την αλλαγή της ώρας δεν θα ξαναμπεί μάτς 9.30 οπότε...
10: Πού το ξέρεις, πες θυμάστε γινόταν χειμώνας.
24: Όχι, πέσαμε 9.30 χειμώνα.
10: 9. Ερχόντουσαν μηνύματα εδώ, το θυμάμαι σαν και τώρα. Γιατί μας βάζουν 9 η ώρα, όχι μόνο, όλες οι ομάδες παίζανε.
24: Σωστό, 9 υπήρχε, έχεις δίκιο, ναι. Πάλι όμως την εκπομπή σας δεν την επηρεάζει. Οπότε, τυπικά είμαστε οκ.
10: Ναι, ναι.
24: Λοιπόν, Γιάννης από Κυπριακό Μαυρόδο, φέτος θα έχουμε στη Super League και πρώτο σκόρερ και MVP χρονιάς. Μάγερα από αυτό ξεκινάει η δεκάδα. Καλά, εντάξει παιδιά, έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σίγουρα ο Μάγερ να έχει την υγεία του πάνω απ' όλα το παιδί, γιατί με αυτά που έχουμε δει το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να λέμε για όλους τους προσφυγιστές, σε όλων των ομάδων. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Τώρα για να είναι κάποιος MVP του πρωταθλήματος, πρέπει και η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολύ χρόνο μπροστά για να τα πούμε αυτά. Στο γήπεδο όλοι λέγαμε ότι ο Μάγερ μοιάζει με νέο Σαβέσκι. Να σου πω ότι εμένα πιο πολύ όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια έτσι μου θυμίζει τον Κόσκι. Βέβαια ο Κόσκι ίσως είχε πιο πολύ τον γκολ, αλλά θα το δούμε και με τον Μάγκερ. Γιατί αν θυμάστε και ο Όκο θεωρητικά ξεκινούσε από τα πλάγια. Αριστερά ας πούμε και έρχονταν έτσι προς τα μέσα. Και το κυριότερο μου το θυμίζει επειδή όταν πηγαίνει μπάλα στα πόδια του πάντα θες να πάει μπάλα σε αυτόν. Και πάντα περιμένω ότι κάτι θα γίνει, κάτι ξεχωριστό θα γίνει. Δεν έγραψα για νέο προπονητή στο Ολυμπιακό. Έγραψα, πιστεύω ότι μέσα σεζόν θα υπάρξει αλλαγή προπονητή. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Δεν έγραψα κάτι, ούτε ξέρω κάτι. Λοιπόν, άλλο. Δεν βλέπω άλλα για ΑΕΚ.
10: Δεν βλέπω.
24: Αν μου φαίνονται, λέει ένας φίλος, πολλά τα χρήματα που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να πάρει το ΔΤΕ. Τώρα βλέποντας το ΔΤΕ μου φαίνονται λίγα τα χρήματα που έδωσε.
10: Σωστό, αυτό ανάλογα. Ανάλογα την εξέλιξη του παίκτη.
24: Ακριβώς, όταν τον πήρε όλοι λέγανε ότι είναι πάρα πολλά. Γιατί ναι. Το λέω, γιατί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παζάρευαν ας πούμε στα 2-200 και ο Παναθηναϊκός τον πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 3 εκατομμύρια και λίγο παραπάνω.
10: Ναι, μαζεύτηκε το Παντελίδη όμως. Που
24: ναι, μαζί με τον Παντελή,
10: είναι
24: ναι.
10: Ο μεγάλος άτυχος ναι. Του Παναθηναϊκού, γιατί όλοι έχουν από έναν άτυχο.
24: Πάντως και η ΑΕΚ τους ήθελε και τους δύο, ήθελε και τον Παντελούδη.
10: Ναι, ναι, ναι.
23: Ο Ολυμπιακός παιδιά που μόνο είχε κοιτάξει το ΔΕΤ είχε δώσει πολύ λιγότερα πάντως, ναι. Το λέω με σιγουριά. Πολύ λιγότερα.
10: Πήρε okay, μαζί okay. Και τον Παντελούδη, ο οποίος είχε πάθει και αυτός κάταγμα κνήμης Περώνης.
24: Ό,τι
10: ο Ολκαμπή και παραπάνω σε φιλικό και θα χάσει και αυτός όλη τη χρονιά. Εάν ήταν ο Παντελίδης διαθέσιμος, πιστεύω θα βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί έχει και αυτός κάτι σημαντικό για εξτρέμ, κάτι που το έχει ο Ταμπόρδα που δεν είναι εξτρέμ, τον γκολ. Συνεχίζει.
23: Πάντως η Κηφισιά τους έδινε πακέτο, δεν ήθελε να τους δώσει ξεχωριστά.
10: Ναι.
24: Πάντως μια και είπες Ταμπόρδα, να ξαναπώ ένα μπράβο για τον Ταμπόρδα, και το λέω γιατί
10: βέβαια
24: πρέπει όλα τα παιδιά να τον παίρνουν ως παράδειγμα αυτό το παίχτη, και το λέω ειλικρινά.
23: Εδώ βάζει κούλο με το κεφάλι πλέον, ρε, και έτσι.
24: Γιατί, όχι.
10: Το ένα μετά το άλλο.
24: Πραγματικά το πιστεύω αυτό που λέω, γιατί δείχνει ένα παιδί με τη θέληση, με τη δουλειά, με το πάθος που έχει για το ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν οι προπονητές δεν τον βλέπουν αρχικά, ή αν όλοι πιστεύουμε ότι, να, τώρα στο Παναθηναϊκό με τόσες μεταγραφές φέτος, κακά τα ψέματα λίγο πολύ όλοι έλεγαν ότι ένας από αυτούς που δεν θα παίζει θα είναι ο Ταμπόρδα. Και παρόλα αυτά και παίζει και είναι σημαντικός. Και μπράβο του πραγματικά για την προσπάθεια που κάνει, έτσι.
10: Ναι, γιατί αν το λέει καρδιά σου, και αν, το λέει, αν έχεις ψυχή και έχεις κάποια στοιχεία στο παιχνίδι σου για τον γκολ, θα παίξεις, φίλε.
23: Παιδιά, σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει πολύ και η νοοτροπία του παίχτη.
10: Η νοοτροπία, ψυχή.
24: Ναι, αυτό, γι' αυτό το είπα. Γιατί δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης, κακά τα ψέματα, δεν είναι ο πιο ταλαντούχος παίχτης.
10: Ναι.
24: Αλλά έχει καταφέρει, και πέρυσι κατάφερε από εκεί που δεν τον βάζανε ούτε στην αποστολή, σιγά σιγά να γίνει σημαντικός, ακόμη και σε αυτό το Παναθηναϊκό, τον κακό Παναθηναϊκό τέλος πάντων.
10: Ναι.
24: Και φέτος τον βλέπουμε με ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ ενισχυμένο, και ιδίως αυτές τις θέσεις μεσοεπιθετικά. Πάλι να είναι σημαντικός και να είναι πραγματικά υπόδειγμα για μένα.
10: Έτσι ακριβώς.
24: Υπόδειγμα παίκτη. Έτσι, αυτή την νοοτροπία πρέπει να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
10: Ναι, η βασική νοοτροπία που για μένα είναι υπόδειγμα, δηλαδή είναι για ένα παράδειγμα προς μίμηση, είναι ότι πρώτον δεν απογοητεύτηκε όταν οι προπονητές του δεν τον είχαν, έτσι, δεν τον βλέπαν καθόλου. Δούλευε σαν σκυλή στην προπόνηση. Και δεύτερον, έμπαινε ένα λεπτό, θα έδινε και την ψυχή του.
24: Θυμάστε, αυτό σου είχα πει ρε Τάσο τότε με τη Φέρετς Βάρος.
10: Βέβαια. Μα εκεί νομίζω, εκεί με τα δύο φάουλ που έχει κερδίσει, στα δύο λεπτά που έπαιξε, έχει γυρίσει όλο το κλίμα υπέρ του.
24: Ναι. Δηλαδή αυτό το παραδέχομαι. Και είναι άλλοι παίχτες που τους λένε να μπουν στις καθυστερήσεις και δεν θέλουν να μπουν.
10: Τι είναι αυτά που μου κάνεις.
23: Παιδιά, και το φοβερό ήταν ότι ήταν ένας παίχτης που ο κόσμος δεν τον είχε δει. Και έμπαινε για 5 λεπτά και τον αποθέωνα, γινόταν χαμός. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται εύκολα και οκ. Ο κόσμος δεν ήξερε αν είναι καλός παίκτης ή κακός, έτσι.
10: Ναι.
24: Λοιπόν, γιατί έχω δει στο κήπεδο δεν περιμένει πρώτα να κατοχυρωθεί τον γκολ και μετά να μπει το σκόρερ, μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, γιατί είχε μετρήσει τον γκολ από τη διαιτητική ομάδα. Ήτανε πάρα πολύ ωριακό offside. Και έχει γίνει και με άλλους και σε μεγαλύτερα γήπεδα και σε άλλες ομάδες και στο εξωτερικό. Γίνεται καμιά φορά.
23: Γίνονται μόνο αυτά, σιγά δεν κάνει.
24: Δεν μπορεί να περιμένει τώρα 3 λεπτά για να πει. Λοιπόν, λέει ένας φίλος για τον Σάσα Κάλατζης και τον Μόσης Γιούζο, λέει πώς θα τους αντιμετωπίσει ο Νίκολης. Φίλε μου, ξέρει ο Νίκολης πώς θα τους αντιμετωπίσει.
23: Πάντως ο καλός ο παίχτης από αυτούς είναι ο Χόρβαθ, ένα στο κέντρο που έχουν πολύ καλό χαφ.
24: Ο Γιούμπης είναι πολύ καλός παίχτης.
23: Επίσης, πώς είπε και ο Νίκολης. Καλή επιτυχία, αλλά εκτός από αύριο.
24: Από αύριο. Από μεθαύριο, συγγνώμη. Ωραία. Αυτά.
10: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
24: Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, μου λέει δεν βγαίνω σε γραμμές εδώ και χρόνια, φίλε μου, από τότε που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Ήταν, λέει, πολλά τα λεφτά για τον ΤΕΙ και λίγα για τον Καλουσκάνη, τον Αλεξίου, τον Σαχαμπό και τον Γεωργίεφ. Τι να σου πω ρε φίλε μου, ναι, okay. Απ' την άλλη, αν η ΑΕΚ έπαιρνε το ΔΕΤΕ, δεν θα έπαιρνε το Βάργα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε κερδισμένοι σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι, δηλαδή και ο ΔΕΤΕ πήγε στον Παναθηναϊκό και έχει πιάσει, και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ καλό παίχτη, και η ΑΕΚ όμως πήρε ένα πολύ καλό παίχτη. Που δεν θα τον έπαιρνε αν είχε πάρει το ΔΕΤΕ. Άρα όλοι κερδισμένοι.
10: Μάλιστα.
24: Το Ζαχαμπό λέει ένας φίλος τον πήραμε τσάμπα, όχι 2 εκατομμύρια ευρώ.
10: Ο Ζαχαμπό έφυγε τελικά.
24: Ο Σαχαμπό, όχι, δεν έχει φύγει ακόμη. Να δούμε τώρα σε αυτές τις χώρες που έχουν ακόμη...
10: Τουρκία νομίζω. Δεν σε Γιώργο, τι έχει ακόμα. Έχει Τουρκία.
23: Τουρκία έχει
10: μέχρι τις 9 δεν είναι Τουρκία. Νομίζω ότι είναι μέχρι τις 9. Ναι.
24: Ελβετία μέχρι τις 8. Το ξέρω από τον...
10: Ελβετία μέχρι αύριο. Κάτσε πόσο έχουμε.
24: Ναι, από τον Κουτέσα.
23: Ελλάδα μέχρι 15.
24: Η Κύπρος έχει κάποιες μέρες ακόμη.
23: Ναι. Ή εδώ.
24: Κοίτα, υπάρχουν και ομάδες από Ελλάδα. Απλά αρχικά δεν ήθελε να τον δώσει Ελλάδα ο Ριμπάλτα, αλλά εντάξει, αν δεν υπάρχουν πολλές επιλογές.
23: Και ο Πιερό ακόμα εδώ δεν είναι. Στην ΑΕΚ εννοώ.
24: Ναι, και ο Πιερό εδώ είναι.
23: Ναι, ναι.
24: Και ο Πιερό εδώ είναι.
23: Είναι σαν τον Κλέιτον του Ολυμπιακού.
24: Το match της Youth League που ρωτάει ένας φίλος, αν θα μεταδοθεί, ναι, θα μεταδοθεί σίγουρα στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube, αλλά πιστεύω και στο κάποιο κανάλι της Κοσμοτέ γενικά. Αλλά θα είναι και στο κανάλι της Κοσμοτέ, έχω δει την προαναγγελία. Καλησπέρα Γιάννη Σέ, για τον Γιώργο είναι. Λέει ένας φίλος, θέλω να το διαβάσω. Λέει ότι είχε πάθει το ίδιο κάταγμα με τον Ελκαμπή και έκανε 6 μήνες να περπατήσει. Εντάξει φίλε, προφανώς οι αθλητές έχουν πιο γρήγορη αποθεραπεία.
23: Ακόμα και αθλητής να ήταν ο φίλος και έτσι είναι διαφορετική τώρα η αποθεραπεία έτσι σε μια ομάδα.
10: Κοίταξε, είναι και το κάθε κορμί τώρα.
23: Πώς ανταποκριθεί.
24: Ακριβώς.
10: Και η ηλικία παίζει ρόλο και το κορμί και όλα παίζουν.
24: Είναι ένας πολύ βαρύς και πολύ έτσι κακός.
23: Μα κάπου διάβαζα, παιδιά, ότι ο Σισε είχε πάθει 2 φορές.
10: Ο Σισε το είχε πάθει όταν είχε έρθει ο Σισε.
23: Είχε πάθει 2 φορές.
10: Θυμάμαι τότε που λέγανε τι το δώσαν τόσα λεφτά. Νομίζω ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 7 εκατομμύρια 8 να τον πάρει.
24: Ναι.
10: Είδε τόσα λεφτά, σακάτσε κλπ. Και εντάξει.
23: Τα είχε πάθει βέβαια πιο μικρό, τα είχε πάθει 24-25 χρόνια νομίζω. Ναι.
10: Στη Λίβερπουλ νομίζω. Το ένα το είπα στη Λίβερπουλ.
24: Το ένα ήταν παιδιά.
10: Ήταν ανατριχιαστικό.
24: Πιο ανατριχιαστικό από του Λουκαμπή. Πιο ανατριχιαστικό από του Λουκαμπή. Πραγματικά δηλαδή υπάρχει στο YouTube. Δεν θα έλεγα, δεν το προτείνω να το δείτε. Απλά.
23: Για πληροφοριακού λόγου το λέω.
24: Ναι, το είχα δει και είχα πάθει σοκ πραγματικά.
10: Και έτσι πήγαινε δε στην προπόνησή σου. Κάνε την ανάλυση σου. Άφησε και λίγο να πούμε για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύο λογάκια και τα ξαναλέμε μετά στις 5.30. Εντάξει.
24: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
10: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
21: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
20: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
21: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
25: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΒ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
26: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
22: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την υπόσχεση ότι η ΑΕΚ θα κυνηγήσει κάθε βαθμό στη League Phase του Champions League αρχής γενομένης από την αυριανή πρεμιέρα με τη Λάσκα έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε. Είμαστε έτοιμοι, μου έδωσε κίνητρο το χαμένο πέναλτι με τον Όφη, δήλωσε από την πλευρά του ο Βάργκα. Πολική ανατροπή στην υπόθεση του Τόμας Γουόκα, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Πειραιώτες, που αναμένεται να βάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο τους. Απόλυτη ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό για την εμφάνιση και την νίκη επί του ΠΑΟΚ και στροφή στο εξαναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του μάτσα όπως και αυτού με τον Πανετολικό που ακολουθεί την Κυριακή. Ενεργοποιείται ξανά ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του LKB. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Βόλο έλαμπε το Ουκρανός, με τους ερυθρόλευκους πάντως να τσεκάρουν την αγορά για το ενδεχόμενο απόκτησης φόρ. Εκτός η Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Βαρύ διάστρεμα η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του Γιαννούλη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αύριο τα νεότερα για τον διεθνή μπακ που θα υποβληθεί σε μαγνητική και εφόσον δεν αλλάξει κάτι θα μείνει εκτός δράσης για ένα με 1,5 μήνα. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Diego Costa, στασιμότητα στις επαφές με Augsburg για τον Christian Jakic, άλλες περιπτώσεις για τον άξονα εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Προς αποχώρηση από τον Άριο Μιγγέλ Αλφαρέλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Κίτρινοι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν ελεύθερο τον 28χρονο ποδοσφαιριστή προκειμένου να βρει ομάδα. Αμφίβολος παραμένει ο Φαμπιάνο για το μάτς με τον Αστέρ Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 6, μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League, κατά τη διάρκεια του οποίου θα οριστούν τα μάτς μέχρι και την 16η αγωνιστική, στην ατζέντα και το θέμα της κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης. Με τρία μάτς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Superbet League 2 στο ημίχρονο Μαρκό Πανσεραϊκός 0-0. Πριν λίγα λεπτά η Σέντρα στο Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Ελλάς Ήρου Απόλλων Πόντου. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Προς αναβολή οδεύει το Super Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και η σύσταση της Cup της EuroLeague που ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Αιτία για αυτή την εξέλιξη η κλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή και η

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής σε ρεπόρτες. Κώστας και Τζόγλου θα είναι μετά τις 5.30 μαζί μας. Ήταν πριν, για μισή ώρα τον ακούσατε. Γιώργος Τανάκης και Τάζος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας λατικής φύνοτος στον πήγμα Sport FM. Στέφανος Ωρεόπουλος στη δήμη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σειρά μας τώρα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι έχουμε να εξέλιξει ένα παιχνίδι της Super League 2.
1: Πρεμιέρα.
0: Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Με γκολ του Ελαραμπή με πέναλτι πριν από λίγο. Έτσι δεν είναι.
1: Θα έρθει μήνυμα σε λίγο γιατί δεν παίρνουμε Ελαραμπή. Στο δραματίσιο Ελκαμπή.
0: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα.
1: Ξεκίνα, Τάσο.
0: Εγώ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός εχθές έκανε μια επιβλητική, μια κυριαρχική εμφάνιση. Μια εμφάνιση που πραγματικά άρεσε σε όλο τον κόσμο που τον είδε. Στον κόσμο του, μια εμφάνιση που δείχνει όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά στο περίπου το πώς θέλει ο Νίστρουπ να παίζει η δική του ομάδα. Από την αρχή της σεζόν είχαμε επισημάνει ότι ο προπονητής αυτός έχει επιθετική φιλοσοφία, δουλεύει σε συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού, ότι θέλει χρόνο για να δείξει τη δουλειά του και ακόμα ο χρόνος δεν έχει περάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή σήμερα υπάρχει ένας ενθουσιασμός, ότι η ομάδα θα έχει και άλλα σκαμπανεβάσματα, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι στους πρώτους μήνες, όμως την κεντρική φιλοσοφία την ξέρουμε, την είδαμε. Απόλυτα κυριαρχικός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα, μπήκε στο παιχνίδι και ουσιαστικά με την οτροπία του έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει πίσω να την κλειτώσει το παιχνίδι. Αυτό είδαμε και στα πρώτα 15 λεπτά ο Παναθηναϊκός να κυριαρχεί, να μην μπορεί ο ΠΑΟΚ να κυκλοφορήσει την μπάλα, την κυκλοφορήσει ο Παναθηναϊκός πολύ ωραία. Είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από σέντρο τα μπόρδα και κεφαλιά του Λιβάη που απέξω ο Παβλέκα και μετά έμεινε με 10 παίκτες αφού. Υπάρχει μια φάση όπου ο Καμαρά κλέβει την μπάλα, τη δίνει στο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κατευθείαν βλέπει τον Τετέι στο ένας με τον Λουστόντο και ο Λουστόντο τον ανατρέπει και έμεινε με 10 πάκου. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα έγινε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να πω κάτι, επειδή στέγονται πολλοί και λένε ότι 11 με 10. Έχω δει τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν να παίζει 11 με 10 και να είναι τραγικό, να μην πάει κάνει φάση. Οπότε αυτό είναι σχετικό το 11 με 10. Το 11 με 10 για να μπορέσει και πάλι να είσαι καλός, θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Ο Παναθηναϊκός χθες είχε πολύ κίνηση χωρίς την μπάλα. Είχε έναν εκπληκτικό παίκτη στο κέντρο που λέγεται Κάγκουα, που έχει αλλάξει τελείως την ταχύτητα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Και ανασταλτικά και επιθετικά βοηθάει. Δίπλα του ο Καμαρέ ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός χθες. Εγκέφαλος της ομάδας και στη δημιουργία, αλλά και ανασταλτικά επίσης βοήθησε. Νομίζω το κλειδί του χθεσινού Παναθηναϊκού ήταν αυτοί οι δύο παίκτες και από εκεί και πέρα φυσικά είχε μπροστά ένα τάγκ που λέγεται Αντρέας Τετέι που δεν πιανόταν με τίποτα. Έχει κερδίσει την κόκκινη, έχει κερδίσει το απέναντι που έχασε τα μπόρδα, έχει βάλει δύο γκολάρες. Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν, μακράν του δεύτερου. Ο Λιβά έκανε πολλή δουλειά, άνοιξε χώρους πολλούς στον Τετέι. Εξαιρετικός ο Αντίνο, το κατέβασμα του, το κοντρόλ που κάνει την μπάλα. Την 40 παλιά του Ταμπόρδα, πριν τη στείλει στον Κυρακόπουλο την μπάλα και αυτός κάνει τη σέντρα για να βάλει τον γκολ Ταμπόρδα, δείχνει και την τεχνική του. Γενικά, αναστάτωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ από την δική του πλευρά. Και ένας λόγος, ο οποίος νομίζω ότι έγινε και αλλαγή ο Ζίφκοβιτς στο ημίχρονο, γιατί δεν γίνεται να καλύψει καθόλου. Γενικά, δεν πω από ότι υπήρχε κάποιος που να εισθέσει χθες. Ήταν εξαιρετική και οι δύο Ολλανδοί κεντρικοί αμυντικοί. Και ο Καλάμπρια και ο Κυριακόπουλος ήταν πολύ καλός. Γενικά,

0: λειτουργήσε πολύ σωστά το πλάνο του, του Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είχε ζητήσει τους παίκτες να περσάρουν ψηλά από τα πρώτα λεπτά. Στοχευμένο pressing έγινε. Και να, άμα δουν τους Τετέι Λιβάη στο ένα εναντίον ενός, κατευθείαν να τους δίνουν την μπάλα. Γι' αυτό και είδαμε κάποιες φορές κάποιες μακρινές πάσεις στοχευμένες. Με στόχο να βγάλει από μόνο του παίκτε του επιδικού του Παναναϊκού, κάτι που έγινε και στη φάση τη κόκκινη, αλλά και σε κάποιε άλλε στιγμέ. Στο δεύτερο μήχρονο, π.χ., έχουμε τη σέντρα του Γκάγκουα που βλέπει τον Τετέι στην πλάτη τη άμυνα. Καταπληκτική σέντρα και τον γκολ του Τετέι. Οπότε νομίζω ότι ήταν κυριαρχικό, επιβλητικό ο Παναναϊκό και ο κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Παβλέγκα. Δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ από τον ΠΑΟΚ ο Παναναϊκό. Είτε έπαιζε 11 εναντίον 11, είτε έπαιζε 11 εναντίον 10, είτε έπαιζε 10 εναντίον 10. Η μόνη απειλή ήταν τον γκολ που δέχτηκε όταν ουσιαστικά είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και όταν ο Ντέσσες σε μια λάθος ενέργεια, η οποία δεν μου άρεσε καθόλου, άφησε την ομάδα χωρίς λόγο με 10 παίκτες. Και δεν είναι ότι είναι το χθεσινό μάτς το οποίο δεν είχε τελειώσει, ήταν στο 3-0 και θα μπορούσε, αν είχε βάλει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ πιο νωρίς, να υπήρχε μια αναστάτωση. Είναι ότι τον χάνει ο Παναθηναϊκός και στα παιχνίδια που έρχονται, να δούμε τι τιμωρία θα δεχθεί. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται τον Τέσσερις, γιατί θα έρθουν και ομάδες στο ΆΚΑ που θα παίξουν πολύ πιο κλειστά από ό,τι έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός με κλειστές άμυνες θα δυσκολευτεί περισσότερο και ένας παίκτης ιδανικός για να ανοίξει κλειστές άμυνες. Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα, θα πω και την άποψή μου για το πέναλτι. Δεν μ' αρέσει να κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτό που κατηγορώ τους άλλους, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ. Είναι μια ξεκάθαρη φάση όπου υπάρχει πέναλτι. Το πέναλτι αυτό έπρεπε να δοθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι σε ανατροπή που γίνεται στο ενδιαγέ των σέντερφορ του ΠΑΟΚ από τον Φαν Ντρόγκελεν. Και ο ΒΑΡ εδώ θα έπρεπε να παρέμβει και να φωνάξει το διαιτητή. Όμως θέλω να είμαι επίσης δίκαιος και να πω ότι το βράδυ αργά, όταν είδα τη φάση σε replay, για μένα υπάρχει φάουλ στο ξεκίνημα, στο πολύ ξεκίνημα, όταν κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ πάνω στον Γκάγκουα. Υπάρχει πάτημα στο πόδι του Γκάγκουα και δεν είναι ότι είναι 40 δευτερόλεπτα πριν. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Από τη στιγμή που έχει κερδίσει πλεονέκτημα από αυτό, πάω και μετά κερδίζει την κατοχή, θα έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Όμως το πέναλτι είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ως έχουν και όχι όπως θέλουμε να είναι, διότι πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας το τι θα συμβεί αν γίνει μια φάση για αντίπαλο του Παναθηναϊκού τέτοια ή μάλλον υπέρ του Παναθηναϊκού τέτοια που δεν δοθεί. Γι' αυτό το λέω, το τονίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όμως, έχει επηρεαστεί το τελικό σκορ από αυτή τη φάση. Πολύ απλά, πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε το πέναλτι θα μπει, ο Ταμπόρτα π.χ. δεν το έβαλε. Και δεύτερον, η καθοριστική στιγμή είναι για μένα που μένει με 10 παίκτες στο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανώτερος, δηλαδή και η ισοπαλία να γινόταν το μάτς εκείνη τη στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα έβρισκε λύσεις και θα έβαζε γκολ για να πάρει τη νίκη. Ήταν απόλυτα κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Θέλω να πω ότι μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ο Ντέσσερις μπήκε στα αποδυτήρια, ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και από τον προπονητή. Απολογήθηκε, είπε ότι έκανε μεγάλο λάθος, σας ζητάω συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πολλά για τον επαγγελματισμό του ποδοσφαιριστή. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Το θέμα είναι να τα καταλαβαίνουμε. Και επίσης ο Νίστρου που χαμήλωσε πολύ τους τόνους, τους είπε, τους έδωσε συγχαρητήρια για την απόδοση για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα τους είπε, τελείωσε το μάτς σήμερα. Όλο το βάρος στην Κηφισιά. Δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό το καταλαβαίνεις και από τις δηλώσεις που έκανε η παίκτη του Παναθηναϊκού μετά, που ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Διότι έτσι είναι, όταν κάνεις ποδοσφαιρισμό, πρέπει να το βλέπεις το κάθε παιχνίδι σαν τελικό και να μην δίνεις υπερβολικές διαστάσεις σε νίκες ή από την άλλη να απογοητεύεσαι πάρα πολύ μετά από κάποια άσχημα αποτελέσματα. Θα έχει ο πρωταθλητισμός και τις κακές και τις καλές στιγμές. Να πω ότι το πρωί είχαμε διπλή νίκη του Παναθηναϊκού στις ακαδημίες. Η ΚΑΠΑ 19 κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Με ένα πέναλτι να αποκρούει ο γείτονας προς το τέλος του παιχνιδιού. Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός έβαλε 2 γκολ ο Νεμπής, που είναι ένα project από την Ακαδημία Center 4 και έχει τον γκολ. Και είχαμε και την νίκη του Παναθηναϊκού της ΚΑΠΑ 17 επί του ΠΑΟΚ, όπου και εκεί ήταν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και εκεί ο Τζαζάκης, ο τερματοφύλακας, στο 93, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, απ' έξω επέναντι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και κράτησε την νίκη για την ομάδα του. Αυτά εν ολίγης και πάμε στον
1: Πάμε Ολυμπιακό. Break πρώτα.
0: Πάμε break και μετά στον Ολυμπιακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, 60 λεπτά στο Μαρκό Παντσαραϊκός παραμένει το 1-0. Έχει ξεκινήσει και το Άθενς Καλλιθέα νίκη Βόλου. Πάμε εκεί. Πάμε στον Μανώλη Γιώργα να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού και τον γκολ που υπάρχει. Έλα Μανώλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από το στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης, εδώ που έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση η πρωταγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της Καλλιθέας και της Νίκη Βόλου. Μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Λόπεζ ήταν αυτός που κέρδισε φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μανιάς, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής των πέναλτι της ομάδας. Είχε σκοράρει και στον προκριματικό αγώνα για το κύπελο κόντρα στην Λάρισα πριν μια εβδομάδα. Να αναφέρουμε και λίγο τις εντεκάδες. Η εντεκάδα της Καλλιθέας, ο Βαγγέλης Μόρας έχει επιλέξει το τέρμα τον Αγγελόπουλο. Πεντάδα στην άμυνα με Προβιδάκη, Αναστασίου, Ματίγεβιτς, Σταματούλα και Χουχούμη. Στην μεσαία γραμμή ο Τσανδάρης, ο Μπαουτίστας και ο Φαϊτάκης, ενώ στην επίθεση είναι η Λόπες και ο Μανιάς. Τώρα η εντεκάδα του Στέλιου Μαλεζά για την Νίκη Βόλου είναι κάτω από τα δοκάρια ο Γκαραβέλης. Με τετράδα στην άμυνα με τον Πασαλίδη, Βαφέα, Μακρυγιάννη και Αρίας. Στον άξονα η Ομεγκά, Έπας, Κολέτο και Τζίμας. Ενώ μπροστά είναι η Παμλίδης και η Λουκίνας.
4: Ωραία Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 1-0 προηγείται η Άθενς Καλλιθέα της Νίκης Βόλου στο 19ο λεπτό. Ίδιο σκορ και στο Μάρκο Παντσαραϊκό στο 61. Θα σου ολοκληρώσεις.
6: Να πω και δύο πράγματα ακόμα. Στην Ευρώπη θα ήταν το αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν είναι και γι' αυτό αξίζει να αναφέρουμε το post της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περαστικά στον Αλούπ Γιούπ Ελκαμπή και την επίσκεψη του ΝΑΗ. Εντάξει, του ΝΑΗ την επίσκεψη, okay, μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο συχνά, διότι είναι και οι δύο Μαροκινοί, είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα. Σαφέστατα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και οι δύο κινήσεις που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε, παρότι στην Ευρώπη αυτό θα ήταν κάτι αυτονόητο, στην Ελλάδα δεν τον συνηθίζουμε και γι' αυτό το αναφέρω. Έλα, Γιώργο.
4: Συνεχίζω εγώ έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός παίζει αύριο το παιχνίδι κυπέλλου για τη δεύτερη αγωνιστική, Super League κυπέλλου για τη League Face. Η δεύτερη αγωνιστική είναι εντός έδρας με το Βόλο πάλι. Αυτή τη φορά με τελείως διαφορετική ενδεκάδα, με τελείως διαφορετική αποστολή. Με τον Γιάρεμτσουκ, αφού είχε μια κουβέντα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και με τον προπονητή να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, να δούμε. Νομίζω από το αυριανό παιχνίδι και από το επόμενο με τον Όφη εντός έδρας πάλι για τον Ολυμπιακό, ίσως να κριθεί και από την εικόνα που θα έχει ο Ουκρανός, αν θα είναι ο αντικαταστάτης του Άτχου του Ελκαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα. Κατά τα άλλα είναι εκτός ο Γκαρθία, είναι εκτός ο Έσε, είναι εκτός ο Ορτέγκα, αλλά και ο Πιρόλα. Περιμένουμε από την εξέταση που θα κάνει ο Πιρόλα το αποτελέσμα να δούμε τι πρόβλημα έχει. Έχει ένα χωρίς μυϊκό τραυματισμό και αυτός από το μάτς με τον Βόλο εκτός έδρας, εκτός και ο Ρόκα φυσικά που έπαθε εξαρθρωσιό μου και ο μεγάλος άτυχος ο Αγιούμπ Ελκαμπή. Εντάξει, μια πάρα πολύ σοκαριστική στιγμή, θα πούμε σε λίγο και γι' αυτό, αν και έχουν υποθεί πάρα πολλά. Αύριο θα είναι και μια ευκαιρία να δούμε και βασικό πολύ πιθανό τον Πουέρτα στο πλάι του Φίλι, πιθανόν τον Πόποβιτς κάτω από την εστία. Να δούμε αν θα είναι ο Πόποβιτς, πιθανόν λέω. Κουτσογούλα θα δούμε, Τικνιζιάν θα δούμε, Σμαϊλόβιτς Κάρμο επίσης. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Γκουστάβο Σα βασικό, Ζέλσον βασικό. Μπροστά πιθανόν τον Γκονζάλες και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος εξτρέμ. Είναι πολύ πιθανό επίσης να δούμε τον Ζώτα Σίλβα να ξεκινά και αυτός. Όχι Ζωτασίλου, με συγχωρείτε, ο Κος Φορτούνης ήταν και αυτός στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού. Θέλει να κάνει το 2-2, να κάνει μια καλή εμφάνιση, αν μπορεί να βάλει και περισσότερο από ένα γκολ. Να διασκεδάσει λίγο και τις εντυπώσεις, γιατί πάνω απ' όλα μετράει η νίκη, αλλά να αρχίσει να φτιάχνει λίγο ψυχολογία η ομάδα μετά την ισοπαλία στο Βόλο. Εγώ αγωνιστικό σχόλιο δεν θα κάνω για τον Βόλο. Σε καμία περίπτωση, το είπα πάρα πολλές φορές και την ημέρα του αγώνα. Και οτιδήποτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι αγωνιστικά, ας μιλήσουμε μέχρι το 40, μέχρι τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Μέχρι τότε ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι φοβερό, είχε 2-3 καλές στιγμές. Αλλά ποια ήταν η διαφορά με το δεύτερο ημίχρονο? Ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν καλά ψυχολογικά, είχαν το μυαλό τους στο γήπεδο και δεν είχαν δεχθεί ούτε τελική ούτε υποψία φάση από τον Βόλο. Σε αντίθεση με το δεύτερο ημίχρονο που υπήρχε μια κατάρρευση, ένα άδειασμα ψυχολογικά, λογικό, γιατί υπήρχε και μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη που αντιμετώπισαν στο ημίχρονο. Είδανε τον Ελκαμπή να είναι τραυματίας, να έχει χτυπήσει πάρα πολύ σοβαρά, να είναι μέσα στα ποδητήρια. Άλλοι ποδοσφαιριστές μπήκαν, άλλοι όχι. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι δεν μπορούσαν καν να μπουν μέσα στα ποδητήρια. Ο προπονητής δεν έδωσε καν οδηγίες στα ποδητήρια. Λίγο τους μίλησε ένα-δύο λεπτά στο διάδρομο των αποδητηρίων στους ποδοσφαιριστές. Τους ρώτησε αν θέλανε να βγουν να παίξουν. Όχι, αν θέλανε να βγουν να παίξουν. Αν επί της ουσίας θέλει κάποιος αλλαγή. Είπαν όλοι όχι, αλλά όπως φάνηκε όλοι για αλλαγή ήταν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλοι. Χωρίς. Ακόμη και ο προπονητής για αλλαγή ήταν, αν μπορούσε. Αν υπήρχε αλλαγή προπονητή σε γι' αυτό το παιχνίδι και μόνο, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε ο προπονητής πήρε σωστές αποφάσεις, ούτε οι ποδοσφαιριστές είχαν καμία διάθεση να παίξουν. Περπατούσαν. Δεν θα τους κακολογήσω και θα τους δικαιολογήσω για αυτό το παιχνίδι. Στο ημίχρονο θεωρούσα βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει. Πόσο άσχημο και να ακούγεται αυτό. Όσο άσχημο και να ακούγεται επίσης ότι δεν με απασχολεί που δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Μπροστά στην υγεία ενός ποδοσφαιριστή, μπροστά σε ένα τόσο σοκαριστικό τραυματισμό, μπροστά σε ένα θρύλο του Ολυμπιακού, σε ένα παίχτη με 82 γκολ που είδαμε να συσταγωγικά να διαλύεται το πόδι του. Να είναι καλά το παιδί, έκανε επέμβαση την επόμενη μέρα, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχει τη στήριξη όλων στον Ολυμπιακό, θα έχει τη στήριξη. Όπως πήγε κιόλας και στο νοσοκομείο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα έχει στήριξη του προπονητή, των συμπαικτών του, της οικογένειάς του, όλων, για να μπορέσει να είναι το συντομότερο δυνατόν πίσω ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Λιγότερο από 5 μήνες δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και αθληταράς. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής με νοοτροπία νικητή και θα επιστρέψει σύντομα, αυτό είναι βέβαιο, και πιστεύω ότι θα επιστρέψει και σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση ο Αγιούμπε Γκλικάμπη. Δύο λόγια ακόμα. Γι' αυτό το συμβάν το πάρα πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, υπήρχε η διάθεση από κάποιους, γιατί μιλάμε για κανιβαλισμό, υπήρχε η διάθεση από κάποιους να αφορίζουν προπονητές, παίχτες και όποιον βρίσκανε μετά, επειδή ο Ολυμπιακός είχε μια κάκιστη εμφάνιση, επειδή δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, επειδή έκανε μια γκέλα, αλλά είτε μάλλον δεν έχουν παίξει από το ποδόσφαιρο, δεν έχουν κάνει κανένα άθλημα, είτε δεν μπορούν να μπουν σε μια λογική σκέψη ότι είναι άνθρωποι και ποδοσφαιριστές και έναν συμπαίκτη τους είδαν μπροστά τους και μετά και στα ποδητήρια να έχει έναν σοκαριστικό τραυματισμό, ένα θλιβερό σκηνικό πραγματικά. Κράζαν τους πάντες, ζητάγανε να φύγει ο προπονητής, να φύγουν 5-6 παίχτες, να φύγουν όλοι. Ο Ρέτσος, αρχηγός του Ολυμπιακού, που έχει κάνει ένα τραγικό λάθος, έτσι στον γκολ. Πρέπει όχι απλά να το πάρουν το περιβραχιόνιο, αλλά να μην πέρασε έξω το Καραϊσκάκι, όπως διάβασα μεταξύ άλλων. Και πόσοι ακόμη ποδοσφαιριστές, εννοείται, που το ακούσανε όλοι. Εντάξει, είναι τραγικό. Όπως τραγικό είναι, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο για τον κόσμο, πρέπει να λέμε και για το συνάφη μας. Όπως είναι τραγικό να βλέπουμε συναδέλφους, να βλέπουμε site, να βλέπουμε μέσα το οτιδήποτε να αναπαράγουν διαρκώς φωτογραφίες και βίντεο. Να υπάρχουν άρθρα με το πόδι του Ελκαμπή όπως ήταν μετά τον τραυματισμό. Αυτό είναι θλιβερό. Αλλά εντάξει, σήμερα είναι Δευτέρα και όλοι κανονικά θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να τους απασχολεί τίποτα. Να βάλω μια ανατελεία. Ναι. Γιατί έχουμε Δημήτρη Τζορβατζόγλου στην παρέα μας και το ρεπορτάζ πάντα προέχει. Γεια σου Δημήτρη.
7: Γεια σας, καλησπέρα. Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στο θέμα της χθεσινής φάσης και του πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ντιαγέ. Ουσιαστικά θέλει να προκαλέσει την αντίδραση από την πλευρά της ΚΕΔ ή του Λανουά. με επιστολή που έστειλε ο ΠΑΟΚ προς την ΚΕΔ και την Ομοσπονδία, ζητά να της δοθούν οι διάλογοι ανάμεσα στον διαιτητή, τον Τσβάιερ, αλλά και στον ΒΑΡ, έτσι ώστε να φανεί ο λόγος, να αποδειχθεί για ποιον, γιατί ακριβώς δεν είδαν αυτό που είδαν όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, επαναλαμβάνω, θέλει να το συνεχίσει, θέλει να προκαλέσει μια αντίδραση, θέλει απάντηση και να ξεκαθαρίσει και κάτι οφθαλμοφανές το οποίο συνέβη. Δεν θυμάμαι αν τι συνέβαινε σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, αν δηλαδή ενημερώνονταν πράγματι η ΠΑΕ για κάτι το οποίο ακούγαμε πριν 2-3 χρόνια. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή ακούγαμε τι λέγονταν μεταξύ διαιτητών και ΒΑΡ και βγάζαμε κάποια συμπεράσματα, κόπηκε και αυτό. Θα είχε ένα ενδιαφέρον από περιέργεια και αφού έγινε το μεγάλο λάθος να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και αποφάσισαν να μην δώσουν τη συγκεκριμένη παράβαση. Αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ και θα δούμε αν ενημερώσει περαιτέρω για την απάντηση της ΚΕΔ.
4: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
7: Γεια σας.
4: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ 2-3 πράγματα ακόμα. Όπως είπα, γιατί μου έστειλε ένας φίλος ότι είδα τον Ολυμπιακό καλό. Στο πρώτο ημίχρονο είπα ότι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Αλλά άλλα ακούτε από αυτά που θέλετε. Για τον Τζίλο, πραγματικά δεν θέλω να χαλάσω το σάγιο μου. Τα έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω πώς σφυρίζει ακόμα. Πραγματικά. Και έχει χαρίσει τουλάχιστον μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είναι αστείο αυτό. Πραγματικά. Σε δύο φάσεις μπροστά του. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είπα εδώ θα μιλήσω αγωνιστικά και επειδή τις προηγούμενες ημέρες έχω μιλήσει για όλα, δεν θα αναφερθώ πάλι. Εκτενώ ούτε τίποτα. Απλά εντάξει, ό,τι να είναι. Πραγματικά. Αλλά έχουμε συνηθίσει πλέον. Κάτι άλλο. Σέντερ φορ ο Ολυμπιακός ψάχνει. Συνεχίζει να ψάχνει. Θα πάρει σέντερ φορ πιθανόν το Ολυμπιακός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Με έχουν ρωτήσει διάφοροι φίλοι για το Σαλσέδο. Δεν μου προκύπτει, αλλά δεν θα μου φανεί και περίεργο. Είναι ελεύθερος ακόμα ο Σαλσέδο που φύγει από τον Όφη.
6: Δεν έχει πάει πουθενά.
4: Πουθενά. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ο Σαλσέδο ταιριάζει στον Ολυμπιακό και θα μπορούσε σε όλες τις ελληνικές ομάδες να είναι μια λύση ακόμα έτσι για την επίθεση. Ο ίδιος, από όσο ξέρω, μέσα στο καλοκαίρι ζητούσε πάρα πολλά χρήματα σε όποια ομάδα και να πήγαινε. Ίσως κάποιοι, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερο παιδί, να είχαν και τους συνδυασμούς τους, αλλά ο ίδιος ζητούσε πάρα πολύ ψηλό σύμβολο. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερα που δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτή τη στιγμή. Και τελευταίο, για τον Ζώτα Σίλβα, ένα μεγάλο μπράβο για αυτό το παιδί. Γιατί δίνει τι χαρακτήρας είναι, τι προσωπικότητα έχει. Όταν ο Ελκαμπή τραυματίστηκε, ήταν ο μόνος που είχε την ψυχραιμία να φωνάξει τους παίκτες του, είτε τους βασικούς, είτε αυτούς που ήταν στον πάγκο, να δημιουργήσουν έτσι μια σπίδα προστασίας, να προστατέψουν τον συμπαίκτη του, να μην δείξει η κάμερα. Μπράβο και στην Κοσμοτέ TV που δεν έδειξε τίποτα έτσι. Μετά το πρώτο replay που αντιλήφθηκαν ότι είναι πολύ σοβαρή ζημιά, δεν είχε κοντινά πλάνα. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε. Πήρε τους συμπαίκτες του, έφεξαν αυτό το κύκλο για να μην τον δούνε. Αφιέρωσε μετά τον γκολ, δεν πανηγύρισε κανείς, λογικό. Αφιέρωθηκε στον Αγίου Μπελκάμπη. Αυτό επί της ουσίας. Πάμε σιγά σιγά για
6: πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλαιο. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της οδού Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους περίλικες σε 400 ευρώ καθαρά, θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ραχυδράμας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μία ακροδεξιά περιφέρεια και κυβέρνηση. Διαμήνυσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε Τρίπολη, γιατί έχει Αστέρας Ηρακλής κλείνει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Αντώνης Χρονέκης στην παρέα μας. Αντώνη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Πολεθέμα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και την Τρίπολη, εδώ που θα πέσει σε περίπου 25 λεπτά από τώρα η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League με τον αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή. Και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον Αστέρα όσο και για τον Ηρακλή. Έχω τις ενδεκάδες μπροστά μου, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Αστέρα, ο οποίος παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τους Χατζιεμανουήλ, Μέντες, Σίλβα, Μπρόρσον και Κότσιρα να είναι η τετράδα στην άμυνα. Κουρμπέλης και Έντερ είναι τα δύο αμυντικά χάφη στο κεντρικό άξονα. Λίγο πιο μπροστά τους θα αγωνιστεί ο Μπουζούκης. Στις πλευρές θα δούμε τον Κετού και τον Ορόσκο και στην κορυφή της επίθεσης τον Βραζιλιάνο, τον Ρικαρντίνιο. Από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Ηρακλή, η 11 είναι η Αθανασιάδης Τέρμα, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια Σουλής, Καϊμπουέ, Ναν, Νίζετ, Κόλιτς και ο Μπαρθένας, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Γυρεού σε σχηματισμό 3-4-3 η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε και στους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων. Για τον Αστέρα, η Κρυαράς, Κακαδιάρης, Τερεζίου, Χρυσόπουλος, Λάσκαρης, Τσίκο, Καλτσάς, Κιμπιόκα, Πέρεθ, Μακέντα, Ριέρα και ο Παπακανέλος για την άλλη πλευρά και τον Ηρακλή, η Τσιντόντας, Καρακασίδης, Λόπες, Ραντόνια, Ροσέντο, Λάουτρισεν, Ροντρίγκες, Τσάλκα, Μουνιός, Κούστα, Αναστασιάδης και ο Κράινς. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κατοίκος, βοηθεί οι κύριοι Κολιάκος και Μητροφάνης. Τέταρτος διετής ο κύριος Φίτσας, στον ΒΑΡ βρίσκονται οι κύριοι Πουλικίδης και Κουμπαράκης. Αυτά παιδιά από την Τρίπολη. Σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για την περιγραφή του αγώνα.
0: Ωραία, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Πήγαινε στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες τον ΕΣΟ. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν, απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr. Και έτσι είσαι εδώ.
2: Είμαι.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, έχουμε ένα απρόοπτο, ας πούμε, μη αναμενόμενο, ο Στρακώσα δεν προπονείται. Οπότε περιμένουμε τώρα ενημέρωση για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να το κρατήσει αύριο. Αλλιώς θα παίξω πριν όλοι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά... Ο Στρακώσα να πω ότι δεν χτύπησε την κυρία το Σάββατο, δεν έπαθε κάτι. Τώρα αν έγινε κάτι σε προπόνηση μπορεί να... Δεν ξέρουμε καν τι είναι.
0: Ναι, μην είναι καμιά ασθένεια, ας πούμε, ξέρω εγώ τίποτα.
2: Ναι, δεν ξέρουμε καν τι είναι. Ελπίζω η ΑΕΚ να μας ενημερώσει σύντομα, αφού πλέον λόγω της ανοιχτής προπόνησης όλοι το είδαν ότι δεν συμμετείχε. Και να πούμε και εμείς τι έχει γίνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και έτσι θα συνεχίσει, σας έχουμε παρέα ή όχι?
2: Ναι, εδώ θα είμαι. Απλά σπεί κάποιους μηνύματα μέχρι και εγώ να δω τα δικά μου εδώ τι υπάρχει.
3: Σωστά, σωστά. Ποιος ήξερα.
2: Όλα τα προηγούμενα ήταν δικά σας. Οπότε αν θέλει
3: περίμενε, κάποιο, Κώστα, θα... πρέπει να πούμε προγνωστικά. Μισό.
4: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Αστέρας Ηρακλής σε 22 λεπτά.
3: Λέγε, Κέτσε.
2: Κοίτα, και ο Ηρακλής καλός ήταν με τον Βόλο. Μπορούσε και να νικήσει. Ο Αστέρας και αυτός τώρα καίγεται. Επειδή παίζει και την Κυριακή με την ΑΕΚ, θα πω Αστέρας.
0: Εγώ θα πω γκολ-γκολ.
3: Και εγώ γκολ-γκολ θα πω. Και έτσι σε αποδεσμεύουμε.
2: Με αποδεσμεύεται. Κοίτα, μπορώ να καθίσω, δεν έχω θέμα.
3: Ρε, κάνε τη δουλειά σου. Εάν προκύψει
2: όχι,
3: κάτι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
3: Έτσι κι αλλιώς. 5-5 θα κλείσουμε. 6-5 θα κλείσουμε. Δεν ακολουθεί Μαραθιανός. Έχει πάλι λούφα. Σήμερα ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
2: Καταλαβαίνετε. Ναι, καλά, εννοείται.
3: Απλά να
2: λέμε. Με τη Super League ανοιχτή γραμμή.
3: Δεν υπάρχει ο τύπος. Μιλάμε για υπουργό τουρισμού από τους λίγους. Λοιπόν, άκουσε με κάτι. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να πούμε ότι καταστρέψαμε τη Real την Παρασκευή, έτσι.
2: Εννοείται, εννοείται.
3: Λοιπόν.
2: Δεχτήκαμε και αρκετά μηνύματα να πω απειλητικά από παντού στη Real, να μην ξανασχοληθούμε με τη Real.
3: Λοιπόν, άντε.
2: Αλλά στο τέλος δεν θα μπορούμε να λέμε καμία ομάδα. Λοιπόν. Απλά να πω, επειδή είδα ένα μήνυμα, Τάσο, ότι ενός φίλου παλαιού, προφανώς, που έλεγε ότι ο τραυματισμός του Ελκαμπίτου θύμισε το κάταγμα που είχε πάθει το Μαρά του Παναθηναϊκού στο τελικό του διπυρωτικού.
3: Ναι.
2: Και λέει ότι το χτύπησε ο Κουμπίλιας. Ο Κουμπίλιας δεν ήταν. Μοράλες λεγόταν αυτός.
3: Μάλιστα, έχεις δίκιο.
2: Που χτύπησε τον Μαρά.
3: Λοιπόν, έγινε.
2: Εθνής Ουρουγουανός. Πάστε καλά.
3: Έγινε και έτσι, τα λέμε.
4: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Java ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφω να πάμε σε μηνύματα, συνεχίζουμε. Καταρχάς να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια των δύο αγώνων στο συνεχόμενο του Παναθηναϊκού, το ένα την Πέμπτη με την Κηφισιά του εξαναβολής που θα αρχίσει σε 9 και 4 και το άλλο την Κυριακή με τον Πανετολικό και η τέταρτη αγωνιστική σε 9 και μισή. Έχουν τις ίδιες τιμές, τα περισσότερα εισιτήρια κοστίζουν 15, 20, 25 ευρώ. Στις εισιτήρες 1, 17, 19, 35, 30, 15, 21, 33, 5, 13, 23, 31. Στις θύρες 7, 11, 35, στη θύρα 9 που είναι κεντρική 45, στην 29 φυσικά που είναι εκεί δίπλα στα επίσημα 60 και στη ροή 1, 2, 155. Μέσα σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνεται και τα 5 ευρώ που δίνονται για τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Λέει ένας φίλος, αν ήσουν οικολογιάνη στη θέση του ΠΑΟΚ, χθες θα είχες γράψει 100 άρθρα και θα έβριζε όλη μέρα, τώρα είναι απλά μια Δευτέρα. Έρα χάλια. Επειδή είμαι χάλια, όπως λες, και επειδή τα γραπτά μένουν, φίλε μου καλέ, διαβάζω εδώ ένα κείμενό μου, ένα blog που έχω γράψει τότε στο ΣΔΝΗ που δουλεύα, 25 Απριλίου 2024. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει από την ΑΕΚ με 3-0 σε ένα παιχνίδι που μάλιστα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 11 παίκτες, όχι με 10. Και το τονίζω αυτό, γιατί παίζει ρόλο. Σε ένα παιχνίδι που στο 1-0 δεν έχει δοθεί καθαρό πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού στον Κότσιρα. Γράφω λοιπόν, γιατί είπαμε τα γραπτά μένουν. Αυτό δεν ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν 11 φανέλες που περιφερόντουσαν στο γήπεδο και έβλεπαν τους αντιπάλους να επιτίθενται με λύσα και έδειχναν να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω το εξής, γράφω τότε. Εμείς Παναθηναϊκοί πάντα βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες και γι' αυτό συχαινόμαστε την προπαγάνδα. Στο 1-0 έγινε ο ορισμός του πέναλτι του Αραούχο πάνω στον Κότσιρα και η άνεση και του Βάνα φωνάξει τον Γάλλο διαιτή έδειξε την πρόθεση. Αν πούμε όμως, έγραφα τότε, ότι αυτή η απόφαση έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, είμαστε γραφικοί. Εγώ δεν θα το κάνω, διότι με την εικόνα που είχε ο Παναθηναϊκός ήταν θέμα χρόνου δεχθεί και δεύτερο και τρίτο γκολ. Και στο κάτω-κάτω, ας έπαιζαν μπάλα, ας έπαιζαν με τη λύση των αντιπάλων, για να δούμε μέχρι που θα το έφτανε ο Γάλλος. Έτσι όπως ήταν η ομάδα, δεν δικαιούσε να πεις ότι έπαιξε ρόλο διαιτησία στο αποτέλεσμα. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου. Καμιά φορά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ο γιος του το Μαϊάμι, τόσο ευχαριστήθηκε η ψυχή μας θες. Τάκ, τα τέι, ψυχάρα τα μπόρδα στα μάτια του Σκάγκουα, βράχει στην άμυνα και πολύ καλό Καμαρά. Μα κάνει συγχύσει έτσι, χαμηλά όμως η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα, η ομάδα δεν έχει πετύχει απολύτως τίποτα. Έκανε μόλις τη δεύτερη της νίκη, έκανε την πρώτη πολύ γεμάτη εμφάνιση. Χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια για να πούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Ποιο έφερε το ταμπόρδα στην ομάδα? Το ταμπόρδα τον είχε φέρει τότε η διοίκηση. Έτσι. Σίγουρα MVP χθες πίσω από το τέι. Ποια είναι η γνώμη σου για αυτόν? Την έχω πει τη γνώμη για τον Ταμπόρδα, είναι παράδειγμα προς μίμηση για κάθε ποδοσφαιριστή. Μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα για τον Μιχάλη Τσόχο. Εγώ θα πω ότι κανονικά θα έπρεπε όσοι ακούσατε το Μιχάλη στην περιγραφή και τη θέση που έχει πάρει στο πέναλτι και είστε Παναθηναϊκοί να είστε περήφανοι. Αν περιμένετε εσείς από αυτόν που περιγράφει να κάνει το άσπρο μαύρο, καλύτερα μην βλέπετε μετάδοση Skype. Υπάρχουν άλλα κανάλια διαθέσιμα, έτσι, που μπορείτε να δείτε, να σας κάνω το άσπρο μαύρο. Αυτά που κοροϊδεύουμε δεν πρέπει να τα ζητάμε, παιδιά. Έτσι. Τόσα χρόνια κοροϊδεύαμε την Κοσμοτέ και την Νόβα ότι είχαν επιβάλει στους ρεπόρτερ, στους δημοσιογράφους, να μην παίρνουν θέση. Ζητάγαμε τόσο καιρό να παίρνουν δημοσιογράφοι θέση. Τώρα λοιπόν τους δίνει ο Sky και η πλατφόρμα καινούργια τη δυνατότητα να λένε τη θέση τους. Τους κατηγορούμε και γι' αυτό δεν γίνεται και στα δύο να έχουμε δίκιο. Μπορείτε να διαφωνείτε. Λέει όμως την άποψή του. Μπορεί εγώ να διαφωνώ, π.χ. για τον Κάγκο Ατοφάλου. Για μένα είναι και το Μιχάλη δεν είναι. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι γίνεται όλα γιατί υπάρχει ελευθερία. Ο καθένας λέει την άποψή του και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποκινούμενο από κάτι. Εκεί να σταθείτε και τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να πω. Χθες στον αγώνα κόπηκαν 23.000 εισιτήρια και θα μπορούσαν να κοβούν πολλά παραπάνω αν η ΠΑΕ έκανε τις μεταβάσεις κανονικά. Εννοείς για τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνώ. Πιστεύω ότι του χρόνου θα αλλάξει αυτό. Θα αλλάξει. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ της ΠΑΕ και της ΚΑΕ και να είναι ανοιχτά τα δύο πάρκινγκ μπροστά από το κλειστό και στους αγώνες ποδοσφαίρου. Ακούστηκε, φίλε μου, στον αέρα. Ο Πάνος από το νέο ψυχικό, τι μέτρα έχει πάρει ο προπονητής για τζάμπα κάρτες που παίρνουμε τώρα τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές στο ΤΤΕΙ, τζάμπα κάρτες για κίτρινο, ΤΤΕΙ, κίτρινο. ΤΤΕΙ πανηγύρισε, φίλε μου, τι να κάνει δηλαδή. Είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι. Έκανε πάνω στην κάψα του, να μην πω κάτι άλλο. Πήγε και πανηγύρισε με την εξέδρα, με τον κόσμο.
8: Πήρε κάρτα. Για ποιο λόγο?
7: Επειδή πήγε, βγήκε έξω από το γήπεδο.
8: Okay.
7: Εντάξει, τυπικά είναι κάρτα. Τι να του πεις εκεί, μην πανηγυρίζεις. Για τον Τέσσερις είπαμε ότι έκανε λάθος, δεν θα τον κρεμάσουμε κιόλας. Ο Τέσσερις έχει δώσει πρόκριση στον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Πρόκριση στον Παναθηναϊκό με τη Χράντες Κράλοβε. Νίκη σφράγισε με το Λιβαδιακό. Εντάξει, αναγνώρισε το λάθος του. Είπαμε ότι έκανε λάθος μέχρι εκεί. Έτσι. Πέρα λέει από το δυσάρεστο με το θάνατο των Ικάρων, να πείτε πως καταστράφηκε και μια αποθήκη που από θαύμα γλιτώσαμε, επίσης θύματα, καθώς η επιχείρηση ήταν κλειστή εκείνη την ώρα. Να το πούμε, φίλε μου, να το πούμε. Τα εστία για την Πέμπτη και Φυσιά βγήκαν ήδη, επειδή ρωτάς ένας φίλος. Τάσου την αποβολή του Ντέσσερι υπάρχει από το Μιχαλίδη, επίσης θύμα το οποίο νευρίασε τον Ντέσσερι, από τη σέντρα τον έχει πάρει από πίσω και το σπρώχνει. Ό,τι και να υπάρχει, φίλε μου, δεν δικαιολογείται, δεν πρέπει να αντιδράσει. Ό,τι, ακόμα και αυτό που λες να υπάρχει, δεν πρέπει να αντιδράσει. Τέλος. Τάσο και ρε, είχα να δω τον Παναθηναϊκό τόσο κυριακό, ειδικά σε ντέρμπι. Κατά τη γνώμη μου, πώς χρειαζόμαστε εξτρέμ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο Ναΐ, παιδιά, στην ομάδα, και επειδή παίζει ένα 4-4-2 προπονητής, που μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και 4-2-3-1, και ο Ναΐ μπορεί να παίξει στην άκρη, είτε αριστερά δεξιά, όχι. Έτσι. Είναι η πρώτη σεζόν που θα σου πω ότι τα βάνε μας είναι τέταρτη θέση για να δεις ότι δεν με γκρινιάζει. Φέτος θυμίζουν κανονική ομάδα. Καλό θα ήταν αυτό, φίλε μου, να μου το έστελνες κατά το καλοκαιράκι όταν έλεγα εγώ ότι φέτος η ομάδα λειτουργεί σε άλλα, έτσι, επίπεδα. Γιατί έχουν γίνει πολύ σωστές κινήσεις. Γιατί θυμάμαι τότε ερχόντουσα μηνύματα με πού πάμε τον Μπένια, τον Κοντό, πού πάμε με τον Σαπιοκάραβο, τον Καμαρά, πού πάμε με τον Τέσσερ, ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα, και με όλους αυτούς, και πού πάμε με τον μαθητευόμενο μάγο. Αυτά άκουγα το καλοκαίρι όταν λέγαμε ότι κάνει καλή δουλειά. Και ότι τα βάνει τέταρτη θέση. Όχι μετά από νίκες να τα στέλνετε αυτά. Να τα στέλνετε όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά. Εκεί πρέπει να βλέπεις, αν βλέπεις κάτι σωστό. Με το Σοκό δεν έχει γίνει κάτι. Όχι. Φτάσουμε το μνημειώδες που ακούσαμε χθες 90-10, καταλαβαίνεις τι έβλεπαν 20 χρόνια. Το 90-10 στα χαρτιά δεν αποτυπώνεται, φίλε μου. Το καταλαβαίνω ότι κάποιοι ίσως έχουν ανησυχήσει. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει 66-34 κατοχή και έχει σε βάρος του 19 φάουλ και 10 ο αντίπαλος και έχει πάρει 3 κίτρινες και μια κόκκινη και ο ΠΑΟΚ μια κόκκινη, 90-10 δεν το λες. Έτσι. Και την άποψή μου το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ την είπα. Τάσο τα πόρτα προσαρμόστηκε πλήρως, είναι μεγάλος ποδοσφαιρικά αλήτης βέβαιος Αργεντίνος και θα είναι η χρονιά του. Το κόρη γιατί το έδωσε, ή πέναλτι πρέπει να δώσει ή out. Πέναλτι πρέπει να δώσει και μετά να δουν τι έχει γίνει με τον Κάγκουα. Κόρη δεν ήταν πάντως. Πρώτη φορά που συμφωνώ με Νικολογιάννη, καλά τα είπες. Δεν πρέπει να λέμε πάλι καλά στα ιδιωτικά λάθη που μας συμφέρουν και δεν πειράζει γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν και τα λάθη σε βάρος μας. Λοιπόν, αυτά, έλα Γιώργο, πάρε.
8: Ναι. Λέει ένα φίλο Γιώργο να μην φύγει ο προπονητής, φύγει ο προγραμματισμός και μεταγραφές που άρχισαν να γίνουν. Θα στρώσει η ομάδα, έχει κάνει βαριά προετοιμασία και θα στρώσει και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, παιδιά, όταν έχει γίνει 18 μεταγραφές, στην πρώτη γκέλα δεν φεύγει ο προπονητής. Για μένα αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έγινε μια γκέλα, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για θέμα προπονητή. Η άποψή μου αυτή είναι ξεκάθαρο. Και άμα πείτε ότι παίζανε οι περσινοί, και αυτό είναι θέμα μεταγραφών. Ότι θέλουν χρόνο για να μπουν και μεταγραφές. Τι να κάνουμε τώρα. Για το Φρόλε πρέπει να του γίνει διαχείριση. Πώς να το κάνουμε. Ο Πουέρτα έχει δύο προπονήσεις. Αύριο θα τον δούμε τον Πουέρτα. Το ερώτημα είναι να πω: προβληματίζεται η διοίκηση με τρία γκολ ενεργητικό. Λέει και στην δεκάδα που κατεβάζω με τη Λίμπερ σε βαθμό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή. Λέει ο Μάχης από το Ηράκλειο. Το ότι υπάρχει προβληματισμό για την εικόνα, ναι, υπάρχει. Το ότι να είπαν στην ομάδα ότι τελείωσε, φεύγει. Όχι, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Στο σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή, λέει ο Τζίλο δίνει το πέναλι, αλλά από το σοκ δεν κάνει νόημα στο ιατρικό τίμημα να μπει μέσα με αποτέλεσμα να υπάρξει μικρή καθυστέρηση, όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Τώρα αυτά. Τέτοια ώρα δεν έχει άλλο για δυστυχώ. Λοιπόν, ένα φίλο λέει: ο Ελκαμπή κάνει επικίνδυνη προβολή και είναι επιθετικό φαουλ που ο Τζίλο το κάνει πέναλι δυστυχώ. Λέει συγχαρητήρια. Καμία σχέση, ρε φίλε. Όταν από ένα μαρκάρισμα, μια σύγκρουση προκαλείται σοβαρό τραυματισμό, μάλλον αυτό που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό πρέπει να τιμωρηθεί και όχι ο αντίπαλο που είχε την κατοχή στην μπάλα. Όπως ο Ελκαμπή. Κόκκινη δεν έπρεπε να πάρει ο Σιαμπάνης, όχι. Δεν έπρεπε. Λοιπόν. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Λέει, δεν γίνεται να κερδίζουμε ένα 0-0-1 με το ζόρι. Τι να το κάνουμε, αν κάνουμε 18-20 τελική, σε βάζουμε μόνο ένα γκολ, λέει ο Άγγελος. 100-0 μαζί σου, Άγγελε. Όπως και στο άλλο συμφωνώ, που λες τώρα θα δεις τον Πουέρτα τι παιχταράς είναι. Πώς θα αξιοποιηθεί ο Γκονζάλες. Γκαρθία Τσικίνιο δεν κάνουν. Πρέπει ο ένας τώρα, ο Γκαρθία λέει, και ο άλλος το Γενάρη να βγουν από τη λίστα. Δεν είναι στη λίστα ο Γκαρθία. Ο Γκαρθία πάντως, επειδή έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, καλύτερος από τον Εσύ ήταν στο παιχνίδι. Λοιπόν, τελείωσε και το Μαρκό Παντσαραϊκός 1-0, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.
7: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
8: Και τελείωσε και η εκπομπή μας.
7: Για δύο ώρες ήταν μαζί ο Κώστας και Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αθλητικής Ενότητας, του Big Win Sport FM. Ο Στέφανος Ωρεόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη μουσική υποστήριξη. Ακολουθεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής για το πρωτάθλημα και Μαραθιανός για άλλη μια φορά να κάνει τουρισμό, να είναι τουρίστας και να είναι εδώ απλά για να συντονίσεις.
8: Να δικαιολογήσει το μουροκάμα.
7: Να δικαιολογήσει το μουροκάμα. Τα έχουμε πει αυτά. Έχει συνδεθεί με τη Σούπερ Λίγκα. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
8: Γεια σας.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποίησεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: Για κάθε χρήση,
10: DuroStick
11: υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Πανηγυρίζανε οι προηγούμενοι που λες. Θα πω απευθείας στο ψητό ότι και καλά είναι συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και του Μπαρνάμπας Βάργκα πάνω στην εκπομπή του. Θα γλιτώσουν κτλ. Αλλά Γιώργο μου, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη και σίγουρα αγαπάει τον τεμπέλη. Διότι σου λέει πώς θα κάνω ρελάνς, ας βάλω ένα παιχνιδάκι Τσιαστέρας Τρυπόλεος, Άκτορ κόντρα σε Ηρακλή. 6-8
1: ναι.
0: Για την εκπομπή δύο λέρες μόνο.
1: Είναι κρίμα που ο κόσμος, το έχω ξαναπεί, δεν μπορεί να βλέπει διάφορα πράγματα που εκτελήσονται στους διαδρόμους,
0: ναι,
1: και όχι στο στούντιο. Μεταφέρω αυτούς, καταγγέλλω τον Τάσο Νικολογιάννη ότι πανηγύρισε.
0: Το φίλο μου τον Τάσο
1: Νικολογιάννη. Εν αγνία του ότι έχει αγώνα σήμερα. Γιατί ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό άνθρωπος. Εν αγνία του ότι έχει ποδόσφαιρα 6 ώρα, ήρθε πανηγυρίζοντας προκλητικά μπροστά μου,
0: ναι,
1: και λέγοντάς μου συνέντευξη τύπου Νίκολιτς και προσποιούμενος ότι υδρώνει.
0: Ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: και καλά θα κάθεται. Του λέω, μην είσαι κορόιδο. Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ, γιατί 6 ώρα έχει ποδόσφαιρο και δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Και by the way, που λένε. Και την Πέμπτη έχει και κύπελο, Superbet κύπελο Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή συμβαίνουν πραγματάκια.
1: Κόντρα στον Νικολογιάννη όμως και κόντρα στο κατεστημένο της Κωνσταντίνας Πανούτσου, το οποίο επίσης καταγγέλλω.
0: Ναι.
1: Η οποία τραμπούκησε τον αδερφό μας, τον Αντώνη τον Χρονάκη.
0: Ανέ, τα έμαθα και εγώ αυτά, Γιώργο.
1: Θα συνδεθούμε τώρα σε λίγο με την Τρίπολη, γιατί θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ηρακλή. Τον τραμπούκησε, λέγοντάς του να μην κάνουμε. Το λέω, μην κάνετε καθόλου καβλάντα. Μόνο
0: ναι,
1: ποδόσφαιρο
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι, κόντρα σε όλα αυτά. Εμείς θα κάνουμε και τα δύο. Έχουμε τον Αντώνη στη γραμμή για μια πρώτη σύνδεση λίγο πριν τη σέντρα.
0: Και καλησπέρα. Έχουμε και καιρό να τα πούμε με Αντώνη Χρονάκη. Δηλαδή έχουμε πολλά να πούμε μεταξύ μας, Αντώνη.
2: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Τι κάνεις, φίλε?
2: Είμαι πολύ καλά, εσείς?
1: Πολύ ωραία. Μη μασάς, θέλω να σου πω καταρχάς.
2: Με την ένταξη του αγώνα κάναμε τη
0: συνέντευξη.
1: Θέλω να μην μασάς από τις τραμπούκες Πανούτσου.
2: Όχι, δε, ίσα ίσα η Κωνσταντίνα είναι καταπληκτική.
1: Ναι, είναι καταπληκτική, αλλά ξέρω τι κάνει, ναι.
2: Όχι, καμία σχέση, δεν υπήρξε καθόλου τραμπουκισμός. Μάλλον με επανέφερε στην τάξη. Να το θεωρήσω ως διδακτικό.
1: Μα πώς σε επανέφερε, δεν προλάβαμε ακόμα να ξεφύγουμε. Γιατί να σε επαναφέρει?
2: Με επαναφέρει για να μην ξεφύγουμε.
1: Προληπτική τραμπούκα.
2: Βλέπει μπροστά η Κωνσταντίνα.
1: Προληπτική τραμπούκα, τέλος πάντων.
2: Προληπτικό, βεβαίως. Το παιχνίδι ξεκίνησε Γιώργο και Νικόλα. Νικόλα και Γιώργο, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM. Εδώ στην Τρίπολη 0-0 βεβαίως, είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα 48 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Και εμείς θα σας υπενθυμίσουμε και πάλι τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον γηπεδούχο Αστέρα να ξεκινά σε παράταξη 4-2-3-1 με τους Κατζή Εμμανουήλ εναντί του τραυματία Παπαδόπουλου να παίρνει θεσικά από τα δοκάρια. Μέντες, Σίλβα, Μπρόνσον και Κότσιρας τετράδα στην άμυνα. Κότσιρας και Κουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαφ, λίγο πιο μπροστά τους ο Μπουζούκης. Στις πλευρές, η Κετού από τα αριστερά και ο Ρόφκα από τα δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ρικαρδίνιο, ενώ τώρα έχουμε ένα φάουλ, μπήκε στην περιοχή ο Ρόφκα, αλλά υπάρχει σφύριγμα για φάουλ, οπότε σταματάει. Η φάση για την άλλη πλευρά για τον φιλοξενούμενο Ηρακλή, οι 11 με τους οποίους παρατάσσεται είναι η Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νάνου, Νίζετ Κόλιτς και ο Μπαρσένα στο τελευταίο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Γυρεού, ο οποίος παρατάσσεται σε σχηματισμό 4-2-3-1 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήδη βρίσκονται περίπου 1500 φιλάθλοι ποδοσφαίροντος στο Θεόδωρος Κολοκοτρών της Τρίπολη, μεταξύ των οποίων και περίπου 50-60
0: φιλάθλοι. Πόσοι είπες, Αντώνη, συγγνώμη?
2: 1500.
0: Έλα αρέσει.
1: Πού τους έχετε, Αντώνη,
0: μάλλον δεν έχει ανοίξει το πλάνο όπως βλέπουμε την τηλεόραση αριστερά, γιατί όλο από το υπόλοιπο δεν βγαίνουν τα πηγιά, δεν ξέρω.
2: Η θύρα στην οποία φαίνεται από την τηλεόραση είναι κλειστή.
1: Ναι.
2: Αναμένεται να γίνουν εργασίες εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και δει με το μεγάλο αίτημα, πάγιο αίτημα μάλλον των ανθρώπων του Αστέρα και των φιλάθλων εδώ της Τρίπολης, διασκέπαστο για να δούμε αν θα μπει το σκέπαστο,
1: ναι,
2: αν έρθει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αλλάξει και επιτέλους αυτή η επιγραφή στα καθίσματα που είναι Τρίπολης.
2: Να δούμε αν θα μπει το σκέπαστο,
1: ναι,
2: αν έρθει ο κόσμος στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να αλλάξει και επιτέλους αυτή η επιγραφή στα καθίσματα που είναι Τρίπολης.

0: ενώ θα το καταλάβει εδώ στα μπουκ.
1: Επειδή είναι πιο έξυπνος, κάτσε μισό λεπτό.
0: Μπράβο, ναι, όχι, αυτό, επειδή είχε στο γήπεδο.
1: Αχ, οκ, εντάξει.
0: Καμία σχέση, Νικόλα, και τους δύο σας θεωρώ ευθυέστατους. Είχε στο γήπεδο. Εδώ τα μπουκ που βρισκόμαστε κυριολεκτικά βράζουν. Έχουμε και ένα πρόβλημα με το κλιματιστικό, οπότε μπαίνουμε σε μετάδοση ειδικών συνθηκών.
1: Εντάξει, κάνε λίγο υπομονή. Σεπτέμβρη είναι, θα περάσει. Μετά θα πιάσουν τα γνωστά να μην μπω. Και το
0: έχω
1: κρύα της Τρίπολης.
0: Και τα λησμονώ εδώ στην Τρίπολη. Τα κρύα και τα.
2: Αντώνη, επειδή εγώ έχω, όπως είπες, ιδή άποψη, θέλω να ρωτήσω κάτι επίσης σημαντικό. Έχει φύγει αυτή η γραπτή ανακοίνωση που ήταν τοποθετημένη σε τέτοιο σημείο του booth, ούτως ώστε να μην βλέπεις τι γίνεται στο κέντρο.
0: Μάλιστα, έχει φύγει, η γραπτή ανακοίνωση. Ωραία. Και μπορούμε να δούμε καλύτερα. Έχουμε καλύτερη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι μα δυσκόλευε πάρα πολύ στο σημείο που βρισκόμασταν. Εδώ μια σέντρα πήγε για την κεφαλιά εκεί ο Έντερ που χώθηκε στην περιοχή του Ηρακλή. Δεν τα κατάφερε να βρει την μπάλα με το κεφάλι, την μπάλα πέρασε πάνω από, αυτόν και έτσι έφυγε out. Δεν καταγράφεται ευκαιρία. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που ο Αστέρας μπαίνει με αξιώσεις στην περιοχή του Ηρακλή και τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι προσπαθούν από την άμυνά τους να χτίσουν μια νέα επίθεση, είναι στον άξονα τώρα με τον Σουρλί και τον Καϊμπουέ. Η ομάδα του Ηρακλή, ο Σόρια, αφήνει πίσω την μπάλα στον Ουμπούρο. Με πολλές πάσες υποστηρίζεις του Ηρακλή, με τον Σουρλί και πάλι στον κεντρικό άξονα να αφήνει στον Βούρο και ο Πραξιτέλης Βούρος μετράει τις επιλογές του, κάνει κάποιες προσποιήσεις, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής πιεζόμενος από τον Ρικαρντίνιο, βρήκε τελικά τον Σόρια πολύ ωραία. Οι κόντρες εδώ που θα γίνουν και τελικά ο Έντερ είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα για τον Μπουζούκι και αυτός που ανοίγει για τον Κότσιρα. Στη δεξιά πλευρά για τον Αστέρα, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του και αυτός και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα στον Αστέρα, μαζί στον Παναθηναϊκό, μαζί τώρα και στην Αρκαδική ομάδα και πάλι δεν έτυχε να είναι συμπαίκτες ο Κότσιρας με τον Κουρμπέλη τα προηγούμενα χρόνια στον Αστέρα, έγιναν συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και γίνονται ξανά εδώ και πάλι στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρα, ο Κότσιρας από τη Μεγαλόπολη με καταγωγή και ο Δημήτρης Κουρμπέλης από το Κορακοβούνι Αρκαδίας. Με τους,
1: το οποίο έχουμε μάθει ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι η γενέτειρα του Κουρμπέλη, έχει να περηφανεύεται για το ότι παίζει ένα από τα πολύ δυνατά πανηγύρια.
2: Δυνατό πανηγύρι, λέει, στο
1: παρακολουθεί. Έχουμε και φίλια Κροάτρια από εκεί.
0: Βεβαίως, πανηγύρι από πολύ ξεχωριστό, γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Βγαίνει ο ήλιος για να τελειώσει.
2: Ο ήλιος ο πράσινος.
0: Ο ήλιος ο κίτρινος, αλλά δεν ξέρω για πράσινο, σίγουρα ο κίτρινος ο ήλιος βγαίνει οπωσδήποτε. Και γίνεται και περιφορά, δεν ξέρω αν το έχετε.
1: Τι εννοείς περιφορά, όταν λες περιφορά, κάποιου Αγίου, το σκήνομα κάποιου Αγίου ή μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Περιφορά των τραγουδοποιών, του κλαρίνου, του τραγουδιστή.
1: Για μένα πιο ενδιαφέρον αυτό.
0: Το γύρο του χωριού με το τέλος της, του πανηγυριού, κάπου εκεί, 8.
2: Αυτό με κερδίζει εμένα, που γίνεται όλο μετά, είναι post-game show αυτό.
1: Ναι, σου λέει, μπορεί να έφυγες νωρίτερα, να πήγες να κοιμηθείς 2 ώρες, κάτσε λίγο, να κάνεις ένα catch-up.
0: Μπορείς να κοιμηθείς και ταυτόχρονα να ξυπνήσεις και να συμμετέχεις στην περιφορά του Μπαρσένας για τον Ηρακλή από τα αριστερά, κάνεις προσποιήσεις. Η σέντρα του και το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Γύρεος, ο Μπρόνσον εκεί έβαλε το κεφάλι του και παραφόρησε κόρνερ πρωτού η μπάλα φτάσει στον Σουρλί που είχε κάνει κίνηση κάθετη προς την περιοχή και έτσι οι Ηρακλειδείς έχουν το πρώτο κόρνερ του αγώνα, πηγαίνει ο Σόρια για να το εκτελέσει, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή. Ένα κόρνερ από τα αριστερά θα πάει με το ανάποδο πόδι. Ο Σόρια και έτσι έχουμε και την πρώτη στημένη μπάλα στην αναμέτρηση και ενώ περνάμε σιγά σιγά στο 7ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με το 0-0. Να παραμένει, Σόρια δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα εκτελεί ο Σόρια στο πρώτο δοκάρι, έβγαλε με τα πόδια μακριά ψηλά ο Κότσιρας παραχωρώντας play out στην εκτέλεση του Σόρια. Δεν ήταν χτυπημένο καλά αυτό το corner από τον δεξιό μπακά της ομάδας της Θεσσαλονίκης και έτσι έχουμε το πλάγιο. Πηγαίνει ο Μπαρσένας εκεί για να το εκτελέσει από τον Παναμά. Δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος η καταγωγή του Μπαρσένας. Ένα πλάγιο τώρα από τα αριστερά κοντά στο σημείο και του corner, αλλάζουν εκεί η του Ηρακλή με τον Μπαρσένας, να γίνεται και πάλι κάτοχος μπάλας, πιέζεται από Κότσιρα και από Έντερ, κρατάει όμως ο Μπαρσένας, θα κάνει ένα γύρισμα ο Κόλιτς μέσα στην περιοχή. Από το πλάι γυρίζει και έχουμε τον γκολ 0-1! 0-1 για τον Ηρακλή όμως, δεν θα μετρήσει το γκολ. στο 8ο λεπτό αυτό ο Μπαρσένας είναι ο σκόρερ του

0: 0-1, αλλά είδαμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο χέρι μες στην περιοχή του Μπαρσένας. Παιδιά, θα χρειαστώ...
1: Περιμένουμε και εμείς replay να δούμε, Αντώνη.
0: Τη βοήθειά σας ήταν το τελείωμα της φάσης, την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Έκανε και ένα κοντρόλ ο Μπαρσένας, αλλά δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει κάτι το μεμτό μες στην περιοχή. Η υποψία που έχω είναι για χέρι. Αν έχω
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα για offside. Περιμένουμε
0: για
1: να το δούμε.
0: Για offside σίγουρα δεν υπάρχει. Φαντάζομαι κάποιο χέρι, αν έχει κοντρολέρ την μπάλα με το χέρι, πάντως όπως και να έχει υπάρξει...
1: Ναι, κάνει νόημα ο διαιτητής, τους παίκτες του Ηρακλή που διαμαρτύρονται ότι έχει δώσει χέρι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα πει και το ΒΑΡ.
0: Πολύ ωραία. Να δούμε και την ετοιμιγορία του ΒΑΡ, λοιπόν, για αυτή.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι το χέρι το κάνει ο παίκτης του Αστέρα.
2: Ναι. Και εγώ επιβεβαιώνω Γιώργο Μαραθιανό. Για να ξαναδούμε.
0: Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Αν υπάρχει χέρι παίκτη Αστέρα, τότε ο Ηρακλής είναι θέμα δευτερολέπτων να προηγηθεί εδώ στην Τρίπολη, να μετρήσει τον γκολ και να δούμε αν ο Μπαρσένας κάνει και ιδανικό ντεμπούτο με την ομάδα του Ηρακλή, αν στην πρώτη του συμμετοχή σημειώσει και τον πρώτο του γκολ με τον Γυραιό. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τα αριστερά. Η μπάλα πήγε στην περιοχή, ο Νάνου έκανε κάποιες προσποιήσεις, η μπάλα μπήκε στην περιοχή, έφτασε στον Μπαρσένας, αυτός έκανε ένα κοντρόλ, πλάσαρε, η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Αρχικά έχουμε την υπόδειξη για χέρι από τον κύριο κατοίκο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Και τώρα έχουμε την επανεξέταση εδώ και ένα τρίλεπτο, ένα δίλεπτο με συγχωρείτε, δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Και έχουμε γκολ, 0-1. Το ΒΑΡ μετράει τον γκολ και έτσι ο Ηρακλής προηγείται στην Τρίπολη με τον Μπαρσένας 0-1. Εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην πρώτη επίσκεψη του Ηρακλή στα καρέ του Αστέρα. Έρχεται και τον γκολ από το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, ο Γυραιός προηγείται με 0-1. Ήδη μας προειδεάσαν τα παιδιά από το στούντιο ότι έχει βρει μπάλα σε χέρι παίκτη Αστέρα. Αυτό λοιπόν άλλαξε άρδιν τα δεδομένα και έπειτα από την επανεξέταση της φάσης από το ΒΑΡ.
1: Κοίτα, έγιναν κάποιες κόντρες εκεί ανάμεσα στα σώματα. Το σίγουρο είναι ότι δεν τη βρήκε με το χέρι ο παίκτης του Ηρακλή, οπότε δεν τίθεται θέμα.
0: Οπότε ακριβώς, Γιώργο, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 0-1 πολύ νωρίς, μόλις στο 7ο λεπτό μπήκε τον γκολ, στο 9ο κατοχυρώθηκε το 0-1 και τώρα νέο κλέψιμο για την ομάδα του Ηρακλή που έχει φτερά στα πόδια με ένα το 0-1. Ο Σόρια από τα δεξιά θα προσπαθήσει να σεντράρει, θα κόψει εκεί αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ρικαρντίνιο, όχι δεν είναι ο Ρικαρντίνιο, είναι ο Μέντες, ο αριστερός μπακ του Αστέραθος που έκοψε και παραχώρησε το πλάγιο out σε ένα κλέψιμο του Νιζέτα από τα δεξιά. Βγήκε ο Ηρακλής στην κόντρα επίθεση, έγινε η σέντρα και τελικά είχαμε το πλάγιο τώρα η ομάδα του Ηρακλή που κερδίζει κόρνερ. Ήταν λοιπόν που ο Ηρακλής μετά το 0-1 είναι και πάλι στο προσκήνιο, είναι και πάλι μέσα στην περιοχή του Αστέρα με αυτό το κόρνερ που έρχεται από τη δεξιά πλευρά. Τώρα θυμίζουμε ο Ηρακλής που ηγείται 0-1 από το 9 με τον γκολ, από το 7 συγχωρείτε με τον γκολ που πέτυχε ο Μπαρσένας και τώρα έχουμε κόρνερ για τους φιλοξενούς τον Ιζέτ. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, οι κόντρες, ο Σουρλής έγινε το λάθος εκεί. Νέο σούτ από το Σουρλή, νέες κόντρες και με το κεφάλι θα απομακρύνει ο κεντρικός αμυντικός εκεί του Αστέρα, ο Μεξικανός, ο Σίλβα σε πλάγιο out. Ο Ηρακλής ο οποίος πιέζει και για δεύτερο γκολ, ο Αστέρας ο οποίος δέχεται ψυχολογία πολύ νωρίς με αυτό το 0-1 και τώρα ένα πλάγιο για τον Ηρακλή. Εκτελείται ένα σούτ που θα γίνει από τον Ρος, ο οποίος είχε ανέβει πολύ ψηλά. Η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια.
1: Αντώνη, είσαι εντάξει, άκουσα ένα βιχαλάκι περίεργο. Είσαι ήσουνα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Αντώνη.
0: Τώρα σας ακούω, παρακαλώ.
1: Ωραία, ωραία. Λέω, είσαι εντάξει με το βίχαλο, γιατί μας ανησύχησες.
0: Είμαι εντάξει, ήταν λόγω ζέστης, είμαστε και εσάς.
1: Ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, το πρόβλημα το οποίο επικρατεί είναι ότι δεν μπορούμε να ανασάνουμε με τη μύτη αυτή τη στιγμή. Οπότε παίρνουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Στυλιόμενη κατασκευή εδώ του Αστέρα. Και τώρα ο Νάνου ξανά από τα αριστερά κρατάει μπάλα. Κάνει το γύρισμα ο Μπρόνσον κόβει, ο Κότσιρας, ο Κουρμπέλης και τώρα ο Μπουζούκης. Ο Μπουζούκης από τα αριστερά θα βρει και πάλι τον Κουρμπέλη, αφού αλλάξει με τον Ορόσκο. Πολύ ωραίο 1-2. Και ο Κουρμπέλης πάει να βγάλει τον Ρικαρντίνιο μπροστά. Εκεί όμως είναι ο Ρος για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη και να δουν τα πόδια. να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κότσιρα με το κεφάλι. Ένα φάουλ που κερδίζει ακριβώς στον κεντρικό άξονα ο Έντερ από τον Σουρλί, από τον φάουλ, σε μια διεκδίκηση ένα αέρια. Ο Μπουζούκης ήταν, με συγχωρείτε, σε μια αέρια μονομαχία της μπάλας και τώρα ο Μπουζούκης αφήνει δεξιά στον Κότσιρα. Και αυτός για τον Κουρουμπέλη. Ο Έντερ άφησε για τον Ρικαρντίνιο έξω από την περιοχή. Ανοίγει ο Ρικαρντίνιος αριστερά. Ο Κετού. Η σέντρα του Κετού. Ο Ρος και πάλι είναι αυτός που διώχνει με το κεφάλι. Και νέο πλάγιο για τον Αστέρα από τα αριστερά. Για τον Έντερ, το γύρισμα του Έντερ δεν είναι καλό. Η μπάλα θα φύγει out. Ο Έντερ προσπάθησε να φέρει την μπάλα με σέντρα μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Όμως το γύρισμα του, αυτό που επιχείρησε, δεν ήταν καθόλου καλό και η μπάλα πέρασε out. Και κάπως έτσι είμαστε στο 14 ο Ηρακλής προηγείται 0-1 με τον γκολ του Μπαρσένας από το 7. Με τον Αστέρα να ψάχνει να αντιδράσει, δεν έχει καταφέρει ακόμα. Και τον Γυραιό να πατάει πολύ καλύτερα από τους κίτρινο μπλε στον αγωνιστικό χώρο τώρα. Και πάλι η Ηρακλής με τον Άνω. Πίνει πίσω στον τον άξονα για τον Σουρλί. Η μπάλα θα πάει στον Πίνια. Και τώρα ο Κάγκουε για την ομάδα του Ηρακλή. Αλλάζει πολύ ωραία για τον Σόρια, μια διαγώνια παλιά. Ο Σόρια επιχείρησε την τρίπλα πάνω στον Μέντες, δεν τα κατάφερε, χάθηκε η μπάλα. Ο Μέντες ένα άνοιγμα με στόχο τον Ρικαρντίνιο εκείνο Πίνια. Για να κόψει με το κεφάλι για ακόμα πιο μακριά. Ο Σουρλής για τον Ηρακλή. Τώρα χάθηκε η μπάλα με τον Σίλβα. Για τον Αστέρα. Ο Σίλβα ανοίγει στα δεξιά του για τον Κότσιρα. Όλα αυτά κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Αστέρα. Τώρα ο Σίλβα παίρνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αφήνει στον Κουρμπέλη. Συνδυάζονται οι δυο τους. Καλά οργανωμένος ο Ηρακλής πίσω από τον χώρο του κέντρου. Μόνο ο Κόλιτς είναι αυτή τη στιγμή μπροστά, πρεσάροντας υπότυπωδός τα στόπερ του Αστέρα. Τώρα ο Κότσιρας, ο Μπουζούκης κρατάει. Παίζει με τον Κουρμπέλη και ξανά ο Μπουζούκη σε ένα άνοιγμα του Μπουζούκη με στόχο τον Ρικαρντίνιο έξω την περιοχή. Γυρίζει για να βρει τον Έντερ. Τώρα ο Ρόφκο που έχει έρθει από τα αριστερά, ο Ρόφκο αφήνει στον Μέντες. Ο Μέντες κρατάει και τον Κετού, με αυτόν παίζει. Ο Κετού πάει στο ένας με έναν. Όντως πήγε, πέρασε αρχικά, αφήνει ξανά στον Μέντες. Η σέντρα του σε ένα χώρο που είναι μόνο Νάνου για τον Ηρακλή, συνδυάζεται με τον Μπαρσένας, όχι καλά, όμως πιέζει εκεί ο Κότσιρας τον Νάνου. Διώχνει ο Ρος και τώρα ο Κόγιτς θα κάνει καλό, ο Κόλιτς με συγχωρείτε, θα κάνει καλό κοντρόλ, πλάγιο out από τα δεξιά για τον Αστέρα που ανεβάζει την πίεση του και προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα κοντά στα καρέ του Ηρακλή. Τώρα ο Έντερ για τους κίτρινο μπλε. Ο Έντερ κρατάει και αφήνει πίσω στον Μέντες. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Σίλβα. Ο Σίλβα αλλάζει για τον Μπρόρσον. Έρχεται ο Κουρμπέλη στον άξονα για να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Κουρμπέλης που έχει χώρο μπροστά του είναι ο Μπουζούκης και αυτόν τον Ρόφκο τελικά επιλέγει. Αφήνει στον Κότσιρα. Η σέντρα του Κότσιρα δυνατή θα περάσει από την απέναντι πλευρά, με αριστερή πλευρά, out. Είναι ένα καθόλου καλή σέντρα του Γιάννη Κότσιρα και έτσι ο Αθανασιάδης πηγαίνει για να στήσει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με την ομάδα του. Να προηγείται με τον Αστέρα να μένει από πολύ νωρίς πίσω σκορ από το 7ο λεπτό από τον Μπαρσένας, ο οποίος άνοιξε το σκορ επίτα από χρήση VAR. Το γκολ κατοχυρώθηκε στον Γυραιό και έτσι έχουμε αυτό το 0-1 εδώ στην Τρίπολη. Από εκεί και πέρα ο Αστέρας έχει ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά, έχει ανεβάσει και την πίεσή του, χωρίς όμως να βγάλει τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη. Τώρα ο Σίλβα, το ίδιο σκηνικό, αφήνει στον Κουρμπέλη που μπαίνει ανάμεσα στα δύο στόπερ ο Κουρμπέλης για να πάρει πρώτη μπάλα και τώρα αφήνει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Έκανε την τρίπλα, αφήνει ξανά στον Κουρμπέλη. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ηράκλη. Άνοιξε στα αριστερά στον Κετού, αφήνει το κεφάλι, πήγε να βρει τον Μέντες, δεν τα κατάφερε ο Κετού, συνέχεια κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Σόρια. Παρά τις διαμαρτυρίες, ο κ. Κατοίκος από την φάση υπέδειξε το φάουλ. Με τον Πραξιτέλη Βούρο να αφήνει την μπάλα στον Αθανασιάδη, αυτός βγάζει τους αμυντικούς του από την περιοχή και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Αθανασιάδης. Και ο Αθανασιάδης και ο Τσιντόντας, παιδιά που έχουν περάσει από τον Αστέρα, και βεβαίως και ο Σουρλής, και οι τρεις τους έχουν φορέσει στο παρελθόν την κυδρινοπλε φανέλα. Τώρα ο Μπουζούκης, ο Καϊγκουέ κρατάει, αφήνει την μπάλα στα δεξιά στον Νίζετ. Οι κόντρες, μπήκε στην περιοχή, κόπηκε ο Σίλβα και τελικά ο Σίλβα παίρνει το φάουλ από την πίεση εκεί του Μπαρσένας πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Αστέρα. Και τώρα ο Έντερ. Κρατάει ο Έντερ, αφήνει δεξιά του στον Κότσιρα. Και αυτός πίσω στον Μπρόρσον. Κουρμπέλης και πάλι παίζει κάθετα στον Έντερ, για να πήγε να βρει τον Ρικαρντίνιο. Έκοψε πολύ ωραία εκεί ο Σουρλής. Τώρα ο Μπαρσένας έχει έρθει από τα αριστερά προς τον άξονα. Ξανά ο Μπαρσένας αφήνει στον Σόρια. Πολύ καλός χειριστής μπάλας ο Μπαρσένας, κάνει εξαιρετικό τεμπούτο. Εδώ όμως ο Μάτιας έκανε λάθος στον άξονα. Έκλεψε ο Ρόθκο και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα τους. Αντεπίδες βεβαίως υπάρχουν 5 παίκτες στο Ηρακλή. Στην άμυνα κόπηκε ο Ρόθκο και τώρα ο Σουρλής παίζει με τον Σόρια. Αυτός θα κάνει το φάουλ πάνω στον Μέντες. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας από τα αριστερά, περίπου 5-6 μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, από το φάουλ που κέρδισε ο Ισπανός αριστερός μπακ της αρκαδικής ομάδας. Και τώρα ο Έντερ παίζει με τον Κουρουμπέλη. Ο Κουρουμπέλης για τον Μπρόρσον. Και τώρα ο Κότσιρας αφήνει πίσω στον Σίλβα. Τους ανοίγει στον Μέντες, ο Κετού έρχεται για να πάρει μπάλα στο αριστερό φτερό. Η κάθε την παλιά που έκανε με στόχο τον Ρικαρντίνιο πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Αθανασιάδη. Τώρα πηγαίνει για να τον πιέσει ο Ρικαρντίνιο, έπιασε την μπάλα ο Αθανασιάδης, έδωσε στον Ρος. Τώρα ο Μπαρσένας πίσω στον Καϊμπουέ, ο Αθανασιάδης διώχνει με τα πόδια σε ένα χώρο που με το κεφάλι έκοψε ο Μπρόρσον. Ο Κότσιρας και ο Ρόθκο, πολύ ωραίο τρόπο πήρε την μπάλα ο Κότσιρας από τον Νάνου. Και τώρα ο Έντερ, ξανά η μπάλα πηγαίνει στα αριστερά στον Μέντες. Και τώρα ο Έντερ για τους γηπεδούχους, κρατάει ο Έντερ στον άξονα, είναι και ο Κουρμπέλης δίπλα του, αφήνει πίσω στον Μπρόρσον. Ο Σέας που δεν μπορεί να βρει ανοιχτούς διαδρόμους στην άμυνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος έχει οχυρωθεί από το 11ο λεπτό και μετά στην άμυνα του. Τώρα ο Κετού πήγε να κάνει κοντρόλ με τρίπλα μαζί, όμως εκεί βγήκε ο Πίνια, απομάκρυνε κόρνερ για τον Αστέρα. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, ενώ έχουμε περάσει, περνάμε μάλλον στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένας. Προηγείται ο Ηρακλής και ένα κόρνερ που πηγαίνει ο Έντερ να εκτελέσει από τα αριστερά από το κόρνερ. Είναι και ο Μπουζούκης κοντά στην μπάλα, δεν ξέρω να δοκιμάσουν κάποια πάσα ή θα πάει για απευθείας εκτέλεση ο Έντερ. Πάντως έχει γεμάτη περιοχή του Ηρακλή, τελικά είναι με πάσα Έντερ και Μπουζούκης, ξανά ο Έντερ. Η σέντρα του, ο Κότσιας θα κάνει τον κοντρόλ με στην περιοχή, δοκίμασε και το σούντι κόντρες. Και το τάκλι του Πίνια απομακρύνει, η μπάλα μένει σε πόδια του Αστέρα με τον Ορόσκο. Νέα σέντρα, ο Κόλιτς, συγγνώμη, που είχε πισωχωρήσει. Ο Έντερ τώρα και πάλι σέντρα, ο Σίλβα την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Αυτή είναι καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 23 με τον Σίλβα. Η κεφαλιά του δεν την έπιασε καλά, δεν την έπιασε γεμάτα ο Μεξικανός, κεντρικός αμερικός του Αστέρα. Και έτσι πέρασε out. Με τον Αστέρα να, με συνεχόμενες σέντρες να απειλεί την άμυνα του Ηρακλή. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι έχασαν και πάλι την μπάλα. Ο Κετού, ο Σόρια έρχεται για να την πάρει μέσα τα πόδια. Κρατάει ο Σόρια και τελικά παίρνει το out. Το πλάγιο out, με συγχωρείτε, από τα δεξιά του πλάγιο. Που κερδίζει ο Σόρια, ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή. Μάλλον είναι φάουλ, δεν είναι πλάγιο, με συγχωρείτε, ένα φάουλ κοντά στην γραμμή, ο Βούρος.
1: Εκτέλεση... Αντώνη, πάρε μια ανάσα, μπορεί να θες και να βήξεις λίγο με την κατάσταση, τη δύσκολη που επικρατεί εκεί στα δημοσιογραφικά θεωρία της Τρίπολης. γιατί έχουμε σε εξέλιξη και παιχνίδια για την Super League 2. Νωρίτερα η Μαρκό πήρε μεγάλη νίκη 1-0 επί του Πανσεραϊκού. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη και ένα ακόμα παιχνίδι, δύο βασικά παιχνίδια ανάμεσα στην Άθενς Καλυθέα και την Νίκη Βόλου το ένα και την Ελλάς Ήρου και τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο άλλο. Πάμε στο πρώτο, στην Καλυθέα, εκεί που το παρακολουθεί ο Μανώλης Γεωργάς και θα μας πει πώς εξελίσσεται. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο της Καλυθέας. Να πούμε ότι η Καλυθέα λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο διπλασίασε τα τέρματά της με αυτόν τον γκολ του τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου, του Καραβέλη.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, αυτόν τον γκολ του
3: τερματοφύλακα. Παρ' όλα αυτά, στο δεύτερο ημίχρονο η Νίκη Βόλου έχει ανεβάσει πολύ τους ρυθμούς της και με γκολ του Πασαλίδη από κόρνερ έχει μειώσει το σκορ. Το σκορ είναι τώρα 2-1 στο 66ο λεπτό. Η Νίκη Βόλου ψάχνει έντονα και το δεύτερο γκολ για την ισοφάριση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη. Πριν επιστρέψουμε στην Τρίπολη, θα ήθελες κάτι να πεις?
2: Όχι, μα σχετίζεται και με τον Αντώνη Χρονάκη και την Τρίπολη.
1: Α, πολύ ωραία, ακόμα καλύτερα.
2: Δηλαδή, σκεφτόμουν ότι αν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία, όπως είναι του e-food market για e-food pharmacy, θα μπορούσε να παραγγείλει τα φάρμακά του κατά τη διάρκεια του αγώνα και να έρθει. Για την ώρα όμως θα πρέπει να μείνει με το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food δηλαδή, που είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και αργά το βράδυ. Γιώργο μου, το λέω για εσένα, το ξέρεις. Μπορείς να παραγγείλεις ό,τι θέλεις και να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Ψώνεις ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και παράλαβε με δωρεάν delivery έως 13 Σεπτεμβρίου άμεσα στην πόρτα σου.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν χάσαμε κάτι πολύ σημαντικό, Αντώνη, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν χάσαμε. Απειλητικά μπήκε ο Αστέρας στην περιοχή. Έκανε, ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις να σουτάρει από το ύψος του πέναλτι, ο Ρικαρδίνιο έκανε τσαφ. Και στη συνέχεια ο Ρακλής προσπάθησε να βγει γρήγορα στην κούντρα, δεν τα κατάφερε και η μπάλα πέρασε out. Πρακτικά δεν είχαμε επί της ουσίας τίποτα το αξιόλογο, απλά υπήρχαν προϋποθέσεις και αξιώσεις. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω κιόλας για την ανοχή σας στο βήξιμό μου. Πιστέψτε με.
1: Είναι δυνατόν μεταξύ μας τέτοια πράγματα, αφού ξέρεις τώρα, είσαι δικό μας παιδί εσύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ένα σουτ του Μπουζούκη, καλό η μπάλα, πέρασε πάνω από τα. Πιστέψτε με, δεν τον ήθελα και αυτή η διακοπή μου ήρθε ως φάρμακο. Κανονικά έπρεπε να κάνω τη μετάδοση με οξυγόνο.
2: Κανονικά, αφού σου ήρθε αυτή η διακοπή σαν φάρμακο, θα έπρεπε να σε χρεώσουμε για ιατρικές υπηρεσίες. Αλλά τέλος πάντων, είσαι αδερφός, Αντώνη.
1: Δηλαδή, είδες όμως, ακόμα και από το.
0: Οπότε με καταλαβαίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Αντώνη, ακόμα και από τον πόνο του συνανθρώπου θέλει να οικονομήσει. Τον βλέπεις.
0: Τον ρακετούεψα την περιοχή. Θα δώσει για τον Ορόφκο. Ο Ορόφκο στα όρια της περιοχής στα δεξιά. Βγαίνει προς τα έξω. Έχει τον Άνου μπροστά του, οι προσποιήσεις του Ρόσκο, το γύρισμα στην περιοχή. Ο Ρος έκοψε με τα πόδια, τώρα ο Κόψηρας όλα τα έξω στην περιοχή του Ηρακλή με τον Αστέρα να πιέζει. Ο Μπουζούκης αλλάζει στα αριστερά, ο Μέντες επιχείρησε εκεί κάτι μεταξύ Σέντρας και Σούτ, η μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Απομάκρυναν είναι του Ηρακλή, η μπάλα πήγε ξανά στα πόδια του Μέντες, αλλά επιστρέφει στον Σίλβα στην άμυνα. Και τώρα ο Μπρόνσον, όλος ο Αστέρας είναι από τη μέση και μπροστά και στον αντίποδο ο Ηρακλής αμήνεται. Σπαθεί να κρατήσει αυτό το 0-1 με τον Αστέρα να είναι ψηλά στο γήπεδο και τον Ηρακλή πλέον να πηγαίνει σε πιο παθητικό ρόλο έχοντας το προβάδισμα Μπουζούκης Κουρμπέλης τώρα. Ανοίγει στα αριστερά του στον Μέντες, έχει και τον Κετού και παίζει με αυτόν. Πιέζει ο Σόρια, ξανά η μπάλα πίσω στον Μέντες, κλειστή διάδρομη. Για τον Αστέρα ο Σίλβα τώρα, πολύ κακή αλλαγή παιχνιδιού με στόχο. Τον Κότσρα η μπάλα πλάγιο out για τον Ηρακλή, δεν πρόλαβε ο Γιάννης Κότσρας και έτσι οι φιλοξενούμενοι πηγαίνουν αργά αργά με το πάσο του εδώ. Ο Νάνου πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out αυτό ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στη γραμμή της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά αυτό πλάγιο για τον Ηρακλή. Με τον Κόλλη θα κάνει κακό κοντρόλ να κλέβουν το Αστέρα. Ο Σίλβα γυρίζει για τον Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος φόρεσε γάντια βασικού. Δεν αγωνίζεται ο Παπαδόπουλος και τώρα ο Κουρμπέλης. Για τον Αστέρα ο Κουρμπέλης, ο οποίος αφήνει στα δεξιά του τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κρατάει, έχει τον Μπουζούκι δίπλα του. Έπαιξε με αυτόν ο Ρόφκο. Όλα αυτά στα δεξιά, ωραίο το τριγωνάκι με τον Κότσιρα. Η μπάλα ξανά στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο αφήνει πίσω στον Σίλβα. Και τώρα έχει το Κουρμπέλι στον άξονα για να πάρει μπάλα. Η μπαλιά του Κουρμπέλι για τον Έντερ είναι καλή. Έξω από την περιοχή. Αφήνει στα αριστερά στον Κετού. Ο Κετού με το Σόρια. Οι προσποιήσεις του Κετού. Προσπάθησε χαμηλά να δώσει την μπάλα προς τον Ρικαρντίνιο. Δεν τα κατάφερε. Η σέντρα του Έντερ. Η κεφαλιά του Ρικαρντίνιο. Μεγάλη επέμβαση με το ένα χέρι από τον Αθανασιάδη και στη συνέχεια μπλοκάρει την μπάλα. Ενστικτοδός ο Αθανασιάδης άπλωσε το χέρι την μπάλα, πήγε πάνω στο πλωμένο του χέρι και στη συνέχεια έπεσε και την καπάκωσε. Πάρα πολύ καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα ο Ρικαρντίνιο φτάνει πολύ κοντά στο γκολ. Ο Αθανασιάδης όμως είπε το όχι στην φάση αυτή με τη σέντρα του Έντερ. Ο Ρικαρντίνιο κέρδισε στον αέρα τον Πίνια. Πήρε την κεφαλιά όμως ο Αθανασιάδης, ήταν εκεί που έπρεπε για να αποσοβήσει τον κίνδυνο για τους Ηρακλειδείς. Και τώρα ξανά η του Αστέρα με τον Μπουζούκι, έχασε όμως ο Μπουζούκης από τον Μπαρσένας. Αυτός ανοίγει για τον Νάνου, τρέχει και ο Μπρόνσον εκεί, πέφτει τάκλιν, εντυπωσιακό τάκλιν. Δεν πρόλαβε όμως την μπάλα να την κρατήσει εντός ορίων. Πλάγει ο Άρμπ για τον Ηρακλή, πάρα πολύ γρήγορο όμως ο τάκλιν. Ο τρόπος με τον οποίο κύλησε στο χορτάρι ο Μπρόνσον για να σταματήσει τον Νάνου. Και τώρα η ομάδα του Ηρακλή αλλάζει μπάλα, πάει στα δεξιά στον Σόρια. Εκεί η κόντρα με τον Κετού, πλέγει ο out για την ομάδα του Ηρακλή. Λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, όπως επιτίθεται ο γυραιός ο Καϊμπού, έκανε το λάθος. Και τώρα ο Ρόφκο, ο Μπουζούκης είναι, με συγχωρείτε. Ο Μπουζούκης έχει χώρο, κατεβαίνει έξω στην περιοχή, αφήνει στα δεξιά στον Ρόφκο. Όλα αυτά μέσα στην περιοχή. Ο Ρόφκο όμως κάνει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο από τον Ρος. Πάρα πολύ ωραία, ο Ρος του πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πήγε να κάνει την τρίπλα εκεί ο Ρόφκο, δεν τα κατάφερε και τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Καϊμπουέ. Αφήνει πίσω στον Ρος και τώρα ο Πίνια. Και αυτός για τον Βούρο. Ο Βούρος κρατάει, απέξει με τον Σόρια, η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Σουρλή. Σουρλής και Καϊμπουέ αλλάζουν την μπάλα. Και τώρα ο Ρος. Σε χαμηλό τέμπο τώρα ο Ηρακλής. Με τον Πίνια. Η τριάδα της άμυνας έχει φτάσει κοντά. Σε κέντρο μια βαθιά μπαλιά του Πίνια. Με στόχο τον Σόρια. Δεν θα την προλάβει ο Σόρια. Η μπαλά έφυγε. Πλάγιο out για τον Αστέρα. Ο Μέντες. Βρήκε τον Κετού, αυτό το κεφάλι, έψαξε τον Ρικαρντίνιο. Γύρισε ο Καϊμπουέ με το κεφάλι στον Βούρο, αυτός έδειξε με τη μία. Και τώρα ο Μπουζούκης, πολύ ωραία, ο Μπουζούκης αριστερά δίνει στον Κετού. Ο Κετού όμως είναι μόνος του ανάμεσα από τέσσερους παίκτες του Ηρακλή. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα για τον Ρικαρντίνιο, πήρε όμως το πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κερδίσει ο Κετού, μιας και ήταν πολύ καλά κλεισμένος από τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Ένα πλάγιο με τον Μέντες. Η μπάλα στην περιοχή απομάκρυνε με πολύ δύναμη ο Πίνια. Κατέβασε ο Κότσιρας, άφησε τον Κουρμπέλη. Κάνει κίνηση ο Κότσιρας προς την περιοχή, ανοίγει στον Ορόφκο στα δεξιά. Η σέντρα του Ορόφκο, ο Ρικαρντίνιο εκεί πήγε να κάνει δεν ξέρω, κοντρόλ, κάτι με τον νόμο. Η μπάλα όμως απομακρύνθηκε από τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή και τώρα ο Μπρόνσον αφήνει και πάλι στα δεξιά του στον Ορόφκο. Κουρμπέλης, ο Μπουζούκης γυρίζει. Ο Κότσιρας που είναι σε ρόλο εξτρέμ τώρα, Έντερ και Ρικαρντίνιο προσπάθησαν να συνδυαστούν από μάτρινο Σόρια. Ο Αστέρας που βάζει την μπάλα στην περιοχή του Ηρακλής δεν μπορεί όμως να δημιουργήσει, δημιουργήσει φάσεις. Με εξαίρεση βεβαίως από την κεφαλιά, τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ρικαρντίνιο στο 30 λεπτό. Υπάρχει άλλη μια φάση με τον Σίλβα. Λίγο νωρίτερα δεν κατάφερε όμως αποστημένη μπάλα εκεί να πάρει όπως θα ήθελε την κεφαλιά και έτσι αυτό το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κότσερα τώρα, η γηπεδούχη. Κότσερας αφήνει στον Μπρόρσον. Και αυτός για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Έντερ. Αυτός πήγε να παίξει κάθετα στον Ρικαρντίνιο, έκοψε ο Ρος και τώρα πολύ ωραία ο Χόλης ανοίγει για τον Μπαρσένας, ταχύτατος ο Μπαρσένας, ευκαιρία να βγει στο transition ο Ηρακλής. Η σέντρα του Μπαρσένας όμως δεν είναι καλή, εκεί τρέχει ο Σουρλής, είναι και ο Μπρόνσον. Θα βγάλει άμυνα ο Μπρόνσον και μάλιστα θα τροφοδοτήσει και τον Κετού σε αυτή την προσπάθεια κόντρα επίθεση του Ηρακλή. Και τώρα Στο transition επιχειρεί να φύγει ο Αστέρας με τον Έντερ που έχει κρατηθεί στα αριστερά ο Έντερ. Συγκλίνει προς τον άξονα εκεί που πήγε όμως, έπεσε σε συμπηγάδες, γιατί πήγαν τρεις πέρας του Ηρακλή, έκοψε ο Βούρος, άφησε στον Σόρια και ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος με εξαίρεση την κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 30 κρατάει με πολύ μεγάλη ασφάλεια αυτό το 0-1 μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα πρώτα 34 λεπτά αγώνα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Κετού τώρα, ο Μπουζούκης αφήνει πίσω στον Μπρόρσον και τώρα ο Κότσιρας. Ο Κότσιρας για τον Μπουζούκη. Στον άξονα ο Μπουζούκης με τον Κουρμπέλη. Αλλάζουν σε μικρό χώρο την μπάλα, ξανά ο Μπουζούκης, τώρα αφήνει δεξιά του στον Κότσιρα, ο Ρόφκο είχε πολύ δυνατά εκεί ο Ρος και του πήρε την μπάλα, ο Μπαρσένας, ο Ρος θα χάσει εκεί οι κόντρες, οι μονομαχίες, τελικά ο Μπαρσένας θα κερδίσει και θα κάνει μια τρομερή τρίπλα και προσπαθεί να βγάλει και τον Ιζέτ σε κόντρα επίθεση, πρόλαβε όμως εκεί ο Σίλβα. Και ο οποίος κατοίκος όμως έχει γυρίσει την φάση πίσω δίνοντας φάουλ στον Ρος, αυτές τις μονομαχίες που περιγράψαμε δευτερόλεπτα νωρίτερα κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ρος πεσμένος στο χορτάρι προσπαθούσε και τελικά πήρε το φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα ο οποίος κατοίκος και τώρα γυρίζει την φάση πίσω για το φάουλ του Ηρακλή. Καϊμπουέ και Ρος αλλάζουν την μπάλα, ξανά ο Καϊμπουέ. Παίζει στα αριστερά του στον Νάνου, έκανε το κοντρόλ, έβαλε την μπάλα μπροστά ο Νάνου. Δεκλεισμένος όμως από Ρόφκο και Κότσιρα, πιέζεται. Ο Νάνου έπεσε, δεν θα πάρει φάουλ, πλάγιο out για τον Αστέρα, παρά τις διαμαρτυρίες του εκεί. Ο Νάνου ο οποίος στην περασμένη αγωνιστική έχει βάλει ένα τρομερό γκολ κοντά στο Βόλο, ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Ο αριστερός μπακάφ του Ηρακλή. Πανθεσσαλικό, το πλάγιο από τον Κότσιρα κέρδισαν οι Ηρακλή με τον Καϊμπουέ, Μπαρσένας. Πάει να παίξει κάθετα για τον Ιζέτ σε αυτή τη διαγώνια κίνηση που έκανε, η μπάλα πήγε απευθείας στα χέρια του Χατζη Εμμανουήλ και τώρα γρήγορα στον Έντερ, Κουρμπέλης. Αλλάζουν οι Κουρμπέλης και Έντερ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ακριβώς στο ημικύκλιο. Ο Κουρμπέλης κρατάει και παίζει με τον Μπουζούκη κάθετα. Έχασε ο Μπουζούκης, ο Αστέρας, ο οποίος κάνει πολλά λάθη, δεν μπορεί να βρει ανοιχτούς χώρους και έτσι στις μεταβιβάσεις του χάνει εύκολα την μπάλα από τους παίχτες του Ηρακλή. Τώρα ο Πίνια αφήνει στον Ρος και αυτός πίσω στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης για τον Βούρο. Ο Βούρος πήγε να παίξει για τον Ίζετ, έκοψαν του Αστέρα, τώρα ο Κουρμπέλης στον άξονα. Αφήνει πίσω στον Σίλβα και τώρα ο Μπρόρσον. Και αυτός για τον δεξιά για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης πίσω για τον Μπρόρσον, αυτός ξανά παίζει στον άξονα στον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος έχει πάρει πολλές μπάλες από πόδια του, αλλά δεν έχει μπορέσει να βγάλει κάτι από τις πάσες που έχει δώσει ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τώρα ο Κότσιρας, ο Ρόφκο στα δεξιά, έπεσε ο Ρόφκο, παίρνει το φάουλ. Στημένη μπάλα για τον Αστέρα, ένα φάουλ στα δεξιά ο Αργεντινός και θα φέρει και πολύ κόσμο στην περιοχή του Ηρακλή με τον γυρεό μέχρι στιγμής και τα τρία του στόπερ και ο Καϊμπουέ κάνουν εξαιρετική δουλειά και βεβαίως ο Μπαρσένας, ο οποίος οι επαφές του με την μπάλα είναι και σκόρερ της αναμέτρησης, φανερώνει ένα παίκτη ο οποίος δίνει ποιότητα στο παιχνίδι του Ηρακλή. Τώρα έχουμε το φάουλ για τον Αστέρα στο 38 με τον Βραζιλιάνο, με τον Έντερ Γκονζάλης αν το φάουλ για τη ζημή Κιντενογλέ. Πολύ κόσμο στην περιοχή του Ηρακλή. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η στιμένη μπάλα για τον Αστέρα. Έφυγε ο Έντερ, εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπρόνσον εκεί πήγε να κάνει την κεφαλιά πάσα. Δεν μπόρεσε και τελικά έχασε και την μπάλα και πλάγιο out που κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Ο Πίνια ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά και εδώ στη στημένη μπάλα ο Αστέρας δεν μπόρεσε να πάρει κάτι. Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου με το 0-1 να παραμένει από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένα και τον Σόρια τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πραγίου άου. Το Σίλβα εκεί έριξε στο χορτάρι τον Νίζετ, κέρδισε ο Μέντες, δεν με συγχωρείτε, έριξε στο χορτάρι τον Νίζετ και αυτός πήρε το φάουλ. Είναι φάουλ σαν δεξιά για τον Ηρακλή. Περίπου 3-4 μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής πηγαίνει ο Βούρος, όσοι που ανεβαίνει, για να εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελείται το φάουλ, ο Σίλβα με το κεφάλι, ο Κετού έχασε και τώρα ο Κόλιτς αφήνει την μπάλα στα δεξιά. Ο Σουρλής εκεί θα πάρει το φάουλ και στημένει μπάλα για την ομάδα του Ηρακλή τώρα. Με ένα φάουλ που κέρδισε ο Σουρλής, ο οποίος ανέβηκε από τα δεξιά, υποδέχτηκε την μπάλα από τον Κόλιτς. Και συναγερμός στην άμυνα του Αστέρα. Τώρα ανεβαίνουν και τα τρία στόπερ, και ο Γούρος και ο Πίνια και ο Ρος. Βάζει πολύ κόσμο στην περιοχή του Αστέρα ο Ηρακλής για αυτή τη στιγμένη μπάλα, με τον Ρος και τον Μπαρσένας να είναι πάνω από την μπάλα. Ο Ρος και ο Νίζετ, με συγχωρείτε, είναι πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Ενώ μπαίνουμε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης, στη μένη μπάλα για τον Ηρακλή, διαγώνια από τα δεξιά, από το φάουλ. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Τώρα εκτελείται το φάουλ, ο Χατζη Μανουήλ σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς προβλήματα. Την μπάλα πήγε απευθείας στα χέρια του Χατζη Μανουήλ και γρήγορα έψαξε να βρει τον Ορόφκο, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Αστέρα, ενώ βλέπουμε στο χορτάρι πεσμένο τον Κετού. Είναι, πονάει ο Κετού. Δεν έχω δει τι μπορεί να έχει συμβεί από την θυμμένη μπάλα, αν υπήρξε κάτι το μεμπτό με στην περιοχή του Αστέρα. Πάντως βλέπουμε να είναι πεσμένος και να πονάει ο Κάλβιν Κετού και μάλιστα να μπαίνει και το ιατρικό επιτελείο της αρκαδικής ομάδας για τις πρώτες βοήθειες στον Κετού. Οπότε λοιπόν έχουμε διακοπή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να υπενθυμίσουμε ότι ο Ηράκλης προηγείται, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings Pro FM, με 0-1 από το 7ο λεπτό με σκόρε τον Μπαρσένας, ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε για χέρι έπειτα από υπόδειξη του κυρίου κατοίκου, στη συνέχεια όμως το ΒΑΡ μέτρησε το γκολ και έτσι ο Ηρακλής προηγείται εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης του Αστέρα, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν έχει καταφέρει να βγάλει τις πολλές ευκαιρίες. Η μοναδική πολύ καλή φάση για τον Αστέρα έρχεται στο 300 λεπτό με την κεφαλιά, με την κοντινή κεφαλιά του Ρικαρντίνιο, με τον Αθανασιάδη, ενστικτοδός με το ένα χέρι να του λέει όχι, τώρα σηκώθηκε ο Κετού. Πατάει το πόδι του, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Κάλβιν Κετού τον αγώνα. Πάντως
2: φάνηκε να μπλέκει το πόδι του με έναν ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που βρισκόταν ήδη στο έδαφος. Βέβαια στη συνέχεια κράταγε σημείο, ξέρεις, κοντά στο γόνατο. Φαίνεται
0: είναι
2: ότι
0: πολύ περίεργη αγωνιστική αυτή.
2: Ναι, εντάξει, μακριά από εμάς τώρα δραματισμοί. Πάντως δεν φαίνεται να είναι κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Ίσως μπλέχτηκαν τα πόδια τους καθώς έβγαινε εκτός περιοχής.
0: Μακάρι, ευχόμαστε να είναι καλά ο Κάλβιν και του να μην υπάρχει κάτι. Είναι μια αγωνιστική στην οποία είχαμε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό και να πούμε περαστικά στον Γιουσούφ Ελκαμπί, το center forward του Ολυμπιακού. Βεβαίως εχθές και με τον Γιαννούλη, το διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ. Και εκεί ευχόμαστε περαστικά και όλα να είναι καλά και σε κάθε ποδοσφαιριστή βεβαίως. Μακριά από τραυματισμούς τα παιδιά να μπορούν να είναι υγιέστατα στους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα ο Κουρουμπέλης αφήνει στον Μπρόνσον πίσω και αυτός παίζει με τον Σίλβα. Ο Κετού είναι ok από ό,τι βλέπουμε και θα ξαναεπανέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπρόνσον για τον Κότσιρα. Μπουζούκης αφήνει πίσω στον Κουρουμπέλη. Ο Κουρουμπέλης παίζει στα δεξιά του με τον Ορόφκο. Ξανά οι δυο τους συνεργάζονται αφού δεν μπορούν να βρουν να μαρκάρει στο συμπαίχτη τους στο μπροστινό κομμάτι του γηπέδου εκεί που θέλει να επιτεθεί ο Αστέρας και έτσι πηγαίνει σε παράλληλο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας από μια πλευρά στην άλλη, τώρα από τα αριστερά και ξανά στον άξονα στον Κουρουμπέλη. Ο Κουρουμπέλης παίζει δίπλα του στον Μπρόνσον, αυτός πιο δεξιά στον Ορόφκο. Ο Ρόφκο πίσω στον Μπρόνσον σε πολύ αργό τέμπο και χωρίς κάτι το ιδιαίτερο η κατοχή από τον Αστέρα. Τώρα ο Ρόσκο παίρνει μια προσπάθεια, συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στον Ρικαρντίνιο αφού πίσω στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης αλλάζει για τον Κετού, έκανε ωραίο κοντρόλο Κετού από τα αριστερά. Οι προσποιήσεις του, εκείνο Σόρια, ο Σόρια όμως θα τον ρίξει στο χορτάρι και θα πάρει το φάουλ. Ο Κετού, ένα φάουλ από τα αριστερά και ξανά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κάλβιν Κετού, δεν του πάνε τα τελευταία θέματα του Κάλβιν Κετού. Παρ' όλα αυτά κέρδισε το φάουλ ο προσέστης του Αστέρα. Όχι, είναι πλάγιο, δεν είναι φάουλ, με συγχωρείτε. Αρχικά νόμιζα ότι είναι φάουλ, αλλά τελικά έχουμε πλάγιο out από τα αριστερά. Οπότε διορθώνω, εκτελέστηκε το πλάγιο με τον Κουρμπέλη και τον Μέντες. Χάθηκε η μπάλα. Ο Κόλιτς κέρδισε για τον Ηρακλή, αυτός παίρνει και άλλος πλάγιο στην φάση αυτή. Ενώ διαμαρτύρεται ο Κουρμπέλης, ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Από τον κύριο Κατοίκο βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, περνάμε στο 45 λεπτό της αναμέτρησης, να δούμε και πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τον Σωρία τώρα να εκτελεί το πλάγιο, Σίλβα διώνυσε νέο πλάγιο για τον Ρακλή, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Αστέρα, πλάγιο από τα δεξιά με τον Σωρία. Εκτελεί ο Σίλβα με το κεφάλι, ο Μέντες, κακό κοντρόλ, νέο πλάγιο ακόμα πιο κοντά τώρα στην περιοχή αυτό το πλάγιο, ένα τρενάκι με πλάγια από τον Ηρακλή, ξεκίνησαν πίσω από το κέντρο ενώ αμήνονταν ο Ηρακλή στα πλάγια και τώρα έχει φτάσει κοντά στο σημεράκι του κόρνερ, τρίτο διαδοχικό πλάγιο που κερδίζει ο Γυραιός και πηγαίνει για μεγάλη εκτέλεση τώρα προς την περιοχή. Ο Νίζε εκτέλεσε, ο Σίλβα με το κεφάλι, ο Κετού που έχει οπισθοχωρήσει. Πήγε για ένα διώξιμο προς τα πίσω, τελικά η στραβοκλωτσιά του φέρνει κόρνερ για την ομάδα του Ηρακλή, ένα κόρνερ από τα δεξιά που κερδίζει ο Γυραιός, είναι ο Σόρια που για την εκτέλεση και είναι και ο Καϊμπουέ που πηγαίνει, τελικά αφήνει ο Σόρια στον Καϊμπουέ από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον Γυραιός, τη μένει μπάλα και πάλι στόπερ του Ηρακλή στην περιοχή. Εκτέλεσε ο Καϊμπουέ, η μπάλα μέσα στην περιοχή που με υπάρχει φάουλ όμως, δεν θα σκόραρε ο Βούρος, αλλά τον κόλλο θα μετρήσει, υπήρχε υπόδειξη για επιθετικό φάουλ. Οπότε λοιπόν τελειώνει αυτή η φάση για την ομάδα του Ηρακλή και τώρα ο Σίλβα που βιάστηκε να παίξει με τον Χατζη Εμμανουήλ, η μπάλα γυρίζει και πάλι πίσω στον τερματοφύλακα του Αστέρα, δεν έχει στήριξη ακόμα ο κύριος Κατοίκος. Κάτι προφανώς συνεννοείται με το ΒΑΡ. Τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο κύριος Κατοίκος. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να... να ήταν η
1: έπεσαν δύο παίκτες μαζί και ήθελε να τσεκάρει αν υπήρχε περίπτωση πέναλτι, Αντώνη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα ο Μπρόνσον...
1: Πάντα εδώ για σένα.
0: Το ξέρω και το εκτιμώ αφαντέστα. Είστε πάντα εδώ για μένα. Έτσι. Και σας αγαπώ πάρα πολύ και τους δύο και νομίζω...
2: Και ας μην είμαι εγώ πάντα εδώ για
1: την Κυριακή. Τέλειο. Θα είμαι και κυριολεκτικά εκεί. Θα είμαστε μαζί, οπότε μην ανοίγεσαι.
0: Δεν, όχι, όχι. Το λέω και το εννοώ. Πραγματικά είστε καταπληκτική παρέα και είστε και δική μου
1: εντάξει,
0: παρέα.
1: Ξέρω τώρα ότι τα λες
0: επειδή... Τα απογεύματα που δεν περιγράφω.
1: Το ξέρω ότι τα λες τώρα επειδή ακούει και ο άλλος. Εντάξει, εμένα προτιμάς γενικά, αλλά τώρα ακούει και ο άλλος, οπότε...
2: Δεν με ενδιαφέρει να τα λες αυτά στον αέρα, Αντώνη. Με ενδιαφέρει να τα λες μόνο όταν έχουμε ραδιοφωνική έρευνα για τις ακροαματικότητες. Εκεί μπορείς να
0: τώρα
2: το πεις.
0: Τώρα η Σέντρο Σίλβα, η μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα. Πήγε και ο Σίλβα και ο Ρικαρντίνιο, ίσως τα μπερδεύτηκαν και έχουμε out. Παρά τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των παίκτων του Αστέρα, πήγαν δύο ποδοσφαιριστές του Αστέρα, αν ήταν καλά στην φάση, ενώ μπορούσαν να εκτελέσουν καλύτερα, πήγαινε με φόρα, με δύναμη ο Σίλβα και η μπάλα τελικά πέρασε out σε αυτή τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά, από τον Κετού, στα τελειώματα του πρώτου ημιχρόνου, στην τελευταία φάση. Αμέσως μετά ο κύριος Κατοίκος μετά τη φάση αυτή σφύριξε και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Ηρακλή να προηγείται με 0-1.
1: Διαμαρτύρονται γιατί ήταν κόρνερ, Αντώνη, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα.
0: Α, ναι, διαμαρτύρονται για κόρνερ.
1: Ναι, ήταν κόρνερ, από παίκτη του Ηρακλή βγήκε έξω.
0: Οκ, okay, δεν μπορούσα να δω αν υπάρχει κόρνερ ή όχι, είδα τις διαμαρτυρίες. Η φάση ολοκληρώθηκε, το ημίχρονο και αυτό τελείωσε. Δύο ομάδες πηγαίνουν στο ποτήριο, ο Ηρακλής προηγείται με 0-1 από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένα και εμείς λέω να πάω να πάρω μια ανάσα.
1: Να πάτε, ναι, ναι. Κυριολεκτικά, ναι.
0: Εκτός, να βγούμε λίγο έξω, να ρίξουμε λίγο νερό στο πρόσωπο και
2: πιες να... Και ένα τσάι, πιες και ένα τσάι.
1: Τι τσάι έχεις, χίλιους βαθμούς έχεις.
0: Ποιο τσάι, παιδιά, τώρα τελείωσε, δεν βγάζω δεύτερο εμίχρονο για κανένα λόγο.
1: Πιες ό,τι θέλεις, Αντώνη μου, και τα λέμε σε λίγο.
2: Τα κερνάμε εμείς, να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. 0-1. Μπροστά ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ.
2: Να πούμε λίγο, είναι στις καθυστερήσεις το Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου είναι στο 2-1. Σε λίγο θα έχουμε και το τελικό αποτέλεσμα από εκεί.
1: Και εγώ να σας υπενθυμίσω λίγο πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει εκεί που κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό, όπως είπαμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια mortal.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
11: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπορεί ο Στέφανο Παλουότολο τώρα με το που μπήκαμε να άλλαξε φωτισμό και να τον χαμήλωσε αρκετά.
1: Εγώ φοβήθηκα.
0: Αλλά ευτυχώ.
1: Έχει φτιάξει ατμόσφαιρα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Που μπορεί να παραπέμπει σε άλλα πράγματα.
0: Κοίτα, εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα να δω ακριβώ τι έχω μπροστά μου, αλλά πρόλαβα ελάχιστα νωρίτερα να δω. Ότι τώρα με το eFood δεν έχω θέματα, δεν έχω προβλήματα. Διότι μπήκα πολύ εύκολα στο eFood, βρήκα το σκλαβενίτη, πήρα όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είχα στη λίστα μου για σούπερ μάρκετ. Και αφού έτσι αλλιώς είναι οι ίδιες τιμές με το κατάστημα, απλώς περιμένω τα ψώνια σπίτι. Έρχονται έτσι απλά με το eFood. Τι καλύτερο, παράγγειλε από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ και παράλαβε τα ψώνια σου μέσα στην πόρτα σου, μέσα στο σπίτι σου, με δωρεάν delivery μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Πάντως να το πω, και όχι επειδή οι άνθρωποι μας δίνουν λεφτά και χορηγούν και τέτοια, δεν αποφεύγεις το να πάρεις πολύ περιττά πράγματα. Δεδομένα θα πάρεις όταν πηγαίνεις με φυσική παρουσία στο σούπερ μάρκετ, όταν παραγγέλνεις ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ισχύει, γιατί δεν κάθεσαι να στείλεις κάθετες και λίγο για να μείνουμε. Ακόμα.
1: Όχι, χωρίς μήνυμα. Δηλαδή, εγώ περνάω από ένα διάδρομο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, περνάω από τη διάδρομο με τα σοκολατομπινελίκια. Δεν θα πάρεις κάτι που είναι εκτός προγράμματος, εκτός λίστας.
0: Και ξέρεις τι αποφεύγεις σε σχέση με το φυσικό κατάστημα.
1: Τι?
0: Εκείνη την αναμονή στην ουρά που μπορεί να είναι ένα, δύο, τρία, πέντε άτομα τέλος πάντων, και όταν φτάνεις εσύ και σε μία θέση πιο πριν.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι αντιμέτωπος και με τα τελευταία μπινελίκια, η τελευταία πίστα που είναι ακριβώς πριν το ταμείο. Σου λέει τσίχλες, καραμέλες.
1: Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί όχι για τους λόγους socializing. Μ' αρέσει γιατί βλέπω ανθρώπους να τσακώνονται για θέματα που δεν έχουν καμία σημασία.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Είναι ωραίο δηλαδή.
1: Βλέπω ανθρώπους να βγάζουν τις παραξενιές.
0: Αλλά λέω ότι και εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή είσαι ικανός να ξεφύγεις από το budget και τη λίστα.
1: Δηλαδή έναν άνθρωπο που θεωρεί πάρα πολύ μείζον ζήτημα για την καθημερινότητά του. Το να μην του φάει κάποιο τη θέση στην ουρά για τη μουρταντέλα, που λέει και μια ψυχή. Έτσι, λέει. Εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Για μένα. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, συνέχεια.
0: Σου έχω πει ότι πριν από κάνα μήνα, δύο ενδεχομένως πάντως, σχετικά πρόσφατα, ήταν κορυφαίο τέτοιο παράδειγμα σε σούπερ μάρκετ που ήταν ένα ταμείο ανοιχτό. Ήμουνα εγώ πρώτος, είχα δύο πράγματα όλα και όλα. Ξέρω, ναι. Μπανάνες και πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Ναι. Και πίσω μου ήταν μια κυρία.
1: Ναι.
0: Και είπε. Άλλο ταμείο δεν μπορείτε να βάλετε. Τώρα. Και λες, ρε εσύ, δεν θα μου πάρει παραπάνω από ένα λεπτό, θα πληρώσω και με κάρτα. Δεν παίρνω καν σακούλα, έφυγα.
1: Αυτή η κυρία συναντάται όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, σε τράπεζα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο διαθέτει ταμεία, πάντα θα πεταχτεί μια κυρία, συνήθως μια κάποια ηλικία, ας πούμε,
0: ναι.
1: Η οποία θα προγγίξει το κατάστημα ότι δεν έχει ένα ταμείο παραπάνω.
0: Πιστεύεις ότι έχει να κάνει η ηλικία πραγματικά, είναι ένας παράγοντας
1: ναι,
0: που καθορίζει.
1: Ναι, το λέω ανοιχτά. Ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, σχετίζεται και με μένα.
1: Κάποιοι άνθρωποι με όταν μεγαλώνουν.
0: Εγώ γεννήθηκα έτσι, γι' αυτό το λέω.
1: Εσύ γεννήθηκες μεγάλος, ναι. Αλλά κάποιοι άνθρωποι.
0: Όχι, δεν γεννήθηκα μεγάλος, ρε Καραγκιόζη. Γεννήθηκα γκρινιάρης.
1: Κάποιοι άνθρωποι όταν μεγαλώνουν, παραξενεύουν. Αυτό είναι μια γενική αλήθεια. Εδώ ανακαλύπτεται από μένα.
0: Εσύ το βλέπεις τον εαυτό σου τώρα που έχεις κοντεύει στα 45.
1: Εντάξει, μην βλέπεις εγώ με χαρά Θεού, ας πούμε.
0: Χαρά Θεού.
1: Και δεν μανίζω που λέμε.
0: Κοίτα, ω εμφάνιση είσαι χαρά Θεού.
1: Ναι. Απ' έξω εμφάνιση από μέσα άνεση. Επίσης το αγαπημένο μου είναι όταν ναι. Διατυπώνεται διαμαρτυρία από κυρία ή και κύριο, εντάξει δεν θέλω να το περιορίσουμε τώρα, για το ταμείο μέχρι 10 τεμάχια. Που κάποιος έχει ένσταση γιατί πας και μπορεί να έχεις 11.
0: Κοίτα,
1: μισό λεπτό. Τα έχει μετρήσει.
0: Βάζω εδώ ένα όριο. Ναι. Αν έχεις 11 είναι όλα καλά. Αν έχεις 162.
1: Όχι.
0: Πρόσεξε. Αν έχεις 162, έχεις δει.
1: Έχει υπάρξει ο τύπος.
0: Όχι. Ξαναλέω. Αν έχεις 162 τεμάχια,
1: ναι.
0: Έχεις δει ότι στα άλλα 5 ταμεία έχει τρομερές ουρές.
1: Ναι.
0: Και μου έχεις κάτσει τρίτος εκεί πέρα και λες, αχ, λέ, δεν το είδα. Κρίμα, δεν είναι που περίμενα. Όχι, δεν είναι καθόλου κρίμα. Γάμο το στανιό σου, θα γυρίσεις πίσω.
1: Έξαλωσε.
0: Και θα κάτσεις στη θέση που σου αρμόζει,
1: ναι, ρε,
0: με βάση τα 162. Στα 11 δεν τα
1: χαλάσουν. Εγώ λέω με τους ανθρώπους.
0: Θα τα είχα μετρήσει εγώ ήδη, να το ξέρεις.
1: Αυτό λέω που κοιτάνε ένα-ένα. Τα τεμάχια θα μετράνε, σου λέει, μην τυχόν μόλις πάει από το 10 στο 1, over 10 μισό,
0: όχι,
1: θα πεταχτώ.
0: Εκεί συμφωνούμε, απλά είναι λίγο δύσκολο. Αν δεν έχεις καλαθάκι, αλλά έχεις σκάσει μύτη, ας πούμε, με δύο καρότσια,
1: ναι.
0: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να πεις ότι... Α, 10, έχω 12. Όχι. Έχεις 120.
1: Έχεις κάνει και εσύ την αστειότητα που κάποιοι άντριδοι λόγω γοήτρου κάνανε να μην πάρουν, σου λέει, καλαθάκι. Άρα σου λέει καλάθι. Και μετά καταλήγεις να κουβαλάς μέχρι και στο. Δηλαδή, έχεις βάλει μέχρι και στα αυτιά αντικείμενα γιατί δεν χωράνε πια στα χέρια σου.
0: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Το αποφεύγω. Αλλά ναι. Είμαι από εκείνους που μπορεί να έχουμε γυρίσει από ένα σούπερ μάρκετ που λέμε να πάμε για το σούπερ μάρκετ του μήνα.
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε ότι έχουμε 62 τσάντες, σακούλες. Ναι. Εγώ θα κάνω δύο δρομολόγια. Όχι βέβαια.
1: Πάρω, έκανες
0: και σου λέει, και πώς θα χτυπήσεις το, το μπουτόν στο ασανσέρ. Να το βρω τον τρόπο.
1: Λοιπόν, κάτσε να χτυπήσω τον μπουτόν της σύνδεσης με την Τρίπολη, διότι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω, ο Ηρακλής προηγείται ένα 0 του Αστέρα Άκτορ. Κάνουμε πρώτα διάλειμμα, Στέφανε. Όχι, πάμε επί τόπου Τρίπολη στον Αντώνη Χρονάκη.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και αλλαγές και για τις δύο ομάδες.
1: Ωραία. Αντώνη, μας ακούς?
0: Δεν μας ακούει,
1: Αντώνη. Δεν μας ακούει, Αντώνη. Ακόμα περιμένουμε.
0: Φωνή βοόντος εν τη ερήμο αυτή του Γιώργου Μαραθιάδη.
1: Δύο αλλαγές, ο ένας είναι ο Μακέντα από ό,τι βλέπω. Τώρα θα μας πει και το ποιος είναι ο άλλος, ο Αντώνης.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Αντώνη, μας ακούς?
2: Τώρα, παιδιά, σας ακούω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μάλλον δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Έχουμε αλλαγές για τον Αστέρα. Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι ο πρώτος ο οποίος παίρνει τη θέση του Ρικαρντίνιο. Και βλέπουμε στη θέση του και τούτο Παπακανέλο για την ομάδα του Αστέρα. Διπλή αλλαγή. Με διπλή αλλαγή ξεκινάει ο Γιώργος Αντωνόπουλος στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ θα έχουμε αλλαγή και για την ομάδα του Ηρακλή, παιδιά. Με νέα πρόσωπα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Και για δύο ομάδες, Παπακανέλος και Μακέντα για τον Ηρακλή. Ο Μπαρσένας είναι αυτός ο οποίος θα βγει εκτός παιχνιδιού. Και μπαίνει ο Λόπεζ, ο σκόρερ, ο Μπαρσένας. Άφησε τη θέση του στον Λόπεζ και έτσι λοιπόν και ο Ηρακλής έχει κάνει την πρώτη του αλλαγή. Ενώ περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ταυτόχρονα να βγάλω και ένα βίντεο να σας το στείλω.
1: Ωραία, ναι, και θα έριχνε και το Instagram, έτσι δεν λένε.
2: Ότι τέτοιου τύπου βίντεο. Μοίρασε εγκεφαλικά ο Χρονάκης στο Instagram. Να ρε, τους λέω, να τους λέω.
1: Για πες όμως τώρα, δεν απάντησες στο ερώτημα του καλού συναδέλφου εδώ. Με ποιον έγινε αυτή η συνεννόηση από την παραγωγή?
0: Έγινε η συνεννόηση στα εσωτερικά με τον σταθμό.
1: Α, καλά,
0: δεν θα αποκαλύψω.
1: Μου βρωμάει ο Θήρης
2: Ταμπάκος. Με τον Ταμπάκο.
1: Με Ταμπάκο.
2: Θα τα πούμε εμείς, άστε, δεν πειράζει.
0: Με ποιον έχει γίνει, θα το μάθετε προφανώς. Τέθηκε αυτό το δίλημα αν πρέπει να έρθω. Ωστόσο, η απάντησή μου ήταν ότι να έρθω με μαγιό, αλλά αν βγάλω βίντεο υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να τρομάξει ο κόσμος. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να φορέσω το τζινάκι μου, να έρθω να καώ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να περιγράψουμε τον αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή που έχει ξεκινήσει παρεμπιπτόντως. Με τη δική μου φλιαρία παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέχρι εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. 0-1 από το πρώτο μέρος. Από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μπαρσένα, ο οποίος θα δει το δεύτερο μέχρι από τα αποδυτήρια. Ο Μπαρσένας, τώρα μια βαθιά μπαλιά που έγινε από τον Έντερ, η μπάλα πέρασε out. Δεν υπάρχει κάτι από πλευράς Αστέρα και ενώ στο τέρμα στο οποίο επιτίθεται ο Αστέρα, στη θύρα 4, στην θύρα των φιλοξενούμενων, έχουμε ακριβώς εκεί παιδιά τον ήλιο. Και ενδεχομένως να χρειαστώ και τη βοήθειά σας σε πολλές περιπτώσεις από το στούντιο.
2: Εννοείται.
1: Θα σου στείλω ένα ζευγάρι γυαλιά. Μαύρα.
0: Είμαι σαν τον Μίμη Φωτόπουλο στην ελληνική Ιταλία. Μια τέτοια κατάσταση. Φανταστείτε μια τέτοια κατάσταση.
2: Ναι. Ναι, ελπίζω να μην υπάρχει κάποια Σπεράντζα Βρανά εκεί κοντά, γιατί μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τη μετάδοση.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μόνο εγώ. Αντώνης Χρονάκης σε ρόλο Μίμη Φωτόπουλου. Για την περιγραφή του αγώνα του Αστέρα με τον Ηρακλή, το θέαμα δεν μας.
2: Αντώνη, πολύ δυνατό hairstyle από τεχνικό Αστέρα, έτσι.
0: Δεν έχω δει, από Γιώργο Αντωνόπουλο εννοείς.
2: Ναι.
0: Είναι και βλέπω, διακρίνω μακριά black look.
2: Ναι. Να πούμε ότι είναι τιμωρημένος ο Ματζάρι, έτσι, δεν είναι στο,
0: δεν είναι στο πάγκο του Ηρακλή.
1: Τον είδαμε κάπου εκεί πάντως στην εξέδρα.
0: Είναι στην εξέδρα αλλά δεν είναι στον πάγκο του Ηρακλή. Δεν σας κρύβω, αν δεν κάνω εγώ κάποιο σοβαρό λάθος,
2: ναι.
0: Είναι με καπελάκι ακριβώς πάνω από τον πάγκο του Ηρακλή.
2: Καπελάκι και πιθανότατα ηλεκτρονικό τσιγάρο.
0: Και το, ναι, και ηλεκτρονικό τσιγάρο φαντάζομαι, έτσι. Μάλιστα κουβεντιάζομαι γι' αυτό πριν από την έναρξη του αγώνα. Εδώ σε διάφορα πηγαδάκια ήταν νομίζω το τρόλ της ημέρας το ηλεκτρονικό τσιγάρο του Ματσάρι από την περασμένη.
2: Εδώ το έχεις στον πάγκο την άλλη φορά, τώρα στην εξέδρα να το
0: κουβαλάει. Στην εξέδρα είναι πολύ πιο άνερα τα πράγματα, δεν του μιλάει κανένας βεβαίως. Και τώρα η ομάδα του Ηρακλή προσπαθεί να βγει με τον Λόπεζ, αντεπίθεση από τα δεξιά, ανοίγει στον Σόρια. Ο Σόρια θα κάνει τη σέντα στην περιοχή, ο Κόλιτς οι κόντρες, ο Κόλιτς αφήνει έξω στον Καϊμπουέ, θα κάνει το σούτι μπάλα, θα φύγει. Μακριά, πάνω από το δοκάρια δεν ανησυχεί εδώ ο Χατζη Εμμανουήλ και Γιώργο Μαραθιανή, επειδή ξέρεις λίγο το γήπεδο, ξέρεις πώς είναι τα μπουθ, η καρέκλα στην οποία κάθομαι πρέπει να έχει γύρω στους 80 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ανεβοκατεβαίνω, σηκώνομαι, κάθομαι, είναι λίγο παράξενη η κατάσταση.
2: Ναι. Έχουμε βλάβη και στον κλιματισμό, είπες, όλα μαζί κάτσανε σήμερα.
0: Υπάρχει μια βλάβη στον κλιματισμό, οπότε καταλαβαίνεις, λιώμενο, ήλιος, κλειστό εντωμεταξύ, εδώ και μια εβδομάδα εδώ το μπουθ, κάθε μέρα να βράζει με τον ήλιο και εμείς μέσα τώρα, τι να κάνουμε.
2: Υπομονή, Αντώνη μου, υπομονή.
0: Θα το παλέψουμε, τώρα εδώ η ομάδα του Αστέρα με τον Ορόφκο έκανε το σούτ, εκεί θα πέσει ο Αθανασιάδης και θα διώξει με τα πόδια πιο μακριά συνέχεια. Ο Πίνια, καλή στιγμή για τους κιτρινομπλές, το 50ο λεπτό της αναμέτρησης με αυτό το σούτ από την περιοχή με το αριστερό από τον Ορόφκο. Η μπάλα έφυγε πλάγιο μετά την παρέμβαση και του Πίνια. Αρχικά χρειάστηκε ο Αθανασιάδης να διώξει συνέχεια ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή και τώρα η κιτρινομπλέ είναι στην επίθεση του Απακανέλο να αφήνει πίσω στον Σίλβα. Ο Μπουζούκης αλλάζει δεξιά του για τον Κότσιρα, ωραίο το κοντρόλ του Κότσιρα, παίζει κάθετα για τον Κουρμπέλη με στην περιοχή, το σούτ του Κουρμπέλη, οι κόντρες και το κόρνερ για τον Αστέρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να λοιπόν που ο Κουρμπέλης πάτησε περιοχή, μπήκε διαγώνια από τα δεξιά μας στην περιοχή, έκανε και το σούτ, οι κόντρες όμως και το κόρνερ. Ο Αστέρας μπαίνει δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ. Εκεί ο Σίλβα, ο Ρος, απομάκρυνε αρχικά με το κεφάλι και τώρα ο Σουλής έπεσε. Ο Λόπεζ με τον Ηρακλή να προσπαθεί να φύγει σε κόντρα επίθεση. Κρατάει ο Λόπεζ, μένει όρθιος και παίζει με τον Σόρια. Ο Σόρια

0: που είχε δει τη φάση που παίρνει το φάουλ, ο Σόρια από το σπρόξιμο εκεί του Κότσιρα, παρά τις διαμαρτυρίες του Έλληνα δεξιού μπακ, του μεγάλου πολίτη δεξιού μπακ, υπάρχει το φάουλ και εκεί την κάρτα στο Σίλβα για ένα προηγούμενο μαρκάρισμα πάνω στο Σουρλί έξω από την άμυνα, έξω από την έξω από το γραμμή της περιοχής του Αθανασιάδη. Αυτή η κάρτα του Σίλβα για προηγούμενο μαρκάρισμα και εδώ ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής μεταξύ κέντρου και περιοχής, περίπου στα 10 μέτρα στην περιοχή. Αυτό το φάουλ είναι ο Σόρια, είναι και ο Λόπεζ. Έχει φύγει, μάλλον ο Σόρια είναι ο Καϊμπουέ και ο Λόπεζ πάνω από την μπάλα, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Φαντάζομαι θα πάει για σέντρα εκεί η ομάδα του Ηρακλή, ανεβαίνουν, ανέβει και η κεντρική του αμυντική. Ψηλά παιδιά, και ο Βούρος και ο Ρος και ο Πίνια. Κάνουμε λοιπόν αυτό το φάουλ, ο Καϊμπουέ, η μπάλα πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ που επιχείρησε να παίξει γρήγορα, δεν βρήκε κανένα μπροστά και άφησε με τα χέρια στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον παίζει με τον Σίλβα. Ο Αστέρας ο οποίος βιάζεται, είναι πίσω στο σκόρ με 0-1. Τώρα ο Παπακανέλος. Παπακανέλος από τα αριστερά συγκλίνει, δεν βρήκε τον Μακέντα, αυτόν έψαξε να βρει από την περιοχή, χάθηκε η μπάλα. Ο Σουρλής, ωραία αλλάζουν οι του Ηρακλή. Πολύ ωραία με τον Σουρλή, τώρα να βγαίνει από τα αριστερά για ένα τριγωνάκι με τον Λόπεζ. Ο Σουρλής από τα αριστερά επιχείρησε να μπει στην περιοχή, κόπηκε από τον Κουρμπέλη και τώρα ο Κότσιρας για τον Μπουζούκι και αυτός ανοίγει στα δεξιά του στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο πίσω και πάλι στον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον αρχηγό του Αστέρα. Κουρμπέλης που αλλάζει για τον Έντερ στα αριστερά. Ο Έντερ κάνει κίνηση ο Παπακανέλος για να υποδεχθεί μπάλα, κρατάει ο Έντερ και παίζει πίσω στον Σίλβα. Και τώρα ο Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον για τον Κότσιρα. Και τώρα ο Κουρμπέλης. Λίγο κάτω από το κέντρο αυτά ανεβαίνει ο Κουρμπέλης, αφήνει δεξιά του στον Ρόφκο. Ο Ρόφκο πάει στο ένας με έναν. Η σέντρα του κεφαλιά που έκανε ο Μακέντα αρχικά έδιωξε ο Πίνια, το σούτσε συνέχεια από τον Μπουζούκι. Έβγαλε με τα χέρια ο Αθανασιάδης, οι κεφαλιές τώρα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ηρακλή και πιο συγκεκριμένα ο Πίνια σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Σίλβα. Αρχικά ο Μακέντα, στη συνέχεια ο Μπουζούκης, ο Αθανασιάδης εκεί είπε το όχι. Με την ομάδα του Αστέρα με πάσες να προσπαθεί να βρει την επίθεση τρώω. Κάθετα ο Μπουζούκης έψαξε να βρει τον Έντερ που πάτησε περιοχή. Η απομάκρυνση του Σόρια πιο μακριά με το κεφάλι ο Βούρος. Τώρα ο Μπουζούκης και ο Έντερ. Ξανά ο Μπουζούκης ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Ο Μπουζούκης αλλάζει δεξιά για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κάνει τις προσποιήσεις. Δεν έβγαλε με τη μία την σέντρα. Κρατάει μπάλα ο Κότσιρας. Παίζει πίσω για τον Κουρμπέλη και αυτός για τον Μπρόνσον. Μπρόνσον έχει χώρο, ανεβαίνει με την μπάλα στα πόδια. Παίζει δίπλα του στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης αλλάζει πολύ ωραία για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κρατάει, παίζει μέσα στην περιοχή για τον Έντερ. Άφησε αυτός για τον Μακέντα. Την μπάλα στην περιοχή, ο Παπακανέλος στο γύρισμα. Έδιωξε ο Βούρος. Πλάγι ο out για τον Αστέρα. Ο Βούρος εκεί με... ήταν στο σωστό σημείο για να διώξει την μπάλα. Ακριβώς κάτω από εμάς είναι ο πρόεδρος του ΑΕΑ Αστέρας, ο κύριος Μποροβίλος, ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του με αυτά που βλέπει. Περίμενε κάτι καλύτερο στην συγκεκριμένη φάση. Τώρα ο Κότσιρας από τα δεξιά. Πήγε να κάνει το 1-2 με τον Ρόφκο, η μπάλα θα φύγει out, λάθος από τον Κότσιρα. Και ο Ρόφκο για την ακρίβεια μόνο από τον Ρόφκο. Και ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι και ενώ βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 ο Ηρακλής από το 7 με τον γκολ του Μπαρσένα. Με τον Αστέρα στο δεύτερο ημίχρονο να πιέζει ασφυκτικά τον Γυραιό. Τώρα ο Κόλιτς κρατάει, παίζει με τον Σουρλί. Ο Κουρμπέλης πολύ ωραία άφησε για τον Σίλβα και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χατζη Εμμανουήλ. Τώρα ο Μέντες για τον Σίλβα. Ο Σίλβα παίρνει κάποια μέτρα, αφήνει στον Έντερ. Ο Κουρμπέλης από τον άξονα αφήνει πίσω του στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον ζητάει τον Κουρμπέλη να έρθει να πάρει μπάλα και αυτό γίνεται τώρα. Βαθιά μπαλιά του Κουρμπέλη με στόχο τον Μακέντα. Δεν ξέρω αν προλάβει εκεί, όχι δεν προλάβει. Ο Κίκο Μακέντα την μεγάλη μπάλα που επιχείρησε κάτω από το, κάτω από το κέντρο ο αρχηγός του Αστέρα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Μπάλα έσκασε στο φορτάρι, πέρασε out και τώρα ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος εδώ και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Με τον Πίνια ο Ηρακλής. Και για το λάθος για την ομάδα του Ηρακλή από τον Ενάνου. Κουρμπέλης. Για τον Μπουζούκη. Ο Μπουζούκης εκεί κόπηκε από τον Νίτσα και πήρε το φάουλ. Ο Γιάννης Μπουζούκης. Ένα φάουλ λίγο πιο μπροστά από το χώρο του κέντρου μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ηρακλή. Ο οποίος κατοίκος υποδεικνύει το σωστό σημείο. Στον Δημήτρη Κουρμπέλη έπαιξε με τον Έντερ. Και αυτός αλλάζει δεξιά για τον Κότσιρα. Πηγαίνει εκεί ο Λόπεζ για να τον πιέσει. Σέντρα του Κότσιρα. Ο Σίλβα, ο Μπρόνσον, η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι και του Παπακανέλου. Και στη συνέχεια έδιωξε ο Σόρια. Τρέχει εκεί ο Κουρμπέλης, πηγαίνει και ο Κόλλιτς για να τον πιέσει. Ο Κουρμπέλης θα αφήνει πίσω στον Χατζεμανουήλ. Ο Χατζεμανουήλ έδιωξε με τα πόδια. Ο Μπουζούκης πήρε την κεφαλιά. Ο Ρόφκο τώρα κόπηκε από τον Πίνια. Καϊμπουέ για τον Λόπεζ. Ο Λόπεζ κρατάει. Πολλές οι τρίπλες χάνει από τον Κουρμπέλη με πολύ ωραίο τρόπο. Ο κάπτεν του Αστέρα του πήρε την μπάλα και τώρα διαγώνια επιχείρησε να παίξει το Βαλακανέλο. Έκοψε ο Σόρια. Άφησε πίσω αυτός τον Πίνια. Από μάκρυ είναι ο Πίνια, δίκαιο Μπρόνσον εκεί αλλά πήρε το φάουλ. Ο Πίνια στο πρέσινγκ του Παπακανέλου τον βρήκε. Και ο Πίνια είναι στο φορτάρι και φαίνεται να πονάει ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή, ο οποίος παρελθόντως κάνει και ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Πίνια εκ των κορυφαίων σήμερα του Γυραιού. Ενώ σηκώνεται τώρα ο Πίνια. Έχουμε διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή. Είναι ο Μάρκες αυτός ο οποίος θα μπει. Ο οποίος προσθεθείς αποχωρεί, φεύγει ο Κόλλιτς. Και ο Καϊμπουέ θα αποχωρήσει και μπαίνει ο Ραντόνια μέσα. Ενώ για τον Αστέρα το νέο πρόσωπο είναι ο Κιμπιόκα. Να δούμε αν θα πάρει τη θέση του Ορόσκο ο Κιμπιόκα. Και όντως στη θέση του Ορόσκο παίρνει ο Κιμπιόκα. Θα πάει στα δεξιά της επίθεσης ο Κιμπιόκα. Μένει αριστερά ο Παπακανέλος και πίσω από τον Φεντερίκο Μακέντα.
1: Αντώνη, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, να πούμε ότι στο παιχνίδι της Καλυθέας με την Νίκη Βόλου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1. Νωρίτερα η Μαρκό είχε πάρει το μάτς με τον Πανσεραϊκό με 1-0 και λίγο πριν τη λήξη στο Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 2-1. Αντώνη.
0: Λοιπόν, και πάλι εδώ από το Θεό Κολοκοτρώνης υπάρχει ένα πρόβλημα, παιδιά, με συγχωρείτε κάποιες φορές από την επικοινωνία, δεν σας ακούω πολύ καλά. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή είναι συνέπεια.
1: Αντώνη, και άλλοι άνθρωποι που μας συναναστρέφονται έχουν το ίδιο πρόβλημα στην επικοινωνία μαζί μας, όπως και εσύ.
0: Εγώ επικοινωνώ, ήθιστε να επικοινωνώ άριστα μαζί.
1: Όχι, εμείς το έχουμε το πρόβλημα, όχι εσύ, εσύ είσαι μια χαρά.
0: Μα εγώ σας καταλαβαίνω. Το μεγάλο πρόβλημα με μένα είναι ότι σας καταλαβαίνω πάντα. Και προσπαθώ να μπω και στο μόνος μου. Είμαι στο σπίτι, ακούω ράδιο, σας ακούω.
1: Ναι.
0: Μπαίνω στο πετσί του ρόλου κάθε φορά.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Θέλω να με θεωρείτε έναν από εσάς. Νομίζω το κάνετε ήδη.
1: Έτσι.
0: Τώρα, ένα σουτ που έγινε για τον Ηρακλή, ωραίο, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νίζερ την μπάλα, έφυγε έξω και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή. Ο Νίζερ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλεινε προς τα μέσα, έκανε το σουτ με το ανάποδο πόδι από τα δεξιά και κέρδισε το κόρνερ. Ο Νίζερ, ένα κόρνερ που πηγαίνει από τα δεξιά, να το εκτελέσει ο Σόρια για την ομάδα του Ηρακλή. Τελείως όρια διώχνει ο Μέντες με το κεφάλι. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ηρακλή. Μέσα στην περιοχή του Αστέρα είναι ο... είναι ο Αντώνια, αυτός αν δεν κάνω λάθος, που ήταν πεσμένος. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Έχασε με φάουλ την μπάλα. Ο Νίζε και έτσι η μπάλα παραμένει σε πόδια παίκτων του Ηρακλή. Και έχουμε και εκεί την κάρτα στον Μπουζούκη, ο οποίος γλώτσε την μπάλα. έβγαλε νεύρα σε αυτή τη φάση, κλώτησε την μπάλα και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Γιάννης Μιουζίκη σε ένα φάουλ λίγο κάτω από το κέντρο το οποίο κερδίζει η ομάδα του Ηρακλή. Είχα το μυαλό μου, είχα τα μάτια μου στον Ραντόνια, ο οποίος ήταν πεσμένος στην περιοχή του Αστέρα. Δεν ξέρω αν υπήρχε εκεί κάποιο μαρκάρισμα, κάποιο τράβηγμα. Το παιχνίδι παρόλα αυτά συνεχίστηκε και δεν έχουμε κάτι, έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής όπου έχει αρχίσει και ισορροπεί και βάλει την κατάσταση, έβγαλε το πρώτο κύμα αντεπίθεσης του, μάλλον το πρώτο κύμα πίεσης του Αστέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει πολλά πράγματα από την πίεσή του στα κάρε του Ηρακλή, με εξαίρεση μια καλή στιγμή και κάποιες προϋποθέσεις δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι η πίεσή του, και τώρα ο Ηρακλής ένα φάουλ με τον Λόπεζ εκτελεί ο Μπούρος μια κεφαλιά προς τα πίσω στον χώρο που είναι ο Έντερ με τον Μακέντα, μπερδεύτηκαν, έχασαν. Αλλά έχει πάρει το φάουλ όμως ο Έντερ, ο Γκονζάλης Έντερ, ο Βραζιλιάνος, κεντρικός μέσος της ομάδας του Αστέρα. Ενώ βλέπουμε την κίτρινη κάρτα που θα πάρει ο Μάρκεζ. Ο Ρος μάλλον, με συγχωρείτε, ο Ρος ο οποίος πήρε την κίτρινη κάρτα. Το παιχνίδι να αρχίσει να βγάζει σιγά σιγά και ένταση, δούμε, κυρίως τους παίκτες του Αστέρα πολύ νευριασμένους και να τσιμπάνε σε κάποια πράγματα που κάνουν οι πρόσβεσές του Ηρακλή. Τώρα ο Σίλβα αλλάζει για τον Μπρόνσον, αφού σε αφήνει στα δεξιά του στον Κότσιρα. Για τον Μπουζούκη κόντρα, η μπάλα πηγαίνει στον Γκουρμπέλη και αυτός παίζει για τον Σίλβα. Τώρα ο Έντερ αριστερά του στον Παπακανέλο, πολύ ωραία τρίπλα του Παπακανέλου στον Σόρια, τον έριξε στο χορτάρι ο Παπακανέλος, όμως στη συνέχεια η μπάλα χάθηκε και τώρα ο Σουρλής για να του Ηρακλή. Λόπεζ θα κρατήσει εκεί ο Κουρμπέλης για ακόμη μια φορά, μόνο ο Κότσερας στο σωστό σημείο και έκοψε, έδωσε στον Μπουζούκη, αυτός πήγε να παίξει κάθετα στο Μακέντα, χάθηκε η μπάλα με τον Ηρακλή, με τον Ραντόνια και τον Λόπεζ. Και πάλι τώρα ο Ραντόνια αφήνει την μπάλα στα αριστερά του στον Νάνου. Έχασε ο Νάνου, ο Μπρόνσον αφήνει στον Χατζημανουήλ, αφού πιέζεται από τον Μαρκέζ. Και πάλι ο Χατζημανουήλ πιζεί με τα πόδια για τον Μπρόνσον και αυτός τώρα για τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο αρχηγός του Αστέρα με πολλά τρεξίματα, με πολλές σωστές μεταβιβάσεις. Και ενίοτε προσπαθεί να ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του, συνεχώς δίνει οδηγίες ο Δημήτρης Κουρμπέλης στους συμπαίκτες του. Τώρα ο Κιμπιόκα, τα δεξιά τώρα ο Αστέρας, προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Κότσερα, χάθηκε η μπάλα. Ανακτήθηκε όμως τον Κουρμπέλη να αφήνει αριστερά στον Μέντες. Ο Μέντες τώρα παίζει με τον Παπακανέλο. Κρατάει ο Παπακανέλος, όπου στο χωρί αφήνει στον Σίλβα. Και αυτός ακόμα πιο πίσω τον Χατζημανουήλ. Και τώρα ο Μπρόνσον ανεβαίνει, ο Μπρόνσον έχει χώρο μπροστά του. Αμήνεται ο Ηρακλής, ο Αστέρας τώρα με τον Κότσιρα. Κατεβαίνει ο Κότσιρας την μπάλα στα πόδια. Ο Μακέντα πήγε να συνεργαστεί με την περιοχή με τον Κότσιρα, με τα κουνάκι. Εκεί ο Μακέντα πήγε να παίξει και πάλι με τον Γιάννη Κότσιρα. Έκοψε όμως ο Ρος και απομάκρυνε σε πλάγιο out για τον Ηρακλή, ένα πλάγιο με τον Κιμπιόκα για τον Κουρμπέλη. Ξανά η μπάλα στα δεξιά στον Κιμπιόκα. Ο Κιμπιόκα, η προσποιήσεις, η σέντρα κόπηκε. Ο Ρος και πάλι θα βγει ξεκλάγιο out. Με τον Αστέρα να ανεβάζει την πίεση του Σακαρέ του Αθανασιάδη. Και τον Ηρακλή να μείνεται. Κουρμπέλης αφήνει στον Σίλβα. Ο Σίλβα ο οποίος έχει περάσει, είναι περίπου 5-6 μέτρα πιο μπροστά από το κέντρο. Ο στόπερ του Αστέρα, τώρα ο Πακανέλος. Πήγε να παίξει για τον Μέντες, κόπηκε από τον από τους παίκτες του Ηρακλή, πλάγει ο Άου και τώρα ο Έντερ. Αφήνει στον Μπρόνσον, όλος ο Αστέρας από τη μέση και μπροστά, ο Μπρόνσον με την μπάλα στα πόδια, κρατάει. Ο Ηρακλής ο οποίος με διπλή άμυνα, απλώς ένα τείχος μπροστά από τα καρέ του Αθανασιάδη και προσπαθεί να βγει σε κόντρα επιθέσεις, όπως πήγε να γίνει τώρα με το τάκλινγκ. Ο Σίλβα μπροστά από τα πόδια του Μάρκεζ έκοψε και τώρα ο Κότσιρας. Αφήνει στα δεξιά του Στον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης κρατάει και αφήνει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης και Μπουζούκης. Παπακανέλος πήγε με τα κουνάκι να βρει τον Μπουζούκι. Ο Έντερ κερδίζει και τώρα ο Μέντες. Ο Μέντες κρατάει, κάνει τις προσποιήσεις. Ωραία ενέργεια από τον Μέντες, ένα πέσιμο. Διαμαρτύρονται για φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται του Αστέρα με τον Παπακανέλο τώρα. Από τα αριστερά ο Παπακανέλος κάθετα πήγε να βρει τον Έντερ. Δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Και πάλι ο Παπακανέλος, πολύ ωραίο τάκλινγκ, κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Έντερ. Προσποιήσεις του Έντερ. Η σέντρα του Έντερ όμως εκεί δεν υπάρχει κανείς για τον Αστέρα και θα φύγει out. Και όλα αυτά στο 67 περνάμε, παραμένει το 0-1 με τον Αστέρα να επιμένει, να πιέζει, αλλά να μην μπορεί να βρει τις ευκαιρίες εκείνες που θα του δώσουν τις προϋποθέσεις για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ηρακλής μέχρι στιγμής παίρνει άριστα στα αμυντικά του καθήκοντα, βάζει πολλούς παίχτες στην αμυνά του. Ο Ηρακλής με πολλή πίεση πάνω στην μπάλα στο δικό του μισό. Έχει αποτρέψει, έχει κόψει την καλή δημιουργία από τον Αστέρα και βεβαίως δεν του αφήνει τους απαιτούμενους χώρους για να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Λόπεζ και τον Άννου. Η κόντρα που έβαλε και ο Κιμπιώκα, νέο πλαγιό άουτ από τα αριστερά για τον Ηρακλή με τον Άννου. Όλα αυτά λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τα αριστερά ακριβώς στον πάγκο του Αστέρα το πλάγιο. Ο Ηρακλής με τον Νάνου, ο Σουρλής. Ο Ραντόγια τώρα έπεσε ο Έντερ, κέρδισε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος κρατάει για να δουν ποιες είναι οι επιλογές του. Έχει τον Μακέντα μπροστά. Τελικά ο Βούρος θα διώξει σε κόρνερ. Ο Παπακανέλος που είναι αλήθεια ότι έχει δώσει πνοή στο μέσο επιθετικό παιχνίδι του Αστέρα με πάρα πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Ο Αντώνης ο Παπακανέλος είναι από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα το εθνικό καλοκαίρι. Ένα πολύ εξελίξιμο παιδί. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε πολλές περιπτώσεις έχει δημιουργήσει, έχει προσπαθήσει μάλλον να δημιουργήσει πράγματα για την ομάδα του Αστέρα και τώρα πηγαίνει ο Μπουζούκης για την εκτέλεση του κόρνερ, είναι πεσμένος ο Έντερ, ο αγωνιστικό πρώτο σηκώθηκε. Ο Έντερ και ο Μπουζούκης είναι έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Βλέπουμε να κουτσένει ο Έντερ, τώρα πατάει κάπως καλύτερα το πόδι του και κατευθύνεται έξω από την, για να πάρει θέση έξω από την περιοχή του Ηρακλή για αυτή την εκτέλεση κόρνερ για τον Αστέρα στο 69 από τα αριστερά με τον Γιάννη Μπουζούκη. Εκτελεί ο Μπουζούκης, η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι, θα μαζέψει εκεί ο Έντερ, όχι, θα βάλει το κορμί του και η μπάλα θα φύγει πλάγιο out για τον Αστέρα να πλάγιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ που κέρδισε η αρκαδική ομάδα, πηγαίνει ο Κότσερας για να το εκτελέσει ο δεξιός μπακ του Αστέρα. Ενώ βλέπουμε και άλλη αλλαγή, βλέπουμε τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ο οποίος μπαίνει στη θέση του Γιάννη Μπουζούκη και μένει να δούμε πού θα αγωνιστεί τώρα ο Καλτσάς. Φαντάζομαι θα πάει ο Παπακανέλος στον άξονα και ο Καλτσάς θα πάει είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι μια πιθανή δική μου πρόβλεψη και όντως έτσι γίνεται. Είσαι ο Κιμπιώκα στα αριστερά, ο Καλτσάς πηγαίνει στα δεξιά της επίθεσης και πίσω από το Μακέντα έρχεται ο Αντώνης ο Παπακανέλος. Τώρα ο Μπρόσον για τον Κουρμπέλη. Το γέμισμα του Κουρμπέλη έδιωξε με τα πόδια ο Νάνου μακριά. Και τώρα ο Λόπεζ βρίσκει έξω από την περιοχή τον Νιζέτ. Ο Νιζέτ μαρκάρεται από τον Μέντες, ένα πέσιμο του Νιζέτ στην περιοχή και πέναλτι για τον Ηρακλή. Ένα πέναλτι, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα πάρα πολύ κακό μαρκάρισμα από τον Μέντες. Ο Νιζέτ έκανε κάποιες προσποιήσεις εκεί στη γραμμή της περιοχής και από τα αριστερά. Ο Μέντες, δεν ξέρω, ήταν γυρισμένος πλάτη μάλιστα ο Νιζέτ. Τελικά ο Μέντες τον γκρέμισε και ο κύριος Κατοίκος, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών του Αστέρα, δίνει την άσπρη βούλα και ο Ηρακλής στο 70 λεπτό έχει την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τρέματά του εδώ στην Τρίπολη και βεβαίως να βάλει τις βάσεις για να φύγει με τον τρίποντο από την αρκαδική πρωτεύουσα. Πέναλτι λοιπόν για τον Γυραιό.
1: Είναι ανόητο μαρκάρισμα τελείως με την έννοια ότι είναι πλάγια και ακόμα και να τον περάσει δεν είναι δύσκολο να απειλήσει. Αλλά τον έχει τραβήξει από τη φανέλα και τον πετάει κάτω. Είναι καθαρό πέναλτι.
0: Ακριβώς. Τελείως ανόητο μαρκάρισμα από τον Μέντες. Νομίζω είχε πολύ καλύτερες επιλογές να κάνει από αυτό που έκανε τελικά για να γκρεμίζονται.
1: Διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε πρώτα επιθετικό φάουλ. Αυτό τώρα πιθανότατα λέει και ο Κουρμπέλης στο διαιτητή.
0: Είδαμε τους δύο παίκτες να πηγαίνουν, να υπάρχει μια μονομαχία μεταξύ τους, να πηγαίνουν όμο με όμο. Γιώργο, ο οποίος και φίλοι ακροατές του Μπιγούνης Πορεφέμ, ο Νιζέτ ήταν ο οποίος έπεσε στο πορτάρι και τελικά κέρδισε και το πέναλτι απέναντι που πηγαίνει, αν νομίζω είναι ο Λόπεζ που πάει να στήσει την μπάλα. Ναι, ο Λόπεζ είναι για να το εκτελέσει. Περιμένουμε βεβαίως ποια είναι και για την εγκορία του ΒΑΡ. Πιθανόν ελέγχεται και αυτό που λες, που είπες Γιώργο, για το αν έχουμε επιθετικό φάουλ τελικά στην φάση αυτή. Αν υπάρχει παράβαση για φάουλ, ο κύριος κατοίκος μέχρι στιγμής μιλάει με το ΒΑΡ.
1: Ότι το μαρκάρισμα που κάνει ο παίκτης του Αστέρα είναι πέναλτι δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένα πέναλτι. Μόνο για επιθετικό φάουλ μπορεί να συζητάνε.
0: Μάλιστα. Οπότε, άρα έχει να κάνει με αυτό που λες, ότι ελέγχεται η φάση. Στο ξεκίνημά της υπάρχει επιθετικό φάουλ. Από τον Νιζέτ πάνω στον Μέντες. Έχουμε φτάσει ήδη στο 22ο λεπτό. Έχει φτάσει ατρίδο και τελικά είναι πέναλτι. Παραμένει η απόφαση, η αρχαία απόφαση του κύριου κατοίκου του ρέφερ της αναμέτρησης, τον Ιζέτ, και ο Λόπεζ θα στήσει την μπάλα τελικά σε 11 βήματα και είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλ και βεβαίως έχει τη χρυσή ευκαιρία για τον γύρεο. Μα αυτό το κερδισμένο πέναλ, σε αυτό το πολύ άσχημο μαρκάρισμα από τον Μέντες πάνω στον Ιζέτ. Στο 73. Το πέναλτι για τον Ηρακλή. Έφυγε ο Λόπεζ, εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, γκολ 0-2 ο Ηρακλής. Θα πάρει ισχυρότατο προβάδισμα και βάζει τις βάσεις για να φύγει με το πρώτο διπλό της σεζόν. Ο Γυραιός από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αντίθετα από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας είναι στο φάσμα του 0-3. Ο Χατζη Εμμανουήλ έπεσε καλά στο πέναλτι αυτό, έπεσε στην ίδια πλευρά. Αλλά η εκτέλεση από τον Λόπεζ ήταν καταπληκτική, παράπηγε στα δίχτυα με δύναμη. Και έτσι έχουμε το Αστέρας Ηρακλής 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Υπενθυμίζουμε στο 7 ο Μπασένα έκανε το 0-1 και τώρα ο Λόπεζ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σε 73 διπλασιάζει τα τέρματα του Γυραιού εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει μπροστά του. Θα δω το τελευταίο τέταρτο του αγώνα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει και τι μπορεί να κάνει ενώ βαδίζουμε στα τελευταία λεπτά. Βεβαίως οι πανηγυρισμοί των περίπου 60-70 ίσως τηλέφωνο του Ηρακλή είναι έντονοι εδώ στην Τρίπολη και πολύ καλά κάνουν, βλέπουν η ομάδα τους να προηγείται με 0-2. Τώρα ο Μπρόνσον...
1: Αντώνη, να πούμε πάντως ότι πριν την εκτέλεση του πέναλτι, προσπαθώντας να πειράξει το μυαλό του αντιπάλου του Χατζη Εμμανουήλ, του έδειξε να σουτάρει από εκείνη τη γωνία και του το έστειλε εκεί που του έδειξε και το βάλε.
0: Ό,τι του είπε.
1: Ό,τι του είπε, ναι.
0: Στείλ το εκεί και το έστειλε εκεί. Μπράβο.
1: Αφού από εκεί το θέλει, σου λέει, ναι.
0: Και πήγε και ψηλά πάνω.
1: Εντάξει, ήταν άπιαστο, δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Χατζη Εμμανουήλ
1: ήταν άπιαστο.
0: Παρότι έπεσε καλά, ο νεαρός αποφύλακας του Βαστέρα, εκεί που πήγε μπάλα δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα και τώρα. Ο Αστέρας είναι κινδυνεύει με 0-3. Το Κουρμπέλης για παλιά έκοψε. Ο Πίνια, ο κορυφαίος κάτω με της αναμέτρησης για την ομάδα του Ηρακλή. Πίσω ο Σόρια. Τώρα ο Νιζέτ και μια απομάκρυνση και κερδισμένο φάουλ από τον Βούρο. Ο Αστέρας λοιπόν είναι στο φάσμα του 0-3 και ακολουθεί εξόχως δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, με Όφη, με ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό είχε σημαδευτεί από τον Αστέρα, παρόλα αυτά στραβώνει και ο Αστέρας κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Super League και είχαμε πει ότι έχουν γίνει πάρα πολλές μεταγραφές από το καλοκαίρι, άλλαξε άρδιν η ομάδα και σε ό,τι έχει να κάνει με ποδοσφαιριστές και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του Σάββα Τσαμπούρη και του Χερόνι Μπομπαράλη σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο το ξεκίνημα του Αστέρας είναι...
1: Έτσι που το βλέπω, ο Μπαράλες μπορεί να ήταν πιο χρήσιμος στην επίθεση,
0: Αθλητητή.
1: Να ξέρεις.
0: ο Χερόνιμο σίγουρα σε μια από τις πολλές έντες που έχουν γίνει στην περιοχή του Ηρακλή,
1: μια κεφαλιά θα την έπαιρνε.
0: Ακριβώς. Τώρα Κουρμπέλης για τον Αστέρα, την πίσω του στον Σίλβα. Σίλβα ανοίγει στα δεξιά του στον Καλτσά. Η σέντρα του Καλτσά, ο Μακέντα εκεί πήγε να κάνει την κεφαλιά, πολύ κακή. Την μπάλα πέρασε άλλο, δεν ανησύχησε καθόλου ο Αθανασιάδης. Με το 0-2 να παραμείνει και να πηγαίνουμε στο 76 και πλέον τα άσχημα αποτελέσματα δεν ξέρω και τι δεδομένα νέα θα δημιουργήσουν στην ομάδα. Ο Αστέρας πέρσι κινδύνευσε, βρέθηκε μια ανάσα από το φάσμα του υποβιβασμού. Είπαμε ότι η περσινή χρονιά αποτελεί εφιάλτη και ότι θα αλλάξει σελίδα η ομάδα φέτος. Οι κινήσεις έχουν γίνει, αλλά το ξεκίνημα του Αστέρας Βοράδυμα θυμίζει κάτι από την περσινή σεζόν, από τη μεγαλύτερη διάρκεια της περσινής σεζόν για την ακρίβεια. Ο Κράινς τώρα θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς Ηρακλή, φεύγει ο Σουρλής. Κλείνει τις αλλαγές του ο Γυραιός και ο Σουρλής έτρεξε και αυτός έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι για να δώσει τη θέση του στον Μάρκο Κράινς.
1: Αντώνη, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι λίγο πριν το τέλος.
2: Συγκλονιστικό στα δημοσιογραφικά σου καθήκοντα.
1: Μου τη δίνει που πρέπει να τη λέω και στην αιτιατική Ελλάς Σύρου.
2: Γιατί πρέπει.
1: Θέλω ασυνέστα να την κλείνω.
2: Εγώ το κάνω συνέχεια. Ήρθε κάποιο χαρτάκι που λέει ότι δεν πρέπει να την κλείνουμε.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
2: Για την Ελλάδα μα τα λε αυτά, ρε.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα, παιδιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Νίκο Καλτσά. Ο Κιμπιόκα έκανε από τα αριστερά τη σέντρα. Ο Καλτσάς εκεί με προβολή. Προσπάθησε πλασέ προβολή κάτι ανάμεσα από του Νίκου Καλτσά. Ο Αθανασιάδης ρεστικτοδόζε πολύ δύσκολη επέμβαση. Έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 78 αυτή η ευκαιρία για τον Αστέρα. Με τον Καλτσά να εκτελεί και το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Ο Απακανέλος δεν έκανε καλό κορδόν. Πλάγιο. Δεν του πάει και τίποτα του Αστέρα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Που χρειάστηκε ο Θανασιάδης, έχει κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις. Μία στο πρώτο ημίχρονο με τον Ρικαρντίνιο και μία τώρα με τον Νίκο Καλτσά. Και έφτασε κοντά ο Αστέρας στον γκολ, αλλά και εδώ και σε αυτήν την περίπτωση δεν κατάφερε να το πετύχει. Και τώρα ο Σόρια πηγαίνει για την εκτέλεση. Έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Ο Έντερ θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου και θα περάσει ο Ριέρα, ο Άντριαν Ριέρα, ένα ακόμα παιδί το οποίο επιστρέφει εδώ στην Τρίπολη, όπως ο Κότσιρας, όπως ο Κουρμπέλης, έτσι και ο Άντριαν Ριέρα το εφετινό καλοκαίρι επέστρεψε εδώ στην εργατική πρωτεύουσα. Τώρα έδιωξαν οι του Ηρακλή με τον Κουρμπέλη, με τον Καλτσά, συγγνώμη, να δίνει στον Κουρμπέλη Σίλβα, αυτός πίσω στο Χατζημανουήλ. Πίεσε ο Μαρκέζ, η μπάλα βγήκε, είναι λάθος, αλλά διορθώθηκε από τους παίκτες του Αστέρα με τον Κουρμπέλη. Για τον Ριέρα, ο Ριέρα νόμιζε ότι υπάρχει δεξιός μπακ δίνοντας την μπάλα στην δεξιά πλευρά, δεν υπήρχε κανείς όμως και πέρασε πλάγιο out, πήγε απευθείας στους αμυντικούς του Ηρακλή μπάλα και πηγαίνει πολύ γρήγορα ο Νάνου για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Ραντόνια για τον Βούρα, για τον Πραξιτέλη Βούρο, μη σχολείτε, για τον Μαρκέζ. Μαρκέζ κρατάει με πολύ δύναμη την μπάλα. Πέφτει δύο παίκες του Αστέρα. Πήρε και το φάουλ από τον Μπρόνσον. Φαίνει και την κίτρινη ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός της Τρίπολης. Απέφυγε Σίλβα και Ριέρα. Ο Μαρκέζ με πολύ ωραίο τρόπο και συνέχεια ο Μπρόνσον τον γκρέμισε, τον έξω στο χορτάρι. Εξαιρετική προσπάθεια από τον επιθετικό της ομάδας του Ηρακλή. Και τώρα ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Γυραιό. Ένα φάουλ περίπου στα 5 μέτρα από την περιοχή του Αστέρα με τον Νίσε. Αυτός πηγαίνει για να δούμε ότι έχει πάρει φόρα για να το εκτελέσει. Είναι και ο Λόπεζ εκεί ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Να δούμε αν είναι ο Νίσε ή ο Λόπεζ ο εκτελεστής. Ενώ περνάμε σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, παραμένει το 0-2 για τον Ηρακλή. Υπενθυμίζουμε ο Μπαρσένα στο 7 και με πέναλτι το 72 ο Λόπεζ έκανε το 0-2. Για να δούμε εκτελέσει το φάουλ, ακόμα δεν έχει εκτελεστεί. Λόπεζ και Νίσετ πάνω από την μπάλα. Ο κ. Κατοίκος παλεύει με τη γραμμή, έχει βάλει δύο φορές, έχει βάψει με σπρέι το χορτάρι. Συνεχόμενες διαβουλεύσεις, ξανά τώρα στείλουν την μπάλα οι Ηρακλή, κερδίζουν μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ελέησε λοιπόν για να σφυρίξει ο κ. Κατοίκος και να εκτελεστεί από το φάουλ. Ο Λόπεζ εκτελεί μπάλα, θα φύγει πάνω κάτω. Κάνει καλή εκτέλεση, όμως η μπάλα έφυγε out. Δεν ανησύχησε ο Χατζη Εμμανουήλ, ο Ηρακλής όμως κέρδισε πολύτιμα λεπτά σε αυτή την εκτέλεση φάουλ. Μιας και προηγείται με 0-2 τώρα ο Μπρόσον. Μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Κιμπιόκα, έκοψε και ο Ρος. Και με πολύ ωραίο τρόπο κρατάει και την μπάλα, κάνει και μια εντυπωσιακή τρίπλα ο Ρος πάνω στον Ριέρα. Τρίπλα Λαζιντάν από τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή και δεν περί αυτολογώ, είμαι απόλυτα βέβαιος από το οποίο έχει κάνει. Την μπάλα γυρίζει πίσω τώρα για τους προσεσές του Ηρακλή με μικρές πάσεις. Τώρα ο Μούρος θα παίξει με τον Σόρια. Αφήνει στον Νισέτ. Νίζετ για τον Βούρο. Σόρια. Τα τριγωνάκια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Νίζετ. Και ξανά τώρα ο Σόρια. Κατέβασε ο Σόρια. Πήγε να παίξει για τον Μάρκεζ. Ο Μάρκεζ αν υποδεχόταν την μπάλα θα έμπαινε προς την περιοχή. Ο Σίλβα όμως απομάκρυνε σε πλάγιο out για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα πλάγιο στη δεξιά πλευρά. Βεβαίως ο Ηρακλής έχει και το ψυχολογικό μου momentum αυτή τη στιγμή στην αναμέτρηση. Ο Ηρακλής από ο Ασέας Μουνάλη είναι καταρακωμένος όπως φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Τώρα ο Σόρια κατάνεη του Ηρακλή με τον Ραντόνια. Έκοψε ο Κουρμπέλης, η μπάλα δεν μπήκε ποτέ στην περιοχή. Τώρα ο Καλτσάς, νέο λάθος ο Κουρμπέλης για τον Κιμπιόκα. Οι τρίπλες πολύ ωραία από τον Κιμπιόκα, αυτός αλλάζει στα δεξιά του για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας αφήνει στον Κιμπιόκα. Να φάουλ που κερδίζει ο Κιμπιόκα από τον Μαρκέζ. Τώρα ο Κουρμπέλης για τον Κότσιρα. Κρατάει ο Κότσιρας, αφήνει στον Κουρμπέλη, μπάλα πάει στα δεξιά στον Ριέρα. Έκοψε με πολύ ωραίο τρόπο εκεί για την ομάδα του. Ο Ρος και στη συνέχεια ο Ραντόνια κέρδισε το φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Και όλα αυτά στο 23ο λεπτό του αγώνα με το 0-2 να παραμένει με τον ήλιο επιτέλους να έχει πέσει και να έχει δώσει τη θέση του σε ένα πολύ όμορφο ροζ, κόκκινο, πορτοκαλί, χρωματιστό ουρανό εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο να καλύτερα, με κάθε σεβασμό, θα το έλεγε όλο αυτό η κυρία Μυραράκη, Αντώνη.
0: Κοίταξε, μπορντοροδοκόκκινο δεν το έλεγε.
1: Μπράβο, ναι.
2: Βλέπεις,
1: αλλά είπες να μην αντιγράψεις. Ναι, ναι.
0: Αντιγράφω ξεκάθαρα. Τώρα η ομάδα του Ηρακλή με τον Λόπεζ να κρατάει, πιέστηκε, αλλά κράτησε ο Λόπεζ την μπάλα. Ο Ρόζ θα ψάξει και θα βρει, όχι, έκοψε ο Μπρόσον από τον Νάνου. Ο Νάνου που αργά αργά πηγαίνει για την εκτέλεση του πλάγιου out. Τώρα, παιδιά, έχω το δίλημα, η απουσία Ματσάρη. Ο Ματσάρη βρέθηκε στην Εξέλα και ο Ηρακλής πήρε το πρώτο, παίρνει το πρώτο τρίποντο εδώ στην Τρίπολη, δεν ξέρω.
1: Ναι. Μπορεί, συνδέονται τα δύο γεγονότα μεταξύ τους.
2: Κοίτα, κάποιοι είναι καλύτεροι σε κάποια πράγματα από απόσταση.
0: Είναι ένας γρίφος πάντως.
2: Μπορεί να καθαρίζει το μυαλό του πιο εύκολα, αφού μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό που του δίνει την έξτρα νικοτίνη. Το λέω εγώ ως καπνιστής, ξέρω εγώ.
0: Πιθανόν κάθε τζούρα και να δημιουργεί και νέα δεδομένα στο... Πνευματικά για τον Βάλτερ Ματσάρη από την Κερκίδα, έχει περισσότερη άδεια.
1: Εντάξει, να πούμε όμως κάτι, να πούμε όμως μια αλήθεια. Βελτιώνεται ο Ηρακλής. Δηλαδή ξεκίνησε χάλια με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ήτανε, ναι,
1: παραλίγο να κάνει διπλό στο Βόλο και σήμερα από ό,τι φαίνεται θα, τα κάνει, θα το κάνει.
0: Και σήμερα το κάνει εδώ στην Τρίπολη. Βελτιώνεται και μάλιστα δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει ρόλους. Δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο έχω διακρίνει στον Ηρακλή είναι μια ομάδα σφιχτή στην αμυνά της. Χωρίς υπερβολικά πράγματα. Αλλά με ξεκάθαρους ποδοσφαιρικούς ρόλους στους 11 που αγωνίζονται.
2: Πράγματα που για την ώρα, έτσι, μιας και τα λέμε τώρα λίγο σοβαρά, δεν μπορείς να τα διακρίνεις στην ομάδα του Αστεράκτορ.
0: Όχι, όχι. Στον Αστέρα υπάρχει μπέρδεμα και νομίζω είναι πολύ ευδιάκριτο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει μεσοαμυντικά. Το μπέρδεμα του Αστέρα είναι πολύ μεγάλο. δέχεται πολύ εύκολα γκολ η ομάδα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο κ. Αντωνόπουλος να... και τους ρόλους να βρει και να, η ομάδα να αποκτήσει την ανάλογη χημεία. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά υπάρχει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Τώρα ο Σόρια μπαίνει περιοχή, προσπάθησε και ο Μάρκες, έκοψε όμως ο Σίλβα. Πολλές οι μεταγραφές, παιδιά, για τον Αστέρα, χρειάζεται βεβαίως χρόνος. Δεν ξέρω στην Ελλάδα, ο χρόνος βεβαίως στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ παράξενο. Αναφορικά με τους...
1: Ναι, αλλά όπως είπες και εσύ πριν, τρεις ήταν σε τρία μάτς, παίζει με την ΑΕΚ την Κυριακή, μετά έχει Ιόφη και ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ακριβώς.
1: Άμα φτάσει δηλαδή τα έξι μάτς και έχει πάρει κανένα πόντο ή και κανέναν, θα είναι σκούρα τα πράγματα.
2: Πάντως κάτι που σε ετοιμάει εσένα προσωπικά, Αντώνη, είναι ότι έχουν έρθει μηνύματα από ακροατές που δηλώνουν ότι δεν είναι φίλοι του Αστέρα και λένε πώς θα γίνει να μην πέσει, να μην συνεχίσει έτσι ο Αστέρας, να μην πέσει για να συνεχίσουμε εμείς να έχουμε όλη αυτή τη διαδραστική μετάδοση στον αέρα.
0: Δεν θα υπήρχα φέτος, συγκλίνησα στο 90, δεν θα με ακούγατε.
2: Σωστά, σωστά.
0: Εύχομαι οι ευχές των φιλάθλων ακροατών, μάλλον όχι των φιλάθλων, των ακροατών σκέτο, γιατί δεν είναι όπως μου είπατε φιλάθλων του Αστέρα. Εύχομαι οι ευχές να πάρουν σάρκα και ο Σαν να παραμείνει ο Αστέρα στην κατηγορία και φέτος. Ξεκινάει η χρονιά, υποτίθεται ότι με άλλες φιλοδοξίες για τον Αστέρα, αλλά αυτό το 0-3 θα αναποσδιορίσει πολύ τα πλάνα και τα σχέδια για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Τώρα εδώ του Ηρακλή απομακρύνουν, ο Σίλβα έκοψε αλλά λανθασμένα, πήρε την μπάλα ο Μάρκες, πολλά τα λάθη. Τώρα νομίζω παίζουμε για να παίζουμε στα αυτά τα τελευταία λεπτά, στο Θεόδωρο Σκαλοπετρώνη, είναι στο 87, με το 0-2 με τον Αστέρα να μην μπορεί να βγάλει καν επίθεση. Τώρα ο Παπακανέλος είναι έξω από την περιοχή, έκοψε ο Πίνια για τον Ηρακλή, ο Κότσιρας αφήνει δεξιά του στον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον ανεβαίνει, φωνάζει και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά χρειάζεται δουλειά ο Αστέρας. Παπακανέλος αλλάζει με τον Μπρόνσον, που ο Μπρόνσον είναι σε θέση δεξιού εξτρέμ τώρα. Παπακανέλος πήγε μια περίτεχνη τρίπλα, κόπηκε από τον Ρος με πολύ ωραίο, με αρχοντικό στυλ. Ο Ρος έβγαλε και την μπάλα και η ομάδα του Ηρακλή κερδίζει και το πλάγιο παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Κουρμπέλη. Ένα πλάγιο για τον Ηρακλή. Έχουμε και άλλη αλλαγή για τον Γκύρεο. Με το νούμερο, θα σας πω σε δευτερόλεπτα, φεύγει από τον αγώνα ο Νιζέτη για την ομάδα του Ηρακλή και περνάει ο Αναστασιάδης. Κλείνει και τις αλλαγές του ο Γυραίος. Προηγείται με 0-2 εδώ στην Τρίπολη. Τώρα ο Νάνου έχει την μπάλα στα πόδια του, πιέζεται από τον Καλτσά. Έχασε ο Νάνου ο Κουρμπέλης. Χάνει και αυτός από τον Ραντόνια. Διαδικαστικό ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον Θεόδωρος Κολοπατρώνης. Δεν υπάρχει και η διάθεση όπως βλέπω από τους παίκτες του Αστέρα να πιέσουν. Ο Ηρακλής κρατάει με πολύ μεγάλη άνεση και ευκολία αυτό το 0-2. Τώρα ο Καλτσάς κερδίζει, ο Πίνια έκοψε με τάκλι μπροστά τα πόδια του Καλτσά, ο Κιμπιόκα κάνει κάποιες τρίπλες, κάποιες προσποιήσεις. Ο Κιμπιόκα άφησε στον Κουρμπέλη, πίσω στο Σίλβα και τώρα ο Μέντες, ο αρνητικός πρωταγωνιστής στη φάση του πέναλτι. Ο Μέντες, ο Παπακανέλος. Μια διαγώνια παλιά με στόχο τον Μακέντα. Μπάλα μετά από λάθος του Πίνια έφτασε στην περιοχή και ο Ρος απομάκρυνε σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Κότσιρας. Κρατάει ο Κότσιρας, ανεβαίνει, θα κάνει και τη σέντρα, ο Βούρος εκεί έκοψε, ο Κουρμπέλης ένα ασού του Αθανασία. Ο Αθανασιάδης εκεί, πολύ ωραία επέμβαση και πάλι από τον Αθανασιάδη, ένα ξερό σουτ με τη μία από τον Δημήτρη Κουρμπέλη σε την περιοχή. Ο Αθανασιάδης και πάλι με μια εξαιρετική επέμβαση θα πει όχι στον Δημήτρη Κουρμπέλη, θα κρατήσει το 0 στην αιστεία του, ενώ βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει αυτό το 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τώρα ο Αναστασιάδης έχασε την μπάλα, ο Παπακανέλος κρατάει προσποιήσεις του, μπάλα μένει στα πόδια του Παπακανέλου και το κόρνερ, μία από τις τελευταίες προσπάθειες του Αστέρα, γιατί είναι 4 τα λεπτά του επίγαινου χρόνου. Μπαίνουμε τώρα στο τετράλεπτο των καθυστερήσεων εδώ στην Τρίπολη. δεν μπορεί να πάρει κάτι από τη στημένη μπάλα ο Αστέρας και να παίξει την τελευταία του ζαριά στα λεπτά που απομένουν. Ο Μέντες πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ, εκτελείται το κόρνερ, έδιωξε εκεί και παίρνει και το επιθετικό φάουλ. Όχι, δεν είναι επιθετικό φάουλ, ναι, ναι, όντως. Ναι, όχι, ναι, όχι, τελικά επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο Ρος. Αρχικά οι δαντισταγμούς, οι παίκτες θα τρέχουν, αλλά η υπόλοιπη επιθετικό φάουλ σταματάει τη φάση. Παιδιά, έχω βγάλει να ενημερώσω τους φίλους ακροατές στα γυαλιά. Έχω ξαναεπανέλθει σε Αντώνη Σονάκης. Ό,τι κάναμε, κάναμε με Μίνι Φωτόπουλο.
1: Εμείς σε προτιμούμε στη δική σου τη version, Αντώνη.
0: Λατέρνα αυτό είχε και φιλότιμο σήμερα το παιχνίδι του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον Αστέρα και για μένα προσωπικά. Γιώργο, τώρα ένα πλάγιο τρέχει ο Κιμπιώκα, απομακρύνει ο Ρος σε καινούριο πλάγιο για τον Αστέρα. Αστέρας ο οποίος θα πρέπει πλέον να σκεφτεί την πολύ δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Υπάρχει και ο αγώνας κυπέλου μεσοβδόματα την Πέμπτη με τον Άρη, έπειτα από αυτό το σύριαλ με τον Λιβαδιακό, το μοναδικό χαρούμενο νέο για τον Αστέρα τις τελευταίες 20 μέρες, νομίζω είναι μόνο η εκδίκαση της υπόθεσης από της ένσαρης με τον Λιβαδιακό και με το γεγονός ότι συνεχίζει τη league phase του κυπέλου Αστέρας. Τώρα το corner εκτελείται για τον Αστέρα ο Αθανασιάδης. Έδιωξε με τις γροθιές και απομακρύνεται σε πλάγιο άγωτη για την ομάδα του Αστέρα από τον Ραντόνια. Τώρα ο Κότσιρας αφήνει πίσω στο Σίλβα. Μια σέντρα του Σίλβα, μια κεφαλιά από τον από τον Ριέρα. Χωρίς πρόβλημα στα πόδια του Αθανασιάδη και συνέχεια με τα χέρια την μπλόκαρε ο φύλακας του Ηρακλή. Και τώρα με βολή ο Αθανασιάδης δίνει και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 34 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής που θα φύγει θριαμβευτής από την Τρίπολη. Θα πάρει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, θα φτάσει τους 4 βαθμούς ο Ηρακλής. Αντίθετα ο Αστέρας μένει στο 0 έπειτα από 3 αγωνιστικές εδώ στο... και μάλιστα 2 παιχνίδια και στην Τρίπολη. Έχασα από τον Πανετολικό στο Αγρίμιο, έχασα από τον Ολυμπιακό και βεβαίως και τώρα από τον Ηρακλή. Θα γνωρίσει και πάλι την ήττα ο Αστέρας στην άλλη πλευρά, ο Ηρακλής που η εικόνα του είναι θετικότατη και αφήνει αισιοδοξία. Αισιόδοξα μηνύματα ο Γυραιός εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα για μια ακόμα καλύτερη συνέχεια και από την άλλη πλευρά αφήνει προβληματισμό η εικόνα του Αστέρα και με δεδομένο το επαναλαμβάνω το πολύ δύσκολο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει. Τότε η κατάσταση γίνεται όλο και πιο πιεστική για την αρκαδική ομάδα. Ο κ. Κατοίκος, ο οποίος δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης, δεν αλλάζει κάτι εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έδιωξε ο Ρος με το κεφάλι, ο Κιμπιώκα με το Ρος, ο Νάνου με τον Καλτσά κερδίζει. Τελικά ο Καλτσάς έπεσε γλίστης, απομάκρυνε ο Νάνου. Τώρα ο Σίλβα έκανε το κοντρόλ, ανοίγει στα δεξιά του για τον Κουρμπέλη. Το κοντρόλ του Κουρμπέλη, η σέντρα του. Εκεί Ριέρα και Παπακανέλος δεν μπόρεσαν να... δεν είχαν καλή συνεννόηση. Καθόλου καλή επικοινωνία και συνεπώς η μπάλα πέρασε out και χαρά σε Ευαγγέλια για τους φιλάθλους και τους προσδεσές του Ηρακλή, οι οποίοι πανηγυρίζουν το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο. Στην Super League ο Ηρακλής ο οποίος επέστρεψε και μάλιστα με την εικόνα που δείχνει εδώ στην Τρίπολη νομίζω ότι βάζει τις βάσεις για κάτι, για ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια. Τέλος εδώ στην Τρίπολη, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Wings for FM, δικαιότατα ο Ηρακλής πανηγυρίζει το διπλό του εδώ στην Αρκαδική πρωτεύουσα, θα νικήσει με 0-2 τον Αστέρα Άκτορ. Υπενθυμίζουμε στο 7 ο Μπαρσένα έκανε το 0-1 και στο 73 ο Λόπες με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το τελικό. Αστέρας Ηρακλής 0-2. Γιώργο και Νικόλα, Νικόλα και Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές για καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Ευχαρίστηση ήταν όλη η δική μας Αντώνη. Να σε καλά. Σε αυτό.
1: Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Ηρακλή. Η πρώτη μετά από 9 χρόνια και παραπάνω. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουμε λίγο τα στατιστικά, να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που σε πρώτη κατηγορία πήρε παιχνίδι ο Ηρακλής. Εντάξει.
2: I got the news for you. Δεν έχουμε τόσο χρόνο για να περιμένουμε εσένα να κάνεις το Galani Sports Data και να τα βρεις.
1: Ωραία. Έχουμε χρόνο να πω κάτι άλλο όμως.
2: Άμα είναι πραγματικά σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικότερο από αυτά που λες εσύ. Ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Και με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Στη Superbet τώρα παίζουμε μαζί, 21+. Εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ωραία, κάνε και το κλείσιμο τώρα.
1: Τι να κάνω,
2: δηλαδή. Το κλασικό σου επίλογο αυτές τις εκκλαμάρες που λες, έλα γιατί βιαζόμαστε, έχουμε και διαφημίσεις να παίξουμε.
1: Ωραία, φεύγουμε, τα λέμε αύριο. Έχει, αύριο. Αύριο δεν έχει αγώνα, έχει τίποτα.
2: Αύριο έχει την ΑΕΚΑΡΑ, δεν θα τα πούμε. Ναι, άρα, μ' αρέσει που το παίζεις. Α, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν το ήξερα, ρε.
1: Εντάξει, θα βγω κάποια στιγμή έτσι, επειδή σε συμπαθώ.
2: Θα κάνουμε το pregame εδώ και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σε φιλοξενήσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, όχι ιδιαίτερα σήμερα, την Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τα λέμε με κανονική ροή Σαχλαμάρα από την Τετάρτη. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο μάτς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος πες δυνατά.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή
16: μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
17: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Καλή εβδομάδα σε όλους, βράδυ Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Κωνσταντίνα Πανούτσου με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

0: Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια, γεια, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, σας βρήκα.
0: Έτσι. Και εσύ και εγώ.
1: Ναι, άστα.
0: Εντάξει, οκ. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Γεια, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, σας βρήκα.
0: Έτσι. Και εσύ και εγώ.
1: Ναι, άστα.
0: Εντάξει, οκ. Τι κάνεις?

0: Καλημοσύνη μου από καρδιά στον Ολυμπιακό και στους απίστευτους οπαδούς του για τα ξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τους τίτλους που κατακτήσαμε μαζί. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ειλικρινές μου ευχαριστήσεις στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στους φίλους του Ολυμπιακού ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τους απογοητεύσω. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους, καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε άλλη χώρα και ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο. Ολυμπιακός έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Θυμάμαι για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες, τα επιτεύγματά μας και εύχομαι στο σύλλογο από και στους οπαδούς του και σε όλους όσους σχετίζονται με τον Ολυμπιακό επιτυχίες για τα επόμενα χρόνια.
1: Αν ήμουν διαιτητής, θα σήκωνα το χέρι, θα πιάνα τον καρπό.
0: Αντιαθλητικό,
1: ναι, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε μια πρώτη ανάγνωση είναι τεράστιο φάουλ.
0: Το να συμπεριλάβεις τον άνθρωπο που σε πίστεψε, σου έκανε μια ομάδα πάνω σου, σε στήριξε σε πολλές κακές σου στιγμές. Και πήρε πράγματα από σένα. Ναι, δεν συζητάμε. Κανείς δεν μηδενίζει την προσφορά του World Cup. Το να περικλείσει το όνομα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε όλους όσοι σχετίζονται στο σύλλογο, νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό.
1: Ναι. Είναι μεγάλο. Είναι φάουλ. Δεν ξέρω πώς την σκέφτηκε, ποιος τον βοήθησε, αν τον βοήθησε κάποιος να γράψει αυτή την δήλωση. Αλλά...
0: που στην τελική δεν είναι και ο τελευταίος που, αν υπάρχει κάποια ευθύνη, είναι ο κ. Μπαρτζόκας. Θα τα πούμε όμως μετά.
1: Ναι,
0: θα πούμε μετά αναλυτικά.
1: Αλλά δεν νομίζω, αν μη τι άλλο, να υπάρχει ευθύνη του coach.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Στη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Ας ελπίσουμε, επειδή είμαι καλό από τους ανθρώπους και το ξέρεις,
1: ναι,
0: ότι είναι αυλεψία απλά.
1: Ναι. Ναι, και εγώ αυτό εκτιμώ, αλλά όπως και να έχει, ναι, δεν διαβάζοντας κάποιος τη δήλωση και,
0: δεν γίνεται.
1: Και να μην υπάρχει το όνομα του Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Η αναμέτρηση με την οποία έκλεισε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής στη Κύπρο Super League, μεγάλο διπλό του Ηρακλή στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Άκτορ με 2-0, πρώτη νίκη του Γυραιού στο φετινό πρωτάθλημα, 3-3 σε ήτες για τους Αρκάδες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα την φετινή σεζόν.
0: Λες να είναι ο πρώτος που θα αποχωρήσει?
1: Κύριος Αντωνόπουλος, δεν ξέρω. Yeah. Δεν ξέρω. Αστέρας και Λεβαδιακός είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, με το αριστερό. Με τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πόση υπομονή, ας το πούμε έτσι, θα υπάρχει από τις διοικήσεις των δύο ομάδων. Mm-hmm. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν το λες ελπιδοφόρο το ξεκίνημα. Από την άλλη, πολύ ελπιδοφόρο είναι το ξεκίνημα του Πανετολικού, ο οποίος έχει πετύχει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Εκεί που λέγαμε ότι δεν είχε νίκη σε πρεμιέρα, τελικά όχι μόνο πήρε το τρίποντο την πρώτη αγωνιστική, αλλά έχει φτιάξει και ένα μικρό σερί και ουσιαστικά είναι ιστορικό, καθώς ο Πανετολικός είναι μόλις η 15η ομάδα εκτός του Big Five που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις νίκες. Τελευταία ομάδα που το έχει καταφέρει ήταν ο Βόλος στη σεζόν 21-22 και πριν από αυτόν η Ξάνθη τη σεζόν 2019-20.
0: Αν έλεγες κάποιον πριν τη έδρα του πρωταθλήματος ότι εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Όφη την Κυριακή θα παίξει ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό.
1: Ναι, όντως θα ήταν.
0: Θα σου έλεγε. Εντάξει,
1: πλάκα μας κάνεις. Εντάξει, να σου φέρουμε την ποδίτσα, την
0: λευκή. Καλοσυνδερωμένη. Καλοσυνδερωμένη
1: πίσω. Και να πάμε παρακάτω. Ναι. Η ΑΕΚ την είχε κάνει την Γκέλα την δεύτερη αγωνιστική. Τώρα ήταν σειρά του Ολυμπιακού να αφήσει βαθμούς στον Βόλο και του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε στο φεσινό ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό.

0: Νομίζω ότι πέρα από τα αποτελέσματα, η αγωνιστική σημαδεύτηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε περαστικά στον Μαροκινό επιθετικό και όσο πιο σύντομα να επιστρέψει στα γήπεδα.
1: Δεν έχει μπει καλά η σεζόν στον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όχι. Και σε ό,τι έχει να κάνει και με τραυματισμούς, δεν έχει μπει καλά.

0: καλά, γενικά η χρονιά είναι πολύ άσχημη για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Τελευταίο θύμα ήταν ο Γιαννούλης στις καθυστερήσεις του χθεσινού αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Συχώς, ναι.
0: Αλλά αν μη τι άλλο, αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό το βαρύ διάστρεμα θα τον κρατήσει τουλάχιστον ένα με ένα μισή μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης.
1: Καλά, και για τον ΠΑΟΚ, αν δεν έχει πει καλά σεζόν, δεν συζητάμε. Αποκλεισμός.
0: Καλά, ναι. Και η σεζόν, αλλά εγώ θα πω γενικά το 26.
1: Ναι, καλά.
0: Είναι.
1: Σε πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πει αυτό. Γι' αυτό.
1: Εξελίσσεται άσχημα, μάλλον. Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, είχαμε και πρεμιέρα.
1: Super League 2,
0: Super League 2. Δεν έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική. Εκκρεμεί το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β που θα γίνει την Τετάρτη. Είχαμε σήμερα άλλα τρία παιχνίδια. Νίκες για Μαρκό και Άθενς Καλυθέα απέναντι σε Πανσεραϊκό και Νικηβόλου και ισοπαλία στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα Αστέρια μετά από 8 χρόνια. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το αυριανό παιχνίδι με την Λας Κλίντσερ με ένα απρόοπτο, καθώς ο Στρακώσα δεν προπονήθηκε.
1: Σημαντικό.
0: Και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφιβολή για το αυριανό παιχνίδι με τους Αυστριακούς στην Όλγον Αρένα. Γενικά είναι, εκτός από την ΑΕΚ, είπαμε, πρεμιέρα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, πρώτη αγωνιστική, η οποία, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, είναι, να το πω έτσι, σπασμένη σε εισαγωγικά σε τρεις ημέρες, 6 παιχνίδια αύριο, άλλα 6 την Τετάρτη και άλλα 6 την Πέμπτη.
1: Καλή ιδέα πάντως να γίνονται μάτς Δευτέρα στο Super League 2.
0: Ναι, νομίζω είναι για τηλεοπτικούς λόγους.
1: Ναι, πολύ καλή ιδέα.
0: Θα είναι χωρισμένο, να το πω έτσι τώρα, σε τρεις δόσεις λογικά η αγωνιστική για τηλεοπτικούς λόγους. Θα γίνει το Super Cup. Άσχετο. Επειδή από τις ειδήσεις, ας το πούμε,
1: κοίτα να δεις, ημέρας, από την Κυριακή είχαμε μεταδώσει εδώ ότι.
0: Καλά, από την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχει ομολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο περνάνε οι μέρες.
1: Επειδή είχα την τύχη να είμαι στην Κρήτη και να συναστραφούμε τις δύο από τις τέσσερις μετέχουσες ομάδες.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Έβλεπα ότι δεν. Ότι δεν. Αύριο ή μεθαύριο είναι οριστική απόφαση. Λίγο μου τα χάλασε την πληροφορία η ανακοίνωση του Ευρωλίγκα ότι θα γίνουν όλα κανονικά. Τα διαφημιστικά για τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν τελικά θα πάρουν το ρίσκο. Γιατί ξέρεις τι, μπορεί να μην γίνει το παραμικρό. Δεν κινδυνολογούμε αυτή τη στιγμή. Είναι στο επίπεδο 3 ο κίνδυνος, κάποια drones. Αλλά εγώ σου λέω ότι πας, κάνεις τον αγώνα, γίνονται όλα καλά και την Κυριακή το πρωί που είναι να φύγεις, γίνεται κάτι πιο σημαντικό και κλείνει το αεροδρόμιο. Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ, σε τρεις μέρες παίζουν πρεμιέρα Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρισκάρεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα το δούμε. Ξαναλέω οριστικά ή αύριο ή το αργότερο μέχρι Τετάρτη το πρωί.
0: Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε, όχι Κυριακή, αλλά.
1: Αυτή τη στιγμή είναι προς το όχι πάντως.
0: Και εκτιμάζω ότι θα πάμε για ακύρωση. Ματέως,
1: γιατί. Ναι, ματέως. Δεν προλαβαίνουν τώρα να αλλάξουν την έδρα.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσει του χρόνου το Super Cup.
0: Σε μια εβδομάδα υποτίθεται από το Super Cup θα πήγαμε το πρώτο τζάμπολ τη φετινή διοργάνωση.
1: Εγώ το θεωρώ καλή ιδέα αυτό το Super Cup. Αλλά εντάξει,
0: είναι υπό καλύτερες συνθήκες.
1: Θα ήταν λίγο πιο προσεκτική νομίζω να γίνει σε μια άλλη έδρα. Να είναι πιο σίγουρο. Επειδή είναι πρώτη διοργάνωση, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα.
4: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: FBET. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και αρχίζουμε με την κανονική ροή.
1: Τι γελάς, αν συμβεί κάτι ναι. απρόοπτο, πρέπει να ειδοποιήσουμε κιόλας, κατάλαβες.
0: Ναι, βέβαια. Τι γίνεται. Βέβαια, όχι, γελάω και για το άλλο.
1: Για το άλλο,
0: ότι
1: ναι.
0: Ότι η ΑΕΚ αύριο παίζει στα Αστέρια και πρέπει να αρχίσετε με αυτό. Με αυτό θα αρχίσουμε.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Απλά κάναμε ένα γενικό σχόλιο ναι, ότι συνέβη την.
0: Δόξα τω Θεώ που αξιολογεί.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι,
0: κάτι
1: και την είδηση, ας το πούμε έτσι, της ημέρας που έχει να κάνει με την υπόθεση του ΓΟΚΑΠ. Αλλά τα ρεπορτάζ και από τη στιγμή που και ο κύριος
0: Τσακίρης
1: είναι διαθέσιμος. Ξεκινάνε λοιπόν μετά τη ΣΑΕΚ, η οποία, όπως είπαμε και στον πρόλογο, ολοκλήρωσε με ένα απρόοπτο δυστυχώς την προετοιμασία της για την αυριανή πρεμιέρα της στα Αστέρια. Χαίρετε κύριε Τσακίρη.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα να έχετε. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν ξεκίνησε καλά ή πιο σωστά δεν ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε, μιας και από την έναρξη της ήταν το προβληματικό μαντάτο για τους 300. Εγώ είμαι εξαιρετικά αμφίβολος, μπορεί να είμαι σίγουροι, ξέρω εγώ, ότι θα παίξει ο Μπρινιόλι, αφού δεν προπονήθηκε, γι' αυτό το λέω εγώ. Γιατί επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει από την Νίκη, την ομάδα παρά ακόμα. Ίσως να γίνει αύριο βέβαια αυτό. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Η λογική λέει πάντως ότι είναι με Μπρινιόλι αυριανή δεκάδα τσάικα, το πάμε ξέρεις ουσιαστικά, γιατί μια μέρα που προπόνησε δεν προπονηθείς καν, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω παιδιά δεν είμαστε.
1: Ναι.
2: Τόσα χρόνια καλύπτουμε και το ρεπορτάζ.
1: Σωστά, ακόμα και ίωση να είναι θα πω εγώ.
2: Που λέει ο λόγος, ναι, η αδυναμία του ό,τι και να έκανε, δεν είναι ίωση.
1: Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Okay.
2: Οπότε αυτό είναι το μοναδικό σημαντικό μεν, αλλά μοναδικό ζήτημα που απασχολεί τον απασχολεί, εντάξει δεν μπορεί να σε απασχολεί και περισσότερο από το αν θα παίξει ένας ή άλλος, είναι δεδομένο ότι δεν έχεις πολλές επιλογές. Οπότε από εκεί πέρα η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Αν κρίνουμε από αυτά που είπε ο coach, επιπλέον προβλήματα εννοώ έτσι. Αν κρίνουμε από αυτό που είπε ο coach, δεν πρέπει να αλλάξει τακτική, μπορεί να το πει βέβαια και για τον ομολογό του ή για την ομάδα της ΛΑΣΚ για να μην είναι ενήμερη για το τι θα κάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται το 4-4-2 χωρίς πολλές αλλαγές σε δεκάδα λιγητά μετά την Κυριακή, το Σάββατο και την αναμέτρηση με τον Άρη. Πάμε σε ένα 4-4-2 το οποίο θα έχει τον Πρινιόλ και τον Βλοκάρια λογικά πάντα, δεξιά το Ρότα, αριστερά τον Πίο με κεντρικό αμυντικό ρύθμι με τον Κουκουτί με τον Έλβα. Στα χάφτα έχει προβάδισμα να ξεκινήσει ο Βιτάλης με τον Μαρίν μετά την εικόνα που είχαν το Σαββάτο, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ένας εκ των Βιτασίνων της Κοϊτά και στην επίθεση ο Γιώβιτς με τον
1: Βάργκα.
2: Ο οποίος είναι εκεί στην δεξιά. Που ο coach μίλησε γι' αυτό, τόλισε χαρακτηριστικά αυτό που σας έλεγα ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί της Champions League, δεν θα αλλάξουν τακτική ή στυλ κόντρα στη ΛΑΣΚ. Είπε ότι ήδη τη στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το κορυφαίο επίπεδο, το αξίζαμε με τη σκληρή δουλειά που κάναμε. Είμαστε εδώ όμως και δεν θέλουμε να συμμετέχουμε απλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, δεν είναι απλό. Είναι δυνατοί αντίπαλοι, όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά στην έδρα μας. Κάτι νομίζω παιδιά που έχουμε εμπεδώσει. Αν κρίνουμε ότι από τα 4 επίσημα, από τα 3 επίσημα που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει καταφέρει να κερδίσει τα 2 με 4-0 και το 1 με 5-0. Αν μη τι άλλο, 13 τέρματα με 0 να δεχτείς. Δείχνει πως ωραία περνάς γήπεδος, έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί πέρα τόνισε ότι είναι ένα σοβαρό project, τα αποτελέσματά τους για τη ΛΑΣΚ δεν προέκυψαν να αποτύχει και θα είναι μια ανταγωνιστική αναμέτρηση. Παίζουν 3-5-2 κυρίως, παίζουν επιθετικά με γερμανικό στυλ, έχουν καλές αντιπιθέσεις και στατικές φάσεις, όπως εμείς βλέπουμε ως ευκαιρία τον αντίπαλο για νίκη, έτσι μας βλέπουν και αυτοί, και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε ο coach.
1: Σωστά.
2: Είναι τιμή μας να ξεκινάει η διοργάνωση από την έδρα μας, είμαστε εδώ στη φάση της League First Champions League και θα είμαστε, επαναλαμβάνω, ανταγωνιστικοί. Και ο Βάρκα από την πλευρά του είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι που βρίσκονται όλοι σε αυτή τη διαδικασία της League First Champions League. Για τον ίδιο τη φόρμα του είπε ότι έχει πεισμό, τον είχε πεισμό στο γεγονός ότι έχασε το πέναλτι στη διαδικασία, θυμίζω, με τον Όφη στη Super Cup. Και από εκεί πέρα έχει βρει πολύ καλή φόρμα, γεγονός είναι. Κυνηγή σου κεραυνή, λέει ο Ιμιωσάκη, και οι τύποι, αν πάρουμε τον Βάρκα, τον Γιώβιτς και τον Ζήν, έχουν βάλει 14 γκολ από τα 18.
1: Ναι.
2: Δεν το λες και λίγο, το λες σούπερ, για αυτές τις επίσημες αναμετρήσεις. Θυμίζω 6 ο Βάρκα, ήδη πήρε το πρωτάθλημα. Και από 4 οι άλλοι 2. Είπατε κάτι, γιατί έχω και μια ενόχληση με τα πιτσιρίκια.
0: Εκείνης φωτιά.
2: Ναι, ναι, ναι, έχουν πολύ καλή κίνηση. Είναι, κοίταξε, γι' αυτό το ψάχναμε και το Δεκέμβρη, δεν θέλω στο δεύτερο τυπικό, του στυλ Βάργανο. Γιατί και ο τρόπος με τον οποίο θέλει να παίζει ο coach, ο αγωνιστικό του project, ποντάρει πολύ σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τους ηλεπιτευτικούς, τους έχει πολύ μέσα στο παιχνίδι, προκειμένου να τους εκμεταλλεύεται. Ανυπομονησία υπάρχει πολύ μεγάλη κατάσταση στην Φιλαδέλφεια που είναι γεμάτο από κόσμο και σήμερα.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Εισιτήριο φαντάζομαι ούτε για δείγμα.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν έχω μπορέσει να βρω δύο που ήθελα.
1: Okay.
2: Οπότε φαντάζομαι πολύ δύσκολο να έχουν καταφέρει και άλλοι. εντάξει, αναμενόμενο είναι. Πολύ πολύ μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Σημαντικό ότι αρχίζει εδώ η League Face του Champions League γενικότερα. Είναι το πρώτο μάτς που θα δει να ξεκινήσει η νέα σεζόν.
1: Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό,
2: ναι.
1: Αυτό δεν ήθελες. Αυτό δεν είχες. Λίντς, Λάσκ δεν ήθελες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρεμιέρα.
2: Και εγώ και ο coach από το έμαθα. Πριν από μέρες. Ναι, και θα σας εξηγήσω γιατί είναι μια σειρά αγώνων απαιτητικών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ομάδα συγκεκριμένη, η Λάσκ, δεν είναι συγκριτικά με τις υπόλοιπες η πλέον δύσκολη, αν κρίνουμε δηλαδή από το γεγονός ότι οι επόμενες ομάδες είναι η Ρεάλ, η Σίτη, η Γαλατά, η Ρώμα, η Κόμο. Κακά τα ψέματα, αν υπάρχει ένα πρέπει ανταπόκριση για ένα καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ, για να κάνει μια πρώτη υπέρβαση, ας πούμε, στη φάση του League Face Champions, δεν είναι αυτό. Όπως ακριβώς πέρσι είχε και τον Ολυμπιακό με την Πάφο. Αυτό βέβαια δεν σου λέει σίγουρα ότι θα το πετύχει.
0: Εγώ θα διαφωνήσω πάντως μαζί σου, να ξέρεις. Από τις σπάνιες φορές. Δηλαδή, επειδή όντως είχε αυτό το πρέπει. Πιο άνεμακτα βγάζεις ένα μάτς που το έχεις χαμένο κάτι γνώμη μου. Και η Λίντσερ, ας πούμε, μετά από ένα μήνα με την ΑΕΚ ακόμα πιο έτοιμη, ίσως να ήταν πιο βατή. Αλλά όλα αυτά στο χορτάρι είναι, έτσι δεν είναι.
2: Εγώ ήθελα να γίνει αυτό το παιχνίδι πρώτο, γιατί αν στη σειρά των αγώνων η ΑΕΚ έπαιζε με Real Madrid, ας πούμε, εντός και εκτός με την
1: City.
2: Κόμο, εγώ δεν σου λέω City.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Έτσι όπως είναι και ο Κόμο.
0: Ναι, εντάξει,
2: θα μπορούσε να έχει γράψει 0 το κοντέρ και μετά να τους είχε πάρει από κάτω και να παίζει με τη Λάτσι και να παίρνει ένα βαθμό και να έρθει πάλι.
0: Το ακούω κι αυτό.
2: Είναι πώς θα κάτσει αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να αρχίσει και το...
0: Καλά, ναι, θεωρίες κάνουμε τώρα
2: εμείς. Και να χάσεις και να μην είναι ότι τα είχαμε να λέγαμε και αυτό με τη Λάτσι, έτσι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Δεν υπήρχε εύκολο και δεν υπάρχουν εύκολοι για τις ελληνικές ομάδες άμα δεν τις σοβαρές σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση για να είμαστε ειλικρινείς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω διαπιστώσει και βεβαίως την τελευταία δεκαετία, στο πολύ πρόσφατο, πολύ μακρινό μάλλον συγγνώμη παρελθόν, δηλαδή πριν μπει το 2 μπροστά, μπορεί οι ομάδες να είχαν και ένα, πώς θα το πω, μια καλύτερη ευρωπαϊκή παρουσία και να είχαμε πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις. Τώρα, νομίζω ότι η υπέρβαση στο Champions League είναι αυτό που κατάφερε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Να είσαι μέσα στην 24η
1: ναι.
2: Και τέλος. Okay. Μετά αντίο.
0: Ναι, δεν έχει και πολύ.
2: Ναι, αυτό λέω ότι καταλάβατε. Οπότε,
0: θα μιλάμε για έπος, άμα πας καλά.
2: Ναι. Αν πας 16 και 8 αρχίζεις και κάνεις πορείες οι οποίες είναι συγκλονιστικές, να το πω έτσι. Και ειδικά με τη διαδικασία που γίνεται πλέον το Champions League, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί άλλο να έχεις δύο μάτς νοκάουτ. Και άλλο να πηγαίνει σε μια διαδικασία συγκέντρωση βαθμών που όπως και να έχει
1: μήνει πρωτάθλημα,
2: υπάρχουν δεύτερες, και υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες για ομάδες οι οποίες δεν τις πετάνε, παιδιά. Σε ένα βράδυ μπορεί να τις βρεις. 3-4 βράδια σερί δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όντως. Γιώργο, κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό.
2: Όχι,
1: αφήνουμε το. Εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι για το αυριανό παιχνίδι.
2: Όχι, όχι, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να είναι στο κεφάλι της να έχει ότι ακόμα και αν προηγηθεί και στο 2-0 να φτάσει απέναντι της είναι μια ομάδα η οποία δεν λυγίζει εύκολα. Θυμίζω ότι έχασε 3-0 πλασματική εικόνα στη Σκωτία από την Celtic. Βρέθηκε να χάνει στην Αυστρία 0-1
1: και έριξε 4.
2: Και ακολούθησε Τάλιρο.
1: Ναι, και Τάλιρο στην παράταση. 4 και ανακόμα στην παράταση.
2: Και ένα μετά που απέκλεισε τη Celtic. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν την παίρνει από κάτω. Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει στο πίσω μέρος να τους όλοι παίκτες να έχουν ότι 1-0 δεν είναι αρκετό.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να φανεί στο τέλος μέσα τώρα με έτσι και να δείξει να μην μακάρι Παναγία που λέω. Αλλά εκείνη θα πρέπει να συγκεντρωμένοι ότι με 1-0 δεν έχεις πετύχει τίποτα. Mm-hmm. Ορίστε.
1: Πες λίγο, τι γίνεται με την υπόθεση Κουτέσα.
2: Παιδιά δεν έχει αλλάξει κάτι. Από ό,τι κατάλαβα από χθες από αυτό που είπε ο coach το Σάββατο μετά το τέλος του αγώνα, φαντάζομαι θα επιστρέψει και θα είναι στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Και μακάρι να τον εκμεταλλευτεί κιόλας ο coach. Για μένα, γιατί ήταν ένας παίκτης που μπορεί να του δώσει ένα δεύτερο πλάνο ποδοσφαιρικό αγωνιστικό. Καταλαβαίνω ότι, και το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω, και το λέγαμε όσο ήταν εδώ πρώτο που προκύψει Σερβέτ, ότι δεν τον βλέπει τόσο.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί να του δώσει πλάτος στο γήπεδο και πάει λέγοντας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ουσία του πράγματος Παύλα ρεπορτάζ, η Σερβέτ θέλει να γλιτώσει χρήματα, ήταν πασφανές. Από όλα αυτά τα πράγματα που έλεγε ο διευθυντής ποδοσφαίρου του, έχει μεγάλη πίεση από ό,τι είδα μετά. Εχάσανε και πάλι από τη Σενγκάλη, αν δεν κάνω λάθος. Όταν ακούσε έναν διευθυντή ποδοσφαίρου, τώρα σκεφτείτε τι θα λέγαμε, δεν το βλέπετε την Σερβέτ, ότι είναι ας πούμε η ΑΕΚ και είναι ο Ριμπάλτερ. Και έλεγε ένα παίκτη ότι έχει πρόβλημα τα ιατρικά του, θέλουμε να ρίξουμε το χρόνο διάρκεια συμβολέου που έχουμε το παίχτη και τα λεφτά που δίνουμε στην ΑΕΚ. Αλλά παράλληλα να μας έλεγε ότι είναι ο πλάνε μας για την ενίσχυση. Νομίζω ότι όλοι δεν θα λέγαμε, μας κοροϊδεύει. Πώς γίνεται να είναι πλάνε σε ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα στα ιατρικά? Γίνεται?
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
2: Παίζει ξύλο, το καταλαβαίνουμε. Επιπρόσθετα μιλάμε για ένα παίκτη τον οποίο έχει ένα χρόνο πριν στην ομάδα σου.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ιατρικό θέμα το οποίο να έχει να κάνει με πρόσφατο τραυματισμό το πεινά, έχει να κάνει μια επέμβαση, ένα χειρουργείο. Αυτά τα ξέρουμε δεν έχουν γίνει. Άρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το είχε από πριν. Και να το ξέρεις. Είναι πασιφανές λοιπόν ότι όλο αυτό το παιχνίδι ήταν τακτικής και οικονομικής αδυναμίας ανταπόκρισης σε ένα ποσό άνω του 1 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Κοντά στο 1,5 ήταν τα λεφτά που είχαν συμφωνήσει τελικά. Ήθελε 2 ΙΑΕΚ. Εκείνοι ήθελαν να δώσουν ένα. Φτάσαν κοντά στο 1,5. Τώρα θέλει να πάει και κάτω από το 1 η Σερβέτ. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί. Το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά. Μπορεί να επικοινωνεί πράγματα ενώ και να μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια. Που μπορεί να γίνει και φθηνός λαϊκισμός. Δεν χρειάζεται να απαντήσει καν. Δεν γίνεται ο deal εκεί που έχει συμφωνήσει. Πας παρακάτω, έρχεται το παίκτης πίσω και συνεχίζει ζωή.
1: Καλή καρδιά.
2: Ναι, δεν χρειάζεται. Δηλαδή και αυτό που κάνει δηλαδή, αυτό περιμένουμε απάντηση, να τι απάντηση περιμένεις.
1: Ωραία.
2: Έχεις φωνάξει τον παίκτη του, στείλα να πάει εκεί. Έχεις συμφωνήσει την ομάδα και με τον παίκτη για 5 χρόνια με τον παίκτη και ξαφνικά στο παραπέντε τους λες, δεν θέλω. Θέλω 3 χρόνια και λιγότερα χρήματα. Δεν είναι σοβαρό για να απαντήσει με ένα σοβαρό κλαμπό.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να δώσω δύο ατάκες του προπονητή της ΛΑΣΚ, του Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε λέει, ένα καλό αποτέλεσμα. Να πρέπει να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Για το γεγονός ότι η Λίντσερ συμμετέχει για πρώτη φορά στο Champions League και ζούμε για το ποδόσφαιρο. Και φυσικά είναι ένα τεστ, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω συναισθήματα, αλλά το σημαντικό είναι να παίξουμε εμείς καλά για να ανταποκριθούμε στη διοργάνωση την οποία περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία. Για την ανάλυση που έχει κάνει για την ΑΕΚ, είπε ότι πρόκειται για μια πολύ έμπειρη ομάδα. Γνωρίζει ο καθένας τη θέση του στο γήπεδο, έχει καλούς παίκτες. Ο Γιώβιτς ήταν και στη Γερμανία και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να παίξουμε με όλα μας τα όπλα.
1: Κάτσα να πω και εγώ δύο ατάκες από Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος επιστρέφει σε γνώριμα λιμέρια. Χαίρομαι που έχω έρθει στην Αθήνα, αλλά θέλουμε να πάρουμε την νίκη. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι αύριο. Γνωρίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι επιθακημένη ομάδα. Πήρε το τίτλο πέρυσι, είναι δίκαιο στο Champions League. Έχει εμπειρία και την σεβόμαστε. Πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σε ερώτηση για τα συναισθήματά του, είπε φυσικά υπάρχουν συναισθήματα. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Αλλά το σημαντικό είναι να πάρουμε αποτέλεσμα και δεν έχει να κάνει με το προσωπικό μου εγώ. Και τέλος για την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια σε σχέση με εκείνη που βρήκαν στη Γλασκόβη απέναντι στη Celtic. Εδώ είναι πιο ζεστή, πιο θερμή η ατμόσφαιρα, μπορεί να ανεβάσει κάθε ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
9: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε συνέχεια στο σημερινό newsroom. Πάμε από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε αυτό του ΠΑΟΚ, την επομένη μια σίτας που ανέδειξε τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Φυσικά υπάρχει η εξήγηση, παύλα δικαιολογία της αποβολής από πολύ νωρίς. Είτε και ο τραυματισμός του Γιαννούλη που έκανε χειρότερα τα πράγματα. Θα συζητήσουμε όλα με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα
1: σε όλους. Έχει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ, από όποια πλευρά και αν το, και αν το δούμε. Τα αγωνιστικά τα οποία φανερώνονται, μεγάλες αδυναμίες, κυρίως σε φάση άμυνας, όπως τα έχουμε διαπιστώσει. Και χθες φυσικά βγήκαν στην επιφάνεια και στο παιχνίδι με παίχτη λιγότερο, που θα περίμενε ίσως ότι θα μπορούσε να συσπηρωθεί, να κλειστεί. Δεν έγινε, ήταν καταιγιστικές οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού και αδυναμία για τον ΠΑΟΚ να αποκρούσει μακριά από την αιστεία του Παυλένκα, που τελικά έφτασε να έχει 8 αποκρούσεις.
2: Νομίζω, Δημήτρη, ότι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Το γεγονός ότι έφαγε, δέχτηκε 3 γκολ, αλλά η ευκολία με την οποία αυτό δεχόταν φάσεις.
1: Βεβαίως. Θέλει μεγάλη ανάλυση το φαινόμενο για τον ΠΑΟΚ. Η εύκολη απάντηση είναι μεταγραφές, να πάρει και άλλους 2 στόπερ, να πάρει κανένα 2 ακόμα εξάρια. Θέλει όμως δουλειά. Θέλει δουλειά, θέλει αποφάσεις. Μεταγραφικά τώρα θα κινηθεί, αν κινηθεί, που πρέπει φυσικά. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να έχει αυτή την εικόνα, ειδικά σε εκτός έδρας παιχνίδια. Σε οποιαδήποτε φάση του παιχνιδιού, είτε είναι υψηλά, είτε είναι χαμηλά, είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε μεταβάσεις, να παρουσιάζει τόσο μεγάλες αδυναμίες που επιβεβαιώθηκαν και στο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως υπήρχε, είπαμε, το 11 με 10, βεβαίως υπήρχε η φάση του πέναλτι, η οποία δεν θα περάσει έτσι, εννοείται, αλλά αυτό δεν σβήνει τα υπόλοιπα προβλήματα που και σε νοοτροπία βασανίζουν τον ΠΑΟΚ, γιατί και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι αρκετοί δεν το πιστεύουν, δεν είναι στα καλά τους, δεν έχουν την νοοτροπία, όπως ανέφερε και ο Μάτος χθες στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Αγωνιστικά αύριο θα γίνει η μαγνητική στον Γιαννούλη, μια πρώτη διάγνωση με επιφύλαξη. Μιλάει για βαρύ διάστρεμα. Έχουν όμως πάθει τόσα πολλά φέτος που σίγουρα τα οριστικά θα πρέπει να περιμένουμε για να είμαστε σίγουροι για το πρόβλημα του Γιαννούλη, ο οποίος περπατούσε σε νεκρό χρόνο και γύρισε το πόδι. Άλλη μια συγκλονιστική στιγμή που απλά φανερώνει αυτή την κακοδαιμονία που επικρατείται και πάρα πολλούς μήνες, με τη λέξη κακοδαιμονία να είναι και ήπια σε σχέση με όλα όσα τραβάει ο ΠΑΟΚ. Για το πέναλτι, το οποίο επαναλαμβάνουμε δεν μπορεί να περάσει έτσι. Φυσιολογικά ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θέλει να αποκαλυφθεί αλήθεια τι ακριβώς συνέβη, και δεν κατάφερα να δουν και ο διαιτητής και ο ΒΑΡ την ξεκάθαρη ανατροπή στον Ενδιαγέ. Γι' αυτό σήμερα ζήτησε από την ΚΕΔ να ενημερωθεί ακριβώς για τη συνομιλία του διαιτητή με τον ΒΑΡ.
2: Δημήτρη, δεν θέλει σκιές. Θα το κάνει, εκτιμάς ότι θα το κάνει δημόσια η ΚΕΔ κάτι τέτοιο?
1: Θυμάμαι από πέρυσι ότι ανεπίσημα καλούσε ομάδες να ακούσουν συνομιλίες. Δεν ξέρω αν έγινε ποτέ. Δημόσια αποκλείεται να το κάνει.
2: Ναι.
1: Αλλά αν ενημερωθεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει υποχρέωση, και αυτό θα κάνουν, να το δημοσιοποιήσουν. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε δεν μπορεί να περάσει έτσι, χωρίς να μάθουμε ακριβώς ποια ήταν η λάθος εκτίμηση ή το λάθος επακριβώς, πέρα το αποτέλεσμα που έκαναν οι διαιτητές. Και αυτό είναι το νόημα της συγκεκριμένης κίνησης, πέρα από το ότι κρατάμε ο ποδοσφαιρικός κόσμος με έκπληξη Τότε ο ΠΑΟΚ βεβαίως επιτέθηκε χθες μέσω του εκπροσώπου του, που βεβαίως εκφράζει τον ΠΑΟΚ, στην ΕΠΟ και στον ΛΑΝΟΑ. Έχουν προφανώς τα στοιχεία εκείνα για να κάνουν αυτή την κίνηση που, επαναλαμβάνω, στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ελλάδα μπορεί να προκαλεί και έκπληξη.
2: Μάλιστα. Πέρα από το αγωνιστικό, με τα μεταγραφικά, ήρθε ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ναι.
2: Με τις υπόλοιπες ανοιχτές υποθέσεις υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Είναι δύο κυρίως οι θέσεις μέχρι τώρα στις οποίες ο ΠΑΟΚ ασχολείται, το 6 και το 9. Από όσο καταλαβαίνω, θα έχει σκληρό παζάρι και για τις δύο περιπτώσεις, έχοντας από δύο υποψήφιους σε κάθε θέση. Δηλαδή έχει και εναλλακτική. Παίζουν ονόματα, βεβαίως του Γιάκητς εξακολουθεί να παίζει, αν και ο ΠΑΟΚ κοιτάει και παίχτε τη γαλλική αγορά, γιατί με την Augsburg και πάρει δεν βγάζει άκρη. Η Augsburg έχει τις δικές της απαιτήσεις μέχρι τώρα για υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ο ΠΑΟΚ όχι. Έχει και παίχτη με τον οποίο προχωράει από τη γαλλική αγορά, και στον ΦΟΡ, όπου βεβαίως υπάρχει η περίπτωση του Λαμπόρντ, για τον οποίο, ο οποίος μάλλον προσπαθεί να φύγει από την ομάδα του Σαουδική Αραβία. Εκείνοι θέλουν να γλιτώσουν χρήματα το συμβόλαιό του, που ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επίσης και εκεί μια εναλλακτική λύση. Δείχνει δηλαδή ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις τουλάχιστον.
0: Είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τη νέα Τούμπα. Θέλουμε ένα σχολείο σου, Δημήτρη.
1: Και, και το Σάββατο και την
0: Κυριακή.
1: Ναι, ξεκαθάρισε και δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι αυτά που πήραν οι άλλοι, αυτά που δώσαμε εμείς ως πολιτεία στους άλλους, θα τα δώσουμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί δικαιούται γήπεδο. Μίλησε για ένα μοντέλο συγχρηματοδότησης που θα καθοριστεί επακριβώς στη συνέχεια, τους επόμενους μήνες. Από τον ΠΑΟΚ δηλώνει ικανοποιημένη ότι είναι άλλο ένα βήμα για ένα έργο το οποίο είναι βέβαιο και το τονίζω συνέχεια, πως θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27. Με αυτή την λογική, πως ό,τι πήραν οι άλλοι, και κυρίως για τα έργα στον περιβάλλοντα χώρο, αυτά είναι κυρίως που χρηματοδοτεί η πολιτεία, και είναι και αυτονόητο να χρηματοδοτήσει τους δρόμους, τις υπογειοποιήσεις, τις αλάνες που θα προκύψουν, να τα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό και με το συγκεκριμένο ζήτημα, σε ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε και ένα μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, που δεν δημοσιοποιήθηκε τυχαία προφανώς, το έχει ο Σαββίδης, σε φίλο του Κοζανίτη της Εξίνου Λέσκης, ότι δεν πρόκειται να πουλήσει τον ΠΑΟΚ και την ποντιακή του ψυχή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Μικρό διαφημιστικό ζητάει ο κύριος Στέφανος και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνέχεια. Στο σημερινό ίδιο, θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Την είπε και ο Άρης, έτσι, που δέχτηκε 5 γκολ το Σάββατο και χάλασε λίγο αυτή η καλή εικόνα που είχε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Βέβαια, τα είχε πει και ο Αλέξης ότι κάτσε να μην τα δύσκολα. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Αλέξη για το τι προέκυψε από αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει και προβλήματα τραυματισμού. Πάμε να τον ακούσουμε. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλά. Λέγαμε πριν στην τελευταία και ακούσεις ότι χάλασε κάπως η εικόνα, έτσι, με αυτό που είδαμε το Σάββατο.
2: Αυτό η εικόνα, όταν χάνεις με ένα τέτοιο βαρύ σκορ, προφανώς καλά η εικόνα. Είναι ένα πισωγύρισμα όπως και να έχει. Βέβαια είναι και μια νέα ομάδα, ο Άρης, η οποία πρέπει να μάθει μέσα από τέτοιες αποτυχίες, από τέτοια αποτελέσματα. Ήταν βέβαια ένα σκληρό μάθημα. Ένα βαρύ σκορ, το οποίο θα μπορούσε βέβαια να είναι και χειρότερο, έτσι πως πήγαινε το παιχνίδι. Για έναν Άρη ο οποίος μέχρι το 60 η εικόνα του μάτς, εντάξει, δεν ήταν και στο διάστημα από το 30 μέχρι το 60 όταν το ισορρόπησε, δηλαδή ο Άρης, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έβγαλε και μάτια, αλλά τουλάχιστον δεν σε προειδέαζε η εικόνα μέχρι τότε ότι θα πάει σε ένα τέτοιο σκορ, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Απλά από το 60 και μετά όταν έγινε το 2-0, ολόδε μάλλον όταν έγινε και το 3-0 στο καπάκι, στιγμή εξαφανίστηκε το γήπεδο και αυτό είναι που ενόχλησε περισσότερο και τον Γρηγορίου και τον Ρέγγες και γενικάτερα όλη την ομάδα, το γεγονός δηλαδή ότι το παράτησε. Έριξε λευκή πετσέτα. Παρά τις φωνές από τον πάγκο να συμμαζευτούν λίγο, να περιορίσουν τη ζημιά, δεν το κατάφεραν. Πρέπει λίγο, νομίζω, είναι μια φύση επιθετική ομάδα ο Άρης, με βάση το ρόστερ έτσι όπως είναι δομημένο. Πρέπει λίγο να τη χασέψει ο Γρηγορίου, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, στην επιθετικότητα, διότι όλα τα παιχνίδια δεν είναι ίδια και θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Άρα, άμα σε βρεις στο ανοιχτό γήπεδο και στη μετάβασή της στην επιθετική και δεν είσαι καλά εκεί, θα σε πληρώσει με το ίδιο νόμισμα και ιδίως όταν δεν έχεις και την ασφάλεια θα μετώπισε τον Φαβιάνο ή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Μεγένθυνε και το πρόβλημα αυτό, η ποιότητα που έχει η ΑΕΚ στην επίθεση και ήρθε αυτό το βαρύ 5-0.
1: Μπροστά υπάρχει το ευκαιρία αντίδρασης στο κύπελο, το μάτς με τον Αστέρα την Πέμπτη.
2: Ναι, τώρα δύο σημαντικά μάτς υπάρχουν. Γενικά υπάρχουν 4 μάτς στην πορεία τώρα μέχρι την πρώτη διακοπή που άρεσε πρέπει να συνέλθει, να διδαχτεί από το πάθημά του στην Allwyn Arena και να σηκώσει κεφάλι. Αρχίζει γενομένες το αγώνα της Πέμπτης με τον Αστέρα Άκτορα στο κύπελο, που έκανε και ο Αστέρας μια κακή ήττα πριν από λίγο, από τον Ηρακλή, για να ξεκινήσει και με το δεξί της υποχρέωση του στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος, να βγάλει αντίδραση, να πάρει ψυχολογία, γιατί ακολουθεί μετά στο καπάκι και ένα πολύ σημαντικό ντέρμπι, όπως είναι πάντα τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τα τοπικά. Στην Τούμπα την προσεχή Κυριακή, εντάξει. Επομένως, ναι, υπάρχει πολύ κοντά παιχνίδι. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι και κακό το ότι είναι τόσο κοντά το παιχνίδι.
1: Όχι, βέβαια.
2: Προσφέρεται να βγάλεις αντίδραση. Βέβαια είναι ένα άλλο μάτς, θα πρέπει να γίνει και μια διακήρυξη από τον προπονητή, γιατί είναι και τα συνεπόμενα αυτά μάτς μέχρι και το μεθεπόμενο Σάββατο. Μέσα Σάββατο θα παίξει με τον Ηρακλή ο Άρης, που θα πρέπει ο προπονητής να κάνει και μια διαχείριση στο υλικό του. Είναι και οι δύο νεαροί που θα πρέπει να παίξουν. Θα δούμε δηλαδή τώρα αύριο μεθαύριο και ποιος έχει στο μυαλό του να χρησιμοποιήσει. Βασικά ποιος θα είναι ο δεύτερος, γιατί ο ένας θα είναι ο Βοριαζίδης. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και γενικά πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί το μάτς αυτό εν ώψη και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
1: Αλέξη, τώρα επειδή είπες ο ένας θα είναι ο Βοριαζίδης, οι άλλες επιλογές ποιες είναι? Ποιοι έχουν, ας το πούμε έτσι, προβάδισμα?
2: Ο Χαρούπας είναι η μία, που είναι και ο επικρατέστερος. Ο Κάμψης, ο Στόπερ και ο Παπασαραφιάνος, που είναι ο πιο μικρός από όλους, ο Βενιαμίν.
1: Σωστά.
2: Φαντάζομαι ένας από τους τρεις.
1: Παμπιάνο προλαβαίνει ή ακόμη και να είναι έτοιμος θα προφυλαχθεί, λες, εν ώψη ΠΑΟΚ?
2: Για την Πέμπτη δεν ξέρω. Για την Πέμπτη δεν ξέρω, αλλά για την Κυριακή νομίζω ότι θα προλάβει και η στόχευση αυτή είναι. Άλλωστε γι' αυτό και προφυλάχθηκε και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Προκειμένου να είναι έτοιμος στο δεύτερο σερί ντέρμπι για το πρωτάθλημα, για τη στίχημα Super League. Νομίζω ότι θα το προλάβει.
1: Okay.
0: Κλήθηκε και στην Εθνική Ζιμπάμπουε ο Καντεβέρε.
2: Ναι, ο Ζιμπαμπουανός επιθετικός κλήθηκε μετά από ένα χρόνο ξανά. Έχει κάνει καλό φίλο πέρσι, καλό ξεκίνημα φέτος. Εξαιρετικά ο Καντεβέρε είναι καλός παίκτης. Άσχετα αν τον κατάπιε προχθές ο Μικουντή στο μάτς με την ΑΕΚ. είναι μια κίνηση που ήρθε. Okay, αυτά, εγώ έχω πει την άποψή μου ότι το να έχεις διεθνείς είναι καλό σε οποιαδήποτε χώρα. Και το μόνο κακό βέβαια για τους πολιτές είναι ότι ειδικά όταν φεύγουν και πάνε σε άλλη ήπειρο, ότι έχουν αυτά τα ταξίδια και την καταπώνηση. Το Καντεβέρι είναι και ένας και ευπαθής σε τραυματισμού.
1: Σωστά.
2: Οπότε ένα άγχος θα του έχει ο Γρηγορίου, νομίζω.
0: Αλφαρέλα χαιρετάει.
2: Αλφαρέλα και Δρόνης νομίζω είναι οι δύο που θα χαιρετήσουν λογικά. Mm-hmm. Είναι σε διαδικασία αυτή. Να φύγουν και να δούμε τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος με τραυματισμού. Αν μπορεί να αποσυμφορηθεί και άλλο το ρόστερ. Και φυσικά να δούμε και τι θα γίνει και με την προσθήκη ενός κεντρικού αμυντικού που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Το καταλάβαμε και στην Wolverhampton Arena. Το θέμα βέβαια είναι τώρα τη δεδομένη χρονική στιγμή τι μπορείς να βρεις πάντα. Mm-hmm. Γιατί η δεξαμενή είναι μικρότερη πλέον. Και ο Άρης δεν ψάχνει απλά, όπως είπε και ο Γρηγορίου, για να πάρει ένα παίκτη. Πρέπει να είναι ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει και σχετικά κοντά, να είναι σε καλή κατάσταση σχετικά.
1: Να παίξει άμεσα.
2: Οπότε είναι ένα θέμα τώρα το τι μπορεί να βρει ο Άρης στην αγορά. Ψάχνεται. 100% ψάχνεται. Τώρα, ναι, έχει μια εβδομάδα στη διάθεσή του, 8 μέρες για την ακρίβεια. Μην καλύψει και αυτό το κενό και να δούμε εάν υπάρχει σκέψη. Mm-hmm. Γιατί εγώ... Θα το έχω πει και άλλες φορές. Έχω την αίσθηση ότι κάτι ψάχνει και για τα αριστερά της επίθεσης, Ανδρία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και αυτό. Αλέξη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θυμηθείτε, κρατήστε να μιλήσουμε λίγο για την προσπάθεια που γίνεται για το νέο γήπεδο του Άρη.
1: Α, ναι, μπράβο, για πες.
2: Θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί θέλω να κάνω και κανένα τηλέφωνο αύριο.
1: Κοίτα, τότε θα πάει για μεθαύριο, γιατί αύριο θα πέσουμε πάνω στο Μασισάκ.
0: Τετάρτη θα είσαι γεμάτος.
2: Έχουμε χρόνο, δεν είναι κάτι που θα γίνει.
0: Γεμάτος σημειώσεις. Να σου πω, μην τάξεις, λέει, ξέρεις.
2: Εντάξει,
0: ναι,
2: σωστά.
1: Να είσαι καλά, Αλέξη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Έχουμε λησμονήσει να τα αναφέρουμε σε Serie A και La Liga. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική στη γειτονική Ιταλία, στο 67ο λεπτό Cagliari Lecce είναι στο 1-0, ενώ στις 10 παρατέταρτο έχουμε σέντρα στο Ουντινέζε Λάτσιο, και στην Ιβυρική ημίχρονο στο πρώτο χρονικά παιχνίδι Χετάφε Θέλτα 1-0, τέταρτη αγωνιστική εδώ, ενώ στις 10.30 θα παίξουν Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα της πρώτης ώρας και να ξεκινήσουμε, πάρουμε και λίγο από τη δεύτερη, με τα του Ολυμπιακού, τα δικά σου.
0: Mm-hmm. Ναι, είπαμε το μήνυμα του αποχαιρετιστήριου, επειδή ήταν φρέσκο εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα σου πω ότι είχε αρχίσει και διαφαινόταν.
1: Ναι, πώς φτάσαμε τελικά,
0: μπράβο,
1: εδώ,
0: μπράβο.
1: Τι άλλαξε.
0: Καλή ερώτηση. Είχε αρχίσει και διαφαινόταν το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη. Και τι θέλω να πω. Okay, οι δημοσιογράφοι κάναμε τη δουλειά μας. Κάποιες ενοχλητικές ερωτήσεις για το walk-up. Αλλά έβλεπες ότι οι παίκτες θέλαν να μιλήσουν. Δηλαδή δεν κομπιάζαν. Για να αφιερωθούν στο κομμάτι που τους αφορά, τη συνεργασία, τη προσφορά του παίκτη. Εννοείται κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να πει αν έχει δίκιο μία ή άλλη πλευρά, έτσι. Οι πιο πολλοί λέγανε ότι αυτή είναι η δουλειά μας. Καθένας κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του, αυτό που θεωρεί καλύτερο. Διαφαινόταν μια ηρεμία σε αυτό το κομμάτι. Ότι μάλλον το δίκαιο επικρατεί. Γιατί εννοώ δίκαιο. Είχαμε πει από την αρχή ότι όσο και αν την πλευρά, εγώ υποστηρίζω ότι μπορεί. Ή να μείνει ελεύθερος, γιατί είχε ακουστεί και αυτό, ότι με αυτά που έχει υποστηρίξει στην επιστολή μπορεί να μείνει ελεύθερος. Η άλλη πιο ψύχρεμη προσέγγιση της πλευράς WOCAP ήταν ότι θα επιδικαστεί ένα ποσό κάτω από τα λεφτά που παίρνει στον Ολυμπιακό και θα πάει να παίξει στην Ντουμπάι.
1: Okay.
0: Όσο περνούσαν οι μέρες, βλέπαμε το εξής.
1: Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Ναι. Το ελεύθερος, φίλε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει.
0: Μα μιλούσε η πλευρά off the record, εννοείται.
1: Ναι. Θα δημιουργούνταν ένα δεδικασμένο.
0: Καλά. Σήμερα μπορεί κάποιοι να βλέπουν το δέντρο.
1: Ναι.
0: Είτε είναι φίλοι του Ολυμπιακού, που όντως είναι μια νίκη για μένα του Ολυμπιακού αυτή. ή την αντιολυμπιακή, είναι, το λένε κάπως διαφορετικά. Το μεγάλο θέμα που θα γινόταν, αν το οποιοδήποτε δικαστήριο, που έχοντας μιλήσει με τουλάχιστον τρεις νομικούς, δεν δίναν καμία πιθανότητα. Αλλά η πιθανότητα.
1: Ναι, το 1% που λέμε.
0: Να έλεγε η FIBA ή το BAT ότι ναι, έχει δίκιο.
1: Αφήστε τον ελεύθερο.
0: Θα διαλύονταν το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα υπήρχαν συμβόλαια πλέον.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες θα αναγκαζόντουσαν να βάζουν buyout τεράστια, τα οποία οι παίκτες δεν τα δεχόντουσαν. Και θα πήγαινε ο καθένας και θα λέγε: α, ξέρεις τι, δεν μου αρέσουν τα λεφτά που έχω υπογράψει. Ή δεν μου αρέσει ο παίκτης που φέρατε στη θέση μου. Θέλω να πάω εκεί γιατί μου δίνει ο τάδε τα λεφτά αυτά. Και δεν γίνονταν ένας πανικός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το ένα γεγονός που έδειχνε ότι αρχίζει και καταλαβαίνει η πλευρά walk-up ότι δεν μπορεί να κερδίσει, είναι η απόσυρση της Ντουμπάι από την υπόθεση. Η Ντουμπάι, για να αρχίσει να υπάρχει case, υπόθεση δηλαδή, να μιλήσει η FIBA για το αν θα πάρει την ελευθέρα του. Προσωρινά εννοείται, θα την έδινε. Ή το BAT ή οτιδήποτε, πρέπει να έχει υπογράψει σε κάποια ομάδα. Η Ντουμπάι, αν υπέγραφε τον walk-up, χωρίς να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Όχι, θα παραδεχόταν ουσιαστικά ότι τον έχει συμφωνήσει. Mm. Αυτό αυτόματα θα ανάγκαζε την Ευρωλίγκα να της υποβάλει κύρωση μεταγραφών και για την έξωθεν καλή μαρτυρία της, που την επικαλείται και ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωση του προς τα κάτω, και τις προσπάθειες που κάνει να πάρει μόνιμη άδεια για την Ευρωλίγκα, δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι βλέποντας την πραγματικότητα, ότι όταν έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, έχει χίλια δίκαια ότι παίρνει λίγα, ό,τι. Ότι άγγιζε κάτι καλύτερο. Να το πω, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να πα να συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Έριξε το νερό στο κρασί ο Γόκαπ. Νομίζω ότι τουλάχιστον δικέ μου πληροφορίε αναφέρουν ότι αυτά τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια είναι και με δικά του χρήματα μέσα. Δεν είναι όλα τη Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Δεν τα πληρώνει την τσέπη του νιού. Θα κάνει ένα σκόπο.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Στο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, ναι, που θα πάρει έναντι 9 εκατομμυρίων δολαρίων για τρία χρόνια. Τώρα, επειδή πολλοί ρωτάνε για το αν αυτά τα λεφτά είναι net καθαρά, που λέμε όχι. Η Ντουμπάι, η χώρα, σαν χώρα δεν φορολογεί ούτε ευρώ τον εργαζόμενο. Mm. Το τι θα κάνει με την Αμερική είναι δικό του θέμα. Έτσι, δεν είμαστε φορολογικοί τώρα.
1: Καλά, ναι, οκ. Okay.
0: Είναι πάντως ένα deal τεράστιο. Είναι ένα ιστορικό ποσό που παίρνει ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι χειρίστηκε την υπόθεση με σταθερή γραμμή. Αυτά τα χρήματα θέλω. Είχε διαρρεύσει ότι θέλει κοντά στα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, πήγε στα 2,3-2,4. Νομίζω ότι θα ήταν και λίγο άσχημο τώρα να μην γίνει αυτό. Και να αρχίσει η σεζόν και αυτό το θέμα να αιωρείται. Έτσι, δεν θα κάνει καλό νομίζω στην ομάδα. Win-win λοιπόν για όλους. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Και να έχει τελειώσει η υπόθεση πολύ ωραία. Να έχει φύγει σαν κύριος. Κύριος είναι το παιδί, προστεύω. Δεν...
1: Ναι.
0: Απλά καταλαβαίνω
1: τι λέω. Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος βράζει εναντίον του. Δεν το συζητάμε. Και η προσφορά του που για μένα είναι τεράστια. Είναι βασικότατο κεφάλαιο walk-up σε αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός στους 12 τίτλους που πήρε. Δυστυχώς δεν θα τα θυμάται κανείς παρά μόνο αγωνιστικά. Έτσι, γιατί αγωνιστικά θα είναι αγνώμονας κάποιος να πει ότι δεν. Okay. Ναι. Είπαμε για την, ελπίζω ξαναλέω, αυλεψία του να μην αναφέρει τον κότς Μπαρτζόκα στο αποχαιρετιστήριο story στο Instagram. Η ζωή συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 παιχταράδες στη θέση του. Έχει τον Τζόζεφ σε καταπληκτική κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μακροπρόθεσμα θα έχει πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι στην αρχή θα έχει θέμα. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε συνηθίσει 5 χρόνια να παίζει με τον Γόκαπ. Ο Γόκαπ ήταν ο παίκτης του προπονητή. Ο παίκτης που με κλειστά τα μάτια έτρεχε το σύστημα της ομάδας. Με τις αδυναμίες του, αλλά και με τις πολύ μεγάλες αρετές του. Νομίζω ότι τον Μπάιν δυναμώνει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τους διεκδικητές του Final Four. Έτσι, γιατί με το ρόστερ που έχει φτιάξει δεν μπορεί να πάει για κάτι άλλο. Και με τις επενδύσεις που έχει κάνει. Και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ηρεμία. Κερδίζει το ότι. Θέλει ένα μήνυμα ότι δεν μπορείς, αφού έχεις συμβόλαιο, να κάνεις κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να τα βρεις μαζί μου. Γεμίζει και το ταμείο του. Δεν θα πω εγώ τώρα ότι, επειδή ξέρεις, ο κόσμος ρωτάει τώρα με αυτά τα λεφτά, μήπως να πάει να ανανεώσει τον Ντόρσεϊ. Δεν είναι ότι φύλεται χρημάτων ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ είναι σε ένα καλό κλίμα. Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει στα χρήματα που θέλει ο Ντόρσεϊ, γιατί εξετάζει τις ισορροπίες. Έτσι, γιατί μετά μπορεί να. Κάποιος να δυσαρεστηθεί. Εγώ δεν το πω ως δικαιολογία αυτό. Ισχύει. Η άποψή μου είναι πάγια. Πρέπει να κάνει την υπέρβαση ο Ολυμπιακός και να κρατήσει τον Ντόρσεϊ. Διότι θα χάσει ένα τεράστιο παίχτη για μένα. Ένα διαβατήριο. Και θα δυναμώσει και ο ανταγωνισμός. Γιατί τάσο μου κακά τα ψέματα. Δεν νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, θα πάει στη Ντουμπάι ή στη Ρεάλ.
1: Θα αλλάξει χώρα.
0: Θα πάει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟ. Για να πληρωθεί το διαβατήριο. Είναι λογικό αυτό. Εγώ πάντως σαν αίσθηση.
1: Εκτιμάς ότι έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός στην υπόθεση αυτή ή όχι?
0: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει. Δεν έχει καθυστερήσει γιατί έχει κάνει επαφές. Δηλαδή έχει ανέβει. Δεν είναι ότι το έχει αφήσει. Έχει ανέβει. Έχει πάει στα 2,5 από ό,τι ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι θα γίνει κι άλλο ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο Πέριτς είναι χαρούμενος, είναι χαμογελαστός. Δηλαδή απάντησε πολύ ειλικρινά νομίζω σε αυτό που θέλει. Ότι θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό του χρόνου με τα ίδια λεφτά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Εννοείται ότι θέλει να εξαργυρώσει τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Αίσθηση μου είναι ότι θα βρεθεί Χριστούμε. Αλλά λέω αίσθηση, έτσι όχι ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει μείνει η κατάσταση στάσιμη μετά τις πολύ καλές συζητήσεις που υπήρχαν
1: στο Las Vegas.
0: Μπράβο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Okay. Τι άλλο, είχαμε παρουσίαση Ολυμπιακής Πολιτείας, να το πω.
0: Είχαμε, ναι, την κυρία Τσιλιγκέρη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το ΣΕΦ δεν παρουσιάστηκε όμως η μακέτα. Υπήρχε μια πληροφόρηση τέτοια, δεν σταθούσε από ό,τι καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι πάει λίγο παρά πιο μετά.
1: Αυτό γιατί έχει.
0: Έχω την αίσθηση γιατί θέλει να τελειώσει ο Ολυμπιακός πρώτα με τη Σάντελ, να πάει να ηρεμήσει, να ξέρει ότι θα παίζει εκεί, γιατί οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα σε αυτό. Θεωρώ ότι θα πέσουν αυτή την εβδομάδα, γιατί πρέπει να γραφτεί και το πρωτάθλημα, έτσι, να γίνει κλήρωση επιτέλους.
1: Ναι.
0: Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε ένα μήνα.
1: Αυτό είναι ο λόγος ουσιαστικά που
0: δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ούτε κλήρωση, τίποτα. Περιμένει. Ο Ισάκη νομίζω ότι έχει δώσει ένα περιθώριο άλλη μια εβδομάδα να τελειώσει αυτή η υπόθεση οριστικά.
1: Okay.
0: Θα τελειώσει. Με τον έναν τρόπο θα τελειώσει. Θα παίξει σαν Ολυμπιακός τουλάχιστον από το Φεβρουάριο και νομίζω ότι μετά σιγά σιγά θα έχουμε και αυτή την παρουσίαση του πώς θα είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τουρνουά της Κύπρου πλέον
1: μπροστά
0: μας. Στο Sky τηλεοπτικά για τον κόσμο που δεν το ξέρει. Αύριο είναι η Media Day για τους Media Partners, το πω έτσι. Και θα βγουν πράγματα σίγουρα και από εκεί. Καλά τα συμπεράσματα από την Κρήτη. Πολύ πρώιμο όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Είναι σε καλό δρόμο ο Ολυμπιακός και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμα καλύτερος.
1: Ωραία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψουμε 7 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, είπα μετά του μπασκετικού Ολυμπιακού στο Παναθηναϊκό. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πράσινοι έχουν απαντήσει αρνητικά στην πρόταση της ΕΟΚ για συζήτηση με όλες τις με εκπροσώπους των 14 ομάδων της στοίχημα GBL με κεντρικό θέμα την ελληνική διαιτησία. Το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για αύριο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ απάντησε αρνητικά στην πρόσκληση της ΕΟΚ. Θεωρούν ότι είναι άσκοπη οποιαδήποτε συνάντηση από την στιγμή που η διοίκηση δεν έχει παραδεχθεί τα λάθη που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα κατά τους πράσινους, οι οποίοι έχουν εκφράσει επίσης και τη διαφωνία τους για την στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, τον τρόπο λειτουργίας και τον τρόπο ορισμού και αξιολόγησης των διαιτητών. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην αρνητική απάντηση προς την Ομοσπονδία επισύναψε και την πρόταση που είχε κάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, τον Γενάρη του 25, για επαγγελματική διαιτησία. Επίσης υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μάριους Γκριγκόνης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ζάλγκυρης Κάουνας, στο επίσημο site της Λιθουανικής ομάδας, που μίλησε για τα χρόνια που φόρεσε τα πράσινα του Παναθηναϊκού, μίλησε για οργανωμένο χάος, μίλησε για κακές σχέσεις των παικτών στα αποδυτήρια τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, είχε ατάκα για τον Αταμάν με παύλα με ερωτηματικό ότι βρείτε μου με ποιους παίκτες έχει σχέσεις ο Τούρκος προπονητής. Και για το ιατρικό επιτελείο άφησε εχμές με αφορμή τον τραυματισμό που είχε στην μέση και τον ταλαιπώρησε για πολύ μεγάλο διάστημα. Μπείτε στο sportfm.gr να διαβάσετε τα όσα είπε ο Λιθουανός forward.

0: Επιστροφή Χουάν Χωσέ Περέα στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου. Και πήρε τη φανέλα με το 9 που είχε και ένα Ατρόμητος στα φορ. Κολομβιανός επιθετικός ανακοινώθηκε πριν από λίγο και υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Επιστρέφει 4 χρόνια μετά την μεταγραφή του από τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Στουτγκάρδη και ο Ατρόμητος θα είναι η 4η ελληνική ομάδα της οποίας θα φορέσει τη φανέλα μετά, όπως είπαμε, τον ΠΑΣ Γιάννενα, τον Παναθηναϊκό και τον Βόλο. Πάμε να κάνουμε κάτι μεγάλο, είναι το μήνυμα του Κολομβιανού επιθετικού προς τους φίλους της ομάδας του Περιστερίου. Πάμε, συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας.
1: Την επομένη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού και στον ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά, εσείς πώς είστε.
1: Ήταν η πιο κυριαρχική εμφάνιση της χρονιάς μέχρι στιγμής, έτσι.
2: Ναι, μέχρι στιγμής, ναι. Με βάση και τον αντίπαλο. Γενικά ο Παναθηναϊκός και στο διάστημα που ήταν 11 εναντίον 11 και 11 εναντίον 10 φυσικά και 10 εναντίον 10 ήταν καλύτερος του ΠΑΟΚ. Ήταν μια εμφάνιση κυριαρχική με ένα Παναθηναϊκό που πίσω βάλει 3 γκολ, είχε ευκαιρίες για περισσότερα, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος, θα μπορούσε να μην το δεχτεί, αλλά οκ. Και ένα Παναθηναϊκό

0: μην το ξεχνάμε μέχρι στιγμής, ενώ ακόμα η ομάδα μοντάρεται, γιατί okay, πήρε μια μεγάλη νίκη, έδειξε πράγματα και καλά πράγματα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός και να βάλει στο παιχνίδι του και παίκτες που μπαίνουν. Είναι μια ομάδα που ακόμα φτιάχνεται, που ζυμώνεται. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει 3 προκρίσεις, 2 νίκες στα 2 μάτς στο πρωτάθλημα, 1 νίκη σε ένα μάτς στο κύπελλο. Μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο. Αυτό θέλω να πω. Όπως είπε και ο Νίστρουπ, όλοι είναι προσγειωμένοι φυσικά, είναι η αρχή της σεζόν. Φυσικά και υπάρχει ικανοποίηση για την νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρετε σε αυτά τα παιχνίδια, τώρα και οι παίκτες μετά το μάτς και στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις που κάνανε, στις δηλώσεις τους και στις συζητήσεις, πέρα από τρίποντο ή εξάποντο αν θέλετε, γιατί όταν παίζει ένα ντέρμπι, δηλαδή οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, κάνει και ο άλλος βαθμός, οπότε μετράει σαν εξάποντο. Είναι και νίκες που σου τονώνουν το ηθικό, την αυτοπεποίθηση, σου δίνει ψυχολογία εν ώψη συνέχειας. Και όλα αυτά είναι πολλά κέρδη από το χθεσινό ντέρμπι για τον, τον Παναθηναϊκό. Το μοναδικό έτσι αρνητικό σημείο, να το πω έτσι, στο χθεσινό ντέρμπι ήταν από όλοι οι τεσσές.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια ενέργεια ανόητη, να το πω έτσι.
1: Ναι, ανοησία.
0: Δηλαδή ό,τι και αν έχουν πει μεταξύ τους, ναι, δεν χρειάζεται εκεί να... να γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, παρασύρθηκε προφανώς, οκ. Okay.
0: Ναι. Απλά ήταν κάτι αχρίαστο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Θα το σταυρώσουμε, αλλά οκ. Okay, ήταν μια...
0: Προφανώς. Τώρα από εκεί πέρα. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τη συνέχεια. Όπου συνέχεια το παιχνίδι της Πέμπτης με την Κηφισιά, το εξαναβολής.
1: Πριν πας εκεί, πες μου λίγο, κάνουμε ένα σχόλιο για... Δεν θα σου πω για Τετέι. Okay, για Κάγκουα θέλω.
0: Ο Κάγκουα για μένα ήταν το κλειδί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς παίκτες σε καλή μέρα. Ο Ταξιοτετέ ήταν ο πρωταγωνιστής, γιατί είχε τα δύο γκολ, είχε την αποβολή, είχε καλή εμφάνιση από τον Καμαρά, είχε καλή εμφάνιση και από άλλους ποδοσφαιριστές. Ωστόσο ο Κάγκουα ήταν το κλειδί για πολλούς λόγους. Καταρχάς είναι ένας παίκτης ο οποίος βάζει στα χαφ του Παναθηναϊκού επιπλέον πράγματα. Δηλαδή όλοι οι χαφ του Παναθηναϊκού στο 6-8 ή περισσότεροι είναι half μπαλάτι που μπορούν να έχουν το όλο του playmaker, από τον Καμαρά, τον Τσιριβέγια μέχρι τον Κάγκουα, μέχρι τον Λούζα, συγγνώμη, τον Ουναΐ που μπήκε τώρα. Και ο Κάγκουα είναι τέτοιος παίκτης ο οποίος θα σε βγάλει μπροστά, αλλά πέρα από τέτοιος παίκτης είναι και ποδοσφαιριστής ο οποίος θα τρέξει πάρα πολύ.
1: Απίστευτα τρεξίματα, φίλε.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό όμως, δηλαδή έχει όλο το πακέτο.
2: Ναι. Ναι,
0: στο χθεσινό παιχνίδι είχε για παράδειγμα 23-24, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο τρέξιμο, πάσες στο τελευταίο τρίτο.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό ποσοστό. Λέω ένα παράδειγμα τώρα από τα στατιστικά του τα οποία έχω. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχει κλέψει μπάλες, έχει βοηθήσει στην επίθεση. Από τα δικά του πόδια ξεκινάει το πρωτοκόλ. Από τα δικά του πόδια, από την ωραία μπαλιά που βγάζει στον Τετέι.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η μπαλιά, φίλε. Δεν υπάρχει αυτή.
0: Ναι, ήτανε παρεβάλλε.
1: Μα δεν πήδηξε καν.
0: Ναι, στην κίνηση του Τετέι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να κουμπώσει μαζί με τους υπόλοιπους σάρ και να δώσει επιπλέον στοιχεία. Να δώσει εντάσεις, μεταξύ άλλων, κουβάλιμα μπάλας, καλές τοποθετήσεις στο γήπεδο, μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 6, μπορεί να παίξει το 10. Είναι εργαλείο πολυτελείας. Έτσι φαίνεται. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία και MVP πέρυσι στο πρωτάθλημα που αγωνιζόταν στο Ισραήλ. Ήταν ο καλύτερος παίκτης σεζόν. Το συζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτά χημεία. Χθες ήταν ένα θετικό σημάδι. Αποκτά χημεία. Θα έρθουν και τα δύσκολα, έτσι. Δεν θα έρθουν μόνο νίκες και θρίαμβοι. Θα έρθουν και τα δύσκολα. Αλλά το ζητούμενο αποκτά χημεία, να αποκτήσει διάρκεια και να δει πού θα φτάσει το τέλος της πορείας του. Τώρα το βλέμμα έχει στραφεί στο μάτς Πέμπτης. Πήγε 9 και 4 το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με την Κηφισιά στο ΆΚΑ.
1: Τηλεοπτικούς λόγους.
0: Ναι, φαντάζομαι πως ναι. Συνήθως αυτό γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Mm-hmm. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό και για το μάτς με την Κηφισιά.
1: Τον Πανετολικό. Για
0: το μάτς με τον Πανετολικό, συγγνώμη. Σήμερα έγινε μια πρώτη προπόνηση, εντάξει, από θεραπεία ήταν. Ναι. Για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που έπαιξαν στο χθεσινό μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και από αύριο θα μπει ο Παναθηναϊκός τελική ευθεία. Έχει μαζεμένα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε τα ευρωπαϊκά σε σε καπάκι πρωτάθλημα, κύπελο, πρωτάθλημα, εξαναβολής τώρα, έχει μαζεμένα μάτς, θα κλείσει όλο αυτό με το παιχνίδι με τον Πανετολικό που μετά έχουμε τη διακοπή. Ψέματα υπάρχει.
1: Όχι,
0: στο...
1: έχει άλλο μάτς με την Κυπέλλου.
0: Και το μάτς Κυπέλλου με την Κυφσιά.
1: Ναι.
0: Με την Κυφσιά στη Λεωφόρο. Ναι. Απλά έλεγα για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, να δεν θυμάμαι καλά. Και Καλαμάτα, συγγνώμη. Δεν θα κλείσει τότε με τον Πανετολικό, λάθος δικό μου.
1: Ναι.
0: Και η Καλαμάτα, το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Νίκαια, το οποίο θα γίνει στην Νίκαια. Εκεί ολοκληρώνεται αυτός ο μίνι μαραθώνιος με συνεχόμενα παιχνίδια και μετά θα έχουμε διακοπή. Παράληψη δική μου, θα ξεχάσει το μάτς με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Είναι τόσο πολλά τα μάτς.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Το τελευταίο διάστημα που έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Άρα έχει τώρα Παναθηναϊκός μπροστά του την Κυφσιά, τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα, ξανά Κυφσιά εντός αγωγικών εκτός έδρας. Η Τσιλοφόρο θα γίνει το παιχνίδι. Θα είναι μια ακόμη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να... για τον κόσμο Παναθηναϊκό να πάει στη Τσιλοφόρο. Και 19 Σεπτεμβρίου με την Καλαμάτα, πρωτού πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Για τις εθνικές ομάδες. Μεγάλη διακοπή. Πρώτη φορά.
0: 10 Οκτώβριο επιστρέφουν μετά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Και καπάκι μετά έχει και την, θα έχει την πρεμιέρα της League Face του Conference.
0: Έχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και καπάκι, όπως έλεγε, 15 του μήνα πρεμιέρα Conference με την Πόρας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να πω επίσης ότι όπως έγινε το από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια αλλαγή που αφορά το διοικητικό συμβούλιο για τον Παναθηναϊκό,
1: ναι.
0: Και αφορά τον Σωτήρη Πανταλέοντα, θεωρήθηκε ουσιαστικότερο να λάβει καθήγοντα συμβούλου διοίκησης και όχι απλά να έχει μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτός ήταν ο νέος ρόλος στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Τη θέση του Γιάννη Παναγιωτίδη στο νέο διοικητικό συμβουλίο δεν θα την πάρει κάποιος άλλος. Απλώς θα μειωθούν τα άτομα που το απαρτίζουν. Τι άλλο.
1: Θα πω εγώ ωραία κίνηση. Ωραία κίνηση της ΠΑΕ χθες. Η κίνηση για την ευχές για ταχύ ανάρρωση στον ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Ναι, βέβαια. Και από την ΠΑΕ για ανάρρωση. Γενικώς πολλοί αναφέρθηκαν.
1: Και η επίσκεψη του Ουναή στο νοσοκομείο.
0: Του Ουναή.
2: Είναι πολύ φίλοι.
1: Συμπατριώτες.
0: Φίλοι, συμπαίκτες στην Εθνική. Φυσικά και πήγε ο Ουναή και τον επισκέφθηκε και ανέβασε έτσι και μια φωτογραφία, μια ανάρτηση στήριξης στον καλό του φίλο. Προφανώς δεν συζητάμε τώρα ότι αυτά είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία όλων και μετά τα υπόλοιπα. Τώρα, εκεί αυτά είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν σε ρωτάω ακόμα τώρα αγωνιστικά και αλλαγές για εκεί.
0: Να περιμένουμε. Κάτι διαχείριση πιστεύω θα γίνει.
1: Εντάξει, λογικό. Διαχείριση
0: πιστεύω θα γίνει γιατί όπως είπαμε είναι μαζεμένα τα παιχνίδια.
1: Λογικό.
0: Πρωτάθλημα κύπελλο. Οπότε δεν γίνεται να μην συμβεί και κάτι. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει ότι έχει ένα ποιοτικό βάθος στο ρόστερ του σε αρκετές θέσεις. Για παράδειγμα, χθες ήρθαν από τον πάγκο. Δεν θα έρχεται από τον πάγκο να είναι, είναι διαβασικός. Αλλά χθες ήρθε από τον πάγκο Ουναή, ο Λούζα, ο Ντέσσερς, μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις εκεί ότι το βάθος...
1: Είναι αναβάθμιση που έχει γίνει.
0: Ναι, έχει αναβαθμιστεί και έχει μπει αρκετή ποιότητα.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Γεια χαρά.
1: Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2. Μάλλον Superbet League 2, να τη λέμε σωστά, να τη συνηθίσουμε. Τρεις νίκες γηπεδούχων,
2: ναι.
1: Και τέσσερις ισοπαλίες.
2: Συνολικά λες.
1: Ναι, ναι. Μέχρι ώρας. Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ 2-0. Η πρώτη νίκη και οι άλλες δύο σήμερα, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και τέσσερις ισοπαλίες στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα το Σάββατο, Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0. Ακολούθησαν την Κυριακή Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1 και στο Θεσσαλικό ντέρμπι Αλληνόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1 και σήμερα στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας Ελλάς Ηρωαπόλων Καλαμαριάς 2-2. Είπαμε η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' στις 4. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής, το προσεχές Σαββατοκύριακο, ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ζάκυνθος, Λάση Ρουάνα Γέννηση Καρδίτσας, Μάρκο Άθενς Καλυθέα, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Παθρακικός ΠΑΟΚ Β, Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε από αυτό το ρεπορτάζ που να ακούσει αυτό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά θα αποσυνέρχεται από το ΣΟΚ, αν και δεν είναι εύκολο να χάσει τον κορυφαίο σου επιθετικό, έναν από τους πιο ιστορικούς στην θέση. Πρέπει όμως η ζωή να συνεχιστεί. Και για τον Ολυμπιακό και για τον παίχτη, ο οποίος αίσθηση μου ότι είναι τόσο παλικάρι που θα επιστρέψει πολύ πιο δυνατός. Είχαμε εξέλιξη σήμερα, υπάρχει και παιχνίδι αύριο, ξανά με τον Βόλο, ναι. Κυπέλλου. Απλά στο Καραϊσκάκης. Γιώργος Ανάκας στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ηρεμία. Εντάξει, αναγκαστικά, όσο σκληρό μου και αν ακούγεται, αυτό που πονίκω, ότι η ζωή συνεχίζεται. Το ποδόσφαιρο κιόλας ειδικά στο δείχνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο το καταλαβαίνεις ακόμη καλύτερα ότι η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός το ξέρετε. Και χωρίς να έλεγε κάτι ο Ολυμπιακός επίσημα, ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή οποιοδήποτε, το καταλαβαίναμε όλοι ότι θα τον περίμενε τον Ελκαμπή να γυρίσει. Και ήταν δεδομένο αυτό. Το έχει κάνει και με άλλους ποδοσφαιριστές. Φυσικά και θα το κάνει και για τον Ελκαμπή. Το καλό είναι έτσι ότι η επέμβαση πήγε πάρα πολύ καλά. Το καλό είναι ότι είναι παλικάρι, ότι είναι και αθληταράς. Και πραγματικά νομίζω και το σώμα του και ο οργανισμός θα ανταποκριθεί πολύ καλά. Για να γυρίσει και πιο δυνατός, μακάρι εγώ θα πω μας ανήκει περίοδο και πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Αλλά όλα αυτά τώρα εντάξει είναι θεωρητικά, καταλαβαίνετε τώρα είναι, θα πρέπει να το παρακολουθούμε σιγά σιγά.
0: Ναι, όλα μέρα μέρα.
1: Ναι, γιατί είναι ένας πολύμηνος τραυματισμός, δεν είναι των δύο εβδομάδων και λες αντί για δύο θα επιδοκιμηθεί σε 10 μέρες.
2: 100% και το θέμα είναι, το σημαντικότερο σε αυτή τη στιγμή είναι η αποθεραπεία. Πώς θα κυλήσει. Για να δούμε, ξέρετε, και το διάστημα της επιστροφής. Τώρα είχαμε σήμερα μια, έτσι να το πούμε, κουβέντα του ανθρώπου του Ολυμπιακού και του Βασίλης Μεντιλίμπα με τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ σήμερα πριν την προπόνηση. Κάθισαν κάτω να βάλουν όλες τις πλευρές, όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να δοθούν κάποιες εξηγήσεις. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές προσωπικά ότι θεωρώ ότι είναι λάθος συμπεριφορά του Ουκρανού, αλλά του είχε γίνει και λάθος διαχείριση και τον προπονητή. Να είμαι σωστή, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να είμαι σωστός πάντα για όλες τις πλευρές. Είναι μέσα στην αποστολή ο Γιάρεμτσουκ. Νομίζω θα τον δούμε και λίγο αύριο, πιθανότατα ερχόμενος από τον Πάγκο. Να διευκρινίσω κάτι, τόσο καιρό λέγαμε δεν υπολογίζεται γιατί δεν είχε μπει και σε καμία αποστολή, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ήταν παίχτης που προπονούνταν μόνος του. Με την ομάδα προπονούνταν. Ο Γιάννης του κανονικά.
1: Okay.
2: Απλώς δεν υπολογιζόταν για τα επίσημα παιχνίδια, γιατί και ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει τη Λιόν για να αγωνιστεί. Τώρα.
0: Εντάξει, αν θες την γνώμη μου, δεν αντικαθίσατε ο Αλκαμπή εύκολα, αλλά ο καλός Γιάρεμτσουκ τουλάχιστον μπαλώνει το πρόβλημα.
2: Ο Γιάρεμτσουκ του δεύτερου εξαμήνου της πρώτης σεζόν.
0: Τον μπαλώνει, δεν θα πω το λύνει.
2: Μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα. Μπορεί να προσφέρει γκολ, μπορεί να προσφέρει πίεση, μπορεί να προσφέρει ένταση.
0: Συμφωνώ.
2: Μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα. Εντάξει, ο Ελκαμπή είναι ο απόλυτα ταιριαστός παίχτης σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Δεν υπάρχει άλλο θετικό παράδειγμα. Αν μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, να το πούμε και έτσι όπως το λέμε, το Medibol, δίπλα μπαίνει το όνομα του Ελκαμπή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και τα όσα δίνει μέσα στο γήπεδο είναι υπεραρκετά, έτσι. Αλλά ναι, ο Γιάρεμτσουκ είναι η πιο κοντινή περίπτωση. Mm. Κοιτάζει και για άλλο σεντερφόρ Ολυμπιακός. Μήπως ναι, έχει κι άλλον έναν σεντερφόρ για τις ελληνικές διοργανώσεις, για πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει. Το ότι κοιτάζει την αγορά, κοιτάζει. Είτε για παίχτη ελεύθερο, είτε και για μεταγραφή. Καταλαβαίνετε ότι η μεταγραφή όταν στα περισσότερα πρωταθλήματα έχει κλείσει η περίοδος, μεταγραφική περίοδος, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να αφήσει έναν παίχτη να φύγει. Βέβαια υπάρχουν και ομάδες που έχουν πολλούς συντερφούς και κάποιοι μπορεί να μην τους υπολογίζουν, τους υπολογίζουν για λιγότερο χρόνο συμμετοχής και να είναι μικρή η ζημιά για αυτούς, να το πω και έτσι. Αλλά αυτό το δούμε σε επόμενες ημέρες, μέχρι τις 15 έχουμε. Έχουμε ακόμα...
1: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Okay, ψάχνετε για επιθετικό. Εφόσον βρει, ας το πούμε έτσι, κάποιον στα θέλω του προπονητή, ο Γιάρεμτσουκ δηλαδή ξαναπάει στον παγό?
2: Όχι, δεν νομίζω. Δεν θεωρώ πως θα γίνει κάτι τέτοιο. Θεωρώ βέβαια πως θα φανεί και μέσα από τα παιχνίδια, αν ο Γιάννης του κίνησε το 100% εδώ, έτσι. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι είναι μια δεύτερη ευκαιρία του και για να παίζει όπως ήθελε Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάει στον πάγο. Ίσως να είναι και αυτό που λέμε ότι ένας καλός Ελκαμπή και ο καλής Ντεφόρ. Κατά κάποιο τρόπο. Γιατί πρέπει να μοιραστεί και ο χρόνος. Όλα αυτά, εγώ λέω, κυρίως η απόκτηση Σέντερφορ θα κριθεί και με το ποιον θα δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα για την καταστάση του Ελκαμπή προπονητής.
1: Ναι.
2: Αν δηλώσει το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, εκεί θεωρώ, θεωρώ το πιθανότερο είναι να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα Σέντερφορ και για την Ελλάδα. Αν όχι, δεν έχει νόημα να έχει και το Γιάρεμτσουκ εκτός Ευρώπης, δηλαδή μόνο την Ελλάδα και άλλων συντερφών.
1: Κλέιτον.
2: Ο Κλέιτον είναι να πάει στη Ρίδεσπορ, δανεικός. Νομίζω θα κλειδώσει αυτό το deal.
1: Τις
2: επόμενες ώρες. Ο μήνας έχει 8 σήμερα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Νομίζω μέχρι τις 9 είναι στην Τουρκία. Οπότε φαίνεται πως θα κλειδώσει να πάει εκεί να παίξει ο Κλέιτον.
1: Άρα ούτε αυτός υπολογιζόταν ουσιαστικά.
2: Γι' αυτό όχι, όχι ιδιαίτερα. Ήταν μια περίπτωση.
1: Και έτσι εξηγείται το ότι πάει αυτό που λες, ότι κοιτάει για επιθετικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν το διευκρίνησα. Τελευταία φορά που έπαιξε ο Γιάννη Μτσουκ πάλι με τον Βόλο. 24 Ιανουαρίου ήταν για το πρωτάθλημα. Μετά από 3 μέρες, 4 έφυγε τη Λιόν. Τελευταίο γκολ ήταν πολύ πιο πίσω, 17 Δεκεμβρίου, σε ένα μάτς κυπέλλου με τον Ηρακλή. Τώρα από την αυριανή αποστολή λείπουν ο Έσε, ο Γκαρθία, ο Πιρόλα, ο οποίος φαίνεται, να περιμένουμε και την ενημέρωση έτσι θα υπάρχει από την εξέταση, το φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη θλάση, φαίνεται πως έχει γλιτώσει τη ζημιά. Θα μείνει για λίγες μέρες εκτός, αλλά νομίζω ότι το έχει προλάβει ο Πιρόλα. Είναι εκτός και ο Ορτέγκα από την αποστολή. Οπότε αύριο θα πρέπει να δούμε πάλι ποιοι θα είναι οι δύο μικροί που θα παίξουν. 100% ένας είναι ο Φίλης, θεωρώ εγώ. Πρέπει να δούμε τον δεύτερο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πιθανότατα θα είναι ο Κουτσογούλας πάλι στο δεξιάκρο της άμυνας. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράθυρο, όπως είναι ο τερματοφύλακας του Τσομπανίδη. Αλλά το βλέπω δύσκολο. Το λέω για τον τερματοφύλακα του Τσομπανίδη και με τη λογική ότι μήπως έπαιρνε τα πρώτα λεφτά ακόμα και ως βασικός ο Πέντερσεν. Αλλά φαίνεται πως νομίζω το δούμε πάλι τον Νορβηγό αύριο να περνά ως αλλαγή αυτή που θα παίξει ο Κουτσογούλας δεξιά. Δεν πηγαίνει και με την ΑΕΛ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και σε όλα τα παιδιά, έτσι, τους νεαρούς. Θεωρώ ότι επειδή είδατε και στο Βόλο ότι ο Φρόιλερ μπήκε ως αλλαγή και δεν ξεκίνησε, γιατί και ο προπονητής τον έβαλε 90 λεπτό στη Λάρισα, αλλά είναι ένας παίχτης που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Πρέπει να του γίνεται πέρα προσέξει ο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίχτες που δεν έχουν κάνει προετοιμασία, να έχει μια καλή διαχείριση. Δεν θα μου πιθανόν περίεργο δηλαδή αύριο να πάρει φανέλα βασικού Πουέρτα στο πλάι του Φίλη. Θα τον δούμε δεδομένο τον Πουέρτα να παίζει αύριο, το θα δούμε, είναι δεδομένο.
0: Ναι, δεν μπορούτε.
2: Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό αύριο Πουέρτα να παίξει κιόλας. Ίσως είναι και ένα παραπάνω κίνητρο και για τον κόσμο να πάει, πέρα από τις χαμηλές, από τα πολύ χαμηλό κόστος στα εισιτήρια που έχουν αύριο, να πω πρέπει.
0: Ναι, θα σε ρώτα. Καλή ευκαιρία.
2: Ναι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Εντάξει, είναι λίγο αργά το παιχνίδι, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα. Υπάρχει και το ευρωπαϊκό ματσάκ τώρα. Μην γελιόμαστε. Ο Σμάιλοβιτς που κλείθηκε στην ελληνική ομάδα της Βοσνίας θα είναι ο ένας στόπερ, ο Κάρμο θα είναι ο άλλος. Ο Τιχνιδιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Το δίδυμο στον άξονα, όπως σας είπα. Ο Σαμ μπροστά τους, ο Φορτούνης, ο Ζέλσον και ο Μεξικανός, ο Γκοντζάλες. Αυτή φαίνεται πως θα είναι η ενδεκάδα. Με όσα ρίσκα μπορούμε να πάρουμε, γιατί ξέρετε στο κύπελλο γίνονται αλλαγές.
1: Ναι.
2: Και προπονητής θα αποφασίσει. Για παράδειγμα, εγώ δεν περίμενα προσωπικά τον Μπρούνο να ξεκινήσει βασικό στο Βόλο. Τελικά έπαιξε και όλο το μάτς. Okay. Όλα αυτά είναι λίγο, πολλές φορές και ειδικά με τη Λίμπερ, είναι λίγο παράτολμο οι προβλέψεις για την ενδεκάδα. Είναι ένα μάτς, εγώ θα πω αύριο, ώστε ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο αντίπαλο, αλλά να καταφέρει να τον κερδίσει αυτή τη φορά. Και να, αν μπορεί να τα καταφέρει, που νομίζω, ελπίζω βασικά, όχι νομίζω, μπορούμε να προβλέψουμε, να το κάνει και με πιο εύκολο τρόπο, ώστε η ομάδα, ξέρετε, νομίζω περισσότερο αυτό το θέμα με το σκοράρισμα, εντάξει, μπορεί να λέμε πολλές φορές είναι θέμα δημιουργίας, αλλά και στην Τρίπολη και με τον Ατρόμητο δεν ήταν θέμα δημιουργίας, έκανε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός, περισσότερο ψυχολογικό νομίζω είναι το θέμα του γκολ στον Ολυμπιακό. Μια καλή εμφάνιση, εντάξει, θα δώσει μια ικανοποίηση σε όλους, γιατί στο Βόλο Εγώ δεν έχω μιλήσει σχεδόν καθόλου αγωνιστικά, αλλά δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Αν μπορούμε να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, που αυτό το παιχνίδι θέλω να το αφήσω απ' έξω εγώ πραγματικά, μόνο για το πρώτο μήχρο μπορούμε να κάνουμε λίγο κουβέντα, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός, δεν ήταν καλός αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη βέβαια να σου πω κάτι, παιδιά, στο πρώτο μήχρο έχει χάσει 10 τελικές, ναι, οι 2-3 είναι καλές στιγμές, αλλά δεν έχει χάσει φάση. Και όταν έρχεται η κακιά η στιγμή που λέμε, μετά μπήκαν οι παίχτες και απλά παρακαλούσαν συσταγωγικά να τελειώσει
0: το μάτς.
2: Να τελειώσει το μάτς. Δηλαδή φαινόταν ότι όλοι ήταν επηρεασμένοι και ο προπονητής ήταν επηρεασμένος, γιατί ούτε αυτός το χείρισε καλά το παιχνίδι, ούτε ποδοσφαιριστές σε καμία περίπτωση το χείρισε καλά το παιχνίδι, αλλά όλα αυτά που βιώσανε με την εικόνα που είδανε με το συμπαίκτη τους, αλλά και πόσο μάλλον μετά και στα αποδυτήρια, που όταν πήγε στο ημίχρονο οι δύο ομάδες τελικά μπήκαν μέσα στα αποδυτήρια με το φορείο και προσπαθούσε ο κύριος Θεός κάνει όλο να εφαρμόσει το πρωτόκολλο για να πάει πρώτα να βγάλει την ακινογραφία και μετά να πάει με ασφάλεια στην Αθήνα με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολες στιγμές. Κάποιοι παίκτες δεν μπήκαν καν στα αποδυτήρια. Δηλαδή και ο προπονητής.
0: Δεν θέλουν να δουν καν.
2: Όχι, οι άλλοι προπονητές μπήκαν και κλαίγανε πραγματικά. Και ο προπονητής ίσως μίλησε 2-3 λεπτά στο διάδρομο των αποδυτηρίων, όπως γίνανε προς τα έξω. Για να καταλάβετε, γιατί εντάξει, έχει γίνει πολύ κριτική. Δεν διαφωνώ με την κριτική να γίνεται. Αλλά για μένα ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων που δεν μπορώ εγώ να το δω ποδοσφαιρικά. Σε καμία περίπτωση. Την Γκέλα την περίμενα. Mm-hmm. Μετά, μόλις τελειώσει το μήχρονο τον πρώτο. Θα το λέω ξεκάθαρα, ούτε δεν μετά χρυσό προφίλης γίνομαι, ναι. Θέλω να γίνω, ούτε τίποτα. Αλλά ήταν μια δύσκολη κατάσταση που δεν θα πρέπει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό μέσα σεζόν. Mm-hmm. Ίσα-ίσα εγώ θα πω να αποτελέσει και κίνητρο, ώστε σε κάθε διοργάνωση να παίζουν για το συμπαίκτη τους, για να χαίρεται και αυτός όσο μπορεί και να έχει την προσμονή έτσι να επιστρέψει.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Σαρδινία για την Σέρια Κάλιαρι Λέτσε 1-0. Στο 70 λεπτό Χετάφε Θέλτα έχει γίνει 1-1, με τους γηπεδούχους να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να δω

0: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Wins Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wins for FM 94,6. Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία εδώ πέρα, στην κονσόλα του ήχου. Ο κύριος Αλουότολο μας αποχαιρέτησε. Του ευχηθήκαμε καλό βράδυ, την καλή νύχτα μας. Ανέλαβε ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος για το υπόλοιπο και μέχρι το φινάλε. Λοιπόν, η αγωνιστική τη στίγμα Super League ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ηράκλης έκανε ένα μεγάλο διπλό απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Τρίτη ήταν σε ισάριθμα παιχνίδια για τους Αρκάδες. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, αν πρόλαβα να δω εντάχει. Έτσι έκλεισε τις δηλώσεις του ο κύριος Αντωνόπουλος μιλώντας στην κάμερα της Νόβα. Αντώνης Χρονάκης στην παρέα μας περιέγραψε το παιχνίδι για λογαριασμό των Big Wins Sport FM. Να μας κάνει μια σύνοψη και του τι είδε, τι άκουσε στη συνέντευξη τύπου.
1: Και μήπως υπάρχει θέμα,
0: Και όλα τα σχετικά. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Εδώ στην Τρίπολη δεν είναι και πάρα πολύ καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Όπως μπήκε ο Αστέρας.
0: Γενικά δεν έχει, δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν, θα πω εγώ.
2: Καθόλου
0: δεν είναι μόνο θέμα εβδομάδας.
2: Για να το περιγράψω λίγο πιο γλαφυρά το όλο σκηνικό,
0: ναι.
2: Έχουμε ανοίξει την ντουλάπα με τα φαντάσματα της περσινής χρονιάς. Και ξανακάνουν την εμφάνισή τους με το καλημέρα στον Ποτάσμα.
1: Παρά τη φοβερή ενίσχυση του Αστέρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Μεγάλη ενίσχυση, φοβερή ενίσχυση και όχι μόνο σε επίπεδο παικτών, αλλά και σε διοικητικό επίπεδο όπως είχαμε δει όλο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ανταυτού η εικόνα που βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο από την ομάδα κινείται σε μέτρια έως πολύ χαμηλού επίπεδου με βάση τα δεδομένα επίπεδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Αστέρας για ένα ακόμα παιχνίδι, το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι μια άλλη κατάσταση, είναι ντέρμπι, είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός, ντέρμπι, okay, είναι μεγάλος, το παίρνω πίσω,
0: ναι.
2: Είναι μεγάλος αντίπαλος Ολυμπιακός, έχει μια άλλη προσέγγιση και μια άλλη φιλοσοφία.
0: Δεν έχει το πρέπει αυτό το παιχνίδι,
2: ακριβώς,
0: τα υπόλοιπα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, δεν έχει το πρέπει. Ωστόσο και κοντά στον Ηρακλή και με αφορμή τι είδαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στο Αγρίνιο, ο Αστέρας κινείται σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης. Στο Αγρίνιο μάλιστα είχε και ευκαιρίες, τις οποίες δεν τους μετουσίωσε σε γκολ.
0: Ναι.
2: Εδώ αφήνω έναν αστερίσκο, διότι παρατηρείται πολύ σοβαρό πρόβλημα στο σκοράρισμα. Να υπενθυμίσω, 4 επίσημα παιχνίδια έχει δώσει ο Αστέρας, συμπεριλαμβανομένου και του κυπέλου Ελλάδος, με τον Λεβαδιακό, και γράφει ζερό στην επίθεση, στην παραγωγικότητά του. Δεν έχει καταφέρει ακόμα, μάλλον έχει πετύχει ένα γκολ. Με συγχωρείτε, ένα γκολ συνήθως από
0: το
2: Αγρίνιο. Ουσιαστικά η επίθεσή του δεν μπορεί να δημιουργήσει και να βγάλει ευκαιρίες ο Ασέας. Και το είδαμε και σήμερα κόντρα σε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Υπάρχει βεβαίως η δικαιολογία ότι, ξέρεις κάτι, είμαστε καινούργια ομάδα. Γιατί γίνανε πολλές μεταγραφές. Είναι φυσιολογικό. Ναι, είναι καινούργια ομάδα ο Αστέρας. Γίνανε πολλές μεταγραφές και χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνουν πιο διακριτοί, αν θέλετε, οι ρόλοι και βεβαίως να έρθει και η απαιτούμενη χημεία. Παρ' όλα αυτά όμως και ο Ηρακλής μια ομάδα είναι.
0: Ναι.
2: Και σήμερα ο Ηρακλής κάτι έδειξε. Έδειξε ότι έχει έναν προσανατολισμό, ότι έχει έναν ποδοσφαιρικό μπούσουλα, τον οποίο τον ακολούθησε και τον βγήκε στο τέλος, φτάνοντας σε μια, κατά την άποψή μου, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και σε μια εύκολη νίκη. Γιατί ο Ηρακλής έλεγχε την κατάσταση, η πίεση του Αστέρα σε κάποια διαστήματα του αγώνα δεν είχε αποτέλεσμα, και αν εξαιρέσω δύο μεγάλες ευκαιρίες, μια κεφαλιά του Ρικαρντίνιο στο 300 λεπτό και άλλη μια ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας από εκεί και πέρα δεν είχε κάτι να δείξει, να βγάλει, κυρίως ό,τι είχε να κάνει με τη δημιουργικότητά του. Στην ερώτηση που έκανα στον Γιώργο Αντωνόπουλο παρατηρείται και το εξής φαινόμενο. Στα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, στην πρώτη επίσκεψη που κάνει η αντίπαλη ομάδα στα καρέ του Αστέρα πετυχαίνει γκολ. Συνέβη στο Αγρίνιο, συνέβη με τον Ολυμπιακό, συνέβη και σήμερα στο 7ο λεπτό από τον Ηρακλή. Η απάντηση που έλαβα από τον κύριο Αντωνόπουλο είναι ότι όντως έχει παρατηρηθεί αυτό. Έχει να κάνει με έλλειψη επικοινωνίας σε κάποιες περιπτώσεις των αμυντικών, μιας και όλη η τετράδα της άμυνας του Αστέρα είναι καινούρια, και ότι ευελπιστεί ο Γιώργος Αντωνόπουλος ότι αυτό με την πάροδο των παιχνιδιών θα αρχίσει να αλλάζει και να κουμπώνει περισσότερο ο αμυντικός προσανατολισμός του Αστέρα. Θα σας δώσω και την είδηση. Μετά το τέλος του αγώνα υπήρχε και μια μίνι σύσκεψη διοικητικών στελεχών του Αστέρα. Το τι έχει υποθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν το γνωρίζουμε. Ωστόσο, υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της αρκαδικής ΠΑΕ κλείστηκαν σε ένα γραφείο και εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη, τουλάχιστον για μισή ώρα με 45 λεπτά, έμειναν μέσα για να μιλήσουν, για να κουβεντιάσουν. Δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα για κάτι για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, αλλά καταγράφεται ως σημείο και αυτό που σας προανέφερα με τη μήνυ σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του Αστέρα. Ακολουθεί, φίλες και φίλοι ακροατές, αγαπητοί συνάδελφοι, και πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Αστέρα. Μην ξεχνάμε, υπάρχει το παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο. Υπάρχει, έρχεται η ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ναι.
2: Και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ο Αστέρας να πάμε όχι απλά στη διακοπή, να πάμε σε 0-5-0 στα 6. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό φέρνει και ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα ακόμα περισσότερο για την ομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της πνευματικής συγκέντρωσης των παικτών και της πίεσης που πλέον που πιθανόν να μπει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Και προχωράμε.
2: Ας ελπίσουμε να αλλάξει η εικόνα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, δεν έχει γίνει καλό ξεκίνημα από την ομάδα μας. Ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Υλικό υπάρχει, παίχτες υπάρχουν και ο Αστέρας καλείται να προχωρήσει με διαφορετικό πρόσημο, με περισσότερη δουλειά και βεβαίως με διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς ρόλους, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Κάνε και ένα σύντομο σχόλιο για Ηρακλή.
2: Πολύ καλή ομάδα.
1: Καλώς, ε.
2: Ό,τι είχα δει για λίγο το παιχνίδι με τον Βόλο, είδα έναν βελτιωμένο Ηρακλή σε σχέση με το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Σήμερα στην Τρίπολη είδα μια καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο, μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά, με τρεις εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς. Η τριάδα σήμερα στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή ήταν αψεγάδιαστη. Και σε αυτό θέλω να πω, κορυφαίος MVP κατά την άποψή μου, ο Πίνια του Ηρακλή, έκανε σπουδαίο παιχνίδι. Μια ομάδα η οποία έχει ταχύτητα κυρίως στις πλευρές της. Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ο Ηρακλής και με αφορμή και τη σημερινή την νίκη. Είναι σαν να κάνει το ένα μετά το άλλο βήμα. Ήρθε η ΙΤΑ, την πρώτη αγωνιστική, ισοπαλία στο Βόλο και βεβαίως τώρα μετουσιώθηκε αυτό με μια νίκη εδώ στην Τρίπολη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα ο Ηρακλής. Σε προσωπικό επίπεδο εμένα μου άρεσε. Μου άρεσε γιατί η τακτική του προσέγγιση ήταν εναρμονισμένη ανάλογα πάνω στα χαρακτηριστικά των παικτών που υπήρχαν στην ενδεκάδα.
0: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη που περιέγραψε το παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε την πρώτη φετινή νίκη του με τα τέρματα του Μπαρσένας από το στο 8 λεπτό και το πέναλτι του Λόπες στο 73. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις που έκανε ο τερματοφύλακας του Γυραιού, ο Γιώργος Αθανασιάδης. Μιλώντας στην Νόβα, αναφέρθηκε στην κίνηση να κοιτάξει στην κερκίδα πριν την εκτέλεση του πέναλτι που είχε κερδίσει την ομάδα του. Και λέει, ήταν ο μπαμπάς μου στην κερκίδα, με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποντο. Ήταν σαν να περνάει η ζωή μου από μπροστά. Απλά αυτός μέτρεχε 12 χρόνια για το σήμα που φοράω στη φανέλα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, την νίκη την αφιερώνω στον μπαμπά και στο γιο μου. Όσον αφορά το παιχνίδι, βρήκαμε χώρο στην αντεπίδεση. Ήμασταν μαζεμένοι, ξέραμε τι θέλαμε. Είμαστε καινούργια ομάδα, 35 παίκτες νέοι. Όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Ήταν η δήλωση του τερματοφύλακα του Γυραιού, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εθνικό Σοφού, διάβασα, και από εκεί πήγε στις Ακαδημίες του Ηρακλή. Προφανώς
1: τα
0: 12 χρόνια.
1: Τρομερό.
0: Ωραία, συγκινητική δήλωση.
1: Πάμε και εμείς να συνδέσουμε με το τελευταίο θέμα της εκπομπής σήμερα.
0: Πριν πάμε εκεί, απλά να πω ότι της τελευταίας στιγμής από το δελτίο τύπου της προπόνησης του ΠΑΟΚ. Πρώτη προπόνηση για Diego Costa. Θεραπεία με Ιτέλου Σέχα Ζηδιάκο Αρή, ατομικό Ντεσπότοφ. Και αύριο, όπως γνωρίζουμε, θα κάνει τη μαγνητική ο Γιαννούλης προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς από τον τραυματισμό του στο Ολυμπιακό Στάδιο και το διάστημα της απουσίας του. Αύριο ρεπό για τους παίκτες του Κεφάλου του Βορρά. Τετάρτη επιστροφή στις προπονήσεις.
1: Κάλιαρη Λάτσε 1-0 τελικό. Έχει αρχίσει το Ουντινέζ Λάτσιο στο 0-0 στο πρώτο λεπτό. Ενώ στο 86 λεπτό Χετάφε Θέλτα είναι 1-1 και οι γηπεδούχοι αγωνίζονται με 10 παίχτες. Λέω τα αποτελέσματα στα ξένα πρωταθλήματα γιατί θα τελειώσουμε με Champions League. Και Στέφανο Χωριανόπουλο, για να δούμε τι θα δούμε αύριο.
0: Μας κάνει σοφότερο.
1: Τι θα δούμε αύριο.
0: Αύριο.
3: Χαίρετε.
1: Τεντώνει το σεντόνι και τα κλασικά. Τα ωραία κλισέ.
0: Γεια σου, Στέφανε.
3: Τι κάνετε, τι κάνετε.
1: Καλά,
0: καλά είμαστε. Καλά, εσύ.
3: Καλά, καλά. Εδώ διάβαζα λίγο για το Champions League. Λίγο όπως πήγαν πέρυσι οι ομάδες. Πόσο βαθμούς χρειάστηκε κάθε ομάδα για να περάσει από τη League Phase, να μπει στα Playoff. Να πούμε και αυτά. Νομίζω ότι είναι σημαντικά και για την ΑΕΚ. Είναι και αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι επειδή είναι αποκλειστική εβδομάδα Champions League, θα διεξαχθεί σε τρία βράδια. 36 ομάδες, 18 παιχνίδια. Για τρεις μέρες, 6 μάτς κάθε μέρα θα έχουμε. Πολύ Champions League αυτή την εβδομάδα. Ξεχωρίζουν κάποια μάτς, Real Madrid της Inter, Porto Manchester City αύριο, Napoli Arsenal έχουμε την Τετάρτη, όπως επίσης και Liverpool Atletico Madrid. Φυσικά έχουμε και το μάτς της ΑΕΚ κόντρα στη Last Clinch. Λοιπόν, να υπενθυμίσω εγώ λίγο ότι περνάνε οι 8 πρώτοι απευθείας στους 16, από τις θέσεις 9 έως 24 οι ομάδες παίζουν διπλούς knockout αγώνες, τα λεγόμενα play-offs, για να βγουν τα άλλα 8 εισιτήρια. Και όσοι τερματίσουν από την 25η θέση και κάτω, αποκλείονται οριστικά από την Ευρώπη. Δεν έχουμε αυτό τον υποβασμό σε μικρότερη κατηγορία, δηλαδή στο Europa League. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά, η 24η ομάδα ήταν η Club Brugge, η οποία είχε 11 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 4. Αυτή ήταν η τελευταία ομάδα που πέρασε την πρώτη χρονιά που καθιερώθηκε η League Phase. Αφήνοντας έξω την Dinamo Zagreb που είχε επίσης 11 βαθμούς, αλλά αρκετά χειρότερη διαφορά τερμάτων, πλην 7.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η Dinamo είχε πληρώσει μια βαριά ήττα στο Μόναχο από την Bayern.
3: Είχε φάει 9 γκολ στην πρεμιέρα, ναι, από την Bayern, ακριβώς όπως...
0: Ουσιαστικά πλήρωσε αυτό.
3: Ακριβώς. Στη League Phase, λοιπόν, την περσινή που αγωνίστηκε και ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στα πλήρως, η 24η θέση που έδινε το τελευταίο εισιτήριο για τα playoffs, κρίθηκε στους 9 βαθμούς, πλην 2 βαθμούς. Συγκεκριμένα η Μπενφίκα τερμάτισε 24η με 9 βαθμούς και διαφορά τερμάτων πλην 2. Άφησε έξω τη Μαρσέη, άφησε έξω την Μπάφο και την Union Saint-Gilloise που επίσης είχαν 9 βαθμούς, αλλά χειρότερη διαφορά γκολ. Οπότε βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα για να είσαι ασφαλής για να περάσεις, οι βαθμοί θα είναι εκεί 10, 11, δηλαδή περίπου 3 νίκες και 1-2 ισοπαλίες στα 8 μάτς.
0: Αυτό εξαρτάται το πόσο ουσιαστικά πόσες ισοπαλίες θα έχει θα υπάρξουν στη League Phase, πόσο θα σπάσουν, να το πω έτσι, οι βαθμοί.
3: Ακριβώς και παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η διαφορά τερμάτων, δηλαδή καλύτερα να χάσεις 3-0 παρά 5-0, αυτό μπορεί να το πληρώσεις και στο τέλος. Αντίστοιχα για τις ομάδες που κυνηγούν την πρωτιά, την οχτάδα, κάτι αντίστοιχο σημαίνει. Λοιπόν, τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι η καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια, όπως είπαμε. Μετά πάει η καλύτερη επίθεση αν δύο ομάδες έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων. Και τρίτο κριτήριο είναι η καλύτερη εκτός έδρας επίθεση. Αύριο έχουμε 6 μάτς, όπως είπαμε. Club Brugge, Aston Villa, AEK, Last Clinch. Είναι τα δύο μάτς τα οποία ανοίγουν το πρόγραμμα του Champions League.
0: Είναι τα βράδυ αυτά, τα 8 παρατέταρτο.
3: Είναι τα 8 παρατέταρτο, ακριβώς. Μετά έχουμε Real Inter, Dortmund Villarreal, Porto, Manchester City και Lille Real Betis. Σίγουρα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς είναι το Real Madrid της Inter. Για τους μη Έλληνες, εντάξει, για τους Έλληνες έχουμε και την ΑΕΚ. Στη Μαδρίτη λοιπόν η Real έχει αποκτήσει και τον Dumfries, υπενθυμίζω, θα παίξει τώρα στην παλιά του ομάδα, ενώ ένα πολύ σημαντικό ορόσημο κυνηγάει ο Μπαπέ. Τώρα το διάβασα αυτό, είναι όποιος θέλει να ψάξει παραπάνω στοιχεία έχει αναλυτικά στο site του Champions League. Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα στατιστικά. Αν σκοράρει αύριο, θα ανέβει στην πέμπτη θέση τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Champions League. Είναι μόλις 28.
0: Ναι.
3: Έχει, δηλαδή, μπορεί να πούμε να αναβαίνει πολύ παραπάνω.
0: Απλά το θέμα είναι να μείνει στην Ευρώπη.
3: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα μείνει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να φύγει. Εννοείς να πάει Αραβία, φαντάζομαι.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω να φάει του χρόνου, αλλά ναι.
3: Ναι.
0: Είναι ένας προορισμός πλέον για αυτός.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει 8 παρατέταρτο, υποδέχεται τη ΛΑΣΚ. Είναι η έκτη παρουσία της Ένωσης σε όμιλο League Phase του Champions League, αλλά η πρώτη από τη σεζόν 18-19, τότε ήταν εφιαλτική η παρουσία της, τερμάτισε με 0 βαθμούς. Mm-hmm. Απέναντι υπάρχει η Λάσκη, η οποία κάνει τον ντεμπούτο της. Τη League
0: Face. Ναι, στα κομπούτα.
3: Ναι, και εντάξει, έρχονται με φόρα. Εννοείται, κατέκτησαν το πρωτάθλημα, κατέκτησαν το κύπελο, θα πήραν όλες την Αυστρία. Απέκλεισαν τη Celtic με 5-1 στον επαναληπτικό και έρχονται με φόρα στην Αθήνα.
0: Ναι, γενικά έχει, πέρα από τα περσινά, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά για τη φετινή σεζόν. Δηλαδή και ακριβώς, αυτή ναι. Και προφανώς η πρόκριση επί τη Celtic που είναι μυθική. Επίσης έχει 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και νομίζω το Σάββατο με μια εραστεχνική έριξε μια εξάρα.
3: 6 γκολ ακριβώς.
0: Και έρχεται με φορά. Okay, είναι, θα έλεγα ότι ο πιο, επειδή αναφέρεσαι τώρα σε αυτό το παιχνίδι, ο πιο βατός, ας το πούμε έτσι, αντίπαλος για την ΑΕΚ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμήσει.
3: Ακριβώς, όπως θα λες. Ναι. Έχουμε τον Dortmund Villarreal. Είχαν αγωνιστεί και πέρυσι μεταξύ τους. Η Dortmund είχε ρίξει 4 στη Villarreal. Θα δούμε βασικό Καρέτσα, αδιαφημισβήτητο. Ο Κύρας είχε πολύ καλή φόρμα. Η Villarreal ψάχνει λίγο τα πατήματά της μετά την αποχώρηση του Μαρθελίνο. Αλλά εντάξει, το δεν είναι ένα ωραίο μάτς. Και ένα στατιστικό που μου έκανε εντύπωση είναι τη Πόρτο. Όσο και αν δεν το... μου ακούγεται με ένα λίγο παράξενο ως λίγο νεότερος, αλλά αυτή θα είναι η 28η παρουσία της σε όμιλο του Champions League. Ναι. 28η παρουσία της. Δηλαδή μιλάμε ότι βγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Μιλάμε για Champions League.
1: Πολύ συνεπής.
3: Ναι. Είναι συνέχεια σε όμιλο η League Face Champions League. Μάλιστα έχει μία από τις πιο δυνατές έδρες στο Champions League. Έχει μόλις μία ήττα τα τελευταία 14 ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Εντάξει, Manchester City με το Μαρέσκα στον πάγκο. Ναι, αρχή έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα. Ναι,
0: αλλαγή σελίδας.
3: Ακριβώς. Ανάλογο ξεκίνημα δεν έχει κάνει η Aston Villa στο πρωτάθλημα. Η Aston Villa έχει χάσει πάρα πολλούς βασικούς της παίκτες. Τους έχει αναπληρώσει, αλλά ακόμα δεν έχουν βρει χημεία. Παίζει στην Breeze, η οποία έχασε τον Τζόλι το καλοκαίρι. Οι ομάδες αντίθεταν 3 φορές πέρυσι στο Champions League. Η Breeze κέρδισε 1-0 στη League Face, αλλά στα Playoff η Villa την κέρδισε 2 φορές και έτσι πήρε το εισιτήριο για τους 16. Έχουμε και το μάτι της Lille με τη Real Betis, ίσως το πιο αδιάφορο στα μάτια μου τουλάχιστον μάτι από αυτά που είπαμε. Πολύ καλή παράδοση έχουν οι Γάλλοι, οι Lille τουλάχιστον κόντρα στους Ισπανούς. Η Betis επιστρέφει στη διοργάνωση. Ένα ζευγάρι με αρκετό ενδιαφέρον είναι αυτό. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της εβδομάδας. Την Τετάρτη έχουμε Μπαρτσελόνα Φέγενορντ, το 8 παρατέταρτο, και την ίδια ώρα Στουτγκάρτ με την Βίκινγκ, και αυτή στα Χτωπούτρα. Και στις 10 έχουμε 4 μάτς, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρί Σλόβαν Μπρατισλάβας, Νάπολη Άρσεναλ και Sporting Λισαβόνας Γάλατα Σαράι. Και την Πέμπτη έχουμε Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετς στις 8 παρατέταρτο. Και η πρώτη αγωνιστική του Champions League κλείνει με 4 αναμετρήσεις. Κόμο Λιψία, Μπάγερν Μπόντογκλιν, Manchester United Τσαμπάχ και Σλάβια Πράγας με τη Λανς. Αυτά τα 4 μάτια είναι στις 10.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Στέφανε.
1: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι
0: καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Στέφανο Χωριανόπουλο.
1: Και επειδή είμαστε newsroom, θα κλείσουμε με είδηση.
0: Ναι, πες την.
1: Όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, η μαγνητική του πυρόλα έχει δείξει ελαφρά θλάση. Χάνει το παιχνίδι φυσικά του Σαββάτου με τον Όφη. Αλλά έχει πολλές. Καλά, ναι, με τον Βόλο, ναι. Έχει πολλές πιθανότητες να προλάβει την αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη στη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, θυμίζω. Έτσι.
0: Ναι, πρεμιέρα Europa League. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας.
1: Αμπροχυπάλες.
0: Ναι, με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα. Στέφανο Παλαιότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Όχι με κανονική ροή newsroom, όχι όπως λέει ο Μαρθιανός Αχλαμάρας. Λοιπόν, καθώς ναι, στις 8 παρατέταρτο είναι η σέντρα τη αναμέτρηση τη ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ στην Όλγο Αρένα, πρεμιέρα τη Ένωση στο Champions League. Αυτά. Να είστε καλά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
6: come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is

0: Α, τι έπαθε.
1: Έτσι, έκανα ξεφύσιμα.
2: Ερωτικά ξεκινάς.
0: Ναι, πολύ.
1: Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν κυμπάρι Γουάιτ το ξεφύσιμο.
0: Ο καθένας όπως το εκλάβει τώρα.
1: Δεν ήταν.
0: Ανοίγει το μικρόφωνο και σαν που ήξερα να κάνεις.
2: Δεν είμαστε.
0: Δεν είναι και το ξεφύσιμο της τουαλέτας. Θέλω να πω, δεν ήταν το μπρουτάρι ξεφύσιμο.
1: Ποιο είναι το ξεφύσιμο της τουαλέτας?
0: Του σαλαφρώματος. Δεν ήταν τέτοιο. Να σε ακούσει όλα. Αυτό το. Αχ, Πανάγια. Δεν ήταν αυτό.
1: Η αλήθεια ήταν, θα σου πω τι ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν στενάχωρα. Από στενάχωρη θύμηση. Από στενάχωρη θύμηση. Σήμερα η επίδοση του σεισμού της Πάρνηθας. Ναι. Σκοτώθηκε αδερφός φίλου μου στη Ρικόμαξ εκείνη τη μέρα. Ήταν ένας από αυτούς στη Ρικόμαξ. Και είναι εξής, αυτή την πάντα μου χτυπάει, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Βέβαια. Εννοείται τι.
1: Πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Εγώ δεν μπορώ να πω που ήμουν εκείνη τη μέρα και ώρα. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
2: Είναι αντάλ.
1: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να πω που ήμουν εκείνη τη μέρα και ώρα. Δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
2: Είναι αντάλ.

0: δεν είναι κίνκι, δεν μπορεί να το πει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το πει. Εντάξει. Θα κάνω, δεν μπορεί να το πει.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν μια μέρα, εντάξει, τώρα η μεγαλύτερη και όσοι τη ζήσαμε, όχι απλά τη θυμόμαστε, ήταν... Είναι πραγματικά ένα από αυτές τις δυσάρεστες στιγμές που θυμάσαι ακριβώς που ήσουν και τι έκανες. Και πάρα πολύ σοκαριστικό. Μια μέρα, μερικές μέρες μετά, πέρναγα, ήταν λίγο μετά, ήταν στο δρόμο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τον Κόκκινο Μήλο, αν δεν έχεις πάει ποτέ αυτή τη διαδρομή.
0: Αυτή η πολυκατοικία που έχει διαλυθεί, το μπροστινό της που έχουν βγει τα σπλάχνα της έξω.
1: Ήταν μια που είχε κοπεί, σαν να είχε κοπεί στα δύο.
0: Και είχε ξεκολλήσει το μπροστινό μέρος από όλα τα διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έβλεπες το μέσα.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι γνωστή πολυκατοικία αυτή.
1: Δεν ξέρω αν είναι γνωστή πολυκατοικία.
0: Είναι γνωστή, εννοώ, είναι ένα πράγμα που περνάς, το έβλεπες και ήταν ένα σοκαριστικό.
1: Τρομερό, ρε. Τρομερό. Δεν ξέρω, παιδιά, μιλείτε για τα social και τον Ελκαμπή. Τα λέει και ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη. Τα πει και ο κύριος Κώστας Χριστοβράδη, τώρα που τα λέτε. Τι θέλετε να επιβεβαιώσουμε. Ακούστηκε στην τηλεόραση λέξη κατοψυχιά από το στόμα του κύριου Κώστα. Πολύ καλά ακούστηκε. Πολύ καλώς ακούστηκε, γιατί αυτό είναι. Είναι σκατοψυχιά. Αλλά τώρα τι να κάνουμε να συζητήσουμε. Που μερικοί πυροβολημένοι συμπολίτες μας μπαίνουν επί τούτου, γιατί μόνο επί τούτου μπορείς να μπεις, κάτω από ένα post, ας πούμε, στο Facebook ή σε κάποιο site, ενός τόσο σοβαρό τραυματισμένος ανθρώπου και κάνουν ή χαχάρι action ή γράφουν ηλικιωτές. Αυτή δεν είναι απλά του γιατρού, αυτή είναι ειδικού γιατρού. Αυτή πάνε για το εξωτερικό.
0: Και τα έχουμε ξαναδεί. Το θέμα είναι αυτό, ότι η κοινωνία μας πια είναι αυτό που λέμε, είναι broken. Είναι σπασμένη.
1: Τελείως,
0: είναι ρημαγμένη. Δηλαδή το θυμάμαι είναι και από τον τραυματισμό του Λεσόρ, που είναι μια αντίστοιχη περίπτωση ενός ανθρώπου που σπάσε το πόδι του εν ώρα αγώνα. Τις χειδαιότητες που διαβάζαμε από διάφορους συνανθρώπους μας κάτω. Σκεφτόμουν το εξής. Μετά τον τραυματισμό και αφού πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι άνθρωποι κάναν πλάκα με αυτό, λέω το εξής. Έστω ότι πηγαίνεις στον δρόμο και βλέπεις έναν άνθρωπο, έναν ναυάτη μηχανής, να πέφτει και να σπάει το πόδι του. Ναι. Μπροστά στα μάτια σου. Ωραία. Σπάει το πόδι του. Υπάρχει ποτέ περίπτωση εκείνη τη στιγμή να σκεφτείς οτιδήποτε άλλο πέρα από το πώς μπορείς να βοηθήσεις, να έχεις την εικόνα στο μυαλό σου, μπορεί να την έχεις για εβδομάδες αυτού του ανθρώπου και να τη βλέπεις στον ύπνο σου. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σκεφτείς κάτι αρνητικό για έναν άνθρωπο δεις μπροστά σου να σπάει το πόδι του? Όχι, λέω εγώ.
1: Το 99,9%
0: των ανθρώπων, όχι. Τώρα, αν υπάρχουν και άρρωστοι άνθρωποι. Πώς μπορείς λοιπόν για έναν άνθρωπο που απλά τυχαίνει να παίζει σε μια άλλη ομάδα από αυτή που υποστηρίζεις και σπάει το πόδι του και το βλέπεις μπροστά σου? Δηλαδή, η εικόνα υπάρχει στο τηλεοπτικό πλάνο. Δεν είναι κάτι το διάβασες, το είδες. Και να μπαίνεις να ειρωνεύεσαι, να κοροϊδεύεις αυτή την εικόνα. Τον άλλο στον δρόμο σίγουρα θα τον λυπόσουν, θα τον συμπονούσες, θα παίρνες το 166. Αν μπορούσες να βοηθήσεις κάτι, θα πηγαίνεις πάνω να του πεις: άνθρωπε, είσαι καλά. Ανθρώπινα. Τον άλλον, επειδή τυχαίνει και πήγε σε μια άλλη ομάδα, ο Λεσόρ, ο Ελκαμπή, οποιοδήποτε. Πώς μπορείς να έχεις αρνητικά συναισθήματα, να κάνεις χαβαλέ με τον πόνο του αλλού?
1: Τίποτα, ρε. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία. Ναι. Αλλά ούτε καν ψυχολογία. Μόνο ψυχίατροι. Ναι. Αυτό το πράγμα. Είναι ψυχοπαθολογία. Και πώς να πω, βαθέως επίπεδο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει και επιβεβαιώνεται κιόλας. Όχι, υπάρχει. Ναι. Υπάρχει και επιβεβαιώνεται δυστυχώς αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Θα μου πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή υπερτονίζεται αυτή την συχνότατη μειοψηφία? Και η απάντηση είναι διότι πρόκειται για θέμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ναι, ούτε η συχνότατη μειοψηφία.
0: Επειδή ένα και δύο. Ναι. Ένα και δύο, λες, ένα και δύο βλαμμένοι, εντάξει, πάμε παρακάτω. Είναι περισσότεροι.
1: Ναι, είναι περισσότεροι.
0: Και ούτε μπορώ αυτό να το πράγμα να το ντύσεις όπως έχουν επιχειρήσει να κάνουν κάποιοι με την ατάκα. Έλα, μωρέ, μια πλάκα κάνω. Mm-hmm. Δεν κάνεις πλάκα με τον πόνο του αλλού. Πώς να γίνει τώρα? Δεν είναι αστείο. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν σηκώνουν πλάκα. Πώς να γίνει τώρα, δηλαδή? Ο άλλος που κλαίει γιατί έχει σπάσει το πόδι του, ας πούμε, και οι υπόλοιποι γύρω που δεν μπορεί να κοιτάξουν, δεν έχει τίποτα το. Δεν μπορεί να κάνεις πλάκα με ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο στενάχωρο.
1: Yeah.
0: Για έναν άνθρωπο. Ας ξεχάσουμε πού είναι αυτός ο άνθρωπος και πού παίζει. Είναι ένας άνθρωπος. Πώς να οποιοδήποτε άνθρωπος. Πάση περιπτώσει. Και πολλά είπαμε για αυτούς τους ανθρώπους και πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Εθισμένοι ποζεράδες, ενδεχομένως. Εντάξει. Γιατί δεν σου απαντάει σε ένα φίλο μου, αν υπάρχει στο και μία πέσου να μην δηλωθεί ο Γιάννης στους τρεις, και να είναι κάποιος άλλος. Όποιος γουστάρει, ο Μεντιλίμπαρ θα είναι. Ναι, μπορεί να μην δηλωθεί ο Γιάννης και να δηλωθεί κάποιος άλλος. Μπορεί να δηλωθεί. Όχι, ο Πόποβιτς. Ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Το χοντρένεις τώρα.
1: Το χόντρινε.
0: Τώρα το χόντρινε.
1: Αλλά το σημαντικό είναι ότι...
0: Houston, we have a problem.

0: Το σημαντικό είναι ότι θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ, αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτό που λέω. Σημασία έχει το γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ και όχι κάποιος άλλος. Μάλλον όχι. Γιατί θα δηλωθεί ο Γιάρεμτσουκ. Ερωτηματικό.
1: Γιατί θα φύγει ο Κλέιτον.
0: Είναι μια σωστή απάντηση, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε. Κυριακό. Είναι σωστή η απάντησή σου.
1: Αν την ακούσατε, αν δεν την ακούσατε,
0: αν την ακούσατε, ναι, γιατί λέει ο Κυριάκος, διότι πλην του Γκονζάλες δεν υπάρχει άλλο center for. Κλασικό center for. Που μπορεί να δηλωθεί. Πολύ σωστά. Υπάρχει και ο Κλέιτον.
1: Ο οποίο πιθανότατα φεύγει, ρε
0: παιδί. Ο οποίο πιθανότατα πάει στην Τουρκία. Τώρα, ναι. Είναι σωστή και αυτή σου η απάντηση. Είναι ορθή, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνουμε παρόλα αυτά.
1: Σε ακούμε.
0: Αν διαβάζετε τα ρεπορτάζ.
1: Σε ακούμε.
0: Είναι σημαντικό ότι είναι και για αυτούς τους λόγους που είπατε, δηλωθεί ο Γιάννητσουκ, αλλά θα.
1: Μην πει βλακεία μόνο. Γιατί έχει πάρει σοβαρό ύφο, μην πει βλακεία. Έχει πάρει ύφο περισπούδαστο, κανόνισε να πει κάτι περισπούδαστο.
0: Εγώ θα πω κάτι περισπούδαστο όπως το μεταφέρει το ρεπορτάζ. Όχι εγώ, δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι το ρεπορτάζ το μεταφέρει. Ναι. Διότι κατάλαβε τα λάθη του.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θέλω να πω τώρα. Δεν θέλω να κουρντιστώ από τόσο νωρίς. Πάμε σοβαρά πράγματα τώρα. Δεν μπορώ. Βλακίες δεν μπορώ. Δεν μπορώ βλακίες.
0: Εντάξει, ρε. Τι να κάνω.
1: Δεν μπορώ.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ. Ας γελάσω. Γελάμε λιγάκι.
1: Ωραία. Δεν
0: γελάμε.
1: Δεν γελάμε.
0: Το ρεπορτάζ.
1: Θα πάει στην εκπομπή της Κούρκουλας, το συγγνώμη, και θα πάει να τραγουδάει ό,τι και αν πω ήταν λάθος. Εντάξει τώρα. Ας σοβαρευτούμε λίγο τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Το λες αν αμφισβητείς το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, το αμφισβητώ λοιπόν. Αφού μου το λες, θα το λέω κατά μου τρεις. Ναι, το αμφισβητώ.
2: Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμη.
1: Εντάξει.
0: Κατά μου τρεις ρήμα μόνο με το ότομο τρεις, έτσι.
1: Με ό,τι θες. Κατά μου τρεις το αμφισβητώ. Κατά μου τρεις στον αέρα.
0: Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, και κάποιοι από εσάς μπορεί να αμφισβητήσετε. Mm-hmm. Κάποιοι από εσάς μπορεί να πείτε, όχι, ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Αυτό που είπατε. Οπότε ο καθένας κρατάει την εκδοχή του και ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει αύριο έτσι στην αποστολή. Αυτός θα είναι, θα παίξει και ένα τεταρτάκι. Άμα είναι 2-0 το σκόρ και πάνω. Και σιγά σιγά θα δούμε τι έχει καταλάβει και τι είναι διατεθειμένος να προσφέρει. Το σίγουρο είναι.
1: Αν έχει σοφρονιστεί δηλαδή.
0: Αν έχει σοφρονιστεί. Ακριβώς Κώστα. Ακριβώς Κώστα. Ακριβώς.
1: Ο σοφρόνιος ο Γιάρεμτσουκ.
0: Έτσι λοιπόν. Αν έχει σοφρονιστεί. Διότι κάτι ήξερε, ίσως λέω εγώ, και δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Θα μου πεις, εδώ ήταν έτοιμος για Λιόν το παλικάρι, θα πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Εντάξει, καμιά φορά και εσύ μπορεί να ονειρεύεις, ας πούμε, ότι θα φας χαβιάρι, αλλά τελικά να έχει μόνο φάβα το μενού, ας πούμε, και να φας φάβα. Τυχαίνουν, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πω.
1: Εγώ την προτιμώ προσωπικά τη φάβα του χαβιάρι, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Ναι, έφερα δύο παραδείγματα, καταλαβαίνεις το πνεύμα. Λοιπόν, δεν δέχτηκε να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟ, η οποία τον επιθυμούσε διακαώς την απόκτησή του, mm-hmm. από ό,τι μαθαίνουμε. Και λογικό είναι, γιατί θυμίζω στην ΑΕΛΕΜΕΣΟ στο παιχνίδι που έδωσε προηγούμενο, τραυματίστηκε και οι δύο επιθετικοί της σοβαρά. Λοιπόν, δεν πήγε, στη Λιόν δεν έβγαλε άκρη να πάει, προφανώς, γιατί παρότι η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άλλο και τούτο. Ο Ολυμπιακός έδωσε 2 για να τον πάρει, τρομερό, ή 3, ή 2 ή 3, νομίζω 2 όμως. Λοιπόν, και η Λιόν πλήρωσε 1,5 εκατομμύριο για να τον πάρει για 6 μήνες. Τέλος πάντων, αυτά είναι μεταξύ των ομάδων. Αλλά δεν έδωσε μετά τα χρήματα που ζητούσε ο Ολυμπιακός, που δεν γνωρίζουμε πόσα ήταν, για να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Λοιπόν, αυτός απέρριψε την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ παρόλα αυτά. Αλλά πού καταλήγουν όλα αυτά, φίλες και φίλοι? Γιατί συνέβησαν όλα αυτά για να πάει στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ποιος τελικά?
1: Ποιος?
0: Ο Φραντζή Πιερό.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Ο Φραντζή Πιερό.
1: Κοίτα, ιδανικά η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ θα ήθελε να έχει Γιάρεμτσουκ και Πιερό. Ιδανικά. Να αντικαταστήσει τους δύο δηλαδή που χτύπησαν με τους δύο αυτούς. Δεν μπόρεσε.
0: Αρρώστια.
1: Δεν μπόρεσε. Προς το παρόν δεν μπόρεσε.
0: Αρρώστια, ρε, το σκέφτεσαι. Μιλάμε τώρα για δίδυμο ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει.
0: Με Γιάρεμτσουκ Πιερό μπροστά. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να τα βρίσκουν, εγώ λέω, όλοι με όλους, να μην τσακωνόμαστε. Να είμαστε μονιασμένοι και να είμαστε αγαπημένοι. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Βλέπει πώ είμαστε. Είμαστε μουνιασμένοι και αγαπημένοι. Δεν είμαστε.
0: Είμαστε μουνιασμένοι. Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός με την Ντουμπάι και το Walker δεν ήταν τσακωμένοι πριν από λίγο καιρό.
1: Ήτανε.
0: Ήταν. Τώρα δεν είναι αγαπημένοι και μουνιασμένοι.
1: Πολύ.
0: Είδες λοιπόν που γίνεται.
1: Έπεσε τον Παγιώκο. Έπεσε τον Παγιώκο.
0: Τώρα.
1: Γι' αυτό αγαπηθήκανε.
0: Βεβαίως.
1: Άμα τσακωθούμε κι εμείς και εσύ μου δώσεις τον Παγιώκο, θα είμαστε αγαπημένοι μετά.
0: Γιατί τώρα το λες.
1: Μα εμείς δεν τσακωνόμαστε, λέω για παράδειγμα.
0: Ναι, μα
1: δεν τσακωνόμαστε.
0: Μα τσακωνόμαστε για λεφτά.
1: Όχι. Μπορεί να τσακωθούμε για οποιοδήποτε λόγο.
0: Να.
1: Δώσουμε τον Παγιώκο μετά και θα ξεχάσω όλα.
0: Να. Λοιπόν.
1: Το Παγιώκο είναι σαν το κατάπλασμα.
0: Αλήθεια.
1: Μπαίνει από πάνω του Παγιώκο, μπαίνει, καλύπτει την πληγή και όλα περνάνε.
0: Ταυτοχρόνως βέβαια. Κάποιος θα διετύπωνε την εξής εύλογη απορία.
1: Να.
0: Η κυρία Dubai BC έκανε σαφές την περίοδο της έντασης της υψηλής ότι εμάς κύριοι η δεύτερη και τελική προσφορά μας προς τον Ολυμπιακό για τον κύριο Walkup ήταν 870.000 ευρώ.
1: Να.
0: Και δεν προτιθέμεθα να ανέβουμε σε καμία περίπτωση πάνω από αυτό το ποσό.
1: Για δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε.
0: Δεν βγαίνουμε.
1: Δεν
0: βγαίνουμε.
1: Δεν είμαστε τίποτα λεφτά. Τι πετρέλαια έχουμε εδώ. Ναι, πετρέλαια έχουμε. Ναι,
0: τώρα,
1: αφού ρωτάς.
0: Τώρα, πώς γίνεται 15-20 μέρες μετά τα 870 χιλιάρικα που ήταν ταβάνι να έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί, αυτό είναι ένα θάμα του Χριστού. Με το, του Χριστού στην Κανά πρέπει να έγινε τώρα αυτό. Κάποιος πονηρός μπορεί να σκεφτόταν άλλα πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Λέω.
1: Δηλαδή.
0: Εκ του πονηρού φυσικά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή κάποιος έλεγε ότι, παιδιά, γιατί το λέτε, δεν είναι καθόλου περίεργο, αφού στο μεταξύ. Ο Ολυμπιακός πήγε την υπόθεση στην Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα ξεκίνησε διοικητική διαδικασία εναντίον της Dubai BC για παράνομη, για παράτυπη προσέγγιση παίχτη. Ναι. Οπότε κάποιος εκ του πονηρού και μόνο θα έλεγε ότι πάνω στη συζήτηση των ομάδων για να βρεθεί μια λύση θα είπαν ότι παιδιά δεν δίνεται κάτι πάνω να μην προχωρήσει και η διαδικασία εκείνη και να δώσετε κι εσείς κάτι παραπάνω και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι.
1: Μπορεί να τσόταρε κάτι και ο Walkup.
0: Μπορεί.
1: Φύγει. Δηλαδή, ξέρω πόσα μου δίνετε. Ξέρω εγώ τρία, δώστε μου 2.800 να βάλουμε τη διαφορά να μπορούμε να φύγουμε.
0: Να.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Και έκατσε στο 2,3.
1: Εντάξει.
0: Μεταγραφάρα. Καλά, 2,3 δεν γίνεται μεταγραφές
1: ναι.
0: τώρα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει ρε εσύ. Μπήκε Σεπτέμβριος και έχουμε φτάσει να θεωρούμε σχεδόν λογικό αυτή τη στιγμή μέσα σε όλα τα παράλογα τα οποία ζούμε ότι έχουν γίνει φέτος μεταγραφές μπασκετμπολιστών. Μπασκετμπολιστών του μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις.
1: Σου επιτρέπω.
0: Έτσι, γιατί αυτή είναι όμας,
1: ναι.
0: τέλος πάντων. Λοιπόν, οι οποίες είναι ξέρω, πάνω από 2 εκατομμύρια, 2,5, 3, 1, 1,5. Δηλαδή ακούμε ποδοσφαιρικά...
1: νούμερα,
0: που,
1: ναι.
0: Ναι, που δεν είναι buyouts, που είναι προτάσεις.
1: Ναι, για το buyout είναι buyout. Ναι.
0: Τρομερό δεν είναι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι. Κάπως έτσι έγινε. Α, είναι και ο Γιόβετιτς στη Ρεάλ Μεσού.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ατραυμάτιστος. Ή ήταν από αυτούς που τραυματίστηκαν. Γιατί συγγνώμη, αυτό δεν το ξέρω. Άμα Γιόβετιτς και εδώ δεν χωράει ο Γιάννη Μητσού. Συγγνώμη. Δεν χωράει. Δεν θα μπορούσαν να πάνε και δύο. Συγγνώμη κιόλας. Αν είναι ο Γιόβετιτς υγιής, δεν έχει σημασία που είναι ο Γιόβετιτς. Πώς θα είναι 35 θα είναι τώρα. Θα είναι 35 ο Γιόβετιτς. Μπορεί και παραπάνω. Ε?
3: Ο οποίος είναι.
0: Τι.
3: Τους τρεις παίχτες που.
0: Κάτι για το conference θα πεις.
3: Όχι, στατιστικό απίστευτο.
0: Και... αχ, κάτι θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι. Για πες το.
3: Ναι.
1: Που έχει σκοράρει. Ναι.
3: Έχει παίξει και στα 5 μεγάλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει σκοράρει και στα 5 μεγάλα. Ναι.
0: Τρομερό, ε.
1: Και στα 5, για κάποιο λόγο δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Τρομερό.
3: Μεγάλα.
1: Θα πρέπει.
0: Ρε Σικούλη τώρα.
1: Εντάξει, ας πούμε. Okay.
0: Ρε Σικούλη.
1: Βάλε εγώ. Και την ελληνική σημαία κάτω, την πατήσουμε
0: ναι.
1: βγαίνοντας.
0: Ναι.
1: Αφού βάλει να την πατάμε ναι. βγαίνοντας. Τι να σου πω τώρα δηλαδή. Αν δεν θεωρείς, δεν συγκαταλέγεις το ελληνικό παιδάκι μας στα κορυφαία, βάλε κάτω εκεί πέρα τη γαλανόλα και την πατάμε.
3: Έξω,
1: τι να σου πω τώρα. Εχθρός το έθνος.
3: Είναι το έκτο.
1: Εντάξει. Το έκτο. Και τώρα θα σου χρειάζεται εκεί πέρα το έβδομο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Εντάξει. Τροπή κάπως.
0: Dubai out. Καλό, ε.
1: Έτσι.
0: Καλό, ε. Έγινε. Τέλος πάντων, έτσι έγινε.
1: Bye bye, my darling.
0: Έτσι.
1: Relance.
0: Ναι. Λοιπόν. Έτσι γίνανε οι φασούλες.
1: Μια χαρά. Όλοι ευχαριστημένοι, όλοι κερδισμένοι.
0: Όλοι ευχαριστημένοι, ναι, τελικά.
1: Όλοι κερδισμένοι. Να μην γκρινιάζει και ο κόσμος, να μην κάθεται εκεί πέρα και μυρλάει, να μην το βρίζει ο κόσμος εδώ πέρα. Μια χαρά. Να πάει, τέλος πάντων. Όσοι είναι θυμωμένοι μαζί θα τους περάσει. ενώ από φίλους του Ολυμπιακού έφυγε, τέλος πάντων. Θα γυρίσει. Ναι, θέλω να πω να μην υπάρχει όλη αυτή η αρνητικότητα. Δεν υπάρχει λόγος. Και ένα παίχτη ο οποίος έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει. Είναι κρίμα. Να καταλήγεις μετά 5 χρόνια, ας πούμε, με τέτοια έχθρα. Είναι άσχημο.
0: Μόνο μη φτάσει για τίποτα Χριστούγεννα, Γενάρης και ξαναδούμε σκέψεις φυγής από τον World Cup.
1: Όχι.
0: Α, όχι λες. Όχι. Θα κάτσε. Εγώ δεν ξέρω, Κώστα, σε κάτι βιντεάκια που βλέπω από κάτι επαΐοντες,
1: ναι,
0: που δείχνουν επαΐοντες,
1: ναι,
0: ξέρω ότι είναι, λένε όλοι ότι το Ντουμπάι πια είναι πάρα πολύ πασέ. Ότι είναι δηλαδή, είναι στα πολύ κάτω του.
1: Αυτοί οι επαΐοντες πάνε και πληρώνουν. Πάνε και πληρώνουν εκεί, αυτοί οι επαΐοντες.
0: Δεν ξέρω, αλλά λένε.
1: Ρε παιδί μου, πάνε και πληρώνουν αυτοί. Δεν επισκέπτονται το Ντουμπάι, θέλω να πω, ή πληρώνονται. Πληρώνουν. Αυτό θα πληρώνεται που πάει εκεί πέρα. Πασέ, ξεπασέ, αν παίρνει 2,5-3 εκατομμύρια το.
0: Ναι,
1: το
0: όχι, όχι. Λένε ότι είναι ως χώρα, ρε παιδί μου, ως μέρος, ότι είναι στα κάτω του, δεν είναι στα πάνω.
1: Μα δεν θα είναι και ποτέ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Με το πρόγραμμα του μπάσκετ, όλη την ώρα σε ένα αεροπλάνο θα είναι και θα είναι κάπου αλλού.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σιγά μου είναι εκεί πέρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι δίκαιο το να πληρώνονταν με βάση πόσο μιλάτε. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι αναλόγω τη φάση. Δεν μιλάει ο ένας λίγο και ο άλλος πολύ. Επίσης,
1: θα βάλω αυτό που έχει στο σκάκι.
0: Το ρολόι, ε.
1: Ναι. Το πατάει ο ένας και όταν να μιλήσει, το πατάει ο άλλος.
0: Εγώ πρέπει να σου πω ότι περιμένω σε όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω
1: ναι.
0: ή σε βιντεάκια που βλέπω στο σκάκι. Περιμένω τη στιγμή, επειδή περισσότερο χτυπάνε το ρολόι χωρίς να το κοιτάνε.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που κάποιος θα κάνει και θα φύγει το ρολόι. Θα σκάσει από το ρολόι και θα φύγει και θα σκάσει. Και δεν το έχω δει.
1: Εγώ περιμένω πάντα σε παιχνίδια του σκάκι. Να κλείσει κάποιο το σκάκι όπως το τάβλι. Δηλαδή το πάρει και το βράδυ. Αυτό ζω για αυτό το πράγμα. Αν ξεχάσουμε και πολιτισμούς και παπαριέ. Τίποτα. Όπως είναι άμα κάνει την κίνηση.
0: Το κάμπι τη Βασίλισσα.
1: Άμα σου κάνει ένα ματ, παίρνει το και το κυρνά ανάποδα. Το φέρνει το κεφάλι να φεύγουν.
0: Όχι στο ματ, δύο κινήσει πριν το ματ. Που θα το έχει δει.
1: Στο ματ. Γιατί μέχρι εκεί έχει μια ελπίδα κάπω να το γυρίσω. Με το που θα σου πει άλλο ο Ρουά ματ. Να φύγει αυτανθρώπο είναι όλα. Πύργη από εδώ, Βασίλισσα από εκεί, πιόνια παραπέρα. Θα το φέρει το κεφάλι. Αυτό τώρα ευγενή αθλήματα και σαν χλαμάρες. δεν υπάρχουν ευγενή αθλήματα. Έπρεπε ένα βίντεο με έναν τύπο, ο Κινέζος τι ήταν, ο οποίος έπαιζε υπαίθρια κάπου σκάκι με κάποιον άλλον.
0: Ναι.
1: Σκάκι νομίζω έπαιζε. Κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι.
0: Ντάμα, ας πούμε, μπορεί να παίζει ντάμα.
1: Μπορεί να παίζει κάποιο παραδοσιακό κινέζικο παιχνίδι, δεν θυμάμαι τι ήταν. Θυμάμαι όμως το σκηνικό ότι χάνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κάμερα από πάνω. Και κάθεται ώρες μετά να αναλογιστεί τι πήγε στραβά. Έχει πιάσει βροχή από πάνω, ρίχνει τουλούμια. Και αυτό είναι πάνω από το board, ας πούμε, από εκεί πέρα.
0: Περιγράφει ταινία μικρού μήκους
1: ναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Και είναι πάνω και κοιτάζει και φαντάζομαι θα συχτηρίζει κιόλα. Και πώς τι πήγε Ελλάδα. Και μόνος του κάτω τη βροχή, μουσκεμα σου λέω, έχει γίνει σύγχρηστος όλος.
0: Συγκινήθηκα, ρε.
1: Ναι, ρε. Ευγενία. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Έχασες. Καβριλίκι. Στο κεφάλι πάνω. Του βάλει τον αξιωματικό.
0: Ναι.
1: Να τα ισοπεδώσουμε, να μείνει τίποτα πια. Ούτε το σκάκι, τίποτα να μείνει. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή το τελευταίο προπύργιο, ας πούμε.
0: Τι θα
1: που είναι και συμβολική
0: τι
1: λέξη προπύργιο. Τίποτα και αυτό να γίνει καφριλίκι. Να έχει χούλικαν από πάνω. Να πετάω το βολίδι. Δεν ξέρω.
0: Θες επεισόδια και στο κέρλινγκ.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Θέλω να υπάρχει πολιτισμός πουθενά. Αυτά τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Λοιπόν. Σταματά αυτό το ξέσπασμά μου, διότι θα μας επαναφέρει στην τάξη ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σας, καλησπέρα. Άλλη μία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει αφού έχει αποφασίσει ότι πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Έχει συμφωνήσει ο Κροάτης Γιάκιτς, ο 29χρονος αμυντικός χαφ. Η ουσία βέβαια είναι ότι έχει συμφωνήσει και η Augsburg γιατί με τον Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ τα είχε βρει εδώ και αρκετές ημέρες. Γρήγορα έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και αυτός να ενσωματωθεί όπως ο Diego Costa ο στόπερ που από σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις. Μένει να δούμε την συνθήκη και αν είναι πράγματι ένας δανεισμός με οψιόν αγοράς όπως με μια απλή οψιόν αγοράς και όχι υποχρεωτική όπως διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο είναι και το πιο πιθανό. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει και σε αυτή την κίνηση. Κλείνει το ζήτημα που είχε στο 6, το τελευταίο καιρό απασχόλησε πολύ την ομάδα και αποφάσισε ότι πρέπει να πάρει παίχτη και στο 6 γιατί τέτοια χαρακτηριστικά τώρα που λείπει ο ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχουν στο ρόστερ.
0: Ο ΜΕΙΤΕ, Δημήτρη, και... συγγνώμη τώρα που το λες, ο ΜΕΙΤΕ έχει κάνει πριν από κανένα μήνα την επέμβαση στο ισχύο, σωστά?
4: Ναι.
0: Πότε αναμένεται να γυρίσει, ξέρουμε, υπάρχει εκτίμηση?
4: Το Νοέμβριο είναι να μπει στο γήπεδο, αλλά επειδή είναι βαρύ κορμί και πάντα αργή, νομίζω ότι μάλλον θα το δούμε το 27, με την ελπίδα να φτάσει σε καλά.
0: Τραβήχτηκε πολύ ο Μέιτε δυστυχώς. Δύο χρόνια τραβήχτηκε με τραβήχτηκε. Δηλαδή έκανε τον πρώτο χρόνο που ήταν γεμάτο συμμετοχές στον ΠΑΟΚ και λες μια χαρά και τραβήχτηκε δύο χρόνια ο Δόλιος από τραυματισμό σε τραυματισμό, γιατί προφανώς το πήγαινε και λίγο συντηρητικά.
4: Το δεύτερο ήρθε χειμώνα.
0: Ναι, σωστά.
4: Γι' αυτό δεν τον απόλαυσε, ας το πούμε, δεν αξιοποίησε ο ΠΑΟΚ καλά. Και, πέρυσι,
1: και μετά το παράκανε ο Λουτσέσκου που τον έβαζε να παίζει Πέμπτη Κυριακή, ας πούμε.
4: Έκαψε. Ναι. Τον έκαψε. Πέρυσι τον έκαψε και έγινε αυτό που έγινε, το οποίο ταλαιπωρεί από το Μάρτιο. Και θα πάει μέχρι Νοέμβριο, όπως είπαμε.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Άρα λοιπόν, έρχεται και ο Γιάκης για τον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Τσοπαζόπλου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κλείνει σιγά σιγά, προσπαθεί να κλείσει. Εντάξει, η διαδικασία για τον ΠΑΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, και με την απογοήτευση που υπάρχει και με όλα όσα έχουν γίνει, θα είναι πιο αργή από ό,τι για τις υπόλοιπες ομάδες. Το καταλαβαίνουμε και φυσικά κανείς δεν ξέρει και πού θα κάτσει, έτσι. Ενώ πού θα κάτσει από θέμα ομοιογένειας, δεν λέμε για το ταλέντο ή την ποιότητα. Αυτά που δεν το ξέρουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τις μεταγραφές, αλλά το αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα γίνει ομάδα και σε τι επίπεδο θα είναι αυτή η ομάδα, θα το δούμε εγώ λέω προς το τέλος της χρονιάς και αν. Όχι τη σεζόν, της ημερολογιακής.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα πέρα από όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, να σκεφτούμε ότι σχεδόν σε κάθε αγώνα έχει μια κόκκινη. Να. Από το χθεσινό παιχνίδι αποκόμισε κόκκινη και τραυματισμό, που σημαίνει ότι θα είναι μείον δύο παίχτες που δεν με τον Άρη. Θέλω να πω, είναι σε ένα ρόστερ το οποίο είναι ήδη ελληματικό.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι και νέες απουσίες. Δηλαδή κάποιοι έρχονται, αλλά κάποιοι βασικοί ή ενδυνάμει βασικοί δεν θα είναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να δώσει, ας πούμε, στον Λύση. Έχουμε φτάσει μετά από τόσα παιχνίδια που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά της Ευρώπης κατά βάση και ό,τι έχει δώσει πρωτάθλημα εκεί πέρα κτλ. Και δεν έχει δει ούτε τα δύο τρίτα του ρόστερ να είναι ολοκληρωμένα, ας πούμε, στα χέρια του.
0: Ναι. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Λένε.
1: Το λέω γιατί εσείς όλοι μπορεί να κράζετε, να βρίζετε το Λύση, φίλοι του ΠΑΟΚ και αυτά κτλ. Σκεφτείτε ότι έχει ένα ρόστερ το οποίο ούτως ή άλλως λείπουν παίχτες και κάθε που παίρνει έναν παίχτη, έρχεται μια μεταγραφή, λείπουν και άλλοι δύο μετά από τραυματισμό.
0: Έτσι.
1: Πείτε μου πώς να κάνει δουλειά αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν δίκιο λόγο κανένα. Λέω, αυτά είναι facts. Είναι γεγονότα.
0: Έτσι. Λοιπόν, 10:30 ώρα. Πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Η Φινλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ραχή Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμεταλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Wins Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Τάσο Νικολόπουλο. Τι έγινε ξαφνικά.
1: Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τέλος πάντων.
0: Στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής, τα μηνύματά σας μπορούν να φτάσουν εδώ στο σταθμό και την εκπομπή κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Και πάντα τον λέμε, γιατί πάντα έχουμε, ξαναλέω, ανθρώπους που δεν το ξέρουν, έχουμε πάντα καινούργιους ακροατές.
1: Γι' αυτό.
0: Για ποιο λόγο το λέμε?
1: Το λέμε γιατί είναι ένας ψυχαναγκασμός. Είναι ένα...
0: Γιατί είναι ψυχαναγκασμός όταν πάντα υπάρχει κόσμο που το ακούει? Αυτό εδώ πέρα έχει που ρωτάνε, είναι πιασμένο το σηκώτη πίπερ, που είναι πιασμένο 20 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Και.
1: Ας ξεκινάμε τότε κάθε εκπομπή να λέμε και όλα τα ψευδόνυμα που είναι πιασμένα, για τους ακροατές που μπορεί να έχουν μπει τώρα και μπορεί να δυσκολεύονται, να λέμε όλα τα ψευδόνυμα που είναι πιασμένα.
0: Έδωσες ιδεούλα.
1: Δεν το λέμε τώρα γιατί, για τους ακροατές. Το λέμε γιατί έχεις μία σειρά πραγμάτων πρέπει να τα κάνεις με συγκεκριμένο τρόπο κάθε μέρα.
0: Και έχεις καθυστερήσει, με καθυστερήσει αυτή τη στιγμή.
1: Μα επίτηδες το κάνω.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο video player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται το on demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ώρων, ημερών κτλ. Που έχετε χάσει.
1: Γιαραμπή.
0: Στην ώρα του. Ο Έλ Γιαραμπή. Λοιπόν. Με κόψε.
1: Μα το ξέρω, επίτε το κάνουμε.
0: Στο ίδιο σημείο βρίσκεται μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω τη οποία γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μα πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Social media, fightclub2.0, για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση στο Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη.
1: 7 Σεπτεμβρίου και δόξα τω
0: Θεώ. Για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Ο Σεπτέμβριος προχωράει. Φτάσαμε στις 7 του μήνα. Κάποιος από εκεί πάνω προφανώς κοιτάει και μας φυλάει. Οπότε δόξα τω Γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Κώστας από Χιούστον. Πολύ αγαπημένος μας άνθρωπος. Ναι. Έτσι μας κάνει τη τιμή και όποτε έρχεται Ελλάδα για λίγες μέρες περνάει και μας βλέπει. Καλώς ήρθες.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Λοιπόν, και
0: πες μας και ένα ωραίο.
1: Να σου πω και ένα ωραίο, το οποίο είναι ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στοίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στοίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις και το Στοίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά. Τα είπες όλα πάρα πολύ ωραία. Τα είπες νεράκι, τα είπες με τη μία, τα είπες εντυπωσιακά. Περίπου σαν τη χθεσινή εμφάνιση του ΤΤΕ, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Αν δεν μου επιτρέπεις, μπορείς να πεις κάτι άλλο. Μπορείς να πεις αγόρι που είσαι υπερβολικός. Μην βγάζεις συμπεράσματα από ένα παιχνίδι. Γιατί είσαι αυτός ο κλασικός ο Έλληνας που ενθουσιάζεται, ας πούμε, κατευθείαν και μετά στην επόμενη.
1: Οι άλλοι, γιατί είναι οι κλασικοί Έλληνες που απογοητεύονται κατευθείαν και εγώ δεν μπορώ να ενθουσιαστώ.
0: Αυτό σου λέω. Γιατί να κάνουμε το ένα και το άλλο? Γιατί πρέπει να κάνουμε δηλαδή αυτό το roller coaster καρδιογράφημα και να μην είμαστε ήρεμοι, να είμαστε νουνεχείς, να είμαστε μετρημένοι. Να είμαστε... Γιατί δεν είμαστε! Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Δεν είμαστε. Ενθουσιαζόμαστε και φανταστείτε ότι εμείς είμαστε και νουνεχείς. Εμείς εδώ, δύο δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ εννοώ, φανταστείτε. Ναι. Τι να κάνουμε όμως. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι συναισθήματα. Είναι συναισθήματα. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις καμιά φορά. Τι να κάνουμε. Κοντεύει σε δύο μάτσο, ο Λόβρο Μάγερ θα έχει φτάσει διψήφιο αριθμό ασίστ. Τι να πεις, να μην ενθουσιαστείς.
1: Φαίνεται το άνθρωπος. Για τον Μάγερ από την αρχή. Εμένα ναι. από την πρώτη φορά που έπαιξε, από τα αγγίγματά του εγώ το ξεχώρισα. Λέω αυτός έχει. Έχει, ρε παιδί μου, ένα ωραίο ποδοσφαιρικό στυλ. Έχει ωραίο τρόπο που αγγίζει την μπάλα. Πώς το πούμε, τα κοντρόλ του, οι πάσες του, ο τρόπος που σηκώνει το κεφάλι. Τα βλέπεις. Τα βλέπεις και ξέρεις ότι είναι και πρώτες μέρες.
0: Ναι.
1: Λες εδώ πέρα ο άνθρωπος έχει έναν τρόπο που. Ξέρεις, που ακουμπάει την μπάλα που διαφέρει από τους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτός είναι που λέει χρόνια παλιά, θα λέγαμε Πεκτούρ. Αυτός είναι ο Πεκτούρ. Είναι ακριβώς. Αυτό είναι ο λόβρο μαγιά.
1: Είναι όλη η χοψιά. Το μαλλί, η κατεβασμένη κάλτσα. Είναι όλο το πακέτο που το βλέπεις, παιδί μου. Είναι το κολτσκουλιά τύπου αριστεροπόδαρο μπαλαδόρου. Αυτό.
0: Ωραιότατος. Ωραιότατος. Εξαιρετικός. Και καλά πάνε τα πράγματα για την ΑΕΚ. Και ο Μαρίν Σούπερ, εντάξει, τα λέγαμε την άλλη φορά. Και οι μπροστινοί τα έχουν βρει. Μια χαρά, τους χώρους, τους τα γκολ τους. Ωραιότατα, ωραιότατα. Δηλαδή, πραγματικά πηγαίνει πολύ καλά. Πολύ καλοκουρδισμένο αυτό για την
1: ΑΕΚ. Μακάρι να είναι και έτσι και αύριο.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Ενώ είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρει, θα έχει μια συνέχεια, ας πούμε, στο παιχνίδι το αυριανό.
0: Θα τα πούμε. Εντάξει, θες να πάμε εκεί, θα πάμε εκεί στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει το θέμα το 300, βέβαια.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι θέμα. Είναι θέμα. Κακά τα ψέματα.
1: Κοίτα, να σου πω, αν ήταν εκτός έδρας το παιχνίδι, θα σου έλεγα είναι θέμα. Επειδή είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας, στο οποίο περιμένω η ΑΕΚ να είναι κυρίαρχη στο χορτάρι, έτσι το περιμένω σε αυτό το μάτς. Έτσι το βλέπω.
0: Και εγώ σε το περίμενα, αλλά μετά το πώς το λένε, το Λάσκ Σέλτικ, έχω τρομάξει. Ναι. Πρέπει να πω. Και επίσης, ό,τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ, μάλλον η προσδοκία που έχει η ΑΕΚ για αυτό το παιχνίδι είναι ακριβώς η ίδια προσδοκία την οποία έχει και η ΛΑΣΚ για το παιχνίδι και την πορεία της γενικώς στο
1: Champions League. Ναι, γιατί η ΑΕΚ, επειδή είναι εντός έδρας και είναι το πιο, να το πω, βατό παιχνίδι από ό,τι έχει να δώσει, αυτό το συγκεκριμένο, με αυτήν την αντίπαλο στην έδρα της.
0: Ναι.
1: Γιατί η ΑΕΚ είναι, ξέρεις, το απόλυτο must win παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να, με έναν τρόπο να είναι 24 ομάδες, θα συνεχίσει να συζητάμε.
0: Ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα.
1: Θα μου πεις, δεν συζητάμε. Η ίδια κουβέντα κάναμε πέρυσι με τον Ολυμπιακό με την Πάφο πρώτη αγωνιστική που είχε ζωβαλέα και λέγαμε αυτό ήταν το απόλυτο.
0: Κακώς την κάναμε.
1: Όχι, και έφτασε στο τέλος να κάνει τις τρεις νίκες που χρειάζεται να περάσει. Θέλω να πω, τίποτα δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου. Μην ξεγράφουμε κάτι. Άλλη μόνο.
0: Από την άλλη, είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ τέτοιοι που όπως και να το κάνουμε. Όπως και να το κάνουμε. Δεν μπορείς να πεις χαζομάρες. Ξέρεις ότι αν θες, οι τρεις πιο σίγουροι βαθμοί της ΑΕΚ και το καλύτερο ξεκίνημα και η φόρα που θα πάρει είναι το αυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι αλήθεια. Και έρχεται σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. Εγώ, σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Και δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να πάμε στο Champions League.
1: Να πάμε. Φαγώθηκες.
0: Μα δεν γίνεται. Τώρα που κάναμε κουβέντα για το, για το αυτό. Και θα πούμε για τους κανονισμούς μετά. Καλό είναι να τα λέμε. Αλλά πριν από αυτό, θα μιλήσουμε για τα παιχνίδια τα αυριανά. Και θα μιλήσουμε και για τα παιχνίδια τα μεθαυριανά.
1: Βέβαια, γιατί αύριο έχει διότι την ΑΕΚ, μετά έχει τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Οπότε δεν θα.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα αφήσουμε ωστόσο έξω τα παιχνίδια της Πέμπτης. Νομίζω διότι όπως παραδοσιακά γίνεται, νομίζω έχει γίνει δύο χρονιές και αυτή θα είναι η τρίτη, ή θα αυτή θα είναι η δεύτερη. Η πρώτη εβδομάδα του Champions League μοιράζεται σε τρεις μέρες.
1: Μάλιστα.
0: Τα πρώτα παιχνίδια. Οπότε έχουμε παιχνίδια Champions League και την Πέμπτη,
1: ναι,
0: μόνο για την πρώτη εβδομάδα. Οπότε αυτά θα τα πούμε την Τετάρτη. Σήμερα θα πούμε τις Τρίτες τα παιχνίδια και τις Τετάρτες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και αφού είναι και ο Κώστας εδώ, εννοείται ότι συμμετέχει. Κούλι, ξέρεις, προφανώς. Λοιπόν. Θέλω να είστε στα κάτι, θέλω να είστε απόλυτοι.
1: Ό,τι θέλουμε θα είμαστε. Θα είμαστε ό,τι θέλουμε. Μην μας βάζεις περιορισμούς τώρα. 120 χαρακτήρες, δεν είμαστε Twitch. Δεν είμαστε Twitch.
0: Δεν είναι ο Γιάννης εδώ τώρα τα λες.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, Breeze Aston Villa.
1: Σας παρέσει, θα το ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω εικόνα την Πρίζ. Λίγο Βίλα έχω δει, δεν έχω εικόνα την Πρίζ. Λέω ότι χωρίς Τζόλι δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική μεσοεπιθετικά. Δηλαδή, πέρυσι 22 γκολ, 29 assist. Δεν είναι, δεν το λέω.
0: Πέρυσι στα δύο τελευταία, νομίζω.
1: Νομίζω πέρυσι.
0: Πέρυσι τα είχε.
1: Νομίζω, αν
0: νομίζω στη διετία.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνουμε τι λέμε και λογικό είναι. ΑΕΚ Λας Κλίντσερ. Άσος.
1: Άσος.
2: Άσος και θα πω εδώ και σκορ μόνο για αυτό, 2-1.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάμε λίγο και στα γραφικά. Θα έχουμε, θα είναι το παιχνίδι με Λιούμπισιτς που τα δίνει όλα για να αποδείξει κάτι στον Νίκολς και τέτοια, ή με Λιούμπισιτς άφαντο.
1: Εγώ έχω πολύ καλή γνώμη για τον Λιούμπισιτς προσωπικά. Να. Θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης. Για κάποιο λόγο δεν το κούμπωσε. Δεν είναι θέμα να δείξω να κάνω. Έχει πάει εκεί τώρα ο άνθρωπος. Θέλει για την καινούργια του ομάδα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Δεν μου λένε εμένα κάτι να αποδείξω και να τι να αποδείξει. Για κάποιο λόγο δεν το έκανε. Δεν δικαιώθηκε ο Νικόλιτς. Δικαιώθηκε. Δεν είναι η περίπτωση ότι ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που δεν έπαιζε. Προφανώς αυτοί που διάλεξε του κάνουν τη δουλειά. Μέχρι εκεί.
0: Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι.
1: Τώρα μας ζορίζεις.
0: Τι να κάνω, θα σας ζορίσω.
1: Διπλό.
0: Πρέπει να σας
1: διπλό.
0: Ζω. Όχι, όχι. Όχι, διπλό δεν είναι. Είναι άσος.
2: Διπλό. Εγώ βλέπω χ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε όλη την ποικιλία.
0: Πολύ καλά. Real Inter. Ζόρικο μάτς.
1: Άσος.
0: Πρέπει να είναι άσος, ναι.
2: Άσος.
0: Καταλαβαίνετε εδώ πέρα ότι υπάρχει η προσδοκία για τη φετινή Real, έχει φτάσει στο ταβάνι, όπως καταλαβαίνετε. Με αυτό, για να λέμε Real Inter και να λέμε σε 4 δευτερόλεπτα όλοι άσος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Εντάξει, να τα ακούει ο κύριος Μουρίνι αυτά.
1: Άμα ήταν Inter Real δεν θα λέγαμε την διευκολία διπλό.
0: Όχι.
1: Θέλω να σου πω, εντάξει, έρχεται και από ήττα η Real με την Betis. Φαντάζομαι λίγο σφίγγουν οι πισινοί μετά από αυτό. Τι να σου πω.
0: Dortmund Villarreal.
1: Άσος θα πω εγώ.
0: Και εγώ θα πω άσο χωρίς να είμαι σίγουρος όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ είμαι σίγουρος, αλλά ξέρεις, πάντα έχω μια, ας πούμε, προσδοκία από το επιθετικό ταλέντο της Dortmund και από την ποδοσφαιρική της αλεγρία. Αυτό το πράγμα, το όσα πάνε και όσα έρθουν, πάμε να βάλουμε γκολ, παιδιά. Ξέρεις, θα ήταν πολύ ωραίο να το δούμε αυτό το μάτς και με Κωνσταντέλια στην 11, προφανώς. Δηλαδή αυτό που φτιάχτηκε στην αρχή, που είδαμε λίγο εκεί στην πρώτη αγωνιστική με Καρέτσα, με Κωνσταντέλια, με όλους τους παίκτες υπόλοιπους. Έτσι, με μια ταχύτητα σκέψη. Τέλος πάντων, δυστυχώς ο Ντέλιας θα είναι εκτός για κάποιους μήνες. Αλλά παρόλα αυτά, η φιλοσοφία της Dortmund είναι ίδια. Είναι μια ομάδα η οποία πάει να βάλει γκολ.
0: Ισχύει.
2: Εγώ εδώ θα πω ένα χ.
1: Οκ.
0: Οκ. Λιλ Μπέτις. Χου.
1: Άσος.
2: Χ.
0: Μάλιστα. Μπάρτσα Φέγενορτ. Άσος.
1: Άσος.
2: Άσος.
0: Στουτγκάρντι Βίκινγκ άσος. Τα δύο τελευταία της τετάρτης παιχνίδια.
1: Ναι. Δεν την έχεις πιστέψει και τη Βίκινγκ στα play-off του Champions League.
0: Όχι.
1: Θα πω εγώ εδώ πέρα. Mm-hmm. Θα πω λίγο στην έκπληξη.
2: Άσος.
0: Νάπολι Άρσεναλ.
1: Διπλό εγώ θα πω εδώ.
0: Διπλό, Θέλει σκέψη αυτό το παιχνίδι. Για πείτε.
2: Εγώ βλέπω χ εδώ.
1: Δεν έχω δει πολύ Νάπολη φέτος.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Νάπολη.
1: Ναι,
0: δεν
1: την έχω δει, λέω. Έχω δει στο highlights. Επειδή έχω δει Arsenal αρκετά, είδα και το παιχνίδι με την Chelsea. Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγες μέρες για την Arsenal εδώ, με αφορμή τον Τζόλι και το ξεκίνημα του αθλήματος. Και αυτό που έχω δει μέχρι τώρα μου το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, η Arsenal έβγαλε, αποτείναξε από πάνω της ένα τρομερό άγχος πόσα χρόνια έχουν να πάρουν πρωτάθλημα. Το πήρε πέρυσι όπως το πήρε, με δυσκολιότητα, με στατικές φάσεις, με. Δυσκολία, με άγχος, με πίεση, πόπο μας πλησίασε η City και πόπο μην το χάσουμε και φέτος.
0: Ναι.
1: Έφτασε τελικό Champions League, δηλαδή η χρονιά της θα ήταν ιδανική αν είχε πάρει Champions League, αλλά ήταν μια τρομερή χρονιά με πρωτάθλημα και τελικό Champions League. Και φέτος αυτό που βλέπω εγώ, είχα κάνει μόνο με τον Τζόλι προφανώς, βοηθάει και ο Τζόλις που είναι πολύ καλός παίκτης, είναι πολύ απελευθερωμένη άσυνα. Δηλαδή βρέθηκε πίσω στο σκορ. Σκοτίστηκε ιδιαίτερα. Δεν την πάτησε την Τσέλσι, είχε ευκαιρία στη Τσέλσι και μπορούσε να κάνει και το 2-2 και μπορούσε να προηγηθεί και στο ημίχρονο, είχε δοκάρει. Αλλά βγάζει μια ηρεμία πια η Τσέλσι του τύπου ότι ξέρεις, τώρα πια πάρει το πρωτάθλημα, παίζουμε το παιχνίδι μας. Είναι μια ομάδα η οποία πια μπορεί να παίξει και ενδιαφέρον ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπω εγώ στα παιχνίδια που την έχω δει φέτος. Εντάξει, θα δούμε.
0: Η Νάπολη έχει κάνει δύο ήττες στα τρία παιχνίδια, μεν. Από την άλλη, είναι ήττες, δεν ήταν ήττες από ομάδες. Εντάξει, έχασε από την Κόμο, έχασε από την Ίντερ. Από την άλλη, ο τρόπος που έχασε, δηλαδή τώρα
1: προηγήσε
0: να είσαι 0-2 μες στην Ίντερ και να χάνεις 3-2, όπως και να έχει,
1: Ξέρεις τι γίνεται με τις δύο αυτές ομάδες. Η Άρσεναλ είναι ομάδα του προπονητή της και η Νάπολη είναι ομάδα του πρόεδρου της. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν είναι άδικο αυτό που λες.
1: Δηλαδή, κουβαλάει όλη αυτή την κυκλοθυμία του Ντε Λαουρέντις, όλη αυτή την.
0: Τώρα,
1: ναι, αλλά από τότε που πήρε το πρωτάθλημα και μετά, ας πούμε, είναι σαν να, ξέρεις, σαν να πήγε να τα διαλύσει όλα, ας πούμε, με έναν τρόπο. Με τους προπονητές, με τους παίχτες, με αυτό να φύγει αυτός, να έρθει ο άλλος. Οπότε ξέρεις, ως ομάδα του Προέδρου της είναι λίγο μια ομάδα αλλοπρόσαλη. Ναι. Είναι λίγο μια ομάδα κυκλοθυμική. Είναι λίγο μια ομάδα που δεν ξέρεις να περιμένεις.
0: Ισχύει. Εγώ θα δώσω ένα χι εδώ.
1: Ποιος
0: δεν έχει τοποθετηθεί για το Νάπολι Άρσεναλ.
2: Και εγώ είπα χι.
0: Ωραία, προχωράμε. Για να σας δω τώρα. Λίβερπουλ Ατλέτικο.
1: Θα πάω στον Άσο.
0: Και εγώ στον Άσο θα πάω. Ναι.
2: Ομοίως.
0: Α, δεν ήταν τόσο δύσκολο τελικά. Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας.
1: Άσος.
0: Εντάξει, άσος, φαντάζομαι.
1: Όπως και αν έχει ξεκινήσει Παρίς στη Γαλλία, άσος.
0: Και ένα ενδιαφέρον ακόμα παιχνίδι. Σπόρτινγκ Λισαβόνα, το τελευταίο είναι αυτό. Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατά Σαράι.
1: Αυτά είναι Τετάρτη όλα.
0: Ναι. Είναι Τετάρτη τα τέσσερα τελευταία. Έχουμε 8 αύριο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: 4 την Τετάρτη, 4 την Πέμπτη.
1: Ναι. Θα πω άσο εγώ εδώ πέρα στη Σπόρτινγκ.
0: Θα πεις άσος,
1: ναι.
3: Εγώ.
0: 6 την Πέμπτη, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: 6 και 4. Τι βλακίες λέω. 6, 8, 6, 6. Τι είπατε?
1: Άσο είπα εγώ.
2: Εγώ θα πω ένα διπλό εδώ.
0: Εσύ θα πεις διπλό, ε. Εγώ θα πω χι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα πω χι. Πρεμιέρα Τσουλού. Αυτή είναι η ιστορία. Πρεμιέρα Τσουλού και κάνουμε να το δούμε γιατί μετά θα κάνουμε κανένα μήνα να το ξαναδούμε.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω, ε.
1: Ναι.
0: Μετά πάμε, νομίζω, 13 Οκτωβρίου είναι η δεύτερη αγωνιστική. Europa Conference, παιδιά, και αυτά σιγά-σιγά. Αγάλι-αγάλι. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Καλά, Conference είναι 15, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου.
0: Όχι, ξεκινάει 15 Οκτωβρίου. Ναι. Το Europa ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, νομίζω. Όχι αυτή. Την επόμενη.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Την επόμενη. Ναι. Παίζει ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια στις 17-14. 17. Νομίζω. Mm. Νομίζω. Τόσο την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Αλλά μετά, είπαμε, μετά έχουμε 3 εβδομάδες διακοπή. Το άντρε με διακοπή. Διακοπή για αυτό. Νομίζω, τούμπανο θα είμαστε εδώ. Δεν θα έχει πρωτάθλημα, δεν θα έχει αυτά. Θα έχει αυτά. Θα έχει Ευρωλίγκε, εθνικέ ομάδε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμό θα γίνει. Λοιπόν, λέγοντα ωστόσο για το Champions League. Καταρχάς, εντάξει, για όσους αν ψάξετε και θέλετε να τα δείτε πάρα πολύ αναλυτικά, υπάρχει στο uefa.com ένα εκπληκτικά αναλυτικό άρθρο, πολύ αναλυτικό, θες πάνω από μισή ώρα για να το διαβάσεις σίγουρα, λοιπόν, το οποίο εξηγεί αναλυτικά ακριβώς τις, δηλαδή, πού παρεμβαίνει το VAR, τι γίνεται, πού δεν παρεμβαίνει, για ποιους λόγους παρεμβαίνει και που παρεμβαίνει, για ποιους λόγους δεν παρεμβαίνει και που δεν παρεμβαίνει. Δηλαδή, εάν θέλετε, σας αρέσει, το ψάχνετε αυτό το πράγμα και αναρωτιέστε, αν διαβάσετε αυτό το άρθρο, θα σας λυθούν πραγματικά όλες οι απορίες. Δεν ήθελα όμως να αναφερθούμε σε αυτό. Ήθελα να αναφερθούμε στις βασικές αλλαγές, στους βασικούς κανονισμούς, τους οποίους θα δούμε να ισχύουν τώρα, οι οποίοι όλοι μπαίνουν για την βελτίωση έτσι του αθλήματος, απλώς να ξέρουμε ότι θα τα δούμε και μπροστά μας τη σεζόν που έρχεται και τις επόμενες σεζόν ενδεχομένως. Λοιπόν, μία αλλαγή την οποία δεν την πολύ είχαμε αλλά την έχουμε πλέον. Εάν κάποιος παίκτης ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι προσπαθώντας να καθυστερήσει επανέναξη παιχνιδιού, πλάγιο, αυτά και οτιδήποτε, είναι αυτόματα κίτρινη πλέον. Δεν υπάρχει, εντάξει, προχωράμε, συνεχίστε κτλ. Είναι αυτόματα και μπορεί ακόμα και κόκκινη. Μέχρι και κόκκινη. Ωραία. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα 10 δευτερόλεπτα για να βγει ο παίκτης ο οποίος αντικαθίσταται. Ισχύει ότι αν ένας παίκτης δεχτεί πρώτες βοήθειες, διακοπεί το παιχνίδι, όταν βγει πρέπει να γυρίσει μετά από ένα λεπτό. Εντάξει.
1: Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω έχει προκαλέσει μεγάλη κουβέντα και μεγάλη τριβή, γιατί τιμωρείς, είναι σαν να τιμωρείς έναν παίκτη τον οποίο έχουν χτυπήσει. Αυτό δηλαδή είναι μια αδικία. Δηλαδή, αν και τον έχει ματσουκιάσει τον άλλον, αν πρέπει να περιμένει για ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό. Δεν έκανε κάτι ο ίδιος για να καθυστερήσει το παιχνίδι. Κάποιος τον ματσούκιασε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα διαχωρισμό στο πότε θεωρούμε ότι κάποιο καθυστερεί την επανέναξη του αγώνα και πότε όντω ο άνθρωπο έπεσε κάτω, χτύπησε, δηλαδή χτύπησε κεφάλι. Είναι υποχρεωμένο διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι αν έχει χτυπήσει το κεφάλι. Βγαίνει έξω. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να περιμένει ένα λεπτό, αφού χτύπησε το κεφάλι. Είναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι ένα, μια αλλαγή των κανονισμών που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και δικαίω.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Αλλά οπότε βλέπει, εξακολουθεί.
1: Ναι.
0: Από ό,τι βλέπεις εξακολουθεί να υπάρχει. Λοιπόν, καθυστέρησε εκτέλεση σάουτ βολέ 5 δευτερόλεπτα. Εάν δεν εκτέλεσε 5 δευτερόλεπτα, corner.
1: Αυτό δεν, δεν το μετράνε οι διαιτητές.
0: Χθες είχαμε φάσει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Είχαμε αλλαγή πλαγίου.
1: Ναι. Το πλάγιο πιο εύκολα το αλλάξουμε. Ναι. Το out, πώς θέλει να το δώσουν, corner, το έχουμε δει μέχρι τώρα ελάχιστες φορές να γίνεται. Σε όλα τα. Όπου έχει πάρει το μάτι μου, τέλος πάντων.
0: Ναι. Λοιπόν, αναιρείται δεύτερη κίτρινη, εάν υπάρχει λόγος να αναιρεθεί. Εάν υπάρχει λάθος παίκτης, επίσης, για τον ίδιο λόγο. Διαιτής μπορεί να παρέμβει για κάποιο φάουλ πριν την εκτέλεση μιας φάσης και να ακυρώσει ό,τι έχει συμβεί μετά από αυτήν. Το VAR μπορεί να παρέμβει για την απόφαση ενός κόρνερ, τα λέγαμε και στο Μουντιάλ. Αυτό απλώς πρέπει να γίνει άμεσα αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο αλλάζει είναι αυτή η ιστορία με το χέρι στο στόμα. Να σου πει απευθύνεται σε αντίπαλο, που είναι ο κανονισμό Παρστιάνη, έτσι έμεινε τέλος πάντων. Δεν ισχύει πλέον η κόκκινη, αλλά μπορεί εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η συμπεριφορά ήταν αντιαθλητική. Τώρα αυτό είναι μια έννοια ανοιχτή αρκετά σε ερμηνείες. Να δώσει κίτρινη. Αλλά αυτό με την κόκκινη δεν υπάρχει πλέον. Ορθώς λέω εγώ. Το έχουμε συζητήσει, το θυμάσαι στο Μουντιάλ. Και επίσης, ένας από τους μικρούς, εάν κάποιος παίχτης αποχωρεί στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα παίρνει κόκκινα, θα παίρνει κίτρινη.
1: Okay.
0: Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που θα ισχύσουν για να τις ξέρουμε, θα τις έχουμε μπροστά μας όλη την φετινή σεζόν. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ανακοίνωση με αποδέκτο προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέλου με τη Λίμπα εξέδωσε πριν από λίγο η Θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα ή τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Αλλά στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνικό κομμάτι. Όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα, αλλά και από τον τρόπο που έρχονται αυτά. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκητς. Ο δικεφάλαιος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Άουξμπουργκ και ο Κροάτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη Λάσκ στην Όλγον Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλο, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριά μορφή. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσεν, Γκαρθία και Ρόκα. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στοίχημα GBL για το θέμα της διαιτησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 2025 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκα που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανένα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέον. Την προετοιμασία για το ξαναβολή μάτς με την Κυφσιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης με τη σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής, που επικράτησε 2-0 του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημα Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκες, με την Πάνη ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολός παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδας στο Φαμπιάνο, που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παίκτης του Ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφταντζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρακό νίκησε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρ τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Super Bet League 2. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Χαλιθένικη Βόλου 2-1 και Λασίρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Σέρια Α, νωρίτερα Κάλερι Λέτσε 1-0 και σε εξέλιξη Ουντινέζε Λάτσιο 1-0 στο 62ο λεπτό. Στην αυλία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-2 στο 37ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Get real with the FIFA on the dance floor.

0: Κάποτε συζητάγαμε για τις για ένα άρθρο που είχε τις φράσεις που πρέπει να απαγορευτούν.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι, και είχαμε συζητήσει διάφορα. Το είχε γίνει και ρίλο, νομίζω, μετά το είχα δει κάπου. Δεν θυμάμαι εάν στο συγκεκριμένο κομμάτι είχαμε συζητήσει για το αν πρέπει ή όχι να απαγορευτεί η φράση «μπαίνει στην εξίσωση».
1: Δεν νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει. Όχι, δεν το είχαμε συζητήσει. Δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να την καταργήσουμε.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Σ' αρέσει?
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ε?
1: Αν με ρωτάς, δεν με ενοχλεί.
0: Ναι. Το θέμα ότι...
1: Σε ενοχλεί από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Okay.
0: Δεν είναι ακριβώς να με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Το θέμα μου είναι ότι είναι μια ανολοκλήρωτη φράση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση. Mm-hmm. Μπαίνουν στην εξίσωση. Δεν βγαίνουν ποτέ από την εξίσωση. Ναι. Το οποίο θα ήταν ωραίο. Δηλαδή, αν λες ότι κάποιοι μπαίνουν στην εξίσωση, καλό θα ήταν να λες σε κάποια άλλη φάση ότι και κάποιοι βγαίνουν από την εξίσωση.
1: Ο Γόκαπ δεν βγήκε από την εξίσωση.
0: Βγήκε. Ναι, αλλά δεν θα το πει ποτέ κανένα. Θα πει ότι ο Μοντέρο μπαίνει στην εξίσωση.
1: Ναι,
0: και ο Γόκαπ μπαίνει στην εξίσωση τη Ντουμπάη.
1: Όχι, βγήκε από την εξίσωση του Μπαρτζόκα.
0: Ναι, αλλά ποιο θα το λέει. Μόνο εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.
0: Μα θέλω να δώσω μια ιδέα σε αυτού που λέω ότι μπαίνουν στην εξίσωση, πρέπει να λέμε ότι βγαίνουν. Δηλαδή, ο Έλκαμπ βγήκε από την εξίσωση.
1: Προσωρινά, ναι.
0: Ναι, καταλαβες. Και μπαίνει στην εξίσωση ο Γιάρεμτσο. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Λέμε μόνο μπαίνει στην εξίσωση. Και το δεύτερο θέμα είναι. Όταν κάποιος μπαίνει στην εξίσωση, μπαίνει και διαμορφώνει μια νέα εξίσωση.
1: Ναι.
0: Εμπλουτίζει την εξίσωση, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι, το θέμα είναι ότι κάπου αυτή η εξίσωση πρέπει να καταλήγει. Βγάζουμε κάπου. Βγάζει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθεί αυτή, ναι. Η εξίσωση. Λύνεται. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να μας λες σε ένα παιχνίδι ότι μπαίνουν, ξέρω εγώ, 10 παίκτες στην εξίσωση σε 10 διαφορετικές φάσεις. Χωρίς να μας πεις τελικά με αυτούς τους 10 που μπήκαν, τι έγινε. Έχουμε αποτέλεσμα.
1: Σου χαλάει τα κουτάκια τώρα αυτό το πράγμα. Σου χαλάει τα κουτάκια.
0: Όχι, δεν είναι τα κουτάκια. Νομίζω ότι. Εκφράζω μια λογική απορία, ναι. Αυτή τη στιγμή. Γιατί μπαίνουν στην εξίσωση, δηλαδή το βρήκαμε. Όταν μπαίνουν στην εξίσωση, θα μπει στην εξίσωση αυτό, θα μπει στην εξίσωση άλλο. Μπορούμε να βρούμε διάφορε. Θα πει, τουλάχιστον δεν είναι ξενική φράση, ρε παιδί μου, να πει. Τουλάχιστον λέμε, ρε φίλε, μπήκε στην εξίσωση. Είναι ένα φόρο τιμή, α πούμε, στα μαθηματικά. Εντάξει, οκ. Okay. Ας συνεχίσουν λοιπόν να μπαίνουν στην εξίσωση.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στην εξίσωση κι ο άλλο.

0: Πόρε FM. Βάζοντας την πράσινη εξίσωση, τον διαφορετικό Καμαρά και ο Ναι, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Βάζεις δηλαδή, δηλαδή ο Καμαρά που, είναι ο, που
1: ήταν μπαίνει... στην εξίσωση.
0: Αυτό θα σου πω.
1: Αλλά μπήκε διαφορετικός τώρα.
0: Αυτό σου λέω. Αλλά τι σημαίνει, ότι βγάλαμε τον προηγούμενο Καμαρά με την εξίσωση.
1: Το βγάλαμε. Τι κάναμε, με δύο Καμαράδες θα είμαστε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Καμαράδες στην εξίσωση. Αν το ξανασκεφτείς με άλλη. Ένας Καμαράς με τιμή Α και ένας Καμαράς με τιμή 2Α.
1: Όχι, αν πάρουμε τον Καμαρά του ΠΑΟΚ θα έχουμε δύο Καμαράδες. Μετά θα έχουμε.
0: Ναι,
1: δύο Καμαράδες.
0: Μιλάμε για τον Καμαρά του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, βγήκε ο παλιός ο Καμαρά και μπήκε ο καινούριο. Αλλά έχουμε άλλα δεδομένα στην εξίσωση.
0: Ναι. Και πού θα πάει όμως όλο αυτό τώρα.
1: Πού θα πάει.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Θα πάει να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα τέλος του χρόνου.
0: Όταν είναι άλλοι γρήγοροι γύρω του, όταν έρχεται ο Βουρίτσας, ο κύριος Κάγκουα, τώρα είναι καλός ο κύριος Καμαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ήταν αργή γύρω από τον κύριο Καμαρά, ναι, δεν ήταν καλός ο κύριος Καμαρά, γιατί ήταν ο πιο αργός από τους αργούς.
1: Ναι.
0: Τώρα που ήρθαν οι γρήγοροι, ναι, τώρα τον εκτιμήσατε, ναι, καλύτερα τον κύριο Καμαρά.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό έγινε.
0: Που είναι ωραίος, που είναι αρχοντικός,
1: ναι,
0: που καλύπτει την μπάλα, που, ναι, είναι ευθυτενής.
1: Μοιράξαν περί κεφαλιές ξαφνικά.
0: Ας μην υπερβάλλουμε, Κώστα.
1: Πήρε κεφαλιές.
0: Κώστα.
1: Όχι, Κώστα, το είδα με τα μάτια μου.
0: Κώστα.
1: Το είδα με τα μάτια μου. Πήρε και πήγε Κώστα. Μονομαχία και πήρε
0: καταλαβαίνω
1: κεφαλιές.
0: Τον ενθουσιασμό.
1: Όχι, το είδα. Δεν είναι αντικατοπτρισμός, δεν είναι μοιράζ. Το είδα με τα μάτια μου. Συνέβη και αυτό.
0: Πόσες φορές.
1: Καλά, συνέβη είπα. Δεν είπα είδα κανόνας. Αλλά συνέβη.
0: Είναι ο Αργύρης Καμπούρης του ποδοσφαίρου.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Πηδάει πάνω από χαρτοπέτσα.
1: Δεν είναι τιμίος γιγάντας.
0: Καλά, δεν είναι τιμίος γιγάντας. Αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω. Απ' την άλλη, πώς γίνεται ένα παιδί, δηλαδή, ποιον θυμάσαι ποδοσφαιριστή πολύ ψηλό, ο οποίος να μην μπορεί να πάρει κεφαλιά από κοντιτέρους του. Όχι αμυντικό χάφρε, παιδί μου, γενικότερα. Θυμάσαι κάποιον ποδοσφαιριστή που να ήταν ψηλός, αλλά να μην μπορούσε με τίποτα να πάρει κεφαλιά, γιατί μου έτσι θα το βλέπαμε. Δεν είναι. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή που είναι 1,90 κοντά και πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές του 1,75 του 1,80, γιατί σου λες εντάξει, ρε φίλε. Okay. Προσπαθώ σκληρά να θυμηθώ και δεν θυμάμαι. Κάποιον που να μην το έκανε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα. Συγγνώμη κιόλα. Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει, α τα αφήσουμε αυτά. Καλά, παιδιά, μπαταρίε που γεμίζουν. Εντάξει, μπαταρίε που γεμίζουν. Επίση, αντίστοιχα δεν αδειάζουν.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν.
0: Ναι, αλλά δεν λέει κανένα. Δηλαδή, έχει απαντήσει ποτέ σε κάποιον που σου ρώτησε αν γέμισε μπαταρίε σου, όχι, τι άδειασα.
1: Ήταν άδειε πριν λίγο διακοπέ και τι γέμισε διακοπέ. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδειες. Ναι. Φτάνεις πια, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο και είναι άδειες οι μπαταρίες. Πας διακοπές μετά, ξέρω εγώ, 15-20 μέρες, όσο πάει ο καθένας, γεμίζουν οι μπαταρίες.
0: Ναι. Και πόσο κρατάνε μετά.
1: Τρεις μέρες. Πόσο κρατάνε.
0: Πολύ.
1: Πόσο να κρατάνε.
0: Νομίζω είπες πολύ.
1: Δηλαδή, όλοι που γυρίσαν από διακοπές συχτηρίζουν για αυτό το πράγμα. Ξέρεις, πέρασα πολύ καλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, πήγες εκεί, να πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Τι λέει τώρα, σκατά. Όλοι αυτό σου λένε. Δηλαδή, με το δεύτερη τρίτη μέρα μου φύγει διακοπή, λα τελείως. Όλοι αυτό το πες αυτή τη φάση. Δεν σου λέει κανένας, ξεκουράστηκα και κουβαλάω ακόμα αυτή την ξεκούραση από τις διακοπές, ναι, αυτές τις 15 μέρες που έχω, ναι, γυρίσει, 20 μέρες που έχω γυρίσει, είμαι πολύ καλά γιατί πέρασα καλά το καλοκαίρι. Λες, ας πούμε. Κάνουν προετοιμασία το καλοκαίρι παίχτες.
0: Ναι.
1: Σκληρή προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Για να τους βγάλει όλη τη χρονιά. Δηλαδή, υποτίθεται κάνεις προετοιμασία, βάζεις τις βάσεις για να μπορεί η ομάδα να έχει τρεξίματα και εντάσεις όλη τη χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς πάμε διακοπές λόγω και καθόμαστε. Εμείς είμαστε και τυχεροί, καθόμαστε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι λείπουμε ένα μήνα, ότι είμαστε διακοπές, αλλά. Ναι. Ένα μήνα δεν δουλεύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν μας κρατάει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αν όχι για όλη τη σεζόν, για 6 μήνες.
0: Γιατί...
1: Πώς το ποδοσφαιριστή τον κρατάει η προετοιμασία και παίζει μετά 10 μήνες σερί και, ναι, τρέχει σαν του πάνω, κάτω, πάνω. Και λες, ρε παιδί μου, τι έφτασε Απρίλιο και αυτός τρέχει. Λέει, ναι, γιατί έκανε καλή προετοιμασία. Και εμείς που κάνουμε διακοπές, δεν βαστάει αυτό το πράγμα 3 μήνες.
0: Γιατί δεν παίζουμε φιλικά.
1: Και φιλικά, γιατί δεν παίζουμε φιλικά.
0: Ξέρω εγώ, επίσημα παίζουμε.
1: Φιλικά. Φίλου το καλοκαίρι. Το κάνουμε μια χαρά φιλικά παίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μας κρατάει. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι την προετοιμασία την καλοκαιρινή. Να κάνεις διακοπές ένα μήνα και μετά να σε βγάζει 5-6 μήνες να λες: φίλε, τώρα έχω ξεκουραστεί. Είμαι ωραίος. Έκανα τα μπάνια μου. Βγήκα, ήπια, διασκέδασα. Δεν με σκιάζει τίποτα τώρα. Δεν πάω να πηγαίνω στη δουλειά όλη μέρα. Δεν με σκιάζει τίποτα. Όχι. Στις 3 μέρες, τη μια εβδομάδα σου έχει φύγει.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες.
1: Λέω. Στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Μια εβδομάδα πολύ λες. Όχι. Ειδικά αν έχει καλοχειμωνάκι, δε στη δουλειά.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Οι καλοχειμωνάκι δε το επισπεύδουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ξέρεις, κάνουν τη διαδικασία ταχεία.
1: Οι καλοχειμωνάκι δε και οι κατεργαράκι δε στον πάγκο του. Και τα κεφάλια μέσα.
0: Του είχα ξεχάσει.
1: Ναι, δεν είναι αυτή. Είναι κανονικά, είναι μηνύσιμη όλη αυτή. Οι τα κεφάλια μέσα, η κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, η 32 Αυγούστου, η καλοχειμώνα, όλοι αυτοί είναι η ίδια κατηγορία που πρέπει να είναι στην Μπουζού.
0: Ναι.
1: στην κοινωνική που ζουν. Δηλαδή να τους έχουμε απομονωμένους από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Να τα λένε αναμετάξει τους. Να ένα στον άλλο κάθε καταγράφει στον πάγκο, να λέει ναι, ναι. Τώρα βέβαια 35 Αυγούστου τι συζητάμε. Να τα λένε μεταξύ τους. Να έχουν τέτοιους διαλόγους. Τα κεφάλια μέσα, ναι. Καλό από, καιρό, από καλό καιρό. Να έχουν τέτοια πράγματα.
0: Αχ, το από καλό καιρό. Εν τω μεταξύ, το. Έχει σκεφτεί ότι το κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Πόσο ακριβώς έχει βγει. Γιατί, λέμε κάθε, γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στην καρέκλα του. Γιατί δεν λέμε κάθε κατεργάρης εγώ στο.
1: Στο θρανίο του.
0: Ναι, στο θρανίο του, ας πούμε. Γιατί λέμε κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
1: Δείξε.
0: Διότι κατεργάριδες ονομάζονται αυτοί που κάναν καταναγκαστικά έργα. Ήταν αυτοί που κάνανε κάτεργα. Αυτοί που λέμε στα κάτεργα. Ήταν οι κατεργάριδες. Και αυτοί τα πολύ παλιά χρόνια εξέτειαν ποινή σε κοπηλατικά.
1: Έτσι πρέπει να κάνουν και όσοι το λένε σήμερα αυτό κανονικά. Πρέπει να είναι εκεί. Ποινή σε κοπηλατικά. Ποινή να κάνουν σαν τα χάμστερ σε ένα τέτοιο. Να γυρίζουν γύρω-γύρω, να τρέχουν σε ένα πράγμα που θα γίνει σε ένα μήλο. Έτσι πρέπει να κάνουν. Να παράγουν ενέργεια. Να προσφέρουν κάτι. Πέρα από τις κλισέ ατάκες αυτές.
0: Έτσι. Ξεκίνησε η εκπομπή με Νάσο Γουμενίδη, βλέπω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Δηλαδή, στο ρωτάς σοβαρά που λες, δηλαδή λες τα 110 χρόνια ζωής και των δύο. Δεν είναι τόσα, είναι λιγότερα. Ναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
0: Όχι, πες πώς έγινε. Δεν υπήρχε. Τα κρύβουμε, Κώστα.
1: 53 και 52.
0: Είναι 105.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, μία χρονιά που να είπατε άντε να τελειώσουν οι διακοπές να πάω για δουλειά. Καμία. Καμία.
2: Ποτέ.
1: Καμία. Ποτέ. Ποτέ.
0: Άλλο που όταν ξεκίνησε η δουλειά ήμασταν μια χαρά. Ναι, και άλλο αυτό, ωραία, ρε, αλλά άλλο αυτό. Αλλά να πούμε εν μέσω διακοπών. Να τελειώσουν διακοπές να πάω για δουλειά.
1: Μα και εδώ που ερχόμαστε, παιδί μου, και τώρα και μια χαρά θα είμαστε. Θέλω να πω, ερχόμαστε εδώ, περνάμε καλά, είστε εσείς, αυτό ωραία είναι. Αλλά το να είσαι διακοπές και να λες, αχ, επιτέλους μεθαύριο τελειώνουν διακοπές. Τι χαρά!
0: Άντε, να λες, μία και σήμερα.
1: Τι ωραία! Αφού σου κάτι που σου λένε, άντε ρε παιδιά, να γυρίσω πια. Και λες, πας καλά, είσαι βλαμμένος. Που λες, άντε πια.
0: Ναι, ωραία, ζαρά, κουράστηκα.
1: Ναι, πω, να γυρίσω και λίγο σπίτι μου.
0: Βαρέθηκα.
1: Θα το φας στο σπίτι στη μάπα μετά 11.30. Τι θες να γυρίσεις. Θα γυρίσεις. Ναι. Τι δίνει να σε πιάνει πρεμόρα, σου λέει, να γυρίσουμε, να τακτοποιηθώ. Τι να
0: ναι, ναι, αυτό. Τι να αυτό πάνε, το να τακτοποιηθώ που γυρνάνε, να γυρίσουμε λέει τρεις μέρες. Πού να τακτοποιηθώ.
1: Τι να
0: τακτοποιήσει, ρε φιλά.
1: Να βάλει δύο πλυντήρια, βάλτε και την άλλη μέρα μετά σιγά τι έγινε. Πού πηγαίνει και πρέπει να τακτοποιηθεί.
0: Να γλιτώσει την κίνηση τη επιστροφή.
1: Ναι, κίνηση το καταλαβαίνω.
0: Ναι, να όχι να γυρίσει τρεις μέρες όμως πριν την κίνηση.
1: Το να τακτοποιηθεί. Ξύπνα την ίδια μέρα νωρίς και φύγε. Ναι. Αν είναι μέρα επιστροφής, ξύπνα 8 ώρα και φύγε. Να μην σε πιάσει.
0: Δηλαδή ξοδεύει μέρες των διακοπών σου, ναι, ξέρω εγώ, για να μην βρει την κίνηση για να τακτοποιηθεί.
1: Για να βάζει δύο πλυντήρια.
0: Τι σημαίνει τακτοποιηθεί. Αχ, να μην γυρίσω Κυριακή, γιατί μετά τη Δευτέρα θα τρέχω και πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Με το Σάββατο. Α, γυρίσω Παρασκευή. Γιατί.
1: Okay.
0: Γιατί okay. Πραγματικά. Ας τα μείον 83 Δεκέμβρη. Ορίστε, καλύτερο. Καλύτερο αυτό. Αυτό καλύτερο, μείον 83 Δεκέμβρη.
2: Κώστα, πόσο θέλουμε για τους Avengers. Αυτό είναι ωραίο.
1: Α, για τους Avengers, ναι.
2: 90.
1: Κάτσε, άμα 83 μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι.
2: 18 Δεκέμβρη.
1: Οκτώβριο, Νοέμβριο, 60 και 18, 78 και πόσοι μείναν τώρα και άλλες 23.
2: 90 και 10, 101 μέρες. 101 μέρες και
1: ο άλλος μπορεί να μετράει για το στράτο τις μέρες αυτές.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, επειδή κάπως τώρα έκανε έναν συνειρμό με τέλος πάντων με ένα σουγουμενίδι κάπως και τα λοιπά. Έμαθα σήμερα και ομολογώ ότι δεν θυμόμουν, αλλά ενδεχομένως κάποιος από εσάς να το θυμάται. Θυμάστε ένα φανταστικό τύπο ο οποίος έβγαινε στις εκπομπές του αξιοσέβαστου Φίλιππου Καμπούρη και εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Σώτης Τσογλάνης?
1: Όχι, δεν το ξέρω. δεν τον έχω δει, όχι.
0: Λοιπόν, υπήρχε.
1: Ήσουν αυτό το γεγονός, δεν έβλεπα το Φίλιππο Καμπούρη, αλλά όχι, δεν τον έχω πετύχει.
0: Εντάξει. Εντάξει, Κώστα μου. Και άλλοι άνθρωποι υπάρχουν εδώ πέρα ανάμεσα που δεν έχουν ολοκληρώσει πώς να πω, τη μόρφωση του στην πανεπιστημιακή, ναι, αλλά δεν το λένε με τέτοιο
1: τρόπο. Εγώ το λέω.
0: Δεν το λένε.
1: Εγώ το λέω.
0: Δηλαδή αν πετυχαίνεις Φιλίππο Καμπούρη, άλλαζες κανάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό ναι, μου
1: ναι,
0: λες
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχεις, δεν βλέπεις ούτε τα βιντεάκια Μίστερ Μπούτια, ας πούμε, Ανδρεούλη στο Φιλίππο Καμπούρη.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο
1: θα, αυτό. Προϋπήρχανε του Φιλίππο Καμπούρη.
0: Πώς προϋπήρχαν του Φιλίππο, αφού έγιναν και στον Φιλίππο Καμπούρη.
1: Εντάξει, τα καλά ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι πληροφορήθηκα για το Σώτη Τσογλάνη.
1: Ναι.
0: Ότι δουλεύει στον χώρο της εστίασης. Mm-hmm. Εντάξει, δεν κάνει να πω περισσότερα.
1: Οκ, οκ.
0: Και ότι με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, mm-hmm, εάν τυχόν, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό, mm-hmm, να τύχει, να βρεθεί στην πόρτα σου.
1: Ως δελιβεράς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα είναι πάνω στο κέφι, μπορεί να ρίξει και ένα τραγούδι.
1: Α. Έχει συμβεί σε άνθρωπο που γνωρίζουμε.
0: Έχει συμβεί.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει συμβεί.
1: Του το ζητάς, το έκανε από μόνος του. Του λες, Ρεσότη, τραγούδισε μου κάτι ή μπαίνει μέσα και άμα είναι έτσι αλέγρος λέει για κάτι.
0: Ας πούμε ότι Ρεσότη, το πουρμπουαράκι λίγο να το αυξήσουμε, ρίξε και ένα.
1: Ναι. Ωραία. Μπράβο.
0: Και ρίχνει.
1: Μπράβο του.
0: Και ρίχνει.
1: Ωραία.
0: Άξι, αυτό ήθελα. Τίμιος. Από τώρα το βγάλα.
1: Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας επιστρέψουμε στα... Α, ξέρετε, βλέπω, είστε λίγο μελετημένοι εδώ πέρα.
1: Για θέλω να πω κάτι, ναι, με αφορμή ένα μήνυμα του Καφού Fighters, για να μην το αφήσουμε για μετά, να, γιατί είναι ένα θέμα όλο αυτό. Ένα θέμα. Λέει ο Καφού, λέει, πάντα όλοι οι οδηγοί θα περιμένουν ιδρωμένοι μέσα στο καυσαέριο του γκαράζ τον έναν άνιωθο οδηγό που μπλοκάρει τα υπόλοιπα αμάξια. Και ακόμα και μετά από δύο ανακοινώσεις θα κατέβει τελευταία στιγμή χαλαρός με το καφεδάκι του. Μου έτυχε δύο φορές φέτος και ξέρω εγώ και ξέρω. Δεν φταίει πάντα ο οδηγός που δεν μπορεί να κατέβει. Φταίνε όλοι οι κατσαπλιάδες που με το που νιώθουν ότι το καράβι κάπως πλησιάζει στο νησί,
0: ναι, ναι,
1: πάνε και μπλοκάρουν τη σκάλα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλουν να βγουν με τα μπαγκάζια έξω πρώτοι. Για κάποιο λόγο, ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους πιάνει.
0: 100% μαζί σου. 100%.
1: Δεν φταίει ο οδηγός. Δηλαδή ο οδηγός προσπαθεί να περάσει. Ρε παιδί μου, στις 9 στις 10 φορές δεν φταίει ο οδηγός. Δεν μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Είναι όλοι με τα μπαγκάζια σκάλες που κατεβαίνουν αλόφρονες για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Θέλει να πάει στα μάξι του και δεν μπορεί και ο οδηγός να πάει μισή ώρα νωρίτερα κάτω για να μπορέσει να κατέβει. Όλοι κιόλας. Mm-hmm. Ειδικά σε καράβια που έχουν μία σκάλα, μία έξοδο που, ναι, κατεβαίνει, ναι, ο κόσμος, οι οδηγοί δεν μπορούν να φτάσουν στα οχήματα. Και μπλοκάρονται πίσω.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει επί δεκαετίες στα πλοία. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, με το που θα πω.
1: Υπάρχουν πλοία που σου λένε μόνο οι οδηγοί. Να. Και υπάρχουν άνθρωποι που τσεκάρουν. Δηλαδή, άμα δουν να κατεβαίνουν 2-3 μαζί σου, λέει όχι, μόνο οι οδηγοί θα κατεβούν. Μην φορτώσουν τον κόσμο μέσα. Ελάχιστες φορές γίνεται αυτό. Πάμε και έχω να το δω χρόνια. Μόνο οι οδηγοί, ρε φίλε. Μόνο.
0: Είναι τρομερό. Όπως βλέπουμε στις ταινίες που είναι τα πειρατικά, ξέρω εγώ, πλοία, και ξαφνικά βλέπει κάποιο μακριά που είναι πάνω στο κατάρτι και λέει στεριά στο βάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά είναι αυτό που λες, μόλις αισθανθούν ότι κάπου πλησιάζουμε σε κάτι που μοιάζει με στεριά, ναι, μπλοκάρουν τις σκάλες. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Τι γίνεται,
0: είναι τρομερό.
1: Τι άγχος είναι αυτό, θα κατεβείτε, δεν θα μείνει κανένας πίσω. Δηλαδή, άμα κατεβείς 2 λεπτά μετά, τι θα αλλάξει. Έχεις φάει τάδε ώρες στο καράβι, τι αλλάζει. Και μπλοκάρουν τις σκάλες, κατσικώνονται εκεί πέρα, πας να περάσεις το αμάξι, δεν περνάς. Κατεβαίνεις μετά κάτω, σε βρίζει ο άλλος. Τι να κάνω, πού να περάσω. Ναι. Δεν μπορούσα να περάσω.
0: Να πετάξω.
1: Ναι, δηλαδή τι να κάνω. Δηλαδή, να τσακώνομαι στις σκάλες και να σπρώχνομαι, αφήστε με να περάσω, έχω όχημα. Εντάξει.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, πριν κλείσω το ημερό, θέλω να πούμε και κάτι άλλο άσχετο. Γυρίζουμε στα ποδοσφαιρικά. Στη συνέντευξη τύπου που έκανε μίλησε ο Εμπαπέ για το Τσουλούμε, ενώ στο παιχνίδι με την Ίντερ, είπε αυτά ο Μουρίνο, ναι, μπουρουμπούρου κερδίζει παιχνίδια κτλ. Και μετά απάντησε σε κουβέντες οι οποίες έχουν υποθεί εναντίον του ότι αυτός λέει και ο Βίνι δεν παίζουν άμυνα.
1: Ποιος δεν παίζει άμυνα,
0: ο Εμπαπέ και ο Βινίσιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν παίζουν άμυνα. Μην λέμε, ναι, δεν παίζουν.
0: Μα εγώ το ξέρω και θέλω, ναι, να σου πω τι απάντησε για να μου πεις τι καταλαβαίνεις. Ναι. Και λέει.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λέει, μόνο εγώ και ο Βινίσιος να παίξουμε καλύτερη άμυνα. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ραφίνια και ο Ντεμπελέ πρεσάρουν περισσότερο. Λέει, αλλά εγώ θα μπορούσα να κάνω το χαζό και να σου πω ότι βάζω περισσότερα γκολ από αυτούς. Ναι. Τι είδους απάντηση είναι αυτή ακριβώς.
1: Ναι. Μπορούν να ισχύουν όλα αυτά. Ότι εσύ βάζεις περισσότερα, πιθανότατα ναι. Ότι μαρκάρουν περισσότερο από σένα, επίσης ναι. Mm-hmm. Ξέρεις, άμα δεν μαρκάρουν και δύο-τρεις από την ομάδα, δημιουργείται πρόβλημα μετά. Δηλαδή δεν μαρκάρεις εσύ, δεν μαρκάρει ο Φίνιξ, εγώ δεν μαρκάρει για κανένας άλλος. Δημιουργείται πρόβλημα. Όλα μπορούν να ισχύουν μαζί. Ναι, βάζεις παραπάνω γκολ. Δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι δεν μαρκάρει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και είπε και κάτι ακόμα, Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Του λένε αυτά, έχει φύγει από την Παρή. Η Παρή όταν έφυγε, έχει πάρει δύο τσουλού. Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν καταλαβαίνω. Λέει, γιατί ο κόσμος συνδέει τις κατακτήσεις του Champions League με τη δικιά μου φυγή. Λέει, δεν ξέρω. Πουλάνε, λέει, τα πρωτοσέλιδα και μιλάνε. Άρα, για μένα. Ναι. Λέει και πουλάνε πολύ.
1: Αυτό ισχύει. Δεν χρειάζεται να το συγκρίνουμε. Δεν είναι το βαρύδι της ομάδας αυτός. Προφανώς. Έφτιαξε ο άλλος κάτι χωρίς superstar. Χωρίς Neymar, χωρίς Messi, χωρίς Mbappé. Ναι. Πήγε δύο τσουλούς συνεχόμενα. Μαγκιά του Luis Enrique. Δεν ήταν το βαρύδι αυτός. Περισσότερο η καβλάντα είναι ότι έφυγε ο Γρουσούζης και πήγε στη Ρεάλ και η Ρεάλ από τότε δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Αυτό.
0: Καλά, ναι, παιδιά, εννοείται ότι κουβέντα καλά για το στρίμωμα μας στα αεροπλάνα. Άλλο,
1: καλά,
0: άλλο αυτό. Άλλο, άλλη λιθιότητα αυτή.
1: Εντάξει. Που κατεβαίνεις και περιμένει το λεωφορείο κάτω. Δηλαδή ναι. Και να τσακιστείς να κατέβεις, άντε πες στο λιμάνι, άμα κατέβεις, φεύγεις και πας. Ναι. Στο τέτοιο περιμένεις να σε παραλάβει το πουλμανάκι.
0: Και δεν θα φύγει το πουλμανάκι αν δεν κατέβουν όλοι.
1: Ο τελευταίος.
0: Οπότε τι κάνεις, ναι. Τι πας να βρεις θέση στο πουλμαν.
1: Είναι σημαντικά αυτά τα τρία λεπτά.
0: Ενδεχομένως. Ναι, ναι, ναι. Ενδεχομένως. Λοιπόν, 11.30 ώρα, με όλα αυτά τα ωραία, πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονο σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League αύριο ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch αύριο στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Ένας φίλος λέει, μιας και αναφέρατε αυτό με τα πούλμα και τα αεροδρόμια, η χειρότερη είναι η τύπη στο κτέλ, που ενώ έχεις κλείσει συγκεκριμένη θέση για να κάτσεις μαζί με το αίσθημα ή έναν φίλο σου κτλ., κάθονται εσκεμμένα στη θέση σου και όταν του ζητάς να σηκωθεί, σε κοιτάνε με υποτιμητικό ύφος και πετάνε μια ατάκα τύπου «Αγαθίστε όπου να είναι, δεν χρειάζεται κάθε φορά να κάνετε φασαρία». Ναι. Ωραία, μια χαρά.
1: Όχι. Πού βγήκε το ντοκιμαντέρ για το Φαν Μπάστεν?
0: Α, δεν έχω δει, πάρει χαμπάρι, δεν έχω δει. Δεν έχω δει.
1: Για ενημερώστε, παρακαλώ.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, βλέπω ότι σας αρέσουν πολύ οι εξισώσεις. Τι θα λέγατε να βάλετε τον άσο σας στο μηδέν μου και να πενοβγαίνει κάτι επιτέλους στην εξίσωση? Λέει ο Τσιλαβέρτ Μαχαιρίτσας. Το σουκού βρέθηκα σε βαφτίσια, το όνομα του κοριτσιού η Όλη Γεστημανή.
1: Όχι.
0: Μακάρι να έκανα πλάκα, λέει η Προγούλη.
1: Όχι.
0: Η Όλη Γεστημανή.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Έχει...
0: Τι από τα δύο δεν έχει ξανακούσει?
1: Εσύ, ξέρω εγώ.
0: Τι όχι. Δεν έχει ξανακούσει από τα δύο?
1: Τα έχω ακούσει. Θα βγάλει διπλό όνομα και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τι να πω. Λέει για αυτό το βίντεο που παίζει με τον Κινέζο. Λέει κάποιο, ο άλλο έκατσε στη βροχή απλά για να μην πάει σπίτι στη γυναίκα του, γιατί είχε ήδη αργήσει με το παιχνίδι και έπαιζε παντόφλα. Ντροπή
0: του. Όχι, παιδιά, ήταν τρομερά συγχυσμένο με την ήττα. Είναι ο Φίλιππος Καμπούρης για τον κύριο Κώστα ότι η Marvel για τον κύριο Γιάννη? Όχι. Όχι, δεν είναι. Γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δει Φίλιππο Καμπούρη. Ο κύριο Γιάννη δεν έχει δει καν Marvel.
1: Περιοδικό που μιλάει για τη μόδα και την τρομοκρατία.
0: Εγώ το διάβασα, πες το.
1: Σαντάμ Φιγκαρό. Ο ιδίπους έπαιξε κολονό. Ναι, πέρασμα, κάτι ερωτήματα τώρα, ρε παιδιά, που κάνετε.
0: Επίσης, λέει, τι φάση, λέει, οι Speedy Borders. Πληρώνεις έξτρα για να μπεις πρώτος στο αεροπλάνο και να περιμένεις να επιβαστούν οι άλλοι, λέει ο Τζιόκι Βιτσιόζη. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, είναι αυτό που είναι από το fast track. Αυτή είναι,
0: ναι, παιδί, που μπαίνει πρώτα από του άλλου. Ωραία, μπήκε. Πέρασε την ίδια. Σε καλούν στην πύλη να περάσει. Και μπήκε πρώτο στο λοκ. Ωραία. Και μετά θα πα κάπου, άμα δεν έρθει την άλλη. Δηλαδή θα πει, παιδιά, επειδή έχω πληρώσει, θα φύγουμε εμεί οι 15 που μπήκαμε. Έχω πληρώσει και φεύγουμε και άλλοι να έρθουν τα πόδια.
1: Ρε, παιδί μου, τουλάχιστον να έχει κάτι να πει. Ότι μπαίνει στο πιλωτήριο, λε εγώ τρει κουβέντε με τον πιλότο, βγάζει αυτό σου.
0: Φασώνε σε μια ροσυνοδό. Κάτι, έχω ένα benefit.
1: Όχι, το benefit είναι ότι παίρνει πρώτο.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, ένα άδειο αεροπλάνο.
0: Ωραία. Ωραία, ναι. Και μετά έρχονται οι άλλοι και παίρνουν από πάνω σου για να καθίσουν. Και σου πετάνε πράγματα στο κεφάλι, πάντα βάλουν πάνω. Φοβερό προνόμιο.
1: Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα. Αγαπημένε Μιχάλη Τσόχο, όλο με κεφαλαία.
0: Ναι.
1: Γράψε εκεί που ξέρει αυτού που τόλμησαν να σε επικρίνουν επειδή είπε την αλήθεια. Μπράβο για το θάρρο σου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, το λέω. Αν ακούω Μιχάλη Τσόχο, μπορεί να απαντήσει αυτό το μήνυμα. Αύριο το πρωί. Έτσι. Αύριο το πρωί. Μιχάλη Τσόχο 10 με 12 το πρωί.
0: Ναι.
1: Το ψευδόνιμο πέθανε τον πολύ Γιάννη, δεν νομίζω ότι είναι πιασμένο. Δεν νομίζω, όχι. Ναι. Για λιούμπι τέλος πάντων διάφορα. Ναι. Το κάγκουα, άχρωμο χρώμα κάγκουα, ναι, είναι ελεύθερο.
0: Μεγάλη αλήθεια. Αν στείλεις αρκούδα και διαβαστεί μετά από email κουπέπεπ, τότε όλοι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Λέει ο West Hamilton. Είναι ο Εμπαπέ ο Σάκης Αλμανίδης της Ρεάλ?
1: Καλό. Ο Σικότη Πίπεν κάνει ωραία πεντάδα με Λούκα Ντονέρ, Κέικ Τόμσον, Ντιπ Νοβίτσκι και Τζέλεμ Μπιντ. Ελβετοκοσοβάρος μπαλαδόρος και ρεπόρτερ της ΑΕΚ με προηγούμενη θητεία σε Λίβερπουλ και Μπάγερν.
0: Εγώ το έχω διαβάσει επίσης.
1: Σερντάν Τσακίρι. Λέω αναφορά στον Κέκο.
0: Τηλεοπτική εκπομπή με θέμα την υγιεινή διατροφή στο ελληνικό στράτευμα. Με αρετή και βρώμη. Λέω το μεταξύ σου παρού και αστείου.
1: Είναι η φράση «καλό χειμώνα» η επίσημη άδεια διατροφικής ασυδοσίας που καθιστά απόλυτα νόμιμη την κατανάλωση διπλού πιτόγυρου σε 11 το βράδυ? Όχι, παιδιά, χρειαζόμαστε το καλό χειμώνα.
0: Έλατε.
1: Όχι, δα.
0: Κύριε Κώστα, βλέποντάς σας στο στούντιο στις 3, μου θυμήσατε το Χωακίν Φίνιξ. Θέλετε να έρθετε από το σπίτι μου να μου ανατινάξετε τα σωθικά όπως ανατίναξε το νοσοκομείο ο Τζόκερ στο Dark Knight?
1: Είναι δηλώσει στο flash interview η επιτομή της κλεισεδιάς.
0: Συνήθως ναι, μωρέ.
1: Συνήθως ναι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Όταν προσγειώνει το αεροπλάνο, ο κόσμος χειροκροτεί. Όταν όμως θα είναι το τρένο, το κτέλ ή το καράβι στον προορισμό, τότε θα καλαμπαλίκια τους. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο.
1: Ναι, μου το έχει πει.
0: Φιλάκια, θα το ξαναπώ. Με δύο τύπους οι οποίοι παίζουν πέτρα ψαλίδι χαρτί στο αεροπλάνο και όποιος χάσει πρέπει να χειροκροτήσει την προσγείωση και να γίνει παντελώς ρεντίκολο. Οπότε παίζουν. Είναι ο χαμένος μετά, προσγειώνει το αεροπλάνο, αρχίζει, πας και τσιμπήσει κανένας και συνήθως δεν τσιμπάει κανένας να χειροκροτήσει. Και είναι πάρα πολύ γελίο, ειδικά αν έχετε πέσει σε πτήσεις όπως έχουμε πέσει εμείς, που υπάρχει κόσμος που χειροκροτεί.
1: Ναι,
0: που χειροκροτεί, όχι με δύσκολη προσγείωση, δηλαδή τύπου έχει πολύ αέρα, ή δύσκολο, καταιγίδα και το προσγείωσε που λες, πόπο ανακουφίστηκα, πατήσαμε κάτω. Κάποιοι συνεχίζονται και ξαφνικά με στο αεροπλάνο, προσγειώνεται όλος και χειροκροτάνε και λες τι έγινε, γιατί. Άρα οι τύποι αυτοί είναι θεοί. Σου λέω παίζουν πέτρα πέτρα χαρτί και όποιος χάσει περνάει αυτό το ρεζιλίκι. Έτσι. Και το τραβάει βίντεο άλλος. Mm-hmm. Και τις εκφράσεις του κόσμου γύρω γύρω.
1: Δεν κρατάμε την εξίσωση, λέω εγώ καλύτερα, λέει κάποιος. Μην αρχίσουμε και ακούμε ότι μπήκε στο μείγμα από το αγγλικό into the mix. Τρίλημα από Καφού Fighters. Πας στη σκακέρα των Πυρσό, πετούν τα χουλιγκάνια. Αύριο Λίντσερ θα γευτεί το TST Βαλκάνια ή Βάνας Μπάρμπα ήταν must, αφήσαμε στο Σκάνια.
0: Mm-hmm.
1: Καλό.
0: Πάντως, ναι, κάποιος θα ήταν πιο ταιριαστό για το είδος εκπομπής να είχε τίτλο «Με αρετή και όλμη».
1: Ο Αναμοδαρμένη Γύψη λέει στα τσαοσικά σαρτάμε της Παρασκευής «Γειτουνιά, αεροπλιάνα, Τζένιφερ Λόπερ κι άλλα». Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μελήσουμε την αναφορά στο μουνίμος.
0: Ισχύει. Τουαλέτα μόνο για την πρώτη θέση και οι αποσκευές έρχονται πρώτες. Έχω ταξιδέψει πρώτη θέση και ξέρω. Τι λες, τουαλέτα για την πρώτη θέση, δηλαδή. Οι υπόλοιποι όλοι, ο κατημάς όλοι πηγαίνουν στις πίσω, ενώ εσύ.
1: Πίσω έχει τουρκικές, δηλαδή. Τι θάψει.
0: Πίσω βγάζει τον παργαλά του και κρέμεται έξω στο κενό. Δηλαδή πηγαίνει και στο βαράνε εκεί στα 15.000 πόδια. Τι λέτε τώρα, ρε παιδί. Και πας μπροστά στις φοβερές αυτές τουαλέτες μέσα, καταπληκτικές αυτές.
1: Τι ακούμε, ρε.
0: Έχει και τζακούζι μπροστά, δηλαδή. Τι λέτε τώρα.
1: Πρίμιουμ είναι.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν.
0: Όχι, σηκώτη πει, περιμένα σκης. Δεν δίνουμε το ψευδόνιμο σου κάπου αλλού. Δεν το δίνουμε κάπου αλλού. Κάποιος το ζήτησε, δεν το δίνουμε. Μήπως είναι εφαψίες οι speedboarders και θέλουν να τρίβονται πάνω τους οι υπόλοιποι όπως θα περνάνε για να πάνε στη θέση τους χωρίς να κατηγορηθούν. Όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Όχι. Όχι.
1: Κύριε Γιάννη, θέλετε να έρθετε στη σπηλιά μου στη Βομβάη, να μπείτε στην εξίσωσή μου, να παρκάρετε. Δηλαδή, αν είναι παραγωγήσιμη στο πεδίο ορισμού σας, λέει ο Σιβανή, ο τρυφερός φακίρης, τίμιο 13 σε μετεμψυχώσεις. Μάλιστα. Ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το benefit της πρώτης θέσης. Έχει απεριόριστο φαγητό και ποτό. Καινή θέση στην τριάδα, αποβίβαση κατευθείαν και μόνο δικό της λεωφορείο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Τουλάχιστον σε πτήσεις εσωτερικού κοντινές δεν υπάρχει ούτε καινή θέση στην τριάδα. Ούτε καλά, φαγητό απεριόριστο δεν σερβίρουν φαγητό. Mm-hmm. Αν πα σε ένα νησί, τι να σου σερβίρουν. Α, ξηροκάρπι να βγάλουν, κανένα χυμό. Ούτε δικό του λεωφορείο σε αυτέ τι πτήσει ενώ εσωτερικού. Τώρα σε μεγάλε δεν ξέρω.
1: Ένα φίλο λέει απλά και λιτά στον Καμπούρη, έπαιρνα όλο το βράδυ τον εθνικό στάρ αναπάντητε μέχρι να του κάνει παρατήρηση ο Φίλιππο. Ω για εθνικό στάρ, παιδιά, δεν πρέπει κανένα σα να χάσει τα υπέροχα βιντεάκια που ανεβάζει ο εθνικό στάρ. Κάποιοι. Ιδιαίτερα κακεντρεχείς και ζηλιάριδες λένε ότι είναι AI. Έτσι, μην τους πιστέψετε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω να πω μόνο. Λοιπόν, έχεις λίγο χρόνο. Ατάκα που ακούγεται πάντα στις 5 παρα 5. Ξέρεις πολύ καλά ότι το λίγο σημαίνει 2 ώρες απλήρωτης υπερορίας και ακαριαία καταστροφή των απογευματινών σου σχεδίων.
0: Mm-hmm. Ισχύει. Υπάρχουν και χειρότερα. Εμάς τους ταξιτζίδες, μόλις φτάνουμε στον προορισμό μας και ανάβουμε αλάρμ, μας βρίζουν αντί να χειροκροτούν. Έχεις δίκιο.
1: Είναι το σώτης της Ογλάνης για τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ό,τι και το Κασίγιας Κασίγια για τα ποδοσφαιρικά.
0: Και το Λέμαν σε. Πώς το λένε, της United, τον Βέλγο, Λαμέντς.
1: Ναι.
0: Ορίστε, λέει, επίσης λέει να το αλλάξουμε αυτό το θέμα. Να χειροκροτούμε μόλις κάνουμε check-in, ξέρω εγώ, ή ακόμα καλύτερα μόλις παραλάβουμε αποσκευές.
1: Ναι. Ή ακόμα καλύτερα να μην χειροκροτούμε.
0: Όχι, να χειροκροτούμε σε αποσκευές. Με το που έρχεται τη βαλίτσα να γίνεται χαμός στον Ιμάντα. Mm-hmm. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ο Αθανάσιος Δάκος λέει: έπρεπε να παντρευτώ και να φτάσω 45 ετών για να μάθω πως βάζω το μπουκάλι με το γάλα λάθος στο ψυγείο.
0: Mm-hmm. Το βάζα ανάποδα, να υποθέσουμε το ζύγιο. Με ανοιχτό καπάκι το βάζει, να υποθέσουμε. Mm-hmm. Όχι, τίποτα από τα δύο.
1: Μάλιστα. Αν η εξίσωση είναι τρίτου βαθμού, μπαίνει στο παιχνίδι ο κύριος Κώστας.
0: Πονηρές, ή πόσα ξέρεις.
1: Άμα δεν είναι πιασμένο, λέει ο Τέρενς Πούσκας, χαρίζεται το «έχω κολλήσει γιατί σε έχω αγαπήσει, εγώ πιστεύω στον ατέλειωτο Γιαννήση».
0: Ναι, λέει, εδώ χειροκροτάνε το Ιωβασίλεμα στη Σαντορίνη, το αεροπλάνο πείραξε. Λέει η Λένη Λουκάκου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αν έχεις πετύχει χειροκρότημα στην Ία, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Μεγαλύτερο ντροπή αυτό, έτσι. Θέλω να πω, κάθεσαι, στέκεσαι στην άκρη και λες,
1: ναι,
0: γιατί τώρα να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί χειροκροτάς τον ήλιο που δει. Γιατί.
1: Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Δεν υπάρχει. Κύριε Σατράπη, εσείς θα το εκτιμήσετε περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ότι το ποτήρι του Χασογκόλη ποδοσφαιριστή είναι το πιερό δισκοπότηρο. Και εγώ το εκτίμησα. Δεν με ρώτησε, και εγώ το εκτίμησα.
1: Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, ισχυρίζει τον κύριο Ρωσέ. Αυτοί που όταν ακούν Εθνικός Αστέρας σκέφτονται την ομάδα της Κεσαριανής, και εμείς οι φυσιολογικοί που τραγουδάμε με φωνή Αντρεούλη, χαλάρωσε, μην το κάνεις.
0: Όχι, το δεν έχουμε Μαλτίνι να κλάψουμε δεν είναι πιασμένο. Δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει Εθνικό Αστέρα τηλέφωνο και έχω φάει κάθε πιθανό πινελίκι. Αν τον πήρε ακατάλληλη ώρα, τώρα τον ενοχλείς. Εντάξει.
1: Τρίνημα από τον επαναστάτη Μπολσονάρο. Κατά μουτρής μου φώναξες, εξίσωση δεν βγαίνει. Οι διακοπές τελειώσανε, μα όλοι κουρασμένοι. Ή γαμοστέρνα έφραξε και από το πρωί πυγμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τρίς και ο Κούκος έχει στείλει το εξής. Για να λέμε τα πράγματα όσους έχουν. Επειδή μάθαμε να μιλάμε με στοιχεία προς όλες τις αρμόδιες αρχές, την περασμένη Παρασκευή έγινε λόγος για την πρώτη αναφορά της φράσης «Δόξα τω Γιαραμπή» mm-hmm. από τον κύριο Γιάννη με συγκεκριμένες πληροφορίες. Αμφισβητήθηκε η ακρίβεια της αναφοράς αυτής. Ιδού όμως τα δεδομένα. Εκπομπή 19 Αυγούστου 2019, η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στα λεπτά, ανάμεσα στους 31 και 47 με 31 και 56, έχουμε τον εξής διάλογο. Κώστας Βαϊμάκης. Έπαιζε πολύ δυνατά το όνομα του Κουτίνιο για αντάλλαγμα. Κουτίνιο δεν υπάρχει πια και αυτό νομίζω πως κάπως αποδυναμώνει την πλευρά της Μπαρσελόνα, γιατί Γιάννης Τσαούσης, δόξα τω Γιαραμπή. Διότι κύριοι, μιλάμε πάντα με αποδείξεις. Λέω Τρεις και ο Κούκκος.
0: Όταν βγαίνει ο ήλιος ο πράσινος, μπορούμε να χειροκροτούμε χωρίς τύψεις. Εννοείται. Με χέρια, πόδια και με άλλα μέλη του σώματος, τέλος πάντων. Λέει εδώ έχουμε χειροκροτήσει η σέντρα του Βίτρα. Σωστό. Άλλος λέει έχει αρχίσει και εξαπλώνεται αυτή η μάστιγα. Φέτος έζησα χειροκρότημα ηλιοβασιλέματος και στη Φολέγανδρο. Μάστε.
1: Όχι.
0: Μάστε.
1: Ελπίζω όχι.
0: Άμα το ζήσε.
1: Λέω φίλο του Ντάγκα το εξής. Με αφορμή μια ανάμνησή μου της επικής καμπαρτίνας του Γιώργου Κωνσταντίνου στο Δεκόπανη, κάθισα το Σαββατοκύριακο και είδα για πολλωστή φορά, αλλά μετά από πολλά χρόνια, το ελληνικό Ocean Eleven, όπως είχε χαρακτηριστεί στην εκπομπή της 6 του 2024.
0: Ποιο το?
1: Το ελληνικό Ocean Eleven.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Το Δεκόπανη.
0: Α, το Δεκόπανη, μάλιστα. Ναι.
1: Και τι δεν έχει αυτή η ταινία? Δράση, χιούμορ, περιπέτεια. Highlights: ο γέρος από το γραφείο τελετών, ο Δούκας Κώστας Παλιός, με το σωματοφύλακα που τσέντρο για Βέρτα, τον Κώστα Μακέδο, ο Μάκος Λεζές ως Τούφας να προπονεί με κουσκού στο Λιζάκι πρωινιάτικα, η Λίντα Γίγα σε έξι ολίγες γυναίκες τα έτης και φυσικά η Ατάκα Αγόρα Ρεχέλη από τη Φρίνη Αρβανίτη. Συζητώντας το αργότερο με την αδερφή της μητέρας μου, η οποία με μεγάλωσε, μου αποκάλυψε κάτι που δεν θυμόμουν. Οι σκηνές της κλοπής στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος έγιναν στο υποκατάστημα που υπήρχε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στη Νίκαια και που βρίσκεται σήμερα το μετρό της Νίκαιας. Μάλιστα, η αποκάλυψη ήταν ότι όταν γύριζαν τη σκηνή που βγαίνει κάσα με το Μικέ, το Γιάννη Βούρο, από το σπίτι και μπαίνει στην νεκροφόρα, περνούσε η θεία μου μαζί με τον 8χρονο φίλο Τιμ και σταθήκαμε λίγο. Αρχικά για να σταυροκοπηθεί η θεία μου, γιατί νόμιζε όπως και πολύ περίεργη ότι είναι πραγματική κηδεία, και μετά όταν κατάλαβε τι συμβαίνει για να δούμε τους ηθοποιούς και το γενικό τζέρτζελο. Είναι περίεργα ικανοποιητικό το συνέστημα να είσαι μάρτυρας έστω και ενός μικρού κομματιού μιας τεράστιας κινηματογραφικής ιστορίας. Θα μπορούσε μόνο να συγκριθεί με το να είχα δει γυρίσματα του Χαλβάη 5-0, του γνωστού αγαπημένου ηθοποιού του κ. Γιάννη.
0: Είμαστε. Ο Κομβερεσάκιας λέει: αυτοί που χειροκροτάνε τον ήλιο είναι οι ίδιοι που τον χαιρετάνε στη γιόγκα.
1: Λογικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Λογικά. Λοιπόν, ο Άρη Χάνσον λέει το εξής: πρόσφατα πέταξα Κρήτη Θεσσαλονίκη στην πρώτη θέση, καθώς είχα μαζεμένα μίλια. Ήρθε όντως ένα λεωφορείο μόνο για μας, αλλά μετά πήγε και σε άλλο αεροπλάνο να πάρει και την πρώτη θέση εκείνης της πτήσης. Φτάσαμε ίδια ώρα στην πύλη με τους υπόλοιπους και προφανώς οι αποσκευές δεν ήρθαν πρώτες. Στην ίδια πτήση ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, αυτός όντως έφυγε μόνος και πρώτος με λεωφορείο.
0: Θα έτυχε.
1: Ναι.
0: Θα ήταν. Θα έτυχε. Να φανταστώ ότι είχε κάποιο προνόμιο μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα.
0: Στα φοιτητικά μου χρόνια δούλευα στο Πάλε Ποτέ 131 του ΟΤΕ. Ο Εθνικός Σταρ είναι γραμμένος στους τηλεφωνικούς καταλόγους ως Εθνικός Σταρ.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Φυσικά, παιδιά. Παντού είναι και στην ταυτότητά του. Τι εννοείται. Στην παλιά τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ τον Χουάρα Μορμόσαρτ που μας έστειλε με ντοκουμέντα το όνομα Μοσχάνθη. Εάν δεν το.
0: Μοσχάνθη.
1: Ναι. Ναι.
0: Μοσχάνθη.
1: Ναι, Μοσχάνθη.
0: Okay.
1: Αναπολώντας τα 4 χρόνια ως αναπληρωτής στην Πάρο, συνειδητοποίησα το εξής. Ακώστα είναι γνωστό μαγαζάκι στο λιμάνι της Νάουσας και η παράκληση της καρδιτσιώτησας μάνας στο γιο της τον Κώστα ώστε να κόψει τα χορτάρια στην αυλή. Λέει ο Αποστολάκος, ο δάσκαλος από Καρδίτσα.
0: Λέει κάποιος, στις χώρες που κάνει ο ήλιος να δύσει 6 μήνες θα χειροκροτούν και τα μπούτια τους πάντως. Άλλος λέει καμτσίκωμα στους απανταχού Sunset Clappers. Στην πρώτη θέση σου φέρουν το κουπέπε και σου λέει παραμύθια μέχρι να σε πάρει ο ύπνος ο γλυκός, λέει προγούλη. Κύριε Γιάννη, μπορούμε να βάλουμε δίπλα στη φράση «μπαίνει στην εξίσωση» τη φράση «βγάζω αντίδραση»? Αναρωτιέται ο Κασάπης του Μπιλμπάου.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα mail, αν θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Λοιπόν, υπέροχος Παμπάλεου, ακροατή της εκπομπής. Καλησπέρα γιατρέ του έρωτα και εσύ δίπλα η γρήπη του έρωτα. Όσο παδός του Άρεως Θεσσαλονίκης, έχω ξεχωρίσει μετά από 30 χρόνια μερικές χαρακτηριστικές κινήσεις παικτών. Πρέπει signature moves, εντάξει. Ένα, Γιάννης Γιαννιώτας. Τίμιος, παθιασμένος, ταπεινός και εργατικός, αλλά ποτέ δεν έπεισε. Η μισή καριέρα του συνοψίζεται σε μια φάση που την κάνει σε κάθε ματς, είτε παίξει 10 λεπτά ως αλλαγή, είτε 90. Θα πάρει την μπάλα με μαχητική διεκδίκηση, θα την πετάξει μπροστά, αφήνοντας πίσω ή περνώντας τα ίσα έναν και δύο αντιπάλους που θα βρει, θα δεχθεί κάποια επιφωνήματα από την κερκίδα, θα βάλει το κεφάλι κάτω τρέχοντας μονοκόμματος και εκεί που θα είναι στο πιο υπέροχο σημείο για σέντρα ή σουτ παύλα γκολ, θα στείλει την μπάλα ακριβώς πάνω στον πρώτο αντίπαλο ή θα την ξαναανοίξει για μερικά ακόμα χρειαστά μέτρα και θα βγει out. Μετά θα κάνει την κίνηση φτούρε γαμότο, κουνώντας το κεφάλι δεξιά-αριστερά, σαν μπάρμπας που δεν του έκατσε για λίγο το κίνο. 2. Γιάννης Λαζανάς, για όσους θυμούνται. Ένα μοναδικό υβρίδιο Πίπο Ιντσάκη και Θανάση Βέγκου. Είχε πάντα πλάτη στο τέρμα και κοιτούσε προσιλωμένο στην μπάλα. Μόλις ένας συμπαίκτης του φαινόταν να πάει να του πασάρει, ο Γιάννης ο Λαζανάς έστριβε 180 μοίρες και άρχισε να τρέχει προς το αντίπαλο τέρμα. Ούτε κοιτούσε για offside, ούτε αν έγινε όντως η πάσα. Απλά έστριβε ξανά το κεφάλι πάνω και πίσω, σαν παίκτης ράγκμπι, μήπως και δει όντως την μπάλα να του έρχεται. Πολλές φορές τότε μόνο καταλάβαινε ότι η παλιά δεν έγινε και αυτός τρέχει τσάμπα σαν αλαφιασμένη αντιλόπη. 3. Τόνι Κάλβο. Κοντός κονιόρδος με προτεταμένο στήθος, χοροπηδιχτό τρέξιμο με την μπάλα, χρησιμοποιώντας το εξωτερικό μητάκι. Ο μόνος που θυμάμαι να τρέχει με πιο προτεταμένο στήθος ήταν ο Ντέμις, που συνήθιζε να τσιμπά την μπάλα με απλωμένο μπροστά το πόδι. Και 4. Δημήτρης Αλπικίδης, ο άνθρωπος που μια ζωή βρισκόταν σε τζαρτζάρισμα με τον αμυντικό και πάλευε να βγει μπροστά για να σουτάρει με το που βρει 20 εκατοστά κενό. Συνήθως μάλιστα από την εξωτερική, λες και ήταν ο Βαλεντίνο Ρώση σε MotoGP.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχο.
0: Ωραία, τότε. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Όχι. Δεν έχει συνάδελφο που έχει βαφτίσει. Όχι. Γιατί δεν έχει συνάδελφο. Όπως ισχυρίζεσαι εσύ ποιος είσαι, που έχει βαφτίσει παιδί φίλου σου Σουηδία με το όνομα Όλαφ Παΐσιος. Εντάξει, κάπου
0: πρέπει να έχει, πρέπει να υπάρχει
1: ντοκουμέντο,
0: αυτός πρέπει να υπάρχει.
1: Ντοκουμέντο.
0: Πρέπει να υπάρχει Όλαφ Παΐσιος. Πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρέπει να υπάρχει για τη συνέχιση του κόσμου.
1: Για να στέλνουν την κόκκινη του κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Την κρύβεται την κόκκινη.
0: Ποια κόκκινη?
1: Τα κρύβεται αυτά.
0: Ποια?
1: Του Χάλιμπεργκ. Γιατί γελάς. 17 χρόνια έχουν περάσει. Λοιπόν, όχι, 15 πόσα είναι. Λοιπόν.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, το φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Fight Club πλέον την Τετάρτη. Εφόσον ναι, αύριο έχει το κανονικό την Τετάρτη. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ είναι ο Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο δικεφάλος του Βορρά έρθει συμφωνία με την Augsburg και ο Κροάτης Χαφ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Πρώτη προπόνηση έκανε ο Ντιέγκο Κώστα, αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Γιαννούλης για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Για τον 23χρονο Ρουμάνο Εξτρέμ της Universitate Craiova, Στέφαν Μπαϊαράμ, ενδιαφέρον διασπρόμαυρη σύμφωνα με μέσο στη Ρουμανία. Ανακοίνωση με αποδέκτη τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέδωσε η θύρα 7. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό δεν χωράνε ούτε συναισθηματισμοί, ούτε μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό. Υμνούμε και τιμούμε το παρελθόν, αλλά δεν στεκόμαστε σε αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια στη League Face του Europa League θα κάνει ο Πυρόλα, το οποίο μαγνητική έδειξε θλάση ελαφριάς μορφής. Στην αποστολή για το αυριανό μάτς του Superbet, κυπέλλου Ελλάδας με το Βόλο έλαβε το Γιάρεμτσουκ, εκτός έμειναν Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία και Ρόκα. Χωρίς τον Στρακόσο θα παραταχθεί πιθανότατα η ΑΕΚ στην αυριανή πρεμιέρα στη League Face του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ στην Όλγουιν Αρένα. Ο Αλβανός τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση και τη θέση του θα πάρει ο Μπρινιόλι. Δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για τη συμμετοχή, θα κάνουμε τα πάντα για να συνεχίσουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρνητικά απάντησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ στην πρόσκληση για την προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση της ΕΟΚ με τις ομάδες στη στοίχημα GBL για το θέμα της ετησίας, χαρακτηρίζοντας την άσκοπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πράσινοι υπενθύμησαν τη διαφωνία τους με τη στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔ, ενώ επισύναψαν ξανά την κοστολογημένη πρόταση που είχαν καταθέσει το Γενάρη του 25 για την επαγγελματική διαιτησία. Αντίο στον Ολυμπιακό, είπε ο Τόμας Γουόκαπ που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω απογοήτευση σε κανέναν. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα και τους απίστευτους οπαδούς για τα ξέχαστα χρόνια, έγραψε στα social media ο 33χρονος γκάρντ. Νέο ρόλο στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο σύμβουλος διοίκησης ανέλαβε ο Σωτήρης Πανταλέων. Την προετοιμασία για το εξαναβολής μάτς με την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη ξεκίνησαν οι πράσινοι. Αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, με τη Σέντρα να μετατίθεται για τις 9 και 4 αντί για τις 9 που είχε οριστεί αρχικά. Την πρώτη του νίκη στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια πέτυχε ο Ηρακλής που επικράτησε 2-0 το Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη, δήλωσε ο τεχνικός των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος μετά το ξεκίνημα με 0-3 στο πρωτάθλημα. Παρελθόν από τον Άρη αποτελούν οι Τάσος Δόνης και Μάρκο Κέρκης με την ΠΑΕ ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας τους. Αμφιβολώς παραμένει για το μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη την Πέμπτη για το Superbet κύπελο Ελλάδας ο Φαμπιάνο που εκτός απρόπτου θα είναι έτοιμος για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Παίκτης του ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο Χουάν Περέα, 26χρονος Κολομβιανός επιθετικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στο Πανθεσσαλικό αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της ομάδας του Περιστερίου με τον Ηρακλή το προσεχές Σάββατο, καθώς το Καφτατζόγλιο δεν είναι σε θέση να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Η Μαρκόνη και σε 1-0 τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή με σκόρε τον Ελαραμπή στην πρεμιέρα της στη Superbet League 2. Στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής, Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-1 και Λάσιρο Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την τρίτη αγωνιστική της Σέρια, Κάλιαρι Λέτσε 1-0 και Ουντινέζε Λάτσιο 1-2. Στην αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα, Χετάφε Θέλτα 1-1 και αυτή την ώρα σε εξέλιξη Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-2 στο 76ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. After review.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης. Τι έγινε?
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Α, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κυριάκο.
1: Και λίγο Βαλεντίνα Νικολακόπουλο.
0: Και λίγο Βαλεντίνα, ναι, που έχει δουλειές και ακόμη δεν έχει αποχωρήσει. Φεύγεις. Θες να έρθεις να συνομιλήσεις κι εσύ, να.
1: Γεννημένη.
0: Να ανοίξουμε τις γραμμές.
1: Για να συνομιλεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δευτέρα βράδυ. Τρίτη πρωί ξημέρωσε. Μετά το πέρασμα μια αγωνιστική που.
0: Ξημέρωσε, ξημερώνει.
1: Ξημέρωσε ήδη.
0: Τι ξημέρωσε ήδη, ρε Μάστορα. Είναι 12 και 10. Σκοτάδι. Τι λες, μωρέ. Έχεις χάσει τις ημέρες.
1: Αγωνιστική που.
0: Ξημέρωσε, ξημερώνει.
1: Ξημέρωσε ήδη.
0: Τι ξημέρωσε ήδη, ρε Μάστορα. Είναι 12 και 10. Σκοτάδι. Τι λες, μωρέ.

0: Ήταν μια αγωνιστική όπου είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή και αυτό του Γιαννούλη χθες. Είναι σοκαριστικό, μόνος του.
1: Περπατούσε.
0: Και αύριο θα κάνει μαγνητική να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι. Βγήκε του Πυρόλα, έτσι. Θελάσσια ελαφριάς μορφής. Πρώτες εκτιμήσεις, χάνει όφη.
0: Αρκετές πιθανότητες να προλάβει η Αγγελόνια.
1: Ναι. Θα συζητήσουμε λοιπόν μέχρι τις 2 παρόλα με εσάς σαφώς. Γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε βεβαίως και τα του Σουκού και του Δου, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Νίκη Ηρακλή μετά από πόσο, μετά από.
0: 9 χρόνια.
1: 9 χρόνια, 3.400 κάτι μέρες.
0: Και χωρίς προπονητή στον πάγκο.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Αξιοζήλευτος στην κερκίδα με το Άικος πάλι.
0: Ο οποίος βοηθός προπονητή. Τι πάρα είναι αυτή.
1: Ναι, όλοι στο κρου.
0: Τι φάτσα είναι αυτή.
1: Θυμάσαι το υπέροχος παιδί που είχαν εκεί πέρα. Το παιδί είναι μέλος του τεχνικού επιτελείου, απλά είναι νεαρός. Που έτρεχε πάνω κάτω στο Βόλο για να μεταφέρει τις πληροφορίες.
0: Άλλη τρομερή φιγούρα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε για το πρώτο ντέρμπι που είχαμε στη σεζόν. Με άνετη νίκη του Παναθηναϊκού, την γκέλα του Ολυμπιακού στο Βόλο σαφώς. Την ευρεία επικράτησα και επί του Άρη. Την κορυφή που ποιον έχουμε.
0: Πανετολικό.
1: Πανετολικό φιλέ και τρομερή φωτογραφία. Στο φινάλε όλοι μαζί.
0: Ο οποίος θα φέρει και 500 άτομα την Κυριακή για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός στο Αγρίνιο.
1: Πόσο φανική η αγωνιστική.
0: Θέλω ακόμα να δω πράγματα για να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα. Εντάξει, ΑΕΚ, για να τα πιάσουμε λίγο από το Σάββατο, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έβγαλε πάλι μια εικόνα εντός έδρας που από την αρχή της σεζόν τη βλέπουμε. Πάτησε τον γκάζι κάποια στιγμή, ήταν εντυπωσιακή.
1: Αυτό είναι που είπες, επανήλθε στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας.
0: Ναι, στις ρυθμίσεις της Φιλαδέλφειας. Αν βρει τρόπο να κάνει το ίδιο
1: εκτός.
0: Και στα εκτός, δεν μιλάω για τα ντέρμπι, μιλάω για τα υπόλοιπα, θα πάει καλά. Από την άλλη, βέβαια, σκέφτομαι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και κάθε χρόνο καταλήγουμε με τη μορφή που έχει το πρωτάθλημά μας, με τα play-off δηλαδή, να κρίνονται τα πάντα στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι θα ξαναγίνει αυτό που έπαθε η ΑΕΚ στη Λεωφόρο με την Κηφισιά. Θα το ξαναπάθει η ΑΕΚ. Θα το ξαναπάθουν και άλλοι.
1: Πάντως
0: θα κάνουν όλοι γκέλες.
1: Ναι. Okay, ναι.
0: Πάντως ότι ο τίτλος δηλαδή θα κριθεί, δεν βλέπω κάποιον. Δηλαδή, πώς κάποιος θα ξεμακρύνει. Αυτό εννοώ. Mm. Για πες.
1: Τίποτα. Δεν έλεγα ότι και πέρσι στα ντέρμπι εκτός ήταν καλή ΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή το θέμα ήταν με τις ομάδες, ξέρεις, με τα μικρότερα budget. Πάντως στα δικά μου μάτια, και θα ανοίξουμε και ραμόλη σιγά σιγά να τα συζητήσουμε, δεν θα πω κάποια σοφιστία, απλώς στις πρώτες αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε τους μεγάλους, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αυτό περί αποτελεσματικότητας. Δηλαδή πιάνοντας ακόμα και τον Ηρακλή σήμερα που πήρε ένα ιστορικό διπλό, ξέρεις, μετά από πολλά χρόνια, ο κινησμός μέτρησε. Είχε τον Αθανασιάδη σε εξαιρετική μέρα.
0: Στη φάση που είναι τώρα. Αυτό μετράει. Οι ομάδες, όλες οι ομάδες.
1: Ναι, είχε τον Μπράσενας, ο οποίος είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Στη θέση του μπήκε ο Ιβι Λόπεθ, που είχε ακόμα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Όμως ο Αστέρας ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο να παίξει, να απειλήσει. Και αν πιάσει και τη βαθμολογία από κάτω προς τα πάνω, βλέπεις ομάδες που αφενός είχαν δύσκολο πρόγραμμα, αφετέρου κάτι προσπάθησαν να παίξουν και δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή ο Λεβεδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα προχθές με τον Πανετολικό, εχθές βασικά με τον Πανετολικό. Πιο παραγωγικός ήταν. Ο Αστέρας το ίδιο. Σήμερα με τον Ηρακλή, την πρώτη αγωνιστική με τον Πανετολικό επίσης, ήταν η ομάδα που προσπαθούσε να παίξει λίγο παραπάνω και η Φυσιά. Η Καλαμάτα είναι βεβαίως το μεγαλύτερο παράδειγμα από όλες αυτές. Ψάχνει την ισορροπία. Μια ομάδα που έχει μπει στις ζωές μας στην πρώτη κατηγορία, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Την είδες και από κοντά προχθές. Ναι. Αυτό προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά πρέπει να βάλει και λίγη σκοπιμότητα στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Για να μαζέψει βαθμούς και να σώσει. Την κατηγορία, γιατί αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της Καλαμάτας στην παρούσα φάση.
1: Ναι. Θέλω να πω, αφενός είναι, ξέρεις, πολύ σημαντικό για τις ομάδες να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν τώρα που ακόμα μοντάρονται. Ακόμα ενσωματώνουν επέκταση, έτσι, μεταγραφές οι περισσότερες. Αν είναι αποτελεσματική μια ομάδα αυτήν την περίοδο, μαγιά της, χτίζει και μια κάβα. Ωστόσο, ξέρεις, λέω εγώ ότι μέχρι και το τελικό μοντάρισμα, μην κάνουμε εκτιμήσεις βάσει το τι έχει συγκεντρώσει κάθε ομάδα μέχρι στιγμής. Εγώ αναμένω από αρκετές να πέσουν, άλλες να ανέβουν. Και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη απόδοσης. Δεν είναι κάποια σοφιστία, το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Οπότε μην τρελαινόμαστε αν κάποια ομάδα έχει κάνει, ξέρεις, κάποιο σούπερ ξεκίνημα ή δεν έχει μπει πολύ δυνατά. Να,
0: ο Άρης επίσης είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Είδα μια ομάδα η οποία προσπαθούσε στις πρώτες αγωνιστικές, έπαιξε ποδόσφαιρο, υπήρχε έτσι ένα κλίμα εφορίας και κατάρρευση.

0: Και τώρα έχουμε ένα πάω κάρι.
1: Αυτό είναι.
0: Και με του δύο από βαριέ ετέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Πάουκ, ο οποίο έχει συμφωνήσει με τον Γιάκιτς, καλή μεταγραφή αυτή από Άγκουτσμπουργκ. Είναι ένα χαφ και γρήγορο και aggressive και θα την κουβαλήσει και την μπάλα. Καλή μεταγραφή, αύριο αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και αύριο βεβαίω το πρόγραμμα.
1: Για δανεισμό, έτσι.
0: Ναι, και μένει να φανεί ο τρόπο, δηλαδή αν θα είναι η οψιόν υποχρεωτική ή μη, επειδή ήταν κάτι που.
1: Η Build γράφει ότι δεν θα είναι μάλλον υποχρεωτική η οψιόν.
0: Ναι.
1: 500 χιλιάρικα δανεισμό και μετά θα το συζητήσουμε αν θα μείνει. Κάνουμε κουβέντα.
0: Και αύριο τι έχουμε, έχουμε κάτι σημαντικό.
1: Κάτι λίγα, ναι. Έχουμε Real Inter.
0: Real Inter.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν. Class.
1: Μουρίνιο εναντίον Inter.
0: Ναι, τι έκανε ο Μουρίνιο.
1: Φοβερό, ναι, πώς το. Είναι, εντάξει, ατραξιόν μεγάλη.
0: Και του πήγανε και ένα μπέκ από το τελευταίο παιχνίδι.
1: Ναι, ΑΕΚ Λάσκ Λίντσερ.
0: Αμφίβολος 300.
1: Αμφίβολος 300, μάλλον με Μπρινιόλι, θα δούμε. Αύριο θα κρυθεί.
0: Και έχει και το πρωί 12 η ώρα,
1: 12 η ώρα
0: τους,
1: ναι,
0: μικρούς.
1: Ναι, ναι, και αυτό ιστορικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, γιατί πρώτη φορά θα παίξει. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει, είχε παίξει και τότε με Μπενφίκα, με Μπάγερν και τα λοιπά. Βέβαια ήταν.
1: Είχε παίξει τότε,
0: ναι. Ναι, βέβαια ήταν σαν να έπαιζε το.
1: Αλλιώς η συνθήκη.
0: Το παιδικό τη τμήμα με του, ναι, άντρε.
1: Γιατί φέτος, από ό,τι διάβαζα και κάποια ρεπορτάζ, έχει γίνει μια προσπάθεια να κατέβει η ΑΕΚ και να είναι ανταγωνιστική, έτσι. Να μην είναι.
0: Ναι. Άξι, θα φανεί αυτό.
1: Θα φανεί.
0: Έχει κάποια παιδιά με μπόλικο ταλέντο, έχει και τον Αργυρίο κτλ. Λοιπόν, έχουμε και κυπελάκι αύριο, θα πούμε και το πρόγραμμα. 10 παρατέταρτο. Αυτή είναι Champions League κάτι ώρα, έτσι. Και η ΑΕΚ είναι 8 παρατέταρτο. Είναι 8 η ώρα. Όχι, 8 παρατέταρτο. Και είχαμε, και για να πάμε σιγά σιγά στον κόσμο, και Superbet League 2 που μπήκε στη ζωή μας και πάλι.
1: Και την πρώτη ανακοίνωση.
0: Ναι, Λασίρου.
1: Έβγαλε ανακοίνωση Λασίρου και ζητάει να μην την ξανασφυρίξει ο διαιτητής αυτός που την έπαιξε σήμερα.
0: Είχε μεγάλα αποτελέσματα πρωτοαγωνιστική. Δηλαδή είχε δύο εκ των τριών φαβορεί, που το ένα φαβορεί είναι ο Πανσεραϊκός και το άλλο φαβορεί είναι η Νίκη Βόλου, να χάνουν. Ναι. Μεγάλη νίκη της Μαρκό επί του Πανσεραϊκού, με Λαραμπή κτλ. Πολύ ωραία ομάδα Μαρκό. Από πέρσι τη χτίζει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας από πρόπερσι που είχε αναλάβει, αλλά πέρσι μπήκαν οι βάσεις και Πανιόνιος έκανε κόλπο γκρόσο. Όποιος πάρει μάναλι ξέρει ότι είναι ανταγωνιστής. Τον πήρε δύο γκολ στην πρεμιέρα, ανοίξε τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτά και άλλα πολλά. Είχαμε και το walk up. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε σιγά σιγά, νομίζω.
1: Και μπορούμε. Σίγουρα τώρα αργά μας προέκυψε αυτό και την ανακοίνωση
0: της
1: θύρας 7, και αυτή κρίνεται ως πολύ σημαντική. Έτσι, με τους οργανωμένους του Ολυμπιακού να βγάζουν μια ανακοίνωση απευθυνόμενη μόνο στον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει, απαγορεύεται να χάσουμε το πρωτάθλημα κλπ. Λοιπόν, γεια σου Βίρονα, γεια σου Γιώργο. Αδερφέ, δεν άκουσες μάλλον καλά αυτό που είπα για τον Γιαννούλη και τον Ελκαμπή. Α, δεν πειράζει. Ναι, φήμες τώρα δεν σχολιάζουμε, παιδιά. Γεια σου Κώστα. Μάτς δήλωση για πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Η νίκη επί του ΠΑΟΚ, λες, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι έχει βάλει πάρα πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, έχει βαθύνει πάρα πολύ το ρόστερ. Είδαμε έναν καταπληκτικό Καμαρά, πέρα από τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Τα άλλα. Ήταν πολύ.
0: Τον βοήθησε ο Κάγκουα πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Να φανεί έτσι.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δηλαδή ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ο Καμαρά. Περιμένουμε τα επόμενα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μάτς πρωταθλήματος την 5η το βράδυ. 9 και 4 με την Κηφισιά είναι το εξαναβολής.
0: Ναι, σωστό.
1: Για πες.
0: Το λες. Εγώ θα σε ρωτούσα, αλλά θα το συζητήσουμε καλύτερα και με τον κόσμο. Επειδή από χθες πολλοί λένε έχουν προτάξει ως φαβορί ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Αν ναι. Συμφωνείς με αυτή την άποψη, εσύ.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είμαι απόλυτα σύμφωνος.
0: Βάζεις και κάποιον άλλον. Δεν βάζεις κάποιον εξ αυτών.
1: Για ποιο λες τώρα, για ποιο λες.
0: Για πρωτάθλημα. Από χθες που γίνεται η μεγάλη κουβέντα ότι πλέον.
1: Για το ποιοι ποιο είναι φαβοροί για, ναι, για το πρωτάθλημα.
0: Είναι νωρίς.
1: Την ΑΕΚ άσχετα, επειδή συμφωνώ, το είπες την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, γιατί την Παρασκευή την έκανα. Την ΑΕΚ τη βάζω ως πρώτο φαβορή, όχι επειδή είναι πρωταθλήτρια από πέρυσι, αλλά επειδή δείχνει ότι είναι πιο έτοιμη από τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Με βάση την εικόνα των ομάδων, εγώ βλέπω ένα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, επειδή έχει θέματα να λύσει.
0: Ναι.
1: Και να δούμε αν θα τα λύσει. Έτσι. Και ΠΑΟΚ τελευταίος, αλλά αυτό δεν σημαίνει κιόλας κάτι. Κάποια στιγμή θα ρολάρει και ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί. Γι' αυτό έχει κάποιους παίκτες
0: Πόσο είσαι?
1: Τι εννοείς?
0: Ηλικία?
1: 39.
0: Ωραία.
1: Τι
0: στα
1: θέλεις?
0: 33 μου εγώ, όχι δεν έχω ύποπτους σκοπούς, στα 33 μου εγώ έχω μάθει πάντα να υπολογίζω τον Ολυμπιακό. Πάντα, δεν υπάρχει.
1: Αλλά προφανώς, ναι, κάνεις πλάκα. Προφανώς.
0: Σε όποια κατάσταση και να είναι, ό,τι εικόνα και αν έχει εντός εγώ.
1: Πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν από το φθινόπωρο, για να μην πω από το ξεκίνημα της σεζόν, μέτριος, ζοριζόταν με τα χίλια ζόρια και έφτασε να το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κανονικά, σχεδόν μέχρι το τέλος.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά.
1: Πάμε, ναι, πάμε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Παναγιώτης με τον Νημητό, τι κάνετε, παιδιά?
0: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Παναθηναϊκός είμαι εγώ, παιδιά. Εγώ είχα λησάξει ότι ο Καμαρά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί στα φιλικά που τον είχα δει, ας πούμε, ένα δυνατό φιλικό που έπαιξε με τον Άγιαξ, ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτά που έκανε χθες με τον ΠΑΟΚ, τα είχε κάνει και με τον Άγιαξ. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Είχε δείξει καλά δείγματα τότε, στο φιλικό.
2: Ναι, έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Και δεν γίνεται ξαφνικά αυτά τα παιδιά να ξεχνάνε την μπάλα. Απλώς ήταν πάρα πολύ μεγάλο το άγχος, γιατί έπρεπε να περάσουμε στο League Face, και μετά ήταν και ότι ο κ. Νίστιμος έκανε πάρα πολύ δυνατή προπόνηση και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ κουρασμένα, με αποτέλεσμα να βγαίνει αυτή η κούραση και η πίεση ψυχολογική. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
1: Εντάξει. Ότι υπήρχε πίεση είναι δεδομένο αυτό.
2: Υπήρχε πίεση γιατί αφηματίω πιο πολύ, γιατί αν δεν περνάγαμε, εκτός ότι θα υπήρχε μουρμούρα, το πρόβλημα θα ήταν το μεγάλο ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν θα μπορούσε να κάνει, ξέρεις, δηλαδή άλλο να βάζει στην Ευρώπη, άλλο σε κύπελο, άλλο σε πρωτάθλημα, και θα είχε εξωστρέφεια πάνω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Το σημαντικό για μένα, Παναγιώτη, είναι να το πάει, ξέρεις, είναι κλεισεδιά, αλλά στον Παναθηναϊκό ισχύει 100% παιχνίδι το παιχνίδι. Yeah. Να μην τρελαθεί, να μην παρασυρθεί.
2: Να
0: το ζήσει κιόλας.
2: Ναι, αυτό. Άγιο πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σοβαρό προπονητή. Δηλαδή μετά από χρόνια βλέπω έναν προπονητή που είναι και νέος και έχει όρεξη για δουλειά και είναι σοβαρός. Για μένα μου αρέσουν τα στοιχεία του. Και παίζει ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα. Δηλαδή άμα δεις πόσες μπαλιές αλλάξαμε χθες για να βάλουμε και τα γκολ, αλλά και γενικώς, ναι. Δηλαδή βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τον Τετέι που είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις από μόνος του.
0: Καλά, έκανε αδιανόητο παιχνίδι ο Τετέι. Ξέρεις τι κρατάω εγώ, Παναγιώτη, από τον Ίστρουπ, στις δηλώσεις του.
2: Τι?
0: Εκεί που πήγε η συζήτηση μετά από σχετική ερώτηση για τη διαιτησία, λέει ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, λέει κάποια πράγματα αρχικά για το μαρκάρισμα πάνω στο Κάγκουα, μετά αν ήταν ή όχι πέναλτι, και καταλήγει ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κερδίσει έτσι κι αλλιώς, ήμασταν 2-3 επίπεδα καλύτεροι. Άσε τώρα το κομμάτι της διαιτησίας. Εγώ κρατάω την αυτοπεποίθησή του. Είναι πολύ σημαντικό για να προπονητή. Τώρα, εγώ δεν σου μιλάω αγωνιστικά.
2: Εντάξει, και άμα δεν ήταν 3-1, θα ήταν 3-2.
0: Ναι, άστο κομμάτι τώρα, αν ήταν ή όχι πέναλτι φάουλ κτλ. Είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει αυτοπεποίθηση και να το περνάει αυτούς τους παίκτες. Ειδικά στο ξεκίνημα ενός νέου εγχείρηματος.
2: Το έχει αυτό ο Νησό. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά μου.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Νικό.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Καλή εβδομάδα, Τάσο, τον Κορυδαλό είμαι.
0: Γεια σου, Τάσο, πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Δεν περνάνε οι ώρες.
0: Δεν περνάνε,
3: Δεν περνάνε.
0: Τι ώρα θα πας?
3: Από τις 4 το μεσημεράκι θα είμαστε πάνω με το γιο μου.
0: Δουλεύεις το πρωί?
3: Ναι, κανονικά.
0: Όχι, για τα σπάτα θα σε ρώταγα. Αν θα πήγαινες και στους μικρούς.
3: Όχι, δεν μπορώ να πάω. Θα σπάτα, αλλά θα το παρακολουθούμε το κινητό, δεν πειράζει. Το έχει κορμό, δεν μου φαίνεται.
0: Ναι,
1: το έχει.
0: Η οποία ονομάζεται αλλιώς πλέον.
1: Ματζέντα. Να το συνεχίσω.
3: Γιορτή, εμείς οι παλιότεροι θα έρθουν μνήμες από Μαρσέη, από Μίλαν, από Άγιαξ, από Ρεάλ, από ομαδάρες που είδαμε στη Νέα Φιλαδέλφια ξανά. Είναι μεγάλη γιορτή για την ομάδα.
0: Τι feeling έχεις?
3: Βλέπω ότι το Σαββάτο έπαιξε πολύ μεγάλη μπάλα, πάρα πολύ μεγάλη μπάλα, ειδικά μετά από το 60 και μετά. Mm-hmm. Βλέπω ότι έχει χαφ μέσα που μπορεί να διαλύσουν την οποιαδήποτε άμυνα με το παιχνίδι που παίζει ο Νίκολιτς. Δεν ξέρω τι γνώμη σου πει, Σιμάνο, που ήσουν και μετέδωσες κιόλας, γιατί είχες κάνει και τη μετάδοση, μου φαίνεται.
0: Ναι. Όντως, μετά από το 60 θα μπορούσε να έχει βάλει κι άλλα. Και από το...
1: Τι έγινε, Κυριακό, τι βλέπεις? Έλσε Σοσιεδάδ, πόσο είναι, 2-3, γιατί δεν είναι μπροστά ένας προβολέας, συγγνώμη.
3: 2-3 ήταν.
1: 2-3.
0: Γι' αυτό
3: πήγε 2-3.
1: Έχω εδώ τον Κυριάκο και πετάγεται. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Σφυρίζουν τα δοκάρια, για πες.
3: Λοιπόν, Πιστεύω θα ξεκινήσουμε με νίκη, νικηφόρα. Και επίσης ότι ή το 300 επέκτησε τον Πρινιόλη, εγώ τους θεωρώ εισάξιους. Μάλιστα για τον Πρινιόλη έχω να πω ότι θεωρούσα πριν 2 χρόνια που ήρθε να θα είναι εκείνος ο βασικός. Όπως και αν και έχει τέτοιο πλήρες ρόστερ και σε ποιότητα και σε ποσότητα, που όποιος και να παίξει, ειδικά μεσοεπιθετικά, νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα. Όσο για, για την υπόλοιπη αγωνιστική, εμένα μεγάλη εντύπωση μου κάνει το διπλό του Ηρακλή, γιατί όλοι τον είχαν φαβορίσει να θα πέσει και πήγε μες στο Βόλο και έπαιξε πολύ καλά ο Ηρακλής.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή τον γκολ του ακόμα δεν ξέρουμε, είχε περάσει τη γραμμή, δεν είχε περάσει που έφαγε. Και σήμερα τον είδα πολύ ουσιαστικό, δηλαδή...
0: Κοινικό, ναι.
3: Ναι, βλέπεις δηλαδή ότι μεγάλο όνομα έχει σαν ομάδα, φιλάθλους έχει, έμπειρο προπονητή θεωρώ ότι έχει το Ματζάρι τόσα χρόνια στο καμπιονάτο. Και πολλοί μήπως πέσουν έξω που τον είχαν πρώτη φαβορή για να πέσει.
1: Για να δούμε.
3: Επίσης, μόλις γύρισα στο σπίτι αργά μετά το ματς και είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού ξανά, σοκαρίστηκα στην κυριολεξία. Δεν έχει σημασία τι χρώματα φοράει ο κάθε παίκτης, πραγματικά δηλαδή. Και...
0: Εγώ επειδή Τάσο ήμουν εκείνη την ώρα στη Φιλαδέλφια περιμένοντας να ξεκινήσει το παιχνίδι, να γίνει μετάδοση που λες. Εντάξει, όλοι ήταν τη φάση. Καταλαβαίνεις ότι οι αντιδράσεις των φίλων της ΑΕΚ όταν πήρε το πέναλτι ο Ολυμπιακός πριν δουν τι είχε γίνει. Δεν σε αρεστήθηκαν με το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Μετά σοκάρισε.
0: Μετά δεν ένιωσε κανέναν. Αν ήταν, δεν ήταν πέναλτι, αν μπήκε, δεν μπήκε. Είχαν σοκαριστεί όλοι.
3: Ναι, μετά δεν ασχολείσαι με τη φάση καθόλου. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ μέχρι να δω το πρόσωπο του Ελκαμπή που σφάλαζε, πίστευα έτσι όπως το έβλεπα από το κινητό ότι δεν ήταν πέναλτι. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία καν αν ήταν. Δεν ήταν.
0: Ναι, μωρέ.
3: Όταν βλέπεις τον άνθρωπο, τον άνθρωπο λέω, όχι μόνο τον αθλητή, να παθαίνει αυτή τη ζημιά, δεν αξίζει να ασχοληθείς ούτε με τη φάση ούτε με τίποτα άλλο. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που είπατε, να μην είχε γίνει καν. Mm-hmm. Προκειμένου να γίνει τέτοια ζημιά.
0: Ωραία, Τάσο.
3: Εντάξει, λοιπόν.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Καλό βράδυ, καλά πέρασε αύριο.
1: Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το διάλειμμα. Ναι, πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
4: Βασίλης από την Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα.
1: Επίσης.
4: Και περαστικά και γρήγορα κοντά μας πάλι ο παιχταράς μας. Ήταν σοκαριστικό όντως. Αλλά θέλω να φύγω από αυτό λίγο. Θέλω να σας πω πώς ένιωσα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εντεκάδα του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
4: Χωρίς να ξέρω τίποτα, χωρίς να... Μόλις είδα την εντεκάδα θα λέω όχι πάλι Θεέ μου. Όχι πάλι Θεέ μου, δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να παίζει βασικός ο Ντάνι Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βλέπω με τόσες μεταγραφές εξτρέμ, τόσα πράγματα, τόσα, να βλέπω εξτρέμ το Τσικίνιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα... Παίζουμε με εξτρέμ το Τσικίνιο, με δύο εξάρια και παίζουμε με το Βόλο. Γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, το καταλαβαίνω.
4: Για μπορείς να μου το εξηγήσεις.
0: Έχει να κάνει με την ενότητα που θέλει να έχει με τη Λίμπαρ στον γκρουπ του. Θεωρώ.
4: Ενότητα.
0: Ναι. Το ότι δηλαδή, θέλει να μοιράζει το χρόνο για να μοιραστεί
4: να
0: ο χρόνος.
4: Χρόνο.
0: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, δεν σου λέω ότι είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο γίνεται.
1: Κρατάει τις ισορροπίες.
4: Με συγχωρείς, αλλά εγώ αυτό το λέω αιμονή. Όταν βάζεις, δεν γίνεται να μην παίζει ο Φορτούνης, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται.
0: Χρειαζόταν ο Φορτούνης το παιχνίδι.
4: Δεν θέλεις να το βάλεις από την αρχή. Βάλε το Ζέλσον. Γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός.
0: Καλά, γίνεται και ο Ζέλσον τρώει κράξιμο, φουλ, ε. Κάθε φορά που παίζει τρώει κράξιμο.
1: Μετά από σένα μπορεί να βγουν 10 και να λένε ότι δεν πρέπει να παίζει ο Ζέλσον στον Ολυμπιακό. Οπότε...
4: Αυτοί που θα βγουν και θα μου πούνε, και θα πούνε, όχι σε μένα γενικά, και θα πούνε με βάση τη λογική, ναι, την ποδοσφαιρική λογική, ότι προτιμάνε το Τσικίνιο στα εξτρέμα από το Ζέλσον, ή δεν ξέρουν μπάλα, ή δεν είναι Ολυμπιακοί, ρε παιδιά. Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Δηλαδή, από το Τσικίνιο προτιμάω το Ζέλσον. Και να σας πω και κάτι, ποδοσφαιρικά. Παίζουμε με τον Βόλο, εντάξει, που δεν είναι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ με όλο τον σεβασμό, ούτε Άρης, ούτε Ντέρμπι. Δεν χρειαζόμαστε δύο εξάρια. Δεν χρειαζόμαστε και τον Έσε και τον Γκαρσία στην εντεκάδα. Δεν το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το Φρόιλερ. Χρειαζόμαστε ο Πουέρτα πριν έρθει στον Ολυμπιακό. έπαιζε 90 λεπτά, 2-90 λεπτά με τη Ρασίνκ. Είναι πεζούμενος, είναι έτοιμος ο παίχτης. Ναι. Δεν θες να το βάλεις από την αρχή, βάλ τον αλλαγή. Γιατί δεν είδαμε το Πουέρτα, δεν είδαμε το Φορτούνι. Σε ένα παιχνίδι που είναι 1-1 με τον τρόπο που έγινε, είναι 1-1.
0: Πάντως, Βασίλη, όλος παραδόξος, επειδή και εμένα μου έκανε εντύπωση η ενδεκάδα, και ξαναλέω ότι δεν διαφωνώ με τη λογική σου και το σκεπτικό σου, οι παίκτες που ξέρεις, κυκλώσαμε ως κακές επιλογές αρχικής ενδεκάδας, μπορεί να ήταν και από τους καλύτερους. Δεν έχει να κάνει με το σκεπτικό, που εγώ συμφωνώ το δικό σου σκεπτικό.
4: Στο σύνολο της ομάδας όμως, παιδιά, αυτό θέλω να καταλήξω. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει ένα ρόστερ πλούσιο πάροχο. Δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν. Βλέπουμε ένα ποδόσφαιρο, επειδή πέρσι είχα διαρκείας και φέτος δεν πήρα διαρκείας. Για αυτό το λόγο. Γιατί από τον Ιανουάριο και μετά τα μάτια μου, δηλαδή έφευγα με κολλήριο από το Καραϊσκάκι. Αυτό το πράγμα, και δεν το λέω με υπερβολή, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, το ντέρμπι με την ΑΕΚ το θυμάστε στο Καραϊσκάκι το τελευταίο, πέρσι.
1: Ναι, βέβαια.
4: Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τελική στο τέρμα σε όλο το παιχνίδι. Το καταλαβαίνετε αυτό το... Ναι. Πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες έχει να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν φίλαθλοι, τώρα το καλοκαίρι, και θα κλείσω με αυτό, εμείς σαν φίλαθλοι, το καλοκαίρι που βγήκανε, δόθηκε φιρμάνι στους δημοσιογράφους και είχαν ενημερωθεί από κάπου, δεν θα πω από πού, είχαν ενημερωθεί όμως ότι ο Μεντιλίμπερ είναι με το 1,5 πόδι έξω. Στα social media, αν θυμάστε εκείνη την περίοδο, έγινε χαμός από εμάς, από τους φιλάθλους, τους αγνούς φιλάθλους που αγαπάνε τον Ολυμπιακό, που ζητάγαμε να μείνει ο Μεντιλίμπερ, εντάξει, και βάλαμε πλάτη στον προπονητή, αυτό να είναι, γιατί μας έχει δώσει αυτά που μας έχει δώσει. Αλλά αυτό το πράγμα, τρεις αγωνιστικές τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα και αυτά που γίνονται με την Αϊμέγγεν και τις νίκες που κάναμε 1-0, με μισό 0 έχουμε κερδίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι πλέον αρχίζει αυτό το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο για τον Ολυμπιακό. Καλό σας βράδυ, συγγνώμη για το τόνο μου.
1: Όχι, εντάξει, Βασίλη,
4: για το τόνο μου, κατανοητό, πραγματικά. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Να σε καλά, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
1: Πάμε, ναι.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Το θέμα τώρα, 8 Σεπτεμβρίου και μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Europa League, στο League Face, είναι τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πριν ένα μήνα έγινε μια συνάντηση.
1: Φίλε, αυτό θα σου λέω τώρα.
0: Και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί. Δηλαδή, τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί γίνεται ήδη πάλι κουβέντα. Βασικά δεν έχει σταματήσει καθόλου η κουβέντα, κακά τα ψέματα.
1: Μωρέας την κουβέντα. Η κουβέντα θα γίνεται και θα, ναι, και θα συνεχίζει να γίνεται. Απλώς λες για τη συνάντηση. Εγώ από τότε, από την επόμενη μέρα, πότε έχει γίνει, Παρασκευή έχει γίνει. Από το Σάββατο μου έχει γεννηθεί μια απορία. Ποτέ δεν τη μάθαμε επί της ουσίας την απάντηση και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να δοθεί. Απλώς δεν ήταν ανακοίνωση ακριβώς, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση. Ενημέρωση, ναι, ναι. Ότι συνεχίζουμε
1: ότι,
0: μαζί.
1: Ναι, και ότι έχουν κάτσει κάτω οι δύο πλευρές. Mm. Μαρινάκης με τη Λίμπαρ, το team κτλ. Και έχουν, ξέρεις, κατασταλάξει το ποια λάθη έχουν γίνει. Άρα, με τη Λίμπαρ ποια αναγνωρίζει ως δικά του λάθη. Έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού. Και αν ναι, επειδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης δημόσια έχει πει ότι δεν του άρεσε αυτός ο τρόπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει συμφωνηθεί να αλλάχθει. Επειδή όντως ξεκινάει χθες ένα παιχνίδι προχθές το Σάββατο και μπαίνουν δύο εξάρια.
0: Μήπως άναψε το πράσινο φόσο με τη Λίμπαρ για να αποκτηθούν παίκτες που πριν από δύο μήνες δεν ήθελε, ας πούμε. Ναι. Έλεγε ότι δεν τους χρειάζομαι γιατί μπορεί να διαταραχθούν οι ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ενδεχομένως. Πάντως όταν λέμε για ενότητα, επειδή πιάνουν κάποιοι. Καταρχάς, εγώ λέω, καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Ναι. Δεν είναι ότι συμφωνώ, καταλαβαίνω όμως,
0: ναι,
1: λογική.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει όλοι οι παίκτες του να νιώθουν ενεργοί. Τουλάχιστον οι παίκτες που ο ίδιος υπολογίζει.
0: Ναι. Προφανώς, αν ο Μεντιλίμπαρ είναι στον Ολυμπιακό και το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν φτάσουμε, ξέρω εγώ, αρχές Οκτώβρη στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, για παράδειγμα, και βλέπουμε τους παίκτες. Γιατί την ίδια ομάδα βλέπαμε και πέρυσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ίδια ομάδα ήταν που δεν τράβαγε. Εκεί θα πεις κάτι, τι γίνεται τώρα, ας πούμε. Γιατί κάναμε τόσες μεταγραφές, γιατί πήραμε τόσους παίκτες.
1: Και το θέμα εξ αρχής ήταν αυτό, να μην μείνει για να μείνει.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να μην μείνει για να μείνει.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, ταξιάρχη.
2: Ναι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια σου. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, καταρχάς, γρήγορη ανάρρωση στα δυο τα παλικάρια. Τον Ελκαμπή και τον Γιαννούλη, εννοείται. Δυστυχώς ήταν πολύ τρομακτικό αυτό να το βλέπεις από τηλεόραση, η φάση του Ελκαμπή ειδικά. Ο Γιαννούλης τι έχει ακριβώς, νομίζω τα γλίτσα στα χειρότερα, ε.
1: Ναι, θα γίνει αύριο μαγνητική.
2: Εντάξει,
1: θα δούμε τώρα το μέγεθος.
2: Μπράβο, εντάξει. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα. Λοιπόν, και
1: επειδή το χρειάζεται και εθνική, καταρχάς πάνω απ' όλα για το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Και τον Μπακ, οκ.
0: Θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα για την εθνική.
2: Εννοείται και για την εθνική, αλλά και για το ίδιο το παιδί τώρα. Πήρε μεταγραφή, επέστρεψε στον Μπακ, δηλαδή γιατί να τραυματιστεί, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και μακάρι και ο Ελκαμπή να γυρίσει γρήγορα, γιατί έχει ανάγκη τέτοιους παιχταράδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Και τι κακό είναι αυτό τις τελευταίες μέρες, ο Κωνσταντέλιας, ο Ελκαμπή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, για την ΑΕΚ τώρα, εντάξει, αυτό που είδα εγώ το Σάββατο προχθές ήταν απόλαυση. Δηλαδή το πρώτο 30 λεπτό και το τελευταίο 30 λεπτό, το πώς αλλάζαν την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και το πώς φεύγαν στην κόντρα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν, δηλαδή έπαιξε στο ίδιο παιχνίδι, έτσι όπως το είδα εγώ, μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει δύο στυλ παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο με την κυκλοφορία της μπάλας, το πώς γυρίζαν την μπάλα, εντάξει, ο Μάγερ είναι απίθανη περίπτωση. Για μένα είναι η κλοπή της δεκαετίας να φέρει στο Μάγερ σε αυτή την ηλικία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας.
1: Το σπουδαίο μου το Μάγερ, ταξιάρχη, πέρα από την ποιότητα που βγάζει, και η οποία είναι και πάρα πολύ ωραία στο μάτι, πέρα από την ουσία. Πάνω πολύ ουσία είναι, αλλά είναι και ωραία στο μάτι.
2: Εσύ που τότε από το γήπεδο τον είδες καλύτερο από αυτό που περίμενες. Δηλαδή.
1: Δεν το είχα σκεφτεί πριν πάω στο γήπεδο.
0: Και από την τηλεόραση πάντως ταξιάρχη, μια χαρά φαινόταν.
2: Στο λέω ρε παιδί μου, ότι το γήπεδο είναι πιο εύκολο να κάνει.
1: Εγώ έλεγα ταξιάρχη πριν το μάτς ότι ο Μάγερ αθόρυβα έχει φτάσει στις 4 assist. Τώρα έφτασε τις 6 με πολύ θόρυβο. Η αλήθεια είναι σε αυτό το μάτς. Ήταν από τα καλύτερα μάτς που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια από παίκτη της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και συνέχεια. Και το βασικό για το Μάγερ επίσης είναι ότι πέρα από το δημιουργικό κομμάτι. Είχε τουλάχιστον 3 με 4 περιπτώσεις που βοήθησε ανασταλτικά με αναχαιτήσεις.
2: Δεν κλέβει καθόλου, δεν κλέβει.
1: Τι δεν κλέβει καλά.
2: Λέγανε ότι ότι δεν μαρκάρει, δεν βοηθάει ανασταλτικά, δε, είναι πολύ καλός.
1: Mm. Α, εννοείς ότι τρέχει. Ναι.
2: Ναι, ναι, δεν κλέβει ανασταλτικά εννοώ. Okay. Το εννοώ. Που λέγαν,
1: ωραία, ταξιάρχη, πες μια εκτίμηση και για αύριο και να πάμε να προχωρήσουμε, επειδή περιμένει ο κόσμος.
2: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι. Είναι καλή ομάδα είναι αυτή. Αλλά πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Δεν ξέρω, θα παίξει ρόλο η Φιλαδέλφια. Και κάτι τελευταίο για Αγγλία, μου αρέσει πολύ η πρόταση της Τσέλσι. Μπορεί να έχασε χθες, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή η Τσέλσι. Το είδατε το μάτς?
1: Ναι,
0: το είδαμε, το είδαμε.
1: Η Τσέλσι ναι. Έχει πάθει καλαμάτα, ταξιάρχη. Πρέπει να βρει μια ισορροπία.
0: Η Τσέλσι έχει πάθει καλαμάτα. Κόφτο, κόφτο. Το κάνω σποτάκι.
2: Ωραίο αυτό.
1: Αλλά εδώ είμαστε.
2: Δείχνει να είναι ανερχόμενος προπονητής ο Άλονσο πάντως. Δηλαδή...
1: Και ο Χριστοφιλέας.
2: Ναι, είναι, είναι. Πολύ καλή, ναι.
1: Λοιπόν, ταξιάρχη, καλό βράδυ.
0: Γεια σας,
2: καλά.
0: Γεια σας, ταξιάρχη.
1: Παρεπιπτόντως.
0: Έχει κάνει ο Τζόλης
1: πάλι. Να ζητήσω συγγνώμη ο Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Θυμάστε την πρώτη εκπομπή.
0: Ναι, για πες.
1: Επειδή είχε αποβληθεί ματσάρι επειδή κάπνιζε Άικος. Σου είχα πει ότι στο ακριβώς επόμενο παιχνίδι που ήταν της Καλαμάτας. Είχα δει και τον Χριστοφιλέα με ηλεκτρονικό στο χέρι. Τελικά ήταν στυλό.
0: Το έχει κοντά στο okay, εντάξει, δεν
1: και μάλιστα είναι φανατικός αντικαπνιστής.
0: Άντε, έχεις κάνει ρεπορτάζ,
1: άντε και στα δικά μας.
3: Ο Αλέφαντος τον Μπατίστα τον αδίκησες.
1: Τον αδίκησα, τον αδίκησα.
0: Λοιπόν...
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, κοπέκια.
0: Γεια σας.
1: Πώς είμαστε?
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Γεια σας, Γιάννης Αμόχωστος, άλλος Γιαννίκ, όπως με λέει ο αντίπας.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
4: Από Κύπρο μιλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Τι έκανε ο Αποέλμα?
0: Τα μάτια είδατε σήμερα?
4: Ποια μάτια πολλά.
0: Εγώ χάζευα την Ομόνια λίγο.
4: Ναι, εγώ έβλεπα την Ομόνια. Εντάξει. Είδα την Ομόνια. Εντάξει, έπαιζε με 10 παίκτες ο Άρης, από πολύ νωρίς. Αλλά η Ομόνια δείχνει σταθερά, καλή ομάδα.
0: Ναι.
4: Και πιστεύω ότι θα πάει καλά και στην Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Η ομάδα είστε εσείς, αν επιτρέπετε?
4: Φυσικά επιτρέπετε, αδερφέ, για όνομα του Θεού, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου.
1: Α, Παραλίμνη.
4: Παραλίμνη, είμαι Παραλίμνη. Ελάχιστοι είμαστε. Μόνο στο χωριό, αν υπάρχουν κάποιοι οπαδοί.
1: Λίγοι καλοί.
4: Τα τελευταία χρόνια παραπέει το Παραλίμνη. Είναι ασανσέρ, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία και τα ανάπαλλη. Τα ίδια πράγματα. Που είχε βγάλει ποδοσφαιριστές σημαντικούς. Ένας εκ των οποίων, ας πούμε, τελευταίος που θυμούνται όλοι είναι ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου. Και υπάρχει ο Άρης, ας πούμε, σήμερα που πρωταγωνιστεί. Υπάρχει η Πάφος, μικρές ομάδες, χωρίς κόσμο. Και πρωταγωνιστούν λόγω του ότι έχουν επενδυτές, καταλάβες. Εμείς, εντάξει, παλεύκουμε το.
1: Για πείτε μας.
4: Ελά, πες μου.
1: Πείτε μας, θέλετε να ζητήσουμε.
4: Εντάξει, είπα και εγώ να πω ένα καλησπέρα.
1: Καλά κάνατε.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό.
4: Πόσο, δεύτερη, τρίτη εβδομάδα.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, το είχα ξεχάσει τελείως. Δεύτερη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα.
4: Ναι, είπα να πω ένα καλησπέρα στο Ράλι και στον Μουζουράκη.
0: Να είστε καλά.
4: Ένα σίγμα, ένα ζήτα, ένα Μουζουράκης.
0: Με σίγμα είναι, με σίγμα.
4: Ναι, ναι, μα γι' αυτόν είπα. Νομίζω
1: πιθανολογώ κάποια μηδενικά στον τραπεζικό λογαριασμό, πιθανολογώ.
4: Α, εντάξει, ένοιξε ο Τούτα, είναι ένα σχόλιο.
1: Βάση καριέρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τα
4: δει. Βάση καριέρα.
0: Δεν έχει περιουσία, πρίκα, δεν έχει τίποτα. Κάτι
1: τέτοιο τώρα.
0: Στην Κρήτη εκεί πέρα αποκλείεται.
4: Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει. Είναι και ο Ρίλο Ράλι.
0: Ο Ρίλο είναι άλλο.
4: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω.
0: Α, ότι είναι μας διαφορετική. Ναι, ναι, ναι.
4: Ένα φωνή διαφορετικό είναι.
0: Ναι, σωστά.
4: Αλλά κοπέλι ο Ρίλος, ξέρουμε την ομάδα του, του Ράλι δεν την ξέρουμε.
0: Ναι,
4: ούτε του Μουσούρακη. Θα μείνει ποτούν το, πώς το λες, μυστήριο για τον Μπουαρό.
1: Έτσι.
0: Ναι. Να είστε καλά.
4: Αρέσκει μου, νομιαξή πριν κλείσω, αρέσκει μου το που έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Ωραία, να είστε καλά. Καλή νύχτα.
1: Επίσης, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια για το δύο ομάδα. Είμαστε όπως κάνουν για το αν είναι αγόρι κορίτσι.
1: Σωστό.
0: Με μπαλόνια. Τακ.
1: Και τώρα.
0: Και να βγουν χρώματα. Χρώμα, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
1: Ναι. Χαίρετε.
5: Όνειρα γλυκά, Γιάννικ.
1: Ναι.
5: Τι γίνεται, παιδιά, ο Πάνος είναι.
1: Πώς είσαι, Πάνο?
0: Γεια σου, Πάνο.
5: Δεν γίνεται. Νικόλα, εσύ που έχεις καλή μνήμη, πως είπες την προηγούμενη εβδομάδα, τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο, έτσι είπες, ε?
0: Ναι, ναι.
5: Πώς, με λυπήθηκες δηλαδή?
0: Όχι βέβαια, λέει, είπα τι, κάτι, κάπως πρέπει να απασχοληθείς.
5: Με λύπη το είπες, τι να κάνει αυτός
0: ο άνθρωπος εκεί μέσα στο φούρνο. Τι ώρα ξυπνάς?
5: Για να με βλέπεις εσύ εμένα 12 η ώρα εδώ.
0: Ναι.
5: Τι ώρα ξυπνάω, λες, για να είμαι 12 στο μαγαζί?
0: 12 πρέπει να είσαι στο μαγαζί, πω.
5: 12 παρά τέταρτο.
0: 10 και μισή, 10 και μισή το βράδυ.
5: Μέχρι να κάνεις ένα μπάνιο, ναι, μέχρι να αυτό. Μπάνιο.
1: Εντάξει, για φούρναρες αργά πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι αφεντικό.
5: Αργά πηγαίνω.
1: Ναι, αφεντικό πρέπει να είσαι.
5: Ναι,
0: δικό του είναι. Έτσι. Δικό του είναι, ρε.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Και μετά, δεν μου λες και τι ώρα μετά πας για ύπνο?
5: Σήμερα είχα πει και για δύο ισκάκια και πήρα αυτούς μεσημεριανούς δηλαδή. Και εκεί την ώρα πήγα.
0: Τρεις
5: ώρα.
0: Εντάξει.
1: Με ένα κολλητός μου 5 ώρα πηγαίνει. Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Παίζουν οι ώρες, γιατί εγώ και εγώ έχω γνωστούς, ας πούμε.
5: Κοιτάξτε, όταν είσαι ιδιοκτήτης, δεν μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, έχει πέραν από την παραγωγή, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Σωστό, ναι.
5: Δηλαδή,
0: σωστό.
5: Δεν επικοινωνία με τον κόσμο, θα έρθει κάποιος. Δεν μπορείς να φύγεις έτσι.
0: Ναι.
5: Και το καφενεδάκι εκεί δίπλα είναι, πάμε και ερχόμαστε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
0: Για πάμε.
5: Οπότε να μην το λες με λύπη, κύριε Νίκο, και να στηρίζετε το.
1: Δεν το είπε καλέ με λύπη.
0: Καλέ, δεν το είπαμε λύπη. Ούτε καν, ούτε καν.
5: Και να στηρίζετε το φούρνο, δηλαδή το παραδοσιακό φούρνο, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ο φούρνος αυτός με τη μορφή που είναι σήμερα. Θα πάτε και θα χορτάσετε καταψυγμένο ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Θα είστε μια χαρούλα, αν δεν στηρίξετε το φούρνο.
0: Μαζί σου, 100%.
5: Τώρα, πάμε λίγο στον αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την απόδοση του του Καμαρά, επειδή τον προηγούμενο καιρό, δηλαδή, ήταν στα πειρά. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ, το Καμαρά. Θα το δω και μετά, έτσι, γιατί ο αγώνας προχθές χάλασε ισορροπίες από πολύ νωρίς. Δηλαδή,
0: ναι, δεν
5: είναι με 10 παίκτες.
0: Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν υπήρχε και πέλκας στο γήπεδο, αν θες να...
5: Αυτό σου λέω, καλά, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, αυτό σου λέω, δηλαδή, βγήκε και ο πέλκας, δηλαδή, συνήθως αυτός ο παίκτης πίσω από τον επιθετικό βγαίνει.
0: Ναι.
5: Αλλά μετά από αυτή τη φάση, ο ΠΑΟΚ μισού επιθετικά, μέχρι να βγει ο Ντέσσερς, δεν ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, δηλαδή, δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός. Κακά τα ψέματα, δηλαδή, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι με ο Κάγκουα, δηλαδή, συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, ότι να φαίνεται και ο Καμαρά λίγο καλύτερος, αλλά όταν δεν κινδυνεύεις όμως μέσω αμυντικά, δηλαδή αμυντικά δεν κινδυνεύεις τόσο πολύ, σου δίνει μια ελευθερία παραπάνω, ρε παιδί μου, στις κινήσεις και σε αυτά για να φανείς, γιατί δεν είναι κακός με την μπάλα ο Καμαρά.
0: Όχι,
1: ίσα
0: το πιο δυνατό του σημείο είναι αυτό.
5: Ναι, είναι καλός με την μπάλα, το αμυντικό του κομμάτι είναι κακό.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να τρέχει γι' αυτόν. Φαίνεται ότι ο Κάγκουα σε τέτοια παιχνίδια τουλάχιστον, εγώ συμφωνώ να τους δούμε ως δίδυμο και σε άλλα μάτς. Αλλά φαίνεται...
5: να τους δούμε και 11 προς 11, εγώ ναι. Σου είπα. Ότι
1: εντάξει, τους είδαμε για λίγο στο 10, με 11, ναι, και δεν κινδύνευσε
5: ο Παναθηναϊκός. Λίγο καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι το 15 δεν είναι η καθαρή εικόνα που θα μπορούσε να έχει ένα παιχνίδι με 11-11.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναπεί, το ότι υπάρχουν ομάδες χωρίς αμυντικά χαφ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ περσινή που φέρνουμε συνέχεια ως παράδειγμα και άλλες ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει.
5: Άρα τα δύο οχτάρια σου πρέπει να είναι γρήγορα.
1: Ναι. Εντάξει, όχι απαραίτητα,
0: όχι απαραίτητα
1: και τα δύο.
0: Απαραίτητα.
1: Απλώς ο ένας που θα τρέχει πρέπει να είναι παικταράς που λέμε. Φαίνεται ο Κάγκουα ότι είναι σε
5: αυτό
1: καλό
5: το
1: δρόμο.
5: Δείχνει, ο Κάγκουα, μπράβο, μου το πήρες από το στόμα, αυτό το δείχνει. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου ο Κάγκουα.
1: Και τι σέντρα έβγαλε, στον
5: Τέσσερ. Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης παρόλο που
1: είναι.
5: Και ο Τετέι, φίλε, δηλαδή οι ενέργειες του είναι. Καμιά φορά μου θυμίζει. Το Ιωαννίδη, γιατί να μην το πω, και ο Ιωαννίδης είχε τέτοιες ενέργειες, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα και έμπαινε κατά μέτωπο.
1: Ωραία, Πάνο.
5: Ωραία, μας κόβετε γρήγορα,
1: Περιμένει ο κόσμος.
5: Γιατί τι είμαστε εμείς, πρόβατα.
1: Λοιπόν.
5: Έλα, έλα. Άντε. Κοίταξε να δεις.
1: Να ξέρεις, εδώ... έχω σε φούρνο.
5: Ναι.
1: Έχω παίξει το καλύτερο πόκερ της ζωής μου.
5: Πόκερ.
1: Πόκερ. Προπαραμονή Χριστουγέννων.
5: Τι λέει, Κυριάκο, τι λέει, ρε Κυριάκο.
0: Ενώ φτιαχνόντουσαν, ναι, ναι, ναι, ήταν μέσα και ζυμώναν το ψωμί, ας πούμε.
1: Αξιμέρωτο, 4-5 ώρα το πρωί.
5: Η μυρωδιά, ας πούμε, από τα.
1: Είχαμε αυτή τη μυρωδιά.
5: Σου φέρνε, ας πούμε, όρεξη.
1: Προφανώς τρώγαμε ταυτόχρονα.
0: Έχετε φάει τα πάντα εκεί μέσα.
5: Κοίταξε να δεις. Μάλλον, κοίταξε να δείτε. Εμείς έφυγαν τα παιδιά τα άλλα, για μας, για τους νεκτερινούς, αυτή τη στιγμή εσείς είστε η οικογένειά μας.
1: Να είστε καλά.
5: Ραδιοφωνική και μην βιάζετε τόσο πολύ, Μανώλη μου, να κλείνετε τον κόσμο.
1: Απλώς γιατί... δεν είναι ευγενικό και προς τον κόσμο που περιμένει.
5: Ναι,
1: που περιμένει.
5: Ας περιμένω, ρε, έχω περιμένει.
1: Όχι, όταν ξέρεις, περιμένατε εσείς.
5: Ξέρεις πόσα χρόνια παίρνω ραδιόφωνο, 20 χρόνια. Όταν εσύ, ακόμα δεν ξέρω αν έχεις διαλέξει ομάδα όταν έπαιρνε εγώ ραδιόφωνο.
1: Είχα διαλέξει.
5: καλά, έλα.
0: Εντάξει, Πάνο, να είσαι καλά. Έλα, καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Γεια σου, Γιώργος Παναγιώτος, από Κορδάλο, καλά είστε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
6: Καλή αρχή κιόλας.
1: Να είσαι καλά.
6: Μάγκες, αυτό που λέω Πάνος, να ξέρετε, ήδη και ήδη παίρνει, δεν χρειάζεται να σου κλείνετε. Θα το καταλάβετε και στην πορεία. Σμάτησα απ' έξω. Στο λέω, εγώ ακούω εδώ και 2 χρόνια. Και εγώ παίρνω.
0: Δύο χρόνια. Εμείς ακούμε 25.
6: Δύο ξεκινήσα, δουλεύω βράδυ και ακούω τώρα γι' αυτό.
0: Okay.
6: Αρχικά συμφωνούμε, δεν ξέρω ποιο από το δύο παλικάρια είπε αυτή για την Chelsea. Τώρα ο άλλος που είδε την Chelsea καλή, τη χαρά του over είναι και του goal-goal. Όσα φάμε, όσα βάλουμε. Για 4 ήταν να φάει προχθές. Όχι δύο, για 4 ήταν.
0: Γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι πρέπει να βρει και λίγο τη
6: σωρά. Δεν έχω δει την Καλαμάτα, αλλά δεν υπάρχει
0: σωρά. Τις ισορροπίες της.
1: Ναι, εγώ αυτό το είπα, επειδή και η Καλαμάτα και η Chelsea σε διαφορετικό επίπεδο προφανώς. Ξέρεις, δεν έχουν την ισορροπία.
6: Δεν την έχω δει.
1: Παράγουν φάσεις, δέχονται φάσεις. Ναι.
6: Δεν έχω άποψη. Την Chelsea επειδή την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια λόγω στοιχήματος και τώρα την είδα όλο με την Arsenal. Είναι όσα φάμε, όσα βάλουμε αυτό το 3-5-2, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Να πούμε και ένα μπράβο στον Τζόλι,
6: Πολύ καλό ήταν. Αλλά ήταν όλοι άσχημα καλή. Είναι φέτο το δαφίτρια χάρη. Είναι πολύ καλή.
1: Και... τόσο άνετα, το βλέπεις.
6: Πολύ, πολύ. Είναι καλή παιδιά και ενισχύθηκε πάρα πολύ. Ναι. Βάζει γκολ όποτε θέλει.
0: Και όποιον ακούω ότι
6: αυτά που ακούω στην Ελλάδα ότι δεν κάνουν τα λεφτά τις ομάδες, όχι παιδιά. Τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα κάνουν τα λεφτά οι ομάδες. Μιλάμε βλακίες. Τα λεφτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Πάντως και οι άλλοι που τις πάει κόντρα. Πρέπει να έδωσε 300 εκατομμύρια για τα χάφτες.
6: Ρε φίλε, η Chelsea τα δίνει χωρίς λόγο.
1: Όχι, τη λέω, γιατί τη λέω.
6: Ναι, αλλά έδωσε και πάρα πολύ. Η City είναι καινούργια ομάδα. Δεν έχω άποψη ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι το Μαρέσκα. Τώρα στην προηγούμενη κουβέντα που κάνατε εδώ πρωταθλητή, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Εγώ πρώτα από αυτά που έχω δει τα πρώτα παιχνίδια, παιδιά, βάζω πρώτη την ΑΕΚ. Γιατί εκτός ότι είναι, έχει ομοιογένεια, έχει καλό προπονητή, έχει πολύ μεγάλη αύρα από το γήπεδο. Έχει και ένα που για μένα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο που δεν έχει Παναθηναϊκός. Έχει στόχο πρωταθλητή τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή έχει παίκτες που πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό που λέγανε όταν η ΑΕΚ το πήρε με τον Αλμέιδα, με τον Νίκολιτς, είχε και μισή ομάδα του Αλμέιδα που είχαν κάνει ήδη πρωταθλητισμό. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Δεύτερο θεωρώ τον Ολυμπιακό, γιατί όποιος το είπα, δεν θυμάμαι που λέει 33 χρόνια και εγώ 37 είμαι.
1: Εγώ
6: τον Ολυμπιακό δεν τον ξεγράφω ποτέ. Και λόγω κόσμου και λόγω προέδρου και λόγω ομάδας και έχει αυτό το know-how που λένε. Και τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό, τον Πάσο τον έχω πολύ πίσω για πολλούς λόγους. Τρίτο βάζω τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα φέτος. Και επειδή θα πάρω και το μεσημέρι το Διονύση, θέλω να ακούσω τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που μας λέγανε πέρσι, γιατί εγώ δεν μπορώ το ψέμα και τη διθενία εκεί τρελαίνομαι. Γι' αυτό πέρσι είχα το ακούσει πολλές φορές. Μας λέγανε πέρσι ότι δεν φταίγαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά φταίγαν μόνο οι προπονητές. Ποιος παίκτης θέλω να μου πείτε εσείς ρε παιδιά, δεν ξέρω τι ομάδα είστε.
1: Εγώ πάντως χαρακτηριστικά θυμάμαι δημοσιογράφους να λένε και για τους, ποδοσφαιριστές.
6: Πολύ λίγοι λέγανε ότι πρώτος φταίνε οι προπονητές και ότι το Ρώσο Παναθηναϊκού δεν είναι τα σκουπίδια που λέγαμε όλοι εμείς οι φύλαθοι. Και που καταλαβαίνω οι δημοσιογράφοι να μην τα απαξιώνουν όλα, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε, μιλάμε, εσείς όπως έχω πει και στο Διονύση, είστε και στα ίδια αεροπλάνο με παίκτες, δεν μπορείς τους παίκτες να τους απαξιώνεις. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μας πει ένα παραμύθι όμως ότι ο Μπακάσετας δεύτερης. Θέλω να μου πείτε ένα από τους φίλους του Παναθηναϊκού, ένα που από την περσινή ομάδα θα παίξει φέτος και ένα που πήγε σε καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκό. Ένα βρέσμο. Ή ένα που πήρε λεφτά ο Παναθηναϊκό.
1: Δεν καταλαβαίνω που πέρσι τι δεν έπαιζε και θα παίξει φέτος.
6: Όχι, όχι, όχι. Πέρσι ένα που, από την 11 του Παναθηναϊκού που θα παίξει φέτος στη βασική 11. Μην μου πει τώρα Αντίνο και Γιακούτσα αυτή το Γενάρη.
1: Ναι, καλά.
6: Πάλι για μένα ο Αντίνο δεν κάνει. Για μένα, άποψή μου είναι. Το πιάσανε κόστο τον κύριο Γαλάφο για 9 εκατομμύρια και λέει ο κόσμο. Αλλά οκ. Okay.
1: Καλά, το δούμε αυτό. Καλάμπρια, Καλάμπρια.
6: Καλάμπρια, άμπραβο. Συμφωνώ. Συμφωνώ, Καλάμπρια. Μόνο Καλάμπρια. Πε μου έναν από του φρέξου Παναγικού που φύγανε που πήρε λεφτά ο Παναγικό και μην μου πει τα 1 εκατομμύριο του Λιντεύση. Γιατί είναι κοροϊδία τώρα στην εποχή
1: μέρα. Εντάξει, μετά ο Τσέρι είναι με 3 εκατομμύρια. Πόσο, 3, 4.
6: 3 εκατομμύρια, έτσι. Με 3. Με 3, με 3 που έλεγαν για 5.
0: Εντάξει, δεν μπορεί ένας... και κάθε χρόνο να κάνει.
6: Όχι, όχι, δεν λέω να πάρει 20 και 18.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μεγαλύτερο handicap με διαφορά, έτσι, στα πόσα έχει δώσει και πόσα έχει πάρει.
6: Αδερφέ, δεν πήγε, πιάνανε, τον κοροϊδεύανε, δεν ξέρω, τον κοροϊδεύανε.
1: Καλά, εγώ τώρα δεν λέω για κοροϊδεία και τέτοια.
6: Ο Παναθηναϊκός πλήρωνε υπεραξής χωρίς λόγο και εμείς τα λέμε, εκεί τρελαίνουμε. Ποιος Μπακασέτας ένα 800, πού θα βρει ο Μπακασέτας τώρα. Ο Βιλένα, δηλαδή πανηγυρίζουν που διώξαμε το Βιλένα. Που ο Βιλένα πήρε 1% από εμάς και θα πάρει και 200.000 από την Καμπούρ. Πανεγυρίζουμε που έφυγε ο παίκτης με 200.000. Ο Μπακασέτας θα πήρε όλα, χέρι, όλα. Και θα πάρει άλλα λεφτά εκεί. Και πανεγυρίζουμε που λύθηκε ο συμβόλαιος του Μπακασέτα. Δεν μπορούμε να ακούμε και τρέλες, καταλάβεις. Φέτος η ομάδα έχει ποιότητα.
1: Φέτος αυτό ρε, Γιώργο, φρέσκα κουλούρια, άσε τη.
6: Ναι. Το μόνο που ανησυχώ, εγώ δεν συμφωνώ με τον Πάνο, που δεν συμφωνώ ποτέ μαζί του. Είχε πολύ δίκιο με τον Καμαρά. Ο Καμαρά έπεσε ένα γήπεδο μόνος, χωρίς πέλκα, χωρίς τίποτα. Yeah. Ο μόνος που πάλευε από τον ΠΑΟΚ ήταν ο center for του που έπαιζε ξύλο με τον Βαντρόγγελεν. Ο μόνος αυτός. Και κλείνω παιδιά να μην κουράζω. Εγώ το μόνο που αγχώνομαι, δεν θα πω ότι για τη νίκη χθες και τέτοια. Η νίκη χθες, εγώ το μόνο που αγχώνομαι, το έχω πει στον Διονύση από την πρώτη τη στιγμή, επειδή έβλεπα και λίγο Κοπεχάγη λόγω στοιχήματος, η χαρά, ο Παναθηναϊκός ήταν η χαρά του goal-goal. Πάλι χθες το 10-10 έφαγες goal, είχες ευκαιρία να φας κι άλλο goal. Αν δεν έπαιρνε κόκκινο ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν λέω δεν κερδίζαμε. Goal θα τρώγαμε σίγουρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και στην Ελλάδα έχεις πρόβλημα. Πρωτάθλημα δεν παίζει μόνο με την επίθεσή σου. Εγώ χαίρομαι την ομάδα, πραγματικά τη χαίρομαι.
1: Αλλά παίρνεις κυρίως με την επίθεσή σου. Πέρα από όλα τα άλλα. Αν δεν έχεις επίθεση, πρωτάθλημα δεν.
0: Στην Ελλάδα όχι.
6: Τη χαίρομαι την ομάδα, γιατί τόσα χρόνια λέγαμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν τριπλέτα επιθετικών και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Και θεωρώ φέτος μαζί με την ΑΕΚ έχουμε την καλύτερη τριπλέτα. Την καλύτερη. Και θεωρώ ότι η ομάδα τη χαίρεσε θα βάλει γκολ.
1: Και είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, που θα παίζει στο conference πέρα από όλα τα άλλα. Ναι, τα έσοδα, ναι. Την έγκλη, το.
6: Να σου πω κάτι, φίλε,
1: για να μοιράζει και το χρόνο λίγο, έτσι.
6: Αδερφέ μου, εγώ είπα κάτι στο Διονύση. Εντάξει, κακός έγινε. Απλά αυτή είναι η άποψή μου, δικιά μου. Είναι η κάψα μας, είναι το αποθυμένο μας. Εγώ του έλεγα όταν ήταν να περάσουμε πάλι conference, δεν θυμάμαι πότε περάσαμε. Του λέω και να μην περάσουμε. Με τότε με τη Λάντ θα περάσουμε τον Αλόνσο. Άκου προπονητής Αλόνσο, επειδή το έβλεπα μέσα στο γήπεδο, θα πέθαινε έφραγμα. Yes. Έφραγμα, θα πάθαινε μέσα στο γήπεδο. Εγώ ξαναδεί προπονητή πιο αγχωμένο. Έφραγμα, παιδιά, πραγματικά ανησυχούσα να πάθει έφραγμα. Εγώ ξαναδεί πιο αγχωμένο και χεσμένο προπονητή.
1: Ήρεμα.
0: Πάμε πιο ήρεμα.
6: Εντάξει, συγγνώμη. Τι ήθελα να σου πω. Του είχα πει προτιμώ να μην περνάγαμε conference και να διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Πραγματικά το προτιμούσα μια χρονιά να μην πηγαίνεις conference. Αυτό ήθελα να πω και ένα τελευταίο παιδιά γιατί εδώ με τη Λίμπαρ. Εγώ τον εκτιμώ πολύ σαν άνθρωπο, απλά θεωρώ ότι μετά την ανακοίνωση της ΣΥΡΙΑΣ 7 ότι έχει τελειώσει για μένα, δεν θα το αντέξει ούτε ο ίδιος και καλύτερα να τελειώσει ωραία, μην γίνει σαν τον Αλμέιδα. Γιατί για μένα είναι κρίμα ο Αλμέιδα να τρώει τέτοια απαξίωση. Γιατί το θεωρούσα πάρα πολύ καλό προπονητή και ξεχνάνε εύκολα την μπάλα βλέπαν τον Αλμέιδα. Και είναι κρίμα το Μεντιλίμπαρ, γιατί θα γίνει το ίδιο, γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θα αλλάξει και 15 παίκτες να του πάρει ο ίδιος θα είναι. Δεν μπορείς σε αυτήν την ηλικία να αλλάξεις νοοτροπία και παιχνίδι.
1: Ωραία,
6: δεν
1: μπορεί
6: να
1: αλλάξει
6: καινούργια πράγματα.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλά.
0: Όλα καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε άλλον ένα φίλο. Χαίρετε.
1: Ναι.
7: Γεια παιδιά, καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Το όνομά σας.
7: Ο Κώστας από τον Πειραιά.
0: Γεια σου.
7: Έχει σχέση με νίκαια καθόλου από εδώ?
1: Όχι. Και από νίκαια. Πού σου πατέρα, Όχι. Έχω φίλους γνωστούς. Παλιά έρχομαι να συχνά επειδή έκανα ρεπορτάζ Ιωνικού.
7: Ναι, ώρα, θα σου πω κάποια άλλη στιγμή. Να πω στον Πάνο, φίλε, δεν μας είπες όπως ρε Πάνο, πόσα μεσημέρια έχεις να κοιμηθείς, γιατί είπες στο Γιάννη να πάει για ύπνο. Εμείς κοιμόμαστε, αδερφέ, δεν έχουμε πρόβλημα. Οι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, καταρχά να πω στον προηγούμενο, τα είπε πάρα πολύ καλά το παλικάρι. Και αυτά που είπε για το Μεντιλίβαρ και αυτά που είπε για τον Παναθηναϊκό. Απλά περιμένω ένα Παναθηναϊκό να πει για το χθεσινό. Γιατί, παιδιά, άμα γίνει το 1-1, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Αστέρα Τρίπολης, έτσι. Και αφού βλέπουμε πλέον ότι, εντάξει, του διαιτητή του δίνω ένα αλόθεια, γιατί η μπάλα πήγε στην ευθεία που έκανε το τάκλι, που ήταν το πόδι του αμυντικού, και μπορεί εκεί να μπερδεύτηκε, αλλά το VAR.
1: Mm. Για
7: αυτά, αφού βλέπουν ότι το VAR κάνουν λάθη και τα VAR, πρέπει να βάλουν δύο, όπως βάζουν στα αεροπλάνα.
0: Έχει δύο. Έχει τον Αβάρ. Δεν είναι ένας.
7: Και ο Μαβάρ δηλαδή, και έχει και δεύτερο.
0: Αβάρ.
1: Assistant. Θυμάστε μια περίοδο που υπήρχε και αυτός στην περιοχή, στην τελική γραμμή. Για ένα χρόνο τον κρατήσαμε. Σε όλα τα γήπεδα και Ευρώπη.
0: Είχαμε 7-8 διαιτητές σε κάθε παιχνίδι. Λες και ήταν ράγκμπι.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδανε. Δηλαδή, άμα έχουμε τα περσινά, που κάθε εβδομάδα κάποιος έβγαινε παραπονούμενος, δεν είναι πρωτάθλημα αυτό για μένα. Γιατί για μένα είναι αλλίωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα γίνει το 1-1, δεν ξέρεις πόσο θα έρθει. Εντάξει, φαινόταν ο Παναθηναϊκός καλύτερος, αλλά είναι πάω, ρε παιδιά. Μια φάση είναι. Στο 1-1 μπορεί να το κάνει 1-2. Και τα έχουμε δει χιλιάδες φορές αυτά τα πράγματα. Περιμένω τον Γιώργο να βγει, γιατί επάνω στη Θεσσαλονίκη, τώρα εντάξει το λέω αυτό γιατί έχω δει τον Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, μέχρι που έχουν φύγει από το γήπεδο, παρόλα αυτά τα έχουν με εμάς. Στο Καρεσκάκι έχουν μια διαιτησία τα τελευταία χρόνια που μπορώ να σου πω έχει φτάσει και 70-30 υπέρ τους. Έτσι.
1: Υπέρ πιανού.
7: Υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Στο Καρεσκάκι.
7: Έχει παιδιά και τα αποτελέσματα στο Καρεσκάκι ο ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή. Όχι τον βοηθά για να κερδίσει, αλλά δεν τον έχει αυτός ούτε σε αράουτ τα τελευταία χρόνια. Και από το 2020 και μετά, ξέρω εγώ που θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό στις διαιτησίες. Τέλος πάντων, να πω για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια για το σκάουτινγκ. Για άλλη μια φορά. Δηλαδή βλέπω εγώ τον ΤΕΤΕ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό τον παίχτη. Εγώ τον είδα μια φορά με την Κυφσιά, παιδιά, σε έναν αγώνα που τυχαία έδειχνε.
0: Τον Ντετέιλ.
7: Ήταν εθνική, ήταν 17 μισή.
0: Τον Ντετέιλ, λες, ναι.
7: Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουν ρόλο, ξέρεις, τα σωματικά προσόντα. Οπότε τα σωματικά προσόντα αυτού του παιδιού δεν ήταν για 17 μισή χρόνο. Γιατί δεν πήγαν να τον πάρουν. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, μπορεί να πήγαν να τον πάρουν.
1: Εντάξει, όταν έπρεπε δεν είχαν πάει. Στην ηλικία 17-18-19.
0: 17-18 μπορεί όχι, ναι. Αλλά...
1: Δεν είχε ξεπεταχτεί και τόσο πολύ, αλλά το θέμα η μαγκιά εκεί είναι.
0: Μετά
1: να τον βρει τότε.
0: Καλά, εντάξει.
7: Τέλος πάντων, και μετά ο παίκτης ήταν ελεύθερος. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πέρυσι τον ζήτησε, ρε παιδιά. Προς Θεού, πόσα χρόνια είναι ο ΔΕΤΕΙ.
1: Ναι, το όνομά του συζητάγαμε χρόνια το όνομά του.
7: Ναι.
1: Από τότε που είχε πρωτοπαίξει με την ΝΑΕΚ σε ένα κύπελο πριν χρόνια, έτσι. Επειδή είχε παίξει και μετά στο κύπελο.
7: Εγώ σου λέω τον είχα δει, ήταν 17,5 χρονών τότε. Λέγανε ότι μπορεί να παίξει και εθνική το παιδί, ας πούμε. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα ήταν. Και λέω τι είναι αυτός, λέω, που δεν πάει να τον πάρει κάποια ομάδα, ξέρω. Τέλος πάντων, τραγικό είναι το σκάουτ του Ολυμπιακού, δεν το συζητάω. Τώρα, αν παίζει αυτός ο παίχτης που λένε στην Ομόνοια, κάποια στιγμή παίζονταν να πάει να τον πάρει, και, επειδή τον είδα, νομίζω είναι Μαροκινός, από ό,τι άκουσα που λέγανε. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί ψάχνει σεντερφόρο Ολυμπιακός. Τραγικό αυτό που έχει γίνει με τον Γιάρεμτσου τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Αφού πληρώνεται, δεν μπορεί ένας παίχτης, γιατί κάπου διάβασα ότι ήταν στα φιλικά διάφορος. Ωραία, διάφορος. Δεν μπορούσε κάποιος να πάει να του πει είσαι παίχτης του Ολυμπιακού. Και ο Μεντιλίμπαρα, από ό,τι ξέρω, υπήρχαν παίχτες που ήταν, ας πούμε, που τους βρήκε και ήταν υπομεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, τους έβαζε και έπαιζε. Δηλαδή, τα είχε με όλους καλά.
0: Ο Μεντιλίμπαρα, εγώ ξέρω ότι στο ξεκίνημα του καλοκαιριού τον υπολόγιζε. Όταν επέστρεψε από τη Λιόν, τον υπολόγιζε για να τον έχει.
7: Μπορεί τον παίχτη να τον πάρει και να του μιλήσει και να του πει ότι πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Σε πληρώνω. Εγώ δεν σταμάτησα να σε πληρώνω. Τώρα ορίστε αναγκαστικά, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο παίχτης. Εγώ πιστεύω.
1: Καλά, προπονούταν και προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά με μπουλντόζες.
0: Απλά από ένα σημείο και μετά του είπαν ότι δεν υπολογίζεται, αφού και εκείνο δεν πολύ μπούσταρε. Και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, έχει γίνει μια κουβέντα αυτές τις μέρες μετά από ό,τι έγινε με τον Ελκάμπη.
1: Και το θέμα του Γιάρεμτσουκ ήταν ο χρόνος συμμετοχής του. Ο ρόλος του. Τώρα που θα έχει δυστυχώς ρόλο για τον λόγο που έγινε, ενώ δυστυχώς.
0: Αλλά ξέρεις,
1: μια χαρά παίκτησε.
0: Ξέρεις, στο ποδόσφαιρο καμιά φορά αυτές οι ιστορίες.
1: Ναι, αντίστροφα.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να τον δούμε και να λύσει και πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν. Ο Λιζαντέμπε, που λέει και ο Σταθερόπουλος. Ακριβώς, ναι.
7: Να πω κάτι, γιατί αυτό που είπε ο φίλος, όποτε στέλνει κάτι θυραστά, μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Για μένα βιαστήκανε. Εντάξει, μπορεί να έκανε λάθος προχθές και εγώ με το που είδα την 11, με το που έγινε και το 1-0 σηκώθηκα και έφυγε, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Και μιλάω και για το σκάουτινγκ. Δεν είδανε τους παίχτες του Βόλου. Εγώ είδα οι παίχτες του Βόλου να είναι πολύ σκληρά αγωγημένοι. σκληρά παιδιά, δυνατά. Δεν μπορείς να ξεκινάς ένα τέτοιο και έπρεπε να ξέρουν και την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, εφόσον πηγαίνεις να παίξεις ένα γήπεδο. Λοιπόν, οπότε έπρεπε να βάλει και τους κατάλληλους παίκτες. Δηλαδή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα εκτός έδρας παιχνίδια, ο Σιπιόνι πρέπει να παίζει, παιδιά. Δεν γίνεται να μην παίζει αυτός ο παίκτης.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό. Πάρα πολύ.
7: Και για μένα έτσι Σιπιόνι πρέπει να δέσουν. Είναι Αργεντίνοι, είναι φίλοι, δηλαδή ο ένας ξέρει το παιχνίδι του αλλού. Mm. Πρέπει να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Ο Κάρμο πρέπει να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται να μην παίζει ο Κάρμο και να παίζει, ξέρω εγώ. Ο Πιρόλα δεν είναι καλά, το βλέπω.
0: Εντάξει, ο Πιρόλα έγινε αναγκαστική αλλαγή και μπήκε ο Κάρμο τώρα στο Βόλο. Και ο Κάρμο λογικά θα παίξει και με τον Όφη.
1: Εντάξει, και ο Πιρόλα καλύτερο ήταν πέρσι.
7: Ναι.
1: Το καλύτερο στόπ. Ωραία, Κώστα.
7: Ο Μαρινάκη δεν θα βιαστεί, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
7: Για καλύτερα.
0: Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε για μικρό break, αφού σα πω ότι ο Γκουγκεσασβίλη.
1: Έλα.
0: Ο νεοδανικός από τον ΠΑΟΚ στο. Πού είναι, στην Τουρκία είναι.
1: Ναι, τώρα πήγε.
0: Στο παιχνίδι της Γκεστέπε με την Γκαζιαντέπ έφαγε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Έγινε αλλαγή. Στην Γκεστέπε αγωνίζεται. Έγινε αλλαγή. Και επειδή. Έγινε αλλαγή βασικά γιατί έφαγε 4 γκολ και κάθε φορά που κουμπούσε την μπάλα οι οπαδοί τον γιούχαραν. Και τον έκανε αλλαγή ο προπονητής του και μετά έκανε ένα μήνυμα στα social media για την κριτική που δέχθηκε.
1: Εν τω μεταξύ, τελευταία φορά που είχε φάει 4,
0: ο
1: Γουγιασασβίλη ήταν με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά, οπότε δεν ξανάπαιξε. Ήταν η μοναδική συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ.
0: Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μαχητικότητά μου, το χαρακτήρα μου. Αυτό που κάνατε σήμερα δεν είναι αυτό που σημαίνει να είσαι οπαδός.
1: Και καλά τον κατηγορούσαν ότι.
0: Πέρσι έφαγε 4 γκολ στο ημίχρονο και κάθε φορά που ακουμπούσε μετά την μπάλα, επειδή είχε φάει και τα 4, τον γιουχάρανε.
1: Επειδή λέει, μην αμφισβητείτε την μαχητικότητά μου και καλά, μήπως.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Και δεν ξανάπαιξε μετά από τότε και τον πήρε ο Τρόμητος, το εκμεταλλεύτηκε σου πίσω, τον πήρε δανεικό πέρσι.
0: Οκ.
1: Όχι, έχει τέρμα ο Τρόμητος, μην το κοιτάς έτσι.
0: Πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
9: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
11: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, κομματάρα από Κυριάκου Σταθερόπουλο.
1: Μάκη, τα διαβάζουμε. Τα απαντάμε όλα.
0: Και τα διαβάζουμε και
1: τι,
0: τα απαντάμε.
1: Είχε στείλει στην αρχή για το Μεντιλίμπαρ. Το είχαμε πιάσει. Τη στιγμή που το έστειλε, το είχαμε πιάσει το ζήτημα για την ανακοίνωση τη Ερευνητά.
0: Ρε, μη βρίζετε, ρε, μη βρίζετε. Δεν θα τα διαβάζουμε στον αέρα τα μηνύματα που βρίζετε. Στέλνετε ωραία μηνύματα να κάνουμε κουβέντα εδώ πέρα. Τι Μάρτον, λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν βρίζουν, ρε.
0: Τι δεν βρίζουν.
1: Ελάχιστη είναι.
0: Αυτά τα. Βλέπω εδώ τρία αμέσως.
1: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Έλα, αρδιά, τι γίνεται.
1: Πώς είμαστε. Τι γίνεται.
2: Καλά είστε.
0: Καλά, καλά, καλά είμαστε.
2: Λοιπόν, αν θέλετε, για να επιλέξετε και τόσο καλά, μπορείτε να μου πείτε την ομάδα, τι ομάδα είστε, αν θέλετε.
0: Δεν θέλουμε, θέλετε, εγώ δεν θέλω.
2: Με γεια σας, με χαρά.
1: Φίλε μου, έχεις πει όνομα.
0: Όχι, δεν έχει πει.
2: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ να ξέρεις το έχω πει, απλώς έχω ξαναπεί ότι δεν το λέω συνέχεια, επειδή η ουσία είναι.
2: Είναι σωστό να το λες, γιατί είναι άξιο κι ο άλλος. Άμα είσαι αντικειμενικός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός, εάν είσαι μια ομάδα, δηλαδή.
2: Αυτό λέω. Αν είσαι αντικειμενικός, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Γιατί να μην πεις τι ομάδα είσαι.
0: Καλά, εντάξει, να έχουμε και εκπλήξεις.
2: Όχι, μια ομάδα είναι. Για να ξέρει κι ο άλλος το παιδάκι μου, συνομιλητής, κατάλαβες. Τι ρεπορτάζ
1: θα
2: λέγαμε τώρα.
1: Θα μας κρίνετε από τα λόγια μας, έτσι.
2: Όχι, από τις πράξεις μας. Τώρα εγώ, ας πούμε, μπορώ να σε ρωτήσω για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Όχι.
1: Δεν είμαστε ρεπόρτερ. Α, εγώ είμαι του Ατρομήτου, οκ. Δεν είμαστε πάντως από τις ομάδες που φαντάζομαι ότι θα παίρνετε να ρωτήσετε.
2: Αν είσαι ο Παναθηναϊκός, αν είσαι ο Πετρίδης, ας πούμε, ο Ρομπόλη, θα ήξερε.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν. Θυμίζουμε όταν θα υπάρχει αγωνιστική δράση, θα έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Αν είσαι ο Παναθηναϊκός, αν είσαι ο Πετρίδης, ας πούμε, ο Ρομπόλη, θα ήξερε.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Λοιπόν. Θυμίζουμε όταν θα υπάρχει αγωνιστική.

0: πρέπει να ασκήσετε
1: ναι.
0: σκληρή, όχι εσείς, όσοι ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο και γενικά, όχι εσείς. Σκληρή κριτική θα μου πεις εσάς, θα ακούσει. Τέλος πάντων, στη FIFA.
1: Στη FIFA.
0: Βέβαια, αυτό που κάνει με την UEFA, FIFA, ποιος είναι. Άλλη, αυτό που κάνει με το καλεντάρι είναι απαράδοκτο.
1: Τι για ποιο πράγμα λέτε τώρα,
2: για το καλεντάρι.
0: Για το καλεντάρι αυτό, το εξεντρωτικό. Δηλαδή, το είπα και χθες στα παιδιά. Παιδιά, τελειώνουν τα πρωταθλήματα.
2: Ναι, γιατί? Αλλά είπατε και για το NBA ως παράδειγμα. Καλά, δεν θυμάμαι. Χθες.
0: Θα πάω και στο NBA. Το NBA κάθονται 5 μήνες.
2: Ναι, βέβαια όταν δεν κάθονται παίζουν κάθε μία μέρα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία όμως. Έχεις 5 μήνες να κάνεις αποθεραπεία, να κάνεις...
1: Γιάννη, ό,τι και να πούμε εμείς, το modern football έχει αλλάξει τελείως το πράγμα.
0: Αυτό είναι απαράδοκτο.
1: Και μεγαλώνει κι άλλο, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Να τους ξεζουμίσουνε.
0: Άμα δεν υπάρχει διαμαρτυρία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ υπάρχει Ένωση Παιχτών, Ευρωπαϊκή Ένωση Παιχτών.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω υπάρχει τέτοια ένωση.
1: Θα υπάρχει, ναι, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει.
0: Αυτοί τι κάνουνε.
1: Αντιδρούνε κατά καιρούς και οι ποδοσφαιριστές για το καλεντάρι, αλλά δεν.
0: Το μπάσκετ, για να ξέρετε, αντιδράσανε και υποχρέωσαν την Ευρωλίγκα μέχρι 24 Αυγούστου καμία ομάδα να μην κάνει προπόνηση. Προπόνηση, πρόσεξε, όχι μάτ.
1: Ναι.
0: Προπόνηση. Εδώ είναι παιδιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω μια απορία. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Κάποιος ποδοσφαιριστής που πάει παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
1: Mm.
0: Πάει κατευθείαν αυτό το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν σταματάει, δεν ξέρω λεπτό. Αφού προετοιμαστεί κατευθείαν. Μετά, άμα αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει τύχει να είναι σε ομάδα που αρχίζει προκριματικά τον Ιούλιο, δεν θα σταματήσει καθόλου με τη χρονιά.
2: Γιάννη, έχεις χίλια δίκια, συμφωνώ 100%. Απλώς τα ίδια λέγατε και χθες το βράδυ. Δεν ακούω, πιστεύω, Τζιάννη Ινφαντίνο. Οπότε, θες να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάω τώρα λίγο στο θέμα World Cup. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Ποια είναι?
0: Η γνώμη σας για την υπόθεση World Cup.
1: Φυσικά και ασχολούμαστε, με τα πάντα ασχολούμαστε.
2: Ότι είναι ένα τρομερό deal για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως ήρθε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Εγώ πιστεύω τελικά ότι ό,τι όπως έκατε. Τι φέρει στον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, 100%.
0: Ναι. Γιατί
1: από το να πήγαινες δικαστικά, δηλαδή να μπλεκες αυτή την ιστορία, έβγαλε και κέρδος Ολυμπιακός και τέλος πάντων χωρίσανε.
2: Δικαστικά θα δικαιωνόταν ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι βγάζει τώρα 2, κάτι από τη μεταγραφή.
1: Ακριβώς, έχει έσοδα.
0: Θα δικαιωνόταν, αλλιώς θα υπήρχε φοβερό διδικασμένο μετά.
1: Ναι, βέβαια. Όχι. Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα δικαιωνόταν. Ναι.
0: Πήρε ένα ποσό που είναι πολύ σεβαστό για τον μπάσκετ.
1: Κάνεις πλακά. 4,5 εκατομμύρια δολάρια, πόσο είναι συνολικά.
0: 2,6 πήρε.
2: 2,24 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, 2,2 περίπου, εκατομμύρια ευρώ, ναι. Πολύ, γιατί στο μπάσκετ, για να ξέρετε, δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο, που οι ομάδες δίνουν τεράστια ποσά μεταξύ τους στις μεταγραφές.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Είναι και το μανατζερικό κομμάτι μέσα. Δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
0: Το ποδόσφαιρο δεν έχουν κάνει.
2: Ναι, πώς λέγεται τον Ολυμπιακό, τι πήρε.
1: Οφελείται συνολικά. Μισό λεπτό, Γιάννη, γιατί εδώ έχουμε μια τέτοια. Οφελείται συνολικά ο Ολυμπιακός. Το όφελος του Ολυμπιακού δηλαδή δεν είναι μόνο τα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.
2: Είναι και κερδίζει από τον World Cup.
1: Είναι από το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό ήταν ένα ακόμα κάτι. Πόσο ήταν. Έλα, Γιάννη, έλα.
0: Απλώς θέλω να πω ένα τελευταίο και κλείνω.
1: Ποια
0: είναι η διαφορά στο ποδοσφαίρο με τον μπάσκετ? Τον μπάσκετ τι έχουν κάνει οι πονηροί Αμερικάνοι, γιατί στους Αμερικάνους ξεκινάει. Σου λέει γιατί να.
2: Υπεριαλισμός.
0: Μεταξύ μας οι ομάδες και να πληρώνουμε 40 εκατομμύρια και 50 εκατομμύρια. Δηλαδή να παίρνει ο άλλος 70 εκατομμύρια αγορά και να πουλάει 70 εκατομμύρια. Αποτέλεσμα να πληρώσει την εφορία 30 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Σου λέει δεν θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και έχουν βάλει 900 χιλιάρικα ανώτερο max. Max αγοράς 900 χιλιάρικα. Για να μην. Γιατί σου λέει, δηλαδή παράδειγμα στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακός, από ό,τι διάβαζα, πούλησε. Πήρε 78 εκατομμύρια και πήρε 70 εκατομμύρια αγορές. Με οι άλλοι δηλαδή περίπου. Και άρα πληρώνει την εφορία αυτόματα γύρω στα 15-20 εκατομμύρια τσάμπα. Στο μπάσκετ αυτά τα και τα μανατζερικά, έτσι. Στο μπάσκετ αυτά τα γλιτώνουν οι ομάδες και τα δίνουν σε συμβόλαια. Γι' αυτό στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ας πούμε, παράδειγμα για τον Κωνσταντέλιοβιτς, έδωσε άλλοι 30 εκατομμύρια και το έκανε συμβόλαιο 2,5 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Δηλαδή απαράδεκτο το συμβόλαιο σε σχέση με την αγορά για τον παίκτη. Ενώ στον παίκτη είναι το ανάποδο. Άλλος δίνει στο NBA 900 χιλιάρικα. Δηλαδή πάνε τα λεφτά στους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Και του κάνουν συμβόλαιο 50 εκατομμύρια.
2: Ωραία, Γιάννη.
0: Γι' αυτό το ποσό είναι τεράστιο για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό

0: Είναι συμφέρον, επειδή ακούω πολλούς φίλους Ολυμπιακού και γκρινιάζουν. Λοιπόν, έγινε, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Ο Ολυμπιακός ζητούσε 3 εκατομμύρια και πήρε περίπου 2,6. Κάπου εκεί βασικά. Ναι. Επειδή το
1: δύο πραγματάκια γρήγορα. Το πρώτο είναι επειδή κάνουμε κουβέντα και για την ανακοίνωση της θύρας 7. Η ανακοίνωση της θύρας 7 δεν λέει στο Μιτιλίμπαρε φύγε, ξέρω εγώ, ως φίλος και ευχαριστούμε πολύ κτλ. Του λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει εδώ και καιρό. Πρέπει να πάμε αλλιώς. Να το πάμε αλλιώς το έργο. Επειδή σχολίασαν και προηγουμένως κάποιοι φίλοι, ας πούμε, ότι. Επειδή έβγαλε την ανακοίνωση του 7 ότι έχει τελειώσει με τη Λίμπρα, με τον Ολυμπιακό κτλ. Δεν λέει. Και μάλιστα στην ανακοίνωση των αποθεώνουν κιόλας στο ξεκίνημα. Ότι για τις επιτυχίες που έχει φέρει στον Ολυμπιακό. Σαν τελεσίγραφο μου κάνει βέβαια.
2: Ναι.
1: Έτσι, ότι τύπου πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα για να μην χάσει και φέτος το πρωτάθλημα. Επίσης να πω, γιατί το ξεχάσαμε και είπαμε μόνο για τον Τζόλι. Επειδή το έχω και λίγο φρέσκο. 3-3 η Λάτσιο.
2: Ναι, ρε, Φρατέζι τρομερό.
1: Και Μανδάσεξ πολύ καλό.
2: Έχουν πάρει από Ίντερ Φρατέζι για χαφ. Και έχει αποδεχθεί
1: 3-3. Τώρα υποδέχεται Μίλαν την επόμενη αγωνιστική. Με Μανδά, ξαναλέω, να κρατάει όρθια τη Λάτσιο που έχανε και το γύρισε, το φέρε τούμπα.
2: Και Σαλσέδο, επειδή έχει ακουστεί για πολλού, συμφώνησε με Ρουμπίν Καζάν.
1: Ρουμπίν Καζάν, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, γεια σας.
3: Μανώλης από Μαρούση, πρώτη φορά που είναι σε εσάς.
1: Γεια σας, Μανώλη.
3: Τώρα δεν θυμάμαι, πείτε μου λίγο τα ονόματά σας.
1: Εγώ είμαι ο Νίκος. Και αυτός είναι ο Μανώλης.
2: Με λένε
3: Νίκος. Είστε εσύ ο Μανώλης, καλά θυμάμαι ότι είναι ο Μανώλης.
2: Ναι, εμένα θυμάσαι.
3: Λοιπόν, εγώ πρέπει πολύ στο έπρεπε στον Ηρακλή, στον Διονύση, ρε παιδί, μετά έξι. Λοιπόν, επειδή ακούω τώρα τη συζήτηση που έχει προκύψει με τη θύρα αυτά και με τη Λίμπαρ, έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι και εγώ ήμουν οργανωμένος στη θύρα 7, όχι πάρα πολύ, αλλά γενικά πήγαινα εκδρομές. Δεν μου άρεσε γενικά αυτό το. Ο καθένας στην περιοχή, τέλος πάντων, αλλά πήγαινα σε πάρα πολλές εκδρομές με τους οργανωμένους. Το να λέμε βγάζει ανακοίνωση θύρα 7, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι, των οργανωμένων. Δηλαδή.
1: Μαζί σου.
2: Των οργανωμένων.
1: Των οργανωμένων, ωστόσο.
2: Τη μεγαλύτερη μερίδα την εκπροσωπεί.
3: Και η γενική συνέλευση που γίνεται ως όλους τους συνδέσμους. Θέλαμε να γράψουμε.
2: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Μανώλη, χάθηκε λίγο η σύνδεση. Όχι, για κουνήσω λίγο.
3: Τώρα
1: ναι.
2: Τώρα υπέροχο.
1: Μια χαρά.
3: Ωραία. Γενικά σε όλους τους συνδέσμους, σε όλων των ομάδων, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, πιο μια κινητήριος δύναμη, ας πούμε, στους οργανωμένους που βγάζουν μια απόφαση. Δεν είναι ότι βρεις σύμφωνο στους πάντες. Η ανακοίνωση βασικά λέει ότι με λίγα λόγια ότι εντάξει, σε αγαπάμε κύριε Μεντιλίμπαρ, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε το καλό του Ολυμπιακού χωρίς συναισθηματισμούς. Δηλαδή, αν χρειαστεί να φύγεις, φεύγεις. Yeah. Γιατί τον στήριξε η θύρα 7 με ανακοινώσεις ότι δεν πειράζει κανένα στο Μεντιλίμπαρ
2: και στο γήπεδο και παντού.
3: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι. Υπάρχει γενικά μια γενική κριτική, κυρίως στους προπονητές και στους παίκτες από τους δημοσιογράφους όταν τους παίρνει. Δηλαδή, όταν βλέπουν ότι τους παίρνει να κάνουν κριτική, κάνουν, και όταν δεν τους παίρνει, φοβούμενοι κιόλας, γιατί εντάξει, οκ, okay, όχι φοβούμε ότι θα φάνε ξύλο, αλλά καλώς κακώς αυτή τη στιγμή οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων ελέγχουν κανάλια, σταθμούς, site, δεν μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους, ας πούμε, έτσι, να μην έχουν τα νέα του, το ανέα των ομάδων. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ποιον παίρνει μια εκπομπή, ας πούμε, παίρνει έναν που είναι εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, είναι δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Δεν βλέπουμε αυτό το κάπως το αντικειμενικό που είχαμε. Δηλαδή να υπάρχουν και ένα-δύο που όπως υπήρχαν παλιότερα δημοσιογράφοι που λέγανε την άποψή τους ανεξαρτήτως τι και πώς.
2: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί που συνήθως ναι, παρουσιάζουν την εκπομπή και όχι μόνο, και που σχολιάζουν κιόλας.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είναι με την πλάτη στον τοίχο λόγω των αποτελεσμάτων και δεν του βγαίνει τίποτα. Και καλώς δέχεται και την κριτική. Εννοείται η κριτική πάντα είναι καλώς, αλλά να γίνεται κριτική πάντα. Εμένα μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, που έχουν άποψη και όταν. Αντίθετη και όταν κάποιος πηγαίνει καλά εκείνη το σημείο. Δηλαδή υπήρχαν αρκετοί που λέγανε δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο φερειπίν που παίζω με τη Λίμπαρ όταν πηγαίναν καλά τα πράγματα. Ας πούμε για το Τζικίνιο. Λέμε όλοι γιατί έβαλε το Τζικίνιο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπροστά όπως παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή έβαλε ένα το Τζικίνιο όπως βάζει η ΑΕΚ το Μάγερ να συγκλίνει προς τα μέσα και απ' την άλλη να έχει όπως έχει τον Γκοϊτά με ανάποδο πόδι να παίζει ναι μεν. Πιο εκ των έσω να μπαίνει να σουτάρει, ας πούμε, το ανάποδο πόδι. Λιγότερο δημιουργικός, περισσότερο με ταχύτητα και με εκτέλεση.
2: Απλά Μανώλη, αυτό ο Νίκολιτς το κάνει περισσότερο για να επενδύσει στην κυκλοφορία.
3: Είναι δουλεμένη ομάδα. Είναι δουλεμένη ομάδα.
2: Όχι, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που και αυτό είναι σημαντικό. Ο Νίκολιτς το κάνει για να επενδύσει στην κυκλοφορία, δηλαδή βάζει έναν μάγερ ο οποίος ξέρει την τζουλάει καλύτερα. Ο Μεντιλίμπαρ το κάνει για τις δεύτερες μπάλες, για το pressing.
3: Ο Μάγκερ, εγώ θα διαφωνήσω, δεν είναι για την κυκλοφορία. Ο Μάγκερ δεν είναι την τελική πάσα. Αυτό που κάνει να
2: και αυτό μέσα.
1: Και αυτό είναι μέσα.
3: Ξέρεις, να ξέρεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο, η σέντρα πλέον και η τελική πάσα για να πάει στο center four πάει με ανάποδο πόδι, δηλαδή από δεξιά με αριστεροπόδαρος, από αριστερά δεξιοπόδαρος και εκ των έσω. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που λέγαμε το extreme να πάνε από τη γραμμή να κάνει σέντρα, έχει τελειώσει αυτή η σέντρα πλέον. Η σέντρα της γραμμή της Αντάκης, ας πούμε, τέτοιο, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πάνε όλοι εκ των έσω και η μπάλα να πηγαίνει προς το τέρμα.
2: Ναι, δηλαδή, με φάλτσα προς την εστία.
3: Μπράβο, προς την εστία. Ο σέντερφορ με ένα άγγιγμα να έχει καλύτερη θέση. Αυτό ως το ότι λένε όλοι τι έκανε, ας πούμε, δεν έκανε κάτι παράλογο. Και εγώ θα συμφωνήσω με ένα φίλο πριν που είπε γιατί να έχουμε δύο αμυντικά χαφ. Εγώ πιστεύω εκεί έχει χάσει τον έλεγχο με τη Λιμπάρ, ότι έχει κάποιους παίκτες με τους οποίους είναι δεμένους, τον έχουν πάει μπροστά γιατί και οι ομάδες και κατά ψωμάτα είναι οικογένειες. Δηλαδή, ή θα γίνεις κάτι σαν το Μουρίνιο, δηλαδή θα είσαι άλλος άνθρωπος μέσα στο γήπεδο, άλλος εκτός, θα παίζεις ένα ρόλο μέσα στο γήπεδο, δεν θα έχεις συναισθηματισμούς, δηλαδή θα λες μου κάνεις, δεν μου κάνεις, σε τελειώνω, δεν σε τελειώνω. Εγώ, ας πούμε, το με τη Λιμπάρ δεν τον έχω για προπονητή που θα τελειώσει ένα παίκτη εύκολα. Το βλέπω ότι είναι δεμένος με τους παίκτες. Και αυτό έχουμε πληρώσει και με τον LKB. Δηλαδή ο LKB έχει παίξει σε πάρα πολλά παιχνίδια που δεν θα έπρεπε να παίξει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχει προσφέρει όσο κανένας άλλος. Αλλά είναι και περιορισμένο δυνατοτήτων LKB. Εγώ πάντα το έλεγα αυτό και τα πηγαίναμε καλά. Δηλαδή ο LKB είναι από τα ελάχιστα center four πλέον που υπάρχουν που δεν μπορεί να κάνει τρίπλα. Δεν πάει καν να κάνει τρίπλα στο ένας με έναν. Δηλαδή με το που θα πάρει την μπάλα, ο Ολυμπιακός θα φύγει, ας πούμε, σε κόντρα. Θα σταματήσει και θα την δώσει την μπάλα δεξιά ή αριστερά και μήπως και την ξαναπάρει να την βάλει στα δίκτυα. Δεν είναι ο παίκτης που θα κάνει τρίπλα. Δηλαδή δεν έχει κάνει ποτέ τρίπλα. Πάρει την μπάλα να πει πώς έκανε, ας πούμε, το take. Θες έβαλε δύο, έκανε δύο προσωπικές φάσεις.
1: Άλλο στυλ παίκτη. Δεν είναι
3: άλλο στυλ. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι τρομερά χρήσιμο στην ανασταλτική λειτουργία. Πρεσάρι, σα σκυλί, τρέχει πάνω κάτω και χθες, ας πούμε, εκεί θέλω να φτάσω αυτό που λέω για τους δημοσιογράφους. Έχει νόημα αυτό που λέω. Ότι τον έχουν στοχοποιήσει τον Λαραμπή, ότι δεν βάζει γκολ, ας πούμε. Το, δεν βάζει, τον LKB, συγγνώμη. Το LKB δεν βάζει γκολ. Τι σημαίνει δεν βάζει γκολ, είναι στη φάση. Εντάξει, έχει κάνει ένα-δύο πλασέ που δεν ήταν τόσο καλά. Μετά έχει κάνει ένα-δύο που, ας πούμε, όταν κάνεις μια κεφαλιά, ας πούμε, και η μπάλα, όπως το Καραϊσκάκι, την πρώτη αγωνιστική, ας πούμε, και ο τερματοφύλακας σε συγκροδός τη βγάλει. Δηλαδή το να μην τη βγάλει και να τη βγάλει δεν καθορίζει την δική σου αποτελεσματικότητα. Εσύ ήσουν στη φάση, ξέρεις, καμιά φορά το βλέπουμε και από την τηλεόραση, νομίζω ότι το λένε εύκολα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει πριν για να φτάσεις σε αυτή τη φάση. Ο Ολυμπιακός καλός κακός παίζει με ένα σεντερφόρ κυρίως στην περιοχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή δεν έχει δύο, δεν πατάει δυο.
1: Μανώλη, σε χάνουμε πάλι, σε χάνουμε και παραμορφώνεται και η φωνή εντελώς.
3: Τώρα δεν ξέρω τώρα.
1: Όχι.
3: Για περίμενε λίγο, περίμενε.
1: Μανώλη. Όχι,
3: Μανώλη,
1: δεν πειράζει. Θα πάμε στον επόμενο φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα είπαμε αρκετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου, Χριστό.
4: Με έχετε ακούσει, δεν ξέρω με έχετε.
1: Αμέ, βεβαίως.
4: Ναι.
1: Τι νομίζεις, ότι έχουμε ζωή? Όλη μέρα ένα σπορεφέμα ακούμε.
2: Παίζουμε πόκερ σφούρνες.
1: Παίζουμε πόκερ, εγώ παντός παίζει πόκερ σφούρνες.
2: Παλιά αυτά.
4: Α, δεν θα πω, δεν θέλω να κάνω αυτό, αλλά άλλα ήθελα να πω, αλλά άκουσα. Είδα χτες το παιχνίδι μου, Παναθηναϊκού Παναθηναϊκού σήμα.
1: Ναι.
4: Ρε, ήταν και πολλά κολοπάτα μου, εντάξει, ήταν και...
2: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε πιάσει καθόλου τον ΠΑΟΚ.
4: Πώς?
2: Πέντε για τη Χρήστο και θα σας πω εγώ μετά για το...
4: Ναι, ο Μαγκός ξεκίνησε δυνατά, είχε και ευκαιρία μεγάλη, έφυγε και το... ήταν κόκκινη κάρτα. Το πέναλτι είναι... εντάξει, αυτά τα πέναλτι μπορούσε να το δώσει. Αλλά άμα έχετε δει το παγκόσμιο, σε αυτά τα χτυπήματα δεν τα δίνανε αυτά τα πέναλτι. Είχε περάσει η γραμμή. Αλλά πες ότι ήταν πέναλτι, έτσι.
2: Τι είχε περάσει?
4: Πώς? Έχει περάσει η γραμμή να μην δίνονται.
2: Α, έχει περάσει η γραμμή.
4: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο. αν θυμάστε αν είδατε το παγκόσμιο, τέτοιες φάσεις που λίγο τον ακουμπάει ο παίχτης, δεν δινόταν πέναλτι.
2: Το πω ωραία χθες ο Νίκος Αθανασίου και το κρατάω. Να μπαίνουμε πάντα στη θέση του παδού της ομάδας που δέχεται αυτή τη φάση εναντίον της.
1: Δηλαδή, αν γινόταν δέχεται... ανάποδα, δηλαδή.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
2: Αλλά και πέρα από αυτό, ρε παιδιά, εντάξει, πέναλτι.
1: Okay. Ναι.
2: Η παράβαση ως παράβαση, έτσι.
4: Ναι, προηγουμένως έγινε φάουλ στον Κάγκουα.
2: Ναι.
4: Και έπρεπε να γυρίσει τη φάση πίσω. Έτσι, αυτό δεν το λέμε.
2: Απλώς έχει περάσει και έχουν περάσει 32 δευτερόλεπτα.
4: Δεν πέρασανε τίποτα. Ήταν φάουλ κανονικά και από εκεί προήλθε το γκολ του Πάουλ. Το πέναλτι που ζήτησε.
2: Ναι.
4: Αλλά και να το έδινε, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παναθηναϊκός θα νίκουσε. Mm-hmm. Γιατί ακούω τώρα μια τρομερή, ακούω, δεν ξέρω, ανησύχησαν κάτι Ολυμπιακοί πέρνα. Και έτσι και αλλιώς αποτελέσματος και αυτά και όλα και έτσι.
1: Και καλά δεν το πέτσα.
4: Το είπε κάποιος κύριος Ολυμπιακός που είπε προηγουμένως ότι ήταν αλλίωση και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ να μου πείτε. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Να βάλω κάποια πράγματα στη θέση. 16 χρόνια. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Αλαφούζος έχει το Sky. Mm-hmm. Το έχει.
2: Ναι.
4: Ναι. Το Sky, εγώ είμαι καθαρός, δεν φοβάμαι να πω κάτι. Το Sky, δεν το σχένομαι, δεν βλέπω λίγη τηλεόραση, αλλά είναι όλα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. 7 χρόνια έχει Νέα Δημοκρατία. Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Αλαφούζος?
2: Όχι.
4: Δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα. Το να λέμε τώρα αμέσως μόλις είδαν ότι κινδυνεύουν από τον Παναθηναϊκό, αμέσως ήταν και έτσι και αλλίως αποτελέσματος και αυτά, γιατί φοβούνται. Σου λέει μήπως έχει τίποτα καμία έβνοια ο Παναθηναϊκός ή τίποτα, το παίξουν 50-50, πήρε και κάτι ομάδες και πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, μην μπαίνετε τώρα και σε αυτή τη λογική. Εντάξει, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει.
4: Αυτό είναι ο άλλος. Τώρα υποστήριζε τώρα εκεί. Αλλιώς το αποτελέσματος. Ούτε παουξίδες δεν το είπαν. Ούτε παουξίδες δεν το είπαν. Δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός και έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός.
2: Ήταν, ναι.
4: Πολλούς παίχτες. Να φανταστείτε τώρα τι καθότανε στον πάγκο. Καθόταν ο Γιάγκουσης. Καθόταν ο Ναΐ. Καθόταν ο άλλος αυτός. Παιχταράδες, έτσι. Καθόταν ο Ντέσσερς. Έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών. Ο Παναθηναϊκός. Είναι ο άλλος, πώς το λένε, ο Δανός, που είναι πολύ καλός παίχτης. Ναι. Ο αριστερός μπακ.
2: Ο Κρίσιανσεν, ναι.
4: Ο Τσάπρας. Δηλαδή έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολλούς παίχτες. Και πολύ καλούς παίχτες. Και είναι η ώρα να πάρει το Παναθηναϊκός ένα πρωτάθλημα.
2: Απλώς να μην απαριθμείται συνέχεια, εγώ γενικά το λέω, τα πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα. Είναι μια ζήτηση.
4: Το
2: γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουν. Πόσα χρόνια. Δεν το λέω για εσάς εδώ. Απλώς είναι μια κουβέντα που θεωρώ ότι χωρίς λόγο μεταφέρει παραπάνω πίεση.
1: Το ξέρουν πολύ καλά.
4: Όχι, το ξέρουν παίκτες. Δεν πιστεύω. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα νομίζω χρειάζεται, ειδικά ο Παναθηναϊκός, ηρεμία, παιχνίδι το παιχνίδι, να μην, ούτε να παρασύρονται, ούτε να μεταφέρετε παραπάνω πίεση. Γνωρίζουν πόσα χρόνια είναι.
4: Δεν μεταφέρουμε και μια πίεση. Εγώ θα κάνω την κριτική, ξέρω, στον προπονητή. Κάθε φορά θα κάνω μια κριτική στον προπονητή. Αλλά δεν μεταφέρω καμία αυτό. Οι προσφεριστές παίρνουν πολλά, πολύ καλά χρήματα στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πολύ καλά. Και δεν σε ενδιαφέρει τώρα, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι και ξένοι. Σιγά μην έχουν την πίεση και αυτά.
2: Ωραία κύριε Χριστό.
1: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
4: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και ας βλέπουμε μόνο το ποδόσφαιρο, γιατί θα γίνουν και λάθη και αυτά, αλλά όχι να πούμε και το Παναθηναϊκό ευνοημένο.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
2: Ωραία, πριν πάμε σε break, απλά επειδή ρωτάω εφλώς, αν γνωρίζουμε, αν η ΑΕΚ κινηθεί για τερματοφύλακα για να αλλάξει τη λίστα του 300, επειδή εδώ δεν ξέρουμε καλά αν
1: ναι,
2: θα παίξει αύριο.
1: Τι έχει, ναι, και αν θα παίξει αύριο. Το μάτς επίσης ο Πιτσιρικάδων της ΑΕΚ αύριο στις 12 Κοσμοτέ Σπορένα. Για το φίλο Πορέτα.
2: Όχι
1: και...
2: Κοσμοτέ.
1: Ματζέντα. Μέχρι να το μάθουμε τώρα. Ματζέντα Σπορένα.
2: Ναι, Κοσμοτέ Σπορένα είναι. Ναι. Μην μπερδεύεστε.
1: Ναι, αυτό.
2: Άλλαξε.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
7: Κύριε μου σε παρακαλώ.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι καταπληκτικά τα μηνύματα που έρχονται από διάφορους που μας δίνουν συμβουλές και ξέρουν τους ακροατές που βγαίνουν, τους περισσότερους ξέρω εγώ, για τρόπους αντιμετώπισης, το εκείνο το άλλο. Παιδιά, και εμείς τους ξέρουμε. Έτσι. Εγώ έστελα μηνύματα στο Δεσίλα όταν έκανε εκπομπή με τον Αντίπα. Και σχολιάζαμε.
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Πώς?
1: Έχεις βγει ποτέ?
0: Τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Έχω βγει τρεις φορές.
1: Μενόμενος.
0: Λοιπόν, έχω βγει μια φορά στην Era Sport, στον Άρη Γάτα, πριν από... ούτε να το πω δεν μπορώ. 23 χρόνια. Έχω βγει μια φορά στο συγχωρεμένο του Γεωργίου, στον Real FM, πριν από 15. Και πρέπει να είναι μια 20ετία από τη μοναδική φορά που πήρα τηλέφωνο τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, τότε που έκανε την εκπομπή στην Nova. Στην τηλεόραση τότε.
1: Εντάχει θέμα συζήτησης? Ή τουλάχιστον ύφος δικό σου?
0: Πρώτη φορά που πήρα τηλέφωνο στο Γάτα στην Ερασπόρ ήταν γιατί ήμουν έξαλλος που ο Μάκης ο Ψωμιάδης δεν είχε δώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη και είχε δείξει αποσπάσματα το Star. 2003 ήταν αυτό, κάτι τέτοιο.
2: Και το μάτς με τον
0: Παναθηναϊκό. Ναι, και αυτό. Ήμουν τότε.
1: Είχες λόγους τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έλεγα γιατί είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το πράγμα. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά θυμάμαι τις τρεις αυτές φορές. Θες να ομολογήσω κι άλλα?
1: Τη μία
0: από τις τρεις, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, πρέπει να την έχω γραφήσει σε κασέτα. Κάπου είναι αυτή η κασέτα. θα τη βρω. Τέλος πάντων.
1: Εγώ, φίλε, μία φορά επιχείρησα.
0: Ναι, 16 χρονών. Όχι 16, πόσο ήμουν, το είχε. 17 χρονών. 16-17 χρονών. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εγώ στα 16 μου επιχείρησα, δεν το έκανα τελικά. Μενόμενος όμως.
0: Ναι.
1: Μενόμενος και ψούχα βγει στο μπαλκόνι για να πάρω τηλέφωνο. Μέσα και μόνο είναι δική μου. Και τελικά ντράπηκα και λέω.
0: Εγώ στο Γάτα την πρώτη φορά μίλαγα χαμηλόφωνα. Γιατί λέγω να πάρω ένα χαμπάρι τώρα, ποιο μιλάει αυτό τέτοια ώρα στο τηλέφωνο, η δική μου μέσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μανώλη.
1: Ναι.
3: Σε πήρα και προχθές το τηλέφωνο.
1: Mm-hmm.
3: Και με οφάνησα από άνοιξη και σου ζήτησα να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη.
1: Και το έβαλα.
0: Α, εσείς είστε που βάλατε το τραγούδι του Καζαντζίδη και διαφθείρατε το Γιαννίση. Έψαχνα να το βρει.
3: Ναι.
1: Το έκανα.
0: Μάλιστα.
3: Και σας είχα πει και για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα κερδίσει τον ΠΕΟ.
1: Ότι δεν θα. Ναι, σωστό, το είχε πει.
0: Είχε πει ότι δεν θα νικήσει το Βολό.
3: Είχα πει ότι ο Μπέος δεν θα το χάσει το παιχνίδι. Και δεν το χάσει.
0: Αύριο τι θα κάνει ο Μπέος?
3: Ο Μπέος αύριο πάλι το βλέπω για ισοπαλία.
0: Ισοπαλία, ε!
3: Mm-hmm.
0: Δεύτερη φορά. Βέβαια θα έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Θα αλλάξει όλη την δεκάδα.
1: Αλλά και ο Βόλος
0: κατά τη διάρκεια. Ναι. Επίσης δεν είναι ο Σιαμπάνης στην αποστολή.
1: Λογικό.
0: Πολύ λογικό.
3: Και το φίλο μου τον Νίκο, τον Μπαγκάκη, είναι εκεί?
0: Όχι.
3: Α, τέλος πάντων.
1: Τι τον θέλατε?
3: Αν θέλει, θα μου το ξαναβάλεις αυτό, γιατί μου αρέσει.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο τραγούδι θα βάλουμε πάλι.
1: YouTube.
3: Βάλε το άλλο.
1: Τι άλλο. Πολλά έχει ο Καζαντζίδης.
3: Είναι φίλος μου ο Καζαντζίδης και με είχε κεράσει το πρώτο ποτό. Το 71.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Να είστε καλά.
3: Θα σπρωτοβουκά μισό μου βάλει.
0: Εντάξει.
3: Άμα μπορέσετε.
0: Έγινε.
1: Έχουμε και τον άνθρωπο να το χορέψει απ' έξω.
0: Πλακαδάμις γυρίζει απ' έξω.
3: Ναι, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
3: Γεια σας.
0: Μπράβο Μανώλη. Λοιπόν, θα μας παίρνουν τώρα για παραγγελίες.
1: Φίλε, μπορεί να είναι η θεματική μας.
0: Τι, οι παραγγελίες?
1: Να κλείνουμε έτσι παραπέντε.
0: Μάλιστα. Α, θα το δούμε.
1: Και να το χορεύει ο Βλαχαδάμης πριν από έξω.
2: Σε ποια σειρά νάτος, μπήκε. Επεισόδιο με τραγούδι του Καζαντζίδη.
0: Αμερικάνικη. Ποια
1: α,
0: σειρά?
1: Α, το έχω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Έλα, πες το.
0: Στο The Wire. Δεν το έχω δει το The Wire ακόμα. Ξέρω ότι... Ναι. Κάποια στιγμή με έβριζε ο Ακτύπης που του είχα πει ότι δεν το έχω δει.
2: Ολόκληρο βίντεο κλιπ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια χαρά.
0: Γεια σας.
4: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας.
4: ήθελα να πω ότι η ομάδα έχει πλέον πολλές επιλογές, ειδικότερα από τη μέση και μπροστά. Mm-hmm. Η ομάδα ήθελε ποιοτική αναβάθμιση, όχι τόσο ποσοτική όσο ποιοτική σε πολλές θέσεις. Mm-hmm. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει γίνει. Τώρα με τον Μπενίτεθ, ο Μπενίτεθ έλεγε, ας πούμε, θέλουμε 10 μεταγραφές, 11 δάτες. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά...
0: καλά, δεν ισχύει και στο 100%. Δηλαδή και από αυτούς που έχεις πάρει, η μισή είναι για βασική. Απλά έχει βαθύνει το ρόστερ πολύ.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έγιναν τόσες μεταγραφές που είχε προαναγγείλει ο Μπενίτεθ, βέβαια.
0: Ο Μπενίτεθ έλεγε για 11 ενδεκαδάτους.
4: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
4: Αν το καλοσκεφτείς, και αυτοί που κάθονται πάγκο είναι έτοιμοι όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι δεύτεροι, είναι εισάξιοι με αυτούς που θα παίξουν.
0: Ναι.
4: Δεν είναι ένα επίπεδο κάτω. Και αυτό. Αυτό προφανώς ήθελε να πει. Βιθέντε Ταμπόρδα. Ξεκινάει η ομάδα από αυτόν. Δηλαδή τα χτυπήματά του στα στημένα, οι πάσες του, οι σέντρες του.
1: Οι κεφαλιές του πλέον.
4: Οι κεφαλιές του πλέον εχθές, εντάξει. Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, Τάσο. Okay, εγώ πάντα προτάσω το αγωνιστικό, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλεις και να παίξεις, να δένεσαι. Δηλαδή ο πανηγυρισμός του. Εκεί μπροστά στο πέταλο. Σε ψήνει.
4: Όλα μετράνε, όλα.
0: Εγώ νομίζω ότι σύντομα θα πάρει και περιβραχιόνιο. Πολύ σύντομα.
4: Γίνεται αυτό να αλλάξουν εντός...
0: Εντάξει, με απόφαση προπονητή, αλλά δεν νομίζω να γίνει τώρα κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο μέλλον. Κάποια στιγμή.
4: Σίγουρα. Είμαστε χαρούμενοι, προχωράμε. Αυτά.
1: Ωραία, ρε Τάσο.
0: Έγινε, Τάσο.
4: Καλό βράδυ. Είσαι
0: καλά, καλό ξημέρωμα.
4: Γεια σας.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
5: Ναι.
0: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
0: Σας ακούμε.
5: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά, Κώστα.
0: Χαρά.
5: Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτός ο με τη Λίμπαρ, εγώ τον πάω πολύ βέβαια, πήραμε ευρωπαϊκό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάθε παιχνίδι αλλάζει όλη την ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και όμως γίνεται, ομάδα... συγγνώμη Κώστα, και όμως γίνεται. Είναι σε περίοδο προετοιμασίας, αν δεν το...
5: Ναι, το ξέρω. Είναι 100%.
0: Κάνει δοκιμές. Ναι. Σαν φιλικά είναι όλα.
5: Άρα ο Ολυμπιακός είναι σε δοκιμή. Δεν μπορεί δηλαδή να...
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ. Ναι. Δεν το κάνω για να γίνω τώρα δικηγόρος του διαβόλου του με τη Λίμπαρ. Αλλά κάνει δοκιμές. Δηλαδή έχει καινούριους παίκτες και θα μπουν και άλλοι τώρα. Θα δεις πόσο θα αλλάξουν ακόμη περισσότερο οι δεκάδες στα επόμενα μάτς.
5: Ναι, μα δεν μπορεί όμως η ομάδα να βρει το ρυθμό της. Έτσι.
0: Είναι λογικό, δεν είναι μπορεί. Λογικό.
5: Πάντως πιστεύω ότι εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα, πιστεύω, γιατί έχει
0: πάρει... Καλά, προφανώς και είναι μέσα. Προφανώς και είναι μέσα.
5: Ναι.
0: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι.
5: Τώρα θέλω να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λένε ορισμένοι ότι έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εγώ όμως ξέρω ότι στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Δηλαδή τα υπόλοιπα 15 δεν τα μετράνε. Τα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός στα 30 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα.
1: Mm-hmm. Ναι.
5: Όχι γιατί λένε βγαίνουν...
1: Ναι, λες ότι υπήρχε πρόβλημα και πριν τα 16.
5: Είχε πρόβλημα και πριν. Και τώρα ο Παναθηναϊκός ξαφνικά, είδατε στην Ευρώπη ότι έφερε πολλές ισοπαλίες με μικρές ομάδες. Τώρα αυτό με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, που έκαμε τη νίκη, ξαφνικά βλέπω και βγαίνουν και λένε ότι ο Παναθηναϊκός το ένα, το άλλο. Έχουν περάσει πολλοί προπονητές από τον Παναθηναϊκό, έχει περάσει ο Μπενίτες, έχει περάσει ο άλλος ο Τούρκος, έχει περάσει κι άλλοι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει μπει σε καλό δρόμο, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν. Και βλέπω ότι η πιο δεμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Έχει πιο δεμένη ομάδα, δηλαδή είναι πιο... και επιθετικούς καλούς έχει, είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει τα προβλήματά του. Αυτό βλέπω εγώ στις ομάδες, στις μεγάλες, στις τέσσερις. Δηλαδή ακόμα έχει δρόμο για το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε... είναι φαβορή κάποιος. Απλώς η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα, έχει πιο καλούς επιθετικούς, βρίσκει πιο εύκολα τον γκολ. Είναι... Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω, αυτό το πράγμα με τον γκολ δεν μπορεί να το βρει με τίποτα. Δηλαδή μας βγάζει την ψυχή, όταν βλέπω δηλαδή, μου έρχεται να αλλάξω κανάλι, δεν μπορώ, νευριάζω, βάζω κολλήρια, δεν ξέρω τι έχω πάθει. με το γιο μου και μου λέει μπαμπά φύγε λέει. Δεν ξέρω, έχει... τι έχει πάθει αυτή η ομάδα, την εξεματιάζω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, χάνουμε ευκαιρίες πολλές.
1: Αγωνιστικό είναι το ζήτημα.
5: Παίζει ο Ολυμπιακός μπάλα, δεν αφήσει ότι δεν παίζει. Δεν είναι ότι... αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ, δεν ξέρω τι είναι αυτό που φταίει. Δοκάρια, το ένα, το άλλο. Δεν γίνεται, δεν μπαίνει μπάλα μέσα.
0: Μάλιστα.
5: Και χτες, να σας πω και κάτι άλλο, χτες ναι. Είχα παίξει ένα στοίχημα 4 χ, 1,5 ευρώ είχα βάλει και τα έπαιξα και τα 4. Είχα παίξει την Anderlecht, τη Λεγκανιές και είχα παίξει τη Juventus, η Σοφάρισε
1: στο φινάλε.
5: Στο 95 και το άλλο η Εσπανιόλ, η Σεβίλη με 10 παίκτες βάζει γκολ στο 90
0: στο 90.
5: Και το 98.
0: Ναι.
5: ναι, δηλαδή
1: καλοφάγωτα.
5: Ναι, πώς τα άπιασα. Εντάξει, με 1,5 ευρώ πήρα 100, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, με ροκάματα. Ναι.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε.
0: Παραπάνω.
1: Τρία με ροκάματα.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, καλό ξημέρωμα.
5: Γεια.
1: Έκανε κανένα μικρό σεισμό που λέει ο φίλος.
0: Εγώ δεν έχω δει κάτι.
1: Το γούγκλαρα λίγο.
0: Και εγώ κατευθείαν. Μπράβο, Μανώλη, συγχαρητήρια. Είσαι και εσύ ψύχρεμος. Μπήκα και εγώ στο Twitter να δω αν έχει κάνει κανένα σεισμό. Να πούμε από αέρος, επειδή το είδα τώρα εδώ χρόνια πολλά στο Χάρη, το Χριστόγλου.
1: Έλα, χρόνια πολλά.
0: Πολύ χρόνο από το Σταθερόπουλο. Λοιπόν. Πάμε.
1: Και στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες.
0: Και στο Παναγιώτη Κεφαλά για χθες, σωστά. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
6: Καλησπέρα.
0: Δημήτρης
6: από τη Ράκλη, θα τηλεφωνήσω και τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Γεια σας, Δημήτρη.
6: Τηλεφωνώ για ένα συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή... αν γνωρίζετε κάτι, προφανώς δεν μπορείτε να πείτε. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο όλο αυτό που γίνεται με το Μεντιλίμπαρ. Mm. Βγαίνει η διοίκηση, στην αρχή δεν τον υποστήριζε, τον υποστήριξε ο κόσμος κτλ. Είπανε κάτσανε σε ένα τραπέζι, είπαν ό,τι είπανε, θα τον στηρίξουμε κτλ. Γίνεται το Ολυμπιακός Ατρόμητος, όλο το γήπεδο ήμουνα και μέσα Μεντιλίμπαρ, ο ΕΟΕ, και βγαίνει ξαφνικά σήμερα η 7. Για να πει ότι τελείωσε ο χρόνος του κτλ. Τα πεπραγμένα του με τη Λίμπερ, ξέρουμε ποια είναι. Ο άνθρωπος είναι 65 χρονών, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, έχει κάνει. Αλλά το ποδόσφαιρο του έχει ξεπεραστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα όλο είναι με ποια λογική η διοίκηση στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα να στραφεί απέναντι στον προπονητή. Ξεκάθαρα.
1: Πώς ναι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, δεν είναι το πρώτο στραβό. Απλώς...
6: όχι, δεν είναι το πρώτο στραβό. Από την ώρα που βάλανε τα χέρια, δώσανε τα χέρια κάτω στο τραπέζι κάτω, ναι. Και είπανε πάμε να σε στηρίξουμε και γι' αυτό θα σου κάνουμε 60 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Κοίτα, το τι είχε υποθεί σε αυτή τη συζήτηση, το είπαμε και νωρίτερα. Και το τι συμφωνήθηκε, μόνο εκείνοι ξέρουν. Απλώς αυτό που λέμε και το είχαμε πει και τότε, το λέμε συνέχεια, είναι ότι αν είχε γίνει αυτή, όχι ένα νέο συνεργασίας, η παράταση συνεργασίας να πούμε.
6: Η παράταση, ναι.
1: Απλώς για να μείνει, δεν ήταν σωστό. Δεν θα ήταν τότε.
6: Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια λογική. Συμφωνήσανε κάτι στο τραπέζι. Συμφωνήσανε τι πράγμα, ότι θα έχεις 10 σερί νίκες με τα 60 εκατομμύρια μεταγραφές και όλα καλά.
0: Όχι, συμφώνησαν με βάση το ρεπορτάζ ότι πάμε να βάλουμε ποιότητα στην ομάδα, να κάνουμε μεταγραφές από το πάνω ράφι. Έγιναν κάποιες μεταγραφές από το πάνω ράφι και λεφτά δαπανήθηκαν. Αυτές τις μεταγραφές. Για να τις δούμε, θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα που θα μπουν σταδιακά στην ομάδα. Δεν μπορεί να τους βάλει κατευθείαν ο προπονητής.
6: Εννοείται.
0: Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε φάση που χτίζεται σαν να είναι αρχές Ιουλίου αυτή τη στιγμή.
6: Ναι, απλά.
0: Το οποίο προφανώς και εκνευρίζει τον κόσμο, έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Και τον κόσμο και τη διοίκηση, γιατί δεν γίνεται να έχει δαπανίσει 60-70 εκατομμύρια μεταγραφές και να βλέπει την αρχική δεκάδα τον Τζικίνι, ο οποίος πέρυσι δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ακόμα το αναζητούμε, και τον Ντάνι Γκαρσία, εν έτη 2026.
0: Γι' αυτό είπα κιόλας δηλαδή... εγώ ότι περιμένω να δω, εκτός, τι να πω, επειδή βλέπω ότι έχει ανοίξει μια κουβέντα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα. Περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες και αρχές Οκτωβρίου, ας πούμε, μετά την επανέναρξη, να μπαίνουν αυτά τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.
6: Θα μπαίνουν απλά χωρίς το Μεντιλίμπαρ. Αυτό είναι
0: δεν
6: το τρομακτικό.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
6: Αυτό είναι τρομακτικό. Να γίνει κάποια γκέλα στην Ευρώπη, να μην νικήσει ή να φέρει στο άλλο μάτς μια γκέλα. Αλλά εντάξει, και ο ίδιος έβαλε τα χεράκια και έβγαλε τα μαντάκια του.
0: Να πω κάτι εγώ τώρα, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που στα τέλη της σεζόν πέρυσι ήμουνα υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Και έλεγα ότι δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Uh-huh. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει και στην Ελλάδα να μάθουμε ότι οι προπονητές πρέπει να στηρίζονται ακόμα και στις άσχημες φάσεις τους. Έχει στηριχτεί αρκετά, δεν μπορώ να πω, γιατί θα μπορούσε πέρυσι να γίνει.
1: Ειδικά για Ολυμπιακό.
0: Ειδικά για Ολυμπιακό, ναι.
6: Μία νίκη.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει κι άλλο περιθώριο. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια δικιά μου τέτοια. Στην παρούσα φάση, ειδικά όμως, εδώ που έχουμε φτάσει 8 Σεπτεμβρίου, εάν δεν έχεις στα σκαριά να φέρεις έναν προπονητή από το πάνω ράφι, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ μεγάλο σφάλμα να φύγει ο Μεντιλίμπα.
6: Μα γι' αυτό δεν έφυγε και τώρα.
0: Αυτό λέω. Αυτό
6: ο κόσμος υποτίθεται ήταν κατά. Ναι. Γι' αυτό δεν έφυγε.
0: Αν φέρεις υπηρεσιακό δηλαδή. Πάει στράβη. Θα πάει. Αυτό. Εάν είναι να φέρεις έναν Μαρθελίνιο, έναν Ρούντι Γκαρθία, α πούμε, έναν Γκαλιάρδο, δεν ξέρω. Τυχαία ονόματα λέω τώρα.
1: Θα σου πει ο άλλος ότι τη χρονιά του conference δύο-τρεις προπονητές άλλαξες.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Δεν είναι ότι έγινε στοχευμένα όλο αυτό.
6: Το θέμα ξέρω είναι ότι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να το κλείσω. Αν ήταν να φύγει, για μένα θα έπρεπε να φύγει στο τέλος της σεζόν.
6: Εννοείται την περσινή. Το θέμα όμως είναι ότι όλα ξεκινάνε, δεν φταίει ο ίδιος κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Γιατί όταν είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού, ξέρεις ότι αυτός ο προπονητής σου έχει κάνει αυτά που σου έχει κάνει, σου έχει κάνει ντάμπι, σου έχει φέρει το conference κτλ. Είναι 65 χρονών. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα, αυτή τη στιγμή, στα 65 του, την νοοτροπία του ποδοσφαίρου του, που είναι γιώμα, δεύτερη μπαλιά, πίεση, ασφυκτικό πάνω. Εσύ τον αναγκάζεις, και ο μόνος του με την ανανέωση, να κάτσει να παίξει, δηλαδή το κάθε το ποδόσφαιρο που προσπάθησε να παίξει με τον Ατρόμητο. Αυτά είναι ανεξήγητα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στα 65 του άλλους να αλλάξει την νοοτροπία. Το αποδέχεται προφανώς ότι τα συμβόλαια, ιστορίες, πράγματα. Αλλά δεν γίνεται. Και αυτό απέτυχε και στο Βόλο, έτσι. Απαγωδός. Δεν γίνεται. Αλλά δεν ξέρω, κάποιο σκεπτικό πρέπει να υπάρχει. Μακάρι να το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Ο λόγο που έχει καθίσει ο άνθρωπος αυτός παραπάνω. Και δεν τιμάται με αυτό που γίνεται, έτσι. Δεν τιμάται.
0: Εντάξει, Δημήτρη, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Δημήτρη. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
7: Ναι.
0: Γεια σας.
7: Είμαι εγώ.
0: Ναι, ναι. Εσείς είστε.
7: Ναι, που πήρα πριν ο Μανώλης που έκυσε, που δεν με ακούγατε καλά.
0: Έλα Μανώλη, ναι. Γρήγορα.
7: Ναι, για το Μεντιλίμπαρ θέλω να πω ότι...
1: Απλώς γρήγορα, Μανώλη.
0: Πολύ γρήγορα, Μανώλη.
7: Ναι, ότι δεν του πάνε καλά τα πράγματα και εμένα δεν μου αρέσει που δεν μπορεί να αλλάξει λίγο την ενδεκάδα, να βρει σωστή χημεία, να διαχειριστεί τους παίκτες λίγο πιο επαγγελματικά και λιγότερο συναισθηματικά. Αλλά αυτό δεν είναι ότι βλέπω μια στοχοποίηση από όλους τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ, είμαστε σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει κάνει 17 με 18 μεταγραφές.
1: Ναι.
7: Άρα πάει να πει ότι δεν πάει καλά, έτσι. Δηλαδή 17-18 μεταγραφές έκανε μια ομάδα, σίγουρα δεν πάει αμέσως για πρωτάθλημα. Δηλαδή θα είναι, όχι ότι δεν θέλει να πάει, αλλά το να το πάρει θα είναι έκπληξη. Πάνω από ότι οι άλλοι θα έχουν κάνει εγκλήματα με 18 μεταγραφές που πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς.
0: Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά εντάξει.
7: Ας πούμε η Ίντερ, πόσες μεταγραφές έχει κάνει στην Ιταλία που είναι το πρώτο φαβορί. Πόσες μεταγραφές έχει κάνει. Αυτούς που φύγαν τους αντικατέστησε και τέρμα. Δεν έχει πάει να πάρει 15 παίκτες, ας πούμε, να αλλάξει όλη την ενδεκάδα.
0: Μανώλη, έγινε, θα τα πούμε και άλλη φορά, γιατί λοιπόν, κάνει πάλι διακοπές η επικοινωνία μας. Να σε καλά, να σε καλά.
7: Ευχαριστώ που ακούσατε.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Για το Σιαμπάνε που λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το θεωρούμε λογικό. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
0: Ναι. Και...
1: Άκουσε στον Βόλο. Αν έπαιζε και στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Χωρίς να,
1: καταρχάς επίσης υπάρχει λόγος rotation, φαντάζομαι.
0: Ένα
1: κύπελο
0: αυτό,
1: είναι.
0: Δύο, από μια
1: κυρίως το πρώτο βέβαια.
0: Από μια μερίδα του κόσμου, γιατί δεν πιστεύω ότι όλος ο κόσμος θα πάει στο γήπεδο για να αποδοκιμάσει το Σιαμπάνι ή ξέρω εγώ τι.
1: Όχι μόνο.
0: Και το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι ο Σιαμπάνις έμεινε έξω και για να καθαρίσει λίγο το κεφάλι του.
1: Μπράβο, είναι και αυτό.
0: Πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα είχα στον ύπνο του, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Εγώ, παιδιά, πιστεύω το πρωτάθλημα θα κρυφθεί κατά όσο
0: το
8: κατά
0: όνομά σας, πόσο... Το όνομά σας.
8: Ναι.
0: Το όνομά σας, λέω.
8: Α, Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
8: Θα κρυφθεί κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορεί να κάνει αυτή τη μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν θα μπορέσει να κάνει αυτή τη μετάβαση, να είναι δηλαδή να βγάζει τις ίδιες εντάσεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτό το άδειασμα που θα τρώει από... Βδομάδα σε εβδομάδα, καταλαβαίνετε πως είναι, έτσι. Εγώ πιστεύω από εκεί θα κρυθεί, γιατί όσο και αν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι βελτιωμένος, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο για να γίνει ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ στηρίζεται στην ατομική έξαρση του ΔΕΤΕΙ. Ενώ η ΑΕΚ έχει αυτό το ομαδικό συμμετέχει.
1: Εντάξει, κι άλλοι είναι στον Παναθηναϊκό. Κι άλλοι είναι.
8: Ναι, αλλά στην ΑΕΚ βλέπεις πως κυλάει η μπάλα, συμμετέχουν πιο πολλοί παίχτες, παίζει πιο γρήγορα, πιο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, στη Φιλαδέλφεια.
8: Εντάσεις.
1: Να το βρει πρέπει λίγο η ΑΕΚ
8: ακόμα και προσπαθεί να δέσει. Έχει πολύ δρόμο, εγώ πιστεύω. Ναι. Το ερωτηματικό για μένα είναι ο Ολυμπιακός.
1: Για όλους.
8: Ναι.
1: Αλλά γνωρίζουμε τι σημαίνει Ολυμπιακός. Πώς έχει την ικανότητα να εντάσσει έστω και τελευταία στιγμή παίκτες που έχει πάρει.
8: Πιστεύω αν η ΑΕΚ από την Ελλάδα στην Ευρώπη και καθεξής, πώς θα βγάλει την ένταση, από αυτήν εξαρτάται αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι όπως έχει δείξει μέχρι τώρα, έτσι. Είναι πιο ομάδα, φαίνεται ρε παιδί μου. Αυτό στον αγωνιστικό χώρο το βγάζει.
1: Ναι, αλήθεια αυτό, ναι.
8: Και έχει τα χαφ που στα χαφ δηλαδή υπερτερεί. Έτσι.
1: Και ήταν και στόχευση αυτό με τα χαφ. Ναι, γνωρίζουμε ότι θέλει να παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο από πέρσι ο Νίκολιτς. Και μάλιστα το ότι έφυγε ο Πινέδα, διαπιστώνουμε ότι δεν πήγαινε τον αντικαταστήσει. Δεν έψαξε έναν αντιπινέδα που λέμε. Έχει πάρει αρκετά χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
8: Βλέπω μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού να την αντιγράψει στα χαφ, αλλά θέλει χρόνο. Καταλάβατε. Δεν γίνονται κάθε μέρα.
1: Να την αντιγράψει. Δηλαδή τώρα ο Νίστρο ήρθε και. Λέει, έχω πρώτο τον
8: προσπαθεί να βρει μια χημεία στα χάφ και ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Ο Καμαρά για μένα δεν είναι ακόμα στο επίπεδο του χάφ που. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν παιχνίδι να κρίνεις τον Καμαρά. Πιστεύω. Πότε παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, παιδιά, ξέρετε.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα το δω εγώ.
8: Είναι δηλαδή κοντά για είναι.
0: Κοντά δεν θα είναι σίγουρα γιατί έχουμε τη διακοπή.
1: 31 Οκτώβρη. Όχι 31, δεν έχει οριστεί. Δεν έχει οριστεί. Αλλά εκείνο το σουκού.
0: Ναι. Τέλειο Οκτώβρη, ναι.
8: Έγινε, παιδιά. Εντάξει,
0: καλά.
8: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα πάμε τέταρτη αγωνιστική. Μετά Πέμπτη και διακοπή δύο σουκού. Δύο σουκού χωρίς μπάλα εθνικές.
0: Και σχεδόν τρεις εβδομάδες διακοπή μέχρι να πάμε.
1: Δηλαδή το επόμενο παιχνίδι θα είναι μετά από τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, χαίρετε. Ναι.
0: Κλείσανε.
1: Ευκαιρία.
0: Να διαβάσουμε μηνύματα.
1: Και όχι μόνο. Θα πούμε για ενδεκάδα.
0: Άντε πες. Θα βγάλουμε ενδεκάδα αγωνιστικής.
1: Τώρα για αρχή όμως.
0: Μπακαλίστηκα να την βγάλουμε τώρα.
1: Καλά προφανώς.
0: Να την βγάλουμε εδώ με κουέμε.
1: Απλώς εγώ έλεγα να το κάνουμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Να υπάρχει και ζήτηση μετά. Τώρα να την πούμε εμείς μόνο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι.
0: Ας μην βγάλουμε, ας πούμε έτσι. Κουβέντα.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λίγο πολύ που κρυφοκοίταγα και αλλού, πάνω κάτω υπάρχουν πολλές κοινέ επιλογές. Δηλαδή, σε ένα 4-4-2 δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιο ότι μπροστά τέτοιοι Βάργα, έτσι.
0: Για πλάκα.
1: Τέτοιο. Λοιπόν, τέρμα Θανασιάδης, φίλε. Έχει νικήσει ο Ηρακλής και αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο κοινικά έχει πάρει σήμερα την νίκη.
0: Κάνει και ωραία δήλωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Για τον πατέρα του.
1: Για τον πατέρα
0: τον έτρεχε από τα 12 στα γήπεδα.
1: Ρώτα. Δεξιμπακ.
0: Συμφωνούμε.
1: Έχει κάνει ματσάρα ανασταλτικά. Δηλαδή, έφτιαξε που έφτιαξε ελάχιστες προποθέσεις ο Άρης.
0: Ναι.
1: Παντού ρώτα. Αριστερά, συμφωνούμε σε Αποστολόπουλο.
0: Άλλον μου είπες και εγώ σου είπα Αποστολόπουλο.
1: Όχι, εγώ σου είπα Κυριακόπουλο, μεν, ναι. Αλλά θέλοντας κάπως να σπρώξω χωρίς να είμαι μάνατζερ του και τον Αποστολόπουλο.
0: Εγώ από πανετολικό έχω βάλει τρεις στην ενδεκάδα.
1: Του τέτοιο. Ναι.
0: Στάγιτς έχω βάλει επίσης. Και τον τέτοιο, το δικό σου, αυτό πώς τον είπαμε.
1: Ο Πόκου.
0: Χταρά
1: σου.
0: Ναι, λοιπόν, για πάμε.
1: Κοίτα, ο Πανετολικός θα μπορούσε να μπει και ο Γκράναθ. Γενικά είχε καλή παρουσία ο Πανετολικός. Δεν πρέπει να βάλεις όμως και λίγο Βόλο κάπως. Κάργας.
0: Πρέπει να.
1: Κάργας που ειδικά στο ψηλό παιχνίδι νομίζω έδωσε πολλές λύσεις.
0: Έχει διακοπή και μετά Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Σωστά. Και Ντεφράι θα μπορούσε. Καλύτερη ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Εγώ βέβαια καταλήγω Κάργας και Ροντρίγκες της Καλαμάτας.
0: Okay.
1: Δεξιά Μάγερ. Εντάξει. Ασυζητητή. Ο Πόγκου αριστερά. Αν και παίζει δεξιά, κάπως πρέπει να χωρέσουν. Αυτή πάνω κάτω.
0: Κάγκουαν τον βάλαμε.
1: Κάγκουαν. Α, δεν τον είπα, αλλά σαφώς ναι. Δίπλα στο. Α, δεν έχω πει χαύρα.
0: Χαύ δεν έχει.
1: Χωρίς χαύ.
0: Χάω κι εγώ τα χαύ. Τι έπαιξε στο κέντρο.
1: Νομίζω τα είπα.
0: Έχει μια τρύπα το παιχνίδι σου.
1: Λοιπόν, Κάγκουα και. Πες το κόλλησα. Ποιον ήθελα. Το Μπουχαλάκι. Όφι. Ματσάρα. Πολύ καλό ο Μπουχαλάκι.
0: Φάουλα ραβάζει. Τα έχει αυτά, τα έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Και είχε ανοίξει και μια κουβέντα, μπας και είναι στις κλήσεις της εθνικής του.
1: Ναι, θέλουμε παίχτη μου, ρε, στα χάφαλα. Ναι. Θέλουμε, ξέρεις, εξάρι.
0: Εξάρι.
1: Ακόμα και για τον Κουτσουπιά που έχει ανοίξει μια συζήτηση με αφορμή τη μεταγραφή του, δεν είναι εξάρι ο Κουτσουπιάς.
0: Δεν είναι.
1: Πρέπει να βγάλουμε πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, αν έχουν γίνει λάθη από τότε που πήγε το VAR, προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Προφανώς και έχουν γίνει λάθη. Απλά δεν γίνονται τα κραυγαλαία λάθη που γινόντουσαν χωρίς το VAR. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Παντού ισχύει. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Θα βάλουμε και την παραγγελιά. Την έχεις έτοιμη. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, πάμε παραγγελιά.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ
1: και στις δύο ΑΕΚ.
0: Και στις δύο ΑΕΚ. Και στους μικρούς και στην πρώτη ομάδα. Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12 με το after review. Εσύ είσαι. Δεν είσαι εσύ. Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8, φομπερός χαλά στον κόσμο. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο της κορυφαίας συχνότητας της χώρας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, μηνύματα. Καφεδάκι, είδες. Ήρθε μη τον Μπάρμπας, τσίμπησε στο καφεδάκι, Γιώργο Γιαννίση. Όταν λείπω εγώ, ξηρασία. Κανένας δεν σου δίνει λίγη χαρά και αγάπη εδώ μέσα. Που σιγά σιγά καραφλιάζεις με το που ήρθες εδώ μέσα. Θα σε πάω Σένεκα, γιατί έχεις δότρια χώρα καλή. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Λήξτε το πρωτάθλημα. Έληξε. Πάρε πανετολικός. Έληξε. Έτσι, ενθουσιασμός λίγο. Λίγη αισιοδοξία. Δικαιούμαι ο Πανάθας. Είμαι στη ΦΑΠΑ πολλά χρόνια. Δικαιούμαι να έχω καλή σκέψη, θετική. Δικαιούμαι. Το δικαιείσαι που λένε στο Ιόνιο. Περιμένουμε μηνύματα, επικοινωνία, κουβεντούλα. Ξέρω ότι με έχετε πάρει κάποιοι από φόβο. Ξέρω ότι ο φόβος υπάρχει εκεί γιατί η Λούλα, η γιαγιά μου, η ματιάστρα ξεματιάστρα έδρασε την Παρασκευή. Γιώργο, δεν ήσουν εσύ εδώ, ήταν ο Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας, και είπα ότι ο Ντουμπλάντης θα έχει πρόβλημα με τον Καραλή και να μην μας κάνει το φίλο, γιατί τον είδαμε την τελευταία φορά που σφίχτηκε, που άρχισε και έλεγε διάφορα και who am I και ποιος νομίζω, κάτσε στη θέση σου μικρέ. Φάε ενοχλησούλες τώρα, μόντο, δες τον Καραλή στους εθέρες να τσιμπάει τον Diamond και τα λεφτά. Περίμενε, έρχονται κι άλλα. Θέλετε να βάλω, να μην δουλεύει και το VAR στο ΆΚΑ, μπορώ να το κανονίσω και αυτό. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Τι να πω τώρα. Τι θέλετε, Νίστρουπ, ξαφνικά να αλλάζει σχηματισμούς και τριγωνάκια και να είναι όλοι ενεργοί, και Νίστρουπ ξαφνικά να βγαίνει και να λέει είμαστε κορυφαίοι. Τα δείξε, ε. Θέλετε τέτοια, θέλετε φασαρίες. Πόση ώρα είναι αυτό το σήμα, πάρτε ρε φίλε, εντάξει. Σαν κάτι τραγουδιστές που σηκώνουν εμένα να τραγουδήσω για να πέρασει η ώρα να φύγουνε κάνεις. Ωραία, βάλτε. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι. Εντάξει, πολύ καλά, πράσινο μπλουζάκι. Έτσι, καλή φάτσα, καλή ψυχολογία. Δικαιούμαστε κι εμείς, παιδιά, με τη Μαρία θα είμαστε αύριο κανονικά εδώ το τρίο. Και εσύ θα είσαι. Κανονικά το τρίο εδώ θα είμαστε άπαντες παρόντες. Αν είμαι εξωγήινος, γιατί χτες το βράδυ ήμουν στη Λάρισα και το πρωί στη ΔΕΘ. Ναι, είμαι εξωγήινος. Να πούμε εδώ και από την εκπομπή και περαστικά και στον Ελκαμπή, ο οποίος δηλαδή το είδα εκείνη τη μέρα, το βλέπα ζωντανά, από τηλεοπτικό δέκτη, αλλά εκείνη την ώρα δεν το είδα δηλαδή μετά. Ήταν σοκαριστικό, έκλεισα την τηλεόραση. Έχω πάθει κάτι αντίστοιχο στο να δω τέτοιο τραυματισμό από τα 2 μέτρα και είχα σοκαριστεί με το Στογιάκοβιτς σε εκείνο το μάτς Περιστέρι ΠΑΟΚ. Τώρα ρε παιδιά, να πω κάτι για τα μέσα. Το να υπάρχουν screenshot και κοντινά πάνω σε έναν άνθρωπο που έχει σπάσει το πόδι του και σφαδάζει και να το βλέπουμε και να το ξαναβλέπουμε, δεν νομίζω ότι βοηθά κάπου. Τώρα κάποια site είχαν τον Ελκαμπή με το πόδι σπασμένο με κοντινό. Δηλαδή δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή από την καρδιά μου. Δεν γίνεται να είναι πρώτη είδηση πάνω-πάνω μια γιγαντιαία φωτογραφία ενός ανθρώπου που υποφέρει. Δεν ωφελεί κάπου αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Το να δείχνουμε έναν άνθρωπο να του έχει βγει το πόδι αντίθετα και να το έχουμε εκεί, ξέρεις, παγωμένο και για να γράφουν από κάτω για τα clickbait και τα λοιπά. Τι να πω.

Τι έγινε? Ο Μάνος από Κάτζα επιστρέφει, είναι Παναθηναϊκός. Ήρθε ένα μικρό χαμόγελο. Καλώς χθες ο Καμαρά. Φίλε, άμα βάλεις εμένα δίπλα στον Γκάγκουα, γίνομαι ο Ρικέλμε. Θα βάζω γκολ και θα κάνω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που μας δίνει τα αυτιά? Λοιπόν, θα κάνω το Ρικέλμε. Μπορώ να γίνω ο Αϊμάρ δίπλα στον Γκάγκουα. Καλά, γι' αυτό υπάρχουν οι ομάδες, γιατί ο καθένας έχει το ρόλο του. Πάμε πανά, θα βάλε μουσικούλα. Βρε Ντουγάνι. Δεν είναι ωραία λέξη το Ντουγάνι. Και σε επίθετο, Σπύρος Ντουγάνης, ζωντανά εδώ από λίγο out λοιπόν. Αν έχουμε κάποια φάση θα διακόψουμε σε λίγο πάλι. Είμαι χαρούμενος, θέλω να βγω έξω από τα μάξι και να γλύψω την άσφαλτο στον Κηφισό, λέει κάποιος. Οκ, θέλω να σου πω ότι ο Κηφισός επέστρεψε, ο Κηφισός είναι εδώ, 40 λεπτά να κατέβω, 2,5 αμάξια του πουτάν. Είχαμε συνηθίσει τη μοναξιά, την ερημιά και στον καημό μου, αλλά ήρθαν όλοι και τι σου έχω για μετά από την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν και τα σχολεία και θα είναι όλο εδώ πέρα το σύστημα. Επιστροφή κανονική. Μαρία Μπιλμπάο, όχι. Ναι ρε φίλε, αυτό με τα site, αλήθεια, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πραγματικά με έπιασε η ψυχή μου, το έβλεπα και με έπιασε η ψυχή μου. Και αυτοί οι κολοτραυματισμοί γίνονται ή λίγο πριν το ημίχρονο, όπως ο Γιαννούλης, τραυματίστηκε λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι φοβερό. Τι υπερονόσπορος έπεσε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ, για μένα ήταν πέναλτι του ΠΑΟΚ. Κακός ο ΠΑΟΚ βέβαια, τώρα δεν θα κάνω σαν τους άλλους, αλλά ήταν άλλο το ένα, άλλο το άλλο, φίλε μου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προφανώς περνάει μια μικρή κρίση ή έως και μεγάλη, θα φανεί τώρα μέσα στην σεζόν. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε, δεν πουλάω τον ΠΑΟΚ ούτε την ποντιακή ψυχή μου. Αγωνιστικά βλέπουμε ότι περνάει τα προβλήματά του, οπότε θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. 4 στα 5 εξώφυλλα έχουν αυτή την εικόνα. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, εγώ διαφωνώ. Τώρα πες ότι κάνω εγώ λάθος. Την άποψή μου λέω, δεν σου λέω ότι ξέρω εγώ 100% τι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω όμως πως ωφελεί

Βλέπω και τον Ουναή, έχει βγάλει φωτογραφία, επισκέφτηκε τον Ελκαμπή στο νοσοκομείο. Βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού. Τον συμπατριώτη του, Μαροκινό φόρ του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, πες τη Λούλα ένα ξεμάτιασμα πρωινό, την παρακαλάω, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, πρέπει να μου στείλεις ποιος είσαι, τι ηλικία έχεις και που μένεις. Γιατί η Λούλα στο ξεμάτιασμα πάει με τον τόπο, καταλαβες. Παίζει ρόλο και αυτό. Δεν είχα προλάβει τον Κώστα Αντωνίου που τα χαφάκια αυτά θέλουν τα πιο βαριά κορμιά 5-6 αγώνες να συνέλθουν. Έχω προλάβει Κώστα Αντωνίου. Σου λέω πρώτο μάτς Παναθηναϊκός Χόβεντ. Αυτό ήταν που είχα πάει. Αν έδωσα και εγώ ραντεβού με το ρομπότ στη ΔΕΘ. Όπως αυτός που ψηφίζεις. Όχι, δεν έδωσα. Ένας μου λέει ότι αυτός που ψηφίζω, ένας μου λέει Σούβι Κομούνι. Σε είδα ότι είσαι αφίσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είδες πως γίνεται ταυτόχρονα αυτό. Πλάκα έχει η φάση αυτή. Παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Εγώ αυτό λέω και ψηφίστε ότι γουστάρετε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Δραπετσόνα. Σταμάτης, μόνο ΑΕΚ στη Δραπετσόνα. Φούλα εξίδες γενικά στη Δραπετσόνα. Γενικά είναι γεμάτη κυτρινόμαυρη

Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Σπύρο. Πάρα πολλοί επιστρέφουν σήμερα. Ήρθαμε, λέει, αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να συνέλθουμε, δεν μπορούμε να μπούμε σε ρυθμούς. Πηγαίνετε με πάλι στο νησί. Σούβι να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Πόσο ανώμαλο τραγούδι. Αλήθεια, ποιος το έχει πει δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη από δημιουργούς πρώτη φορά. Άλλο ποιος το κάνει γνωστό. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Να Οδυσσέας με τις Αλυσθέρων. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε όπου θες, που κάνουν τα πουλιά φωλιές. Δηλαδή πόσο ανώμαλο να κάνεις και να βγαίνουν τι πουλιά. Αλλά είναι πολύ ανώμαλο τραγούδι αυτό, ρε φίλε, που λέει έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ. Δηλαδή εντάξει, παπακαλιά, δηλαδή τι φάση. Μπράβο, έτσι. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Παρά είναι ανώμαλο τραγούδι αυτό. Τι είναι, Γιώργο, πάλε την υπέρπλευρα. Σούβι, ωραίος ο Παναθηναϊκός. Καλά, Μάγερ είναι ωραία καψούρα, φίλο Μάγερ, με την κάλτσα χαμηλά και το μαλλί αυτό έτσι πίσω που δεν αποδέχεται αρέωση. Και τι ωραία γυρίζει το σώμα του και τι ωραία κοντρολάρει τα πράγματα. Ελαστικά Μάγερ. Είναι εγγύηση. Πω. Και σας τα είχα πει για Βάργκας. Ότι τον γκολ το έχει πιο πολύ από όλους. Μου λέγατε ότι δεν ξέρω. Ο Μάγερ, τι ωραία. Σου λέει εδώ είναι φορτωμένη η πλευρά. Φέρτη, δώστη, ξαναφέρτη, τάκ. Αλλαγή κατεύθυνση, την πάω στον B.

Ήλιο απέναντι τον Κάρλος Τσάκ. Ξαναπάω κοντά, την ξαναπαίνω. Βλέπω κάθε τη κίνηση. Πάλι απέναντι. Φέρε εδώ και το στημένο. Ο Νίκολης θα παίζει με τέσσερις μάγερ. Έχει και Μαρίν μέσα, έχει και μάγερ. Εγώ θα εκτελέσω. Όχι, εγώ θα εκτελέσω. Δεν ξέρει κανένας ποιος θα εκτελέσει. Γιατί έχουν όλοι καλές εκτελέσεις. Πολύ καλή η ΑΕΚ με τον Άρη. Πολύ καλή. Καλημέρα, Βίρονας από τα Χανιά. Καλή εβδομάδα. Ο Πάριος το έχει πει, ναι, ρε φίλε. Αλλά δεν ξέρω, μην είναι κάποιο πιο παλιό. Κατάλαβες, ακόμα πιο παλιό. Α, γι' αυτό ρωτάω. Ορίστε. Πρώτη εκτέλεση Κονιτόπουλου Λεγάκη, λέει κάποιος. Τα βλέπετε. Αυτά τα παραδοσιακά έχουν παγίδες. Τσουβί Σαμπαλένκο τα γελάει. Δεν μοιάζει με τον Ταρακατάν από το Mortal Kombat. Ταρακάταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν πανάμοιαζε και με το Γιωσιμίτσου. Με αυτή την ασημένια στολή που κάνει γεια σου Μίτσου. Και έβγαινε από την άλλη μεριά με το σπαθάκι του. Δεν με νοιάζει. Χαλαρά φέτος ο Παναθηναϊκός πρώτος, ο Γιώργος από Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλημέρα την πρωτεύουσα των εναέριων μπουνιών σε στόχους που δεν υπάρχουν. Ο Δημήτρης από Ντόρτμουντ. Είχα κάνει ένα βίντεο, φίλε μου, ένα βίντεο με το κινητό όταν ήμουν στο Ντόρτμουντ. Όπου τι είδα στο Ντόρτμουντ. Είδα πηγαδάκια ανθρώπων με σκουφιά και γάντια να κάνουν σκιαμαχίες και φασαρίες. Και σκέφτηκα ότι αν κατέβεις από το ξενοδοχείο για να πας να πάρεις μια κόλλα εκεί σε ένα περίπτερο, κάτι ρε παιδί. Κάνεις κι εσύ ότι περιγράφεις ξύλο στο φίλο σου για να σε βλέπουν οι άλλοι, για να μην σε ψηρίσουν ρε παιδί μου. Δεν είναι. Και λες εσύ και τους κάω έτσι και τον κάνω έτσι με τον αγκώνα και τον αφήνω κάτω. Κάνεις όλες τις κινήσεις. Και οι άλλοι σε κοιτάνε και σου λένε είναι μαχητής αυτός ρε παιδί μου. Άστονα, δεν θα κάνουμε κάποια κίνηση. Κατάλαβες. Ο φόβος τραβάει τα προβλήματα. Ο φόβος τραβάει φόβο.

0: Λοιπόν, καλημέρα και από Animal Print. Τα λέμε 12 Σεπτεμβρίου στο Telecom. Καλώς να ορίσετε, παιδιά, στην τεράστια αυτή παράσταση που την κάνατε sold out, τη γεμίσατε. Πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο Νίκος από Πάτρα. Νίκος από Πάτρα. Στη Γερμανία είναι τώρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρώτη μέρα στη δουλειά μετά από 23 μέρες άδεια στην Ελλάδα.
1: Πόνεσα λίγο, αλλά έκατσα.
0: 23 μέρες Ελλάδα, καλοκαίρι και να γυρνάς στη Γερμανία.

Δεν γίνεται άλλο με 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Καλημέρα, Τσούβι, Γιώργος, φωτογράφος, Αρβιλάκια. Υπομονή, θα πέσει η θερμοκρασία και θα λέτε πού είναι εκείνη η καλή θερμοκρασία. Βάλει ένα κοντομανικό. Ποιος βλέπεις να παίρνει το Champions League? Θα ποντάρω στην Arsenal λίγο φέτος. Γιατί να μην ποντάρω στην Arsenal? Άμα η Παρή βαρέθηκε και έχει ξεκινήσει και χάλια το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αν η Παρή βαρέθηκε, Μπαρσελόνα και Arsenal, αυτούς βλέπω. Και ΑΕΚ. Αρχίζει και λέει βλακίες για να γίνει συμπαθητικός. Και ΑΕΚΑΡΑ. Βλέπω Μπαρσελόνα και Arsenal. Αλλά πιο πολύ Arsenal, αν με ρωτάς, όταν έρθει η ώρα για ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται η ώρα για ξύλο. Δεν έρχεται η ώρα για 0-5 με στην κυρία Βαλένθια. Και φοβερό τζόλησε χθες. Για τον ακροατή που μου έλεγε θα δοθεί δανεικός. Μη χαίρεσαι. Φίλε ακροατή, βλέπεις πολύ μπάλα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά έχασε το ποδόσφαιρο από τις γνώσεις σου. Άλλη μια φορά που τον αποθέωσε ο Αρτέτα, ότι όταν το βλέπεις να κάνει το σωστό είναι απολαυστικό. Φανταστικό το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Arsenal απέναντι σε μια καλή Chelsea. Για Chelsea καλή ήμασταν εμείς οι Chelsea. Προηγηθήκαμε με Ρότζερ, λεφτά πολλά, δώσαμε Ρότζερ 0-1. Και μετά το πνίξε ο δικός μας του Χάβερτς εκείνο το σουτάκι. Βγάλ το ρε άνθρωπε, τέλος πάντων. Και μετά ένας φανταστικός συνδυασμός. Η Arsenal που την έπνιξε την Chelsea, είναι η αλήθεια. Φανταστικός συνδυασμός με τον Τζόλι να πασάρει. Νομίζω ο Χάβερτς αφήνει την μπάλα και από πίσω έρχεται ο Ødegaard και κάνει το 2-1. Ένα παρόμοιο γκολ με αυτό που σκόραρε με τη City. Και μόνο τυχαίο δεν είναι. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Τίποτα, δεν ασχοληθεί κάποιος. Θέλετε τη γιαγιά τη Λούλα να δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιον στην εργασία σας? Είδατε τι έκανα με τον ντουμπλάν της. 47-1 ήταν ο ντουμπλάν της και μόλις ανέλαβα την Παρασκευή, ενοχλησούλες. Καραλής πέταξε, μου το λέει άλλος, φίλε, σε φοβάμαι. Καραλής λέει ό,τι είπες. Αλλά έρχονται κι άλλα. Χάλια λέει ο Παναθηναϊκός, θα είναι τέταρτος πάλι φέτος. Άλλος ασχετούλης. Καλώς όρισες, φίλε. Καλώς όρισες. Δεν έχεις καταλάβει, μου φαίνεται. Δεν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν έχεις καταλάβει τι ενέργεια έχει μπει. Εγώ ξέρω ότι έχω το φούρνο των Lidl, φίλε μου Γιαννήση. Παίρνω και βραβείο γεύσης. Έχει top πίτες. Είμαι ξεκάθαρος. Κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά. Σνακ, ποικιλία. Χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Καμιά μπαγκέτα δεν φτάνει ολόκληρη στο σπίτι. Δεν την δαγκώνουν εκεί στα Lidl, φίλε. Την τρώει ο κόσμος στο δρόμο Lidl γιατί αξίζει. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και έχουμε και μια παρατήρηση. Παραγγέλνουμε πίτσα ή ένα καφέ και κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε κάτι. Μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία. Πιστέψτε με, μόλις δείτε πόσα κερδίζετε, θα θέλετε να φιλήσετε τον Delivera από τη χαρά σας χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα, μα πάντα κερδίζεις. Πάμε τώρα σε πολιτική ενημέρωση. Έτσι με Μπλάντι και να γυρίσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 6 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ιστορική πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League απόψε ζωντανά στους 94,6. Η Ένωση θέλει να μπει με το δεξί και να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο της τη νίκη και ο Big Win Sport FM σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Μάθετε τα τελευταία νέα και τα σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τη Last Clinch και στις 8 παρατέταρτο ακούστε όλα όσα θα συμβούν στον αγωνιστικό χώρο σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Μετά το σφύριγμα της λήξης ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Last Clinch απόψε στις 8 παρατέταρτο. Η λάμψη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, εδώ επιστρέψαμε 39 λεπτάκια μετά τις 8. Πολιτικό δελτίο, πάρα πολλές διαφημίσεις. Ή από εδώ τους από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM 94,6 και Γιώργος Γιαννίσης τα πολύ ωραία τραγουδάκια. Μ' αρέσει η Bruce Springsteen, πολύ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 με την επικοινωνία, με τις ειδήσεις και με όλα αυτά που χρειάζονται. Ραμόνα Εξαγγελία, δεθ
1: 5.000 ευρώ τη μήνα σε όλους. Ένα 1.000.000 ευρώ για τζόγο. Στην άκρη για το χρόνο 1.000.000 χασούρα για όλους σας και ουίσκι. Καλό μεσημέρι.
0: Και να φύγει. Πού θα βρεθούν όλα αυτά?
1: Δεν είπα θα βρεθούνε, εγώ τι θέλω είπα.
0: Και να φύγω.
1: Ακούω ερωτήσεις.
0: Και να τους βρίζει. Ωραίο θα ήταν. Ποιος βλέπω να παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα? Βλέπω να παλεύει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Εννοείται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, γιατί είναι μια δεμένη ομάδα με τα θέλω του προπονητή ένα χρόνο πίσω, με το άγχος να έχει φύγει γιατί το πήρε, γιατί έχει περάσει και Champions League. Αλλά θα παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή το Champions League, παιδιά, είναι τόσο δύσκολο να είσαι σε υψηλό επίπεδο με ομάδες μερικές κοντά σε σένα, μερικές πολύ καλύτερες από σένα, και να κυνηγάς και μετά να έχεις κάποιο ντέρμπι το Σαββατοκύριακο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί λοιπόν θα κριθούν πάρα πολλά για την ΑΕΚ φέτος. Αλλά και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο, παίζεις μπάλα, δεν θες να παίξεις με τους καλύτερους, δεν θες να πας, ξέρω εγώ, στο γήπεδο για να δεις τη Ρεάλ, τη Σίτι, τι νόημα έχει? Θέλεις να παίρνεις τίτλους, να νικάς τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, ως φίλος της ΑΕΚ, έτσι, τον Άρη, αλλά δεν θες να παίξεις και με τους καλύτερους, τότε μόνο έχει νόημα. Εντάξει, τι είχαν όλοι μαζί, αλλά τότε μόνο έχει και νόημα. Αυτό πιστεύω. Νομίζω στον Ολυμπιακό θα δυσκολευτούν πάρα πολύ και με τον τραυματισμό, φυσικά, δυστυχώς, του Ελκαμπή. Έχουν και γκρίνια μερικοί εκεί για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί βέβαια ο Ολυμπιακός με τους παίκτες που πήρε να βρει το δρόμο του. Τον ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω φέτος, γιατί τον αφεύγει ο στρατηγός του Λουτσέσκου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμαζευτεί και να μπει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Και κυρίως καλού ποδοσφαίρου. Αυτά βλέπω. Βλέπετε ότι United επίσης δεν κερδίζει χωρίς εμένα. Αν δεν παίζω εγώ, εάν δεν μπει ο speaker Τσουβέλλας offside ή onside, δεν γίνεται. Έβαλε ο άλλος από τα 40 μέτρα ένα γκολ στο γάμα 2-2 στο τέλος. Ο Κάρικα έπιανε τη μούρη του. Φιλέ, το είδες το Everton United, το γκολ που έβαλε στην ισοφάριση το 95 ο άλλος, ο Χίγαντας από το κέντρο, το half, μπαμ, με φάλτσο στο γάμα, ακούνητος, την κοίταξε την μπάλα, σου λέει πού θα πάει τώρα αυτή, πάρ το με στο γάμα, και έληξε, βγάλε τη φανέλα ρε φίλε, εκεί βγάζεις τη φανέλα, παίρνεις κάρτα, βγάζεις τη φανέλα και την κάνεις έτσι γύρω γύρω, φέρε μου την καρτούλα να φύγω. Άστε. Γιατί με βρίζετε ρε παιδιά? Είχα πει 16 χρόνια να το πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όσοι με ξέρετε, κάνουμε 21 χρόνια αθλητικό ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ 9 προς 10 χρόνια. Ποτέ δεν έχω πει αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει τίτλο. Ποτέ. Το ξέρουν οι δικοί μου οι φίλοι εδώ και οι ακροατές που μας ακολουθούν χρόνια εδώ με τη Μαρία στην εκπομπή. Δεν έχω πει ποτέ ο Παναθηναϊκός φέτος. Πιστεύω, με βάση και πώς κινείται γενικά και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι, το πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, και πιστεύω, η άποψή μου είναι, η γνώμη μου δεν είναι γνώμη, είναι η άποψη, πιστεύω ότι θα το παλέψει με την ΑΕΚ. Αυτά πάντα αρχή της χρονιάς κάνω κάποιες προβλέψεις. Δεν λέω περιμένετε να δούμε νωρίς είναι. Χαίρο πολύ. Τι νωρίς είναι? Άμα δεις, ξέρω κι εγώ. Τώρα μωρικό, τα τσουβέλα, τώρα τώρα. Οπότε εγώ τώρα θέλω να εκτεθώ. Θέλω να εκτεθώ.

εξαγγελίες οι ωραίες έπρεπε να είναι ως εξής. Πιάνεις ένα στοίχημα 300 ευρώ, άλλα 300 η κυβέρνηση. Με στοίχημα. Όχι με κουμπαρά για τα παιδιά. Ξέρεις, γιατί το λέω, 18 χρονών ο πιτσιρικάς όταν πάει, μου μαζεύανε και εμένα στο ταμιευτήριο. Στη Θεσσαλονίκη δεν το ήξερα. Όταν πάω φοιτητής 19 χρονών, δεν με είχε ενημερώσει κάποιος τι μπορώ να πάω με την ταυτότητά μου στο ταμιευτήριο, αυτά που μαζεύαν για αποταμίευση. Να! Τα καναρόιδο! Φίλε, δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανα. Έλεγα, θέλει τον Ουναΐ, φέρτο να. 15-17 εκατομμύρια. Και άλλο μπουκάλι έλεγα. 19 χρόνων, 20. Φέρτο και αυτό. Ταμιευτήριο τότε μου μαζεύανε. Και πήγαμε με την ταυτότητα και. Κασαδούρα εκεί, ε. Ταμείο. 5, 10, 15, 20. Και τα ψηλά, όλα. Μηδέν ισέτο. Σαν να μου το φράξει ΑΔΕ. 0,00. Φέρτο. Φέρτο. Σου πω εγώ, θα μαζεύει όλη η οικογένεια για τον πιτσιρικά. Μαζέψει 50-60 χιλιάρικα. Να ξεκινήσει τη ζωή του, λέει ο Μητσοτάκης. Να ξεκινήσει τη ζωή του. 60 χιλιάρικα, 18 χρονών και μια μέρα. Να μην μου τα μαζεύατε. Πάω στην Ήω κάτω. Πού πας με τα λεφτά. Δικά μου είναι. Μου ακουμπήσει τα λεφτά μου. Σαρίες. Και μετά ρακένδυτος πίσω σε χαρτόκουτο. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Τα φάγα, μάνα. Σε παρακαλώ, δεχτείτε με πίσω. Καλά. Λοιπόν, πιάνεις 300 ευρώ. Επί το που κάνει μέσω gov, που τα κάνουν όλα μέσω gov, τσακ, μπαίνει μπόνους 100%. Μπόνους ταμείου. Ποιος πάει ταμείο? Ένα στους 100. Μπόνους ταμείου. 300 πιάνεις για νήσι. Πενταγώνες, πάρα άλλα 300. Ψυχολογία, κινήτη αγορά. Αυτά είναι μέτρα. Μάθετε οικονομία. Πάμε διάλειμμα.

0: για χαρά.
1: Έχω κλάψει στα γέλια με την αποταμίευση. Ο Στέφανος ο Αγρινιώτης. Καλημέρα, Πανκόνα. Φίλε, θυμάμαι γινόταν ένας πανικός 18 χρονών και μια μέρα. Ταμιευτήριο. Όταν έγινε 25, λέει κάποιος, ήταν να πάρω 18.000 από το αποταμιευτικό μου και πήρα τα 8. Λέω στη μάνα μου που πήγαν τα 10 και μου είπε η μάνα μου έπρεπε να βάψει με το σπίτι. Αυτές είναι οι οικογένειες. Κυρία Ανίτα, καλησπέρα. Μου φάγε τα λεφτά για να βάψει το κολόσπιτο για τον κόμενο η μάνα μου. Μου φάγε τα λεφτά. Άσε με, θα τα πω, πατέρα. Μην μιλάς έτσι. Θα τα πω. Φε τα λεφτά, ρε μάνα. Λοιπόν, αυτό λέω, φίλε, δεν μπορείς να τραβήξεις ποτέ λεφτά από το λογαριασμό παρά μόνο τα παιδιά σου όταν ενηλικιωθούν. Πρόσεξε. Δεν μπορείς εσύ να βάλεις χέρι σε αυτό το λογαριασμό. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει γενικά. Πήγαινε, βγάλτε τα λεφτά. Μπορούν, εντάξει, όταν πάνε 18 χρονών, να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να, ο άλλος, Βασίλης Καράς. Αλήθεια μου λέει, τα είχα διαλύσει 18 και μια μέρα. 3.000 ευρώ. Και πήγα Αθήνα 10 μέρες. Τελευταία μέρα ζήτησα δανεικά από τη μάνα μου. Αυτή είναι η οικονομία μας. Αυτό συντηρεί τη χώρα. Ότι νιώθεις Βαρδινογιάννης τις πρώτες 6 μέρες. Είσαι θεός, ρε. Ψυχολογία δυνατή που λένε η οικονομία χρειάζεται ψυχολογία. Πρώτη βδομάδα ακλόνητος. Είσαι θεός, ρε. Δεν υπάρχει χαρά. 9 του μήνα τίποτα δεν χάθηκε ποτέ από κανένα.

Έφαγα όλο το ταμιευτήριο στο Βασίλη Καρά. Πω ρε φίλε, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Τα είχαμε νέτο ασφαλίστρια με αποταμιευτικό. Τα έφαγα μέχρι δεκάρας όταν χωρίσαμε. 4 χρόνια τα μάζευα. Απ' τα νεύρα σου. Καλά τα έκανες. Καλά τα έκανες. Φάτε τα. Μην αποταμιεύετε. Τίποτα, εγώ είμαι η φωνή, το διαολάκι που βγαίνει από εδώ. Πρέπει να έχεις για τα γεράματά σου. Φάτα τώρα που είσαι νέος. 0 γεράματα. Κάποιος θα σε γυροκομίσει. Θα ζήσεις εις βάρος κάποιου άλλου ανθρώπου που θα σε λυπηθεί και θα θέλει να σώσει την ψυχή του. Θα πας εσύ κολαούζος. Δεν έχω κανέναν. Θα πεις τα ψέματά σου. Θα κλάψεις. Θα σε μαζέψουνε. Και θα έχεις ζήσει και ζωή καλή. Ξύπνα. Φάε τα χρήματα. Καμία αποταμίευση. Φουλ επίθεση. Ό,τι γίνει. Ορίστε. 675 ευρώ έπιασα με 1 ευρώ, λέει άλλος ο Ποπόφαρδος. Αυτός δεν πρέπει να πάρει όλα τόσο από το κράτος. Έτσι πάνε αυτά. Τα έχει πει ο Αυγολέμονος. Είχα μαζέψει 300 ευρώ. Πέφτω για ύπνο και άκουα τη νύχτα κόγια κολτάκι, κόγια κόλτα κολτάκι. Τα λεφτά μου με φωνάζανε, πήγαινε να μας φωνάζει. Δεν είχαν γύρω σπίτι μετά. Έτσι πάνε αυτά. Μετανιώνεις, μαζεύεις τα κομμάτια σου και προχωράς. Έτσι. Κακός σύμβουλος. Ο Αντισαμοήλης, φάτε τα χρήματά σας, χρεωθείτε.

Τίποτα ρε, να μην έχετε μέσα, να σας κάνουν phishing, μπες σε αυτό το σύνδεσμο και εσύ να το πατάς. Να μπαίνει ο άλλος και να βλέπει 6 λεπτά μέσα και μπορεί να σου βάλει κανένα 5 ευρώ, να σε λυπηθεί. Τίποτα, να κάνεις phishing και δίνεις πληροφορίες τραπεζικές, γιατί έχεις κάνει προοικονομία. Τα έχεις φάει εσύ, δεν στα έφαγε κάποιος που κάνει έμβασμα μετά στη Μεγάλη Βρετανία με τη μέθοδο τσιγκούρι, μυρμίγκι. Έχεις φάει τα χρήματά σου, έχεις κάνει δηλαδή προοικονομία και κανένας δεν έχει να περιμένει κάτι από σε... Θα σου έρθει κανένας για δανεικά, μα είσαι ένα βαγιό? Όχι. Θα έχει κανένας κάποια απέτηση? Όχι. Θα έχεις το πιο ωραίο κορίτσι? Άμα είσαι άφραγκος και δεν έχεις κάτι να χάσεις, είσαι πολύ επικίνδυνος στο φλερτ. Να ξέρεις. Έχεις μόνο εσένα και το σπαθάκι σου. Έχεις το Excalibur. Γιατί λες, εγώ αυτό εδώ θα το έχω σκληρό. Θα πάω με αυτό. Με τροπόντικας νίνης. Πώς ήταν αυτός. Και θα πεις, με αυτό θα ζήσω. Θα κάνω στοχευμένες επιλογές. Πώς κάνει ο Τζόλης τη σωστή πάσα, το σωστό play. Έτσι. Και με αυτό θα είσαι επικίνδυνος. Ενώ όποιος έχει οικονομική άνεση δεν δουλεύει ερωτικά πολύ, με την έννοια ότι δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Είναι πολύ χαλαρός. Τα κάνει όλα με τα λεφτά του. Ξέρω ότι υστέρεις, αλλά σας πήρα δώρο. Όχι. Από μένα δεν απαιτεί κανένας τίποτα. Επίσης, όταν είσαι ένα βάγιο, μπορεί να σου γράψουν σπίτι και χωράφι γονείς. Γιατί θα πούνε για τον άλλο γιο, αυτός δεν έχει ανάγκη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Θα πρέπει να σε βοηθήσουμε. Είμαι υπεύθυνος αγωνέας, που μου λέει κάποιος. Μπορεί να βρεθείς και με λεφτά και με μηδενικές απαιτήσεις. Αυτή είναι αποταμίευση. Αυτά είναι μέτρα ΔΕΘ. Που λένε θα, τη Δευτέρα θα γίνει. Πώς το λένε, μωρέ, το ξεκαθάρισμα, ο τρόπος, η επικαιροποίηση και θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι θα γίνουν με τα μέτρα. Αυτά είναι μέτρα που σας λέω, δεν ακούτε, δεν ακούτε καλά. Εντάξει. Μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, άμα τα έχεις φάει όλα. Φιλοξενούμενος μέσα στο σώμα σου. Λοιπόν, φιλοξενούμενος ετών 47 στη μάνα σου γράφει φορολογική δήλωση. Έτσι. Μένεις με τους γονείς σου, δεν φεύγεις από το σπίτι μετά. Ξυπνάς, περίμενε. Έχω άλλη τακτική. Κανένας απογαλακτισμός όπως στην Ευρώπη. Μηδέν. 47 χρονών. Σε χωρίζει η γυναίκα σου γιατί είσαι ένα βάγιο. Μένεις με τη μάνα σου. Πρόσεξε τώρα. Μένεις με τη μάνα σου. Ξυπνάς Σάββατο πρωί. Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. 1:30. Έτοιμο. Ξυπνάς με ρίγανη και κουρκουμά. Κυτρινίζουν τα δάχτυλά σου σαν να καμπνίζεις άσο. Λοιπόν. Μπαίνεις μέσα, βουτάς ψωμί. Έχεις και απαιτήσεις από τη μάνα σου, γιατί τις κάνεις και παρέα. Ξέρεις, οι μανάδες όσο μεγαλώνουν μιλάνε κατάπαυστα. Το ξέρεις αυτές, δεν σταματάνε την ομιλία. Εσύ είσαι εκεί, ναι, μάνα, αφού μένεις με τη μάνα. Δεν έχει που να πας. Οπότε αναγκαστικά έχει κάποιον η μάνα να τα λέει όλα. Και πού είναι ο κοκλώνης και πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή και πότε θα ξεκινήσει το voice. Για ρώτα το καπουζίδι εσύ που είσαι στο Sky. Λοιπόν. Μπυριμπύρι, όλη μέρα με τη μάνα. Παίζει τα στοιχηματάκια από το κράτος Σάββατο μεσημέρι. Πας σε ένα φίλο σου, βλέπεις τα παιχνίδια, πίνεις καμιά μπύρα εκεί και αυτή στη ζούλα και γυρνάς βράδυ πάλι σπίτι. Σου λέει ένας φίλος σου, θα βγούμε. Ρε φίλε, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ όταν δεν έχω να βγω. Ποτέ δεν έχει. Δεν βγαίνω έτσι ρε στο σεξ. Έχω εγώ ρε. Παπ, δεν προλαβαίνει να το πει. Έχω εγώ ρε. Έλα να με πάρει, σου λες, δεν έχω βενζίνη. Κύριος, δεν χαλάς φράγκο. Ούτε αλκοτές, ούτε τίποτα. Άλλος έχει την ευθύνη. Κυριακή πρωί το ίδιο. Τι φάει έχει, μάνα, έχει κοτόπουλο με πατάτες από χτες. Δεν μπορούσε να κάνει, να μαγειρεύει. Ας κάνω μακαρόνια με κοιμά. Κάνε ρε, μαν, για όνομα του Θεού να πούμε χτες. Να, θα τρώμε. Είσαι και απαιτητικός. Αποταμίευση. Τίποτα. Ενώ αν έχεις χρήματα και δουλεύεις, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Αυτά κοστίζουν, φιλέ. Ενώ εντάξει, αυτός που δουλεύει 10 η ώρα είναι για ύπνο. Εσύ έξω. Ζαμάρτωνη, μπουρνάζει κάτω, SMS. Οκ. Okay. Αλλά

0: Εξειδίκευση των μέτρων. Ναι, μωρέ, ξέχασα το, τη λέξη. Εξειδίκευση των μέτρων. Και ο Μπάρμπας θα πει τα λεφτά σαν τα ψάρια τα τρως φρέσκα. Τίποτα. Μηδενική απέτηση. Δεν πα σε γιορτές. Δεν πα σε γάμους. Δεν σε καλούνε. Βάζουν και άιμπαν. Όχι. Δεν ήρθα. Δεν δίνω φραγκό. Να δώσουμε το δώρο. Δεν πήγα. Ο, δεν δίνω καλά. Πήγα. Όχι. Τι, δεν δίνω τίποτα. Μην έρθουν στο δικό μου. Τελείως. Κόβω δεσμούς. Οι δεσμοί ίσον χρήματα. Τεντωμένος θα είσαι, θα ξυπνάς. Γιατί ξυπνάω 6 και 20. Α, να βάλω ξυπνητήρι να κάνω καριέρα. 9 και 40. Και θα λέω πω, νωρίς σηκώθηκα. Και κάνεις άλλο ένα έτσι και γίνει 11 και 25. Φορτώνεις ένα μάνατζερ εκεί πέρα. Άνετος, βάζεις και τέτοια ωραία ροκές. Ακούς μπηγούν σπορ FM. Κράζεις και παραγωγούς. Άντερε καράγκιος να πούμε, ξέρουμε τι οικονομάται. Γίνεσαι και τέτοιος. Γράφεσαι και σε κάτι σελίδες κύλι γη αυτά και προχωράς στη ζωή άνετος, μηδέν απέτηση, αγατή, μηδέν όνειρα, έτσι, ταμπάκο που έχεις ντυθεί νίστρουπ σήμερα, τίποτα. Αυτή είναι η εξειδίκευση των μέτρων. Ξυπνήστε, πάμε αθλητική ενημέρωση βέβαια. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ, ο Μακόναχη του σταθμού, για δώσε λίγο κάρσας. Ορίστε, περνάνε τα χρόνια λέει η έρευνα και γινόμαστε απόμακροι, δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί δεν παραγγέλνουν βέβαια από το box. Με τόσους πόντους, εκτόσεις και προσφορές μπορεί να σταυροφιλήσει τον Delivera. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, πέτσο, φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την πηγούνη είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εξειδίκευση των μέτρων. Πάμε αθλητική ενημέρωση. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι εδώ. Και δεύτερο ημίχρονο με άλλες εξαγγελίες από τσούβι και φοβερές οικονομικές συμβουλές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.